0: Σταύρος.
1: Παντοπολίδων Αυθονία.
0: Κατάστημα Θροφίμων.
1: Κυριάννη, εσύ.
0: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Εδώ Πολίδωρος. Ο Πολίδωρος που είναι στα μάτια Γρήγορος.
0: Τι κάνετε?
1: Ακού, Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα? Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου, Κυριάννη.
2: Μίλα με τον γιο σου.
3: Εσύ είσαι Πολίδωρε.
0: Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
1: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα, πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες, Πολίδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
1: Πάρε και γαλαίο, πατέρα. Πάρε και σκυλόψαρο. Πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει να οπισθένει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριος Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Αχ, η Μαρινέλα για το ξεκίνημα της κατεξοχήν ρετρό εκπομπής του ελληνικού ραδιοφώνου. Μη σας πω και του παγκόσμιου δηλαδή. Τραγούδι από το δίσκο με τον Αντώνη Στεφανίδη και τη Σότια Τσότου που στάθηκε αφορμή η Βίκη Βανίτα να γνωρίσει το γατούλι της. Τα είχαμε πει αυτά πριν από 2-3 εβδομάδες. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα θα μπει σε ένα κλασικό ιαπωνικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80 και θα ταξιδέψει με επιβάτες εμάς τους ίδιους, αλλά προσοχή, σε παιδική ηλικία. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα τραγούδια του πίσω καθίσματος, δηλαδή τα τραγούδια που άκουγε μια μέση ελληνική οικογένεια στις αρχές της δεκαετίας του 80 και είχε και στιβαγμένα τα τέκνα στο πίσω κάθισμα και εμείς ακούγαμε ό,τι άκουγε ο μπαμπάς και η μαμά. Και για να σας δώσω λίγο κλίμα από τα μεσαία κύματα του δημοτικού σταθμού Αμαλιάδος, ακούστε και αυτό.

0: Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι το κλίμα σήμερα στο άλμπουμ της ζωής μας, αλλά και της δικής σας ζωής. Θα θυμηθούμε ακόμα σχολικές εκθέσεις με θέμα πώς πέρασα το καλοκαίρι στις διακοπές μου. Θα αναφερθούμε σε αμιγώς ρετρό αντικείμενα που υπήρχαν σε κάθε σπίτι, από τα έπιπλα pick-up μέχρι τις αθάνατες φωντανιέρες με τα σοκολατάκια με τα πολύχρωμα περιτυλίγματα. Θα θυμηθούμε σοκολάτες ή σοκολάτες ακόμα καλύτερα, μαρμελάδες, μαρμελαδίτσες, ναι, αυτές που βάζαμε στο πρωινό, θα σας πω αναλυτικά πιο κάτω. Και βεβαίως θα θυμηθούμε και διάφορα άλλα είδη που φορτώναμε στο οικογενειακό αυτοκίνητο, που από το πολύ το βάρος λίγιζαν τα ψαλίδια και ως εκ θαύματος το μετατρόχιο γινόταν διπλάσιο, μη σας πω και το μεταξώνιο μαζί, λες και το τραβούσαμε και τέντωνε το κακόμοιρο το αυτοκινητάκι. Έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, κάναμε και αυτό.
1: Φίλε οδηγέ, φίλε οδηγέ, φίλε οδηγέ, εσύ έβαλες φλάς στην μπαταρία. Φλάς στην μπαταρία. Περισσότερο φως, περισσότερη ζωή, περισσότερη δύναμη. Φλάς, το υγρό μπαταρίας από την Καλορέξ.
0: Και αφού βάζαμε και φλάς στην μπαταρία, βγαίναμε στην Εθνική Οδό του 80, χωρίς δρόμους, χωρίς διάζωμα, χωρίς, αλλά και άνευ. Δημόσιοι κίνδυνοι που ενώ το αυτοκίνητο καινούριο ζύγιζε 900 κιλά όταν το φέρναμε από την αντιπροσωπεία στο σπίτι, όταν βγαίναμε στην Εθνική ζύγιζε τα διπλάσια. Η μισή είχαμε το Γιώτα Κορόλα, η άλλη μισή η Nissan Sunny, η Datsun Sunny που το λέγαν τότε. Καλά αυτοκινητάκια, δεν χαλάγανε με τίποτα, αλλά ως επί τα άλλα που έλεγε και στη Λιανοπούλου στο Τζαναμπέτη, δεν. Από κράτημα, λίγα πράγματα. Από επιταχύνσεις, λίγα πράγματα. Και γενικότερα θύμιζαν σε όλα το Χατζηθωμά με τη Βλαχοπούλου στην τρελή Σαραντάρα. Θυμάστε την ατάκα, λίγα πράγματα. Πώς είσαι, λέει, από πίεση, λίγα πράγματα. Από ζάχαρο, από νεφρά, από σηκώτη, λίγα πράγματα. Ο Γιώργος Γαβριλίδης ήταν ο Χατζηθωμάς, έτσι για την ιστορία. Και από συστάσεις, λίγα πράγματα. Τόση ώρα δεν έχω πει κουβέντα, κρατώ κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Ο παραδείγματος χάριν, ή προ Χριστού, Παναγιώτης Χάλαρης. Είναι τα αρχικά. Είναι π.χ. Είναι π.χ. γι' αυτό. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Τι να βρούμε τώρα για μένα που με β.κ. Για σκέψη, για σκέψη. Βρε καλώστον. Αυτό. Ο Βρε καλώστον λοιπόν Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και μαζί θα περάσουμε το επόμενο δίωρο μέσα στα κέφια και στη χαρά που δεν ζούμε στο τρέχον έτος, αλλά σε χρόνια πολύ περασμένα. Να μην παραλείψω και τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr, αν θέλετε να θυμηθείτε κι εσείς κάτι από αυτά που θα σας διηγηθούμε σήμερα. Τώρα πάλι αν βαριέστε και θέλετε απλώς να μας ακούτε, μη στέλνετε κανένα μήνυμα, δεν θα σας κρατήσουμε κακία ή κάκια που έλεγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Α, ναι, υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κερστέφανος». Βαθιά ρετρό σελίδα με έντυπες ρεκλάμες του 60, του 70 και του 80. Να, για να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα τι γίνεται μέσα στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση είναι η συνταγή της επιτυχίας. Έχει ένα πολύ ωραίο διόροφο λαχταριστό κέικ με τη ζάχαρη την άχνη από πάνω. Είναι και φορμαρισμένο από αυτές τις φόρμες του 60. Είναι το Farin Up, αν το θυμάστε. Νομίζω βγαίνει ακόμα, βγαίνει πάρα πολύ και καλά κάνει που βγαίνει. Για κάτσε να στείλω και χαιρετισμούς. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς στην Έλλη, στην Αθηνά, στην Τόνια, στο Γιάννη, στην Αναστασία. Γράφουν διάφορα και για το Farin Up και για το διόροφο κέικ, τι ωραίο που να το είχαμε τώρα. Και εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν ακόμα πιο ωραίο να το είχαμε όλη μέρα αυτό το κέικ. Και κάθε φορά που το τελειώνουμε, τσουπ, να ξαναβγαίνουν οι δύο όροφοι. Άλλωστε, το λέει και το σύνθημα, φουσκώνει μόνο του. Λοιπόν, μπείτε και δείτε και στη σελίδα και εμείς πάμε σε τραγούδι και διάλειμμα, διότι ο χορηγός θα μας δαγκώσει.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το... Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο...

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα θυμάται τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Είμαστε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας 80. Έχουμε μπει στο κλασικό ιαπωνικό αυτοκίνητο και ταξιδεύουμε και θυμόμαστε ιστοριούλες αλλά και τραγούδια από εκείνες τις εποχές, που ναι μεν είχαν τη γοητεία τους και έχουν γεμίσει τα Facebook με τι ωραία που περνούσαμε τότε και να μωρέ που δεν βάζαμε ζώνες και δεν είχαμε πάθει τίποτα και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά εντάξει, είναι λόγω της νοσταλγίας, παιδιά, θα σας περάσει, δεν είναι τίποτα. Αν το ψάξετε πιο αναλυτικά θα δείτε πόσο επικίνδυνα ήταν όλα αυτά που κάναμε τότε. Το ότι δεν μας έτυχε, το λέει η λέξη, είναι θέμα τύχης. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Όταν λοιπόν σκέφτομαι αυτό το όχημα το ιαπωνικό που σας είπα, θυμάμαι το μικρό γιο του Κυρστέφανου ή το κάτοικος Αμαλιάδας που όταν γυρνούσε από τα στερινά διακοπάς του και ξεκινούσε και το σχολείο έπρεπε να γράψει την έκθεση με το κλασικό θέμα «Πώς πέρασα το καλοκαίρι». Έγραφε λοιπόν ο Γιαννάκης. Εμείς το καλοκαίρι, δηλαδή ο μπαμπάς μου, η μαμά μου και τα τέσσερα αδέρφια μου, τέσσερα οι αδερφοί και ένας ο Γιαννάκης, έτσι βγήκαν τα πέντε αδέρφια, πήγαμε στην Κουρούτα όπως κάθε καλοκαίρι και κάτσαμε όλο το καλοκαίρι εκεί. Ευτυχώς είχαμε πάρει σχεδόν ολόκληρο το σπίτι μας στο εξοχικό μας και έτσι δεν μας έλειπε τίποτα. Ο μπαμπάς αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο και έτσι η μαμά του έλεγε τι να πάρει μαζί του και αυτός άκουγε και φόρτωνε, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η μαμά έλεγε να πάρουμε μαζί μας όλα μας τα παιχνίδια, όλα μας τα ρούχα και τα παπούτσια και τις κάλτσες και τα σόβρακα. Μετά πήραν όλα τα δικά τους ρούχα και μετά πήραν όλα τα τηγάνια, τις κατσαρόλες, τα μπρίκια, πήραν την τηλεόραση, πήραν 18 τσάντες από το σούπερ μάρκετ με γάλα τα Carnation σοκολάτα, ντόλκα με το λαγό, θυμάστε, φρουίζελε και κρέμ καραμελέ σε κοιτία. Πήραν και 10 κούτες σιγαρέτα σάγκα. Θυμάστε τα σάγκα σε ένα γαλάζιο πακέτο και κουνάει το κεφάλι του Παναγιώτης. Το θυμάσαι, μην μου πεις ότι το κάπνιζες κιόλας. Όχι, όχι, εντάξει. Για κάτσε να δούμε τι άλλο πήρανε λοιπόν. Τι λέει στην έκθεση ο Γιαννάκης. Πήρανε απορρυπαντικό σκιπ με τετραεντέ. Να αρχίσει.

ήταν τετραεντέ, μετά έγινε τετραεντέ B. Δεν ξέρω, είχε και C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Πήρανε και σουπλίν με άρωμα Μιστράλ σε εξαντλητικές ποσότητες και στο τέλος, λέει, πήραμε και το πλυντήριο και την κουζίνα μαζί για να είμαστε σίγουροι. Το περίεργο είναι ότι τελικά χώρεσαν όλα στο αυτοκίνητο και στη σκάρα με κάπα από πάνω, τι θυμάστε τη σκάρα που βάζαμε. Αλλά εμείς, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο ήμασταν σαν σαρδέλες στράτα και μάλιστα όχι τις απλές αυτές, το λαδάκι, το σκέτο, αυτές με την κόκκινη, την πιπεριά. Μετά φτάσαμε στην Κουρούτα και όλοι είπαν στον μπαμπά ότι το καινούριο μας αυτοκίνητο είναι σκυλί και θα το κρατήσουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Τελικά το κρατήσαμε 35 χρόνια με κοντέρ που έγραφε 500.972 χιλιόμετρα. Και εμείς βάλαμε τα μαγιό μας και μπήκαμε στη θάλασσα και παίζαμε και τρώγαμε και πίναμε και κοιμόμασταν και ξανά από την αρχή. Και παίζαμε και τρώγαμε και πίναμε και κοιμόμασταν και ξανά από την αρχή. Βάζαμε και ραδιόφωνο και άλλοτε πέφταμε σε τραγούδι και άλλοτε πέφταμε σε διαφημίσεις.

0: είναι φοβερό. Αλλά ειδικά το δικό μου δέρμα λες και τραβάει τα κουνούπια. Α, εγώ δεν παίρνω οποιασδήποτε ταμπλέτες για το εντόμο αποθητικό μου. Προσέχω να είναι Bayvap. Κάθε ταμπλέτα Bayvap έχει το σταυρό Bayer, που για μένα τουλάχιστον είναι εγγύηση. Αν εσείς είχατε ειδικό πρόβλημα με τα κουνούπια, τι θα προτιμούσατε για υπογραφή? Το σταυρό της Bayer ή...
1: Bayvap από την Bayer.
2: Είπε ο Γιώργος Παπαστεφάνου στο τέλος της διαφήμισης. Πώς το λέγε το άλλο το σύνθημα, ήταν άλλη εταιρεία νομίζω, που έλεγε «Κλειστά παράθυρα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα κουνούπια». Αχ, και κλείνει ο Γιαννάκης την έκθεση και λέει αυτό που λέγαμε όλα τα παιδάκια που μας έβαζαν οι δάσκαλοι. Λέει, παιδιά, θα κλείνετε την έκθεση με το εξής. Και στο τέλος γυρίσαμε κουρασμένοι, αλλά πολύ ευχαριστημένοι. Και επειδή αυτά τα είπε και τα έγραψε ο Γιαννάκης, να και ένας άλλος Γιαννάκης, ο Γιαννάκης Πάριος, έτσι τον λέγαμε τη δεκαετία του 80, ήταν ο Γιαννάκης, ο Γιαννάκης Μας.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να θυμόμαστε ιστορίες και εικόνες από τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Μεγάλο το ταξίδι, το ραδιόφωνο στα μεσαία κύματα ή βάζαμε και την κασετούλα κλασικά ή τα 8 track, την τεράστια κασέτα. Και ακούγαμε τα ελαφρολαϊκά της εποχής. Ακούσουμε κι άλλα τέτοιου τύπου τραγούδια μέχρι η ώρα να πάει 8. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε να περάσουμε πολλούς δρόμους, ανηφόρες, κατηφόρες, κατσικόδρομους. Και πάντοτε με το ιαπωνικό αυτοκίνητο υπερφορτωμένο. Βάζαμε πάνω λοιπόν στη σχάρα τη βαλίτσα, τα έπιπλα. Και τώρα που λέω έπιπλα, θυμάμαι ένα έπιπλο pick-up, δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει περισσότεροι σε σπίτια γιαγιάδων, παππούδων. Το είχε και η γιαγιά η Ψούρα, κεφαλινίας, στο σαλόνι του διαμερίσματος επί της Γαλατσίου, εις άνωθεν Πατήσια. Μοναδικών εργαλείων όταν είχε κέφια ή να λειτουργήσει. Τε βάζαμε σύγχρονες πλάκες 45 και 33 στροφών που τελικά γινόντουσαν πότε 40 και πότε 30 εστροφέ λόγω βλάβης του πλατό, αλλά και έτσι είχε τη γοητεία του το πράγμα. Εκτός από καντάδες με τον Φώτη Αλέπορο, βάζαμε και ευρωπαϊκά άσματα, Beatles που λέγανε παλιά, τους Beatles. Βάζαμε και τον Ασναβούρ, βάζαμε την Πιάφ, αλλά και εκείνους τους μοδέρνους της Ελλάδος με τα ξένα ονόματα, πώς τους λέγανε βρε παιδί μου, τους Charms, τους Idols και τα τι αυτά. Φτιάχναμε και καναπέδας, τα καναπεδάκια με μπισκότα ρούλια και κρέμ ντε ροκφόρ, να τσιμπολογάμε κάτι της κατά τη διάρκεια της ακροάσεως. Το λατρέψαμε αυτό το Philips pick-up ραδιόφωνων που πάνω του είχε ένα σωρό μπιμπλό και σεμεδάκια. Θυμάστε, δεν υπήρχε έπιπλο που να μην έχει μπιμπλό και σεμεδάκι επάνω. Είχε και εκείνη τη φοντανιέρα με τα σοκολατίνια υπερπολιτελείας αντίκες αλλά και μαργαρίτες. Ωραία απόλαυσης μεταμουζικής. Κάτι ήξερε η γιαγιά η Ψούρα που το κράτησε το έπιπλο μέχρι το τέλος της. Ή το διασκέδασης ακόμα και δια τα δισέγγωνα που μπορεί να μην πρόλαβαν την Ψούραν, αλλά τουλάχιστον επρόλαβαν το έπιπλον. Και όταν το έπιπλον πάθαινε εμπλοκή και το πλατό δεν γύριζε, το γυρίζαμε στο ραδιόφωνο και έπαιζε το ράδιο τραγούδια με τον Μπάριο όπως λέγαν τα τζαβαράκια.

Και έχουμε πιάσει εδώ την κουβέντα με τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρυθμίζει τον ήχο μας, διότι κάναμε αναφορά νωρίτερα στη Φοντανιέρα και εκεί νομίζω είχαμε να πούμε πολλά πράγματα εκτός από τα σοκολατάκια Τζοκόντα και τα νουαζέτα. Θυμηθήκαμε και τις μαργαρίτες. Μου λέει τις μαργαρίτες δεν τις είχαν συχνά στη Φοντανιέρα, διότι τα συσκευασμένα σοκολατάκια, τη Τζοκόντα και τη νουαζέτα, τα αφήνανε εκεί στο σαλόνι, το κλειστό, το θεόκλειστο, χρόνια ολόκληρα. Και πήγαινες μετά να φάσεις ένα σοκολατάκι και σε έπιανε κόψιμο. Αλλά εγώ είπα στον Παναγιώτη ότι μην νομίζεις και τις μαργαρίτες τις αφήνανε, παρά το ότι ήταν ξεσκέπαστα σοκολατάκια. Και έβλεπες μετά από πολύ καιρό, πολλούς μήνες, πολλά χρόνια, την bitter μαργαρίτα να έχει γίνει άσπρη από bitter. Θυμάστε τώρα αυτή τη φοντανιέρα, έτσι. Όλοι είχαμε μια τέτοια φοντανιέρα στο σπίτι μας. Και να... πώς να το πω τώρα, πώς να την κάνω την περιγραφή. Δεν εννοώ την, τη διάφανη φοντανιέρα. Ήταν μια φοντανιέρα με ένα... ένα χοντρό γυαλί και ένα περίπου πράσινο, γκριζοπράσινο χρώμα. Δεν μπορώ να σας το πω, παιδιά. Θα σας το ανεβάσω σε λίγο στη σελίδα να μπείτε να το δείτε. Και αυτή. Αυτή είναι η διαφανής φοντανιέρα. Την άλλη που δεν έβλεπες, μόλις έβαζες το καπάκι από πάνω και δεν μπορούσες να δεις μέσα, την είχε και αυτή ως ήθιστε βεβαίως η γιαγιά η ψούρα εκκεφαλινίας στο ρετρό σαλόνι της, και έκρυβε συχνά έναν παράδεισο από σοκολατάκια. Και τώρα βεβαίως που λέμε για όλα αυτά, Τζοκόντες, κλείνεται κανονικά, Τζοκόντες, νουαζέτες και λοιπά, πόσο μου έχουν λείψει όλα αυτά τα ξεπερασμένα ρετρό προϊστορικά σοκολατάκια της εποχής μου, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Στρογγυλά, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, οβάλ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο σχήμα είχανε, γεμιστά με πραλίνα, με φράουλα, με τριαντάφυλλο, τι άλλο, και με πικραμίγδαλο. Εγώ το τρώγα το πικραμίγδαλο, μ' άρεσε περισσότερο, ούτε να το βλέπουνε. Ούτε κι ο Χάλαρης θέλει να το βλέπει. Τυλιγμένα, θυμάστε, σε μονόχρωμα ή πολύχρωμα χαρτάκια, κρυμμένα μέσα σε ντουλάπια, σε φοντανιέρες, κάτω από το κρεβάτι. Οπουδήποτε μπορούσαμε να βρούμε σοκολατάκια, εγώ μεταξύ μας τα βρίσκα πάντα, όπου και να τα κρύβανε όλοι. Ενθυμούμε λοιπόν ακόμα ένα μεσημέρι υπό τους ήχους της Κάρμεν του Μπιζέ, που όλοι κοιμόμασταν στο σπίτι και εγώ πήγαινα σιγά σιγά σιγά σιγά αθόρυβα και κρύφτηκα κάτω από τη ροτόντα του σαλονιού. Εκεί θα ελάμβανε χώρα το καταχθόνιο σχέδιό μου. Θα έτρωγα όλα τα σοκολατίνια, πολυτελείας και μη. Οτιδήποτε βρισκόταν εντός της φοντανιέρας που βρισκόταν επί της ροτόντας. Όπως ήμουνα λοιπόν από κάτω κρυμμένος, έβγαζα προσεκτικά το χέρι μου, τσουπ, έπιανα ένα σοκολατίνι και το έτρωγα. Λες και δεν μπορούσα να το κάνω όρθιος ή αρακτός στην πολυθρόνα αφού όλοι κοιμόντουσαν. Όχι όμως, ήθελα να φτιάξω το σωστό κλίμα άκρας μυστικότητας για να έχουν περισσότερη γλύκα τα σοκολατίνια. Συνέχισα λοιπόν ακάθεκτος και κρυμμένος να τρώω ένα-ένα τα υπέροχα αυτά δημιουργήματα στη ζούλα άνευ λόγου. Είχαν μια γεύση τόσο γλυκιά, τόσο θελκτική που ήθελα να φάω και τα περιτυλίγματα και τη φοντανιέρα. Αρκέστηκα όμως μόνο εις το περιεχόμενο τελικώς. Απόλαυσης ήταν τα άτιμα. Τα χέρια μου πλέον μύριζαν λιωμένη σοκολάτα γάλακτος. Το στόμα μου κολούσε και μπροστά μου ήταν ένα βουνό από χαρτάκια κόκκινα, πράσινα και κίτρινα, ως σαν τις πεταλούδες που είδε η Παπασταύρου μετά το χαστούκι του κυρίου Φλωρά. Τι να τα έκανα τόσα χαρτάκια. Θα μπορούσα πολύ απλά να πάω να τα πετάξω στα σκουπίδια ή στη λεκάνη της τουαλέτας και να τραβήξω και το καζανάκι. Μια γάρας τότε το καζανάκι. Όπως θα έκανε κάθε τρελόπεδο που θέλει να εξαφανίσει τα ίχνη των εγκλημάτων του. Παρά τις τόσες λύσεις που πέρασαν από το βρώμικο και γεμάτο σοκολάτα μυαλό μου, τελικά έκανα το απλούστερο και παρανοϊκότερο. Μάζεψα όλα τα περιτυλίγματα από τα σοκολατάκια και τα έριξα μέσα στη φοντανιέρα, τόσο απλά, με τόσο θράσος. Το σοκ ήρθε στην πρώτη επίσκεψη που η φοντανιέρα άνοιξε εκ της μητρός μου ή να προσφέρει ένα γλυκό κέρασμα εις τον κύριο με τη γραβάτα που καθόταν μεγαλοπρεπώσει στον καναπέ πίνοντας λικέρ αιωλική, ενώ κάπνιζε ένα κεράνις φίλτρο τεινάζοντας τη στάχτη στο πάτωμα για άγνωστους λόγους. Μεταξύ μας,
Κρίμα που τότε δεν υπήρχαν κάμερες να αποτυπώσουν το βλέμμα της έκπληξης και ταυτόχρονα της αστραπιαίας διάγνωσης του τι έπαθαν τα σοκολατάκια και κυρίως από ποιον. Από εκεί και πέρα, ό,τι κι αν επακολούθησε, όποια κι αν ήταν η τιμωρία μου, εγώ είχα ήδη ευχαριστηθεί την πράξη μου. Άλλωστε, σκοπίμως και προκλητικότατα άφησα τα άδεια χαρτάκια εντός της φωντανιέρας για να υποστώ και τις συνέπειες. Μην πάρω κανέναν αθώο στο λαιμό μου. Είμαι τίμιο κάθαρμα εγώ. Πώς το έλεγε εκείνο το τραγούδι του Μαρούδα που το είπε μετά πάλι ο Πάριος? Μα όποια κι αν θα είναι η τιμωρία μου, κι αν πεθάνω, το ίδιο λάθος θα θέλω πάντα να ξανακάνω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ναι, και αυτό το υπέροχο τραγούδι με την Ελπίδα έπαιζε στα ραδιόφωνα εκείνη τη εποχή και στα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων μα κατά τη διάρκεια τη διαδρομή. Πολλά και εκλεκτά προϊόντα κουβαλούσαμε τότε εντός και εκτός του αυτοκινήτου μας. Το εκτός ήταν ότι κρεμόταν απ' έξω, ότι ήταν πάνω στη σχάρα, ξέρετε, τα είπαμε και νωρίτερα. Χαιρετισμούς να στείλω στην Κινέτα, στο φίλο μου τον Νίκο που αναρωτιέται και λέει «Εμάς η φωντανιέρα μας γιατί ήταν πάντα άδεια, γιατί άραγε». Έλα μου ντε. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος και των τραγουδιών, ο αγαπημένος μας ηχολήπτης Παναγιώτης Χάλαρης θυμήθηκε και κάτι άλλο. Μου λέει, θυμάσαι εκείνα εκεί τα κάπως σαν ζελεδάκια, ήτανε με κάτι φρούτα, με κάτι. Τέλος πάντων, ανακαλύψαμε και θυμηθήκαμε ότι εννοούσε τα φρουί γλασέ. Ήταν το κέρασμα της πάλε ποτέ υψηλής κοινωνίας. Αχλαδάκι, βερικοκάκι, σικαλάκι και πάει λέγοντας. Ήταν κλεισμένα αεροστεγός εις σακουλίδιων και τοποθετημένα εις ειδικά σκυψέλας, αυτά που κάνουν πολύ θόρυβο. Θυμάστε πως κάνανε με το που ανοίγαμε το κουτί κασετίνα. Και βεβαίως το κοιτίον εξωτερικός γράφει περήφανα εις απόλυτον καλλιγραφίαν φρουί γλασέ. Τα πήγαινε, θυμάμαι, η θεία μου η πόλη όταν ήταν νέα ως δώρον στη φιλενάδα της τη Λέλα, άμα την επισκεπτόταν δια τριήμερον πρωτάθλημα κουμ κανακίουν στην Κινέτα. Και φυσικά κάθε μπουφές ή φωντανιέρα που σεβόταν τον εαυτό της έκρυβαν πάντοτε ορισμένα φρουί γλασέ δια ώρα ανάγκης. Ξεύρετε εσείς, μην έρθει κανένας ξένος και τι θα τον κεράσουμε. Δεν είχαν πολλά όμως, ήταν ρηγμένα μπόλικα σοκολατάκια, ήταν και ένα φρουί γλασέ ξεκάμπανο. Αργότερα το φρουί γλασέ έγινε δημοφιλές και στα κατώτερα στρώματα, όπως εις μουσικομαέστρους του Μπουζουκιού βλέπε Τέγκουλας. Εις υπαλλήλους καταστημάτων εισαγωγών αυτοκινήτων βλέπε Στρατάκης και Βαλάσκος. Και εις ακόμη χαμηλότερα στρώματα και πτωχούλικα επαγγέλματα. Τελευταία φορά που απάντησα τα περίφημα φρουί γλασέ ήταν εις του Κυριστέφανου το Παντοπολίον φυσικά και εις το διαμέρισμα της θείας Ναυσικάς επί της Πατησίων εις κάτω Πατήσια. Τώρα να σας πω την αλήθεια, τα φρουί γλασέ δεν τα άντεξα ποτέ. Προτιμούσα κάστανα μαρών για παράδειγμα, που ήταν εξίσου ρετρό και απείρως γευστικότερα. Πάντως, αν θελήσετε να γευτείτε τα αρώματα και τις γεύσεις του παρελθόντος, περάστε μία ακόμα βόλτα εκ του Κυριστέφανου. Αυτή είναι η σελίδα της εκπομπής. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook που θα πρέπει να γράψετε Παντοπολίον η Αυθονία ο Κυριστέφανος και να βρεθείτε μπροστά σε υπέροχες ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80. Υπάρχει και ένα email εδώ, αν το θέλετε, δεν βλέπω αν το πολύ θέλετε, radio@parapolitika.gr. Και αφού πιάσαμε αυτά τα ωραία αθηναϊκά γλυκίσματα, ιδού και η Μπέση Αργυράκη, να τραγουδάει αυτή την κυρά για την Αθήνα μας.

απολαυστική και η Μπέση Αργυράκη από εκείνα τα όμορφα χρόνια. Αυτά τα όμορφα χρόνια διηγούμαστε πάντα σε τούτη εδώ την εκπομπή, αν και αύριο θα προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά. Θέλετε να σας βάλω στο κλίμα από τώρα, να σας βάλω λοιπόν. Αύριο, εδώ πάντα με τον Παναγιώτη Χάλαρη, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στα pop ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90. Θες να βάλεις ένα teaser για αύριο? Έλα, βάλε ένα teaser, έλα.

Αυτά λοιπόν και πάρα πολλά ακόμα θα ακούσουμε αύριο. Να ξανανιώσουμε 16-17 χρονών, να ξαναθυμηθούμε τους πρώτους έρωτες και τους δεύτερους και τους τρίτους, γιατί δεν κρατούσανε και πάρα πολύ τότε. Θα παρελάσουν από εδώ όλες οι επιτυχίες τότε που όχι απλώς τις ακούγαμε. Εγώ προσωπικά είχα ξεκινήσει και να δουλεύω και στο ραδιόφωνο, οπότε τις βάζαμε τότε σε βινήλιο, παρακαλώ. Να βάζεις τώρα μπίγαλη σε βινήλιο, σε δίσκο λίρα και να ατακάρεις. Απολαυστικό. Ή να βάζεις τη Μαντώ, την Αλέξια. Έχουμε να πούμε και κυρίως να τραγουδήσουμε αύριο, γιατί θα έχω λιγότερες ιστορίες. Θέλω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια, γιατί είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να σταματήσω και τώρα την τολιλογία, μου κάνει νόημα ο Παναγιώτης Χάλαρης, γιατί αλλιώς δεν θα παίξει τραγούδι. Ένα τραγούδι λοιπόν από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν η Χριστιάνα τραγουδούσε Κώστα Τουρνά. Εμείς θα επιστρέψουμε με πολλά τραγούδια και πολλές ιστορίες λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φέρετε όλη διαπασόν.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.
3: Λα.

Άλμπουμ μέρος δεύτερον. Δεύτερο μέρος λοιπόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1, λίγα λεπτά μετά τις 7. Σήμερα η εκπομπή Άλμπουμ θυμάται τραγούδια από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Όταν ήμασταν παιδάκια και μας τρίμωχναν στο πίσω κάθισμα μαζί με βαλίτσες, τσάντες, σακουλίτσες, παπούτσια και δεν ξέρω ό,τι άλλο. Και ταξιδεύαμε και ταξιδεύαμε και ταξιδεύαμε χωρίς καμία ασφάλεια, αλλά ταξιδεύαμε. Και τελικά από τύχη φτάναμε κιόλας. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και για να επικοινωνούμε radio@parapolitika.gr. Αν βαριέστε τα email, υπάρχει φυσικά και ο τρόπος του Facebook. Πληκτρολογείτε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ μπαίνετε στη σελίδα της ρετρό εκπομπής και εκεί βλέπετε ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, διαφημίσεις δηλαδή έντυπες. Να και το πιστοποιεί και ο Γιώργος που έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα και λέει δεν ξέρω φίλε μου, ξαφνικά σε έπιασα στο ράδιο. Και τελικά, περιέργεια, κόλλησε η βελόνα στην εκπομπή. Με γύρισε 63 χρόνια πίσω στη ζωή μου. Είμαι 71 ετών. Δηλαδή, τον γύρισα όταν ήταν 8 χρόνια πίσω από τον Γιώργο. Όταν ήταν 8 χρονών, μάλλον. Λέει ακριβώς όπως τα περιγράφεις. Είναι υγεία να έχεις και καλή δύναμη. Φιλιά, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Έχουμε πιάσει από νωρίς όλα τα σουξέ εκείνης της εποχής με Γιάννη Πάριο, με Μαρινέλα, με Χριστιανά. Έρχονται κι άλλοι στη συνέχεια, αλλά έχουμε θυμηθεί και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είχαμε μέσα στις τσάντες στο αυτοκίνητο, είτε να κρέμονται απ' έξω, είτε να είναι πάνω στη σχάρα, είτε να είναι μέσα στο πορπαγκάζ και οι σοκολάτες να έχουν γίνει νερό. Βάζαμε και μαρμελαδίτσες για το πρωινό. Τι θυμάστε εκείνες τις πολύ ωραίες μαρμελαδίτσες που υπήρχαν στα ξενοδοχεία της δεκαετίας του 80, που ήταν μαρμελάδες Παυλίδου. Εκλεκτέ μαρμελάδε που έβαζε ο κ. Στέφανος μαζί με τη γιαγιά την Ψούρα στις φρυγανιές Βοσινάκη του 1984 στην κουζίνα Πολυτελούς Τριαρίου επί της Γαλατσίου. Θα έλεγα ένα κλίμα σχεδόν σουρεαλιστικό. Μαρμελάδε Παυλίδου εις τέσσερις τύπους, βερίκοκον με ύψιλον και δύο κάπα, φράουλα, κεράσι και πορτοκάλι, έδιδαν μεγίστην χαράν εις μικρούς και μεγάλους, από βαριεστημένα νήπια έως ενηλίκους ταυλαδόρους, ενώ οι πωλήσεις εκ του κ. Στέφανου έφταναν εις τα ουράνια, ξεπερνώντας ακόμα και αυτές τις spin span. Θυμάστε τις spin span, εις πλαστικών τάπερ που αφού άδειαζε, το γέμιζαν οι μητέρες με γιουβαρλάκια αυγολέμονο ή με κεφτεδάκια δια τας εκδρομάς. Υπήρχε φυσικά και η μαρμελάδα Σάντα Ρόζα, με τον Μπίγαλη που τραγουδούσε το άσμα Σάντα Ρόζα μαρμελάδα στο ψωμί στη Φρυγανιά και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μείνετε εδώ κοντά μας, διότι μετά το τραγούδι που ακολουθεί θα θυμηθούμε και ένα άλλο προϊόν της εταιρείας Παυλίδου, της παλιάς, της ελληνικής, της γνήσιας που λέμε. Και αυτό το προϊόν μας το έχετε επισημάνει πάρα πολλές φορές στη σελίδα μας μέσα. Είναι η μικρή σοκολάτα Παυλίδου, η κόκκινη, στο μέγεθος της μικρής υγείας, θυμάστε, αλλά ήταν γάλακτος, ήταν κόκκινο το εξώφυλλο με μια φοβερά μεγάλη πεταλούδα. Και για όσες πεταλούδες σοκολατένιες έχουμε φάει, δεν μετανιώνουμε καθόλου.

Λοιπόν, θυμάστε νωρίτερα που σας είπα την ιστορία με τη φωντανιέρα. Τη βρήκα τη φωντανιέρα αυτή. Είναι, τελικά είναι πορσελάνινη, όπως μου είπε ο Παναγιώτης Χαλαρής. Δεν είναι γυάλινη. Δεν τα ξέρω, Παναγιώτη μου, τι. Και μάλιστα πήγαινε, λέει, με σετ. Σετ γάμου, λογικά αυτό. Με τσαγέρα, με κούπες, με φρουτιέρα που ήταν σαν γόνδολα. Τη θυμάμαι όμως, ρε φίλε. Τη θυμάμαι αυτή τη φρουτιέρα. Εξαιρετικά κομμάτια. Συνεχίζουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, μια εκπομπή γεμάτη αναμνήσεις, γι' αυτό άλλωστε και ο τίτλος, άλμπουμ. Και να σας πω για τη θεία την Ουρανία, η οποία είχε μια αιμονή με τις σοκολάτες Παυλίδου και κάθε φορά που μας επισκεπτόταν στη Γαστούνη Ηλίας, έφερνε πάντοτε διαδώρων σοκολάτες υγείας και γάλακτος. Όμως το grand succès από όλο αυτό το ρετρομάνι ή το η μικρή κόκκινη σοκολάτα γάλακτος με την πεταλούδα εις το εξώφυλλον, αυτό που σας είπα πριν. Σπάνιον είδος που η θεία το έβρισκε μόνον εις το παντοπολείον του Κυρστέφανου, μπείτε στη σελίδα μας να δείτε. Και όταν το έβρισκε, του άλλαζε τα φώτα. Ένα ολόκληρον κοιτίον με 20 πεταλούδες έπαιρνε, εκ των οποίων έτρωγε τις 19 και μας έδινε τη μία. Αλλά πιστέψτε με, αυτή μου τη δείχνει και είναι Παναγιώτη μου, αυτή ακριβώς είναι με την πεταλούδα. Αλλά τέτοια γεύση και τέτοια ομορφάδα σε σοκολάτα δεν ξαναβρήκα ποτέ των ποτών. Τώρα η θεία Ουρανία που μας ακούει και μας παρακολουθεί από τα ουράνια, είμαι βέβαιος ότι θα καταβροχθίζει μίαν ακόμη πεταλούδα ή να τη βλέπουν οι αγγέλοι και να σκάνε από τη ζήλια τους.

Ο Πασχάλης και το «Αν μια μέρα σε χάσω», που το θυμόμαστε φυσικά και με το Χούλιο Ιγκλέσιας, που ήταν η πρώτη εκτέλεση. «Σιμεδέχας Νοβάλε» ήταν ο τίτλος στα ισπανικά. Να, ο Γιώργος λέει τις καραμέλες Τσάρλεστον, μία δεκάρα σοκολάτες αμυγδάλου Ίων, μικρές, 2 δραχμές, λίγο πιο μεγάλη, 3 δραχμές, κρασί κουρτάκι, ρετσίνα, αχάια κλάου, στο κουλούρι από το φούρνο, 1 δραχμούλα, φτώχεια λέει και Άγιος ο Θεός. Πάντως λέει, εάν μπορώ 10 χρόνια πίσω να γυρίσω από τη ζωή μου, να ξαναζήσω εκείνα τα φτωχά χρόνια ανέμελα, ναι. Όλοι νομίζω θα δίναμε πολλά λεφτά για να ζήσουμε εκείνη την εποχή με τα λιγότερα. Υπήρχαν όμως και τραπέζια με κάτι παραπάνω από αυτό το λίγο που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Ακούστε τι έκθεση έγραψε ο Γιαννάκης για το κυριακάτικο γεύμα. «Ξημέρωσε και η Κυριακή, ημέρα χαλάρωσης, παρέας και φαγητού εν αυθονία. Το ρετρό φαγητών έχει την τιμητική του κάθε Κυριακή. Φαγητά τύπου ροσμπίφ με χονδρόν μακαρόνι, ψητό κατσαρόλας και σουτζουκάκια με πολλές και διάφορες συνοδείες είναι ένα μικρό δείγμα από το κυριακάτικο τραπέζι». Το χοντρό μακαρόνι, πάντα θυμάμαι τη Σαπφόνο Ταρά που έλεγε στη Βουγιουκλάκη «Τον ετουμπάρισες με το χοντρό μακαρόνι». Και λέει ο Γιαννάκης, επειδή η οικογένειά μας δεν αντιστέκεται στους παντός είδους και καιρού πειρασμούς, η μαμά αποφάσισε σήμερα να μαγειρέψει σουντζουκάκια. Τα λατρεμένα του ελληνικού κινηματογράφου. Είδες παρατηρητικότητα το παιδί. Μπράβο. Και για συνοδεία αποφασίσαμε από κοινού, έτσι, οικογενειακό συμβούλιο, ρύζι φόρμα μπάρμπα μπεν φορμαρισμένο εις την κούπα του τέιου. Πιλαφάκι που έλεγε και ο λογοθετήρης. Πιλαφάκι. Σουτζουκάκια με πιλάφι λοιπόν, για να τραπεζώσουμε τον κύριο Πετροχύλο και τον Αντώνιο Κοκοβίκο, που αμφότεροι διεκδικούν τα πρωτεία σουτζουκοφαγίας. Σουτζουκάκια λοιπόν παντού και πάντα. Σουτζουκάκια για σένα, σουτζουκάκια για μένα, σουτζουκάκια για όλους. Σουτζουκάκια με ρύζι μπάρμπα μπεν στη φόρμα που συνήθως ήταν ένα ποτήρι Κρόνος ή Γιούλα, από αυτά που είχαν όλοι οι καφενέδες, που σύχναζαν οι ηλικιωμένοι πρεφαδόροι κάθετο σταυλαδόροι. «Αχ, κυρία Μέρη μου, είδατε τι μου κάνετε τώρα, κυρία Μερούλα μου», έλεγε ο Κωνσταντάρας ως στρίγκλος που έγινε όχι αρνάκι, αλλά σουτζουκάκι. Αυτά μας έκανε και η κυρία Ελένη, ως γυνή που δεν φοβήθηκε τον άντρα, αλλά τον νοιαζόταν και μάλιστα με το παραπάνω. Διότι το σουτζουκάκι δεν φτιάχνεται ποτέ από φόβο και με φόβο, αλλά από αγάπη και με αγάπη. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν, ταξιδεύοντας και τρώγοντας κεφτεδάκια στο τάπερ ή σουντζουκάκια, ακούγαμε και Νίκο Νομικό.

0: Τα αστικό και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μαζί. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8, εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Άλμπουμ, που σήμερα θυμάται τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Να, και ο Νίκος Νομικός νωρίτερα και ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν από αυτούς που ακούγαμε τακτικότατα στα ραδιόφωνα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ήταν τότε που οι γονείς κάναν το εγκληματικό που ανάβαν και τσιγάρο μέσα στο αυτοκίνητο. Και τι σιγαρέτο, άρωμα κεράνης. Το σιγαρέτον υπερπολιτελείας που το έβλεπε ολόκληρος η Ελλάς εις ταινίας του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και εις πολλά τραπέζια εις τα καφέ ζαχαροπλαστεία του Συντάγματος. Φίνων χαρμάνι, πλήρης καλεσθησία εις το κητίον και ευρεία κατανάλωση, αφού όλοι επιθυμούσαμε να φουμάρουμε σιγαρέτα ίδια με αυτά πολλών ηθοποιών. Ο κ. Στέφανος, μπείτε στη σελίδα να δείτε, πάντοτε έφερνε όλους τους τύπους των σιγαρέτων άρωμα, κασετίνα άφιλτρη, κασετίνα φίλτρων, σκληρών και μαλακών κητίων αμερικανικού τύπου, καθώς και διάφορες υποπαραλλαγές που δεν έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινόν. Μεταξύ μας ούτε το εργοστάσιο το ίδιο δεν θυμόταν ότι τις βγάζει. Ανοίξαμε λοιπόν σήμερον ένα σφραγισμένο άρωμα από τότε και ξεχύθηκαν τα αρώματα από τις εποχές που ο κ. Στέφανος πρωταγωνίστησε ως ο πιο διάσημος μπακάλις της εποχής του. Αρώματα ευγένεια.

και καλοσύνης. Ξεχαστήκαμε όμως, μας παραπήρε η ώρα και έχουμε να ξεφορτώσουμε και ένα καμιόνι μπακαλιάρο. Με ένα άρωμα, όπως και με ένα άρλεκιν, ξεχνιέσαι. Και ευτυχώς έρχεται ο Γιάννης Κατέβας να μας θυμίσει ένα ακόμα τεράστιο σουξέ εκείνης της εποχής που είχε γίνει και βίντεο κλιπάκι, αν θυμάστε. Ψάξτε στο YouTube να τον δείτε να περπατάει και να κάνει playback.

0: Παραπολιτικά 90,1 η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα θυμάται τα σουξέ από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και από τα τέλη του 70, δεν μπορώ να πω. Και θυμόμαστε και ιστορίες εντός και εκτός αυτοκινήτου. Με ρωτάτε για τον κύριο Στέφανο, αν έχουμε κάποια ιστορία, κάποιο παρελθόν, αν έχει ο συγκεκριμένος. Βεβαίως, πώς δεν έχει παρελθόν, τι, επειδή νομίζετε ότι τον γνωρίσατε εκεί που ούτε καν τον γνωρίσαμε, δηλαδή στη Μοντέρνα Σταχτοπούτα? Όχι. Εδώ σας έχω συντριπτικές λεπτομέρειες. Ο κύριο Στέφανος στα νιάτα του παρελάμβανε τακτικώς φρεσκοκομμένο και μυρωδάτο καφέ Μπράβο. Αυτόν με το βραζιλιάνο ιστοκιτίον, ξέρετε. Όμως αυτή τη φορά η ιστορία δεν έγινε δια τους καφέδας. Σε λίγο ο κ. Στέφανος θα ανηφορήσει με το κτέιλ εις την ορεινή Ανασουμπίτσα ή να συναντήσει έναν παλαιόν και διαρκώς υποθερμενόμενον έρωτα, την Κικίτσα. Κόρη μεγαλοδικαιόρου η Κικίτσα τότενες, μια φορά και έναν καιρό, πεταχτή και ζουμπουρλούδικη, εγωίτευσεν τον κύριο Στέφανον που ακόμα ούτε κύρ είχε γίνει, αλλά ούτε και μεγάλο παντοπόλης ως σήμερον. Είχε πλεχτεί ένα ειδήλιο το 1917, όταν ο κύριο Στέφανος ως μπακαλόγατος ανέβηκε εις την Ανασουμπίτσαν ή να παραλάβει πικάντικη φέτα και να τη μεταφέρει στην πρωτεύουσαν. Στο μέγα εδώ δημοπολίον η καλή καρδιά του κύριου Θανάση του Στάμπαλου, εκεί που ο κύριος Στέφανος, παιδεία μούστακων, ξεμπέρδευε τα τουλουμωτήρια από τις φέτες, ξαφνικά βλέπει με το δεξί το τσακίρικο το μάτι που μία θελκτικότατη σιλουέτα πέρασε από μπροστά του και τον πλησίασε με πονηρόν χαμόγελο και του ζήτησε πελτέ λαγκαδά και σιγαρέτα ξηρομέρου. Ο νεαρός και αμούστακος κ. Στέφανος εσάστησεν. Τι λουκούμας πασπαλισμένος με ζάχαρη των τούτων το κοράσιον. Σηκώθηκεν ο κ. Στέφανος να εξυπηρετήσει την Κικίτσαν παρά το ότι το κατάστημα ήταν του κ. Θανάση του Στάμπαλου. Έπιασε την ψηλή κουβέντα μετά της Κικίτσης και έδωσαν για το απόγευμα ραντεβού στην πλατεία του χωριού κάτω από το γεροπλάτανο. Ο κ. Στέφανος, αφού παρέλαβε τα βαρέλια με την φέταν την πικάντικη εκ του κ. Θανάση του Στάμπαλου, φόρεσε το σακάκι του, έπλυνε τα χέρια του ή να μην ευωδιάζουν όπως τα ποδάρια του και κίνησε δια την πλατεία προς συνάντηση με το Κικίτσι. Έλα μου όμως που ο πατέρας της Κικίτσης, ο γνωστός μεγαλοδικαιόρος Καραμιτσούλιας, είχε πάρει χαμπάρι το ερωτικό σκύρτημα της θυγατρός του και την είχε στήσει από νωρίσει στο καφενείο του Σαλταμούρη. Μόλις εμφανίζεται ο κ. Στέφανος στρίβων χαρακτηριστικό στην μουστάκαν του, πετάγεται απάνω ο Καραμιτσούλιας και τον εστρώνει στο κυνήγι και άμα τον έπιασε του ξούρισε τον μίστακα ή να κατέβει γυμνός στην πρωτεύουσαν. Ξέχασε ο κ. Στέφανος και τα βαρέλια με τη φέτα και ακόμα τρέχει από την Ανασουμπίτσα προς τα Σαθήνας. Το μόνο όμως που δεν ελισμόνησεν ήταν η Κικίτσα που φρόντιζε κάθε τόσο να μαθαίνει νέα της. Η Κικίτσα με τα χρόνια παντρεύτηκε έναν τσέλιγκα με 10 πύχες μουστάκι, έκανε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά, πρόβατα, αλλά το σκύρτημα δια τα μάτια του νεαρού τότε κ. Στέφανου δεν σταμάτησε ποτέ. Ύστερα από χρόνια ξεκίνησε η αλληλογραφία και τα τηλεφωνήματα άμα χείρεψε η Κικίτσα. Έτσι λοιπόν σήμερον ο όριμος πλέον κ. Στέφανος θα βρεθεί ακόμη μία φοράν στην Ανασουμπίτσαν ή να συναντήσει το παλιό του το μεράκι που δεν πρόλαβε καν να ανθίσει εκείνο το απόγευμα του 1917. Ο εισπράκτορε φώναξε άλλος για Ανασουμπίτσα, Εθύρε έκλεισαν και το ταξίδι προς την ευτυχίαν εξεκίνησεν. Ελπίζω να τα βρήκαν. Να νομίζω θα το πει και ο Φίλιππος Νικολάου. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω.
1: Εσύ, τι έδωσες εσύ.
0: Μπορεί και να τα βρουν στο τέλος.

Τελικά μάλλον δεν τα βρήκαν ο κ. Στέφανος με τον μπαμπά της Κικίτσης, τον δικαιόρο, τον Καραμιτσούλια. Γιατί το τραγούδι τελείωσε με χωρισμό εν τέλει. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα στο ιαπωνικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80. Νωρίτερα ήταν ο Φίλιππος Νικολάου και όταν σταματούσαν τα ελαφρά τραγούδια που ακούγαμε τότε, ξεκινούσαν τα λαϊκά. Θα μου πείτε, ο Τόλης Βοσκόπουλος που έρχεται δεν ήταν της δεκαετίας του 80 μόνο, ήταν πολύ παλιότερος, αλλά και στη δεκαετία του 80 μεγαλούργησε, θα έλεγα. Συνεργασία με τον Θανάση Πολυκανδριώτη. Τους στίχους έγραψε η Σόφη Παπά. Ο δίσκος ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος 1980, με ένα πολύ χαρακτηριστικό βυσινί που κάμισε ο Τόλης. Ένας δίσκος γεμάτος τραγουδάρες, τραγουδάρες όπως τούτη εδώ.

Εκεί μας έμειναν 20 λεπτά σκάρτα. Για να στείλω χαιρετισμούς και στην Κατερίνα εδώ. Για να δούμε. Σας διασκεδάζουμε, Κατερίνα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να σας διασκεδάζουμε, διότι αυτός είναι ο ρόλος του άλμπουμ. Γιατί ξέρετε, που και που μέσα στην απίθμενη μαυρίλα, καλό είναι να σκάμε και ένα χαμογελάκι που και που, ρε παιδιά. Βαρέθηκα να καταγγέλω, πώς να σας το πω. Θέλω και λίγο να γελάσω. Και υποθέτω τι θέλετε κι εσείς. Μου ζητάει το γέλα κυρία μου ο Γιώργος. Με τον Κώστα Καφάση, του ψυχογιού. Είναι λίγο νωρίς για Κώστα Καφάση, Γιώργο μου. Αν είχαμε τα μεσονύχτια εκπομπή, θα μπορούσα να βάλω όχι μόνο Κώστα Καφάση και πολλούς άλλους. Επιφυλάσσομαι όμως κάποια στιγμή να κάνουμε μία εκπομπή για τις πίστες της δεκαετίας του 70 και του 80 και εκεί θέλουμε, δεν θέλουμε, θα παίξουμε και γέλα κυρία μου. Που θέλουμε, έτσι, για να λέμε την αλήθεια, ήτανε τραγουδάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην απόλυτη, πάμε στο φαινόμενο. Ένα είναι το φαινόμενο που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 70 και συνεχίζει ακάθεκτο, είναι η Άννα Βύση, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 τραγουδούσε για αυτές τις αγάπες. Έλεγε από τότε η Άννα Βύση, είμαι το σήμερα και είσαι το χθες. Και παραμένει στο σήμερα η Άννα Βύση. Εδώ είναι ένα παλιό υπέροχο τραγούδι, φυσικά του Νίκου Καρβέλα. Για να το θυμηθούμε παρέα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, λέγε, βάλατε στο τρυπάκι να θυμηθούμε και κάποια λαϊκά της δεκαετίας του 70 και του 80. Θα μου πείτε μέσα σε 13 λεπτά τι να πρωτοπρολάβουμε. Εντάξει, κάτι θα προλάβουμε ρε παιδί μου και είπαμε, επιφυλάσσομαι. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα κάνουμε ένα γενικότερο αφιέρωμα στα λαϊκά του 70 και του 80, να το ευχαριστηθούμε. Εντάξει, θα είναι λίγο νωρίς βέβαια η ώρα, 6 με 8 για να ανοίξουμε ένα VAT 69, για να είμαστε στο κλίμα της εκπομπής. Αλλά εντάξει, το συζητάμε ρε παιδιά, για πάμε να δούμε. Το λαϊκό εκείνης της εποχής, πολλές φορές για να περάσει, ευκολότερα στον κόσμο, είχε τον ρυθμό που είχαμε αγαπήσει όλοι, έναν ρυθμό disco. Ο Νίκος Λαβράνος και η Κατερίνα Πανάγου, όχι η Έρη Πανάγου που ακούτε 5 με 7 κάθε μέρα.
4: Αγάπη θέλω μόνο και τίποτα άλλο.
3: Αυτοί έγραψαν λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι και η μέγιστη Λίτσα Διαμάντη βάζει τη φωνάρα της.

απολαυστική η Λίτσα Διαμάντη και εκείνη την εποχή πάνω κάτω ο Στράτος Διονυσίου έλεγε ένα τραγούδι που αν έβγαινε σήμερα οι πολιτικαλοκορεκτάκηδες θα τον είχαν απορρίψει εντελώς. Το και λέγε του Θανάση Πολυκανδριώτη και του Γιάννη Πάριου, προσέξτε τους στίχους και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Τολμάμε λοιπόν και το παίζουμε το συγκεκριμένο τραγούδι εν έτη 2025. Από εδώ με είχατε, από εκεί με είχατε, τελικά με καταφέρατε να μπούμε και λίγο στο λαϊκό τραγούδι. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για πολύ λίγα λεπτά εντός του ιαπωνικού αυτοκινήτου στις εθνικές οδούς της δεκαετίας του 80. Ξέρω ότι πολλοί σκέφτεστε, είναι δυνατόν όταν μιλάμε για δεκαετία του 80 να αφήσουμε εκτός έναν συνθέτη όπως είναι ο Τάκης Μουσαφίρης? Όχι βέβαια, δεν θα τον αφήσουμε εκτός. Θα προλάβουμε για να κλείσουμε με ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη. Ωστόσο, θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρύθμισε υποδειγματικά τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδειχνε και φωτογραφίες από τα ρετρό προϊόντα που λέγαμε την περισσότερη ώρα της εκπομπής. Περάσαμε από ελαφρά, από ελαφρολαϊκά και καταλήγουμε στα καθαρόαιμα λαϊκά. Και όπως βλέπουμε τους εαυτούς μας σε παιδική ηλικία στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, τι κάναμε συνήθως την ώρα που πλησιάζαμε στο τέλος της διαδρομής? Νομίζω δεν μας άρεσε, γιατί όταν ήμασταν μικροί ευχαριστιόμασταν πάρα πολύ το ταξίδι με το αυτοκίνητο. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Το teaser το ακούσατε στην αρχή της εκπομπής. Αύριο έχουμε ένα αφιέρωμα στα 90s, στα pop idols της εποχής εκείνης. Τα ελληνικά pop idols όμως, Δηλαδή Μαντώ, Αλέξια, Στέφανος Κορκολής, Κώστας Μπίγαλης και. Ο Κώστας Ορκόπουλος έρχεται, ο Βασίλης Κρυμπάς φεύγει. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, στην καινούργια μας ώρα 5 με 7. Θα είμαστε εδώ το επόμενο 2ωρο για να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και νομίζω το κάνουμε καλά. Να φωτίσουμε πτυχές οι οποίες δεν γίνονται γνωστές, τις οποίες πολλοί προσπερνούν, αλλά στην ουσία εκεί γράφεται η ιστορία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε εξέλιξεις στην Ευρώπη, Γερμανία, Βρετανία, Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη γενικότερα, στην περιοχή μας. Επειδή όμως μέρες που είναι και είχαμε και την επέτειο της τουρκικής εισβολής, την μαύρη επέτειο, και επειδή η πληγή, η χένουσα πληγή του ελληνισμού συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί και επειδή εσχάτως υπάρχει νέα κινητικότητα, επιχειρείται να επανέλθει, επιχειρούν να επαναφέρουν το γνωστό σχέδιο με διάφορες παραλλαγές, με διάφορους φερετζέδες, και δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή. Τα λέγαμε και χθες. Έχουν ένα σχέδιο από το 2004, το σχέδιο Ανάν, για το οποίο δεν έχουν χωνέψει ότι απορρίφθηκε τότε από τους Έλληνες της Κύπρου, και κάθε τόσο επανέρχονται και το επαναφέρουν μασκαρεμένο. Όμως, επειδή αυτή η συγκυρία δεν είναι τυχαία, ποτέ δεν είναι, δεν υπάρχουν τυχαιότητες ούτε συμπτώσεις στην διεθνή πολιτική, και επειδή συνδυάζεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και να πιεστούν Ελλάδα και Κύπρος να άρουν το βέτο, επαναφέρουν το Κυπριακό ως μοχλό πίεσης, και όχι μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όλο μαζί. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κύριε Καλαρίτη. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι λίγο ειρωνικό, και είπαμε ότι δεν υπάρχουν τυχαιότητες ούτε συμπτώσεις στην διεθνή πολιτική, ότι οι μέρες θλιβερής επαιτίου της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενες κατοχής επαναφέρουν το γνωστό σχέδιο με διάφορες παραλλαγές. Αλλά περί αυτού πρόκειται, έτσι, και υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό.
1: Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ πέραν του γνωστού σχεδίου. Η Τουρκία άφησε τη διαπραγματεύση στο κράνο Μοντανά με την απέτηση αναγνώρισης κυρίαρχης οντότητας στα κατεχόμενα ως ανεξάρτητου κράτους, ως κρατικής υπόστασης, προκειμένου να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Και πραγματικά έκτοτε δεν μπορεί να, και οποιασδήποτε προσπάθειες και να γίνανε σε διαφορετικά επίπεδα για να δούνε ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ξαναεκινήσει ο διακοινωτικός διάλογος, πέσαν στο κενό, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τουρκική αξίωση. Δηλαδή να αναγνωρίσει και όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα, αλλά όλη η διεθνής κοινότητα, την παραβίαση όλων ουσιαστικά των ψηφισμάτων που θέτουν το πλαίσιο της ζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας στα πλαίσια ως βάση διαπραγμάτευση τη λύση του Κυπριακού. Αυτό δεν καταλαβαίνω ακριβώς αυτή η νέα σειρά προτάσεων με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση προσπαθήσει να γεφυρώσει ή με τι τα ψηφίσματα με τη θέση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο υπάρχει ως ιδέα, την οποία διόλου τυχαίο δημοσιεύθηκε στην βρετανική εφημερίδα Independent πριν από μερικές εβδομάδες και αποτελεί ουσιαστικά και πρόταση που ίσως να παρουσιάσει η ειδική απεσταλμένη μαζί με τον Κουτιέρες όταν θα έρθουν στην Κύπρο μέσα στις επόμενες, μέχρι το τέλος του μήνα, είναι μια προσπάθεια η οποία με κατά κάποιο τρόπο να οδηγεί σε ακόμα πιο χαλαρή μορφή συνομοσπονδιακής, όχι ομοσπονδιακής, όχι πλέον διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αλλά συνομοσπονδιακή. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στη συνομοσπονδία το συνομόσπονδο κράτος αποτελεί οντότητα η οποία αναγνωρίζεται και νομιμοποιείται ως έχουσα κρατική υπόσταση. Είναι ουσιαστικά ένωση κρατών, κρατικών οντοτήτων, όχι κοινοτήτων, οι οποίες συγκροτούν μια ομοσπονδία διζωνικού, δικοινοτικού χαρακτήρα. Πάει δηλαδή να έχει δικοινοτικό χαρακτηριστικό και έχει διακρατικό συνομοσπονδιακό χαρακτηριστικό.
0: Ακόμα μία-δύο λύσεις προς την πλευρά της Τουρκίας, προς την κατεύθυνση των απαιτήσεων.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το πάλιο πρόβλημα το Κυπριακό είναι στις διαπραγματεύσεις όλες αυτές τις δεκαετίες, με την οποία είχα την ευκαιρία την περίοδο 15-18 να εμπλακώ σε προσωπικό επίπεδο σε αρκετή λεπτομέρεια όσο ήμουν στην Κύπρο. Έχει το πρόβλημα ότι η Τουρκία βάζει μια αξίωση η οποία ξέρουμε ότι είναι απαράδεκτη, και αντί να κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση γίνονται υποχωρήσεις προκειμένου να πείσουμε την Τουρκία να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις από ένα σημείο στο οποίο έχει φέρει η ίδια το τέλμα λόγω της απαράδεκτης στάσης που έχει θέσει. Αντί να σταματήσουμε εμείς τη συζήτηση και να τεκμηριώσουμε γιατί δεν μπορούμε να πάμε περαιτέρω, δεδομένου ότι αυτό θα αποτελέσει διολίσθηση, υπάρχει μια τάση στην ελληνοκυπριακή πλευρά να διολυσθένει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο είναι συστηματικά την περίοδο 15-17 και ελπίζω, και γι' αυτό και οδήγησε στην παρολίγο κατάρρευση της κατάστασης στο Κράν Μοντανά, αν και εδώ στην περίπτωση αυτή οι ευθύνες του ειδικού αποσταλμένου του κυρίου Aide ήταν καταλυτικές στην προσπάθεια να αποδιαιτήσει την όλη διαδικασία. Το θετικό τουλάχιστον της διαδικασίας αυτής είναι πως ανέδειξε το Κυπριακό ως ζήτημα, όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας. Και αυτό είναι η ουσία στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αν έχει κάποιο θετικό κεκτήμα από όλη αυτή τη διαδικασία και τον κυκλίο να τον εξελίξουν 15-17, ότι πρέπει να τεθεί το ζήτημα της ασφάλειας στον πυρήνα της συζήτησης. Το πλαίσιο αυτό έχει διαρρεύσει ότι πλαίσιο μιας λύσης θα αποτελεί μια διεθνής δύναμη αστυνόμευσης, η οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορέσει να γραμματίσει σημαντικό ρόλο, αλλά ακόμα τηρείται τη γη, στη γη ηχθείως δηλαδή, επί της ουσίας. Η ουσία ποια είναι? Το καθεστώς εγγύησεων, το μονομερό δικαίωμα επέμβασης και η παρουσία των κατοχικών δυνάμεων. Οπότε το να λέμε απλώς ότι έχουμε αυτή πρέπει να εξειδικευτεί αυτή η πρωτοβουλία, διότι αυτό είναι και η ουσία του Κυπριακού, πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι μόνο θέμα της Ζωνικής Διακοινωνικής Ομοσπονδίας ή του κεκτημένου μεταξύ των δύο κοινωνιών, το οποίο θα απομένει αφού φτιαχτεί κάποια κοινή διοίκηση. Είναι θέμα πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ασφάλειας στο νησί, ώστε να μην ξεκινήσει ότι η λατρεία είναι ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος, εάν η κατάσταση ξεφύγει εκτός ελέγχου. Και εδώ πέρα η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος αυτού, δίπλα-δίπλα με τις ελληνικές κυπριακές αρχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε σε αυτή τη λογική, σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πτυχές, αλλά και τις πτυχές ασφάλειας, στρατιωτικής ασφάλειας, γιατί ακόμα και αν καταλήξουμε στην ιδεατή λύση, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη, υπάρχει ένα κενό ανασφάλειας το οποίο, αν το αφήσουμε να δημιουργηθεί, είτε λόγω βιασύνης είτε λόγω απροσεξίας, μπορεί να καταστρέψει και την ιδεατή λύση, που ιδεατή δεν θα είναι, συμβιβαστική θα είναι και ανισομερής θα είναι και άδικη θα είναι, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτό που θα την καταστήσει βιώσιμη είναι η επίλυση του συστήματος, του ζητήματος ασφάλειας.
0: Υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Γιατί μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πλέον ένα επιπλέον κεκτημένο. Να ξεκινήσουμε με το βασικό. Ότι το βασικό κεκτημένο του ελληνισμού είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος αναγνωρισμένο, μέλος του ΟΗΕ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε λύση αναιρεί την υφιστάμενη κρατική υπόσταση της Κύπρου και οδηγεί σε μια νέα κρατογένεση, που στην ουσία τη μετατρέπει σε ένα προτεκτοράτο πολλών, που θα είναι πολλαπλός όμηρος, διότι ένα συνιστόν, συνομόσπονδο κρατήδιο τουρκικό θα μπορεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση στο νησί και μέσω αυτού να μπλοκάρει και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι στο στρατηγικό βέρτιγκο που βρίσκονται δεν καταλαβαίνουν.
1: Όχι απαραίτητα, μου επιτρέψετε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχοντας παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, οι Ευρωπαίοι προφυλάσσονται λέγοντας ότι αν δεν υπάρχει απόφαση και των δύο κοινοτήτων, δηλαδή αν υπάρχει πρόθεση του Ελληνοκύπριου Προέδρου να ψηφίσει υπέρ και του Τουρκοκύπρου Αντιπροέδρου να ψηφίσει κατά, και η υπόθεση αυτή παραπενθεί στο οποιοδήποτε ομοσπονδιακό δικαστήριο ή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για να το επιλύσει, το οποίο επιφέρει την Αγγλοκρατία με άλλο τρόπο, γιατί οι επικεφαλείς ήταν ξένοι δικαστές και πολλοί από αυτούς Άγγλοι, για να θυμίσουμε τι έγινε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αλλά πέραν αυτού, ακόμα και να μην συμβεί αυτό, στην περίπτωση που δεν. Γιατί δηλαδή αυτό μπορεί να πάρει εβδομάδες και μήνες και η απόφαση να είναι αύριο ή μεθαύριο, καταλάβετε θέλω να πω, που πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό που είχε βρεθεί ως λύση τότε στις διαπραγματεύσεις 15-17 ήταν ότι, και νομίζω ότι αναφέρεται και στο βιβλίο του κ. Κοτζιά, ήταν ότι αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν και οι δύο κοινότητες, αυτό που μπορεί να κάνω και λάθος τον κ. Κοτζιά, αλλά η λογική των λύσεων που συζητούνται την εποχή εκείνη ήταν ότι αν δεν βρουν λύση και οι δύο κοινότητες μαζί, τότε πολύ απλά δεν μπορείς να ψηφίσεις. Μετατρέπεται η Κυπριακή Δημοκρατία σε κράτος ζόμπι δηλαδή. Να μην μπορεί να ψηφίσει, όχι να ψηφίσει υπέρ ή κατά. Να μην μπορεί
0: να εξαιρείται τη ψηφοφορία.
1: Να αυτοεξαιρείται τη δυνατότητα.
0: Άρα χάνει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο της.
1: πάλι με χάνει το δικαίωμα να ασκεί. Είναι σαν να είναι εκτός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μπορείς να ψηφίσεις.
0: Και μόνο το ότι έχουν μπει η Ελλάδα και η Κύπρος στη διαδικασία να συζητούν αυτά τα πράγματα, όταν ξέρουν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι η πραγματική πληγή του Κυπριακού είναι η Βρετανία, γιατί περί αυτό πρόκειται, γιατί η Βρετανία είναι open holder, είναι αυτός ο οποίος δυστυχώς κάθε φορά διαμορφώνει το σχέδιο και πάντα είναι ετεροβαρές υπέρ της Τουρκίας. Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξει αξιοπρεπής ή έστω βιώσιμη λύση όσο υπάρχουν αυτοί οι σχετισμοί.
1: Δεν νομίζω, πολύ σωστά το λέω, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την πολυτέλεια να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, όπως είπατε πριν. Δεν είναι σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ασκεί και να έχει δικαίωμα ψήφου και οποιοδήποτε μηχανισμός επίλυσης, ο οποίος κατά καιρούς προβλεπόταν τουλάχιστον στα σχέδια που επιμελήθηκε ο κ. Μπαρθάιντε μεταξύ 15 και 17, δεν έδινε καμία λύση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή σε οποιοδήποτε δημοψήφισμα. Γι' αυτό και δεν πήγε ποτέ το θέμα αυτό, ακόμα και να λυνόταν, ακόμα και να επελύεται με κάποιο μαγικό τρόπο το θέμα της ασφάλειας. Αυτό ήταν ένα βασικό πρόβλημα το οποίο αφισβητούσε κατά πόσο μπορεί να στείλει κάποιος Ελληνοκύπριος πρόεδρος, οποιοδήποτε Ελληνοκύπριος πρόεδρος, ένα τέτοιο σχέδιο σε δημοψήφισμα.
0: Γιατί αυτοί προσπάθησαν να προσπαθήσουν
1: παρακάμψουν.
0: Γι' αυτό επί του συγκεκριμένου μεσολαβική προσπάθεια, γίνει μια προσπάθεια να παρακαμφθεί το δημοψήφισμα. Το ξέρω, δεν γίνεται, αλλά προσπάθεια.
1: Ο κ. Χριστοδουλίδης είναι πολύ μεγάλος γνώστης του Κυπριακού. Έχει φυτέψει επί δεκαετίες στις λεπτομέρειες και στις διαπραγματεύσεις. Και κανένας Ελληνοκύπριος πρόεδρος δεν έχει φτάσει αυτοκτονίας. Να επανέλθει δηλαδή στο 2004. Και να επιτρέψει τον οποιοδήποτε διαμεσολαβητή να αναλάβει χαρακτηρισμό επιδιαιτητή. Αυτό που περιγράφει είναι επιδιαιτητή, ναι. Όπως ήταν ο Κόφι Ανάν. Ναι. Δεν είναι διαμεσολαβητή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Λοιπόν, για να δούμε κοντό ψαλμό. Επειδή είναι και μέρες που είναι της επετείου και θα κάνουμε και μία σειρά αφιερωμάτων και μαζί σε αυτό, ελπίζουμε ότι η Αθήνα και η Λευκοσία θα στηρίξουν την αυτονόητη στάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη. Ευχαριστούμε πολύ. Θεόδωρο Τσακίρη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτση, επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε μέχρι την Βρετανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ. Διαδέχτηκε τον Κιρ Στάρμερ. Η Βρετανία έχει αλλάξει 7 νομίζω πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια και ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Ιωάννης Χουντής, σύμβουλος στην πολιτική στην Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα κύριε Χουντή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο 7ος είναι ο Μπέρναμ, νομίζω.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, τι περιμένουν οι Βρετανοί τώρα από τον διάδοχο του Στάρμερ και ποια είναι τα θέματα, οι προκλήσεις που έχει μπροστά του?
1: Τον περιμένουν σίγουρα να μην είναι σαν τον Στάρμερ. Επομένως, τα θέματα ύφους εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει οστήσει τον Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία, ότι δεν είναι ο κ. Στάρμερ και ότι είναι ένας πιο αποδοτικός επικοινωνιακά πρωθυπουργός και αρχηγός εργατικού κόμματος ως εδώ. Οι προκλήσεις είναι οι τρεις ίδιες, οι οποίες παραμένουν εδώ και αρκετά χρόνια σταθερές. Η πρώτη φυσικά είναι το κόστος ζωής, η οικονομική ανάπτυξη, πώς θα αυξηθούν τα εισοδήματα, πώς θα μειωθεί η φορολογία. Το δεύτερο ζήτημα φυσικά οι μεταναστευτικές ροές. Και το τρίτο ζήτημα, πώς τοποθετεί τη Βρετανία στα διεθνή ζητήματα, ποια θα είναι η θέση της από εδώ και πέρα στις Βρετανο-Ευρωπαϊκές σχέσεις, στις Αμερικανο-Βρετανικές σχέσεις, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Νότια Ασία, Κίνα, όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει αναφέρει τίποτα τους τελευταίους μήνες, έχοντας εστιάσει σχεδόν αποκλειστικά στην εσωτερική ατζέντα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε. Προς το παρόν, λίγα πράγματα έχουμε ως προς τα πρακτικά και τα παγιωμένα και τα συγκεκριμένα. Κυρίως έχουμε κάποιες διακηρύξεις προς το παρόν γενικού χαρακτήρα.
0: Σε ό,τι αφορά την επιλογή των υπουργών του, δείχνουν κάτι?
1: Ναι, οι επιλογές είναι αρκετά μετρημένες. Προφανώς είχαμε την απομάκρυνση σχεδόν όλων των σταθερών υποστηρικτών του κ. Στάρμερ. Είχαμε την απομάκρυνση περίπου 10 κορυφαίων υπουργών από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επανήλθαν αρκετά πρόσωπα τα οποία είχαν πρωτοτοποθετηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές της κυβέρνησης και είχαν απομακρυνθεί για διάφορους λόγους. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερους βουλευτές που είναι υπουργοί από το βορρά της Αγγλίας και ελάχιστους πλέον από το νότο της χώρας και από το Λονδίνο. Αυτό συνδέεται με την πολιτική ρητορική του Μπέρναμ ότι πρέπει να αποκεντρωθεί η εξουσία από το Λονδίνο και από την νοτιοανατολική Αγγλία και να διαμεριστεί πιο ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ένα καλό Υπουργό Οικονομικών, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είχε παραιτηθεί σε διαμαρτυρία της μη αύξησης των αμυντικών δαπανών, ο Τζον Χίλι. Ο συνονόματός του βέβαια, Ντένις Χίλι, τη δεκαετία του 70, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών και Εργατικών που οδήγησε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι το παρόμοιο τώρα. Έχουμε τον Ερ Μίλιμπαν, τον πρώην αρχηγό των εργατικών και πρώην Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και έχουμε και την ίδια Υπουργό Εσωτερικών, τη Ομπάνα Μαμούντ, αυτή η οποία ήταν ήδη τοποθετημένη εκεί. Αυτά είναι τα κορυφαία ονόματα.
0: Σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Μίλιμπαντ, τι στίγμα έχει αφενός στις ευρωβρετανικές σχέσεις αφετέρου με τους Αμερικανούς που εκεί υπάρχουν θέματα και εκεί?
1: Ο Μίλιμπαντ είναι στα αριστερά του εργατικού κόμματος. Έχει τοποθετηθεί συνεχώς και ευρέως για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, για τις εκπομπές ρήπων, για το Net Zero που λέμε, έχοντας δημιουργήσει πάρα πολλές αντιπάθειες και στη βρετανική επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στο εξωτερικό. Μία από τις πρώτες ανεπίσημες αντιδράσεις του Λευκού Οίκου είναι ότι αυτή η επιλογή Υπουργού Εξωτερικών είναι πάρα πολύ κακή, διότι έχει αναφερθεί επανειλημμένα με αρνητικές εκφράσεις για τον πρόεδρο Τραμπ. Στα περιβαλλοντικά ζητήματα προφανώς δεν τα βρίσκουν καθόλου. Είναι κλασικός αριστερός φιλελεύθερος ιδεολόγος στις διεθνείς σχέσεις ο Μίλιμπαν. Νομίζω θα δούμε κάποια επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτή συνεχώς θρυλείται, αλλά ποτέ δεν έρχεται στην πραγματικότητα εδώ πέρα και δύο χρόνια, παρά τις πομφόλιγες και τις όποιες διακηρύξεις. Πάντως, εκεί πέρα που έχω ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει και ο Μπέρναντ και ο Υπουργός Εξωτερικών του, είναι και στο ζήτημα της Ουκρανίας και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, όπου προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα.
0: Διατηρούν την ίδια σκληρή στάση?
1: Είναι και στο ζήτημα της Ουκρανίας και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, όπου προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα.
0: Διατηρούν την ίδια σκληρή στάση

0: του Υπουργείου Άμυνας παρά οποιοδήποτε πρωθυπουργός.
1: Άρα οι τριβές με τις ΗΠΑ κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστούν με βάση τις τοποθετήσεις που αναφέρατε του Μίλμαντ και με το Ισραήλ μάλλον θα συνεχίσουν και οι δύσκολες σχέσεις από ό,τι φαίνεται.
0: Βάζω μια άνω τελεία στο ζήτημα των Βρετανοαμερικανικών σχέσεων, διότι η πρώτη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ είναι αρκετά θετική στο Truth Social Media χθες, όταν είχαν ένα πρώτο τηλεφώνημα από τον Άντι Μπέρναμ. Νομίζω ότι επειδή είναι πιο καλός επικοινωνιακά, επειδή είναι πιο ανθρώπινος, μπορεί να διαχειριστεί ίσως λίγο καλύτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Άντι Μπέρναμ, σε σχέση με το πώς μπορούσε να το κάνει ο Κιρ Στάρμερ. Δεν έχει και αυτή την εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, επομένως δεν έχει πει και πάρα πολλά πράγματα εναντίον του πρόεδρου Τραμπ. Τα κλασικά που έχουν πει όλοι οι αρχηγοί του Εργατικού Κόμματος, αλλά αυτά δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η χημεία των δύο ανδρών, διότι άμα τα βρούνε μεταξύ τους δεν θα έχει και πολύ σημασία το τι λέει ο Μίλιμπαντ ή το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Για το μεταναστευτικό που είναι θέμα μεγάλης τριβής στο εσωτερικό της Βρετανίας.
0: Εκεί την προηγούμενη εβδομάδα ως βουλευτής πλέον του Βρετανικού Κοινοβουλίου ο Μπέρναμ ψήφισε τα πιο σκληρά μεταναστευτικά μέτρα τα οποία έχει φέρει μπροστά η Υπουργός Εσωτερικών. Εντάξει, σκληρά για τα δεδομένα του Εργατικού Κόμματος, έτσι όχι σκληρά για αυτά τα οποία να θέλει ευρύτερα η βρετανική κοινή γνώμη. Πάντως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κυβέρνησης φαίνεται ότι θα συνεχίσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν και την νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Το γεγονός ότι την κρατάει και όλα στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά κάποιο τρόπο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για το πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Επομένως νομίζω ότι αυτή είναι άλλη μια πολιτική περιοχή, αν θέλετε, που θα παραχωρηθεί στον αρμόδιο υπουργό. Νομίζω ότι ο Μπέρναμ θα ασχοληθεί κυρίως με τα ζητήματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Εκεί είναι που θα δώσει το μεγαλύτερο του βάρος, γιατί ξέρει ότι εκεί πέρα κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία της πρωθυπουργίας του. Και δεν έχει ιδιαίτερη γνώση για τα άλλα ζητήματα.
1: Μάλιστα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, που είναι βασικό σημείο τριβής και είναι και πηγή, αν θέλετε, γέννησης πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε το κόμμα το Reform, έτσι, του Λόου κλπ. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν τοποθετείται ή ίσως αποφεύγει ακόμα μέχρι να κάνει διάγνωση του τοπίου.
0: Νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να δει ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχουν διάφοροι αναλυτές οι οποίοι έχουν αρχίσει να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές και να διαβάζουν πράγματα τα οποία εγώ προς το παρόν δεν τα έχω δει να εκδηλώνονται, αλλά τον αναφέρουν ότι είναι πιο κοινωνικά συντηρητικός από ότι ο κ. Στάρμερ, για παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και καθολικός, το θρήσκευμα θρησκεύεται, έχει ενεργή πίστη δηλαδή. Ίσως εκεί πέρα να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ίσως η έμφαση που δίνει στο βορρά της Αγγλίας, στις φτωχές εργατικές περιοχές της χώρας, όπου λευκοί ψηφοφόροι έχουν χάσει τις δουλειές τους και βλέπουν άλλους να έρχονται από τον τρίτο κόσμο και να παίρνουν επιδόματα, να τον οθήσει να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση εξδιαθλάσσεως, αν θέλετε, σε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε μια σειρά από πολιτικές οι οποίες να έχουν εκδηλωθεί προς το παρόν. Βέβαια γνωρίζει ότι η ύπαρξη του ίδιου του κόμματος στην πραγματικότητα βασίζεται το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις και να βρει συγκεκριμένες απαντήσεις που δεν μπόρεσε να βρει ο προκάτοχός του, ο οποίος φυσικά ήταν δέσμιος του διεθνούς δικαίου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα συναφή που έχουμε συζητήσει προηγουμένως.
1: Για την οικονομία, έχει σχέδιο, έχει δώσει κάποιο στίγμα.
0: Ξεκίνησε σήμερα με κάποιες φορολαφρύνσεις στα τιμολόγια της αντίστοιχης ΔΕΗ, θα λέγαμε. Θέλει να κάνει μια σειρά από κοινωνικές πολιτικές. Το που θα βρεθούν βέβαια τα λεφτά για αυτές, όπως και φυσικά για τον αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει μια δημοσιονομική τρύπα 6 δισεκατομμυρίων που πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει στο επόμενο αμυντικό σχέδιο, το οποίο έχει συμφωνηθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα από που θα βρεθούν. Αλλά και εδώ πέρα νομίζω οι αναφορές οι οποίες κάνει για την βιομηχανική στρατηγική, για την ανάγκη να ξαναδημιουργηθεί βαριά βιομηχανία στην Βρετανία. Γενικότερα, αν θέλετε να καταλάβετε τον Μπέρναμ, θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε στο εργατικό κόμμα πριν την εποχή του Μπλερ. Είναι περισσότερο Jim Callaghan και Harold Wilson και λιγότερο Tony Blair και Gordon Brown. Έχει μια νοσταλγική διάθεση σε όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη αγάπη του Εργατικού Κόμματος της δεκαετίας του 70 και του 80 παρά το Εργατικό Κόμμα των τελευταίων 20 χρόνων, παρόλο που ήταν βασικό του μέλος τα τελευταία 25 χρόνια.
1: Άρα πιο παραδοσιακός εργατικός,
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πιο πολύ κοντά στην εργατική τάξη και λιγότερο στις μητροπολιτικές περιοχές και στους φιλελεύθερους αποφύτους πανεπιστημίων του Λονδίνου και των

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίδης, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν από Βρετανία, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γερμανία, γιατί και εκεί έχουμε θέματα. Άφησαμε χθες μια συζήτηση στη μέση, Φέρι Μπατζόγλου, δημοσιογράφος, ανταποκριτής γερμανικών μέσων, γνώστης της γερμανικής και όχι μόνο πολιτικής. Καλησπέρα Φέρι.
1: Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους οκρατές μας στα παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στην Γερμανία, αφήσαμε χθες μια συζήτηση στη μέση σχετικά με τις παραιτήσεις και λοιπά και τις καραμπόλες που γίνονται. Για πες.
1: Ναι, παραιτήθηκε από επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των χριστιανοδημοκρατών, δηλαδή του κυβερνώντος κόμματος, ο Γιάνς Σπαν, ανερχόμενος πολιτικός, 46 ετών, λόγω μιας υπόθεσης προσωπικής, οικογενειακής, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από τον ίδιο και τον άντρα του, είναι δεδηλωμένος ομοφιλόφιλος, με ένα νεογέννητο παιδί, ονόματι Κέοκ, με ένα καροτσάκι από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται και αυτή τη στιγμή. Κλείστο το κοινοβούλιο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό δημοσιεύθηκε με λεζάντα ότι είναι η ευτυχία το να έχεις ένα μωρό στην Bild, την γνωστή Bild, τις στήλες για το lifestyle, στήλες για το lifestyle, και δημιουργήθηκε ένας σάλος.
0: Πώς αποκτήθηκε και
1: πολιτική προέκταση.
0: Πώς αποκτήθηκε το μωρό?
1: Μέσω μιας παρένθετης μητέρας. Ο θεσμός αυτός στην Γερμανία, Λάμπρο, δεν υφίσταται, δηλαδή είναι απογορευμένο να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο μέσω μιας παρένθετης μητέρας από ζευγάρια ομοφιλοφίλων.
0: Συγγνώμη, είναι απογορευμένο μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια ή γενικά?
1: Γενικότερα ο θεσμός δεν υφίσταται.
0: Της παρένθετης μητέρας, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή δεν επιτρέπεται, είναι απογορευμένο δηλαδή να γίνεται αυτό επί γερμανικού εδάφους. Προσέφυγε ο Γιάνς Σπαν με τον σύζυγό του, τον Ντάνιελ Φούνκε. Είναι ο Γιάνς και ο Ντάνιελ. Πήγανε στην Αμερική φυσικά πριν από ένα έτος περίπου, γιατί στην Αμερική η διαδικασία είναι μια διαδικασία κλίνης, μια σύμβαση με μια υποψήφια μητέρα. Δίνεις το σπέρμα δηλαδή από έναν εκ των δύο ανδρών, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ντάνιελ Φούνκ, δηλαδή τον σύζυγο του Γιάνς Σπαν. Το έφερε το παιδί πριν από λίγες μέρες στον κόσμο και δημοσιεύθηκε αυτή η διαδικασία. Αυτό γίνεται επιπληρωμής και είναι ακριβή διαδικασία στην Αμερική. Υπάρχουν κριτήρια επιλογής, υπάρχουν υποχρεώσεις και από τη μητέρα και από τους γονείς, εννοείται, και είναι περί τα 150.000 ευρώ φέρεται, 150.000 ευρώ να δόθηκαν από το ζευγάρι Γιάνς Σπαν και Ντάνιελ Φούνκε για να αποκτήσουν το παιδί. Αλλά η πολιτική προέκταση ήταν ότι και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αλλά και ο ίδιος ο Γιάνς Σπαν στο παρελθόν είχαν ταχθεί σφόδρα εναντίον της διαδικασίας αυτής, δηλαδή της απόκτησης ενός παιδιού μέσα από παρένθετη μητέρα, και μάλιστα πρόσφατα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα επιβεβαίωσε αυτό τον Φλεβάρι αυτού του χρόνου, ότι είναι κατά. Όταν έγινε γνωστή αυτή η φωτογραφία, δηλαδή δημοσιεύθηκε, ξεσηκώθηκαν οργανώσεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, όπως είναι η Ένωση για τις Γυναίκες, αλλά και τοπικές οργανώσεις εναντίον του Σπαν για την υποκρισία, όπως είπαν, δηλαδή άλλα έλεγε, άλλα στήριξε και πολιτικά και άλλα έκανε προσωπικά. Ο ίδιος προσπάθησε την Παρασκευή σε ένα γνωστό podcast να δικαιολογήσει περίπου τα αδικαιολόγητα, ο οποίος Γιάνς Σπαν ανήκει και στη συντηρητική πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, χριστιανός όπως δηλώνει ο ίδιος, δηλωμένος ομοφιλόφιλος, δηλαδή με μια συνέντευξη το 2012 στο Spiegel, ότι είναι, αποκάλυψε ότι είναι ομοφιλόφιλος, αλλά δεν θα υποστηρίξει, τότε έλεγε, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Βλέπουμε ότι την Παρασκευή μετά το podcast τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα.
0: Τι είπε, πώς το αιτιολόγησε?
1: Είπα ότι ήταν μια διαδικασία την οποία την πέρασε ο ίδιος, σκέψιος, και όταν παντρεύτηκε πριν από λίγα χρόνια, η επιθυμία του και του σύζυγού του να αποκτήσουν ένα παιδί έγινε όλο και μεγαλύτερο, γι' αυτό πήραν αυτή την απόφαση και προχώρησαν στην απόκτηση του παιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι δηλαδή μια διαδικασία ο ίδιος που θεωρεί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να έχεις μια οικογένεια και το ήθελε πολύ και ο ίδιος και ο σύζυγός του και προχώρησαν σε αυτή την, σε αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά όχι συμβατά με αυτά που επαναλαμβάνω και ως νομοθέτης, έτσι, και ως νομοθέτης.
0: Άρα παραβίασε τον νόμο που ο ίδιος νομοθέτησε.
1: Ναι, και στήριξε, μέχρι πρόσφατα και προσέφυγε στην Αμερική εκτός Γερμανίας, δηλαδή για να το αποκτήσει. Το παιδί αυτό δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ποινικά στη Γερμανία. Είναι η διαδικασία, δηλαδή αν αποκτήσει το παιδί εκτός Γερμανίας δεν κινδυνεύει στη Γερμανία με κάτι, αλλά πολιτικά ήταν στο τέλος, δεν μπορούσε πια να στηθεί από το ίδιο το κόμμα του και από τον Μεάτς, ο οποίος Μεάτς τον συνεχάρει, γιατί το έμαθε πριν δημοσιευθεί αυτή η φωτογραφία, λίγες μέρες πριν από τον Σπαν, ότι έχει γίνει πατέρας.
0: Τον συνεχάρει ο Μέρτς.
1: Τον συνεχάρει ο Μέρτς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς. Έτσι. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς, γιατί αυτά όλα έγιναν γνωστά μετά την Τετάρτη, μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Και συνεχάρει και ευχήθηκε στο παιδί το καλύτερο. Προφανώς δεν είχε αντιληφθεί και ο ίδιος ο Μέρτς το τι αυτό θα σήμαινε στο ίδιο του το κόμμα, στην κομματική βάση αλλά γενικότερα στη γερμανική κοινωνία και στο συντηρητικό φάσμα του πολιτικού φάσματος του γερμανικού πολιτικού συστήματος ευρύτερα θα έλεγα.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως, εντάξει, ο ένας κάνει αυτό που έκανε, παραβιάζει τον νόμο. Ναι. Παρακάμπτει ή παραβιάζει τον νόμο που ο ίδιος στήριξε και νομοθέτησε, ο Μέρτ ναι. του δίνει και συγχαρητήρια. Ναι. Δεν αντιλήφθηκε. Δηλαδή, δίνει συγχαρητήρια σε κάποιον ο οποίος παραβίασε τον νόμο που το κόμμα του στήριξε και πέρασε στη Βουλή. Ο ίδιος ο Μέρτ.
1: Ναι, τα συγχαρητήρια τα αποκάλυψε που έδωσε ο Μέρτ. Τα αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτ μέρες μετά. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ και ο Μέρτ εννοείται ότι είναι σε δεινή θέση σε ό,τι αφορά αυτό και αυτή την υπόθεση γενικότερα. Αλλά πρέπει να πούμε το Σάββατο εστάλη μετά η επιστολή από τον Σπαν, ο οποίος μέχρι την Παρασκευή και στο podcast ακόμα είπε ότι τον Σεπτέμβριο θα θέσει τον εαυτό του στην κρίση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για να πάρθει μια απόφαση αν μείνει ή δεν μείνει. Αυτό μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν και μετά το podcast της Παρασκευής, μόλις πριν από τρεις μέρες, κατάλαβε νομίζω και ο ίδιος και από τα σχόλια ότι δεν μπορεί να σταθεί άλλο και έστειλε την επιστολή του Σαββάτου της παραίτησης από την θέση του εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι σημαντική θέση αυτή, γιατί και στο μεγάλο συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες είχε κομβικό ρόλο ο ίδιος, 46 ετών όπως προείπα, από το 2002 στο κοινοβούλιο, δηλαδή
0: δεν
1: 24 από την... χρόνια.
0: Δεν παραιτήθηκε από την έδρα του.
1: Όχι, παραμένει βουλευτής και αυτή είναι και μια κριτική που ασκείται και τώρα. Αλλά τώρα πλέον δεν έχει μια θεσμική θέση. Ανερχόμενος πολιτικός και λεγόταν και όλα ότι μπορεί να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους και στο κόμμα αλλά και στην θέση του καγκελαρίου στη Γερμανία. 46 ετών συμμετέχει από το 2002 στο Γερμανικό Bundestag ως βουλευτής. Δηλαδή μιλάμε σε ηλικία πολύ μικρή μπήκε, έτσι, 22 ετών ήταν τότε μόλις. Σπούδασε μετά πολιτικές επιστήμες το 2003 μέχρι το 2017 παρακαλώ. Δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια κάνοντας και το μάστερ, πρώτα το μπάτσελο και μετά το μάστερ. Συμμετείχε το 2017 σε μια συνάντηση της λέσχης Bilderberg. Με πολύ ικανός έτσι να φτιάχνει δίκτυα για να σε αυτό το παιχνίδι το πολιτικό, ένα παιδί του κομματικού σωλήνα προφανώς, ο οποίος δεν έχει επαγγελματική σταδιοδρομία καμία, αλλά ήταν από τα ενδεχόμενα αστέρια, το πούμε έτσι, της γερμανικής πολιτικής σκηνής. Εκείνος τώρα και ως υπουργός υγείας του 20 με τη Μέρκελ, στην κυβέρνηση Μέρκελ, ως υπουργός υγείας, υπάρχει ένα σκάνδαλο μασκών, προμήθεια μασκών, που υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία και ενδεχομένως και για προσωπικό πλουτισμό. Απέκτησε με τον σύζυγό του μια ακριβή έπαυλη, μια βίλα στο Βερολίνο εκείνα τα χρόνια που αφήνει πολλές υπόνοιες, να το πω έτσι, και έρχεται και τώρα αυτό το σκάνδαλο, μη υπόθεση θα πω έτσι, μετριοπαθής, με την, με το, την απόκτηση του παιδιού. Αυτό είναι για το, αν ανοίγουμε λίγο την εικόνα, Λαύρο, είναι για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ήδη πιέζεται εδώ και μήνες, έχουμε αναφερθεί στις εκπομπές, για τη θέση, τη δινή θέση στην οποία έχει εισέλθει ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνηση γενικότερα. Είναι ένα άλλο χτύπημα, και μάλιστα λίγες εβδομάδες έχουμε κρίσιμες εκλογές 6 Σεπτεμβρίου στο Ανατολικό Κρατήριο του Σάξεν-Ανχάλτ, μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία στο 41-42%. Θέλει λίγο ακόμα για να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία και των εδρών για να μπορεί να κυβερνήσει μόνη της. Για πρώτη φορά θα έχουμε, αν το πετύχει αυτό, εάν και εφόσον, έναν πρωθυπουργό σε επίπεδο κρατηδίου της ενακρίσης της Γερμανίας, θα είναι μια τομή. Αλλά έχουμε και εκλογές 20 Σεπτεμβρίου σε άλλο κρατήδιο, Μέκλενμπουργκ-Φόρπομερν, που είναι στα βόρειο-ανατολικά της Γερμανίας, που προηγείται η ενακτική Γερμανία με 36% στις δημοσκοπήσεις. Και έχουμε και στο Βερολίνο την ίδια μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, που προηγείται η Λίνκε με 22% δημοσκοπικά.
0: Η αριστερά.
1: Και θα δούμε, παρετήθηκε από την υποψηφιότητα εκ νέου να είναι δήμαρχος ο Χριστιανοδημοκράτης ο Βίγνα, ας πούμε, για μια άλλη υπόθεση, για μια επίθεση ακροαριστερών προφανώς σε δίκτυο ρεύματος στο Βερολίνο αρχές Γενάρη με πολύ κρύο που είχε, που σε ένα κέντρο εκεί ηλεκτρισμού, που στο Βερολίνο, στο νότιο Βερολίνο, δεν είχε ρεύμα για πολλές μέρες και μιλάμε για θερμοκρασίες που ήταν κάτω από το μηδέν. Όλα αυτά μαζί καταλαβαίνουμε ότι αναρωτιέται κανείς τώρα, ο μέσος Γερμανός πώς σκέφτεται όταν ακούει τον Γεν Σπάν ειδικότερα τώρα με την υπόθεση για μια παρένθετη μητέρα και την απόκτηση ενός παιδιού μέσα σε ένα σκηνικό που είχαμε αναφερθεί στην τελευταία μας συνομιλία, την ολοκληρωμένη 36ου, για την Volkswagen. Έτσι, θα το θυμούνται και οι ακροατές μας, για τις απώλειες που σχεδιάζονται θέσεων εργασίας που σχεδιάζονται τουλάχιστον 100.000. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, υπάρχουν διεργασίες και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασιών μόνο στη Γερμανία, που δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον δομικό, το οποίο σε έναν κλάδο της οικονομίας που είναι κεντρικός και παίζει σημαντικό ρόλο και στις εξαγωγές.
0: Αυτοκινητοβιομηχανία, το βασικό.
1: Και εδώ θα προσθέσω ένα στοιχείο ακόμα για να δούμε πόσο σύνθετα είναι και το θέμα αυτό. Στην Volkswagen συμμετέχει η επενδυτική αρχή του Κατάρ, του γνωστού Κατάρ, το οποίο Κατάρ χρηματοδοτεί εδώ και δεκαετίες την Χαμάς. Είναι γνωστά τα πράγματα. Συμμετέχει με 17% των ψήφων, έχει δικαιώματα ψήφου 17%, είναι περίπου το 10% του κεφαλαίου του μετοχικού της Volkswagen. Η Volkswagen έχει ένα εργοστάσιο, δεν μιλάμε για αυτά τα 4 που είναι να κλείσουν, αλλά υπάρχει και ένα άλλο που είναι στο Osnabrück της Γερμανίας, το οποίο φτιάχνει, τώρα δεν κάνω διαφήμιση, κατασκευάζει το Volkswagen T-Roc, το Cabrio, αλλά είναι ήδη σχεδιασμένο, τέλη του 27 θα κλείσει αυτή η παραγωγική γραμμή. Και ψάχνει η Volkswagen να βρει έναν επενδυτή, βρήκε έναν υποψήφιο επενδυτή που είναι η Ισραηλίτικη Rafael Advanced Defense Systems.
0: Η αμυντική εταιρεία, ναι.
1: Ακριβώς, που κατασκευάζει τον πύραυλο αναχέτησης για το Iron Dome.
0: Για το Iron Dome, ναι.
1: Το Tamir, αν δεν κάνω λάθος λέγεται. Λοιπόν, ναι, δεν κάνω λάθος, το έχω σημειώσει και εδώ πέρα. Και θέλει η Rafael, η Ισραηλίτικη, να φτιάξει μια γραμμή παραγωγής εκεί στη Volkswagen, σε αυτό το εργοστάσιο που δουλεύουν αυτή τη στιγμή 2.300 άτομα. Και απειλούνται με την απώλεια της θέσης εργασίας, με το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής
0: και τον μπλόκαραν οι Καταριανοί.
1: Και το έβαλαν βέτο οι Καταριανοί για την επένδυση, για αυτή την δραστηριότητα, τον ερχομό δηλαδή των Ισραηλινών σε αυτό το εργοστάσιο της Volkswagen, με τα δικαιώματα ψήφου που έχουν. Και προσπαθούν τώρα, προσπαθεί τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη, και το κρατήριο της κάτω Σαξονίας, όπου είναι και το Osnabrück, ας πούμε, το εργοστάσιο αυτό, είναι και μέτοχος της Volkswagen, να παρόλα αυτά να σώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το deal, το οποίο μπορεί να σώσει αυτό το εργοστάσιο. Αντιλαμβάνουμε δηλαδή ποιοι παράγοντες και ποια γεωπολιτικά συμφέροντα παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι, εντάξει. Οι Καταριανοί μπλοκάρουν τους Ισραηλινούς, γιατί είναι γνωστή αντιπαλότητα που έχουν, γιατί το Κατάρ σε χρηματοδοτεί και στηρίζει την Ισλαμική ακραία.
1: Και θέλει να παίξει και έναν ρόλο διαμεσολαβητή τώρα στο θέμα του, στον πόλεμο του Ιράν και στα στενά του Ορμούς κτλ. Αλλά εδώ, και έτσι, αν έχουμε 30 δεύτερα, να σου πω και ακόμα το εξής. Το ποιος είναι ο ρόλος του Κατάρ, για παράδειγμα, μια και το έφερε η κουβέντα μας σε αυτό το σημείο, περίπου 25 με 30 δις έχει επενδύσει μέχρι τώρα, ευρώ, έχει επενδύσει μέχρι τώρα αυτή η αρχή επένδυσης, η κρατική του Κατάρ, που είναι η Κατάρ το κρατικό φαντ, 25 με 30 δις μέχρι στιγμής. Μιλάμε για το 10,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Volkswagen, προείπαμε, και 17% των δικαιωμάτων ψήφων. Είναι στην RWE, είναι άλλη μεγάλη εταιρεία ηλεκτρική, γνωστή δηλαδή παραγωγής
0: ρεύματος. Η ΔΕΗ γερμανική, ας πούμε.
1: Ακριβώς, που έχει εκεί το 9%. Είναι στην Deutsche Bank το Κατάρ, που περίπου με 6,1% των μετοχών. Είναι στη Siemens, περίπου 3% κατέχει στην Siemens, και στην Hapag-Lloyd, η οποία είναι εταιρεία εφοπλιστική, έτσι, που έχει καράβια, μεταφοράς κοντέινερ και όλα τα υπόλοιπα, με πάνω από 10% που συμμετέχει το Qatar Investment Authority. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν
0: έχει διεισδύσει σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της γερμανικής οικονομίας.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε αυτοκίνητα, βλέπουμε ενέργεια, βλέπουμε τράπεζες, βλέπουμε Siemens, που είναι ένας κολοσσός σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, έτσι, και της ενέργειας. Έχουμε τη Hapag-Lloyd, που είναι μεταφορές logistics παντού, και θέλει, αυτή είναι η επιθυμία του Qatar Investment Fund, να επεκτείνει κι άλλο και να μπει και όχι μόνο στα blue chips, αλλά να μπαίνει τα επόμενα χρόνια και σε πιο μικρές εταιρείες, ας πούμε, γερμανικές εταιρείες.
0: Για να ελέγξει όλη την πυραμίδα την επιχειρηματική.
1: Για να μπορεί να επηρεάσει, δεν ξέρω αν μπορεί να ελέγχει τουλάχιστον.
0: Να επηρεάσει την γερμανική πολιτική.
1: Μπορεί, βλέπουμε τι συνέπειες έχει αυτό, σε ένα παράδειγμα που δώσαμε πριν από λίγα λεπτά με την Volkswagen.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και δείχνει ότι τι γίνεται όταν αφήνεις οντότητες περίεργες να διεισδύνουν στην οικονομία σου, σε όλους τομείς, σε όλη την πυραμίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε τώρα τον Jens Spahn. Να ασχολούμαστε καλοκαιριάτικα με αυτό το θέμα της παρένθετης μητέρας.
0: Είναι ενδεικτικό όμως. Ευχαριστούμε, Φέρη, ευχαριστούμε για την εικόνα. Εξαιρετική εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα από τον Φέρη. Πάμε. Έχει σημασία το ότι γίνεται στη Γερμανία, έτσι, γιατί η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία επηρεάζει εμάς με διάφορους τρόπους. Έτσι, στο Κυπριακό και όχι μόνο. Έτσι, στα ελληνοτουρκικά, γνωστός συνοδοιπόρος της Τουρκίας Γερμανία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε το Κησέα που αναμένεται να εγκρίνει βασικά κομβικά βαριά εξοπλιστικά θέματα. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση στο Αιγαίο, κυρίως λόγω λάθρο μετανάστευσης και όχι μόνο, και τις τουρκικές δραστηριότητες που έχουν σημασία. Φέδων Καρεσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι έχουμε, το λιμενικό εξελίξει, έτσι.
1: Έχουμε στο λιμενικό εξελίξεις και μάλιστα είναι μια περίεργη ιστορία την οποία παρακολουθούμε. Είναι γνωστό ότι το λιμενικό αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Δηλαδή πώς μπορεί να επιτηρήσει πλέον, γιατί δεν υπάρχει το θέμα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, υπάρχει το θέμα νότια της Κρήτης. Αυτό το τεράστιο θαλάσσιο χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην Κρήτη και στις βορειοαφρικανικές ακτές και ειδικά τη Λιβύη. Από που αυτή τη στιγμή είναι οι πύλες που εξορμούν όλοι οι μετανάστες, περιλαμβανομένου ακόμη και της Αιγύπτου, έτσι, κυρίως της Αιγύπτου. Το λιμενικό έχει αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με ένδυα μέσων, δηλαδή τα πλωτά δεν ήταν σχεδιασμένα τα οποία είχε για να μπορούν να πλέψουν και μάλιστα να παραμείνουν, γιατί το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι η παραμονή στην περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο εναέριο κομμάτι, με την βοήθεια της Frontex και με τη συνεργασία της Frontex, είναι γνωστή η δράση με τα χέρων από το Τιμπάκι. Μεγάλη εμπειρία έχει αποκτηθεί με αυτά εδώ πέρα. Αυτό που ανήκυψε πριν από μία εβδομάδα ήταν μία ανακοίνωση του λιμενικού σώματος για πρόσκληση σε τεχνικό διάλογο. Τεχνικός διάλογος είναι ότι καλώ διάφορες εταιρείες να μιλήσω μαζί τους για προδιαγραφή, για ικανοποίηση μάλλον μιας πρόσκλησης με προδιαγραφή για την προμήθεια υλικού. Το περίεργο στην όλη ιστορία είναι το εξής. Αυτό το υλικό το οποίο περιγράφεται είναι κάτι πραγματικά εξωτικό. Αν μη τι άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Ένα μη στελεχωμένο, μάλιστα, όπως αναφέρεται, μη επανδρομένο αεροσκάφος κατηγορίας μεγάλου υψομέτρου, μεγάλης διάρκειας παραμονής στον αέρα. Και εδώ δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Η απέτηση είναι για παραμονή στον αέρα 14 ημερών.
0: Όντως εξωτικό.
1: Είναι εξωτικό γιατί ψάχνει κανένας και στο περιοδικό...
0: Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Επιχειρησιακό δεν υπάρχει. Κοντά στο επιχειρησιακό υπάρχει πολύ μεγάλη αμφιβολία και εδώ, για να κάνω μια πολύ μεγάλη ιστορία σύντομη, θα πω το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα και μοναδικό σύστημα το οποίο έχει επιδείξει ικανότητα παραμονής στον αέρα 67 ημέρες. Αλλά είναι ένα εργαστηριακό αεροσκάφος.
0: Το οποίο... Τι είναι, τι πατρότητας είναι,
1: Ευρωπαϊκή είναι. Αυτό ήταν ένα κονσόρτσιουμ εταιριών που μαζί με πανεπιστήμιο είχαν δημιουργήσει αυτό το σύστημα, το οποίο πράγματι παρέμεινε στον αέρα 67 ημέρες. Υπάρχουν και κανένα δύο άλλα εταιρείες, υπάρχουν πολλές. Ανάμεσα στις οποίες υπάρχει η Airbus, υπάρχει η Thales Alenia, υπάρχουν κανένα δύο-τρεις αμερικανικές. Το ζήτημα είναι ότι κανένα δεν βρίσκεται κοντά σε επιχειρησιακή αξιοποίηση, από όσο ξέρουμε, αν και εδώ υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, ότι η απέτηση του λιμενικού είναι να μεταφέρει φορτίο, το οποίο επίσης είναι εξωπραγματικό, δηλαδή χρειάζεται να έχει ραντάρ στην πάντα συχνοτήτων 6, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται τόσο για εναέριους όσο και για, στην προκειμένη περίπτωση, χερσαίους, παύλα, στόχους επιφανείας, ΑΕΣΑ, να μπορεί να ιχνηλατεί, να μπορεί να διασυνδεθεί με ηλεκτροοπτικό σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αλληλοκάλυψης, δηλαδή κάτι που ανακαλύπτει από το ένα να ιχνηλατείται από το άλλο σύστημα και το αντίστροφο, και επίσης από μια σειρά συστημάτων επικοινωνιών που το σύνολό τους φτάνει σε ένα δυνητικό φορτίο. Δεν περιγράφεται το φορτίο, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι μπορεί να πλησιάζει και το μισό τόνο ανάμεσα στα 350
0: μισό
1: κιλά
0: τόνο.
1: Και το μισό τόνο.
0: Συγγνώμη, τι παραγγέλνουν, τι θέλει το λιμενικό, τέρας. Τέρας
1: αυτό είναι το ερώτημα.
0: 14 ημέρες να μεταφέρει μισό τόνο.
1: 14 ημέρες.
0: Και υψόμετρο.
1: Α, το πιο σημαντικό απ' όλα. Αυτά τα συστήματα, τα οποία ονομάζονται και ψευδοδορυφόροι, γιατί ο στόχος είναι να μπορούν να παραμείνουν πάνω από μια περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν εντελώς όμως σε πειραματικό επίπεδο τέτοιο σύστημα, αντί για δορυφορική για να δίνει, αντί για δορυφορική κάλυψη, να δίνει σαν κόμβος επικοινωνιών σε συγκεκριμένη περιοχή μετά από φυσική καταστροφή. Η Frontex είχε μπει σε μια συζήτηση συνεργασίας με διάφορες εταιρείες, αλλά το 2023 αρχικά και μετά το 2025 κατέληξε ότι η τεχνολογία αυτή των ψευδοδορυφόρων ή τουλάχιστον αυτής της πλατφόρμας, η οποία μάλιστα πρέπει να πετά στην πρόσκληση του λιμενικού για τον τεχνικό διάλογο, περιγράφεται στα 13 χιλιόμετρα, δηλαδή 42.000 πόδια. Στην πραγματικότητα πρέπει να πετάει στις 65 με 70.000 πόδια, διότι πρέπει να πετάει αρκετά πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο εμπορικό αεροσκάφος πετάει στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.
0: Να είναι δηλαδή περίπου στα 20 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα τέτοιο πειραματικό. Δεν είναι το ίδιο που πέτυχε 67 ώρες, γιατί ένα έχει πετύχει 67 ώρες. Ένα έχει πετύχει ύψη
0: 67 μέρες. 67 ημέρες, είπε, όχι ώρες.
1: Ναι. Αλλά δεν. Δεν υπάρχει τίποτε αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Άρα ο στόχος ποιος είναι? Η επιτήρηση της περιοχής νοτίως της Κρήτης μέχρι τα βορειοαφρικανικά παράλια και για πολλές μέρες.
1: Αν παρακολουθούσε κανένας από την αρχή του χρόνου, όταν ξεκίνησε πάλι η έντονη δραστηριότητα του μεταναστευτικού στην νότια της Κρήτης, αυτό που έβλεπε είναι ότι μέρα παραμέρα υπήρχε ένα C27 το οποίο απογειωνόταν, πήγαινε και έκανε διαδρομές στα όρια του FIR Αθηνών και γύριζε πίσω. Δηλαδή αυτό είναι το ημίμετρο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Παρόλο αυτό, όπως είπα προηγουμένως, ένα σύστημα μέσου ύψους, αυτά που είναι τα μάλε, το συγκεκριμένο περιγράφεται σαν χάλε, high altitude, μεγάλου ύψους, μέσου ύψους σαν τα χέρων που υπάρχουν, αλλά να τα έχεις σε αριθμό, έτσι όχι ένα, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3 ή 4, έτσι ώστε να τα αναλάσεις, και αυτά έχουν τη δυνατότητα 24 ώρες παραμονής του σημείου ενδιαφέροντος. Αλλά 14 ημέρες στα 60-65 χιλιάδες πόδια
0: και να κουβαλάει μισό τόνο είναι τέρας.
1: Και να κουβαλάει σχεδόν μισό τόνο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, που δείχνει κάτι το οποίο ή δεν βλέπουμε εμείς κάτι στην προδιαγραφή ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν είναι, δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την απέτηση. Η κοστολόγηση, μάλλον ο προϋπολογισμός είναι 35 εκατομμύρια ευρώ και η απέτηση είναι παράβαση εντός 18 μηνών.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα βάλεις μπροστά σου και να τα συνδέσεις και να πεις «Α, μάλλον γι' αυτό ψάχνουν». Μια περίπτωση
0: δεν
1: είναι
0: κάτι, ναι.
1: Να δοκιμάζουν τα νερά. Δηλαδή ίσως και με την, με αυτή τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει η Frontex το 23, μετά πήγε στο 25 με τη διαβούλευση, να δοκιμάσουν κάποιες εταιρείες οι οποίες θα προσφερθούν να δώσουν το προϊόν σε πειραματική βάση, ή να πετύχουν το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο σύστημα, άρα τα λεφτά τα οποία είχε βάλει η Frontex, αν είχε βάλει, γιατί το σύστημα χρηματοδοτεί, το όλο θέμα χρηματοδοτείται από λεφτά του Ταμείου Χρηματοδότησης, Στήριξης και τη Διαχείριση των Συνόρων, 21-27. Αυτό είχε δώσει πολλά λεφτά μια εποχή και προφανώς μέχρι το 27 μάλιστα έχει κάποια υπόλοιπα. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα.
0: Θα έχει
1: ενδιαφέρον. Θα κοιτάξουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα κλείνοντας, θα επανέλθουμε. Το ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ποιες εταιρείες.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 υποψηφιότητες, αλλά δυνητικές. Δηλαδή, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε στο site, στο περιοδικό, 4 εταιρείες οι οποίες μπορεί να ανταποκριθούν. Να δούμε αν θα ανταποκριθούν. Γιατί μπορεί να μην ανταποκριθεί και κανένας και ο διαγωνισμός, μάλλον ο τεχνικός διάλογος, να πάει άπατος, να είναι ανούσιος.
0: Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλλά να δούμε πού θα καταλήξει, γιατί Μπορεί να δούμε και καμιά έκπληξη, έτσι.
0: Μακάρι.
1: Να γίνουμε...
0: Μακάρι. πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Θέλω να καλησπίδη, τον ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε ώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παραπολιτικά 90, Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ιράν. Έχουμε εξελίξει, έχουμε και πληροφορίες να σας μεταφέρουμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να εξελιχθεί εκεί τις επόμενες μέρες ή, για να είμαι ακριβέστερος, τους επόμενους μήνες. Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος στην αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε
0: Καλαρίτη. Ότι οι Αμερικανοί προσανατολίζονται σε μια τελική στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται περίπου, τίποτα δεν είναι δεδομένο στον πόλεμο, αλλά περίπου δεδομένο. Ερώτημα είναι ο χρόνος. Υπάρχουν δύο σενάρια, να τα πούμε. Το ένα είναι άμεση σχετικά, μέσα στον Αύγουστο να αρχίσει να κλιμακώνεται και να υλοποιείται μια μεγάλη τελική επιχείρηση που θα περιλαμβάνει και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Οι άλλοι, την οποία βλέπουν και οι Ιρανοί, είναι να συνεχίσουν με βομβαρδισμούς και απομείωση των Ιρανικών δυνάμεων το επόμενο διάστημα, με στόχο μια τελική μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, για να έχουν χρόνο. Διότι οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με χρόνο, θα κρατήσουν δύο μήνες, λειτουργούν με στόχους. Και άπαξ ξεκινήσει, κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει. Η άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι βγήκε σε συνέντευξη ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Μοτακή, γνωστός ήταν μέχρι το 2010, θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε: γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς χερσαία, να καταλάβουμε τις αμερικανικές βάσεις στα κράτη του κόλπου ή κυρίως στο Κουβέιτ και αλλού. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι έχουν αρχίσει και σκέφτονται ανάποδα οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Εσείς τι βλέπετε το σενάριο, πιθανό, και έτσι επιχειρησιακά, την επιχειρησιακή σας άποψη?
1: Σωστά, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις, από ό,τι ξέρουμε, έχουν επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά του Ιράν, εξαπολούντας επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων κοντά στο Μπαντάρι Μάμου Χαμινί και Μπουσέπ, που είναι κατά μήκος Περσικού κόλπου, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών θέσεων σε όλη την περιοχή. Ενώ το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ αναφέρουν ότι σήμερα ότι αναχέτησαν ιρανικά βλήματα. Εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επίσης επίθεση. Πολλά δεξαμενόπλια επλήγησαν κατά τη διέλευσή τους στο στενό του Ορμούς. Αυτή η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε την κατάρρευση αυτής της σύντομης διπλωματικής πάψης που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αδυνατώντας να εξασφαλίσει η αμερικανική διοίκηση μια γρήγορη πολιτική στρατιωτική επίλυση, φαίνεται τώρα ότι επικεντρώνεται στην εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω μιας πιο στρατηγικής πλωτής οδού, στρατηγικής πλωτής οδού που είναι το Ορμούς. Τώρα, η Ουάσιγκτον έχει πλέον στραφεί προς αυτή τη διασφάλιση ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η εμπορική κυκλοφορία πρέπει να διακινούνται μέσω του Πορθμού με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν. Αυτό τώρα πώς θα το πετύχουν? Συνεχίζουν παράλληλα τις επιχειρήσεις για την υποβάθμιση των επιθετικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.
0: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, κύριε Ναύαρχε, βγήκε προχθές ένας Ιρανός βουλευτής που είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και είπε αυτό που περιγράφεται. Λέει, αυτός λέει ότι ένα σενάριο που εξετάζουν οι Ιρανοί είναι ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πάρουν απολύτως τον έλεγχο του Ορμούς οι ίδιοι, να το ελέγξουν.
1: Σωστά.
0: Και γι' αυτό χτυπούν παράκτια μέτωπα αλλά και μέτωπα βαθιά συστήματα που μπορούν οι Ιρανοί, με τα οποία μπορούν οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και αφού ελέγξουν το Ορμούς, μετά να υλοποιήσουν μια χερσαία επιχείρηση με τη βοήθεια και άλλων Κούρδων, από ό,τι καταλαβαίνω, από τρεις κατευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Νότια, δυτικά και ανατολικά.
1: Ναι, όλα αυτά βέβαια συζητώνται, αλλά ναι, είπαμε, συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι εικασίες. Μην νομίζει κανένας ότι έτσι, για εισβολή στο έδαφος. Τώρα, παρά αυτή την επέκταση της αεροπορικής εκστρατείας, η πιθανότητα τώρα που με ρωτήσατε μιας χερσαίας εισβολής των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα και για μένα λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει ρητά την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Ενώ από ό,τι γνωρίζω από την δραστηριότητά μου, οι σχεδιαστές του Πενταγώνου φέρονται να έχουν εξετάσει επιλογές έκτακτης ανάγκης που αφορούν τις μονάδες των πεζοναυτών και στοιχεία της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας για την ασφάλεια, ξέρετε, των στρατηγικών παράκτιων στόχων συμπεριλαμβανομένου της νήσου Χάρκ, που είχαμε πει από εδώ και πολύ καιρό, και άλλων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις ναυτικές επιχειρήσεις.
0: Αυτά τα τμήματα είναι ήδη στην περιοχή εδώ και καιρό και έχουν παραμείνει.
1: Σωστά. Οι πληροφορίες που έχω υποδηλώνουν επίσης ότι η Washington έχει εξετάσει ευρύτερες στρατιωτικές επιλογές συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων αεροπορικών εκστρατιών και περιορισμένων επίγειων επιχειρήσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών. Τώρα, στην στρατιωτική πραγματικότητα, αν έρθουμε, παρά αυτές τις επίμονες εικασίες, η τρέχουσα στρατιωτική στάση δεν υποδηλώνει προετοιμασίες για μια ολοκληρωτική εισβολή στο Ιράν.
0: Όχι, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο. Η συζήτηση ήταν πάντα για στοχευμένες, όχι για μαζική τύπου Ιράκ. Για στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με στην επικουρία άλλων δυνάμεων όπως των Κούρδων. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν χθες οι Ιρανοί, μετέφεραν δυνάμεις χερσαίες στα σύνορα με το Ιράκ. Τιμήθηκε ότι είναι για να ασκήσουν πίεση στους Κούρδους, τους οποίους βομβαρδίζουν στο Ιράκ, έτσι, γιατί ακριβώς φοβούνται εδώ και των Κούρδων.
1: Ακριβώς. Αυτές όλες οι πρόσφατες επιθέσεις, λοιπόν, στοχεύουν τα ιρανικά συστήματα αεράμινας, τα σημεία εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και τα διάφορα ναυτικά στοιχεία που είναι πάνω στα νησιά και διάφορες επιλεγμένες πυρηνικές υποδομές. Βέβαια η εκστρατεία έχει σταδιακά επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και δίκτυα μεταφορών, γέφυρες, εγκαταστάσεις, παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές της κεντρικής διοίκησης. Οι αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις, οι δυνατότητες στην κυβερνοεπίθεση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να διαταράξουν τα ιρανικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αλλά όλες οι φάσεις σύγκρουσης περιλαμβάνουν συντονισμένες, βλέπουμε, Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας και κέντρων διοίκησης, αλλά δεν έχουν διαταράξει σημαντικά την ιεραρχία του Ιράν.
0: Οι Ισραηλινοί, αυτό που το είδα και από διαρροές που κάνουν, λένε ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν
1: ενεργά στρατιωτικά.
0: Εάν δεν πρόκειται για την τελική φάση, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να συμμετάσχουν μόνο σε τιμωρητικές ή αποσπασματικές επιχειρήσεις, διότι λέει το σκεπτικό τους, λογικό μου ακούγεται, ότι να συμμετάσχουμε για να υποστούμε μετά πυραυλικές επιθέσεις χωρίς όμως να πρόκειται για μια τελική επιχείρηση που θα δώσει τέλος, δεν υπάρχει νόημα. Και βλέπουμε ότι και οι Ιρανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν το Ισραήλ. Δεν χτυπάνε το Ισραήλ.
1: Όχι. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε στο προκείμενο και λέμε ότι μια επιλογή που την χάνει αυξημένης προσοχής από αυτά που αναφέρατε και εσείς είναι η διακοπή των εξαγωγών ενέργειας του Ιράν και όχι οποιαδήποτε κατοχή ιρανικού εδάφους. Άρα, το νησί Χάρκ, που χρησιμεύει ως ο κύριος θερματικός σταθμός εξαγωγής του πετρελαίου της χώρας, που διαχειρίζεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, είναι ο πιθανότερος στόχος. Και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αυτό το νησί, μέχρι στιγμής έχουν, ξέρετε, αποφύγει την καταστροφή των πετρελαϊκών υποδομών του.
0: Γιατί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, αν το καταλάβουν.
1: Κάτι που είναι ακριβώς. Ομοίως, και το νησί Κέσμ που είχαμε αναφέρει παλαιότερα κατέχει τη στρατηγική θέση κοντά στην είσοδο του πορθμού του Ορμούς και υποστηρίζει ιρανικές επιχειρήσεις επιτήρησης μη επανδρομένων. Άρα, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιδιώξει να αποδυναμώσει περαιτέρω οικονομικά την Τεχεράνη, το επισημαίνω αυτό το οικονομικά, οι εκτεταμένες επιθέσεις θα γίνουν κατά των υποδομών εξαγωγής. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές και σημαντικά λιγότερα δαπανηρές, όχι μόνο σε κόστος οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο. από την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού υπήγειων δυνάμεων.
0: Άρα να τους στραγγαλίσουν περαιτέρω οικονομικά.
1: Ακριβώς. Πάντως μια χερσαία εισβολή είναι απίθανη, έτσι.
0: Μαζική προφανώς, αλλά ίσως αυτό που λέτε για την Ίσοκάρκη ή άλλες στοχευμένες περιοχές.
1: Ναι, σωστά. Είναι περίπου 5.000 έως 6.000 πεζοναύτες αυτοί που έχουν διατεθεί στις εξαρτητικές μονάδες πεζοναυτών που είναι τοποθετημένοι στα αμφίβια πλοία στην κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι περίπου 2.000 έως 3.000 στρατιώτες είναι στην 82η αερομεταφερόμενη μεταρχία που παραμένουν διαθέσιμοι για ταχύ ανάπτυξη. Αυτές οι δυνάμεις όλες είναι ιδανικές για επιδρομές, για εκενώσεις, για διασώσεις ομήρων ή την προσωρινή, παραλαμβάνω προσωρινή, κατάληψη περιορισμένων στόχων κατά μήκος ακτογραμμής. Δεν επαρκούν όμως για να εισβάλλουν, να καταλάβουν.
0: Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο σενάριο. Μόνο αυτό το ελέγχου προσωρινού στοχευμένων περιοχών, αφού προηγηθεί η αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων. Αυτό ήταν το βασικό σενάριο, νομίζω, και αυτό λένε και οι Αμερικανοί. Και αυτό βλέπουμε μάλλον να εξελίσσεται σε μια προπαρασκευή. Τώρα μένει να διαπιστωθεί ο χρόνος. Δύο σενάρια, τα επαναλαμβάνουμε. Το ένα να εξελιχθεί άμεσα, μέσα στον Αύγουστο, και το άλλο να συνεχίσουν σε φάσεις οι βομβαρδισμοί, με στόχο μια μεγάλη επιχείρηση μετά τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να.
1: Όχι, κοίταξε, αν εξετάσουμε το συγκεκριμένο υποθετικό αυτό σενάριο, επαναλαμβάνω υποθετικό, έτσι, διαπιστώνουμε ότι το κέντρο βάρους του πολέμου σαφώς και δεν είναι μια κατάληψη εδάφους, αλλά ο έλεγχος της θάλασσας, ο έλεγχος της ενέργειας, ο έλεγχος των γραμμών ανεφοδιασμού πλέον. Η ναυτική ισχύς, η αεροπορική υπεροχή και οι κυβερνοεπιχειρήσεις και η οικονομική πίεση θα αποτελέσουν τα κύρια μέσα άσκησης στρατηγικής ισχύως. Μια μεγάλη κλίμακα σχετικά εισβολή με τα σημερινά δεδομένα του σεναρίου δεν φαίνεται να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή. Αντίθετα, είναι πιθανότερο να συνεχιστεί ένας αυτός παρατεταμένος πόλεμος φθοράς, αυτό που λέμε στρατηγική εξουσθένωσης, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Σαϊλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά είναι εντεκόμενα, αλλά μπρος καλαρίτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα θετικές ειδήσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τις παρακολουθούμε. Αναφέρομαι στην εκτόξευση ελληνικών δορυφορών, αμυντικών ελληνικών δορυφόρων. Μια διαδικασία την οποία παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, την βλέπουμε να εξελίσσεται και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών, Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Καλησπέρα κύριε Πότση. Χαιρόμαστε.
1: Κύριε Καλαρίτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, χαιρόμαστε που τα λέμε και πάλι και βλέπουμε ότι από τότε που μιλήσαμε σχετικά με το σχέδιο των ελληνικών, της εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, το project προχωρά και ανθίζει.
1: Βεβαίως. Έχουμε ήδη φτάσει στους 19 δορυφόρους ελληνικής κατασκευής που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά στο διάστημα. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε κλείσει τον πρώτο κύκλο με 25 δορυφόρους σε τροχιά.
0: Ελληνικής κατασκευής, ελληνικής σχεδίασης, ελληνικού λογισμικού.
1: Πολλά υποσυστήματα είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων προέβλεπε το 30% να κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό έχει επιτευχθεί. Υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στο σύστημα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τους δορυφόρους και μιλάμε για εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή στο διάστημα έχουν στην Ελλάδα δικά τους υποκαταστήματα, έχουν προσλάβει Έλληνες μηχανικούς, έχουν φέρει Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες από το εξωτερικό και έχουν καταφέρει σε ελάχιστο χρόνο να πετύχουν ένα μικρό θαύμα όπου βλέπουμε τεχνολογία διαστημική να κατασκευάζεται στη χώρα, να εκτοξεύεται, να λειτουργεί και να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό που έχουμε από όλο αυτό είναι ότι πλέον ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων όπου πλέον το ποσοστό της εθνικής βιομηχανικής συμμετοχής θα ξεπεράσει το 50% και το project αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 361 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολύ σοβαρό ποσό.
1: Ναι, και πλέον περνάμε και σε νέα γενιά από δορυφόρους, οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι με καλύτερους αισθητήρες, υψηλότερης ανάλυσης, οι οποίοι θα δίνουν πολύ καλύτερης ποιότητας δεδομένα για αξιοποίηση.
0: Αυτοί που τώρα έχουν τεθεί σε τροχιά της πρώτης φάσης, οι 19 και οι άλλοι 6 μέχρι 25, τι λειτουργία έχουν, δηλαδή τι επιχειρησιακές ανάγκες καλύπτουν?
1: Θα σας πω. Καταρχήν το εντυπωσιακό είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα με θερμικούς αισθητήρες που επιτηρούν τις φωτιές και ενημερώνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για το τι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα με θερμικούς αισθητήρες που επιτηρούν τις φωτιές και ενημερώνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο

0: δίνουν ανάλυση στο ένα μέτρο. Και όλα αυτά με τεχνολογίες οι οποίες ακουμπάνε ελληνικά χέρια.
1: Εντυπωσιακό. Άρα παντός καιρού εικόνα, μάλλον υπό οποιασδήποτε συνθήκες εικόνα και επικοινωνία για πολλαπλές χρήσεις. Πολιτική προστασία, άμυνα, ασφάλεια κλπ. Έτσι.
0: Να σας πω ποιο είναι το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Αυξάνουμε τους εισιτήρες οι οποίοι είναι στο διάστημα. Έχουμε εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται πλέον τα δεδομένα τα οποία παράγουν να φτάνουν σε εφαρμογές στον πολύ κόσμο. Άρα πλέον έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό milestone για μας. Πλέον οι εταιρείες οι οποίες επιχειρούν και χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους δορυφόρους να εργάζονται προκειμένου τα δεδομένα αυτά να φτάσουν στον κάθε πολίτη.
1: Άρα βλέπουν εμπορική βιωσιμότητα.
0: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουν επίσης και μια διαρκή ανάπτυξη και μάλιστα μια διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστήμια προκειμένου μέσω έρευνας που γίνεται στη χώρα να αναπτύσσουμε και πρωτοποριακές τεχνικές με νέες εφαρμογές αξιοποιώντας πλήρως την επένδυση που έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Που σημαίνει ότι θα μπορεί αναλόγως της εφαρμογής οι Έλληνες πολίτες να λαμβάνουν δεδομένα στο κινητό τους ή δεν ξέρω στον υπολογιστή τους από ελληνικούς δορυφόρους και από ελληνικά συστήματα.
0: Σωστά. Και να έχουμε και διαφορετικές χρήσεις. Από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το blue economy, δηλαδή τη χρήση που έχουμε στην θάλασσα, μέχρι και στο επίπεδο του τουρισμού, όπου πλέον θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών, προκειμένου οι τουρίστες να έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση σχετικά με πλοήγηση, σχετικά με κατεύθυνση, σχετικά με πρόγνωση καιρού, σχετικά με πληροφορίες πολύ ψηλής ανάλυσης για τον τόπο που θέλουν να πάνε. Πολλές εφαρμογές.
1: Κοσμογονία, όντως. Η επόμενη φάση τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή σε τι θα αναβαθμιστούν, είπατε καλύτερους αισθητήρες κλπ. Η επόμενη φάση του δορυφορικού προγράμματος.
0: Θα σας πω. Φανταστείτε ότι σήμερα η ανάλυση που παίρνουμε, οι καλύτεροι μπορούμε να πάρουμε από τη γενιά αυτά, είναι γύρω στο ένα μέτρο. Δηλαδή, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από το διάστημα αντικείμενα τα οποία έχουν διάσταση από ένα μέτρο και πάνω.
1: Οι νέοι
0: δορυφόροι θα μειώσουν στο μισό τουλάχιστον τη συγκεκριμένη ακρίβεια. Φανταστείτε λοιπόν, ακριβώς, πλέον ανοίγεις μια τελείως διαφορετική εφαρμογή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τα δεδομένα σου. Δηλαδή, δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, αλλά θα μπορούν να σου πούνε και τι τύπο αυτοκίνητο είναι.
1: Τώρα, μισό μέτρο είναι πολύ μεγάλη, πολύ ακριβής ανάλυση. Βλέπεις ένα λάπτοπ, ας πούμε, κάπου έτσι. Κάπου τόσο είναι.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι χρήσει μπορεί να έχει πλέον και στο επίπεδο της άμυνας, της ασφάλειας κτλ. Με ελληνικά δεδομένα. Με πολλά δεδομένα κάθε μέρα και ημέρα και νύχτα. Και μάλιστα ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται θα καλύπτει και άλλους αισθητήρες, τους οποίους θα τους εξηγήσουμε υπό άλλες συνθήκες.
1: Η επόμενη θα είναι τι διαστάσεων τώρα, οι αυτοί που εκτοξεύτηκαν είναι μικροδορυφόροι και νανοδορυφόροι, σωστά?
0: Ναι, είναι γύρω στα 100 κιλά. Η επόμενη θα είναι λίγο μεγαλύτερη, διότι πλέον θα έχουμε και καλύτερους αισθητήρες και διαφορετικούς αισθητήρες.
1: Αυτοί τώρα συνεργάζονται μεταξύ τους?
0: Κάποιοι από τους μικροδορυφόρους που έχουμε εκτοξεύσει λειτουργούν σε constellation, σε
1: αστερισμό, σε σμήνωση.
0: Σε σμήνος και δοκιμάζουν διάφορα συστήματα όπως παραδείγματος χάρη επικοινωνία με λέιζερ από δορυφόρο σε δορυφόρο στο διάστημα για να μπορέσουμε να πετύχουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τη μεταφορά δεδομένων και καλύτερη διαχείριση του στόλου. Αυτές είναι εφαρμογές οι οποίες θα αναπτύσσουμε στη χώρα, δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή και στην επόμενη γενιά θα μπορέσουμε να πάμε σε κάτι πιο επιχειρησιακό.
1: Πολύ κομβικό, δηλαδή πέραν της πολιτικής προστασίας, της επιστημονικής έρευνας, της ενημέρωσης και για τα θέματα ασφάλειας και αμήνας της χώρας. Κάτι που στο οποίο πάσχαμε.
0: Σωστά. Πλέον το διάστημα θα μπορούσα να σας πω ότι έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο ωριμότητας. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πετύχει είναι ότι πλέον οι νέοι πιστεύουν και είναι γνώστες της τεχνολογίας και έχουν πιστεί ότι μπορούν να τη φτιάξουν μόνοι τους. Ότι την κατέχουν. Ότι μπορούν να τις σπουδάσουν. Ξέρετε ότι πλέον έχουμε σχολή στο ΕΚΠΑ, το οποίο είναι αεροδιαστημική.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η βιομηχανία χρηματοδοτεί κάποιες υποτροφίες για όλους τους φοιτητές που μπαίνουν στη συγκεκριμένη σχολή. Τους δίνει ένα μπόνους.

0: μαθηματικό, το οποίο τους βοηθάει στους φοιτητές τα πρώτα τους βήματα. Πολύ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πεποίθηση στη χώρα ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, διότι μέχρι τώρα οι Έλληνες πιστεύανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα και ότι για να μπορέσουμε να το σπουδάσουμε θα πρέπει να πάμε στο εξωτερικό. Ή ότι αυτή η τεχνολογία είναι πάρα πολύ ακριβή και εμείς δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό απέδειξε ότι η τεχνολογία αυτή την κατέχουμε, είμαστε απόλυτα ικανοί, μπορούμε να αναπτύξουμε δική μας υποδομή και μπορούμε να οδηγήσουμε την τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα, να κρατήσουμε κόσμο, να φέρουμε πίσω επιστήμονες και να δημιουργήσουμε οικονομία.
1: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πότση.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πριν από μερικά χρόνια δεν θα πίστευα ποτέ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα καθόταν στην Πνίκα προχτές και θα συζητούσε με τον ιδρυτή της ISI, η οποία είναι μία από τις εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα των μικροδορυφόρων και αυτή τη στιγμή οδηγούν τις τεχνολογίες στο συγκεκριμένο τομέα και έχουν ανοίξει στη χώρα μας υποκατάστημα που δίνει δουλειά πάνω από 40 μηχανικούς και επιστήμονες και δημιουργεί τεχνολογία όχι μόνο για το ελληνικό πρόγραμμα των μικροδορυφόρων αλλά για την παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το οδηγήσουμε στο επόμενο επίπεδο.
1: Είναι τεράστιο επίτευγμα, έχετε δίκιο, το να μην χάνουμε τα μυαλά και να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή να κάνουν οι ξένοι ανάπτυξη με ελληνικά μυαλά και ελληνικά λεφτά. Δηλαδή να σπουδάζουν, να ανδρώνονται επαγγελματικά και επιστημονικά και στο τέλος να μεταφέρουν όλη αυτή την προστέμενη αξία στο εξωτερικό. Το να μένουν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε πολύ
0: δίκιο. Και να το έχουν πιστέψει κιόλας ότι εγώ μπορώ να το κάνω εδώ. Και έχουμε και ένα άλλο μότο, έτσι, για να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο απ' έξω. Mm-hmm. Αυτό που τους λέμε είναι ότι έρχεστε στην Ελλάδα για να κάνετε διακοπές. Ελάτε να κάνετε στη χώρα την επιχείρησή σας, τη δική μας, για να συνδυάσετε business και pleasure.
1: Πολύ ελκυστικό. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πότση.
0: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Στο δικό σας ευχαριστούμε, γιατί γνωρίζουμε τι έχετε κάνει και πόσα χρόνια ο κύριος Πότσης αγωνίζεται γι' αυτό, μία 20ετία τουλάχιστον.

παραπολιτικά είναι ενδεχομένω Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα και ελπίζουμε ότι αυτό να είναι η αρχή, η έναρξη, να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα σε αυτούς τους τομείς, ανεξαρτήτως του ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση. Αυτά είναι εθνικά θέματα τα οποία πρέπει να είναι υπεράνω και πέρα από κομματικές επιλογές, προσωπικές απόψεις κλπ. Είναι εθνικής επιβίωσης ζητήματα υπαρξιακά. Είδα μήνυμα από ακροατή σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη, αυτό που ζητά το λιμενικό, τι μπορεί να είναι, και γράφει φίλος ακροατής, ίσως το λιμενικό να θέλει Ζέπελιν, έτσι, αερόστατο, περί αυτού. Το ακούω πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιθανό.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία από τους ελληνικούς δορυφόρους. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα, γιατί έχουμε εξελίξεις στο θέμα του Ιράν. Τα πράγματα εκεί θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Κρατήστε αυτό που είπε νωρίτερα, που σας είπα την πληροφορία ότι ο ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών Ιρανός είπε ότι γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς και να μην κάνουμε εμείς επιχείρηση, να μην καταλάβουμε εμείς τις αμερικανικές βάσεις. Χτυπάνε το Κουβέιτ ανελέητα οι Ιρανοί. Το Κουβέιτ γενικά είναι εύκολη λία, εύκολο στόχο, αν δει κανείς τη γεωγραφία πώς είναι. Γι' αυτό έχει βάλει και το Ιράκ εκεί. Και τώρα οι Ιρανοί λένε γιατί να μην εισβάλλουμε εμείς, ας πούμε, στο Κουβέιτ, να καταλάβουμε αμερικανικές βάσεις και να περιμένουμε την κίνηση των Αμερικανών. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Λαύρο μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Το πράγμα εκεί αγριεύει και έχουν αρχίσει τα σενάρια τώρα και παίρνουν και άλλη μορφή. Έτσι έλεγε ο Μουτακή, ο παλιός υπουργός εξωτερικών, γιατί να περιμένουμε αμερικανική επέμβαση, επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς, να μην εισβάλλουμε εμείς στα αραβικά κράτη, ας πούμε στο Κουβέιτ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, αν.
1: Πρώτα και το Κουβέιτ είναι ο συνήθις ύποπτος και το συνήθες θύμα, έτσι. Υπενθυμίζω.
0: Να πούμε συγγνώμη ότι το βαράνε, γιατί επειδή είναι η ουρά της Σαουδικής Αραβίας. Χτυπάνε το Κουβέιτ για να ακούσει Σαουδική Αραβία. Τα λένε συνήθως, τα ακούει πεθερά.
1: Ναι, σωστό αυτό. Το βαράνε ακριβώς για αυτό το λόγο, για προειδοποιητικό. Το Κουβέιτ έχει, υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος, η ιστορία του 1990 που ξεκίνησε από το 1990 έγινε για το Κουβέιτ, έτσι με την εισβολή του Ιράκ. Αλλά υπάρχει και μια παράμετρος, Λάμπρο μου, που θεωρώ ότι θα πρέπει να την αξιολογήσουμε. Ότι το Κουβέιτ είναι πλησίον της νήσου Χάρκ. Δηλαδή η νήσος Χάρκ, αυτή η οποία τόσο πολύ έχει γίνει λόγος για αυτή την νήσο, που πραγματικά τα 2/3 του πετρελαίου των ενεργειακών εξαγωγών του Ιράν έφευγε από εκεί. Άμα δει κάποιος που βρίσκεται στο χάρτη, βρίσκεται στο βάθος του Περσικού κόλπου, το οποίο για να πάει εκστρατευτική δύναμη, να το πούμε έτσι, πεζοναύτες προς αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να πάνε να καλύψουν επί της ουσίας όλο τον Περσικό κόλπο.
0: Που σημαίνει θα είναι εκτεθειμένοι σε πειρά.
1: Που είναι εκτεθειμένοι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν θα υπάρξει όντως επιχείρηση προς την ίσο χάρτη, η μεγάλη πιθανότητα είναι είτε να ξεκινήσει από τον Μπαχρέιν, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από το Κουβέιτ. Που να πηγαίνουν να γίνει κάποια αεραπόβαση, γιατί από βατική δύναμη να περάσει και να περάσει κατά μήκος ολόκληρο τον Περσικό κόλπο για να πλησιάσει εκεί πέρα, εδώ οι Αμερικανοί διστάζουν να μεταφέρουν ή να συνδέσουν πετρελαιοφόρα.
0: Τώρα που μιλάμε, να δώσω μια πληροφορία, επειδή το αναφέρει, τώρα που μιλάμε, οι Ιρανοί χτυπάνε τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ξανά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το Κουβέιτ έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Διότι όντως είναι μια χώρα στην οποία της ουσίας είναι μια αμερικανική βάση με κουβουτιανούς γύρω-γύρω. Άμα δει κάποιος, είναι μια τεράστια αμερικανική βάση. Τη χτυπάνε, θεωρώ, για να μειώσουν και τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια επιχείρηση προς την ίσο Χάρτ, η οποία η λογική λέει ότι θα είναι κάποια αεραπόβαση αρχικώς. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αν δει κάποιος τις επιχειρήσεις σήμερα, δεν έχω προλάβει δυστυχώς, αλλά έχω κοιτάξει τις τελευταίες μέρες το, να το πω έτσι, το πώς γίνονται οι επιχειρήσεις Αμερικανών.
0: Οι Αμερικανοί χτυπούν τα παράλια, προσπαθούν καθώς τους ακτές και χτυπάνε και σε βάθος μέσα, προσπαθώντας να καταστρέψουν συστήματα πυραυλικά των Ιρανών για να μην τους πλήττουν από ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο λοιπόν σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον μέχρι χθες όπως το κοίταζα, έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να απομονώσουν την περιοχή ακριβώς βορείως του Ομάν, εκεί που είναι η κορυφή των στενών του Ορμούζ, όπου είναι το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς ουσίας, και η νήσος Κέρμ. Άρα νομίζω ότι άμα δει κάποιος το πώς χτυπάνε και το τι πάνε να κάνουν, χτυπάνε τις οδούς επικοινωνιών, υποστήριξης και ενισχύσεων της ευρύτερης περιοχής του Μπαντάρ Αμπάς, έτσι, και της νήσου βέβαια, όπως είπαμε, Κέσμ, η οποία είναι ακριβώς έξω από το λιμάνι αυτό, και οι οποίες αυτές είναι οι βόρειες πλευρές των στενών του Ορμούς. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται ότι κάνουν οι Αμερικανοί, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να το επιχειρήσουν, είναι να απομονώσουν την ευρύτερη περιοχή βασικού ενδιαφέροντος για μια χερσαία επιχείρηση μικρής κλίμακος αλλά υψηλής στρατηγικής αξίας, όπως είναι μια επιχείρηση ελέγχου των συνόντων του Ορμούς. Γιατί όταν λέμε έλεγχο των συνόντων του Ορμούς, στην πραγματικότητα εννοούμε να ελέγξουμε την περιοχή βορείως του Ομάν, της περιοχής του Ομάν, δηλαδή ακριβώς εκεί που βρίσκεται η νήσος Κέσμ και το Μπαντάρα Μπάς. Νομίζω λοιπόν ότι κινούμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση, δεν ξέρω προφανώς φυσικά του πότε ακριβώς θα συμβεί, αλλά να επιβεβαιώσω και εγώ και από τις δικές μου πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί, στο Ισραήλ γίνεται το αδιαφόρητο,
0: ναι.
1: Έτσι, αναφορικά με την αεροπορική κίνηση.
0: Μεταφέρθηκαν και άλλα, μεταφέρθηκαν χθες, μεταφέρθηκαν επιπλέον αμερικανικά F-35 και F-16.
1: Ακριβώς. Μεταφέρονται υπτάμενα ραντάρ, μεταφέρονται ενισχύσεις. Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας, το οποίο είναι και αυτό χρήσιμο, ότι το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί ακόμα, ακριβώς γιατί προσπαθεί να δει και να επιβεβαιώσει, να πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι αν θα εμπλακεί, θα πάμε προς μια προσπάθεια ολικής επίλυσης σε κάθε περίπτωση του προβλήματος που αντιμετωπίζει, εν πάση περιπτώσει της υπόθεσης του Ιράν. Υπάρχει όμως και η παράμετρος, την οποία πρέπει να πούμε, ξεκούραση των πολεμιστών. Δηλαδή είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, υπάρχουν βάρδιες, να το πω έτσι, στο Ισραήλ, στις δυνάμεις και τις αεροπορικές και ξεκουράζουν προσωπικό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακούν η θέση του και δεν πρόκειται να εμπλακούν εάν δεν είναι η τελική φάση. Δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν για αποσπασματικά για να υποστούν μετά επιθέσεις χωρίς λόγο.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν και για τον πρακτικό λόγο και για τον στρατηγικό λόγο. Το Ισραήλ, η εκτίμηση είναι ότι θα εμπλακεί προς τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο.
0: Όταν ξεκινήσει την
1: εμπλοκή. Συνεχίζει, ακριβώς.
0: Εχθές υπήρξε μάλιστα και μια διαρροή στο κανάλι 14 του Ισραήλ που λέει το εξής, ότι θα εμπλακεί σε τρεις περιπτώσεις, σε τέσσερις περιπτώσεις. Εάν πρόκειται για την τελική φάση, δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν απλά για να υποστούν μετά τα αντίπεινα και χωρίς λόγο, εάν υποστούν επίθεση, δύο, εάν οι πληροφορίες τους δείξουν ότι επίκειται επίθεση, θα την προλάβουν, τρία, και αν τους το ζητήσει ο Τραμπ, ευθέως τέσσερα.
1: Αυτό. Είναι το Ισραήλ, νομίζω ότι πλέον έχει μάθει, έχει δει και πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ, άρα κάνει και ησυχία τώρα, γιατί αφήνει τον Τραμπ να κάνει αυτό που στην ουσία έλεγε ο Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή η υπόθεση βαδίζει προς εκεί που ήθελε το Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Από την αρχή όλη αυτή τη ιστορία.
0: Ούτε οι Ιρανοί χτυπούν το Ισραήλ. Για να μην προκαλέσουν την αντίδρασή του.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι θα έχει όριο, γιατί και αυτοί έχουν, φαντάζομαι, τις πληροφορίες τους για το τι μαζεύεται στο Ισραήλ. Και αντιλαμβάνονται ότι από ένα σημείο και ύστερα θα πάμε σε αυτό που ανέφερες για τον Μωτακή, ότι πριν τους επιτεθούν, μπορεί οι ίδιοι να επιτεθούν για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και κάποιες ισορροπίες.
0: Έχω μπει σε πειρασμό γιατί οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το προσωπικό τους, φαίνεται, ή μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού από τις βάσεις στα αραβικά κράτη, μεγάλο μέρος, ναι, στο Ισραήλ, ακριβώς για να είναι προστατευμένοι, γιατί τελικά είχαν απώλειες.
1: Αυτό είναι επίσης δηλωτικό του ζητήματος και του θέματος ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου, παρόλα τα δισεκατομμύρια που έχουν οι περισσότερες, παρόλο τη μεγάλη παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων, δεν είχαν αναπτύξει το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη και αυξημένη απειλή από το Ιράν. Το Ισραήλ είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσει, άρα οι Αμερικανοί μαζεύονται προς τη συγκεκριμένη χώρα. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό από ένα σημείο και ύστερα ίσως θα προσελκύσει, να το πω έτσι, τους Ιρανούς, όταν θα αντιληφθούν ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση και θα οδηγηθούμε προς περαιτέρω επιχειρήσεις.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι οι Αμερικανοί ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι οι δυνάμεις τους, οι Αμερικανικές, θα μείνουν στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα και βλέπουμε.
1: Έτσι όπως πάμε, θα πάει και πιο μετά, Λάμπρου μου, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη. Θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία αυτό που φαίνεται ότι πάει να γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανοί χτυπάνε αυτή τη στιγμή το βόρειο Ιράκ, το οποίο τους Κούρδους. Δεν είναι τυχαίο επίσης οι δηλώσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει και το έχουμε αναλύσει το θέμα τις προηγούμενες φορές που μου έκανε στην τιμή για τον Τζολάνι. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση των Ιρανών να μην τολμήσει ο Τζολάνι να εμπλακεί στην όλη σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι και θα τολμήσει ο Τζολάνι και αν δεν τολμήσει θα αναγκαστεί ο Τζολάνι.
0: Ναι, θα αναγκαστεί. Μέχρι στιγμής ανθίσταται. Τον πιέζει ο Τραμπ, αλλά επειδή τζιχαντιστής είναι, δεν είναι ανόητος, λέει όχι μέχρι στιγμής.
1: Θα το επαναφέρουν τις κυρώσεις, θα θυμηθούν ότι είναι κατσαπλιάς αποκεφαλιστής, μπορεί να πάθει και κανένα ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι από τη στιγμή που θα υπάρξει η πολιτική και στρατηγική και στρατιωτική απόφαση αλλαγή καθεστώτος του Ιράν, στο Ιράν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος να αλλάξει τις ισορροπίες και τα δεδομένα. Και όπως είχαμε πει, σε περίπτωση που εμπλακεί, δεν είναι η εκτίμησή μου ότι ο Τζολάνι θα κινηθεί προς τη Χεσμπολάχ, γιατί εκεί θα εμπλακεί με τους Ισραηλινούς, είναι προφανές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα εμπλακεί προς το Ιράκ. Και δεν είναι τυχαία η δήλωση του ίδιου του Ιράκ πως πρόκειται να εμπλακεί με τον Τζολάνι. Επιβεβαιώνει την βασική μας ανάλυση που κάναμε, τι σημαίνει εμπλοκή των Σουνιτών τζιχαντιστών σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Εναντίον των Σουνιτών. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Πάρτε popcorn. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και Αλεξίσφαιρα. Να είστε καλά.
0: Γιώργο, φίλε, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek, στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά. 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, έπεσε το μάτι μου σε ένα βιβλίο, μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτό θέλω να συζητήσουμε, που έχει να κάνει με την ελληνική παρουσία, ιστορικό βιβλίο, καταγραφής ελληνικής παρουσίας σε διάφορες εξερυπαλίες εξερευνητικές εξορμήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως. Νομίζω είναι από τα ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως η ιστορία μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
7: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, έπεσε το μάτι μου στο βιβλίο σας Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου, η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτίσεις της Ισπανίας, 16ο-17ο αιώνα. Λέτε μέσα για συμμετοχή Ελλήνων στα πληρώματα των Ισπανικών εξερευνήσεων.
7: Ακριβώς. Από το δεύτερο ταξίδι του Μαγελάνου, του Κολόμβου και εξής. Μέχρι τα σπίτια το 1700 τόσο που κατά κάποιο τρόπο είχε ολοκληρωθεί το εξερευνητικό έργο. Το βασικό εξερευνητικό έργο.
0: Πώς προέκυψε και τι ρόλο είχαν οι Έλληνες στα πληρώματα αυτά.
7: Κοιτάξτε, η παρουσία των Ελλήνων είναι εντυπωσιακή και από άψη αριθμού και από άψη συμβολής σε ορισμένους τομείς. Τι εννοώ, βέβαια εντυπωσιακή από άψη αριθμού μόνο σε σύγκριση με τους μη Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί κατά χιλιάδες, ενώ οι ξένοι για να πάνε στις υπερπόντες κτίσεις περνούσαν από πάρα πολύ μεγάλη κρυσάρα, επειδή δεν επιτρεπόταν για λόγους θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και ιδεολογικούς ακόμη. Τελικά όταν άρχισα να μαζεύω το υλικό, διαπίστωσα ότι ανήκουν από άψη αριθμητική, τώρα μιλάω, στην πρώτη τετράδα, δηλαδή μαζί με τους Πορτογάλους, τους Φλαμανδούς και τους Γενοάτες. Mm. Και οι μεν Πορτογάλοι, όπως θα ξέρετε, κατά το μεγαλύτερο μέρος ανήκαν στην Ισπανία, από το 1580 ας πούμε ως το 1640, ήταν τμήμα της Ισπανικής Μοναρχίας. Οι δε Φλαμανδοί επίσης το ίδιο, μέχρι το 18ο αιώνα σχεδόν οι Ισπανοί παρέμειναν στην περιοχή εκείνη. Οι δε Γενοάτες ήταν οι χρηματοδότες των εξερευνήσεων. Συνεπώς, από μια άποψη γενικά, ας πούμε, εθνική, η ελληνική συμμετοχή είναι καθαρά εντυπωσιακή. Εγώ την υπολογίζω, φαίνεται ο αριθμός μικρός βέβαια, κάπου σε 400-500 άτομα το λιγότερο.
0: Δεν είναι μικρός αριθμός, 500 άτομα, είναι πολύ.
7: Ναι, να σας πω, γιατί το αντίστοιχο για την ίδια περίοδο είναι 40.000 Ισπανοί. Αλλά προσέξτε κάτι, για να βρει κανείς ποιος είναι και τι εθνικότητα είναι πραγματικά μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα-πρώτα οι Έλληνες που πηγαίναν εκεί δεν είχαν πόλεμο. Οπότε ήταν Ιωάννης, Γιώργος, Χουάνι, Χόρχε, δεν ξέρω τι, κάτι ονόματα. Τα δε άλλα ονόματα, τα δύσκολα, ας τα πούμε, Απόστολος, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τα αλλάζαν και αυτά. Δεύτερο, ήταν λίγο ύποπτη στην Ισπανική Εξέταση, επειδή ήταν Ορθόδοξη, επειδή ήταν από την Ανατολή. Οπότε μπαίνουν σε μια κατηγορία η οποία διακρίθηκε και η οποία αποτελούνταν σίγουρα κατά την πλειονότητα της από Έλληνες, που λεγόταν Λεβαντίσκος, δηλαδή από το Λεβάντε. Και έμεινε αυτή η έκφραση μέχρι και σήμερα ακόμα στα Ισπανικά, που σημαίνει και λίγο ζωηρός και λίγο άτακτος κτλ. Λεβαντίσκος λοιπόν. Υπήρχαν και κανένα δύο-τρεις Μαλτέζοι μέσα στους Λεβαντίσκους, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε. Καταρχήν δεν είχαν καταγραφεί. Εγώ είχα κάνει μια έρευνα στο αρχείο για τη Σεβίλη. Η Σεβίλη ήταν η πρωτεύουσα των Πρεπόντιων της Ισπανίας. Και όλα τα αρχεία, τα έγγραφα που έφεραν οι Ισπανοί από τις υπερπόντιες κτίσεις τους, κατέληξαν στο αρχείο των Ινδιών, έτσι το λένε, στη Σεβίλη. Πήγα λοιπόν και δούλεψα και δεν προλάβαινα να καταγράφω. Τα τετράδια μου ήταν γεμάτα, δηλαδή από ονόματα, από τη δράση τους και τα λοιπά. Δεν είχε περάσει ούτε κανένας Έλληνας από εκεί να δει τι συμβαίνει. Τελικά είχα και μια τύχη. Η καθυστέρηση στο να γράψω το βιβλίο συνέπεσε με την ψηφιοποίηση αυτού του αρχείου. Διότι εγώ όσο και να προλάβαινα να καταγράφω και να μικροφιλμάρω στη Σεβίλη δεν έφταναν. Οπότε κάποια στιγμή απέκτησα ηλεκτρονικά ολόκληρο το αρχείο της Σεβίλης και άρχισα να ψάχνω. Και τότε βέβαια έπεσα, ας πούμε, στην έκπληξη την οποία πέσατε κι εσείς. Η ελληνική παρουσία είναι από τις δυναμικότερες και στην εξερεύνηση, σας είπα, από το δεύτερο ταξίδι του Κολόμβου. Στο πρώτο δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Και όταν λέμε ελληνική παρουσία, είναι δύσκολο και λέγεται να τη βρούμε. Αν δεν δηλώνει ο ίδιος ότι είναι γριέγο, δεν τον βάζω μέσα. Δηλαδή θα πρέπει, εκτός αν μου πει, αν δεν βάλει το γριέγο, αλλά βάλει ότι είμαι από την Πάτμο ή από τη Ρόδο. Γιατί οι περισσότεροι είναι από την Πάτμο, από τη Ρόδο, από την Άξο, από το Ναύπλιο, από τα Επτάνησα, γενικά από περιοχές που είχαν μεγάλη επιρροή, και από την Κρήτη βέβαια, είχαν μεγάλη, και από την Κύπρο, είχαν μεγάλη φραγκική επιρροή. Και αυτό είναι πολύ λογικό βέβαια, διότι ένας που ξεκινάει από την Ανατολή για να πάει στη Δύση, πρέπει να έχει λίγη εξοικείωση με τις γλώσσες, και τη γλώσσα αυτή την ψηλό ιταλικά δηλαδή, που ήταν μια λίγκουα φράγκα την εποχή εκείνη, την μιλούσαν οι νησιώτες και οι κάτοικοι των παραλίων. Αυτό έχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι είχαν εξοικειωθεί με τη θάλασσα. Οι Ισπανοί που πηγαίναν στην Αμερική, ας σας πω κάτι είναι πολύ περίεργο, η πλειοψηφία, η πλειονότητα δεν είχε δει θάλασσα, όχι δεν είχε πατήσει τη θάλασσα, δεν είχε δει θάλασσα. Ήταν αγρότες, τα παιδιά ήταν κτηνοτρόφοι, πρόβατα βοσκούσαν στα βουνά. Και τους παζέψαν βέβαια και σιγά σιγά τους κάνανε και αυτούς και εξερευνητές και κονκισταδόρες και κατακτητές. Οπότε αυτά ερμηνεύουν. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο το έψαξα και το βρήκα και το οποίο βέβαια είναι γνωστό, θα έλεγε κανείς, στην ελληνική βιβλιογραφία, ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νησιωτών ήταν πολύ ισχυρή. Και δεν μιλάω για θέματα όπως σας είπα τώρα να έχουν εξοικείωση με τη θάλασσα, μην τρομάζουν από την τρικυμία παζοσκάρι ή να ξέρουν πώς να κάνουν, να καλαφατίζουν τα καράβια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έφτασε η πρώτη μεγάλη αποστολή από 600 άτομα, από τα οποία ζήσαν 40, και να φανταστείτε τι μεγάλες απώλειες είχαν. Όταν έφτασαν στη Φλόριδα για πρώτη φορά, γύρω στο 1520, τόσο δεν θυμάμαι, εκεί χάσαν και τα καράβια από την τρικυμία, αυτά είναι γραμμένα σε χρονικά της εποχής, και ανάμεσα στους λίγους που επιβίωσαν εκεί στα άγωνα και στα δύσκολα μέρη της Φλόριδας, τους κυνηγούσαν και οι τοπικοί Ινδιάνοι, ήταν και ένας Έλληνας, ονόματι Θεόδωρος ή Δωρόφιος, αυτό είναι και ένα γραμματισμός. Έπρεπε να φύγουν. Πώς θα φύγανε από εκεί, πώς θα φεύγανε. Και τελικά κάνανε με αυτά τα σιδερικά που είχαν, κάτω ψιλοκαραβάκια, ας πούμε. Αλλά αυτά βέβαια έπρεπε να καλαφατιστούν, δηλαδή να κλείσουν οι ρογμές. Εκείνος που ήξερε να παίρνει το ρετσίνι από τα πέφκα και να το κάνει, ας πούμε, αυτό το υλικό που χρειάζεται για να κλείσουν οι ρογβές μαζί με στουπιά κτλ. Ήταν αυτός ο Θεόδωρος. Και τον οποίο οι Αμερικανοί της Φλωρίδας τον έχουν συνελικεύσει και τον κάνει και άγαλμα και τα λοιπά στην Τάμπα, γιατί αυτή η ιστορία, ας πούμε, σχετίζεται με την Τάμπα. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να σας πω τώρα 2-3 ονομαστικά, θα τα τρελαθείτε. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, καλά, αυτοί που τα μάθανε αυτά τα πράγματα. Τα ξέραν. Τα ξέραν από εδώ. Διότι είχαν μια ναυτική παράδοση, η οποία πάει πολύ πίσω. Ιδίως οι Ροδίτες. Οι Ροδίτες καταρχήν είχαν από την αρχαιότητα ακόμη τον πρώτο ναυτικό, ας πούμε, νόμο κατασκευάσει. Από το 1300 τόσο πριν οι Πορτογάλοι πάνε στις Αζόρες, ένας Έλληνας είχε πάει εκεί και ίδρυσε την πρώτη μονάδα βοηδών στην νησί των Αζωρών. Φανταστείτε το, 1300 τόσο.
0: Τρομερό.
7: Είναι τρομερό και μετά πήγανε οι Πορτογάλοι. Δηλαδή και τώρα βέβαια εγώ το βρήκα αυτό σαν πορτογαλικό χρονικό και μου έκανε πολύ εντύπωση. Μετά οι πρώτοι χάρτες που γίνανε, οι πρώτοι έξω από τον Ατλαντικό, οφείλονταν σε ένα Ροδίτη, ονόματι Μιχάλη Ντυρόντι. Δηλαδή Μιχάλη
0: Ροδίτης. Χαρτογράφος.
7: Χαρτογράφος, όχι μόνο χαρτογράφος. Είναι αυτός που και είχε πάει μέχρι το Λονδίνο και εκείνα τα μέρη. Μιλάμε ότι είχε περιπλέψει όλο τις ακτές του Ατλαντικού. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός ο Ροδίτης έκανε και ένα εγχειρίδιο ναυπηγικής, το οποίο σώζεται και είναι στη Φλωρεντία, νομίζω, και θεωρείται από τα πρώτα εγχειρίδια ναυπηγικής. Στο οποίο πάνω στηρίζεται σε μεγάλο μέρος και με ένα διάρκει τα φυγική της εποχής εκείνης. Δηλαδή μιλάμε για πρόσωπα με πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή είναι η πρόγονη βέβαια.
0: Και μεγάλο αποτύπωμα, μάλιστα.
7: Μεγάλη πρόγονη. Και οι άλλοι ακολουθούσαν την παράδοση.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι μια ερμηνεία. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε.
0: Βέβαια, θέλουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θα τα ανανεώσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε κι άλλα. Πείτε μου κάτι τελευταίο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού και αύριο, αν μπορείτε. Εκδόσεις.
7: Η εκδόση είναι από το University Studio Press. Είναι ένας εκδοτικός οίκος της Θεσσαλονίκης με τον οποίο συνεργάζομαι χρόνια και έχει πολύ άξιους συνεργάτες. Άλλωστε θα το δείτε και στην εικονογράφηση κτλ.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού γιατί έχετε γράψει και άλλα βιβλία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία σε αυτή την εκπομπή. Οπότε ανανεώνουμε και αύριο, αν μπορείτε ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
7: Καθηγητά. Καλά κι εσείς. Ιωάννη
0: Χασιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομερή ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα την συμμετοχή των Ελλήνων στις εξορμήσεις των Ισπανών. Τελικά παντού υπάρχουν Ελλήνες. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο, 5 με 7.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός. Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νεκρός εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο δικηγορικό του γραφείου στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Βρέθηκε από τις κόρες του γυμνός σε εμβριακή στάση μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Θεσσαλία και σε περιοχές 13 νομών, σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οικονομικό πρόγραμμα με ορίζοντα τετραετίας αναμένεται να ξεδιπλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕ, δίνοντας έμφαση και το κύριο βάρος στα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2027. Θα περιλαμβάνει πακέτο ελαφρύνσεων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τη μεσαία τάξη. Νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ. Πάνω από 2,5 φορές εκτιμάται ότι καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ της Σάκτορ που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα. Πηγές της αγοράς αναφέρουν πως οι προσφορές την πρώτη μέρα ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Στα αθλητικά, παίκτης της Τσέλσι είναι ο 23χρονος εξτρέμ Μόργαν Ρότζερς. Η Άστον Βίλα έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Αλεχάνδρου Γκαρνάτσο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

σήμερα είναι η μέρα που θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι. Όταν θα σου πει αγάπη μου, εκεί γύρω στις 5-6 πάνω στην πολύ τη ζέστη, δεν έχουμε γάλα και θα πρέπει να βγεις έξω, στον καύσο, από το air condition, να προπατήσεις μέχρι το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ή τον μπακάλικο. Υπό άθλιες συνθήκες, 42-43, στην άσφαλτο μπορεί να γράφει και 50 βαθμούς Κελσίου. Και να πας να πάρεις γάλα για το σπίτι, για την οικογένεια. Μπορεί να είναι γάλα, να είναι ψωμί, να είναι, ξέρω εγώ, κάτι που ξεχάσαμε. Εκεί θα μετρηθείς σήμερα σαν άνθρωπος, σαν ερωτευμένος, σαν ζευγάρι, σαν σύντροφος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και όχι, η απάντηση δεν είναι θα το πάρω delivery, διότι απαγορεύονται τα delivery από τη 1 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Οπότε πρέπει να βγεις έξω. Κερατά! Το νου σας εκείνες τις ώρες, παιδιά, γιατί θα κάνει πολύ ζεστή σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε delivery από τη 1 μέχρι τις 5 ή να φτιάξουμε κάτι ή να το πάρουμε νωρίτερα και να το βάλουμε στο ψυγείο για να το φάμε την ώρα που θέλουμε ή τέλος πάντων να έχουμε λίγο το νου μας και να καταλάβουμε και τους άλλους που κυκλοφορούν στους δρόμους. Σήμερα θα είναι η μέρα καύσωνα. Επίσης στο νου σας, διότι στην Ελλάδα, εντάξει, γενικά σημαίνει αυτό, λίγο παραπάνω και στην Ελλάδα που δεν είμαστε και η χώρα με την καλύτερη οργάνωση, όταν έχει πολύ κρύο και χιονίζει έχουμε πρόβλημα, όταν έχει πολύ ζέστη και φυσάει έχουμε πρόβλημα, είναι σε συναγερμό η χώρα, είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές από τις περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της πολύ ψηλή ζέστης, αλλά και εξαιτίας των ανέμων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικά στη Βιωτία και στη Φθιώτιδα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αρκαδία και στη Λακωνία, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Λακανανία και στην Αχαΐα, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις ενότητες Φωκίδας και Εύβοιας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας ολόκληρη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Κιλκής και στη Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτές οι περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό, red code που λέμε και στα χωριά μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα κάνουμε χαλαρά ό,τι θέλουμε, διότι ζέστη θα έχει παντού. Σε κάποιες περιοχές έχει ήδη κάποια μπουρίνια βέβαια. Αυτό είναι άλλο. Στην Κέρκυρα το βράδυ είχε μπουρίνι, στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο έβρεχε. Αλλού, επειδή είναι καλοκαίρι, ό,τι είναι να βγάλει σε επίπεδο βροχής και τέτοια το βγάζει σαν μπουρίνι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στις υπόλοιπες περιοχές μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και άμα μπει και καμιά βροχούλα, καμιά φωτίτσα, δεν μας πειράζει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Προσοχή παντού, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι να προσέξουμε να μην μπουν φωτιές και αν μπουν φωτιές, ομιγαίνεται. Λέω τώρα, έτσι, να μην υπάρξει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, δηλαδή να μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα μέτωπο. Θυμίζω ότι ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, από χθες λέει ότι οι συνθήκες θα θυμίζουν σήμερα τις μέρες, τις συνθήκες που επικράτησαν τις ημέρες της μεγάλης τραγωδίας στο Μάτι. Άρα έχετε το νου σας να μην θρηνήσουμε και πάλι θύματα, να μην ζήσουμε καμιά μεγάλη τραγωδία και βασικά να μην μετρήσουμε τις δυνατότητες και τις αντοχές του συστήματος. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πω που θα κάνει ζέστη. Παντού θα κάνει ζέστη. Θα δούμε το θερμόμετρο να πιάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου και να ξεπερνάει τους 42 βαθμούς Κελσίου σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Την ώρα που θα υπάρχουν άνεμοι καταβάτες, που λέει, γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τις φωτιές και τα λοιπά, σε άλλες περιοχές θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκενώσεων, τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλο χαλάζι και κυρίως ισχυρές ως θυελλώδεις ρηπές ανέμου. Αυτό που λέμε το καλοκαίρι μπουρίνι.
Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό μετά τις 8. Είπαμε, απαγορεύεται εργασία σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 ως τις 7, ως τις 5, συγγνώμη, σε ολόκληρη την χώρα, ειδικά στις περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα μπορούσα να σας πω ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα αυτό, δηλαδή η απαγόρευση. Υπάρχουν και πρόστιμα, 2.000 για κάθε εργαζόμενο, αλλά το ζήτημα δεν είναι να επιβληθούν πρόστιμα. Το ζήτημα είναι να φροντίσουμε όλοι μας, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πελάτες, να μην στείλουμε τους ανθρώπους μέσα στην ζέστη να κάνουν τις δουλειές τους. Να μην πούσετε και τι θα κάνουν, θα χάσουν το μεροκάματο. Όχι, να μην το χάσουν το μεροκάματο, αλλά μην χάσουν και τη ζωή τους τώρα, ή μην τους στείλουμε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία για μια παραγγελία. Έτσι δεν είναι? Από την Πέμπτη ξεκινά σταδιακά η αποκλιμάκωση του καύσωνα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή αναμένεται και πιο έντονη μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και θα επεκταθούν σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Το Σάββατο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και στα ανατολικά θα επιμείνουν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Υπάρχει και ένα άγχος τώρα, γιατί την Παρασκευή είναι η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, και υπάρχει ένα άγχος μήπως βρέχει την Παρασκευή και δεν έχουμε πού να τους βάλουν τους επίσημους καλεσμένους, και μήπως γίνει στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου η δεξίωση. Εν τω μεταξύ, τόσα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εμείς συνεχίζουμε και τη γιορτάζουμε με αυτόν τον μάλλον ξεπερασμένο τρόπο, όπου μαζεύεται πέρα από τους όσους θα έπρεπε να μαζευτούν, και κάθε πικραμένος που νομίζει, όχι ο πικραμένος ο πρόεδρος, εννοώ γενικότερα, που νομίζει ότι είναι κανένα γκαλά, ξέρω εγώ, και τέτοια, και οι φωτογραφίες στα σκαλιά, και τη φόρεσε η τάδα, και τη φόρεσε ο έτσι, και τη φόρεσε ο αλλιώς, και το φόρεμα μια δημιουργία του αυτού, και το φόρεμα μια δημιουργία εκείνης, και ποιος με ποιον, και έτσι και αλλιώς. Εντάξει. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο έτσι πιο. Με μεγαλύτερη ουσία πια μετά από τόσα χρόνια την γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Άσε που τώρα, να σου πω κάτι, πρέπει να, εκεί στο κιόσκι που μαζεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί, πρέπει να υπάρχει τροχονόμος για το ποιος θα κάτσει και ποιος δεν θα κάτσει, διότι άλλα είναι τα κόμματα που είναι πρώτα σε δημοσκοπήσεις, άλλα είναι τα κόμματα που θα κάτσουν στο κιόσκι γιατί αυτά υπάρχουν, άλλος αρχηγός πριν, άλλος αρχηγός τώρα, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, δηλαδή ποιος θα κάτσει από εδώ, ποιος θα κάτσει. Δηλαδή, άστα τώρα, μπέρδεμα μεγάλο για το τι γίνεται. Θα είναι ελαφρύ, λέει, το γεύμα, κάτι τσιμπητό. Όχι, περαστό το λένε, το λένε τσιμπητό. Κάτι περαστό και λίγο κρασί και χυμό και τα λοιπά, γιατί και η ζέστη και τα λόγια του παπά και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, να είμαστε καλά, όχι να τη θυμόμαστε, να είμαστε καλά να τη γιορτάζουμε τη Δημοκρατία. Τώρα να μου πεις κάποιος θα πει και να τη θυμόμαστε, αλλά όχι, εντάξει, ευτυχώς είμαστε στην περίοδο που η Δημοκρατία καταγράφει τα περισσότερα χρόνια σε διάρκεια χωρίς κανένα τρελός με κανένα τουφέκι, κανένα τάγκ να μας έχει ξυπνήσει πρωί-πρωί αχάραγα και να μας πει ναι, καλησπέρα, room service, το βαλιτσάκι σας και πάμε για τη Μακρόνησο. Το άλλο ζήτημα με την ζέστη είναι το που θα πας. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το Cool Roots. Χθες το είδαμε όλοι, βγήκε στον αέρα ένα πρόγραμμα που μπαίνεις μέσα, κλικάρεις coolroots.gr και τα λοιπά, δηλαδή δροσερές διαδρομές σε ελεύθερη απόδοση, και βλέπεις τη διαδρομή που θα πας, που έχει σημεία που θα μπορούσες να κάτσεις λίγο να δροσιστείς. Δεν εννοώ ένα καφέ με air condition και τέτοια, εννοώ φυσικό, φυσική δροσιά. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα που θα έχουμε τον κύριο Λαγουάρδο για τον καιρό, θα συζητήσουμε και για τα Cool Roots, γιατί παίζει ρόλο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε όλο αυτό. Το άλλο κίνημα είναι το μην προδίδετε τις κρυφές παραλίες, παιδιά. Όχι μόνο τις κρυφές παραλίες, γενικά τα κρυφά πράγματα. Δηλαδή, πας σε μια παραλία, δεν έχει κόσμο. Ανεβάζεις στο Instagram, εδώ μόνος μου, παραλία, ξέρω εγώ,
της γριάς στο πίδημα, όχι, έχει κόσμο εκεί πέρα, αλλά λέμε τώρα, εδώ μόνος μου και κοιτάξτε και τέτοια, πας το επόμενο Σάββατο γίνεται χαμός, λες, πάω, πώς χάλασε. Γιατί χάλασε? Χάλασε γιατί ανεβάζουμε όλοι stories από την παραλία που είμαστε μόνοι μας και τα λοιπά, το μαθαίνουν και άλλοι και πηγαίνουν. Το καλύτερο από όλα είναι τα δημοσιεύματα στα site. Οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Άστε να μην είναι κρυφές, ρε αδερφέ. Δηλαδή, άμα τις λες, δεν είναι κρυφές. Δηλαδή, το μυστικό που λες πάει να είναι μυστικό. Άστο να είναι μυστικό. Γράψε οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Κλικάρει ο άλλος, μπαίνει μέσα και δεν έχει τίποτα σελίδα. Και γράφεις απλά πάνω-πάνω για να παραμείνουν κρυφές. Να ξέρεις εσύ, να ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε από μια κρυφή παραλία. Άρα, δεν είναι ότι πρέπει να το μάθουν εκεί οι υπόλοιποι. Διότι εγώ εκεί που έχω το εξοχικό στο Σούνιο. Ήταν το καπέ, ήταν η κρυφή. Πηγαίναμε εμείς. Είχε και σκαλιά πολλά. Δεν κατέβαινε ο κόσμος. Τώρα στο καπέ ξεκινάνε οι ομπρέλες από τη θάλασσα και φτάνουν στην παραλία εκεί κάτω, στο Σούνιο κανονικά. Δηλαδή δεν είναι πλέον κρυφή παραλία, ένας κρυφός παράδεισος. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν και γράφουν δημοσιεύματα για τις μαγικές παραλίες της Αθήνας που θα απολαύσετε το Σαββατοκύριακο το μπάνιο σας. Ποιο μπάνιο? Δεν. Θάλασσα εξαιρετική. Έξω δεν βρίσκεις να πατήσεις για να φτάσεις στη θάλασσα. Αλλά κάποτε ήταν η κρυφή. Ξεκινήσαμε τα δημοσιεύματα. Η κρυφή παραλία, η κρυφή παραλία. Τελείωσε η κρυφή παραλία. Σήμερα είναι και 39 χρόνια από τον καύσωνα του 1987. Μικρό παιδάκι ήμουνα. Τον θυμάμαι όμως το καύσωνα. Το θυμάμαι γιατί είχε πάθει μεγάλη πίεση η γιαγιά μου τότε από τον καύσωνα. Είχε δοκιμαστεί ιδιαίτερα. Ζέστη πολύ. Θυμάμαι ότι ήμασταν στο Σούνιο στον καύσωνα. Αλλά τότε δεν το air condition ούτε τίποτα. Τι να το κάνεις air condition? Δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή συζητάγαμε καμιά 20 χρόνια μετά από τον καύσωνα ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλεις air condition. Τώρα πια χωρίς air condition δεν μπορείς ούτε εκεί, διότι ναι, με χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά η χαμηλότερη θερμοκρασία από τη ζέστη είναι θερμοκρασία που δεν αντέχεις χωρίς air condition όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε τσακ, κολλήσαμε ένα air condition και στα εξοχικά. Τσακ, βγάζει τη θερμότητα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά. Ήμασταν τότε όπως είναι τώρα στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη. Δεν ήξεραν τι σημαίνει αυτό. Είχαν ξαναπεράσει ένα καύσωνα πριν από κάποια χρόνια κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από τότε μέχρι τώρα, 40 σχεδόν χρόνια μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει το πράγμα. Και ναι, είναι κλιματική κρίση. Δεν είναι απλά μας ψεκάζουν. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 είμαστε εδώ και ξεκινάμε την ημέρα μας με τραγούδια, με μουσικές, με καλή διάθεση, όσο και αν δύσκολη και αν είναι η επικαιρότητα, με ειδήσεις, με σχόλιο της επικαιρότητας, με καλεσμένους και ελπίζουμε και με εσάς στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου ή του υπολογιστή ή του κινητού, όπως και αν έχετε διαλέξει να μας ακούτε. Αν θέλετε να υπάρξει μια αμφίδρομη επικοινωνία, αυτή η παρέα δηλαδή να έχει δύο πλευρές που να μιλάνε, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Μαρία Ιωάννου περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και έξω και θέλετε να τα μοιραστείτε με εμάς ή να τα μεταφέρουμε στους ανθρώπους και στους ειδικούς για να σας δώσουν απαντήσεις. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τα μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τη μουσική.

κατάσταση της δημοκρατίας, ποιον νοιάζει, ποιον πολίτη νοιάζει αυτή η γιορτή, μόνο όσους θα πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο ενδιαφέρει, όλοι οι υπόλοιποι ούτε που καταλαβαίνουμε, εννοεί ο Δημήτρης, ότι γίνεται η γιορτή. Δεν έχει άδικο, αλήθεια είναι αυτό. Είναι λίγο αποκομμένη από την κοινωνία η γιορτή της δημοκρατίας. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια ένας παλιός συνάδελφος που μου είχε πει ότι είναι σαν η ελίτ του τόπου να γιορτάζει τη δημοκρατία για την οποία οι ίδιοι χαίρονται και την χαίρονται και όλοι οι υπόλοιποι μας τα παίξω και δεν την χαιρόμαστε. Λίγο υπερβολικό, αλλά έχει και μια δόση αλήθειας. Καλημέρα στη Γεωργία που μας απολαμβάνει με το καφεδάκι της και μας ακούει και της κάνουμε παρέα, προφανώς. Την υγεία μας να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα ξεπεράσουμε. Γεωργία, αυτό είναι το σημαντικότερο. Παναγιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, ο καιρός στη Χαλκιδική είναι λίγο περίεργος, γιατί μας στέλνει καλημέρες ο Παναγιώτης από το Όσλο της Χαλκιδικής. Μάλλον ο καιρός κάτι κάνει εκεί που να θυμίζει Όσλο. Καλημέρα, όμορφο πρωινό και σε σένα. Ναι, θα πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε. Έχουμε ακόμα όμως μέχρι το τέλος του Ιούλη. Εδώ θα προχωράμε μαζί τα πρωινά μας από το πρώτο πρωινό. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα γεμάτη με προεκλογικές εκδηλώσεις και συζητήσεις και σχόλια και κινητικότητα. Ο Πρωθυπουργός, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θα πρέπει να τον πιστέψουμε, διότι είναι άλλο να το λες μια φορά ή να λες, ξέρω εγώ, στην ώρα τους και τέτοια, και άλλο να λες τρεις φορές την ημέρα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα πρέπει να τον πιστέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί από το κυβερνητικό επιτελείο και από τους βουλευτές που το λένε και στις ιδιωτικές συζητήσεις ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, διότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει τα πράγματα η ζωή και αν θα πρέπει ή όχι πολιτικά εννοώ να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Όπως και να έχει, χθες είχαμε την φιέστα αυτή για την πρίκα των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, όπως γράφει η Απογευματινή. Κονδύλια Μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια φάση παροχών. Δηλαδή το σκέφτομαι όλο και πιο συχνά αυτό το «Να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό». Και αφού όλο και πιο συχνά οι κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι στο μάτι της κυβέρνησης το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη πρόνοια στις εξαγγελίες της ΔΕΘ θα τις έχουν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι που έχουν αδικηθεί τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα, όπως λένε, από την κυβέρνηση και αδικήθηκαν και από την προηγούμενη ΔΕΘ που δεν είδαν πολλές και καμία εξαγγελία να τους αφορά άμεσα. Λένε ότι η φετινή ΔΕΘ, πέρα από τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, θα είναι μια ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2030. Προεκλογική θα είναι όπως και να έχει, είτε γίνει το φθινόπωρο, γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη, η ΔΕΘ θα είναι προεκλογική. Σιγά σιγά ξεδιπλώνεται το αφήγημα των εκλογών. Και όσο ξεδιπλώνει το αφήγημα των εκλογών, τόσο πιο έντονη γίνεται η συζήτηση για το χρόνο των εκλογών. Τώρα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπου ξεδιπλώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Παπαθανάση, τον αρμόδιο υπουργό, παρουσία ολόκληρη του Υπουργικού Συμβουλίου, σχεδόν όλοι ήταν παρούσες και παρόντες σε αυτή την ανακοίνωση, ήταν λίγο προεκλογική η φιέστα, είναι αλήθεια, και φώτα και χρώματα και οθόνες και υπουργοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεωρητικά δίνει χρήματα για την ανάπτυξη της χώρας, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε τεχνολογικά κέντρα, σε κοινωνικές κατοικίες, σε υποδομές πολιτικής προστασίας κτλ. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να τα προφήσουμε αυτά τα χρήματα. Θα είναι από τον κρατικό κορβανά τώρα, δεν είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αφήσει μία ανησυχία πίσω ότι δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα μην ακούτε απορρόφηση 110% και 480%. Το ζήτημα δεν είναι απλά να απορροφάς τα κονδύλια. Το ζήτημα είναι να απορροφάς τα κονδύλια που σου έρχονται και να τα πηγαίνεις σε δράσεις που να φέρουν μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Δηλαδή να πολλαπλασιάζεται το χρήμα στα ταμεία του κράτους, όχι στις τσέπες μας. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Πηγαίνουν τα χρήματα ώστε να αφήνουν ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα τέτοιο που να λέμε ότι να ενισχύσαμε την ανάπτυξη, ή θα λέμε μετά, όπως λέμε για το πακέτο Ντελόρ, ότι έγινε μπουζούκια και ακριβά αυτοκίνητα, ότι ξέρω εγώ και το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε παχυλοί τραπεζικοί λογαριασμοί ή παχυλές επενδύσεις σε κάποιους λίγους που βρήκαν πεδίο δόξη λαμπρό και έβαλαν το χέρι στο μέλι μέχρι τον αγκώνα, όχι κανένα δαχτυλάκι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Στην πορεία θα φανεί, γιατί προς ώρας είναι πολύ νωρίς. Το άλλο μέτωπο είναι το Ιράν με τις ΗΠΑ. Εκεί έχουμε από τη μία μία κλιμάκωση για 11η μέρα επιθέσεις από τις ΗΠΑ και από την άλλη την ελπίδα ότι μπορεί να έρθουμε σε μία νέα εκεχηρία, σε μία συμφωνία πάλι για μία νέα εκεχηρία, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί όλες αυτές τις φορές να δείχνει ότι κερδίζει. Οπότε για να κερδίζει, επειδή δεν κερδίζει την πραγματικότητα, κάνει μια επίθεση, μετά λέει σταμάτησα και κέρδισα. Πάλι χθες έλεγε που με παρακαλάνε οι Ιρανοί να πάμε στη συμφωνία και όχι αυτό, και λένε σε παρακαλώ σταμάτα να μας χτυπάς και δεν αντέχουμε άλλο και όλα αυτά. Απλά τα ακούμε 4 μήνες αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν το πιστεύουμε. Πιστεύουμε περισσότερο το πετρέλαιο για παράδειγμα, που ξεπέρασε και πάλι τα 92 δολάρια το βαρέλι, 92,17, και αυτό στέλνει ψηλότερα και τη βενζίνη στα πρατήρια, στο 95, 96, 97, 98, στην περιφέρεια πάνω από 2 ευρώ, στα νησιά στο 2,10 και βάλε. Δηλαδή, δύσκολα και πάλι με την τιμή της βενζίνης. Ό,τι ήταν η μείωση των 10 ευρώ στη βενζίνη και των 10 ευρώ, ναι, ωραία θα ήταν, των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, εξαφανίστηκε ήδη από την αύξηση της τιμής. 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια έχει, λέει, κοστίσει μέχρι τώρα ο πόλεμος στις ΗΠΑ. Το είπε ο κύριος Χέξεθ χθες. Θέλει και άλλα λεφτά όμως, γιατί θέλει και άλλο πόλεμο. Και ο πόλεμος κοστίζει σε όλους. Και κοστίζει πολύ. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουμε νέο πρωθυπουργό, από χθες ήρθε φορτσάτος. Καταργεί το ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ρεύματος για να μειωθεί 30 και 40 λίρες σε κάθε πολίτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ μειώνουμε το ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για να έχουμε φτηνότερες τιμές. Μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Αντί να τα πετούν, θα τα πωλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη, όπως λένε σούπερ μάρκετ και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ενέργειας. Καλή πρωτοβουλία, αλλά να πάμε και στα υπόλοιπα, δηλαδή όχι μόνο σε αυτά που λήγουν. Μην γίνουμε, θυμάστε, στο μνημόνιο που δίνανε σε προσφορά τα λιγμένα και λέγανε δεν θα πάθετε τίποτα παιδιά, οι κονσέρβες λήγουν εμένα, αλλά είναι ενδεικτική ημερομηνία λήξης. Εντάξει, μην πάρετε γάλα λιγμένο. Για ό,τι πάρετε θα έχει γίνει κεφίρ, πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Αλλά τα υπόλοιπα, λέει, κονσέρβες και τα λοιπά, ζουν πολλά χρόνια, είναι ενδεικτικοί. Θυμάστε, εμείς φτάσουμε και εκεί, να πουλάμε φτηνά τα λιγμένα. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, γιατί χθες είχαμε την τροπολογία στην Βουλή. Ποιοι μένουν εκτός, ποιοι ευνοούνται, ποιοι θα περιμένουν αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα.

0: κάτι.
1: Αυτό είναι το Αρχιπέλαγος 2 από την νέα ταινία που παίζει ο William Dafoe αυτή την εποχή, το The Birthday Party, όπου η Αλεξάνδρα επιθετεί που την ακούτε να απαγγέλει και ο μεγάλος, ο τεράστιος Μαργαρίτης τραγουδούν ένα από τα τραγούδια και ο Dafoe που έχει γενέθλια σήμερα το χορεύει αυτό το τζεμπέκικο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας. Καταλαβαίνω πολλές φορές τι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο, είτε από τα μηνύματα που έρχονται, είναι λογικό, είτε από το τι ρωτάει περισσότερο κόσμος όταν σε βλέπει και ξέρει ότι κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ, ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν που σπάει τα κοντέρ το τελευταίο διάστημα είναι ότι είτε εγώ, είτε η μαμά μου, είτε συνήθως η μαμά μου είναι στο ερώτημα, έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας, της την είχαν κόψει, τώρα τι γίνεται με την αλλαγή, θα πάρει, θα διαύξει, θα πάρει αναδρομικά, δεν θα πάρει αναδρομικά. Μέγα ερώτημα, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, τη γνωστή δικηγόρο και εργατολόγο, να συζητήσουμε λίγο για τις αλλαγές που έρχονται ή για την ακρίβεια για την διόρθωση του λάθους που έχει έρθει. Καλημέρα κυρία Τριανταφύλλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που απασχολεί τις χείρες και τους κύρους. Mm-hmm. Και το νομοσχέδιο έρχεται να το τακτοποιήσει, να το αποκαταστήσει και σε πολλές περιπτώσεις να διπλασιάσει το εισόδημα των ασκητημένων συνταξιούχων. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που συζητάμε για ένα τόσο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη διαφορά και αύξηση της συντάξης των συγκεκριμένων συνταξιούχων, που πολλοί από αυτούς ζουν μόνο με αυτή τη σύνταξη, έτσι.
0: Σωστό. Γιατί έχουν μόνο μια μικρή σύνταξη χειρίας.
1: Χειρίας και ένα πολύ μικρό εισόδημα ή κάτι πληρωματικό. Λοιπόν, να πούμε τι αλλάζει τώρα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Πολλοί άνθρωποι μετά την τριετία είχαν δει τη σύνταξη χειρίας να μειώνεται στη μέση. Από το 70 πήγαινε στο 35%. Μιλάμε για συνταξιούχους μετά το νομοκατρούγκαλο, δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Να το διευκρινίσουμε, γιατί η διάταξη αυτούς αφορά, δεν αφορά τους συνταξιούχους πριν από τον νομοκατρούγκαλο, δηλαδή όσους έχασαν το σύζυγο ή τη σύζυγό τους πριν 13 Μαΐου του 2016.
0: Αυτή αφορά... είναι η μεγάλη διαφοροποίηση της αλλαγής και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά που αφήνει κάποιους στο καθεστώς όπως ήταν έτσι και αλλιώς και πριν. Και εκεί μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος και λέει, εγώ θα δω αύξηση ή δεν θα δω αύξηση.
1: Και σωστά ρωτούν, γιατί αυτή η διάταξη που χώρισε τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες, mm-hmm. πριν το Μάιο του 2016 και μετά το Μάιο του 2016, επειδή και μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη ημερομηνία ψηφίστηκε ο νόμος βάση του τρίτου μνημονιού, ο νόμος Κατρούγκαλου, mm-hmm. Προσθέτει σε όλη αυτή την εξίσωση δυστυχώς μία αδικία. Δηλαδή, ναι, μεν αποκαθίσταται για πολλούς η σύνταξη και από το 35 πάει στο 70%. Μιλάμε για 8.000 συνταξιούχους του δημοσίου κυρίως,
0: ναι,
1: που είχαν υποστεί αυτή τη μείωση και τώρα θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται. Όμως η βασική διαφορά είναι ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, παραμένει ένας αστερίσκος με βάση το πότε έτσι έχασε κάποιος το σύζυγό του. Και αν τον έχασε πριν το Μάιο του 2016, δεν εμπίπτει σε αυτή την καλή διάταξη.
0: Θεωρητικά, όποια τέτοια σύνταξη χειρίας έχει εκδοθεί έως και την 12η Μαΐου του 2016, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, ούτε αύξηση, ούτε μείωση, ούτε τίποτα. Δεν θα πάρουν τίποτα από ό,τι έχει περικοπεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτό θα περιμέναμε να δούμε κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει. Τίθεται ένα θέμα μεγάλο ανισότητας. Έτσι όπως υπάρχει ανισότητα για αυτή την κατηγορία που συζητήσαμε μόλις, που είχαν χάσει εδώ και πολλά χρόνια το εισόδημά τους από το 2016 ή ανάλογα πότε ο καθένας έλαβε σύνταξη χειρίας, μέχρι και σήμερα έχουν χάσει το εισόδημα από τη σύνταξη χειρίας, το μισό εισόδημα, και τώρα θα το πάρουν πίσω και λένε, όλα αυτά τα χρόνια εγώ τώρα γιατί να το έχω χάσει, ενώ στους 75.000 που θα συζητήσουν του ιδιωτικού τομέα δεν είχε γίνει περικοπή, ψηφίστηκε ότι δεν θα γίνει καθόλου. Άρα από ένα λάθος του συστήματος εγώ έπαιρνα μισή σύνταξη, ενώ κάποιος συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα δεν του είχε μειωθεί η σύνταξη. Εκεί ανοίγει έτσι η ανισότητα και λέμε, ναι, ότι και αυτοί που ευνοούνται και θα διπλασιαστεί η σύνταξή τους θέτουν ένα θέμα διεκδίκησης των αναδρομικών τους.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Η εικόνα που έχουμε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας στο μέτρο, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης θεωρητικά.
1: Σωστά. Είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης, mm-hmm. γιατί είμαστε η χώρα που οι συνταξιούχοι είναι στα δικαστήρια συνέχεια. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει τόσους συνταξιούχους στα δικαστήρια. Και το έχουμε δει και με τα δώρα και με τα επιδόματα που κόπηκαν, με τις διαβεβαιώσεις ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια, θα τα πάρετε νομοθετικά mm-hmm. και τελικά δεν τα πήρανε. Οπότε οι συνταξιούχοι γνωρίζουν το δρόμο. Δεν θα τους παροτρύναμε. Δεν είμαι από τους δικηγόρους που έτσι συμπαθώ αυτές τις διαδικασίες, ναι. γιατί είναι και χρονοβόρες και πολύ δάπανες πολλές φορές για τους συνταξιούχους. Οπότε μόνο οι νομοθετικές λύσεις σε αυτή την περίπτωση δίνουν πραγματικές λύσεις.
0: Σωστό. Αυτό θα το δούμε το θέμα της αναδομικότητας, ενώ ότι θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες ή αν θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις που μπορεί να ανοίγουν τον δρόμο
1: αν
0: για την αναδρομικότητα.
1: Το Ελληνικό Συνέδριο, επειδή έκανε εκτίμηση, οικονομική εκτίμηση για να ψηφιστεί η διάταξη mm-hmm. και είπε ότι θα στοιχήσει αυτό το μέτρο 50 εκατομμύρια ευρώ, περνάει από τη σκέψη μέσα σε αυτή την εκτίμηση ότι τίθεται ένα θέμα διεκδίκησης αναδρομικών από τους συνταξιούχους mm-hmm. από το 2020 μέχρι το 2026. Δηλαδή και το Ελληνικό Συνέδριο που είναι το αρμόδιο δικαστήριο για τους συνταξιούχους του Δημοσίου θέτει το θέμα των αναδρομικών. Οπότε το φως, το πράσινο το έχουν πάρει στους συνταξιούχους.
0: Σωστό. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η υπόθεση της αναδρομικότητας αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους χειρίας που είδαν τις συντάξεις τους να έχουν περικοπεί από το 2016 και μετά, δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτοί θα μπορεί να περιμένουν τα αναδρομικά πίσω. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που υπολογίζεται πάνω από 75.000
1: ακριβώς.
0: που δεν είδαν να περικόπτονται οι συντάξεις, γιατί ευτυχώς κάποιοι δεν εφάρμοσαν τον νόμο.
1: Το νόμο, ναι. Δεν είχαν το σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ιδιωτικά ταμεία του ΙΚΑ και των ΙΠΟΝ, έτσι, φορέων, αυτό ισχυρίζονταν σε όλους όσους υποστήριζαν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μετά την τριετία πήγαινε ο συνταξιούχος χειρίας όπως έπρεπε με βάση του νόμου. Έκανε μια υπεύθυνη δήλωση και έλεγε: συνεχίζω να είμαι χείρος ή χείρα και έχω μια εργασία ή έχω μια δική μου σύνταξη. Οπότε πρέπει να εφαρμόσετε το νόμο και να κόψετε τη σύνταξη στη μέση. Κατέφτανε την δήλωση αυτή για να είναι σύνομη.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, το Ταμείο δεν έκανε ποτέ την περικοπή, ισχυριζόμενο ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει συστημικά.
0: Ναι. Αυτοί ζούσαν με το φόβο ότι κάποια στιγμή θα τους έρθει ένα χαρτί που θα λέει: ναι. Λοιπόν, τόσο σου κόβω, τόσα πρέπει να μου δώσεις επί τόσα χρόνια που έπαιρνες ολόκληρη τη σύνταξη και δεν έπρεπε να την πάρεις. Επέστρεψέ μου ένα σημαντικό ποσό, θα ήταν η επιστροφή για όλους αυτούς.
1: Σωστά.
0: Αυτός ο φόβος σταματάει πια.
1: Αυτός ο φόβος σταματάει πια. Αυτά τα χρήματα τα έχουν περισσότεροι συνταξιούχοι αναλώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, τώρα, άμα παίρνεις 400 ευρώ σύνταξη, τι να κρατάς από αυτή τη σύνταξη την άκρη για να πεις ότι θα πληρώσω.
1: Καταλαβαίνουμε σε πόσο δυσμενή θέση θα έρχονταν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο σωστή είναι αυτή η διάταξη που ήρθε και πόσο ευνοϊκή για εκείνους mm-hmm. Όταν δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν τίποτα και πλέον ξέρουν ότι το εισόδημα που λαμβάνουν είναι και το σωστό. Γιατί mm-hmm. δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι είσαι ενδυνάμει ο φιλέτης.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν ζει σε ήρεμη έτσι, οικονομική κατάσταση. Οπότε
0: βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό που έγινε αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και δύο εθνικές συντάξεις κανονικά. Οι συνταξιούχοι, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Γιατί το Συμβουλίο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μη εθνική σύνταξη που παίρνουν και γύρα τους και κυρίας. Ήρθε όμως τώρα ο νόμος και λέει όχι, δεν θα εφαρμόσουμε αυτή τη διάταξη που είχε ψηφιστεί και κρίθηκε ότι ήταν συνταγματική. Θα φέρουμε μια νέα διάταξη που λέει ότι παίρνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις μέσα στη σύνταξη χειρίας δηλαδή ξεχωριστά και μέσα στη σύνταξη γύρα τους ξεχωριστά. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν σωρευτικά δύο συντάξεις.
0: Ναι, και μάλλον αυτή είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία. Ξεπερνάει τους 120.000 ανθρώπους, συνταξιούχους που θα ή είδαν ή θα έβλεπαν την σύνταξή τους να κόβεται η μία από τις δύο. Και επίσης μιλάμε για μικρές συντάξεις. Δεν μιλάμε για τίποτα δυσθεώρητα συντάξεις που απλά σου έκοβε ένα κομμάτι. Μιλάμε για μικρές συντάξεις.
1: Φανταστείτε ότι οι περισσότερες από αυτές τις συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί, δηλαδή έχουν ήδη περάσει από τη βάση του επανυπολογισμού και έχουν μειωθεί πάρα πολύ μετατρεπόμενες σε μία σύνταξη που περιλαμβάνει δύο κομμάτια, την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη. Όταν λοιπόν μειώθηκε η αρχική σύνταξη, βαφτίστηκε δύο κομματάκια, εθνική και ανταποδοτική, και ξαφνικά σου λένε ότι θα χάσει και το ένα κομματάκι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η μείωση που υφίστανται όλη αυτή η συνταξιούχη. Οπότε πράγματι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει, να διατηρήσουν τουλάχιστον την επανυπολογισμένη μειωμένη σύνταξη που είχε αυτά τα δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική, και δεν χάνουν την εθνική. Θα ήταν σχεδόν η μισή σύνταξη από την μειωμένη ήδη, καταλάβατε. Οπότε πολύ σημαντικό και αυτό, τακτοποιείται τέλος πάντων το θέμα των συντάξεων.
0: Βέβαια, κυρία Τριανταφύλλη, δεν υπάρχει καμία πρόληψη για τις επικουρικές συνταξιχειρίες, που εκεί υπάρχουν περικοπές και συνεχίζονται.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις επικουρικές συντάξεις. Αναμένουμε να το δούμε στη συνέχεια. Απλά θα πω και κάτι που ίσως να μην το σκεφτόμαστε. Αφορά η διάταξη αυτή και όσους θα καταστούν από εδώ και πέρα στις επικουρικές. Έτσι, όλα τα ζευγάρια που μεγαλώνουν τέλος πάντων ο ένας ο ίδιος, αφορά και όλους τους εν ενεργεία συνταξιούχους που θα, κάποια στιγμή αυτές οι συντάξεις θα γίνουν γύρω τους ή αναπηρές θα γίνουν συνταξιχειρίας. Οπότε αφορά και πολύ μεγάλο πληθυσμό που δεν παίρνει τώρα τη σύνταξη, αλλά μελλοντικά αυτό έτσι θα είναι ένα δικαίωμα που θα ασκήσουν όλοι, γιατί το κοινωνικό ασφαλιστικό δικαίωμα είναι ένα δίκαιο που έχουμε προσδοκία σε κάποιο δικαίωμα. Έτσι, αυτό είναι ένα δικαίωμα που όλοι καλώς κακώς θα το ασκήσουν, ευχόμαστε, σε πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Σωστό. Έτσι και αλλιώς ανεβαίνει και το προσδόκιμο. Άρα ανεβαίνει και το πότε θα πάρουμε σύνταξη και για τα πόσα χρόνια θα παίρνουμε σύνταξη. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, είχα πει να συζητήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά μας πήρε ο χρόνος και είναι κουβέντα που νομίζω ότι πρέπει να έχει λίγο χρόνο για να την συζητήσουμε και για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται και έχει μπερδευτεί. Οπότε θα σας ζητήσω να τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή για να δούμε τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Με χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, η κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, δικηγόρος, εργατολόγος, για την απόφαση που ψηφίστηκε χθες από την Βουλή. Λύγει το ζήτημα με τις συντάξεις χειρίας. Ξέρουν ποιοι πλέον δεν έχουν τον κίνδυνο να περικοπούν οι συντάξεις τους, ξέρουν ποιοι θα επιστρέψουν στην παλιότερη σύνταξη 75% και ξέρουν και ποιοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα, οι συνταξιούχοι που πήραν σύνταξη χειρίας πριν από το 2016. Αυτό παραμένει μια μεγάλη αδικία. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και για αυτούς.

Αυτή είναι η Ingles που τραγουδάνε τον Desperado. Έχει γενέθλια ο Don Henley, ο drummer και τραγουδιστής των Ingles. Είχε αργήσει να το γράφει εκεί κάπου στη δεκαετία του 60 το τραγούδι. Το είχε γράψει σε μέρη, σε κομμάτια. Είχε την ιδέα, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει ολοκληρωμένο. Οπότε εμφανίστηκε στην ζωή του ο Glenn Frey. Ήταν το πρώτο από τα πολλά τραγούδια που έγραψαν μαζί, Henley και Frey. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσαν οι Ingles σε συναυλία με τον Glenn Frey. Έκλεισε τη συναυλία του στη Λουιζιάννα 29 Ιουλίου του 2015. Ήταν η τελευταία στάση της περιοδίας του History of the Ingles. Ο Frey πέθανε περίπου 6 μήνες αργότερα. Οι Ingles δεν μαζεύτηκαν ποτέ ξανά όλοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πωλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

Ετήσιο προσκύνημα σε δύο μεγάλους. Μάνος Ελευθερίου έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2018. Σταύρος Κουγιουμτζής γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ευτυχώς και δημιούργησαν μεγάλα τραγούδια.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Τι φάγαμε την πρώτη ώρα. Το ρολόι σε πολύ λίγο θα γράψει 8. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Του 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Μυστήριο με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Βρέθηκε γυμνός σε ενδριακή στάση μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας την κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης που θα υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέσεις βαθιά στην επικράτεια του Ιράν και στην Τεχεράνη έπληξαν οι αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις, επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 5.346 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρχών της Βενεζουέλας από το διπλό σεισμό. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ για το Champions League γυναικών, δημοσιεύματα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα αποκτήσει τον MVP του Μουντιάλ και παγκόσμιου πρωταθλητή Ρόδρη.
7: Ο καιρός.
8: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

σου, κοπελάρα μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό 22 Ιουλίου του 2026 γράφει το ημερολόγιο. 22 Ιουλίου του 1988 ήταν όταν ο μεγάλος Τόνης Μαρούδας, ο τροβαδούρος του έρωτα του ελληνικού ελαφρολαϊκού τραγουδιού, έφυγε από τον μάτιο του το κόσμο. Δεν είχε τελειώσει το δημοτικό λόγω οικονομικής ένδυας, κι όμως αν το έχεις μέσα σου, γίνεσαι και μεγάλος τραγουδιστής και μεγάλος συνθέτης, γιατί έγραψε πολλά από τα τραγούδια που ο ίδιος τραγούδισε και τα έκανε επιτυχίες.

0: λίγοι άνθρωποι άλλαξαν το ρουν της ιστορίας, της μουσικής ιστορίας και της ιστορίας του rock and roll, χωρίς ποτέ να κρατήσουν κιθάρα πάνω στη σκηνή. Ο Jerry Leiber ήταν ένας από αυτούς, μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη του, τον Mike Stoller, αποτέλεσαν ίσως το σημαντικότερο δίδυμο δημιουργών στη δεκαετία του 50 και του 60, γράφοντας τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρη την μουσική εποχή. Ο Leiber που αγαπούσε πολύ τα blues και τη μαύρη μουσική, πολύ πριν αυτά γίνουν μέρος της pop κουλτούρας, έγραψε ορισμένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια, αυτό που ακούμε τώρα από την τεράστια Big Mama Thornton, το Hound Dog, το Jailhouse Rock του Elvis, το Kansas City, το Stand By Me, το Love Poison, το Number 9 και πολλά ακόμα τραγούδια. Το μεγάλο του χάρισμα ήταν ότι έγραφε μικρές ιστορίες 3 λεπτών, γεμάτες είτε με χιούμορ, είτε με συνέστημα, είτε με εικόνες της καθημερινής ζωής. Γι' αυτό και τα τραγούδια του έμειναν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή όσων τα άκουγαν τότε. Ζητώ συγγνώμη από τη Big Mama που θα την διακόψω έτσι απότομα, αλλά έχουμε εξελίξεις να τρέχουν, διότι έχουμε ένα έγκλημα, όπως όλα δείχνουν, πολύ περίεργο, στον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, εδώ μαζί μου για να είμαι.
1: Καλημέρα, τι, Αλέξανδρε.
0: Τι έχουμε?
1: Χθες αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 11, πληροφορηθήκαμε ότι ένας γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος, το δικηγορικό του γραφείο είναι επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, με τα ρούχα του να είναι σκορπισμένα στο χώρο. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο, οπότε καταλαβαίνεις ότι προφανώς
0: ότι μπήκε μέσα κάποιος ή κάποιοι
1: του
0: κανονικά
1: άνοιξε, του για άνοιξε, να μπει μέσα. Τον αναζητούσαν για πολλές ώρες οι κόρες του, οι δίδυμες κόρες του. Αυτές ήταν που έφτασαν και στο γραφείο του και τον εντόπισαν νεκρό. Άνοιξαν με τη βοήθεια του θηρορού και το γραφείο. Ο χώρος αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε η σωρός για να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τον ιατροδικαστή και τα στελέχη της Ελλάς. Να θυμίσουμε ότι είχε αναλάβει πολύκλωτες υποθέσεις,
0: όπως μεγάλες δίκες,
1: όπως ήταν η υπόθεση της μικρής Άννη, που την είχε σκοτώσει ο πατέρας της.
0: Σκοτώσει είναι λίγο για να περιγράψει, και είχε περάσει αυτό το κορίτσι,
1: ακριβώς, και την εξαφάνιση του μικρού Άλεξ, και εκεί ήταν δικηγόρος της μητέρας του.
0: Ναι.
1: Και την εκπροσωπούσε σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες και γενικά είχε αναλάβει και άλλες πολύκλωτες υποθέσεις.
0: Πολύ μεγάλες υποθέσεις. Τον ξέρουμε τον Σταύρο Γεωργίου από τηλεοπτικές εκπομπές πολλές, από πολύκλωτες υποθέσεις, από μεγάλες δίκες. Πολύ περίεργο. Οι αρχές εξετάζουν τι έχει γίνει. Πάντως, όπως λες και εσύ, η εικόνα είναι
1: για εγκληματική ενέργεια.
0: Μάλιστα. Ανά, ευχαριστώ. Οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσεις. Κακή είδηση, δύσκολη.

Αυτή είναι η Τσάκα Καν, τραγουδάει το I'm Every Woman, αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που έγραψε ο Νίκολας Άσφορντ, ο δημιουργός του τραγουδιού, έγραφε μαζί με την σύζυγό του, την Βαλέρη Σίμψον. Ο Νίκολας Άσφορντ έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2010, γεννημένος το 1941, μεγάλες επιτυχίες και αυτός έχει γράψει στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ίσως αυτό να είναι και από τις μεγαλύτερες του. Είπαμε, η μέρα που ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Καύσωνας, η ζέστη που θα κορυφωθεί σήμερα σε ολόκληρη την χώρα. Η Αθήνα θα είναι σήμερα από τις περιοχές που θα δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα το μεσημέρι, τις μεσημεριανές ώρες. Πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει. Εντάξει, τώρα τα ξέρετε, μην τα πούμε. Ο Καύσωνας είναι πλέον μόνιμος επισκέπτης στην χώρα μας. Καλά μας έχει πάει, διότι τα προηγούμενα χρόνια οι Καύσωνες ξεκίνησαν από τον Μάιο. Τώρα έφτασε ο πρώτος Καύσωνας να είναι στις 22 του Ιουλίου. Οπότε καλά μας έχει πάει. Προστατευτείτε, μείνετε μέσα στα δροσερά, αν δεν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να βγείτε έξω. Αν πρέπει να βγείτε έξω, ντυθείτε ελαφρά και πάρτε νεράκια μαζί σας. Κατά τα λοιπά, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την κλιμάκωση στο σκληρό πόκερ που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ της Αμερικής, 11η μέρα του νέου κύκλου χτυπημάτων από τις ΗΠΑ προς το Ιράν. Από τη μία κλιμάκωση και από την άλλη ελπίδα ότι μπορεί στο παρασκήνιο να υπάρχουν επαφές για να υπάρξει μια νέα εκεχηρία. Όλο αυτό προφανώς στοιχίζει σε υποδομές, στοιχίζει σε ζωές, στοιχίζει όμως και στην ενέργεια. Το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα στα 92,28 δολάρια το βαρέλι. Χτύπω το καμπανάκι κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό για το τι γίνεται στο φυσικό αέριο. Στα 58,58 ευρώ η μεγαβατόρα. Χθες τα είδαμε να πλησιάζει τα 60 ευρώ την μεγαβατόρα. Το λέω γιατί με φυσικό αέριο ζεσταίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νοικοκυριών. Με φυσικό αέριο παράγεται ένα μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας. Με φυσικό αέριο λειτουργεί ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας. Άρα αυτή την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου θα τη δούμε στη θέρμανσή μας, θα τη δούμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, θα τη δούμε και στις τιμές των προϊόντων που δεν σβήνει ο κίνδυνος της ακρίβειας όσο δεν σβήνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Θεωρητικά και για αυτό το κομμάτι περιμένουμε ανακοινώσεις στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, όπου εκεί σχεδόν έχουν κλειδώσει παροχές για τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, αλλά θα είναι μια ΔΕΘ όπου θα αναπτύξει το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας ο Πρωθυπουργός, μια και μπροστά έχουμε εκλογές αργά ή γρήγορα.

0: Η Emily Sayles έχει πει πως το καλύτερο τραγούδι είναι εκείνο που κάνει τον ακροατή να αισθάνεται λιγότερο μόνος. Σήμερα η τραγουδίστρια από το ντουέτο Indigo Girls που ακούμε τώρα να τραγουδούν το Closer του Fine γίνεται 63 ετών. Έχουμε και μια αναθεώρηση του συντάγματος να τρέχει, να είναι σε εξέλιξη. Αναθεώρηση του συντάγματος που τα διαδικαστικά της μας έκαναν να συζητάμε μήπως καθαρίζει το τραπέζι ο Πρωθυπουργός για να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, διότι θα τρέξουν οι διαδικασίες στο τέλος του καλοκαιριού, το είπε και ο Νικήτας Κακλαμάνης, για να έχει όλες τις δυνατότητες και όλα τα σενάρια ανοιχτά και πιθανά. Και να μην υπάρχουν προβλήματα που θα τον κρατάνε πίσω τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει εκλογές νωρίτερα, το φθινόπωρο. Η αναθεώρηση του συντάγματος που η κυβέρνηση έφερε 75 άρθρα, συζήτησε τελικά τα 35, κατεβάζει τα 30. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης εδώ στα παραπολιτικά, στον Σωτήρη και στον Βασίλη, μίλησε για την διαδικασία της αναθεώρησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι το θέμα της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, της μίας θητείας για 6 χρόνια. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ο λόγος που θεωρητικά άλλαξε την κυρία Σακελαροπούλου, γιατί μία θητεία και θα τα αλλάξουμε και στο Σύνταγμα. Μοιάζει να τσινάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το μία θητεία. Σου λέει ποιος ο λόγος να είναι μία θητεία αφού δεν έχει πλέον καμία εξουσία ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Γιατί δηλαδή, τι θα γίνει αν είναι δύο οι θητείες, αν είναι ένας καλός πρόεδρος, τι θα μπορεί να αλλάξει. Το ίδιο και με το ασυμβίβαστο που πηγαίνει και αυτό καλιά του. Θυμάστε, είχε βγει τότε ο Πρωθυπουργός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν είχαν σκάσει οι πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή 11 στελεχών με τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μετά πανηγυρίζαμε γιατί είναι 7 αθώοι και 4 ενόχοι και το 7 με το 4 κερδίζει. Δεν μας νοιάζει το 4 που είναι, θα πάνε να ελεγχθούν, τέλος πάντων δεν είναι ένοχοι άνθρωποι, αλλά θα ελεγχθούν. Αλλά το 7 που δεν ελέγχονται είναι μεγαλύτερο του 4, οπότε καταλαβαίνεις κάπως έτσι. Τέλος πάντων, μια και άνοιξα την παρένθεση, ούτε είναι ζήτημα αν είναι 1 ευρώ ή 100 εκατομμύρια ευρώ. Για μένα ο πολιτικός θα πρέπει να ελεγχθεί και να ζητήσει το λιγότερο συγγνώμη, ακόμα και αν υπάρχει θέμα για 1 ευρώ. Επειδή ακούω πάρα πολλούς που λένε, έλα τώρα για 12.000 ευρώ και 15.000 ευρώ το κάνουμε θέμα. Ναι, ρε αδερφέ, για 12.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ θα το κάνουμε θέμα. Τέλος πάντων, μοιάζει να μην προχωράει αυτή η διαδικασία με το ασυμβίβαστο, διότι τσινάνε πολλοί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, αυτό ταιριάζει περισσότερο σε ένα ημιπροεδρικό σύστημα και όχι εδώ στην Ελλάδα. Άρα πάει καλιά του και αυτό με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτών, που έλεγε ότι δεν πρέπει να είναι και βουλευτής και υπουργός γιατί τα συμφέροντα δεν βοηθούν. Αυτό πάει καλιά του και αυτό. Αλλά είπαμε, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον καύσωνα, γι' αυτό και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λαγκοβάρδο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του ΜΕΤΕΟ, για να δούμε τι μας περιμένει. Καλημέρα κύριε Λαγκοβάρδο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα είναι σήμερα η δυσκολότερη μέρα του καύσωνα?
1: Ναι, θα είναι η πιο θερμή ημέρα και αρκετά επικίνδυνη, γιατί αυτή η πολύ ψηλή θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, όπως θα πούμε τώρα, συνδυάζονται και με ισχυρούς ανέμους, ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Mm-hmm. Επομένως, επειδή περιμένουμε το μεσημέρι και μετά σημαντική νύχτα των δυτικών ανέμων στις περιοχές Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τεράς, δηλαδή Φτιώτιδες, Βιωτίας, αλλά και στη θέμα της Αττικής, όπως και στη Βορειοανατολική Πελοποννήσου, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι έχουν το χαρακτηριστικό να, σε αρκετές από αυτές τις περιοχές, να το πούν σκαταβάτες, δηλαδή άνεμοι που θερμαίνουν το πώς κατεβαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Να όγκους πώς στις πεδιάδες, να ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία και αυτό σε αυτές τις περιοχές, όπως είπαμε, Θεσσαλίας, ένα μεγάλο τμήμα της, στην Φτιώτιδα, Βιωτία, στην Αττική, σε κάποια στιγμή κυρίως στα βορειοανατολικά, αλλά και σε περιοχές Πελοποννήσου και στην Ανατολική Πελοποννήσου, θα δούμε σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Εκτιμούμε θα δούμε 42-43 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, δεν θα ξεπεραστεί το 41-42 βαθμών, που τις δύο τελευταίες ημέρες το είχαμε σε περιορισμένες περιοχές.
0: Ναι, αυτό είναι που λένε υποσκιάν το 42-43.
1: Πάντα, σε αυτό το υποσκιάν δεν μιλάμε. Mm-hmm. Νέκτες που έχουμε στην άμεση και εθνοβουλία για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να κάνουμε τις σωστές συγκρίσεις. Ναι. Πάντα οι θερμοκρασίες αναφέρονται υποσκιάν και σε συγκεκριμένες συνθήκες που μετρούνται και στους μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Άρα στο κέντρο της Αθήνας, με την άσφαλτο να καίει και τα αυτοκίνητα να λειτουργούν, οι θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες.
1: Εντάξει, η αίσθηση που έχουμε είναι χειρότερη. Η δημοκρασία μέσα στην πόλη της Αθήνας θα είναι 38 βαθμών. Ναι. Εκτιμώ, δεν θα είναι υψηλότερη, δηλαδή μέσα στην πόλη. Οι περιοχές που θα έχουν, θα δούμε σε όλες τις δημοκρασίες, θα είναι ιδιωτική και ευθιότητα, όπως και στην Θεσσαλία, όπως και τη μετοπίση με τις Αργολίδες, Σκωτίες, αλλά και τις Λακωνίες, κυρίως στην περιοχή της Σπάρτης. Αυτό λοιπόν το ανατολικό τμήμα της περιοχής χώρας θα θερμαθεί ιδιαίτερως και θα έχουμε σήμερα τις πιλότητες από τη δημοκρασία, που είναι και η τελευταία ημέρα του καύσιμα. Σε άλλες περιοχές, όπως είπαμε στα νησιά, στην Κρήτη, θα έχουμε επίσης πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όχι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά και έχουμε και σχετική υγρασία και τα αυξημένη. Επομένως και στις δυσφορίες, γιατί η δυσφορία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, αλλά και της υγρασίας του ανέμου, όταν έχουμε, ή της πλοκής ακτινοβολίας, θα είναι πιο έντονη. Μόνο θέλει προσοχή σήμερα κυρίως για τις πυρκαγιές, γι' αυτό υπάρχει και μια αναστάτωση και από την Υπουργεία. Και λογικό είναι, επειδή μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα, που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί στις περιοχές που αναφέραμε, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, τις συνθήκες θα περικατούν τις επόμενες ώρες, θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Εμείς θα πάρα πολύ να προσέξουμε να μην έχουμε κάποια έναρξη και να απέχουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα, τονίζουμε αυτό που μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από κάποια αμέλεια, η οποία θα είναι εγκληματική σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί σήμερα.
0: Ναι, γιατί το ξέρουμε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, δεν κάνουμε εργασίες, δεν κάνουμε.
1: Απαγορεύονται τέτοια αλλά σωστό. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα και που μέχρι κάτι μικρό θα κάνω, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Και στο μάτι είχαν απαγορευτεί εργασίες, αλλά βγήκε ο άλλος και έκανε.
1: Την καταστροφή, την τρομερή καταστροφή. Θα έχουμε και πέρα από τις φυλές θερμοκρασίες, να τονίσουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα έχουμε και το μεσημέρι απόγευμα και προς το βράδυ πάλι τις βροχές και κάποια μπουρίνια και αυτά θέλουν προσοχή, θα έχουν και χαλαζοπτώσεις και πιθανόν και ισχυρούς ανέμους από τα καθοδικά ρεύματα των πετυχίων. Θέλει και αυτό την προσοχή του. Είναι, συνδέεται με τον καύσωνα, αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο τμήμα, μια άλλη παράμετρο που έχουμε αυτή τη σημερινή. Θέλει προσοχή. Από την Πέμπτη αύριο πλέον οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν γρήγορα προς τα κανονικά. Παρασκευή πιθανότατα θα έχουμε και έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές χώρες, δηλαδή βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια κεντρική και ίσως και νοτιότερα. Θα το δούμε αυτό με καλύτερες λεπτομέρειες να περάσει λίγο. Έχουμε και έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές χώρες, δηλαδή βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια κεντρική και ίσως και νοτιότερα. Θα το δούμε αυτό με καλύτερες λεπτομέρειες να περάσει.

0: Ναι. Το καλοκαίρι, όταν έχουμε βροχές και τέτοια, συνήθως είναι σε μορφή μπουρινιού.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έντονες.
1: Είναι έντονες, κρατούν μικρό χρονικό διάστημα. Είναι και πιο δύσκολο να προβλεφθούν, γνωρίζετε. Και εμείς ακούμε και παράπονο από τους πολίτες και το κατανοούμε απολύτως. Αν δεν προβλέψει μια ισχυρή καταιγίδα, δεν είναι πάντα εύκολο να προβλέψει που θα χτυπήσει μια ισχυρή καταιγίδα. Η καταιγίδα σημαίνει εξορισμό κεραυνική δραστηριότητα, άρα κίνδυνο από τους κεραυνούς. Θέλει λοιπόν προσοχή, γιατί το παραλαμβάνω, είναι στην εποχή που βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, σε περπατήματα, στις παραλίες. Θέλει προσοχή πάρα πολύ αυτό. Οι ισχυρές καταιγίδες είναι εδώ και που χαλάζει, το οποίο δημιουργούν προβλήματα κυρίως στην αγροτική και τις καλλιέργειες. Όπως επίσης και ισχυρούς ανέμους, όπως αυτό που είδαμε από χθες το βράδυ σε περιοχές κυρίως της Δράμας, όπου τα ισχυρά καθοδικά ρεύματα από μια ισχυρή καταιγίδα που επηρεάζει την περιοχή δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα με ξεριζώματα δέντρων, πτώσεις δέντρων. Αυτά μπορεί να χτυπήσουν άνθρωπο, την περιουσία μας, να ρίξουν κολόνες ρεύματος. Επομένως, είναι και αυτό μια άλλη παράμετρος. Θα το δούμε όμως για την Παρασκευή. Νομίζω ότι σήμερα, με σημερινά στοιχεία και τα απογευματινά, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την κακοκαιρία αυτή της Παρασκευής.
0: Ναι. Κύριε Λεγουάρδε, πριν σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία για το Cool Roots, θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες, γιατί και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παίζει ρόλο σε όλο αυτό.
1: Είναι μια συνεργασία ακριβώς που έχουμε και με τους ανθρώπους του Cool Roots, αλλά και με το Δήμο Αθηναίων, είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσα στις μεγάλες πόλεις που είναι πιο εκτεθειμένες στους καύσωνες. Το γνωρίζουμε όσοι μένουμε στην Αθήνα, ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα και την ημέρα. Έχουμε λίγους χώρους πρασίνου, λίγους χώρους που μπορούμε να αισθανθούμε δροσερά, την δρόμη της δροσιάς. Πρέπει να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους δρόμους της δροσιάς, να μεγαλώσουμε τους χώρους πρασίνου. Το πράσινο δεν θα δροσίσει όλη την πόλη, όμως τοπικά δημιουργεί εστίες, οι οποίες κατεβάζουν την υπερσία και μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ευχάριστοι. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από αυτές τις δροσερές δρομές, έχουμε ανάγκη από αυτά τα δροσερά σημεία μέσα στις πόλεις και πρέπει να δουλέψουμε και οι Δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτό. Γιατί οι καύσωνες είναι ένα πρόβλημα που αντιλαμβάνεστε, θα το συζητάμε κάθε χρόνο.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχουν έρθει και έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας.
1: Βέβαια. Είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον τώρα είναι σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του ΜΕΤΕΟ, για τον καύσωνα μερικών ωρών στην πραγματικότητα που ήρθε στην χώρα για αυτήν την φορά, όχι όπως οι κουτόφραγκοι που καίγονται κανένα μήνα, πλάκα κάνουν.

Αυτός είναι ο μεγάλος Τζόνι Κας. Μια μέρα σαν σήμερα το 2006, 20 χρόνια πριν δηλαδή, κυκλοφορεί το American 500 Highways του Τζόνι Κας. Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, γιατί η τεχνολογία την έχει αυτή την δυνατότητα, και γίνεται το δεύτερο και προφανώς τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, που έφτασε στην κορυφή του Billboard, αποδεικνύοντας ότι η φωνή του εξακολουθούσε και τότε και τώρα και για πάντα να συγκινεί τον κόσμο.

0: τώρα.
1: Αυτό το θαύμα το οφείλουμε βέβαια στον Ρικ Ρούμπιν, τον παραγωγό του, που τον έπεισε τον Τζονι Κας εκεί στα τελευταία χρόνια της καριέρας του να μείνει στη μουσική γυμνός. Αυτός και η φωνή του και οι κιθάρες. Και αυτό μας έδωσε μεγάλες ερμηνείες που μπήκαν ευτυχώς σε δίσκους και μας συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια.

Ορθής, ορθής. Ο Αργύρης ορθός λέει. Όλα μαζί. Ο Αργύρης ορθός λέει ότι Άσφορντ και Σίμψον είχαν και ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, το Solid του 85. Ορθός, από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Από τις μεγάλες τους επιτυχίες.

Πριν από ακριβώς ένα χρόνο ήταν που μαθαίναμε ότι ο Όζι Όσμπορν έφυγε, ταξίδεψε, έκανε πράξη το τραγούδι που ακούμε, το «Mama, I'm coming home». Είχε προλάβει να κάνει την τελευταία του συναυλία και αυτό είναι ευλογία για έναν τόσο μεγάλο δημιουργό, τραγουδιστή, να καταφέρει να αποχαιρετήσει το κοινό του. Πραγματικά ήταν η συναυλία που αποχαιρέτησε τους φίλους, τραγούδησε και αυτό το τραγούδι καθισμένο σε μια πολυθρόνα γιατί η αρρώστια τον είχε δυσκολέψει, αλλά παρόλα αυτά μπορούσε να τραγουδήσει και να τα σπάσει με τα καλά του και τα κακά του. Ο Όζι, άμα ξεκινήσουμε να λέμε για τη ζωή του, έχει και πολλά κακά, αλλά έχει και πολλά καλά. Και γι' αυτό με Όζι θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τα κρατώ, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλλιώς στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Επιστρέφουμε. Όχι, δεν επιστρέφουμε, περίμενε. Έχω και ένα διαφημιστικό περιβάλλον να μπω. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους» και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας «Εν Δυνάμει», μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Αυτή είναι η Μέρι Λίντα, το θα μου βάλεις και κουλούρα, σε μουσική του μεγάλου Μανολιχιώτη και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 1987, πριν από 39 χρόνια, από τον καύσωνα του 87, από θερμοπληξία έφυγε, μαζί με ακόμα περίπου 1.300 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τότε, στον μεγάλο καύσωνα του 1987, τότε που η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλους καύσωνες. Δεν ήταν στην καθημερινότητά μας ο καύσωνας όπως είναι τώρα, που έχουμε ξανά και ξανά και ξανά και έχουμε και κλιματιζόμενες αίθουσες και έχουμε και κλιματιζόμενα σπίτια και παίρνουμε και μέτρα για να μην κυκλοφορούν στους δρόμους ή να μην δουλεύουν όσοι κάνουν εργασίες που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση από τον καύσωνα. Να σας θυμίζω, από τη μία το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα υπάρχει απαγόρευση, παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και τα delivery. Το λέω για να προγραμματίσετε αν θέλετε κάτι να παραγγείλετε ή πριν τη μία ή μετά τις 5.
1: Μετά από αυτές που ξέρεις του γλυκού νερού.
0: Τι σημαίνει καύσωνας, όπως τι σημαίνει και κρύο. Σημαίνει ότι καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και η ενέργεια κοστίζει, ειδικά τώρα πια που έχει φτάσει και τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές και τα 90 και πλέον πάλι δολάρια το βαρέλι το Brent. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον Ενεργειακό Σύμβουλο Μηχανολόγο Μηχανικό, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο θα πληρώσουμε το μαλλί του καύσωνα και της ζέστης. Καλημέρα Μιχάλη, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα Αλέξανδρα, απλά να πω ότι σαν σήμερα το 87 έπαιρνα την πρώτη μου μετάθεση στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο και είδα τη θερμοκρασία 49 υποσκιά. 49 υποσκιά, δηλαδή η πρώτη μου εμπειρία ήταν αυτή από την πρώτη μετάθεση, έτσι.
0: Αυτό είναι δυσμενής μετάθεση, δεν είναι. Πώς λέγανε στο στρατό, θα σας στείλω στην Πινέζα, κάπως έτσι.
2: Μια νεκρή πόλη, φίλε, δεν υπήρχε ψυχή, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, είχαν φύγει όλοι. Οι άνθρωποι, όλοι οι λαριστές για να πάνε σε παραλίες.
0: Λογικό.
2: Το θυμάμαι σαν χτες.
0: Λογικό, λογικό. Τότε ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ από τον καύσωνα, που οι θερμοκρασίες ναι μεν ήταν υψηλές, αλλά από τότε τις έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, απλά έχουμε τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε λίγο πώς...
2: Ξέρεις τότε, ναι, τη δεκαετία του 80 δεν είναι όλα τα σπίτια κλιματιστικά.
0: Όχι,
2: να ξέρεις, Αλέξανδρε, έτσι. Δεν είχαν όλα τα σπίτια. Δηλαδή ήταν ακριβό το κλιματιστικό και ειδικά στην επαρχία δεν έβλεπες.
0: Βέβαια. Έτσι. Και επίσης ήταν κάτι κλιματιστικά τα παλιότερα που ήταν σαν ένα μηχάνημα από ψυγείο...
2: Σαν ένα φορτηγού.
0: Ναι, δηλαδή. Είχε, στο παλιό του σπίτι ο αδερφός μου στο σαλόνι είχε ένα παλιό τέτοιο μηχάνημα που το συντηρούσαν, το κρατούσαν ακόμα, όταν άνοιγες το μηχάνημα και έκλεινες τις πόρτες, έβαζες κρέατα και τα συντηρούσε κανονικά, δηλαδή δεν είχε ζήτημα.
2: Λοιπόν, καταρχήν όπως είπες πολύ σωστά, ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ανωδική πορεία αναφορικά με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, ενώ και του πετρελαίου αλλά και κυρίως του φυσικού αερίου. Χτύπησε 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι 1 Αυγούστου θα δούμε αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος έως και 22-23%. Σκέψου ότι τον προηγούμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ήταν στα 92 ευρώ, ναι, η ηλεκτρική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται στα 115 ευρώ. Αυτό φυσικά δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια των παρόχων. Άρα έχουμε αυτό τον Αύγουστο και αυξημένες θερμοκρασίες, άρα μεγάλη χρήση των κλιματιστικών και υψηλότερες τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, θα έρθουν λογαριασμοί στα ύψη. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε και να βρούμε έξυπνους τρόπους, προκειμένου τουλάχιστον να μην βάλουμε πολύ, πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι.
2: Διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, φίλε Αλέξανδρε, το ρεύμα δεν είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι ένα χρηματιστηριακό αγαθό και μάλιστα πολυτελείας εμπόρευμα.
0: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάποια κουμάντα, να βρούμε κάποιους έξυπνους τρόπους χειρισμού, ναι, και του κλιματιστικού, αλλά κυρίως του σπιτιού μας.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις κάτι, βαριόμαστε πολλές φορές, το λέω και εγώ από τον εαυτό μου. Όταν φεύγεις το πρωί από το σπίτι, πρέπει να το σκιάζεις το σπίτι σου, δηλαδή να κατεβάζεις τις τέντες σου,
0: σωστό,
2: να κλείνεις τα ρολά, τα παντζούρια, να μην αφήνεις όλη την ημέρα να εκτίθεται το ιστορικό του σπιτιού σου στην ηλιακή ακτινοβολία. Διότι όταν θα βάλεις εσύ το απόγευμα το κλιματιστικό, όταν γυρίσεις από τη δουλειά, μιλάμε, θα δουλεύεις τα κόκκινα μέχρι να.
0: Βέβαια, να... μέχρι να ρίξει τη θερμοκρασία.
2: Μέχρι να ρίξει, ναι. Δεν πρέπει
0: άμα μπεις μέσα στο σπίτι και έχει 29-30 βαθμούς Κελσίου, για να το φέρεις σε μια ισορροπία, πρέπει να δουλεύεις το μηχάνημα.
2: Λοιπόν, για να ξέρεις, το 60% του κτηριακού αποθέματος της χώρας είναι αμόνωτα τα σπίτια, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία όταν είναι έξω 40 βαθμούς, μέσα η θερμοκρασία είναι 32-33 βαθμούς, θα το έχεις υπόψη, και 34 βαθμούς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και το κλιματιστικό θα δουλεύει στα κόκκινα, στο πούμε, μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία που επιθυμείς.
0: Η κανονική θερμοκρασία που θα πρέπει να φτάσει το σπίτι για να πεις ότι είσαι ok, ούτε κρυώνεις, ούτε ζεσταίνεσαι, ούτε καταναλώνεις απίθανες...
2: Λοιπόν, η κανονική θερμοκρασία που πρέπει να ρυθμίσουμε το κλιματιστικό από το κοντρόλερ είναι 26 βαθμούς. Ναι. Για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26 αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος από 8 έως 10%. Κάτι το βάζουν στους 20 βαθμούς. Δηλαδή, δηλαδή έως και 50% μπορείς να αυξήσεις την κατανάλωση του ρεύματος. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν τα έχεις τα λεφτά, δικά σου είναι να τα χέρεις, δώστα.
0: Κάφτα, ναι. σωστό.
2: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ένας άλλος χρυσός κανόνας, τον οποίο εγώ συμβουλεύω τους φίλους ακροατές. Όταν λειτουργούν το κλιματιστικό, να λειτουργούν ταυτόχρονα και έναν ανεμιστήρα κατά προτίμηση οροφή.
0: Ναι.
2: Αριστερόστροφο όμως. Ναι. Δηλαδή να κινείται με αντίθετη φορά των ρολογιών.
0: Δεν είναι πολιτικό το μήνυμα.
2: Τώρα εντάξει, θα το πολιτικοποιήσουμε, ευχαρίστως. Λοιπόν, κοίταξε, το χειμώνα δεξιόστροφα, γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να ανασηκώνουμε, όπως κινείται ο υπέρχεσαι στο ανεμιστήρα, το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω, και εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι η θερμοκρασία δεν είναι 26 βαθμούς, αλλά είναι 23 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείς να βάλεις στους 29 τη θερμοκρασία το κοντρόλερ και εσύ να έχεις την αίσθηση ότι είναι 26, ενώ η πραγματική θερμοκρασία του χώρου θα είναι στους 29.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος και για να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και για να μην βάζεις και βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δροσίζεσαι. Επίσης υπάρχει ένας άλλος χρυσός κανόνας. Θα πρέπει, αν θέλεις να πετύχεις βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να δροσιστείς, δεν πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου και εσωτερικού να υπερβαίνει τους 10 βαθμούς. Δηλαδή αν έχει 36, εσύ 26.
0: Ναι.
2: Για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 26 εξοικονομείς 6-8%.
0: Ναι, αλλά τώρα που έχει καύσωνα και έξω μπορεί να έχει 38-39, θα το βάλω στο 28-29 το air conditioning.
2: Όχι, θα βάλεις και ανεμιστήρα, οπότε εσύ θα κατέβεις και 3 βαθμούς. Μάλιστα. Με τον ανεμιστήρα δεν καταναλώνει ρεύμα, έτσι κι αλλιώς 50 βάτ είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός ο συνδυασμός ανεμιστήρα και κλιματιστικό πετυχαίνει στο βέλτιστο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Λοιπόν, αυτό εγώ το θεωρώ σημαντικό. Το έχω κάνει εγώ, δηλαδή στα δύο δωμάτια του σπιτιού μου έχω βάλει ανεμιστήρες. Και οπότε,
0: βοηθάνε πάρα πολύ, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Επίσης, αυτό που έχω πει, πρέπει να αξιοποιούμε τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Δηλαδή πρέπει να φτιάχνουμε τις συνθήκες στο σπίτι μας έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η κατανάλωση του ρεύματος, η κατανάλωση του κλιματιστικού όταν μπαίνει σε λειτουργία. Αυτό που πάμε ότι πρέπει να το σκιάζουμε. Δεύτερο, μετά τη δύση του ηλίου, καλό είναι το βραδάκι μια ώρα περίπου να ανοίγουμε τα κουφώματα, ειδικά αν είναι διαμπερή, να προκαλούμε ένα φυσικό αερισμό. Διότι εκτονώνεις το θερμικό φορτίο από μέσα προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το βράδυ η θερμοκρασία έτσι κι αλλιώς πέφτει λίγο, να καταβρέχουμε τις βεράντες, γιατί τα δάπεδα των βεραντών όλη την μέρα έχουν πιάσει μια, θα έλεγα, μεγάλη θερμοκρασία, οπότε εξατμίζεται το νερό και οι υδρασμοί περνάνε μαζί με τον αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού και έτσι έχει χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Αυτό όμως με τις σίτες, γιατί υπάρχουν και τα κουνούπια.
0: Βέβαια. Και κάνουν πάρτι τώρα με τη διαζέστη.
2: Πάρτι δεν λες τίποτα. Εν τω μεταξύ, καλό είναι, βλέπουμε σε πολλά σπίτια ότι ακόμα χρησιμοποιούν παλιές λάμπες, δηλαδή συμβατικούς λαμπτήρες φθορείου, αλογών κλπ. Να βάλουμε ενεργειακούς λαμπτήρες LED. Ναι. Διότι οι λαμπτήρες LED δεν εκπέμπουν θερμότητα όπως οι συμβατικές λάμπες, με αποτέλεσμα όταν το βράδυ βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό να μην παραλαμβάνει το κλιματιστικό και το φορτίο από τη θερμότητα των λαμπτήρων. Αυτό είναι σημαντικό. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Και δεν κοστίζουν πια σήμερα οι λάμπες LED να πεις.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που ήταν παλιά που δεν μπορούσε να τις αγοράσει. Τώρα υπάρχουν λάμπες που είναι σε εντελώς κανονική τιμή.
2: Ναι, και πολύ καλό φωτισμό.
0: Ναι.
2: Επίσης θα πρέπει να πούμε το εξής. Ότι όλα αυτά τα ενεργειακά ωφέλη που συζητήσαμε προηγουμένως δεν έχουν καμία αξία αν δεν έχει συντηρήσει προηγουμένως τα μηχανήματα. Το κλιματιστικό μηχάνημα θέλει συντήρηση. Κάθε χρόνο πρέπει να φωνάζει στο ψυχτικό πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος για να κάνει μια συντήρηση που είναι να καθαρίσει τα φίλτρα, να καθαρίσει τα στοιχεία, να κάνει κάποιες μετρήσεις, ηλεκτρικές μετρήσεις, αμπερομετρήσεις κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πακέτο εργασιών το οποίο θα σου γλιτώσει χρήματα.
0: Όπου αυτό το 20άρικο ή ξέρω εγώ 50άρικο, πώς θα δώσει ανάλογα με τα μηχανήματα που έχεις, θα σου γλιτώσει πολλά χρήματα από την κατανάλωση.
2: Για ένα 9.000 BTU, πρόσεξε, inverter σου λέω,
0: ναι.
2: Το οποίο το κες 8 με 10 ώρες στο σπίτι, πληρώνεις περίπου 25 με 30 ευρώ το μήνα, με τιμή 18 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ εάν δεν το συντηρήσεις, αυτό πάει στα 27 ευρώ.
0: Ναι, σωστό.
2: 28.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Πρέπει και αυτό να τα λάβεις υπόψη.
0: Εμείς
2: εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα, δεν έχουμε ιδιαίτερη κουλτούρα συντήρησης. Παίρνουμε ένα μηχάνημα και όταν χαλάσει τότε αποφασίζουμε να το επισκευάσουμε για να το επαναφέρουμε σε κανονική λειτουργία. Αυτό όμως είναι λάθος, έτσι, γενικά.
0: Ναι, βέβαια. Κλείνοντας, Μιχάλη, διάβαζα χθες για το καπέλο που τρώμε στους λογαριασμούς του ρεύματος εξαιτίας των απλήρωτων λογαριασμών.
2: Δηλαδή,
0: λίγο σαν να μοιραζόμαστε τα απλήρωτα των εταιριών.
2: Αλέξανδρε, άκου να σου εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ το 2022 οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος προς τους πάροχους ήταν 800 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Από το 22 μέχρι σήμερα έχει φτάσει στα 3 δις, αλλά αυτά τα λεφτά δεν πάνε σε κανένα κουβά, να ξέρεις. Πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Επιμερίζονται στο κόστος της προμήθειας της κιλοβατόρας. Δηλαδή εσύ όταν χρεώνεσαι με 18 λεπτά την κιλοβατόρα, μέσα εκεί οι πάροχοι έχουν ενσωματώσει και τη χασούρα το φέση από τους απλήρωτους λογαριασμούς. Και λέτε κάποιοι, μα καλά, γιατί αυτοί συνεχίζουν, ας πούμε, και μεταπηδούν από τη μια εταιρεία στην άλλη και δεν τους κόβουν το ρεύμα να τελειώνουν. Αυτό όμως δεν υπάρχει προστασία για το ρεύμα. Δεν είναι όπως είναι στην κινητή τηλεφωνία, ξέρεις ότι δεν μπορεί.
0: Ναι,
2: άλλο πράγμα είναι όμως το ρεύμα, διότι χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να ζήσεις. Και άλλο πράγμα είναι η κινητή τηλεφωνία που μπορείς να ζήσεις και χωρίς κινητό.
0: Σωστό.
2: Εγώ δεν μπορώ, αλλά λέμε, ας πούμε.
0: Καλά, ούτε εγώ μπορώ, αλλά λέμε τώρα. Ότι θα μπορούσαμε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρητικά, ναι. Αυτά που λες γενικά θέλει προσοχή. Μεταξύ, κάτι σημαντικό. Δεν ανοιγοκλίνουμε το κλιματιστικό ενώ βρισκόμαστε στο χώρο που δροσιζόμαστε.
0: Α, ναι.
2: Διότι μερικοί νομίζουν ότι όταν πιάσει στη θερμοκρασία που
0: το κλείνω να κάνει οικονομία και μετά θα το ξανανοίξω.
2: Αυτό αυξάνει στην κατανάλωση του ρεύματος. Σκέψου ότι το ρεύμα εκκίνησης είναι 7 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα λειτουργίας.
0: Ναι, σωστό. Οπότε και αν πούμε ότι θα λείψουμε για ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, τα αφήνουμε, ρε παιδί μου, και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Τα νέα τεχνολογία, τα inverter και ειδικά υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Αυτό το κάνουν μόνο τους το μηχάνημα.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, μόλις πιάσει θερμοκρασία, κόβει στροφές σιγά-σιγά. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία, ξαναμπαίνει μπροστά. Δηλαδή, αυτό το άνοιξε-κλείσει, το κάνει μόνο το, ας το πούμε, το μηχάνημα, έτσι, το inverter.
0: Σωστά.
2: Και δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ τίποτα. Και το βάζεις στο ότο. Ότο 26 βαθμούς, κλειστά παντζούρια, ρολά κτλ. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τις συμβουλές μέσα στον καύσωνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος, μηχανικός.

εντελώς τυχαία μετά από αυτό το θέμα. Πέφτουν ντυπές, Everything Counts, ένα τραγούδι που κάνει καυστική κριτική στην απληστία των πολυεθνικών και στον ανεξέλεγκτο καπιταλισμό. Τυχαία.

Η αλήθεια είναι ότι το διαλέξαμε γιατί σαν σήμερα το 83 οι Depeche Mode κυκλοφορούν το Construction Time Again, το άλμπουμ που άλλαξε τον ήχο τους. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά μαζί με τον Alan Wilder, όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία των Depeche. Μάλλον από τα ωραιότερα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει στην ιστορία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το άλμπουμ που γέννησε τους Depeche Mode. Διαφημίσεις, πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

0: Μόλις πριν από 132 χρόνια στην Γαλλία γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων, δηλαδή μιλάμε τώρα για μαραθώνιος, όχι για αστεία, από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με την απίθανη ταχύτητα των 22,5 χιλιόμετρων την ώρα. Τα πατίνια πάνε τα τριπλά τώρα εντωμεταξύ, που το συζητάμε για τους δρόμους. Να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου ο Ομάρ Φαρούκ θα είναι live στο Ζάπιο, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, η Εφημερίδα, τηλεοπτικός χορηγός Mega. Με σαραβαλάκια σας αφήνω. Στην κούρσα όμως των ειδήσεων που γυαλίζει, που λένε, που είναι υπερπολιτελείας και τα λοιπά και τα λοιπά, στον Βασίλη Ντέτσικα. Μην μου κάνεις εμένα τέτοια Βασίλη Ντέτσικα. Στον Βασίλη Ντέτσικα με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες. Κάμερα να γράφει και όλα τα μπορούμε. Σωστά. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Βασίλη Ντέτσικα με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα. Να είστε σε δροσερούς χώρους και με δροσερούς ανθρώπους. Γιατί και αυτό κάνει τη ζημιά του καμιά φορά.
1: Πώς τ' αγαπάω.
2: Πού θα πάμε, κούκλα μου.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη. Ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο Ρος έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο δράστης ξυλοκόπησε τον ποινικολόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας την κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης που θα υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Πάνω από 2,5 φορές εκτιμάται ότι καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ της Άκτορ που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα. Πηγές της αγοράς αναφέρουν πως οι προσφορές την πρώτη μέρα ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, 3-1 επανδρομένα αεροσκάφη οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς κατερρύφθησαν κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Στα αθλητικά, βέβαιο παραμένει το μέλλον του Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής. Ο εμβληματικός θερματοφύλακας του Μεξικού, Γκιγέρμο Τσόα, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την ενεργό δράση.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι φοβερό άσμα, ε.
0: Τι ωραίο τραγούδι, εσύ.
1: Σταύρος Κουγιουμτζής.
0: Νταλάρας και η φωνούλα πίσω ποια ήταν, ξέρετε.
1: Αναβίση.
0: Αναβίση, αναβίση. Όταν τραγουδούσε αυτό ήταν λίγο πιο έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν τον Νταλάρα, στην πρώτη νιώτη. Στην πρώτη νιώτη, όχι τώρα, στην τελευταία νιώτη. Στην
0: δεκαετία 70. Πετάει και τώρα.
1: Δεν είναι αυτό,
0: πετάει, πετάει. Μια χαρά είναι. Γεμίζει τα μαγαζιά, μια χαρά είναι.
1: Τι μαγαζιά, εδώ γεμίζει το Κανιμάρμαρο.
0: Εδώ γεμίζει το Κανιμάρμαρο.
1: Και τέσσερις φορές.
0: Σωστό, σαν χαμάρα. Ναι, τα μαγαζιά είναι τίποτα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριο Βασίλη Κουρή.
1: Ο κύριο Ξενάκη.
0: Έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα μαζί μα. Παρέα, το για λίγο, έτσι, τα
1: μας ήρθε επίσκεψη και λέμε μπες
0: από τη Βόρεια Ελλάδα, ακροατής μας πιστός όταν ήμασταν το πρωί, τώρα μας τον έχουμε, μας έχει χάσει για λίγο. Γιατί,
2: αυτό ήρθα να εκφράσω τα παράπονα.
0: Ο κύριος Γιάννης Αμσούρης, νωρίς ήρθες, τώρα τελειώνει η σεζόν.
2: Τώρα που ο κύριος Κουρίς θα προγραμματίσει τη νέα σεζόν, να σας βάλει πάλι 6 με 8 να σας απολαμβάνουμε στο περπάτημα.
0: Της ηλικίας. Αυτά με 9 μην το παρακάνεις κι εσύ.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλό καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και καλό καλοκαίρι και σε όλους τους ακροατές σας. Ναι. Στην παρέα το παρακολουθώ.
0: Για δουλειά είσαι, βέβαια, εδώ στην Αθήνα.
2: Για δουλειά, για δουλειά. Αλλά είμαι πολύ κοντά σας. Οπότε είπα να πω ότι είναι την καλημέρα από κοντά, όχι μόνο διαδικτυακά μέσω το mail.
0: Ναι, μας λέει και το ξενοδοχείο που μένει. Νόμιζα εμείς ότι είναι στο μεγάλο. Λέει στο Χίλτον. Εμάς στον ειδικό μας μυαλό, πάντα το Χίλτον θα ένιξε αυτό.
1: Πήρε διαμέρισμα εκεί.
2: Παραλίγο, Βασίλη, παραλίγο. Κάτι μηδενικά μου λείπανε.
0: Έχω πει και τα κοντά μας. Ναι.
1: Να σου πω τώρα που γνωρίζεις κομμουνιστή από κοντά.
2: Κάνεις λάθος.
1: Να σου πω, έχεις γνωρίσει κι άλλον.
2: Σου έχω πει ότι μπορώ να. Έχω πει και το Σωτήριο.
0: Το βρίσκει, το βρίσκει. Έχεις πει για πες, για πες.
2: Λοιπόν, εγώ έχω εμπειρία με κομμουνιστές. Με αριστερούς. Έχω το γαμπρό κομμουνιστή.
0: Αριστερό. Έβαλε κομμουνιστή στο σπίτι.
1: Χαμός, άλλαξε.
3: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
4: Τι.
3: Ναι. Αλλά μην το πείτε στο μπαμπά μου, γιατί εκείνος νομίζει ότι ψήφισα ΚΚ.
4: Τι, κομμουνιστές είστε!
3: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε.
4: Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρούμε. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα Σέρες εκλογές είναι σαν το Πάσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη, χριστιανοί, τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί!
5: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
6: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα από που ψήφισα τα κουμέλια.
2: Κάπως έτσι είναι και στο χωρίο. Έτσι μιλάμε, το χωρίο καταγωγής είναι το τελευταίο πριν τα σύνορα με τα Σκόπια. Ουσιαστικά εγώ τους δουλεύω, λέω είστε χουντοβασιλικοί versus βασιλοχουντικούς. Ποιος είναι καλύτερος.
0: Είναι τα χωριά στα οποία ο φίλος ήταν
1: πολύ. Ναι.
2: Και μπήκαν Σωτήρι στο χωριό, δεν μπήκαν κομμουνιστές. Θεωρείται τιμητικό ότι δεν μπήκαν οι αντάρτες.
0: Μην του λέτε και θα κάνουμε εκπομπή.
2: Θα εφορμήσει στους προμάχους.
1: Μην το πει στο κουτσούμα ότι είναι κομμουνιστής. Αυτό μόνο, αλλά.
2: Ναι, και αυτό. Διότι θα του πει ότι.
0: Το λέει στα αστεία, αλλά εσύ είσαι στα ζωάρα.
2: Μάλλον θα του πει ότι άμα κρεμούσε του κομμουνιστές, δεν θα πήγαινε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχει τον κόπο να μπει.
2: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
0: Γιάννη Σαμψούρη, φίλο μα από τη Βόρεια Ελλάδα, ένα από του πόλου. Εδώ είμαστε, παιδιά, θα είμαστε για μερικέ μέρε ακόμα. Εγώ θα είμαι και μια εβδομάδα ακόμα.
1: Νομίζω την Παρασκευή. Θα έχουμε πολύ χιούμορ, θα έχουμε, πώ να σα πω. Θα γελάσουμε την τελευταία μέρα όπως είμαστε για φέτος.
0: Έχει ετοιμάσει
1: εδώ και οι δύο.
0: Ο Κάτσιος, όπως το λένε.
1: Ηχητικά, ωραία πράγματα. Θα πάρουμε και φίλους μας να βγουν στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι.
1: Πολιτικούς και άλλους εδώ να τους χαιρετήσουμε για το καλοκαίρι.
0: Ναι. Και σήμερα όμως έχουμε πλούσιο πρόγραμμα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιώργος Θεωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Για πολιτική συνέντευξη, παρακαλώ.
0: Ναι. Βάση Αναστασίου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ. Που θα μας πει πώς το λένε, έχουν μια προγραμματάρα, να έχουν στελεχάρες. Πώς το λένε, θα μας πει και πόσο έχουν κοστολογήσει το πρόγραμμα, να μας δείξει ακριβώς τι θέλουμε. Γιατί είπε, να τόσο έχουν κοστολογήσει, να μας πει πώς είναι το τόσο. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα, λέει, ως τώρα του καλοκαιριού θα είναι. Και χθες δεν είναι. Το έλεγες ότι δεν είναι και ζεστή, και σήμερα είναι ζεστή. Οπότε το νου σας, όσοι δεν χρειάζεται.
1: Ραμάλια, όπως λέει το νου σας, τα ραμάλια.
0: Παραλίες, δροσερές, καπελάκι, νερό πολύ. Όσοι χρειάζεται κυκλοφορούν μέσα, ή κυρίως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μέσα. Τα γνωστά. Πώς το λένε, νερό πολύ, όχι πολύ φαΐ, όχι αλκοόλ. Τα έχουμε μάθει πια απ' έξω στην εκατοντά, δεν χρειάζεται.
7: Το νου σας, ραμάλια.
1: Αυτό.
0: Και χρειάζεται γιατρό να πάρουμε.
1: Να εφαρμόζονται οι νόμοι για αυτούς που λένε ότι δεν πρέπει να δουλεύουν σήμερα σε τέτοιους καύσωνες. Παιδιά, να το ελέγξετε και να γίνει πράξη, γιατί μεταξύ μας τώρα Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν.
7: Βέβαια.
1: Διπλά και τριπλά και τετραπλά. Σκέψη τώρα.
7: Βέβαια.
1: Να ρίχνει άσφαλτο για παράδειγμα. Να στην οικοδομή.
7: Λοιπόν. Παλιά μα τραγουδούσαν γύρω στο δεν τραγουδά, το έχουν κόψει.
1: Στην οικοδομή.
7: Βέβαια.
1: Από Μιχαήλ.
7: Ναι, αλλά γεννά στην κανονική ζωή. Έχοντα ζήσει τα χρόνια τη ανοικοδόμηση του 70 και το 80.
1: 30 χρόνια την Παρασκευή από το
7: θάνατο. Όλοι τραγουδούσαν γύρω
1: από το θάνατο τη Βουγιουκλάκη.
7: 30 χρόνια.
1: Κάτι να κάνουμε.
7: Θυμάμαι τον αρχισυντάκτη μου, επειδή ήμουν στη Βουλή τότε, κοινοβουλευτικό συντάκτη. Και έμενε στη Στισιχώρη συγχωρεμένη, δίπλα. Και δεν έβρισκε συντάκτη να πάει. Μου λέει να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Λέω τι θε. Μπορεί να πα στο σπίτι τη Βουγιουκλάκη. Πολιτικό συντάκτη εγώ εδώ μεταξύ. Λέω. Κάτι βρίσκει κανέναν άλλον.
1: Είμαι σίγουρος ότι ο Ξανάκης είπε ναι, δεν μιλάμε.
7: Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί μετά από λίγο βρέθηκε άλλο. Όχι, εντάξει. Ψάξε και αν δεν βρει, θα πάω. Ναι, αλλά τελικά βρήκε και πήγε. 30 χρόνια πέρασαν, είσαι πολύ σκλονό.
1: Μετά από λίγο βρέθηκε άλλο, δεν παρεξηγήσαμε, εντάξει.
7: Βρέθηκε, συντάξει, μπαίνει ελεύθερο. Πρώτα και πήγε, αυτό θέλω να πω, να κάνει δουλειά του. Τι θα έβγαινε να λέγα εγώ. Έχουμε ψηφοφορία ονομαστική και σε λίγο θα είναι αυτό που λέει. Πώς το είπε η Μπουζουμπουλία πριν, λέει. Θα βγει ο παπάς και θα πει. Τα έξι τυπών δείχνουν ότι δεν αστήθηκε ο Χριστός φέτος. Ναι, λοιπόν, θα έχουμε τον Θοδωρή τον Κολυδά.
1: Βεβαίως.
7: Για τον καιρό και θα έχουμε και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ένα από τα κορυφαία στέλεχη του κόμματος στην πορεία και προς εκλογές και μετά από αυτές.
1: Twitter Δημήτρης Κανελόπουλος, ναι. Είσαι Οδυσσέας, γυρνά σπίτι, μπαίνει στο μπάνιο. Βρίσκεις το ποτηράκι 41 οδοντόβρουτσας. Κάπου τρελαίνες.
7: Παίρνεις το τόξο.
1: Να σου πω. Και δεύτερο. Πήγα να βγω στη βεράντα, αλλά μάλλον μπερδεύτηκα και μπήκα στο φούρνο. Με τέτοια ζέστη, λέει ο άνθρωπος.
7: Έχει πολύ ζέστη. Λοιπόν, το πρωί ακόμα έχει πολύ ζέστη. Έχουμε και αυτές τις τροπικές νύχτες που δεν πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ. Δεν πειράζει, παιδιά. Α! Το πιο σημαντικό όμως που άκουσα ήταν από τον κύριο Τουρνά, τον υφυπουργό
1: στην Σωστό, το σωστό το επισημαίνεις.
7: Πολιτικής προστασίας, ναι, ο οποίος είπε ότι οι συνθήκες, το έχεις αυτό, για να το βάλεις το κόσμο, χθες το είπε, ναι.
8: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
7: Θέλω να σου πω ότι μόλις χθες το κανάλι μου άκουσα τη δήλωση, ανατρίχιασα. Mm. Δηλαδή, σου έρχεται στο μυαλό όλη αυτή η ιστορία και πρέπει να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός όταν ακούσω ότι οι άνεμοι θα είναι έτσι. Σας θυμίζω ότι η φωτιά ξεκίνησε από μια πυρκαγιά που στην Πεντέλη, ψηλά, και κατέβηκε κάτω εν ρηπή οφθαλμού. Λοιπόν, και είχαμε αυτή την τεράστια τραγωδία. Άρα λοιπόν, όλοι το νου μας να έχουμε. Δεν πετάμε τσιγάρα τα αυτοκίνητα, το οποίο είναι μια συνηθισμένη κίνηση που κάνουν όσοι καπνίζουν. Ξέρεις, από συνήθεια, από μικρή, μετά το σκέφτονται ίσως, αλλά ίσως είναι αργά.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
7: Όχι εργασίες όπως λέει εξωτερικούς
1: κόσμους. Να πάψουν μπριστές αυτά από. Δεν το πίστευα. Και νοτάρχες που βάζαν φωτιά, ακούς δηλαδή κάτι πράγματα που πραγματικά δεν τα συνέβη. Αλλά ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ μας, για πιέστε λίγο τους Δήμους, τις περιφέρειες, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι να μαζεύουν τα κλαδιά. Βλέπαμε ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις χθες. Τα οποία είναι.
7: Αδιανόητα.
1: Ναι. Τα ρεπορτάζ μια χαρά ήταν. Αδιανόητα, ξέρω τι
7: αδιανόητα αυτά που βλέπουμε.
1: Ναι, βλέπεις δηλαδή να έχουν εκεί καύση μύλη πρώτη.
7: Και να, πρώτη, μην, πρώτη, και να μην έχει μαζευτεί, παιδιά. Yeah. Οι δήμαρχοι είναι κυρίως για αυτά, έτσι.
1: Ναι, πρωτίστως.
7: Η βαριά πολιτική ή τα πολύ. Όλα ωραία είναι, αλλά τα σημαντικά είναι αυτά για τον κόσμο. Ο κόσμος γι' αυτό ψηφίζει δήμαρχο, έτσι. Άμα θέλει, ψηφίζει τους άλλους για τις άλλες δουλειές που δεν κάνουν επίσης, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς τα λέω σήμερα, ο άτιμος.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, τι άλλο θα έχουμε σήμερα. Εντάξει, αυτά θα έχουμε από τακτικά. Εκτάκτως τώρα θα δούμε τι θα μας προκύψει μπροστά μας. Μπράβο, χαιρόμαστε που είστε πρωί-πρωί εδώ πέρα και στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Και ασχολείστε και με τις εκλογές που δεν θα γίνουν. Ή θα γίνουν. Θα γίνουν κάποια στιγμή δηλαδή. Ενώ που. Δεν βλέπω με τα καύσιμα. Χθες η Goldman Sachs είπε ότι το Σεπτέμβριο θα έχει $120 το βαρέλι το πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά, σύμφωνα με τους βενζινάδες. Ότι θα φτάσει στην Αθήνα, στην Αττική 2,20-2,30 ίσως και στα νησιά 2,50 που και παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι από 1,70 αυτό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια αύξηση της τάξης του. Πόσο είναι αυτό, ρε φίλε, είναι 50-60% πάνω. Εντάξει. Δεν είναι αδιανόητο αυτό που ακούγεται και δεν φαίνεται και πουθενά και κάποια τρύπα ότι μπορεί η κατάσταση να διαφοροποιηθεί προς το θετικό, ενώ στη Μέση Ανατολή δεν βλέπω
1: πουθενά τίποτα. Ναι, είναι αλήθεια. Το πιθανότερο είναι η κλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή έτσι δεν είναι. Στον επόμενο τόνο, τώρα δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο Τραμπ, ο οποίος απειλεί και με δεσμούς 60 χώρες, νέους οικονομικούς.
7: Κουράστηκα, δεν μπορώ. Κουράστηκα, δεν θέλω να
1: ακούω. Σε κούρασε.
7: Όχι εσύ, ρε.
1: Όχι, δεν σε κούρασε όλο αυτό.
7: Το να ακούω μια επανάληψη των ίδιων πραγμάτων ασταμάτητα. Τι λέει ο Γκατζόλης, κύριε Σκουρή, λέτε ότι με 42 βαθμούς δεν πρέπει να δουλεύει κανείς έξω. Οι ανεμιστήρες επιτρέπεται να δουλεύουν. Οι ανεμιστήρες όχι επιτρέπεται, πρέπει να δουλεύουν. Παιδιά, όταν βλέπουμε αυτά τα μηχανήματα στα μαζεία και πάμε και καθόμαστε να πιούμε καφέ, να δουλεύουν κιόλας έτσι. Όχι μόνο να τα βλέπουμε για να υπάρχει. Γιατί αυτά είναι πολύ, ξέρεις, και είναι πάρα πολύ και αυτά. Δουλεύουν με μπουκάλες, με αέριο. Εντάξει, κάνουν και τις οικονομίες τους και εκεί, γιατί και αυτό κοστίζει, μην νομίζεις. Αλλά γι' αυτό μπαίνουμε στα μαγαζιά για να. Γεια σου, ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Τι λέει, καλημέρα, παιδάκια. Ο ήλιος και. Όχι, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο. Λέει, επειδή ο κύριος.
1: Για εμάς τους γκέι, το
7: διαβάζω. Το διάβασα αυτό.
1: Δεν το διάβασα, αλλά το σκέφτηκα.
7: Επειδή ο κύριος Καρδαλιάς ακούει πέρα από το να κάνει, λέει, πολύ στρώνουν την Αθηνών με κατεύθυνση στην Ελευσίνα, σαν επαγγελματίας οδηγός που περνάω 20 φορές τη μέρα από εκεί, να τον ενημερώσω πως τη δουλειά που κάνουν εκεί με τη δεύτερη βροχή θα είναι ξανά μούτι. Και να βγουν να καθαρίσουν τα φανάρια, είναι μέσα στη λάσπη, με αποτέλεσμα να πέφτει ο ήλιος πάνω και δεν ξέρει αν είναι κόκκινο ή πράσινο. Ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα. Φέτος θα έχετε και πολύ καλή ομάδα από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν ξέρω.
7: Αύριο παίζουν.
1: Ναι, διαλέγει και πέρυσι. Μην του γλωσσοτρώσει,
7: δεν του γλωσσοτρώ. Το κατάλαβε εσύ. Νομίζω ότι αρχίζουμε γύρω σαν τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί.
1: Πρώτο θέμα, το προηγούμενο που έλεγε στην Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργεια. Οι τρεις λόγοι που φέρουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Έτσι. Στο μετεμποδίον τώρα το βάζει η τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο του ορμούς προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα αρκοντήσεων και για φυσικό αέρο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης ενώπιση του χειμώνα. Δηλαδή γίνεται το μεγάλο το πρόβλημα σιγά σιγά. Ξανά.
7: Τι λέει εδώ, φαντάσου τι λεφτά χάνει κάθε φορτηγό ταξί, μηχάνημα έργο. Ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όμως τον ευχαριστείς, δεν έχω καταλάβει. Σενάρια για εκλογές, τέλος μας λέει. Καλημέρα κύριε Ζαμάνη, έχετε καιρό να μας στείλετε μήνυμα. Ο έμπορος, το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα γίνονται, τελειώνει αφού γίνεται κάθε μέρα και πιο φανερό ότι όλα εξαρτάται από το αν ο Μητσοτάκης πάρει την περίφημη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θέση θα πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν υπάρχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή που έχει ο Κώστα λέει. Και έχει μισή θητεία λίγη σε 2,5 χρόνια. Του τεστ είναι Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Ισχύει αυτό, ρε Βασίλη, δεν το ξέρω.
1: Ισχύει για 2,5 χρόνια.
7: Και τώρα 2,5 δεν έχουν βγάλει ακόμη ποιο θα είναι.
1: Όχι, θα πάρουν απόφαση.
7: Θα πάει στη θέση του Κώστα. Τι θέση έχει ο Κώστα, είναι πρόεδρο.
1: Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο.
7: Ναι, πολύ σημαντική θέση.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά όχι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
7: Δεν υπάρχει. Ναι. Τι λέω, Μητσοτάκη παίρνει τη θέση, πάμε στι εκλογέ με αρχηγό Δένδια, άρα όλοι ευχαριστημένοι και ο Σαμαράς που με Δένδια αρχηγό δεν κατεβαίνει με δικό του κόμμα. Καλημέρα και Ελευθέρια, να είστε καλά.
1: Απλώς είναι.
7: Ωραία να κάνουμε σενάρια.
1: Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου αυτό, το μη πραγματικό.
7: Ναι.
1: Αλλά κάπως έτσι θα γινόταν, αν γινόταν.
7: Καλημέρα στη Λίνα. Τι λέει, καλημέρα μετά την καταστροφική καταιγίδα. Η δράμα μαζεύει τα σημάδια στο Βασίλη.
1: Έριξε πράγμα.
7: Ναι. Φιλοξενώ το Δημοτικό Σύμβουλο και Σαριανή Κώστα Γαβριλάκη. Λέει. Αναφέρθηκε στην κοινοποίηση που έκανε και μου είπε ότι τα έργα είναι τη ΔΕΔΙΕ και ο Δήμος είναι στα κάγκελα εναντίον τη γιατί τα κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να λογαριάζουν κανέναν. Βγάλετε και κανένα κομμουνιστή. Ελάτε εδώ. Χθες το βράδυ είχαμε λέει πικέ κουβέρτα. Έχουν δροσούλα στη δράμα.
1: Συγγνώμη λίγο, ξέρεις τι λέει, έκανα μια ανάρτηση.
7: Ναι.
1: Έχουν σκάψει όλα τα πεζοδρόμια και δεν έχουν αφήσει χώρο καθόλου για πεζούς. Και βλέπεις γιαγιάδες ή μαμάδες με καροτσάκια που περνούν και πάνε στο δρόμο μέσα. Και είναι κτηνώδης, ας πούμε. Είναι αδιανόητο. Και σου επιτέθηκε και σου λέει: μα γιατί το κάνεις θέμα? Είναι το, μα γι' αυτό όμως είναι, ρε παιδιά, να πάρω δήμαρχος αστυνομία. Να κάνει κινητοποίηση, κάτι γίνεται. Έχει ένα θέμα σήμερα, σε ποια εφημερίδα το είδα, δεν θυμάμαι, για το θέμα των πεζοδρομίων. Έτσι, είναι, λέει, υπεύθυνη τώρα αυτοί που έχουν την πολυκατοικία μπροστά στο πεζοδρόμιο. Ναι. Στους δρόμους που είναι μέσα από τις κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι πράγματα αυτά να συμβαίνουν σε μια πόλη?
7: Όχι, δεν είναι δίκιο, έχεις. Και αυτό. Και κάνουν τα έργα καλοκαίρι συνήθως.
1: Ναι.
7: Ας πούμε στο παλαιό φάλιρο, το κεντρικό φάλιρο, κατώ, για να βρει να παρκάρει αυτό το καιρό, πρέπει να. Δεν υπάρχει να σε παρκάρει, γιατί κάνουν κορδέλες έχει παντού. Έχουν σκάψει δεξιά και αριστερά σε πολύ κεντρικούς δρόμους. και βλέπει κάτι με αυτοκινητάρε που κάνουν 60-70 χιλιάδες ευρώ, 80 χιλιάδες ευρώ και τα πάνε και τα αφήνουν πάνω στη γωνία, έτσι. Δεν του νοιάζει πια, σου λέει
1: ναι,
7: ναι,
1: ναι, ναι.
7: Και τα παρατάνε που να είναι.
1: Θα το ξαναπώ. Νεαρό δημοσιογράφο στο Έθνο, δεν υπάρχει πια. Κάναμε ένα πρωτοσέλιδο μεγάλο ότι να μια μεγάλη εξυγχρονιστική κίνηση. Όλοι θα δει ΔΕΗ που ήταν τότε, μικρή ήταν, ΟΤΕ και λοιπά, θα δίνουν τα έργα και θα ξέρουν και θα τα κάνουν όλοι μαζί και τελειώσανε. Πάπαλα. Θα γίνουν δηλαδή τα έργα. Μετά λες το Μάρτι, εδώ θα γίνουν όλα τα έργα, τελειώσαμε. Και το υπόλοιπο της χρονιάς δεν θα γίνεται. Έχουν περάσει χρόνια, θα πάρουμε σύνταξη, θα πεθάνουμε και ακόμα το πρόβλημα θα είναι ίδιο και χειρότερο.
7: Συμφωνώ. Η Φωτεινή παίζει την Οδύσσια στο θερινό κινηματογράφο στην Έγκληση. Σήμερα η ζέστη μάλλον δεν θα μας αφήσει να πάμε να το δούμε. Νομίζω ότι βάζουν μηχανήματα, δεν βάζουν μηχανήματα.
1: Έχει sold out σχεδόν σε όλα. Ορισμένοι κινηματογράφοι, παιδιά, έχουν βάλει και πρωινές παραστάσεις.
7: Ναι.
1: Έχει μεγάλη ζήτηση, δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο.
7: Μηχανήματα δεν βάζουν μηχανήματα.
1: Έχει sold out σχεδόν σε όλα. Ορισμένοι κινηματογράφοι, παιδιά, έχουν βάλει και πρωινές παραστάσεις.
7: Ναι.
1: Έχει μεγάλη ζήτηση, δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο.

0: τα δύο τελευταία χρόνια συνήθως δεν πηγαίνανε οι άνθρωποι με πλοία. Είχαν πέσει στα νησιά, πηγαίνανε σε θάλασσες, σε ακτές, έτσι.
1: No.
0: Λοιπόν, της υπηρετικής χώρας.
1: No.
0: Τώρα, με τη βενζίνη έχουν και άλλο πρόβλημα.
1: Τεράστιο.
0: Με την τιμή, ναι, ναι, το μετράει ο άλλος. Μην κοιτάτε, δηλαδή.
2: Τελειώνει γρήγορα.
0: Μην νομίζετε.
2: Δεν έχει ακριβή.
0: Εγώ και ο Σωτήρης πιθανόν να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα με έναν άλλον που μετράει τα λεφτά.
1: Προφανώς.
0: Γιατί όλοι δεν έχουν ποτέ το ίδιο πρόβλημα. Άλλος μπορεί να πάει μια χαρά, δεν υπολογίζει τίποτα.
1: Προφανώς.
0: Άλλος δεν το σκέφτεται καν.
2: Αλλά να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κανονίσει τη ζωή του με έναν τρόπο και ξαφνικά και αυτή ανατρέπεται. Όπως έγινε με τα μνημόνια που ανατρέπει και η ζωή όλων των ανθρώπων.
0: Κράτη σε τέτοιο βαθμό. Πιέζεται όμως. Πιέζεται.
2: Αλλιώς είναι ο άλλος να μετράει τα 50 γραμμάρια φέτας.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
2: Και αλλιώς αν θα πάει διακοπές στην Ήδρα ή θα πάει κάπου αλλού. Δεν είναι το ίδιο δίλημα προφανώς.
0: Δεν θα πάει καθόλου.
2: Τα διλήμματα είναι διαφορετικά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Φτάνει. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της Ανατολίτικης και Μεσογειακής Μουσικής στην Αθήνα, ο Μαρ Φάρουκ Τεκπιλέκ στο Ζάπιο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο διεθνής φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και η μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Είπαμε Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, η εφεδιά μας δηλαδή, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega. Και για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει σε 18888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.
0: Α, παιδιά, πιθανόν τώρα είναι τα τελευταία στιγμής. Αύριο 11 το πρωί, βάσεις. Το είπε ο υπουργός. 11 το πρωί αύριο ανακοίνωση των βάσεων.
2: Καλά. Έστειλε φωτογραφία ο Βασίλης ο Δούκας.
0: Ναι.
2: Άμα τη δεις θα πάρει καταλάβεις τι γίνεται. Εμείς είμαστε οι αλήτες που χαλάμε τα πεζοδρόμια επειδή δουλεύει στον χώρο αυτό και, ναι, δείχνει, ναι. Και δείχνει ένα δρόμο, δεν ξέρω πού είναι ο δρόμος. Λέει οδός αρετής νομίζω λέει, θα μας πει που είναι. Που είναι έργα σε μια διασταύρωση ας πούμε είναι και γίνονται έργα και στις δύο πλευρές του δρόμου.
0: Έτσι,
2: δεν γίνεται
0: ακριβώς.
2: Και στην απέναντι.
0: Έτσι,
2: δεν υπάρχει αμάξι παρκαρισμένο και πού να παρκάρει αφού.
0: Πού να περάσει ένας άνθρωπος, ρε παιδί. Παραπάνω μια γιαγιά μέσα στη ζέστη. Ναι, πού ναι, θα πάει, ρε αδειοφοβή.
2: Ναι. Ποιος κάνει έργα εκεί, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Μια μητέρα με ένα καρότσι να πάει το παιδάκι. Αλήθεια. Μπράβο, Βασίλη.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία. Είμαστε από τους αλήτες που χαλάμε τα πεζοδρόμια, λέει εμείς. Υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά, έτσι. Τη μεταφέρουμε και την άλλη πλευρά. Πάμε διαλυματάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom.

0: Συνδέου με τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Θα σε ετοιμάζουν μια υποδοχή, κύριε Υπουργέ μου.
10: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
9: Γιατί?
10: Όχι υποδοχές. Να λείπουν υποδοχές. Γιατί?
9: Κύριε Υπουργέ.
10: Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το καθήκον μου. Ο πολιτικός.
9: Μάλιστα.
10: Ο πολιτικός, λέγω.
9: Μάλιστα.
10: Ο πολιτικός, τέλος πάντων, ο οποίος έχει επίγνωση της ιστορικής ευθύνης.
9: Βεβαίως. Μάλιστα.
10: Και του ιστορικού ρόλου, τον οποίο πρόκειται να διαδραματίσει.
9: Μάλιστα.
10: Στην ζωή του τόπου.
9: Πολύ ωραία.
10: Οφείλει.
9: Μάλιστα.
10: Οφείλει τέλος πάντων να δίδει εντελώς ιδιαίτερα προσοχή στα έργα κοινής ωφελίας.
9: Καλά το πήγε αυτό.
10: Έξοχα. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Και αν τους κάνετε και εκείνη τη γεωργική σχολή.
9: Αγαρπατώπες.
10: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
9: Μάλιστα.
10: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
9: Ναι.
10: Καλά το πήγα και αυτό, κύριε Υπουργέ.
9: Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
11: Φοβερή ταινία.
12: Φοβερή, φοβερή.
11: Λοιπόν, σοβαρέψουμε. Στη Βάρη είναι τα ρία που μας έστειλε, για να ξέρεις.
12: Στη Βάρη, ναι. Και λοιπόν, το προηγούμενο ηχητικό δεν έχει καμία σχέση με τον καλεσμένο μας, να πούμε. Έτσι,
11: όχι, στιγμή, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Το άκουσε κιόλας το μισό, γιατί είδα ότι ήταν στον αέρα. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
13: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
12: Λέγαμε να κάνουμε και μια πολιτική συνέντευξη το τελευταίο διάστημα, τώρα λίγο πριν τελειώσει η σεζόν. Ας την κάνουμε. Ήταν δίκιο, όπως λέει, έγινε πράξη.
13: Για να δούμε.
12: Λοιπόν, χθες είχαμε τον κύριο Γιώργο Βλάχο εδώ που λέει ναι, αν το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι τέτοιο και μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
11: Ναι, δεν το πει χοντροκομμένα, αλλά το άφησε ανοιχτό.
13: Λοιπόν, ας πούμε το βασικό για να. Πώς να σας πω, για να το τελειώνουμε αυτό. Ο κόσμος όταν πάει να ψηφίζει, ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτά είναι διάσπαστα μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, λοιπόν, οι εκλογές αποδίδουν ένα συμπαγές αποτέλεσμα και με βάση αυτό προχωράμε. Τώρα, όσον αφορά την εκτίμηση τη δική μου για το τι θα συμβεί εκλογικά, και δεν είναι το λέω καθήκον του συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, αλλά είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος απολύτως επιδιώξιμος, απολύτως. Προφανώς δεν αμφισβητείται η άνετη και πολύ άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους, διότι αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις μετρήσεις, ό,τι και αν αποδίδουν αυτές στους εκλογικούς συσχετισμούς που αποτυπώνονται τώρα, ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί. Και επειδή θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, με την έννοια όχι ότι υφίσταται και ξέρετε δεν μας αρέσει, αλλά δεν υπάρχει. Όπως είναι αποτυπωμένοι οι εκλογικοί συσχετισμοί μέχρι τώρα. Άρα τα πράγματα θα ακολουθήσουν, νομίζω, αυτόν τον, πώς να σας πω, τον απόλυτα συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο απόλυτα σωστός πολιτικός δρόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραπάνω συζητήσεις.
12: Να επιμείνω μόνο λίγο, θέλω να πω, συνταγματικά επιτρέπεται το οτιδήποτε. Υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, επιτρέπεται κυβερνήσεις μειοψηφίας, οικουμενικές, οτιδήποτε. Είναι πολλά που επιτρέπεται.
13: Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό. Όταν τα πράγματα δείχνουν αδιαφεσβήτητη πρωτιά, αδιαφεσβήτητη νύχη, και ο κόσμος ψηφίζει, επαναλαμβάνω, ενιαία. Ενιαία. Όταν ψηφίζει ένα κόμμα, το ψηφίζει ενιαία.
12: Αυτό θέλω να το εξειδικεύσουμε. Αυτό ακριβώς ήθελα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι σε μια κυβέρνηση που δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός?
13: Αυτά τα σενάρια είναι, αφού τα παρακολουθώ εδώ και 3 χρόνια, τέλος πάντων, που συμμετέχω στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη τετραετία που δεν συμμετείχα, δεν είχα κάποια ιδιότητα. Είναι, αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Τώρα αυτά, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Τα καταλαβαίνει. Άρα, μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει άπειρα σενάρια, να δοκιμάσουμε με αυτόν αντίπαλο του Μητσοτάκη, να δοκιμάσουμε έναν άλλο αντίπαλο του Μητσοτάκη, έναν τρίτο, έναν τέταρτο, δεν βγαίνει τίποτα. Μέχρι στιγμής κουβά όλα. Κατά συνέπεια, τα πράγματα οδηγούνται με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, του εκλογικού σώματος και πρωτίστως της χώρας.
11: Τώρα όμως υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Εκτός από όλα τα κόμματα που έχει στα δεξιά της, έτσι κι αλλιώς τα έχει και στις τελευταίες εκλογές, βέβαια είναι αλήθεια, θα έχει και το κόμμα Σαμαρά.
13: Τώρα για να το δούμε λίγο αυτό. Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε.
11: Θα το δούμε, φαίνεται.
13: Καθίστε τώρα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ μέσα σε αυτό το σενάριο που περιγράψα νωρίτερα, το οποίο έχουμε παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια, να βρούμε κάποιον να νικήσει στο Μητσοτάκη, να βρούμε κάποιον να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, είναι και αυτό το σενάριο ότι θα έρθει ο Σαμαράς να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, διότι εμφανίζεται πρώτη φορά μία προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία. Δηλαδή, κάνουν ένα κόμμα να κάνουν ζημιά σε κάποιον. Τουλάχιστον έτσι όπως το εμφανίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παρατηρώ.
11: Η τέτοια δουλειά, η στόχευση αυτή είναι κεντρική, δεν το πει ποτέ δημοσίως προφανώς και ο κ.
13: Αλλά και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Διότι μέχρι στιγμής παρουσιάζεται και τροφοδοτείται και φουσκώνει ένα υποτιθέμενο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο λέει έχει στρατηγικό στόχο να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τώρα, τι κόμμα θα είναι αυτό και τι προσφορά θα έχει στη δημοκρατία, δεν ξέρω. Αλλά προς το παρόν το αφήνω. Λέω το εξής. Ότι κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε. Τώρα, ποιος ο λόγος που δεν το βλέπουμε? Μάλλον είναι, εγώ θα μπορούσα να εκτιμήσω από την εμπειρία μου, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου εκεί πάνω και τα λοιπά, ότι πρέπει να συναντά τρομακτικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών αλλά και ψηφοφόρων. Εν πάση όμως περιπτώσει, κάτι το οποίο είναι παρατηρημένο, ότι κάτι το οποίο φουσκώνεται όταν είναι να δημιουργηθεί, δίθεν να δημιουργηθεί, όταν εμφανίζεται προσγειώνεται στην πραγματικότητα, και η πραγματικότητα πολλές φορές και δεν έχουμε ζήσει.
12: Ναι, αλλά βλέπουμε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, και βουλευτές και λοιπά, που λένε ναι, θα μας κάνει μια ζημιά. Θα μας κάνει μια ζημιά παίρνοντας και ποσοστό, αλλά και εμποδίζοντας ανθρώπους που είναι σήμερα στους αναποφάσεις τους να επιστρέψουν.
13: Αυτό είναι μια, επαναλαμβάνω, θεωρητική συζήτηση σε μια περίοδο που κάποιοι εύχονται να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ποιο είναι να συμβεί? Να πάθει και βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε ζημιά στο Μητσοτάκη. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και κυρίως, προσέξτε, εν ώψη του ότι νομίζω ξεκαθάρισε το τοπίο, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν ξέρω τι τελικώς θα εμφανιστεί εκεί και πώς θα εμφανιστεί.
12: Πιστεύετε ότι τον κύριο Σαμαρά τον προωθούν και συμφέροντα, κύριε Υπουργέ?
13: Δείτε λίγο, εγώ δεν είμαι πάντα υπέρ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας. Προτιμώ να κρίνω πολιτικά τους ανθρώπους. Τώρα το τι κρύβεται, τι δεν κρύβεται, σε ένα σημείο ο κόσμος το καταλαβαίνει αν κρύβεται κάτι. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια συζήτηση πάνω σε μια εικασία ότι κάτι μπορεί να γίνει, ενδεχομένως να γίνει, πότε θα γίνει και πού θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει και τι θα λέει αυτό που θα γίνει. Μέχρι στιγμής είναι όλα στο επίπεδο μιας θεωρητικής συζήτησης. Γι' αυτό λέω ότι όταν εμφανιστεί κάτι το οποίο συζητιέται από πριν, αυτό προσγειώνεται στην πραγματικότητα και προσγειώνεται συνήθως έτσι πολύ άρθρα.
12: Ένα άλλο κόμμα που έγινε, Τσίπρας για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ που είχαν από πάλι, Ελλάς, δεν φαίνεται να προσγειώνεται, φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι δημοσκοπικά.
13: Ό,τι απογειώνεται βέβαια.
12: Δημοσκοπικά η αξιωματική αντιπολίτευση.
13: Ναι. Τώρα, έχουμε το εξής φαινόμενο εδώ πέρα. Mm-hmm. Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Mm-hmm. Δηλαδή. Είναι. Τώρα γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια αυτό. Είναι,
12: όχι, δείχνει μια μεγάλη κρίση του συστήματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές τείνουν να φτάσουν αυτές του 12ου μνημονίου.
13: Εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα μια βουλή όπου προσέρχεται η κυβέρνηση και αν εξαιρέσει το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντιμετωπίζει και αυτό του κόσμου τα προβλήματα, δεν έχει μια δομημένη κατάσταση να μπορεί να συνομιλήσει εκεί μέσα. Δηλαδή να αντιπαρατεθεί, δεν είναι υπόλοιπο. Ή να συμφωνήσει, βάση περιπτώσει. Δεν είναι αυτό, είναι πρωτοφανές τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Τώρα έχουμε μια αντιπολίτευση, λέτε εσείς, εκτός Βουλής. Πρωτότυπο είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να δούμε. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια απογείωση. Όμως η διαφορά, ας πούμε, του κυρίου Τσίπρα με όλες τις άλλες τους υποτιθέμενους σχηματισμούς που θα γίνουν κτλ. Είναι ότι ο Τσίπρας λέει: εγώ κυβέρνησα, επανέρχομαι, φτιάχνω ένα κόμμα όπως το φτιάχνω και διεκδικώ, εν πάση περιπτώσει, να πάρω καταρχάς τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή και μετά θέλω να κυβερνήσω. Εδώ έχεις ένα σαφή πολιτικό στόχο, πώς να σας πω. Ένα στόχο όμως το οποίο συνάδει με την δυνατότητα διακυβέρνησης της χώρας.
12: Να σας ρωτήσω κάτι. Και ο Ανδρουλάκης το έχει. Λέει πρώτο κόμμα. Έστω και με μια ψήφο διαφορά.
13: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα.
11: Ναι, δεν το λέει πια πολύ συχνά καταρχήν.
13: Τι να κάνω τώρα, ξέρω εγώ.
11: Εγώ με τελευταία θέλω να κάνω. Αν υποθέσουμε όμως ότι γίνονται εκλογές, θα γίνουν κάποιες εκλογές, και αν υποθέσουμε, θα γίνουν κάποιες εκλογές και δεν πετυχαίνει το στόχο της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται δύσκολο, δεν το πετυχαίνει. Βλέπετε εσείς κόμμα με το οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε?
13: Δείτε λίγο. Η κυβέρνηση από την ώρα που έχει σαφή στόχο, την επίτευξη της αυτοδυναμίας και η αυτοδυναμία φαίνεται στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, τότε κάθε τέτοια συζήτηση είναι έξω από κάθε πολιτική λογική. Ναι. Έχει ένα στόχο, έχει ηγεσία, με έτσι πορεύεται.
12: Συγνώμη,
13: και
12: γιατί
13: αν
12: είναι
13: θέλετε
12: λογική,
13: την εκτίμηση
12: για μου τον
13: στόχο, τον στόχο αυτό να το πετύχει.
12: Ναι.
13: Θα το πετύχει.
12: Λέω το εξής, ο Πρωθυπουργός λέει μία εκλογή και μόνο. Δεν λέει δεύτερη δηλαδή η αυτοδυναμία αν χρειαστεί. Προφανώς το λέει για άλλους λόγους.
13: Λέει μία εκλογή και μόνο για να πάρω την αυτοδυναμία και να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε με δεύτερες εκλογές. Αυτό.
12: Μπράβο. Λέει. Αν αυτό δεν γίνει.
13: Κοιτάξτε λίγο, τι θα πείτε.
12: Θα πείτε, ο κόσμος ψηφίζει.
13: Βάζεις ένα στόχο.
12: Δεν υπάρχουν πάντα συζητήσεις σε αυτό προεκλογικά.
13: Με συγχωρείτε λίγο, το προηγούμενο το 23.
12: Ναι.
13: Τι μας λέει. Έγιναν εκλογές.
12: Ναι.
13: Και ξανά έγιναν εκλογές σε ένα μήνα. Και πήρε μια άνετη αυτοδυναμία η κυβέρνηση και τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, λες και συζητάμε τώρα για κάτι που δεν υπήρξε.
12: Μπορούν να γίνουν δεύτερες εκλογές, αυτό λέω.
13: Συγγνώμη λίγο, όταν δεν πετυχαίνει το 23, επαναλαμβάνω, λόγω του εκλογικού νόμου, αν θυμόσαστε, παρότι είχε πάρει υψηλό ποσοστό, δεν μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και επομένως πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν τις πήρε με πανηγυρικά.
11: Αυτό που λέει το Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει.
13: Ωραία. Άρα, κατά συνέπεια, τώρα το να συζητάμε για κάτι το οποίο συνέβη πριν από 3 χρόνια, ότι τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Εάν τα πράγματα δείχνουν ότι πρέπει να πάει σε δεύτερες εκλογές, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Ο στόχος είναι αυτοδυναμία και θα την πάρει.
11: Είστε κόμμα ανάδελφων, όπως έλεγε ο αείμνηστος Χρήστος Σαρτζετάκης.
13: Ναι, για τη χώρα του έλεγε. Δείτε λίγο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μία, όπως εκφράζεται υπό την ηγεσία Μητσοτάκη, είναι μία εκλογική και κοινωνική συμμαχία, η οποία είναι ευρεία.
11: Ναι,
13: επομένως δεν είναι αν έχεις ένα άλλο κομματίδιο δίπλα σου να συνεργαστεί.
11: Κάποιοι την κατηγορούν παρά είναι λοιπόν ευρεία. Ναι.
13: Έχεις λοιπόν μία συμμαχία η οποία είναι κέντρο-κέντρο-δεξιά-δεξιά. Ναι. Αυτός είναι ο χώρος.
11: Ναι.
13: Λοιπόν, και αυτό που ορίζεται ως κέντρο-δεξιά, ας πούμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυφώνεται και στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα λοιπόν έχεις μία εκλογική κοινονική συμμαχία, η οποία είναι πολύ ευρύτερη από το να κάνεις μία συμμαχία.
12: Σε μισό λεπτό, μας είπατε εδώ κατηγορηματικά ότι θέλετε να είσαστε υποψήφιος βουλευτής. Υπάρχουν ρεπορτάζ και είναι αληθινά, το γνωρίζουμε, που λένε επιμένουν το Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη για να ενισχυθεί το κυβερνών κόμμα.
11: Ναι, αυτό το ακούω και εγώ, επειδή έτυχε να μιλάω με ανθρώπους από εκεί, αυτό το Σαββατοκύριακο, που θεωρούν ότι πρέπει να συμμετέχετε γιατί θα βοηθήσετε την Νέα
13: Δημοκρατία. Σωστά τα ακούτε όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, εγώ έχω δηλώσει μέχρι τώρα 5 φορές το λιγότερο, ναι, ότι δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Mm-hmm. Δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Μάλιστα. Ναι. Δεν αγνοώ ταυτόχρονα, αυτή ήταν η τελευταία δήλωση που έκανα, ναι, ότι αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν έναν ιδιαίτερα εξαιρετικά, πώς να σου πω, σημαντικό χαρακτήρα για την Ελλάδα. Επομένως, θα κάνω μία στάθμιση όταν έρθει ο καιρός.
12: Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Να το.
13: Λοιπόν.
11: Ωραία. Εντάξει. Ναι, μας απαντήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
12: κύριε Φλωρίδη. Να
11: είστε καλά. Καλή
13: μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.
11: Ο Γιώργος εδώ.
12: Α, πρέπει να μην το πω. Μην το ακούς αυτό ο Σαμαράς.
11: Από να μην διαλύσαμε. Λοιπόν, όταν σου λένε ότι οι εκλογές θα γίνονται 27, ετοιμάσου γιατί είναι πολύ κοντά. Γιώργος Λουτράκη. Γιώργο, θυμάμαι ότι μου λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 26. Δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στο όμορφο Λουτράκη, να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, γρήγορα. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, θερό τη Κοσμοτέ Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr/telecom-roadshow.

0: μας το μεταφέρει η Κατερίνα Πλατή.
1: Μια επίσης πολύ δυσάρεστη είδηση. Η Μερλίντα είναι σπουδαία τραγουδίστρια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Μια της πιο σημαντικές τραγουδίστριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Θα την ακούσουμε επιστρέφοντας, έτσι, σε αναφορό τιμής. Περισσότερα μόλις γυρίσουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πολλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας, Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε την είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστή ότι σε ηλικία 91 ετών σύγησε για πάντα η σπουδαία φωνή του τραγουδιού, η Μερλίντα. Θα ακούσουμε Μερλίντα στη συνέχεια και θα μιλήσουμε για εκείνη. Αλλά επειδή έχουμε την προσκεκλημένη μας τώρα, ας πάμε σε εκείνη πρώτα, να μείνουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Η κυρία Βάση Αναστασίου είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι η πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής και την βλέπουμε πολύ συχνά και στις τηλεοπτικές.
1: Καλημέρα σας,
0: κυρία Αναστασίου.
2: Καλημέρα και στους δύο και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Λίντα. Ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια, μια σπουδαία καλλιτέχνη.
0: Όντως. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας τώρα. Τι σκέφτεστε κάθε φορά που βλέπετε το τελευταίο διάστημα δημοσκόπηση μπροστά σας?
2: Κοιτάξτε, αρχικά σίγουρα δεν χαιρόμαστε. Αυτό θα ήταν, ναι, νομίζω, παρανοϊκό να συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι πηγαίνοντας ο κόσμος προς την κάλπη, προς τις εκλογές, θα συγκρίνει πια προγράμματα και κοστολογημένες προτάσεις. Μέχρι στιγμής, περιμένουμε βεβαίως να δούμε, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεν έχει ανακοινώσει το επίσημο πρόγραμμά της και τις κοστολογισμένες θέσεις της. Εμάς, αν μπει κάποιος στο site μας, στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα, μπορεί να δει αναλυτικά τι προτείνουμε και πώς κοστολογούμε το κάθε τι που λέμε. Ναι. Συνεπώς, επειδή ξέρετε, ο κόσμος ψηφίζει για πρωθυπουργό, ψηφίζει για μελλοντικούς υπουργούς, ψηφίζει κυβερνητικές προτάσεις. Δεν ψηφίζει για αντιπολίτευση, αλλιώς θα είχαμε δύο ψηφοδέλτια. Ένα για πρωθυπουργό και ένα για πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Θεωρώ ότι θα κοιτάξει την κυβερνησιμότητα. Εμείς, δύναμή μας, πιστεύω, στο προστάσιό μας είναι το προγραμματικός λόγος. Δεν πρέπει να.
1: Μέχρι τώρα αναφέρεται μόνο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει ακόμα μπει στη Βουλή, θέλω να πω. Πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης.
2: Ναι,
1: και εκεί είναι η κόντρα για τα κοστολογημένα προγράμματα και αυτό συνεχώς σας λέει ότι δεν έχετε ποθενά κοστολογημένο πρόγραμμα.
2: Δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση πραγματικά, καθώς επανειλημμένα και εμείς, αλλά τα στελέχη, αλλά και οι επίσημες προτάσεις μας έχουν δίπλα την εκάστοτε κοστολόγηση και πρόταση. Άλλο αν δεν συμφωνεί κάποιος με αυτήν, ή άλλο αν δεν συμφωνεί κάποιος με το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι εκάστοτε πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά το ότι δεν έχουμε κοστολόγηση, τι να σας πω, εμένα μου κάνει εξαιρετική
0: εντύπωση. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε κάποια εξήγηση? Κινείστε στην Ανατολική Αττική και γενικότερα μιλάτε με κόσμο, είστε πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Έχετε καταλάβει για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ δείχνει να είναι κολλημένο εκεί που είναι και μάλιστα τόσο γρήγορα να έχει βρεθεί πάλι ξανά τρίτο στις δημοσκοπήσεις? Αλλά πέρα από το ότι είναι τρίτο, να μην μπορεί να κάνει ένα άλμα προς τα πάνω, έχοντας απέναντι μια κυβέρνηση με τόσα προβλήματα.
1: Κόμμα, ναι,
0: ναι, ναι. Ή να πλησιάσει, ας πούμε. Εγώ δεν λέω να είναι πρώτο κόμμα, να πλησιάσει τουλάχιστον μπροστά. Δεν βλέπουμε. Σαν να είναι κολλημένο δείχνει, ναι.
2: Πράγματι, στην Ανατολική Αττική, τουλάχιστον και παντού πιστεύω, ο κόσμος είναι εξαντλημένος. Ναι. Γιατί βιώνει μια τραγική κατάσταση, μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και με την ακρίβεια και με τα αυξημένα ενίκια. Μην τα επαναλαμβάνουμε, είναι γνωστά στον κόσμο. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν είναι άλμα για το ΠΑΣΟΚ το να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι η κυβερνητική εναλλακτική, την οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στόχος δηλαδή του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει κυβέρνηση. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε και αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε συντάξει με εκατοντάδες και χιλιάδες εργατοώρες. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν το ξέρει ο κόσμος τότε, ίσως. Μήπως δεν το ξέρει ο κόσμος.
2: Η επικοινωνία του προγράμματος είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται. Αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά ότι, κοιτάξτε, θα δημιουργηθούν δύο πόλοι. Αντικειμενικά στην Ελλάδα ιστορικά υπήρχε πάντα το δίπολο. Γι' αυτό και πριν αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, του οποίου γνωρίζουμε την πολιτική. Την έχουμε βιώσει 7 χρόνια.
0: Σωστά.
2: Και θα είναι και η αναλλακτική, σοβαρή πρόταση όμως. Χωρίς ρίσκα και όχι που κάναμε ναι και ναι που κάναμε όχι και ναι μεν αλλά. Και πάμε να φέρουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και πάμε να καταργήσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ξεκάθαρες εξηγήσεις. Εμείς προτείνουμε επαναφορά 13ης σύνταξης. Προτείνουμε κοινωνικές κατοικίες για μείωση των ενοικίων. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ. Προτείνουμε κατάργηση 13ωρου. Αλλά αυτά όλα όχι στον αέρα. Με συγκεκριμένο κόστος δίπλα και πώς βγαίνουν.
0: Ναι.
2: Συνεπώς, αν ο κόσμος ζει καλά εδώ και 7 χρόνια με τον κύριο Μητσοτάκη, φυσικά μπορεί να τον επιλέξει εκ νέου. Αν ο κόσμος θέλει ένα άλλο σοβαρό, πατριωτικό, υπεύθυνο κόμμα στο τιμόνι της χώρας, το οποίο να έχει στο επίκεντρο τους μη προνομιούχους και τα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη, μπορεί να προτιμήσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά δεν μου έχετε απαντήσει το ερώτημα. Έχετε καταλάβει γιατί αυτή τη στιγμή αυτό δεν αποτυπώνεται? Μπορεί να είναι λάθος όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά πάντως δεν αποτυπώνεται σε αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
2: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι λάθος όλες τις δημοσκοπήσεις. Εγώ βλέπω ότι τις έχω αμφισβητήσει. Θεωρώ ότι σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι Και το λένε και οι ίδιοι δημοσκόποι. Δεν σας το λέω εγώ. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα προς την καταμέτρηση, γιατί πολλοί κόσμοι.
0: Καλά, για όλους ισχύει αυτό.
2: Διαμορφώνεται αλλιώς το δείγμα. Ναι. Από εκεί και ναι, για όλους. Για όλους. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα ως προς αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δείχνουν μια τάση. Θεωρώ συνεπώς ότι ναι, το πρόγραμμά μας πρέπει, όχι μπορεί, πρέπει να επικοινωνηθεί καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα από τα κορυφαία μας στελέχη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και εν μέσω καλοκαιριού. Και αυτό δεν είναι γιατί έχουμε κάποια αγωνία για την προσωπική καρέκλα του καθενός, αλλά γιατί έχουμε μια πρόταση αλλαγής σελίδας για τη χώρα. Συνεπώς, προγραμματικός λόγος, ξαναλέω, να μην πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού, γιατί από μόνο της η επάνωδος Τσίπρα και η επανεμφάνισή του δημιουργεί, θυμίζει σε όλους κάποιες πιο εποχές, αν θέλετε, διχαστικού λόγου, λαϊκισμού. Εγώ θεωρώ ότι το δυνατό μας όπλο είναι τα στελέχη μας και αύριο μεθαύριο, αν θέλετε, εγώ θεωρώ ότι να θέσουμε και στο δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε κάνει μια υποτιθέμενη σκιώδη κυβέρνηση ως Πασόκ. Λέμε ότι υπεύθυνος για τα οικονομικά, ας πούμε, είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Υπεύθυνος για τα ενεργικά είναι ο κύριος Δούκας ή ο κύριος Γερουλάνος για την εξωτερική πολιτική. Λόγω άνθρωποι.
1: Να ρωτήσω κάτι, ποιος είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά, εγώ αλήθεια δεν το ξέρω.
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου, αν δεν απατώ, είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά. Τώρα, εκτός αν δεν θυμάμαι εγώ καλά, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Τώρα δεν θυμάστε εσείς όμως.
0: Πώς να θυμάται το ψηφοφόρο.
1: Για τα οικονομικά, πώς να θυμάται το ψηφοφόρο.
2: Είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά από εκεί και πέρα, η οποία είναι και υπεύθυνη του προγράμματος. Αύριο μεθαύριο, ποιος θα είναι υπουργός εξωτερικής πολιτικής. Από το κάθε κόμμα. Ποιος θα είναι υπουργός υγείας. Ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών. Θέλω να πω ότι παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Και αν μου επιτρέπετε επίσης να πω ότι θεωρώ πολύ καλή την προσέγγιση που έχει δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα, παρουσιάζοντας και ένα πιο νεανικό προφίλ, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τα social media, τα οποία τα είχαμε αφήσει πολύ πίσω, είναι η αλήθεια. Γιατί και το νεανικό κοινό είναι οι άνθρωποι που ψηφίζουν και έρχονται στην κάλπη. Γιατί νομίζω ότι πρέπει το οποιοδήποτε κόμμα να τους χαρίσει στο να μην συμμετέχουν, στη μη συμμετοχή.
1: Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασίου. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να
0: είστε καλά. Δεν ήξερα ότι είναι η κυρία Διαμαντοπούλου υπεύθυνη για τα οικονομικά του Πασόκ. Για τον κύριο Κουκουλόπουλο ήξερα ότι είναι αρμόδιος για θέματα
1: οικονομικών. Νομίζω η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ανάπτυξη.
0: Επικεφαλής του ΤΕ οικονομικών και γραμματέας του ΤΕ οικονομικών είναι ο κύριος Γιώργος Παλιοδήμος. Εγώ είχα ακούσει.
1: Αυτό είναι στη Βουλή.
0: Εκτός Βουλής είναι ο Πάρης Κουκουλόπουλος.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά μπορεί να είναι λόγω του προγράμματος να το είπε, ας πούμε, επειδή έχει το γενικότερο πρόγραμμα.
1: Πια δεν το έχει ούτε το πρόγραμμα.
0: Ποιο το έχει.
1: Το έχει πια το πρόγραμμα, κυρία Διαμαντοπούλου. Είχε τον πολιτικό σχεδιασμό.
0: Ναι, το πρόγραμμα το έχει ο κύριος.
1: Εξ αρχής το έχει ο κύριος. Είναι όλα λάθος τα ονόματα.
0: Καρχιμάκης.
1: Ο κύριος Καρχιμάκης.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, βασίζεται έτσι. Στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.
0: Μάλλον.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο από το θάνατο της Μέρις Λίντα, μίας από τις πιο εμβληματικές ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής σε ηλικία 91 ετών, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, αποτέλεσαν ένα από τα πιο πετυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Στην πολυετή καριέρα της συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη, ερμηνεύοντας τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, σωρός έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο δράστης ξυλοκόπησε τον ποινικολόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη. Ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Απολύτως επιδιώξιμη αυτοδυναμία. Δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε πως όταν ο κόσμος προσέρχεται στην κάλπη, ψηφίζει πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε: Σαμαρά, ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Σημείωσε ότι προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός συναντά σημαντικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Επανέλαβε πως δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Ωστόσο, όπως είπε, θα κάνει μια στάθμιση όταν έρθει ο καιρός. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρο στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό 14χρονου Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Αλγερία. Στα αθλητικά, απέρριψε ο Γάλλος Γκάρτεο Μαλεντόν την πρόταση του Παναθηναϊκού. Παρά την υψηλή οικονομική προσφορά των Πρασίνων, η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή, χωρίς να κλείνει οριστικά την υπόθεση Κάγκουα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μερλίντα που έφυγε στα 91 της πριν από τις τελευταίες ώρες δηλαδή. Διαβάζουμε στα παραπολιτικά.gr ότι τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε πολύ μικρή μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου τότε. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και μουσικές σκηνές. Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη ήταν καθοριστική, καθώς μαζί έφτιαξαν ένα από τα πιο ιστορικά καλλιτεχνικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Όσοι βλέπετε ελληνικές ταινίες της εποχής, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Η σχέση τους δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή, επεκτάθηκε και στην προσωπική του ζωή. Πρωταγωνίστησαν μαζί και σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές. Το 1961 πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή». Η πρώτη της δημοσιογραφική εμφάνιση, ακριβώς αυτό που ακούσαμε, έτσι, έγινε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες στιγμές της διεθνούς πορείας ήταν το 1964, όταν στη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Χιώτη τραγούδισε το «Λευκό οίκο» προς τιμή του τότε προέδρου των ΗΠΑ Λίτον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του δίδυμου.
1: Ήταν μεγάλη είδηση τότε που μπήκαν στο Λευκό Οίκο ο Χιώτης και
0: οι κότες, όπως ο Άντωνι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας, οι οποίοι ήταν παρόντες σε εκείνη την βραδιά. Συνεργάστηκε με Θεοδωράκη, με Χατζηδάκη και επηρέασε πολλές νεότερες τραγουδίστριες, ανάμεσά τους η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Λυκερία, η Δήμητρα Γαλάνη και η Κωνσταντίνα. Τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή, λέει, πρώτη αποσύρθηκε σταδιακά από τη νύχτα. Δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι. Οι τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις ήταν δίπλα στη Χαρούλα Αλεξίου στον Νεφέλη τη σεζόν 96-97, στη Γλυκερία στο Χάραμα τη σεζόν 2002-2003 και τέλος δίπλα στην Άννα Βύση, αυτό το θυμάμαι, στο Ρεξ 2011-2012, όπου αποθεώθηκε από το κοινό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, έμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Τι να πούμε άλλο, νομίζω ότι θα τη βλέπουμε σήμερα στις οθόνες μας και θα τη βλέπουμε για πάντα όσο είμαστε σε αυτό τον κόσμο.
1: Θα την ακούμε
0: και θα τη βλέπουμε και στις ταινίες δίπλα στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη, ο οποίος πέθανε πάρα πολύ νέος ο Μανώλης Χιώτης. Νομίζω γύρω στα 50 του πρέπει να πέθανε ο Μανώλης Χιώτης, σε πολύ μικρή ηλικία, προδομένος από την καρδιά του νομίζω. Λοιπόν,
1: αυτά. Θέλω να πω κάτι για αυτόν τον άνθρωπο στην Ακρόπολη που έκανε την επίθεση χθες.
0: Να, για πες. 7 φορές ακόμα είχε κάνει αντίστοιχα περιστατικά. Δεν κυκλοφορούσε ελεύθερος. Αυτό θα σας πει. Πες τα.
1: Μία στο Σύνταγμα το 19 για κατοχή μαχαιριού. Το πρόσφατο, το οποίο πρόσφατα στην Κυψέλη για εξύβριση κλπ. Είχε κάνει ακούσια νοσηλεία, είχε κλειστεί δηλαδή.
0: Τον έχουν πιάσει 2-3 φορές. Έχει κάνει περιστατικά, μπορεί να μην κάνει τόσο σοβαρό κανένα, αλλά έχει κάνει άλλα παρόμοια. Έχει προφανώς ψυχολογικά ζητήματα σοβαρά.
1: Εδώ το λέω μόνο και μόνο για να πω.
0: Όσοι ακόμα θα είναι έτσι έξω.
1: Για να πω ότι με το θέμα της ψυχιατρικής υγείας και της ψυχιατρικής νοσηλείας υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν.
0: Να μια εκδοχή άλλη, η οποία είναι τουλάχιστον ανώδυνη. Γυμνός άντρας στη Μύκονο πόζαρε δίπλα στο άγαλμα του Καραμαλή.
1: Δεν πόζαρε ακριβώς.
0: Τι έκανε?
1: Ούρισε.
0: Ούρισε. Απόζαρε, διάβασα εκεί.
1: Ήταν.
0: Συνειδητοποιήσατε ότι οι boomers φεύγουν σιγά σιγά. Παίρνουμε σειρά εμείς οι Gen Xers για το μεγάλο δρόμο, ρε μάλια. Ναι, Generation X, αυτό λέει. Εμείς είμαστε στην X, δεν είμαστε boomers. Για 2 χρόνια την κλείδωσα εγώ.
1: Μέρα πάρα πολύ δύσκολη σήμερα. Επικίνδυνη για πυρκαγιές. Θα δωρήσει κολυδά στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό.
0: Ακούσαμε μια δήλωση από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά ότι οι καιρικές συνθήκες σημερινές θυμίζουν πολύ εκείνες τις μέρες και
1: νύχτα
0: στο μάτι το 2018 της τραγωδίας τεράστιας. Για πες μας λοιπόν.
2: Δεν είναι τόσο πολύ έντονος ο άνεμος. Η μορφή βέβαια του δυτικού, βορειοδυτικού πράγματι είναι τέτοια. Όχι όμως, τότε είχαμε έναν άνεμο ο οποίος έφτανε. Και η μέση ένταση του έφτανε τα 50 μίλια την ώρα, δηλαδή έφτανε τα 10 μποφόρ. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Μοιάζει όμως πάρα πολύ και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Κυρίως είχε το ρόλο, πιστεύω, της επισήμανσης της κατάστασης αυτής η οποία υπήρχε.
1: Μέσω της προβολής, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, και γιατί όλοι ο καθένας πιστεύω ότι θέλει και για το λόγο το δικό του να προβάλλει κάποια πράγματα και να καταλάβει και ο κόσμος την επικινδυνότητα της κατάστασης. Δηλαδή, καμία φορά δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Πολύ ότι υπάρχει κατηγορία 5, ότι είμαστε στο κόκκινο συναγερμό σε πολλές περιοχές και γι' αυτό το λόγο και όλες για να το τονίσουμε περισσότερο θυμίσουμε και κάποια πράγματα από παλιότερες καταστάσεις. Κάθε περίπτωση πάντως είναι τελείως διαφορετική. Εκείνο που πρέπει να σας πω εγώ τώρα, κοιτάζοντας κάποια στοιχεία ανώτερης ατμόσφαιρας, είναι πράγματι ότι σήμερα είναι μια αρκετά δύσκολη ημέρα. με την έννοια το ότι δεν θα συμβάλλει μόνο η ανώτερη ατμόσφαιρα, αλλά και οι τοπικές συνθήκες στην επιφάνεια του εδάφους, που θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία σε τοπικό βέβαια πάντα επίπεδο, στα επίπεδα των 41-42 βαθμών Κελσίου. Τώρα βέβαια και από την ΕΜΗ είδαμε ότι υπάρχει και το 43, το οποίο κάποια πρωινά στοιχεία μάλλον το παίρνουν λιγάκι πίσω. Δηλαδή τα μοντέλα έχουν γυρίσει ελαφρώς σε πιο συντηρητικές καταστάσεις, όχι χαμηλά.
0: Όχι, είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν.
2: Δηλαδή, τα έχουν μαζέψει σε σχέση με τα χθεσινά προγνωστικά στοιχεία που ήταν πιο εκτεταμένες οι περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν.
0: Ναι.
2: Ενώ τώρα σήμερα φαίνεται ότι η τοπικό, δεν θα είναι η ευρεία επέκταση των θερμών μαζών, αλλά η τοπικότητα λόγω κυρίως της κατεύθυνσης του ανέμου. Ναι. Αυτό ήταν ένα στοιχείο. Επιτρέψτε μου όμως να πω και κάτι άλλο, ότι επειδή είχαμε ήδη, δεν ξέρω αν γίνανε ζημίες κτλ. Είχαμε ένα πέρασμα μπουρινιού και από την περιοχή της Κέρκυρας στα ξημερώματα σήμερα με πολύ ενισχυμένους ανέμους. Πέρασε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς δεν ήταν πάνω στο νησί, δεν ήρθε ο κύριος πυρήνας. Αλλά επειδή περιμένουμε και ένα άλλο σύστημα σήμερα το απόγευμα προς βράδυ να περάσει από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, επειδή είναι ήδη το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για τον καύσωνα, υπάρχει δηλαδή μια σχετική προειδοποίηση αυτή που είπαμε προηγουμένως, ότι θα έχουμε 41 με 42 βαθμούς και πιθανόν στην περιοχή της Θεσσαλίας 43. Μήπως θα ήταν καλό, επειδή μετακινείται ο κόσμος, επειδή υπάρχει κόσμο στις παραλίες, επειδή δεν θα είναι τόσο ισχυρές οι καταιγίδες, τα ύψη βροχής δεν είναι τόσο μεγάλα, είναι γύρω στα 20-25 χιλιοστά βροχής. Όμως θα έχουμε πάρα πολύ ενισχυμένους ανέμους, με ρηπές του ανέμου που μπορεί να πλησιάσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το είδαμε χθες, προχθές μάλλον, με το πέρασμα της κατάστασης το βράδυ προς τα ξημερώματα από την περιοχή της Καβάλας.
0: Ναι.
2: Στη Χρυσούπολη, στο αεροδρόμιο, έφτασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ο άνεμος, οι ρηπές του ανέμου, γιατί κατεβαίνει ο ψυχρός αέρας από την ανώτερη ατμόσφαιρα, τη διαδικασία λέμε, και δημιουργεί πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα στην επιφάνεια, και γι' αυτό είδαμε κιόλας να ξεριζώνται δέντρα, να γίνονται διάφορες καταστροφές στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλει πολύ προσοχή κυρίως από αυτό, και βέβαια με την έννοια ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που είναι έξω, απόγευμα, βραδάκι, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από την Ασπροβάλτα, θα έλεγα, μέχρι περίπου και την περιοχή του Εύρου, χρειάζεται αρκετή προσοχή, αν και φαίνεται σαν περιοχή που επηρεάζεται πιο πολύ, είναι τα βόρεια κομμάτια του Εύρου, δηλαδή η περιοχή του Δημότυχου, της Οριστιάδος, τα βορειότερα τμήματα του νομού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτά σήμερα. Ναι. Διαβάζω ότι θα έχουμε μια βουτιά από αύριο της θερμοκρασίας.
2: Ναι, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Συνολικά η θερμοκρασία εκτιμάται Παρασκευή προς Σάββατο να έχει πέσει γύρω στους 8 με 10 βαθμούς. Θα έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πούμε.
0: Θα έχουμε και βροχές.
2: Και καταιγίδες, ναι, μεγάλα ύψη βροχής. Ειδικά έχουμε δύο περάσματα. Ένα σήμερα από τη Βόρεια Ελλάδα και ένα άλλο που θα πιάσει Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.
0: Μποχε.
2: Με την περισσότερη βροχή στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων και Ανατολικής Θεσσαλίας. Δηλαδή έρχεται πιο βαρύ σύστημα την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Παρασκευή, επειδή κόσμος θα ταξιδεύει Παρασκευή πρωί, βράδυ, μεσημέρι.
2: Και Παρασκευή από τις πρωινές ώρες, αλλά κυρίως μεσημέρι και απόγευμα θα είναι πιο, η πιο έντονη η κατάσταση.
1: Και εδώ στην Αθήνα θα δωρεί.
2: Ναι, και στην Αθήνα. Δείχνει να πιένει και την Αθήνα. Δεν δίνει μεγάλα ύψη για την Αθήνα, αλλά και η Αθήνα και με 10-15 χιλιοστά καμία φορά μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί αυτά έχουν μεγάλη ραγδαιότητα.
0: Mm.
2: Αυτά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Έχει πολύ γρήγορα η βροχή και πολύ έντονη, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και για αυτούς που θα ταξιδεύσουν στα νησιά το τριήμερο, εννοώ που φεύγουν Παρασκευή, Σάββατο, οι άνεμοι.
2: Από Μποφόρ δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Θα βάλει βέβαια βοριάδες στα 6 και πρόσχερα στα 7 Μποφόρ. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Για λίγο τα 7 Μποφόρ, αλλά δεν φαίνεται να έχει ισχυρά έτσι, κάποια απαγορευτικά κτλ. Γιατί γυρίζει μετά Σάββατο προς Κυριακή. Οι βορειάδες κρατάνε μέχρι το Σάββατο στα 6-7 Μποφόρ και αρχίζουν σιγά σιγά και επικρατούν την Κυριακή προς Δευτέρα, δηλαδή 26-27 του μηνός, νοτιάδες. Οπότε
0: ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δύο πράγματα θέλει ηρεμία. Εντάξει, στην Αθήνα, κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι στην Αθήνα, όπως και χθες, ήταν στο 38-39. δύσκολα θα δούμε και σήμερα, αλλά δεν αποκλείεται λόγω της τοπικότητας να δούμε και κάποιο σαραντάρι για την περιοχή της Αθήνας. Είναι η μισή Ελλάδα, γι' αυτό λέμε καμιά φορά βέβαια, ότι η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα, αλλά θα το πούμε γιατί ζει και ο μισός πληθυσμός. Και δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Χθες έπαιξε σημαντικό ρόλο το αεράκι που φύσηξε, αλλά η ζέστη βέβαια ήταν αρκετά έντονη. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και η σχετική υγρασία είναι πολύ χαμηλή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δυσκολεύει την κατάσταση από πλευράς εκπαίδευσης των πυρκαγιών. Γιατί είναι πιο, η ξηρή μάζα είναι πολύ πιο ευπαθής και να πάρει πιο γρήγορα φωτιά. Αυτά έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
0: Ευχαριστούμε, να σε καλά. Καλημέρα, χαρά για χαρά.
1: Θοδωρή Κολυδά, αν και η φωνή του είναι γνωστή, γνώριμη είναι η φωνή που ακούμε.
0: Και μη εξαιρετέα. Λοιπόν, τα πράγματα θα είναι λίγο ζόρικα μέχρι να μην είναι τόσο ζόρικα πια και να ξαναγίνουν μετά. Πολύ συγκεκριμένο, έτσι. Λοιπόν, ζέστη σήμερα και από αύριο πτώση θερμοκρασία 10-12 βαθμού και βροχέ πολλέ, ιδιαίτερα στι Σποράδε, είπε νομίζω, και Δυτική Θεσσαλία θα ρίξει πολύ νερό. Και στην Αττική εδώ θα ρίξει νερό την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Λιγότερο
0: και θα έχει, λέει, λιγότερο θα ρίξει και θα έχει και καταιγίδε στην Αττική, που μπορεί κατά διαστήματα μικρά χρονικά να έχουν και αρκετή ένταση. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί. Και εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, ετοιμάστε τη μεγάλη σάλα, το μπουζουξίδικο που λέμε.
1: Εκεί, εκεί.
0: Γιατί δεν βλέπω να γίνονται. Έτσι τη λένε, ρε. Τι λένε, οι ίδιοι εργαζόμενοι τη λένε έτσι. Το μπουζουξίδικο τη λένε, γιατί είναι πολύ μεγάλο ο χώρο και βάζουν και ένα αυτό για να έχουν ορχήστρε συνήθω. Βέβαια δεν ανεβαίνουν μπουζούκια, αλλά καμιά φορά έχει και κανένα μπουζουκάκι. Συνήθω έχει πιάνο. Μαζί με το φιλέτο και το λαβράκι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Έλληνες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έλληνες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Για

0: Επιστρέψαμε πάρα πολιτικά 90,1. Κύριο Βασίλη Κουρία.
1: Κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
0: Μερλίντα, έτσι σήμερα νομίζω θα την ακούσουμε πολύ και νομίζω ότι.
1: Δικαίω.
0: Και απολύτω δικαίω. Έφυγε όσου μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ήταν 91 τη χρόνια με μια πολύ πολύ γεμάτη καριέρα, μια πολύ πολύ γεμάτη ζωή. Τα τελευταία τη πολλά χρόνια τα πέρασε στο γεροκομείο. Τη βλέπαμε τακτικά έτσι σε φωτογραφίσεις που πήγαιναν και τη βλέπανε κάποιοι καλλιτέχνες σε γενέθλιά της κλπ. Αυτά. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα σημερινά, ξαναγυρίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία αν και είναι 22 Ιουλίου,
1: εξακολουθεί
0: να είναι στην πρώτη γραμμή γενικώς της επικαιρότητας. Τα κόμματα έχουν δραστηριότητα, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δραστηριότητα. Σαν να είμαστε προεκλογική περίοδο, κατά καλό καιρό είναι αυτό. Πιστεύω θα κοπεί απότομα νομίζω την άλλη εβδομάδα αυτό. Με έναν τρόπο.
1: Ναι. 15 μέρες.
0: Ναι, 20... σε 10-15 μέρες. Ναι, για 15-20 μέρες περίπου, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σήμερα τα είπα όλα σωστά.
1: Καλημέρα.
0: Βασίλης, να την είπα τίποτα λάθος.
2: Δεν παρεξηγώ.
1: Μια Ελλάδα η οποία μετά την ανακοίνωση των θέσεών της για την παιδεία δέχεται επιθέσεις για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά και έχει ενδιαφέρον. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Λέει είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα για την αριστερά τα μη ιδιωτικά πανεπιστήμια, εσείς τα αποδέχεστε.
0: Ο κύριος Παπάς άκουσε μια συνέντευξη, συγγνώμη να προσθέσω μόνο, να λέει ότι στο συνέδριο που αποφασίσαμε αυτά ο κύριος Τσίπρας ήταν παρόν και ψήφισε.
2: Ταυτοτικό ζήτημα για την αριστερά είναι η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Αυτό που λέμε εμείς, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δει κανείς κάνοντας ένα βήμα πίσω, κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι στην Ελλάδα η παιδεία δεν είναι ούτε ακριβώς δημόσια, ούτε και δωρεάν. 9 στα 10 παιδιά, μας λέει το ΙΟΒΕ, από χαμηλά εκπαιδευτικά και εισοδηματικά στρώματα δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι ένα σύστημα λοιπόν το οποίο όχι απλά τροφοδοτεί, αλλά και δημιουργεί ενίοτε στην πορεία πολύ μεγάλες ανισότητες. Έχουμε λοιπόν τα εξής δεδομένα. Έχουμε κάθε οικογένεια και τα ίδια τα παιδιά που προτιμούν να δώσουν τα λεφτά από το υστέρημα σε δίδακτρα παρά να περάσουν από αυτή την οικονομική ταλαιπωρία και να περάσουν και τα παιδιά από τη βάσανο, την ψυχολογική, τη συναισθηματική των πανελλαδικών εξετάσεων, που προτιμούν να δώσουν αυτό το υστέρημα στα ιδιωτικά. Έτσι δεν είναι?
1: Να μην περάσουν λέει,
2: το πρόβλημα, διότι τα παιδιά πολύ υψηλού εισοδηματικού προφίλ συνήθως πηγαίνουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το γνωρίζουμε αυτό. Εμείς λοιπόν τι είπαμε? Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση στήριξης του δημόσιου σχολείου και του δημόσιου πανεπιστημίου. Μέτρα υποστήριξης λυκείου, κατάργηση σταδιακή των πανελλαδικών, μικρότερα τμήματα, προστασία προσωπικού, επιστημονική επιμόρφωση, αυξήσεις μισθών και ούτω καθεξής. Εργαζόμαστε δηλαδή ώστε η κοινωνία να νιώσει ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύει μια περιουσία είτε στα φροντιστήρια είτε αλλού για να σπουδάσει. Yeah. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θέλουμε το ιδιωτικό γενικά να μην είναι ελκυστικό καν. Δηλαδή το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης να ενισχυθεί τόσο, ούτως ώστε να μην είναι καν εναλλακτική λύση. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε σε μια τετελεσμένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί? Αυτό είπαμε. Είπαμε ότι αυτή η διαδικασία δεν θα ήταν ποτέ επιλογή μας βέβαια αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά έχει δημιουργηθεί μια τετελεσμένη, μια de facto πραγματική κατάσταση χιλιάδων εγγραφών. Έχει δημιουργηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημιουργηθεί? Να φτιάξουμε ένα δικό μας θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αντικειμενικά θα θέσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψηλά standards, αντίστοιχα ή παρόμοια με αυτά που ισχύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο, με όρους λειτουργίας, αδειοδότησης, οργάνωσης, πρόσληψης προσωπικού, διαφάνειας, λογοδοσίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες ισονομίας και ισοτιμίας.

0: για τους σπουδαστές, προκειμένου να δώσουμε και το σήμα της οικογένειας.
1: Τα μη κρατικά θα υπάρχουν.
0: Συγγνώμη, τελειώνω τη φράση. Ναι, ναι. Ότι εμείς δεν θα ανοιχτούμε εκπαιδευτικά ιδρύματα σούπερ μάρκετ δύο ορόφων. Ταυτόχρονα όμως, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα αν δεν εμπνεύσουμε ξανά εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Ετοιμαζόμουν να σας πω λοιπόν, με προλάβατε, ότι σας άκουσα πριν που μιλήσατε γενικότερα για την παιδεία, για το κομμάτι της δωρεάν και παιδείας που είναι δήθεν δωρεάν παιδεία, ποτέ δεν ήταν δωρεάν παιδεία. Επειδή εσείς είστε νέος άνθρωπος, εμείς με τον Βασίλη είμαστε μιας κάποιας ηλικίας και έχουμε δει να περνάνε ατέλειωτες κυβερνήσεις μπροστά μας, 4 δεκαετίες, οι οποίες είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά μιλούσαν για την δωρεάν παιδεία, για την κατάργηση παραπαιδείας, για την κατάργηση βαριστηρίων και όλα αυτά. Όχι μόνο δεν έχουν καταργηθεί, αλλά έχουν ανθίσει και παρανθίζουν. Δηλαδή θεωρούνται εκ των όνων καν αυτό να περάσεις από εκεί για να μπορέσεις να μπεις στο πανεπιστήμιο. Πώς ανεβάζετε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη με όλα αυτά που σας ακούω να λέτε και πέρασετε από κάτω? Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί ακούγονται πάρα πολύ φιλόδοξα όλα αυτά, αλλά τα έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές πια, που ο κόσμος είναι πάρα πολύ δύσπιστος και με το απόλυτο δίκιο του, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, έχω ξαναπεί εγώ και στο παρελθόν ότι βεβαίως και η καχυποψία είναι δικαιολογημένη για 1000 δύο λόγους, έτσι. Από την άλλη όμως πρέπει να καταλάβουμε συλλογικά εννοώ και θεσμικά ότι η αποφασιστικότητα σε αυτά τα ζητήματα είναι μη διαπραγματεύσιμη. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε λίγο τι συντηρούμε, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν μία φρενήρης κούρσα προς τις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία ξεκινάει ήδη από το νηπιαγωγείο των παιδιών και η οποία συμπαρασύρει όλο το curriculum, όλη την γνωστική διαδικασία και τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, την παιδαγωγική σχέση με το προσωπικό και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργεί στρεβλώσεις υπονομεύοντας την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Υπονομεύει το εκπαιδευτικό σύστημα, κάνει κακό στην παιδική ηλικία. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί τα παιδιά, αντί να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη, να γίνουν καλοί καταναλωτές, να γίνουν καλοί φίλοι, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα fake news, να γίνουν ψηφοφόροι οι οποίοι δεν παραπλανώνται εύκολα, έτσι. Αυτό που κάνουν είναι ότι ενθαρρύνονται στην παπαγαλία από πάρα πολύ νωρίς. Όποιος τα καταφέρει, τα κατάφερε. Όποιος έχει να πληρώσει φροντιστήριο, πλήρωσε. Όποιος από την άλλη είναι παιδί με αναπηρίες, παιδί που δεν μπορεί να πληρώσει φροντιστήριο, παιδί διαφορετικού εθνοτικού ή εθνικού προφίλ, την πάτησε.
1: Να ρωτήσω
0: μένει
1: κάτι.
0: Εκτός. Και έτσι τροφοδοτείται και αυτή η βία που ακούτε καμιά φορά στις ειδήσεις, η ένταση, η καχυποψία, η οποία έχει πλήρως διαρρήξει τη σχέση εμπιστοσύνη στο σύγχρονο σχολείο. Άρα για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί είναι απόλυτη προτεραιότητα? Γιατί δεν είναι στο πλάι κεντρικών προγραμματικών θέσεων. Είναι κεντρική προγραμματική θέση για εμάς, συνυφασμένη με την εθνική πρόοδο. Ή θα κάνουμε αυτό, ή θα μείνουμε καθυλωμένοι εδώ που είμαστε. Δεν είναι κάπου καλά εδώ που είμαστε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μπορούν να γίνουν και άλλα μη κρατικά πανεπιστήμια?
0: Κοίταξε να δείτε.
2: Αυτό να πω, από τη στιγμή που παραμένουν, είναι απολύτως λογικό ότι μπορούν να γίνουν και άλλα.
0: Με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εισηγούμαστε εμείς, το οποίο έχει ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση, τη λειτουργία, την εποπτεία, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, νομίζω ότι δίνεται ένα μήνυμα ότι δεν είναι ένα προνομιακό πεδίο επένδυσης ή εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα τέτοιο στιβαρό και οριοθετημένο πλαίσιο.
2: Τώρα σε αυτά δεν σας κατηγορεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, σας κατηγορεί και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Θα το σχόλιο σας.
0: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο σε αυτό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την Ελλάδα από την αρχή αυτής της διαδικασίας, γιατί για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει και το κατανοώ απόλυτα, το σέβομαι, υπάρχει ζήτημα πολιτικής επιβίωσης. Είναι απολύτως αντιληπτό.
1: Υπάρχει ζήτημα πολιτικής επιβίωσης. Λέτε δηλαδή ότι...
2: Με την εμφάνιση της Ελλάδας.
1: Με την εμφάνιση του κόμματός σας χάνεται ο λόγος τον οποίο είχε προτάξει για να προκειμένου να ανέβει και να ξεπεράσει και τη Νέα Δημοκρατία για να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό λέτε δηλαδή. Οπότε ό,τι και να λέτε θα είναι απέναντι. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καταλάβει κάτι διαφορετικό, αλλά είμαι πολύ ανοιχτή σε διαφορετικές ερμηνείες και σε διορθώσεις. Πάντα παραμένω ανοιχτή.
1: Εκεί μου προκύπτει μια απορία βέβαια. Αν δεν καταφέρετε να είστε πρώτο κόμμα, αλλά αν τα καταφέρετε πάλι και δεν πετύχετε το στόχο της αυτοδυναμίας, που το βλέπω πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα αν καταφέρει στην παρούσα συγκυρία, πώς θα κυβερνήσετε με ένα κόμμα το οποίο σας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο? Γιατί φαντάζομαι ότι ένας από τους ενδυνάμει συμμάχους σας αυτός πρέπει να είναι. Εκτός αν σκέφτεται να κυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε πρόσφατα. Ποιος το είπε, κάποιος το είπε, ο κ. Δοδονής.
0: Αυτή τη στιγμή καμία. Ναι, είδατε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και μόνοι σας, έτσι σχολιάζοντας αυτό. Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται. Απόλυτο στόχος είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ναι. Και αν δεν γίνει αυτό με την πρώτη φορά, γίνεται με τη δεύτερη. Ναι. Δεν πρέπει να είναι
1: αυτή η στιγμή. Δεν είχε γίνει πάντως ούτε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη. Χρειάστηκε βοήθειες.
0: Δώστε μας παρόλα αυτά λίγο χρόνο.
1: Καλά, εγώ θα τον δώσω. Ιδρύθηκε το Μάιο. Δεν πάρετε προφανώς.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, θέλω να πω, σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, με σοβαρότητα, πρώτον να μπορέσει ο φορέας να αναπτύξει πλήρως τη δυναμική του.
1: Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, ξέρετε. Δεν είναι πολύ. 7-8 μήνες είναι στο μάξιμουμ. Δεν έχει παραπάνω. Αυτός είναι ο χρόνος.
0: Ναι. Άρα υπάρχει χρόνος μπροστά. Αυτός είναι πολύτιμος πολιτικός χρόνος που αναφέρατε τώρα.
2: Να σας πω, λέτε δηλαδή ότι ελπίζετε σε δεύτερες εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης λέει μία και μόνη εκλογή.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ωραία. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Ότι το επόμενο διάστημα μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε σκληρά, να αναπτύξουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και να εμβαθύνουμε σε αυτές. Να διαβουλευτούμε με τους πολίτες επ' αυτών επίσης. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση τέτοιου τύπου στον ορίζοντα για οποιαδήποτε. Δηλαδή, το έχουμε πει με πολύ συνοχή, πολύ συνέπεια και με ιδιαίτερη στοχοπροσύλωση το τελευταίο διάστημα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες.
2: Τώρα, πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι πίσω από την φυγή βουλευτών, να εξαρτοποιήσει την παρέτηση βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είναι
2: και
0: αλήθεια.
2: Λένε μάλιστα ότι αν τους πάρετε στα ψηφοδέλτιά σας, θα είναι η απόδειξη ότι εσείς ήσασταν από πίσω.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχω πει και πάλι αυτό το έχω πει επανειλημμένα, ότι δεν σχολιάζω από μια θέση σεβασμού, δηλαδή από μια θέση αρχής, διαδικασίες άλλων κομμάτων. Καταλαβαίνω ότι είναι μια περίοδος αναστάτωσης μεγάλης, περιδίνησης για ορισμένους πολιτικούς χώρους, και αυτό σημαίνει ότι πολλά θα υποθούν σε αυτό το διάστημα. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να σχολιάσω. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε όχι η Ελλάς, αλλά η προοπτική ίδρυσής της, λέγαμε και επιμένουμε στα ίδια πράγματα. Λέγαμε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί από εν ενεργεία βουλευτές. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το γενναίο βήμα και έφυγε. Μένουμε σε αυτή τη θέση. Την κρατάμε με συνέπεια. Είπαμε ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε εξασφαλισμένα προνόμια ή σε προκρατημένη θέση σε ψηφοδέλτιο. Αυτό δεν υπάρχει. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν. Έτσι, και από εκεί και πέρα δεν κάνουμε συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες και κάτω από τραπέζια. Δεν το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας. Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Θέλει αναμέτρηση κάθε μέρα και με εμάς τους ίδιους, θέλει. Αλλά αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε. Ότι όλα γίνονται με διαφάνεια και όλα γίνονται στο πλαίσιο ενίσχυσης μιας κουλτούρας υπηρεσίας λογοδοσίας.
1: Ναι, ναι. Πάντως, επειδή ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε για τους στόχους σας είναι πιο έντονος και από ό,τι εκφράζονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τελευταίες μέρες που μου βγάλει στην εκπομπή, όπως ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βλάχος κλπ. Οι οποίοι βλέπουν ότι πιθανότητα να πάμε και σε δεύτερες εκλογές και μέχρι και ακραία πράγματα.
0: Εγώ μίλησα για δεύτερες εκλογές.
1: Εσείς, ναι, εσείς μιλήσατε για δεύτερες εκλογές, στις οποίες θα πάρετε αυτοδυναμία. Εμείς μιλάμε για συνεργασίες με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Που σημαίνει ότι αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, και αυτός είναι πολύ ψηλά ο πήγης δηλαδή, θα είναι ένα προβληματάκι. Βέβαια, εντάξει, δεν θα μπει σε αυτή τη
0: συζήτηση.
1: Δεν σας ζητάω να μπείτε σε αυτή την κουβέντα, γιατί πώς το λέω για Καμπανέλης, στρατιώτη μου, όποιος στον πόλεμο δεν πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Οπότε θα τα πούμε αυτά στον δρόμο.
0: Και εγώ με πολύ διαφορετικό τρόπο σας είπα ότι ναι, θέτουμε πολύ ψηλά τον πήγη. Για μία σειρά από λόγους.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε, γεια σας.
0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλά το πάει. Καλά το πάει. Ψηλά βέβαια, πολύ ψηλά. Ανεβαίνει ο πύχης.
2: Δεν μπορεί να μείνει. Και έχει και καεί από το θέμα των συνεργασιών το 2019 με την απλή αναλογική.
1: το 23, όλη την προεκλογική περίοδο εσύ πήγε συνεργασίες, μιλούσαν. Με Πασόκ και λοιπά. Τρώγανε φάπες, χειροπίτες, χειροπίτες, χειροπίτες μέχρι τέλους.
2: Έλεγε το Πασόκ, όχι εγώ, μπλόκαρε την ιστορία. Εγώ δεν πάω εκεί, μπλόκαρε την ιστορία. Ναι. Ήταν μια βοήθεια στο Μητσοτάκη αντικειμενικά αυτό. Δεν, έτσι δεν είναι, είναι απλό. Ναι,
1: προφανώς. Όλη αυτή η κατάσταση ευνόησε τον.
2: Γι' αυτό δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι το νέο κόμμα θα επιλέξει ως πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική.
1: Μήπως θα πηγαίνει και στα μνημόνια στο Βίτσι. Λέω τώρα εγώ. Γιατί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι λέει ο Άκης, το κόμμα λέει Τσίπρα για ανοησία σε ένα εφαρμοστικό κοινοτικό δίκαιο και συμφωνία της Μπολόνια. Το θέμα λύνεται τώρα. Το κυρία που μιλάει, επειδή απευθύνεται σε αριστερούς, σας χρησιμοποιεί ελληνικά και όχι κουρίκουλουμ, όπως είπε, για να εκφράσει το πρόγραμμα των μαθημάτων. Αν δεν τους ξεχνάμε, τους χορευτές των αγορών. Δεν ξεχνάμε τους χορευτές των αγορών. Εντάξει, αφού σας λέει με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι η εικόνα που θέλει να δώσει, όχι η συγκεκριμένη κυρία Κουφονικολάκου, που νομίζω ότι κάνει και πολύ καλά τη δουλειά
2: της. Ναι, πολύ καλά.
1: Ναι. Αλλά γενικά ο κύριος Τσίπρας και το νέο κόμμα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό. Τώρα όποιος. Πιστεύει. Όποιος πιστεύει. Όποιος το πιστέψει στην πορεία θα το πιστέψει. Όποιος δεν το πιστεύει, δεν το πιστεύει.
2: Θυμάστε τώρα Πακογιάννη εδώ που μας είπε ότι ο κύριος Πολάκης προσφέρει υπηρεσία στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Γιατί κάνοντας όλα αυτά. Θέλω να πω που δεν είναι.
1: Σκέφτεται έτσι. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό με την κυρία Πακογιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να κάνει μια στον κύριο Πολάκη και κύριο Τσίπρα, αν ήταν αυτός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη. Η κυρία Πακογιάννη έχει τη δική της, εσύ τη δική σου και η γενικονομονικά του τη δική της και όπως έχει πει σοφάω. Ο Clint Eastwood. Υπάρχουν δισεκατομμύρια απόψεις, όσες και γνωστό. Αυτά μην τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κατά καλό καιρό που μπαίνετε στον κόπο και μας τα στέλνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, ακόμα και αν δεν είναι πολύ σκληρά. Κύριε Σκουρή, τελικά έχετε μεγάλο πρόβλημα με το Πασόκ. Άντε πάλι με το Πασόκ. Αλίμονο λέει αντικειμενικότητα στους ομιλητές των δύο κομμάτων των χρόνων που δώσατε. Πόσο χρόνο δώσαμε. Δώσαμε 9 λεπτά στην κυρία Βάση Αναστασίου και δώσαμε και περίπου άλλα πόσο, 10 λεπτά στην κυρία Κουφονικολά. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δεν τα μετράμε και με το. Πρέπει εγώ να απαντάω γιατί πρέπει να απαντάω.
2: Είναι άνθρωπος που κάθε πρωί κάνει αυτή τη δουλειά. Στην τρία μηνύματα όταν δικούμε το παστάξι.
1: Ανούλα μου θα δούμε. Εντάξει. Ο Θεός θα. Πώς το λέει, τι κάλπη θα δείξει ο Θεός, πήγα να πω εγώ. Τι κάλπη θα δείξει, ποιος θα γελάσει, ποιος θα κλάψει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Γιατί κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα φύγουν. Έτσι γίνονται τις καθεκάλπες. Η διαφορά είναι ότι αν είμαστε καλά, ο Βασίλης, εγώ, ο Κυρικός, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και θα έχουν φύγει άλλοι και θα έχουν μείνει άλλοι. Κατάλαβες. Αυτούς όλους που λες εσύ και λες ότι γελάω, τους έχω δει να περνάνε, να φεύγουν, και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, δόξα τω Θεώ τώρα.
2: Έλεγε όταν
1: να ορκίζουμε κυβερνήσεις και λοιπά.
2: Όταν ανέλαβε ο υπουργός, μου είχε κάνει εντύπωση ο κύριος Δημήτρης Ρέπας. Λέει, πάω στο Υπουργείο και μετά και μου λέει, έρχεται εκεί 2-3 και μου λένε, τι θες τώρα με υπουργέ και μας μπλέκεις εδώ. Εσύ σε λίγο θα φύγεις, εμείς εδώ θα βάστα, ας να κάνουμε τη δουλειά.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι ήταν. Έτσι ήταν και έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, παιδιά, κάνουμε τώρα. Ο Χρήστος λέει: η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να δεχτεί κανένα το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να λέγεται νέο κόμμα, εννοείται ακόμα και ας παραιτηθούν. Τι διαφορά έχει, αν είναι ενεργεία ή όχι. Να δούμε. Προς το παρόν δεν έχει δεχτεί κανέναν.
2: Δεν μπορεί να μην πάρει. Αλλά μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να παίρνει ανθρώπους. Οι οποίοι δεν θα είναι και πιο χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις. Και σωστά θα πάρει, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ένα κόμμα που διεκδικεί να πάρει κόσμο, έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει να πάρει και κάποιους ανθρώπους
2: και δεν είναι, συγγνώμη, παιδιά, και στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
1: αντικειμενικά. Αντικειμενικά, δεν υπάρχει αντικειμενικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο πιο δυνατόν, πιο υποκειμενικά έντοιμα γίνεται. Και καλή παρουσία είχαν και δεν προκάλεσαν αυτό, και στο δημόσιο λόγο μπορούσαν να σταθούν.
2: Και μπορούν να είναι και χρήσιμοι.
1: Και ακραίες θέσεις δεν είχαν αυτό. Και μπορεί σε μια νέα εποχή να είναι χρήσιμοι κλπ. Όπως επίσης στην πορεία θα διαπιστώσει ότι κάποιοι αυτούς που έχει πάρει δεν του κάνουν. Δεν μπορεί να βγουν όλοι αστέρια. Προφανώς θα έχει μαζέψει και ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτι μας. Θα το δει στον δρόμο και θα
2: και
1: το
2: μέχρι στιγμής φαίνεται από δημόσιες εμφανίσεις.
1: Ποιοι γίνονται περισσότερες, ποιοι φαίνονται πιο αραιά, το καταλαβαίνουμε. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά φαίνεται ποιοι σιγά σιγά ενώ μπείτε μπροστά πάνε λίγο πιο πίσω. Και κάποιοι άλλοι που φαίνεται πως συνεχίζουν και είναι μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει ένα OK από πάνω, ότι εσείς συνεχίζετε. Και εσείς οι άλλοι κάντε λίγο στην άκρη. Ναι.
2: Και μια εμπιστοσύνη και από εμάς που τους καλούμε, γιατί ο καθένας, ναι. Κοιτάτε εμάς, οι τηλεοράσεις ειδικά, ναι. Έχουν το θέμα της τηλεθέασης. Έτσι, θέλουν κάποιον που να γράφει εντός εισαγωγικών νούμερα.
1: Εντάξει, βέβαια το να γράφει κανένας κάποιο νούμερο δεν σημαίνει ότι είναι και καλό και αποτελεσματικό το κόμμα του. Μπορεί να γράφει νούμερα και στο κόμμα του να μην κάνει καλό. Ναι, να κάνει κακό.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Σου πω, υπάρχουν περιπτώσεις πολλές τέτοιες που αυτό. Λοιπόν, αργήσαμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, συγγνώμη. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκδόσεις υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο, Νέι, Ούτη, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη,

0: Μετά τη Μέρι Λίντα βάλαμε Άμπα. Αυτή είναι η ζωή νομίζω όλοι. Χωρίσαν, ξαναπαντρευτήκαν, ξαναχωρίσαν, δεν ξέρω, από 7 φορές. Είναι και η Σουηδία αυτή. Παντρεύονται 7 φορές, ξαναχωρίζουν, ξαναπαντρεύεται ο ένας τη γυναίκα του άλλου. Τον άντρα του άλλου παντρεύεται ο άντρας της μίας. Ναι, είναι λίγο.
1: Αλέξανδρος Σόμογλου.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Και έχω λατρεία για άμπα, να ξέρετε. Καλημέρα.
0: Γιατί ποιος δεν έχει ρεσί της γενιάς μας. Σε πιο μικρός λιγάκι βέβαια, αλλά ποιος δεν έχει. Ένα δίσκο βγάλανε έτσι που το παίζει συνεχώς. Δεν βγάλανε καμιά δεκαριά, ας πούμε, αλλά αυτοί που βγάλανε.
2: Τα δύο μαμά μία οικογενειακώς πάντα έχουμε δει από 40 φορές το καθένα.
0: Δεν το συζητώ. Το πρώτο δε ήταν θεϊκό το πρώτο.
2: Ναι, ναι.
0: Πού ήταν γυρισμένο αυτό, ήταν στη Σκόπελο νομίζω.
2: Σκόπελο. Και το δεύτερο δεν το είχαμε. Είχαμε χάσει την ευκαιρία, γιατί δεν ίσχυαν τα δεδομένα από σήμερα που βλέπουμε το Υπουργείο Πολιτισμού να δίνει άδειες για γυρίσματα στην Ελλάδα και έχουμε γίνει από τα νούμερο, από τα πρώτα κινηματογραφικά στούντιο.
0: Ναι.
2: Τότε, όταν ήταν να γυριστεί το νούμερο 2, είχαν κάνει αίτημα, ήταν νομίζω το 17, το 16, για το δεύτερο. Και δεν το είχε δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση τότε και πήγανε και το γυρίσαν στην Κροατία.
0: Ναι, ρε, το θυμάμαι.
2: Έτσι χάσαμε τη δεύτερη αυτή
0: το
2: ευκαιρία.
0: Το θυμάμαι, το θυμήθηκα.
2: Που από το πρώτο μαμά μία είχαμε τεράστια προβολή σαν χώρα.
0: Βέβαια.
2: Ευτυχώς όλα αυτά είναι παρελθόν, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό σαν χώρα να γυρίζονται ταινίες εδώ.
0: Τι ωραία ταινία, ρε.
2: Τρομερή. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, τι θέλετε. Το καφενείο των φιλάθλων ξεκινάει, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Νεόκοπος γράφει σήμερα στα νέα αντιρρήσεις, Μουντιάλ. Κύριε Διευθυντά, όπως και να το κάνουμε, ήταν μια κάποια λύση. Κάτι βλέπουμε, αλλά τώρα σιγά-σιγά αρχίζουν και τα άλλα τα παιδιά.
0: Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, παιδί μου.
2: 24 ώρες. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ, ναι, και ο ΠΑΟΚ.
2: 9 η ώρα και τα δύο σε ελεύθερα κανάλια για τον κόσμο που πιθανόν να ενδιαφέρεται στις παραλίες και διακοπές που θα τα δει. Στο Open το Δυνάμο Κιέβ ΠΑΟΚ στις 8, στις 9 το ΠΑΚ Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολη διαλογικά, έτσι.
1: Το ιδιοκτήτε παν δηλαδή, έτσι.
2: Σωτήρι μου, τι είναι δύσκολο και τι είναι εύκολο το καλοκαίρι, δεν το ξέρουμε.
0: Θυμάμαι μια Νόα, άσε.
2: Λοιπόν, ναι. Ακριβώς, ο Έντερσουτ, Νόα, δεν είναι.
0: Ναι. Όχι, θεωρητικά λέω, θεωρητικά.
2: Αυτό που κρατάμε.
0: Το λέω για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκτός από την αντίπαλο, και ο ίδιος έχει τα εσωτερικά του θέματα, γι' αυτό το λέω.
2: Ακριβώς. Αλλά πρόσεξε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει και την πολυτέλεια ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα.
0: Όχι, το μας το πες.
2: Για τον Παναθηναϊκό δεν έχει σημασία να περάσει τον έναν ή το δεύτερο γύρο. Πρέπει να περάσει
0: τρεις
2: και τους τρεις. Ναι. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει για δεύτερο καλοκαίρι πολύ μεγάλα οικονομικά ανοίγματα.
0: Ναι.
2: Θα είναι καταστροφικό να μην βρεθεί τουλάχιστον στη League Face του Conference League.
1: Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ, αν περάσουν στους ομίλους του Champions League, θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, μην ξεχνάμε ότι έχουμε, είναι πολύ βασικό καταρχάς για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι για πρώτη φορά ξεκινάμε ένα καλοκαίρι προκριματικών με τρεις ομάδες να έχουν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase. Το θυμίζω για όσους τυχόν δεν το θυμούνται.
0: Σωστά το θυμίζω.
2: Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa, η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa και ο ΟΦΗ έχει minimum εξασφαλισμένη League Phase θέση στο Conference.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα παίζουν δηλαδή και μετά το Γενάρη οι ελληνικές ομάδες οπωσδήποτε. Μετά το Φλεβάρι, σωστά. Μέχρι το Φλεβάρι.
2: Ο Όφη σίγουρα μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο και άλλοι δύο.
2: Οι League Phase των δύο έχουν δύο αγωνιστικές περισσότερες.
0: Σωστά.
2: Είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού ποδοσφαίρου να μπορέσει να βάλει και τις πέντε ομάδες. Που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Ανεβαίνει βέβαια η ευθύνη γιατί οι βαθμοί μοιράζονται δια του πέντε. Άρα δεν αρκεί να μπεις στις League Phase, πρέπει να έχει καλή παρουσία εκεί, να μαζεύεις βαθμούς. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα, τι θα δούμε, ειλικρινά δεν το ξέρω. Κανείς δεν ξέρει τι Παναθηναϊκό θα δούμε. Για μένα ήταν χρήσιμη η σφαλιάρα στο τελευταίο φιλικό και τεσσάρα, γιατί με αυτά που διαβάζω, να ξέρετε ότι το καλοκαίρι είναι χρήσιμες και οι σφαλιάρες. Γιατί είχε δημιουργηθεί μια ψευδέστηση ξαφνικά ότι ο Παναθηναϊκός θα μπαίνει μέσα με καινούριο προπονητή σε δύο μήνες και θα πέταγε, θα κένταγε. Δεν γίνονται αυτά το καλοκαίρι. Ξεχάστε τα. Θυμίζω για τους παλιούς, ο Σκουρίς θα το θυμάται, ο Βασίλης θα το θυμάται, το 2005 είχε έρθει ο Τρότης Όλιντς στον Ολυμπιακό. Σκανδιναβός που θυμίζει πολύ την περίπτωση Νίστρουπ, με πολύ καλό όνομα στη χώρα του.
0: Σωστό.
2: Εκείνο το καλοκαίρι ήταν το πρώτο καλοκαίρι μετά Μπάγεβιτς, ήταν μετά την επίθεση του Μπάγεβιτς και μετά έρχεται ο Σόλιν. Εκείνο το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός πέταγε φωτιές στα φιλικά.
0: Στα φιλικά, το θυμάμαι και εγώ εσύ. Το θυμάμαι και εγώ που πήγε κάτι φιλικά φοβερά. Σάρωνε, ναι, το θυμάμαι.
2: φίλε, αυτή η ομάδα πάει να πάρει το Champions League. Ξεχάστε του όλου του υπόλοιπου.
0: Ναι.
2: Και ξεκινάει το Champions League. Δεν θυμάμαι αν το πρώτο μάτι ήταν με τη Λιόν ή με τη Ρόζενμπορκ. Ναι. Και έρχονται δύο-τεσσάρε βουριστέ μέσα στο Χαρέσκακι. Δύο διπλά. Και λες, τι έγινε τώρα.
0: Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Θυμάμαι ακόμα πώ πέταγε στα φιλικά η ομάδα και έβαζε τι
2: έρευνε. Το καλοκαίρι είναι χρήσιμο για του προπονητέ. Μόνο για του προπονητέ. Για κανέναν άλλον. Και το καλοκαίρι ξεχνάμε το ποιο θα παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν μετράει καθόλου. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Καμία. Είναι να μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα. Και να μην πάρει τραπάτσα σαν αυτά που ο Νίκολιτ έδωσε πέρσι στη διαχείριση του περσινού καλοκαιριού. Ρεσιτάλ.
1: Αυτό.
2: Αυτό μετράει μόνο.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, ο Αλέξανδρος Χριστάκος στην τελευταία συνελίδα της απογευματινής επισημαίνει ένα θέμα που όντως είναι σημαντικό. Η κατάληψη λέει της Premier League. Τρία μέλη της χρυσής φουρνιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου, Τζολάκης, Τζόλης και Κουλιαράκης, φλερτάρουν με το κορυφαίο πρωτάθλημα. Με μεγάλη υπόθεση.
2: Μα οι Άγγλοι, αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, θα πω εγώ. Οι Άγγλοι κοιτάνε πλέον πάρα πολύ τις δεξαμενές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί κοιτάνε πάρα πολύ και πρωταθλήματα σαν αυτά που παίζουν οι δικοί μας στο Βέλγιο, έχουν στην Ολλανδία. Τα κοιτάνε αυτά τα πρωταθλήματα. Θυμίζω πόσοι και πόσοι ποδοσφαιριστές από το Φαντάικ, το Σουάρες, πόσοι παίχτες έχουν πάει από τις κάτω χώρες, κυρίως στην Αγγλία. Γενικά η μετοχή του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει ανέβει. Όταν βλέπεις παιδιά όπως ο Τσιμίκας να στέκονται όχι απλά αξιοπρεπώς, κάτι παραπάνω σε ομάδες με το ειδικό βάρος της Λιβερπούλ, χτίζουν και μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.
1: Και αν πέρασε κι άλλοι από εκεί, ο Γιανακόπουλος, ο Μπασινάς, ο Καραγκούνης, ο Μπαμπίζας.
2: Κάποια στιγμή ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε πολύ κακή φήμη ως κακός επαγγελματίας, ως τεμπέλης. Αυτό έχει φύγει εντελώς. Τα παιδιά που πηγαίνουν στο εξωτερικό αφήνουν πάρα πολύ καλά διαπιστευτήρια και στην εργατικότητα και στη μεθοδικότητα. Γι' αυτό και ανεβαίνει η μετοχή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνει ο Αλέξανδρος και είναι ίσως μέχρι στιγμής το πιο ενδιαφέρον ελληνικό στοιχείο του ποδοσφαιρικού μεταγραφικού καλοκαιριού.
0: Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
2: Στην Ελλάδα 23, 24.
0: Και το Super Cup που ξαναγίνεται φέτος είναι 12 Αυγούστου, είναι.
2: Ναι.
0: Θα γίνει στην Κρήτη.
2: Κάπου εκεί στην Κρήτη, ναι.
1: Τι θα παίρνω σε αυτό?
0: Ε, Άκη με τον Όφη.
2: Super Cup έγινε και πέρσι, αλλά έγινε Ιανουάριο.
0: Ναι, ναι, είναι νωρίς. Το κάνω νωρίς. Φέτος
2: νωρίς. Μα έτσι πρέπει να γίνει. Το Super Cup πρέπει να είναι τώρα.
0: Ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο. Ναι.
2: Να σου πω βέβαια έχει βολέψει ότι είναι Όφη. Που είναι. Για να μας δω να πτύχει κάποια στιγμή. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι, φέτος θα είναι, ναι. Θα πάμε γυρέ με χαλαρά και τέτοια.
2: Θα κυρωθεί πάλι το Super Cup.
0: Σωστά, θα κυρώσουν. Ναι, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Με όλα τα μηνύματά σας.
0: Στους τελευταίους φίλους όπως ο Πέτρος, όπως ο Άρης, όπως ο Στέφανος, όπως ο Γιώργος κλπ. Που έχουν στείλει μηνύματα και έχουν στείλει προσωπικά σε εσένα κιόλας. Αύριο εδώ θα είμαστε. Ξαναστείλτε να με απαντήσουν.
1: Γιατί μπήκε στο στούντιο ο Βασίλης Ντέτσικας, το αρταιότερο δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γεροκομείο Αθηνών που ζούσε τα τελευταία χρόνια. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο πετυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Στην πολιτική καριέρα της συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει άγριος σκληροδαρμός, καθώς ισορρός έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο δράστης ξυλοκόπησε τον ποινικολόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Απολύτως επιδιώξιμη αυτοδυναμία δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε: Σαμαρά ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Σημείωσε ότι προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός συναντά σημαντικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Τίθεται θέμα πολιτικής επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία ξεκαθάρισε πως το νέο κόμμα δεν το ενδιαφέρουν οι συνεργασίες. Απαντώντας στα πειρά της αντιπολίτευσης για τις θέσεις του κόμματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα θέσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψηλά στάνταρ όπως ισχύει στα δημόσια πανεπιστήμια, ώστε να υπάρχει ισονομία και ισοτιμία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να φύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 41 και 42 βαθμούς θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 8 τραυματίες στη Ρωσία σε νέα επιδρομή της Ουκρανίας με ντρόνς. Στα αθλητικά, στα ραντάρ του Ολυμπιακού, ο Βραζιλιάνος Φαμπίνι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την άλλη τη χάτε. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστοφερ Νούνιες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,10% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Βαστάτε, μια μέρα έμεινα. Από αύριο θα δροσίσει. Τι θα δροσίσει, δηλαδή. Μπορεί και να κρυώσουμε. 10-12 βαθμούς, λέει, θα πέσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε μπουρίνια, θα έχουμε χαλάζι. Ό,τι έρθει. Εντάξει, δεν εννοώ με καταστροφές προφανώς, αλλά ό,τι έρθει ευπρόσδεκτο να μας βγάλει λίγο από αυτό το κλίμα το καλοκαιρινό, το κάπως αποπνικτικό, αν είσαι στο λεκανοπέδιο. Εσείς είστε οπωσδήποτε από όπου και αν μας ακούτε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Θα πάμε μαζί ως τις 12, κάπως διαφορετικά σήμερα. Και εξηγούμε που έλεγε και ο Καραμανλής, όχι ο Αχιλλέος, ούτε ο Εθνάρχης, ο ενδιάμεσος. Και εξηγούμε. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Θα είναι κοντά μας ο υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, για μια εφόλιστη ύλη, όπως λέμε, συνέντευξη. Γιατί σας το λέω, γιατί σας προτρέπω να στείλετε ερωτήματα. Είναι ένας άνθρωπος που εκ της θέσεώς του μπορεί κάλλιστα να δώσει απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα. Οπότε σπεύσατε, radio@parapolitika.gr. Ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώργη μπορείτε να το στείλετε εκεί, radio@parapolitika.gr. Εννοείται, αν δεν είστε έτσι του γραπτού, αλλά προτιμάτε να μας καλέσετε, 211-1080-880. Θα δώσετε το ερώτημά σας στη συνάδελφο τη Μαρία Ιωάννου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Χρήστος Μιλίδης. Είναι τα υγρά σύμφωνα, κατάλαβες, λάμδα καιρό, γι' αυτό. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, η Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άφησα για το τέλος το σημαντικότερο. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μπας και σωθούμε. Για πάμε.

0: Θα προβώ τώρα σε καταγγελία ευκαιρίας δοθήσεις. Εδώ προσαρμόζουμε το στούντιο, διότι όταν έχουμε πολιτικούς και είναι στο στούντιο, το βιντεοσκοπούμε κιόλας για να το βλέπετε στα social media και να κάνουμε κι εμείς μια καριέρα παραπάνω, που λέει ο λόγος. Προσέξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα παράθυρο που έχει από πάνω αυτές τις περσίδες, τα στόρια. Πώς τα λέμε, περσίδες ή στόρια? Σωστά λες, και τα δύο. Είναι κάθετα, όλοι ομονοείται, έχουν σηκωθεί όλοι εδώ και κάνουμε δημοψήφισμα. Να το πω περσίδες ή στόρια να συνεννοηθούμε. Περσίδες, ωραία. Είναι αυτές που είναι οριζόντιες. Εάν υπάρχει εκεί έξω ένας άνθρωπος που καταφέρνει με αυτό το, με το σπάγκο που έχει στην άκρη να κατεβάσει τις περσίδες, με τη μία δηλαδή όπως πρέπει να δουλεύουν, θέλω να στείλει ένα μήνυμα. Και θα εφεύρω ένα δώρο, να το, δεν ξέρω, μια τοστιέρα, μια φρυγανιέρα, κάτι θα δώσουμε. Όχι, από την τσέπη μου, θέλω να τον γνωρίσω. Το καταφέρνεις εσύ, Χριστό? Αποκλείεται. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Πώς, είμαι 44 χρονών. Δεν έχω δει ποτέ περσίδες να ανεβοκατεβαίνουν όπως θα έπρεπε. Όχι, όχι, τι σας νοιάζει, γιατί το χειμώνα είναι καλά. Τώρα το καλοκαίρι όμως δεν αντέχεις, έτσι δεν είναι? Να, τώρα θα έρθει ο υπουργός και παλεύουμε τρεις άνθρωποι να ρίξουμε τις περσίδες. Είναι τρόπος. Κοιτάξτε, εγώ βάζω και κάποια απλά προβλήματα, μιας και τα μεγάλα όλα έχουν λυθεί στη χώρα. Από δεκαετίες τώρα τα έχουμε λύσει, οπότε μπορούμε να ασχοληθούμε με... Έχουμε την πολυτέλεια να δούμε και τα υπόλοιπα. Έχουν φτάσει τα πρώτα σας ερωτήματα, πολύ χαίρομαι. Ούτε τα ονόματα, δηλαδή ούτε το δικό μου, ούτε του καλεσμένου. Κοντογιώργης, Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Έχω ένα μήνυμα εντωμεταξύ και από έναν ακροατή που μου απευθύνεται σαν να είμαι άντρας. Δεν ξέρω, ακούτε άλλο ραδιόφωνο μάλλον, το στέλνετε αλλού, δεν ξέρω. Έχω μια ευθυμία, ναι, το επισημαίνετε. Έχω μια ευθυμία γιατί μετράω. Από λελέ και τρελελέ, έτσι δεν λέτε στο στρατό. Τι μέρα, είναι Τετάρτη. Δύο και μία. Μία και μία δηλαδή, τίποτα. Βέβαια, όταν πας διακοπές με εξάχρονο, υπάρχει ένα πολύ ωραίο μεμ που κυκλοφορεί, που είναι στο πρώτο καρέ, είναι η Τζούλι Άντριους από τη Μελωδία της Ευτυχίας. Είμαστε με το βαλιτσάκι, όλο χαρά, λουλούδια, παπάκια, δάση. Αυτή είναι η πρώτη μέρα διακοπών με το εξάχρονο. Στην τελευταία μέρα διακοπών βλέπεις την Μία Φάρου από το μωρό της Ρόσμαρη. Εκεί κατά τα μέσα των διακοπών που λες, Παναγία μου, να τελειώσει, να γυρίσω στο γραφείο να ξεκουραστώ. Όχι, όχι, δεν παραπονιέμαι. Ταυτιστείτε γονείς εκεί έξω, καλά να είμαστε. Να μετράνε μπάνια και παγωτά τα αστέρια μας. Απλά εντάξει, ήταν ωραίες και εκείνες οι εποχές. Πού πήγαινε το παιδί στο χωριό? Εγώ θυμάμαι με πήγαινε η μάνα μου και ο πατέρας μου, με αφήνανε με το που έκλεινε το σχολείο, καμιά φορά και πριν κλείσει. Δηλαδή μπορεί και να χάνα τη γιορτή στο τέλος της χρονιάς. Μας μπουζουριάζανε, μας στέλνανε στο χωριό και τα λέγαμε με τον αγιασμό. Τίποτα, ξυπνήσανε οι σκλάβοι, Αντωνάκη. Πάει, η γιαγιά και ο παππούς έχουν άλλα σχέδια, καλύτερα. Τι άλλο να σας πω, δεν θέλω να σας πω για τον πόλεμο, τα βλέπετε, δεν τα βλέπετε. Είμαστε σε φάση κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. 11 μέρες τώρα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την κατάρρευση της εκεχηρίας όπως το διατύπωσε και ο Τραμπ. 11 μέρες και έχουμε πλήγματα. Οι Αμερικανοί κάνουν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν και η Τεχεράνη απαντά πλήττοντας στόχους στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν. Τώρα ο Τραμπ λέει ότι θα βομβαρδίσει το όρος Κολά Καζί. Γιατί μας νοιάζει αυτό? Μας νοιάζει γιατί εκεί εικάζεται ότι βρίσκονται μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Κρατήστε και κάτι ακόμη, γιατί μπορεί να το βρούμε μελλοντικά μπροστά μας. Εδώ φαίνεται ότι θα δοθεί το πράσινο φως για να αναπτύξουν οι Σαουδάραβες, λέει, πυρηνικό πρόγραμμα, προσέξτε, για ειρηνικούς σκοπούς. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τον dictator του Μπόρατ. Τέλος πάντων, οψόμεθα, πάντως αυτή είναι η κατάσταση εκτός. Ένα άλλο debate που έχει αρχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και μέρες και έχει ένα ενδιαφέρον, είναι η... αυτή η ιστορία με τον Νετανιάχου, κατά το οποίο εκκρεμεί, όπως ξέρετε, διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, καλεί τον πρόεδρο και το Κογκρέσο να πράξει τα δέοντα ώστε να εκτελεστεί αυτό το ένταλμα. Άρα, αν ο Νετανιάχου πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να συλληφθεί. Και ο ίδιος ο Μαμντάνι λέει ότι διερευνά τρόπους να δει αν νομικά έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να ενεργοποιήσει το σχετικό ένταλμα. Τι λέει ο Διονύσης, λέει μόνο ο Μίλτος Πασχαλίδης ξέρει για τις Περσίδες. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι, δεν το έχω υπόψη μου. Αφού έχεις πολιτικό καλεσμένο, λέει βάλ τον να κάτσει στον ήλιο, να έχεις ίσκιο. Καλά είστε κι εσείς για διακοπές, έτοιμοι. Και ο Γιώργος που οδηγεί ταξί από την Κέρκυρα και μας ακούτε από εκεί, φαντάζομαι. Λέτε, ελάτε Κέρκυρα, δεν έχουμε Περσίδες, έχουμε κουρτίνες, είναι πιο εύκολο. Ωρας ήμουνα στην Κέρκυρα και ας μην είχε και τίποτα, κάθομαι και στον ήλιο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Να, στην Κέρκυρα είχατε μπουρίνι, βλέπω, αγαπητέ ακροατή. Είχατε και διακοπές ρεύματος, ξεριζώθηκαν και δέντρα. Από εκεί φαίνεται άρχισε η αλλαγή. Πάντα στην πρωτοπορία τα επτάνησα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε με ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κοντογιώργη. Μου γράφτηκε για την Οδύσσια. Δεν είπα τίποτα. Ναι, να σας πω γιατί δεν είπα τίποτα. Την είδα την Οδύσσια. Δεν είπα τίποτα γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λέμε όλοι. Λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Πας και βλέπεις μια ταινία. Σ' άρεσε, οκ. Okay. Δεν σ' άρεσε, οκ. Okay. Αφού με ρωτάτε, εγώ τη βρήκα εξαιρετική. Επίσης, τώρα μην πρέπει, λέει, να πας να τη δεις σε IMAX. Όχι, δεν χρειάζεται να τη δεις σε IMAX. Εγώ την είδα στο Συνοικιακό Θερινό, όνειρο ήταν, μια χαρά. Σιγά πια κι αυτό το πράγμα. Εμείς βλέπαμε Ben Hur στην τετράγωνη τηλεόραση, στο υπνοδωμάτιο. Και χωρίς τηλεκοντρόλ. Έπρεπε κάποιος γενναίος να κάνει τη διαδρομή, να τρέχει, να δυναμώνει και να χαμηλώνει. Σιγά πια με το IMAX. Καταρχάς, σαν το θερινό δεν έχει. Υπάρχει καλοκαίρι χωρίς θερινό. Πας σινεμά τώρα καλοκαιριάτικα να κλειστείς μέσα. Τα IMAX κλειστά δεν είναι ή ξεφτιλίζομαι. Κλειστά. Μια χαρά είναι. Μην τρελαίνεστε. Τώρα ναι, άμα πάτε και ψάχνετε την πιστότητα με το ομηρικό κείμενο, δεν θα τη βρείτε. Αυτός είναι ο στόχος. Αν έτρωγε λωτό από την Καλυψό ή αν το έφαγε στο νησί των λωτοφάγων, εντάξει τώρα. Νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όλο αυτό ενισχύει με έναν τρόπο και αυτό που λέμε την ήπια ισχύ της χώρας. Για σκεφτείτε. Τι είναι τώρα, μια τρέλα, ένα φρενίτιδα παγκόσμια με την Οδύσσια του Νόλαν. Ορίστε, ο Γιώργος από την Κέρκυρα λέει, μας πήρε και μας σήκωσε με το μπουρίνι. Θα με πάρει και θα με σηκώσει και εμένα, αγαπητέ Γιώργο, αν δεν πάω σε διάλειμμα, γιατί είναι εδώ, ο ηχολήπτης μας είναι στα κάγκελα. Πάμε.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά. Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
18: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στον αέρα, κύριε Υπουργέ. 11 και 22 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο κάνει παρεμβάσεις, δηλαδή με αυτό το κομμάτι που ακούμε. Λογικά θες να ρωτήσω για τα καύσιμα τον κύριο Κοντογιώργη, ξεκινώντας.
1: Πολύ ωραίες παρεμβάσεις όμως. Κατεβάσατε και τις περσίδες.
0: Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, κύριε Κοντογιώργη. Να σας πω τώρα ότι υπάρχει ένας ακροατής που σας λέει Κοντογιάννη. Σας συμβαίνει συχνά αυτό?
1: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Καμιά φορά μακρικόστα και η ταινία. Σημασία έχει να μένει αυτά που λέμε. Αν από αυτά προκύψουν διάφορα.
0: Σωστά. Την Οδύσσια την είδατε?
1: Δεν την είδα ακόμα. Θέλω να πάω να την δω. Ίσως σε κανένα θερινό, γιατί έψαχνα στο.
0: Την πατήσατε και εσείς με το IMAX. Με το IMAX.
1: Μου λένε ότι εκεί η εμπειρία είναι καλύτερη. Επομένως, αφού να πας να τη δεις, μήπως τη δεις εκεί. Αλλά ίσως προλάβω σε κάποιο θερινό.
0: Ναι. Να πάτε πάντως. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ έλεγα ότι είναι ίσως και μια αφορμή για τους εφήβους που είναι λίγο. Πώς το λένε τα πιτσιρίκια σήμερα, κατσακάνω τη θεία στους γάμους. Ντελούλου δεν λέγεται, είναι λίγο αλλού. Ίσως είναι μια ευκαιρία κάπως να ενδιαφερθούν και για πράγματα που λίγο στο σχολείο τα περνάνε.
1: Σίγουρα. Καταρχήν είναι μια ευκαιρία, γιατί είναι μια ταινία από αυτά έτσι τα λίγα πλάνα που έχω δει, που αναδεικνύει και κάποια μέρη της πατρίδας μας. Πολύ σημαντικό. Πάντοτε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και γενικότερα το ότι γίνονται παραγωγές στη χώρα είναι σημαντικό. Ναι. Αλλά και από την άλλη, ναι, έστω και στην μυθική τους, διασταλτική τους, ας το πούμε, μορφή, γιατί εντάξει. Ένα έπος ήταν και η Ομήρια, προφανώς έχει μια σημασία, ναι, και ίσως σε κάποιους κινήσεις ενδιαφέρον.
0: Τώρα να σας ρωτήσω, αληθεύει, για να μπω στο ψητό, ότι η οδηγία από το Μαξίμου είναι να είστε στα πόστα σας 17 Αυγούστου?
1: Συγγνώμη, πια λίγο νεράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι δύσκολο το θέμα, το καταλαβαίνω. Πιείτε νερό.
1: Κάθε χρόνο. Με βάρδιες είμαστε, να σας πω, τον Αύγουστο, που είναι ο κυρίως μήνας των διακοπών. Άρα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει δραματικά φέτος η οδηγία σε σχέση με αυτή που υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Λίγες και καλές διακοπές. Καμιά φορά έχεις διακοπές και μπορεί να σπάς το πόδι σου όπως και εγώ πέρυσι και να μην τις περνάς όπως περιμένεις.
0: Σας εύχομαι φέτος να τις περάσετε καλά, αλλά.
1: Ναι. Αλλά για να απαντήσω και σε αυτό
0: πρέπει να είμαστε. Είναι προεκλογικό συναγερμό, κύριε Κοντογιώργη.
1: Συγγνώμη, είναι τελευταία χρονιά. Αλλά δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό. Mm. Δηλαδή δεν επίκειται κάτι το Σεπτέμβρη που να επιβάλλει αλλαγή σε ένα πλάνο που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τις ολογοήμερες διακοπές. Είμαστε σε μια ετοιμότητα η οποία καταρχήν έχει να κάνει με την επιτάχυνση της δουλειάς για να τελειώνουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να τελειώσουν μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο που είναι εκλογές.
0: Η αγορά λέει, εσείς λέτε θα γίνουν εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Η αγορά πάντως λέει ότι τα μολύβια έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν στα υπουργεία.
1: Έτσι.
0: Η αγορά λέει, εσείς λέτε θα γίνουν εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Η αγορά πάντως λέει ότι τα μολύβια έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν στα υπουργεία.

0: Κύριε Κοντογιώργη, λέει ο Πρωθυπουργός, ναι, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, ναι, αλλά εσείς να είστε σαν να γίνονται την επόμενη Κυριακή. Ναι. Αυτό κάπως αναζωπηρώνει, δηλαδή κρατά ζωντανό και το πρόωρο.
1: Κοιτάξτε,
0: του πράγματος.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την επικοινωνία του κυβερνητικού εργού. Πριν μια εβδομάδα ήμουν με τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Εύβοια.
0: Ναι.
1: Στη Βόρεια Εύβοια που είχαν συμβεί καταστροφές από το 21 και μετά, κυρίως η Φωτιά και μετά κάποιες πλημμύρες. Έγινε εκεί μια δουλειά η οποία αναγνωρίζεται, θα σας έλεγα, από πράσινους, μπλε, κόκκινους που το νησί μπορεί να έχει αρκετούς. Όμως στη Βόρεια Εύβοια έχει αναγνωριστεί μια δουλειά ότι η κυβέρνηση εκεί, τουλάχιστον αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί, γίνανε. Το ότι πήγαμε και εγκαινιάστηκε ένας δρόμος ή έγινε μια επιθεώρηση έργων, είναι στο πλαίσιο, θα σας έλεγα, μιας διαδικασίας που θα πρέπει να δείχνει τουλάχιστον ότι αυτά τα οποία λέω μπορεί να μην έχει γίνει στο 100% των περιπτώσεων, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις και σημαντικές όπου τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Και αύριο θα είμαστε με τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια του Ε65, του τελευταίου.
0: Όλο κορδέλες. Αυτό
1: λεπτό,
0: μυρίζει εκλογές.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε. Είναι μια περίοδος, αντιλαμβάνεστε, π.χ. τα δημόσια έργα, κύριε Λιμπεράκη, ξέρετε, είναι λίγο άδικα. Άλλος μπορεί να τα σχεδιάσει, άλλος να τα ανακοινώσει,
0: ναι,
1: να υλοποιηθεί και μετά από 8 χρόνια να γίνουν. Ας πούμε, Ε65, παρόλο που αυτή η κυβέρνηση.
0: Ε65
1: ουσιαστικά εκεί είναι ένας μεγάλος δρόμος ο οποίος ένωνε, να το πούμε έτσι, τη Λαμία πλέον με την Εγνατία.
0: Ναι.
1: Είχε παραδοθεί το κομμάτι μέχρι την Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα. Και από εδώ και πέρα παραδίδω τα υπόλοιπα 47-50 χιλιόμετρα που πάνε κατευθείαν στα Γρεβενά και ουσιαστικά ενώνει τη Δυτική Μακεδονία,
0: ναι,
1: τη Δυτική Μακεδονία και πιο εύκολα βέβαια και τα Γιάννενα πλέον με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος βέβαια υπόρρυξε, εξασφαλίστηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Είχε σχεδιαστεί στο παρελθόν, υπήρξαν ατυχίες και αστοχίες, ολοκληρώνεται και ολοκληρώνεται τώρα. Τι δεν θα τον κοινιάζει για να μην σου πούνε ότι είναι προεκλογική περίοδος.
0: Πάντως εσείς λέτε.
1: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη που θα βρεθούμε μετά από 20 μέρες,
0: ναι,
1: εγκαινιάζει την επέκταση στην Καλαμαριά.
0: Δεν
1: άλλη
0: είχε κλείσει το
1: σταθμή.
0: Μετρό, δεν είχε κλείσει για να.
1: Δεν είχε κλείσει για αυτούς τους λόγους.
0: Τώρα ξανανοίγει.
1: Θα ξανανοίξει και τέλος Αυγούστου κάπου εκεί θα γίνουν τα εγκαίνια.
0: Πάντως εσείς λέτε ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, δίπλα στον πρωθυπουργό δηλαδή, ότι εκλογές δεν θα έχουμε το φθινόπωρο.
1: Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως.
0: Πείτε το, θα το κόψουμε εμείς αυτό, αχρίαστο να το παίξουμε τότε.
1: Κάποιοι μπορεί να πούνε το Μητσοτάκη, είναι καλός πρωθυπουργός, κάποιοι κακός. Ναι. Ο Μητσοτάκης όμως αυτό που λέει το εννοεί και είναι καλό να τον ακούμε. Γιατί τουλάχιστον στα θέματα αυτά έχει επιδείξει μια θεσμική προσήλωση στο ζήτημα και όσον αφορά τον εκλογικό κύκλο και ο άνθρωπος έχει πει πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντοτε όμως σας υπενθυμίζω ότι την τελευταία χρονιά,
0: ναι,
1: σε κάθε θητεία υπάρχει αυτή η συζήτηση. Μήπως γίνει ένα χρόνο πριν, μήπως ευνηδιάσει και ούτω καθεξής. Ο προγραμματισμός είναι για τότε. Έχουμε εξηγήσει γιατί
0: εσείς
1: μπορεί να γίνει.
0: Εσείς ως πολιτικός τι θα λέγατε, κύριε Κοντογιώργη, γιατί πολλοί συναδελφοί σας κατηδίαν ξέρετε τι λένε. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τόσο χειρότερος θα είναι οικονομικά και ενεργειακά ο χειμώνας που έρχεται. Άρα τόσο δυσκολότερο το πολιτικό στοίχημα.
1: Ναι, δεν συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Θα σας πω κάτι. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για 4 χρόνια για να διαχειριστούν και κρίσεις. Δεν είναι όλα ρόδινα και δεν είναι απλά μια διαχείριση εξουσίας. Όπως ενέσκυψαν αρκετές κρίσεις από τότε που προέκυψε, που εξελέγει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Πρώτα η πανδημία,
0: ναι,
1: καπάκαιρος, ο Ουκρανικός πόλεμος, τώρα το Ιράν, κάτι άλλο. Έχεις την υποχρέωση να διαχειριστείς αυτό. Ο τρόπος και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης είναι που κρίνει, θα σας έλεγα, ή κρίνεται από τους πολίτες, γιατί στα 4 χρόνια έχεις μια εντολή να κάνεις αυτά που έκανες, αλλά νομίζω ότι αυτά που τα οποία υποσχέθηκες, νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε ότι παρόλο το γεγονός ότι είχαμε αρκετές κρίσεις, πολλά από αυτά και την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη τετραετία, τα οποία υποσχέθηκε η κυβέρνηση, υλοποιήθηκαν και δεν λειτουργήσε η κρίση ανασχετικά. Πολλές φορές λειτουργήσε επιταχυντικά ή βέβαια κάποια πράγματα
0: πείτε
1: μπορεί να
0: το,
1: χρειαστεί να αναθεωρηθούν.
0: Πείτε μου το μεγαλύτερό σας λάθος, τη μεγαλύτερη αστοχία αυτής της κυβέρνησης.
1: Τη μεγαλύτερη αστοχία. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ως προς την διαχείριση κάποιων καταστάσεων που μπορεί να είχαν είτε ένα αλφα συναισθηματικό φορτίο.
0: Τα τέμπη λέτε.
1: Θα το πω διαφορετικά. Πολλές φορές μπορεί αυτά τα οποία εκλαμβάνει ο μέσος πολίτης να αισθάνεται ότι πολλές φορές δεν είμαστε κοντά του. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το δημόσιο ύφος, με τον τρόπο που συνομιλείς με την κοινωνία, με δηλώσεις οι οποίες μπορεί να παρεξηγούνται ή να εξηγούνται διαφορετικά. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει.
0: Είναι κακές δηλώσεις.
1: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει, ακόμα και από το οποίο κακό προαίρετο θα σας έλεγα, μια, κατά την άποψή μου, σε επίπεδο κοινωνίας, μια γενική εικόνα ότι κοίτα, αυτοί κάτι έχουν καταφέρει. Κάποιοι θα πούν πολλά περισσότερα. Η χώρα μας ανέκτησε πάλι, θα έλεγα, τη φωνή της, μια αξιοπιστία, σταθερότητα, ικανότητα. Όμως υπάρχουν σε κάποια ζητήματα αυτοί οι χρωματισμοί που θα σας έλεγα ότι μπορεί να έχουν δημιουργήσει μερικές φορές μια απόσταση, μπορεί να αισθάνονται οι πολίτες ότι σε κάποια θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους, είτε γιατί κυριαρχεί μια συνωμοσιολογία, είτε γιατί υπάρχει και μια τοξικότητα, πολλές φορές αυτό δεν διαπερνά και την αντίληψη του μέσου πολίτη. Σε αυτό,
0: ναι,
1: προφανώς εσύ πρέπει να ορθώσει

0: αφενός ένα τείχος αλήθειας, αλλά και ταυτόχρονα νομίζω ότι ο τρόπος που συνομιλείς και απευθύνεσαι είναι σημαντικός στο να παράγεται, θα σας έλεγα, μια μέση αντίληψη για την κυβέρνηση.
1: Πάντως, όπως το περιγράφετε, ενώ σας ρώτησα για την μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη σας, αστοχία της κυβέρνησης τώρα, όπως το περιγράφετε, είναι μάλλον επικοινωνιακή αστοχία, δηλαδή ότι δεν έχετε επικοινωνήσει καλά τις θέσεις σας ή την έννοια σας για την κοινωνία. Είναι πάντα έτσι ή μήπως σε κάποια πράγματα ολιγορήσατε? Να σας πω ένα παράδειγμα για να αρχίσουμε να γινόμαστε συγκεκριμένοι. Μιλάμε για την ακρίβεια. Είναι μια ιστορία που μας ταλαιπωρεί χρόνια, όχι μόνο εμάς, για να σας προλάβω, όμως εμάς με ρυθμό εντονότερο από ό,τι τους υπόλοιπους στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τους δείκτες του πληθωρισμού. Εμείς ακούμε πλατφόρμες πόσο κάνει, ακούμε συμφωνίες κυρίων, ακούμε ότι τα καβουροπόδαρα με ειδική συμφωνία του αρμόδιου υπουργού με τους φορείς τους αρμόδιους της αγοράς θα πωλούνται τόσο τα 100 φθηνότερα. Αυτό είναι μια επαρκής διαχείριση της ακρίβειας? Δηλαδή απλά ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει, σωστά? Τα έχετε πάει καλά στην ακρίβεια?
0: Καθέλω, είναι αυτό το οποίο σας έλεγα πριν. Υπαρκτό πρόβλημα, υπαρκτότατο, γιατί αρκετοί πολίτες και συμπολίτες μας το νιώθουν. Και είναι μια πραγματικότητα. Εδώ εξαρτάται αν θες να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Γιατί αφενός τι υπάρχει στο ποτήρι? Στο ποτήρι υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη που έχει φέρει μια σημαντική βελτίωση εισοδημάτων, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε, θα σας έλεγα, κατάσταση όπως είναι η ακρίβεια. Και ταυτόχρονα έχουμε δείξει ότι από τότε που προέκυψε, θα σας έλεγαν πάλι, πολλές κρίσεις που επέτειναν το πρόβλημα, γιατί μέχρι το 2021 δεν υπήρχε ζήτημα πληθωρισμού στη χώρα, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ο πληθωρισμός, ήταν άλλες συνθήκες, ήμασταν και βγαίναμε
0: για αποχροκοπία. Ο πληθωρισμός προέκυψε κυρίως από το 2022 και μετά λόγω του πολέμου, κυρίως εισαγόμενος, αλλά όχι μόνο, με στρεβλώσεις και στην αγορά. Τι έκανες εσύ από τότε, ώστε λίγο το ποτήρι να δούμε πώς θα το δούμε? Προφανώς χρησιμοποίησες πολλά εργαλεία. Ένα ήταν να ενισχύσει του ελεγκτικού μηχανισμού. Από τα 10 άτομα που ήταν το 19, αυτή τη στιγμή έχει μια αρχή με 300 άτομα που πλέον έχουν και μια εμπειρία. Γιατί βλέπουμε, κυρία Λιμπεράκη, ότι οι παραπλανητικές εκπτώσεις, να σα το πω έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν εμφανίστηκε μετά το 19.
1: Πάντως, κύριε Υπουργέ,
0: ό,τι θέλω να πω, ότι προφανώς πολλές εταιρείες κορόιδευαν, να το πω έτσι απλά,
1: τους
0: καταναλωτές εδώ και πολλά χρόνια, και ήρθε ένα κράτος τώρα που έχει μια επάρκεια στους μηχανισμούς του αυτά να τα περιορίσει. Ή άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, τα οποία σας λέω και πάλι, προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Είναι το καλάθι, είναι το πόσο κάνει, είναι τα 2.000 προϊόντα, είναι η σταθερή μείωση τιμών 5% που είχαμε πέρυσι, είναι η σταθερή μείωση τιμών που θα έχουμε από 1η Σεπτέμβρη και μετά, με διάφορους τρόπους να παλέψεις κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό.
1: Πάντως,
0: φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο,
1: όμως
0: το ζούμε αρκετά έντονα και στη χώρα μας.
1: Θα επιμείνω, κύριε Κοντογιώργη, ότι αν δει κανείς τον πληθωρισμό και τον συγκρίνει σε συγκεκριμένα κατηγορίες, όπως τα τρόφιμα στην Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, σε εμάς τρέχει πιο γρήγορα σε αυτή την κατηγορία. Αυτό δεν αμφισβητείται. Είναι στοιχεία της Eurostat, είναι στοιχεία της Ελστάτ.
0: Ακριβώς επειδή μιλάμε για στοιχεία, χωρίς να θέλω,
1: αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω το ερώτημα. Το να συνάπτει συμφωνίες κυρίων με τους φορείς της αγοράς δεν είναι μία απόδειξη ότι δεν έχεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή δεν μπορείς να στοχεύσεις εκείνα τα δομικά προβλήματα που έχει η ελληνική αγορά από πλευράς ανταγωνισμού? Βγαίνει ο Στουρνάρας και λέει έχουμε ολιγοπόλια. Βγαίνει το ΙΟΒΕ και λέει έχουμε πρακτικές εναρμονισμού. Δεν δουλεύει η αγορά. Αυτό δεν πρέπει να το φτιάξεις με συμφωνίες κυρίων? Θα φτιαχτεί? Πώς θα γίνει?
0: Θα σας πω πολύ γρήγορα. Καταρχήν, σε σχέση με τα τρόφιμα, και επειδή είναι στοιχεία της Eurostat, ήταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως στη χώρα μας ξεκινήσαμε από ένα υψηλό, να το πούμε έτσι, φτάσαμε περίπου 40%, ήταν μέσω σταθμικά περίπου η αύξηση, και τους τελευταίους μήνες είχαμε μια στασιμότητα. Δηλαδή στα τρόφιμα, επειδή μέσα είναι και τσιγάρα και αλκοόλ, εκεί είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση, και όταν μετριέται δηλαδή ο δείκτης, και ταυτόχρονα βέβαια κυρίως λόγω πετρελαίου και βενζίνης είχαμε άνοδο του πληθωρισμού, δεν είχαμε στα τρόφιμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Αλλά μιλάμε για τα νούμερα. Δεύτερον, ακριβώς επειδή τώρα έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν είχες, και ακριβώς πρέπει, επειδή τώρα, ύστερα από πολλά χρόνια, λόγω και του περιθωρίου κέρδους που είχαμε βάλει, του γνωρίζετε το 3%,
1: το πλαφόν
0: και το καθεξής, δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάνεις αυτές τις συμφωνίες, λέγοντας, κύριε, κοιτάξτε, εγώ έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το ελέγξω. Έχω τη δυνατότητα να δω αν έχουμε αδικαιολόγητες αυξήσεις. Mm-hmm. Αν έχουμε αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα αυξημένα κόστη. Επομένως, έχω τη δυνατότητα να παρέμβω και να επιβάλλω πρόστιμα και να τα εισπράξω τώρα, και το ξέρετε κι εσείς ότι μπορώ. Επομένως, είναι πιο ισχυρές αυτές οι συμφωνίες και θα το δούμε και στην πράξη πώς θα καταλήξουν αφενός οι σταθεροποίησεις που είπαμε μέχρι 30 Αυγούστου και κυρίως από 1η Σεπτέμβρη και μετά, με, για αυτούς τους επόμενους 4-5 περίπου μήνες που έχουμε πει, πώς θα λειτουργήσει η αγορά.
1: Ερώτημα. Μιας και τώρα η πολιτεία έχει, όπως λέτε εσείς, τους μηχανισμούς να ελέγξει τον τρόπο που λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και η αγορά. Γιατί δεν μειώνεται τον ΦΠΑ? Έλεγα και χθες σε συνάδελφό σας που ήταν προσκεκλημένος εδώ. Τώρα η Σουηδία μειώνει από τον Απρίλιο τον ΦΠΑ στα τρόφιμα. Έχει πετύχει πτώση πληθωρισμού. Η Αυστρία από 1η Ιουλίου. Η Δανία κάνει το ίδιο. Χθες ο Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι καταργεί τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Γιατί δεν το κάνετε
0: ενέργεια.
1: Στην ενέργεια, γιατί δεν το κάνετε κι εσείς κύριε Κοντογιώργη, όταν λέτε ότι άμα δεν θα μετακυλιστεί στην τελική τιμή δεν θα ωφελήσει τον καταναλωτή, αφού όπως λέτε έχετε τους μηχανισμούς να ελέγξετε αν θα μετακυλιστεί?
0: Θα απαντήσω. Ξεκινάω από το τελευταίο, mm-hmm. για την ενέργεια. Αυτό το οποίο κάνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ουσιαστικά έχει ένα αντίκρισμα περίπου 40 λίρες ετησίως, 45 λίρες. Βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς χρηματοδοτηθεί. Υπενθυμίζω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει ΦΠΑ στην ενέργεια 6%, mm-hmm. που είναι στις 3 χαμηλότερες της Ευρώπης. Οι περισσότερες από τις χώρες, οι 17 από τις 27, έχουν πληθωρισμό, έχουν συγγνώμη, ΦΠΑ 19% mm-hmm. στην ενέργεια. Απλά σημειώνω το γεγονός. Δεύτερον, με ρωτήσατε για το ΦΠΑ. Κοιτάξτε, ο ΦΠΑ, η μόνη χώρα στην οποία σε δύο χώρες είχε ουσιαστικά εφαρμοστεί για μεγαλύτερο διάστημα των 2 μηνών.
1: Στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία και την Κύπρο. Mm. Και στις δύο χώρες είχαμε άνοδο του πληθωρισμού και στις δύο χώρες ανακλήθηκε ουσιαστικά ως μέτρο. Θα δούμε για τις υπόλοιπες χώρες που λέτε πώς θα εφαρμοστεί. Εμείς θεωρούμε, εντάξει, μπορεί να λέτε το ΚΕΠΕ, θα σας πω και την Τράπεζα της Ελλάδας, η ΟΒΕΗ και τους μηχανισμούς του Γενικού Λογιστηρίου. Mm-hmm. Λέμε ότι θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μέτρο, πέραν της απώλειας εσόδων που θα υπάρχει, κυρίως δεν θα φτάσει στη τσέπη του καταναλωτή. Και γι' αυτό προτιμούμε, όπως έχουμε προτιμήσει, έχουμε προτιμήσει με αρκετά μέτρα τα οποία έχουμε προτεραιοποιήσει, να έχουμε απευθείες ενισχύσεις στον οικονομικό προϋπολογισμό, παρά να πέσει, θα σας το πω έτσι απλά, 1 ή 2 λεπτά το αναψυκτικό ή 3 λεπτά το σαμπουάν αντίστοιχα, αν είχαμε μείωση πόσο από το 24 που να πάει. Επομένως, από τη μία, όταν προτείνονται τέτοια μέτρα, ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει το αντιστάθμισμα, γιατί όπως ξέρετε, θα ήταν ένα μόνιμο μέτρο και με βάση τον κανόνα που έχουμε, θα πρέπει να πει κάποιος όταν το προτείνει τι θα κάνω προκειμένου να το ισοσταθμίσω. Θα κόψω από αλλού, πώς θα προέλθει το έσοδο.
1: Να σας πω κάτι σε αυτό.
0: Αλλά, ναι, θα μου πείτε. Αλλά κυρίως είναι ότι βλέπουμε ένα τέτοιο μέτρο ότι δεν θα ήταν αποτελεσματικό.
1: Ωραία. Στα νησιά έχει λειτουργήσει που το εξαγγείλατε, έχετε κάποια αποτελέσματα?
0: Κοιτάξτε, στα νησιά λειτουργεί εδώ και 3 περίπου μήνες.
1: Έχουν πέσει οι τιμές.
0: Σε κάποιους τομείς, ναι. Σε κάποιους τομείς, ναι. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι συνάρτηση και των διεθνών παραγόντων. Τα νησιά έχουν ένα συγκεκριμένο μεταφορικό κόστος αυξημένο.
1: Πάντως,
0: που επηρεάζεται από τα κόστη. Mm-hmm. Ναι, σε κάποιες τιμές έχει λειτουργήσει.
1: Ερώτημα. Λέτε, αν το.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό γίνεται κυρίως για τους πληθυσμούς, επειδή εκεί.
1: Σύμφωνα,
0: λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.
1: Βέβαια. Είναι γνωστή η αιτία.
0: Και μόνο εκεί μπορούμε να το κάνουμε. Με βάση τους κανόνες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ερώτημα λοιπόν για αυτούς τους κανόνες. Λέτε, αν μειώσω συντελεστές, θα μειωθούν τα έσοδα και θα πρέπει να βρω ένα δημοσιονομικό ισοδύναμο, για να θυμηθούμε και την ορολογία που μας έμαθε η κρίση. Αρκετοί επισημαίνουν οικονομολόγοι ότι με τον πληθωρισμό εκεί που είναι, υπάρχει υπεραπόδοση εσόδων στα δημόσια ταμεία. Γι' αυτό και υπάρχουν φωνές που λένε τι μαριθμοποιήστε τη φορολογική κλίμακα, για να εξορθολογιστεί λίγο το τι πληρώνουμε σε φόρους. Εκεί λοιπόν δεν έχετε πρόβλημα, δεν τη μαριθμοποιείτε, εισπράτετε περισσότερα. Αλλά όταν λέμε μειώστε λίγο το συντελεστή, λέτε δεν μπορώ, γιατί δημοσιονομικά πρέπει να βρω κάτι να το αντισταθμίσω αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: εκεί δεν υπάρχει μια ανακολουθία στην πρακτική.
0: Θα σας πω, 9 στα 10 ευρώ τη αύξηση ουσιαστικά των εσόδων προέρχονται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και όχι από την υπεραπόδοση των εσόδων λόγω του ΦΠΑ. 9 στα 10 ευρώ. Γιατί τη ρυθμιστοποίηση της φορολογικής κλίμακας, το οποίο δεν είναι μια διάφορη πρόταση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι μια διάφορη πρόταση.
1: Το ακούτε δηλαδή.
0: Λέω ότι δεν είναι μια διάφορη πρόταση γενικά. Δηλαδή, αν μιλήσεις με οικονομολόγους και για διάφορες χώρες.
1: Μα εκείνοι το λένε, και εγώ γι' αυτό σας το θέτω.
0: Όμως, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα μια αριθμοποίηση τη φορολογική κλίμακα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από την επιλογή που κάναμε τώρα να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, το οποίο θα έχει και άμεσο αποτέλεσμα στις μισθοδοσίες, όπως κάποιοι εξημών ναι. μπορείτε να έχετε δει από πρώτης πρώτου, ουσιαστικά,
1: ναι, γιατί έγινε
0: μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που όντως μπορούμε να την ικανοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα έχει και άμεσο αποτέλεσμα.
1: Θα γίνει και στη ΔΕΘ άλλο βήμα στην ίδια κατεύθυνση.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα θα γίνει στη... Να το πούμε διαφορετικά.
1: Στη μείωση ενώ του τον
0: η ΔΕΘ πάντοτε είναι ένα ορόσημο και για την οικονομική πολιτική.
1: Φυτρώνουν λεφτό αλλά... δέντρα στη ΔΕΘ, κύριε Κοντεγιώργη.
0: Ναι, φυτρώνουν λεφτό δέντρα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση, παίρνει και του καρπού, είτε του παίρνει από πρώτου πρώτου, όπω έγινε με τα προηγούμενα, και δεν είναι ένα λεφτό δέντρο το οποίο έχει φυτρώσει και δεν μπορεί να πάρει τίποτα από άλλε περιπτώσει. Για να μην πούμε τώρα για κάποια άλλα παιδιά που υπόσχονται τα πάντα. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτάτε.
1: Ποιο αναφέρεστε τώρα, στο Πασόκ, στον κύριο Τσίπρα, πού?
0: Νομίζω σε αρκετούς από την αντιπολίτευση και φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αλλά να πω το εξής: ότι στη ΔΕΘ σίγουρα θα υπάρχει στην ίδια κατεύθυνση. Το μείγμα της οικονομικής πολιτικής είναι συγκεκριμένο γιατί μέχρι στιγμής έχει αποδώσει. Όχι κανένα άλλο λόγο.
1: Τι να περιμένουμε,
0: θα περιμένουμε σίγουρα μέτρα τα οποία δεν λειτουργούν αντικυκλικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ του 2025, λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση και παράγει, θα σας έλεγα, νέο εισόδημα.
1: Άρα μείωση φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων.
0: Έχουμε μια βασική πολιτική να μειώνουμε τα φορολογικά βάρη. Αυτή θα είναι η κατεύθυνση. Σίγουρα έχει στο μυαλό σου και ειδικά όσο συνεχίζεται η κρίση στον κόλπο του πιο ευάλωτου. Αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν εύκολα όταν συμβαίνει μια κρίση. Επομένως, κοινωνικές ομάδες τις κοιτάζει, θα έλεγα, μια μεγαλύτερη φροντίδα. Και σίγουρα, επειδή την πρώτη τετραετία και λόγω πανδημίας, θα έλεγα ότι γίναν πολλά τότε για τις επιχειρήσεις. Τη δεύτερη τετραετία ίσως δώσαμε μεγαλύτερο βάρος και έτσι έπρεπε, γιατί υπήρχε μεγάλη, θα σας έλεγα, ανισότητα στους μισθωτούς και πρέπει να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι είναι και τώρα η ώρα πάλι των επιχειρήσεων.
1: Την τρίτη τετραετία
0: μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ναι. προκειμένου να μπορέσουν, θα σας έλεγα, και αυτοί στο μέλλον της ανάπτυξης που υπάρχει, να δουν και
1: δηλαδή,
0: οι ίδιοι κάτι καλύτερο.
1: Θα μειώσετε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Δηλαδή.
0: Να πω ότι υπάρχει, ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αλλά για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα, κάποιος πατέρας που έχει δύο παιδιά,
1: να.
0: Το 19 είχε φόρο 29%, εντάξει,
1: ναι.
0: και αυτή τη στιγμή έχει 16%. Αυτό είναι μια διαφορά. Ναι. Προφανώς θα δούμε εκεί πέρα τι
1: διαφορά.
0: Ακρίβεια τρώει από αυτό, πόσο έχει βελτιωθεί όμως το εισόδημά του,
1: να
0: πόσο
1: το
0: υπάρχουν
1: δούμε.
0: Και κάποιες άλλες έμεσες ενισχύσεις που βελτιώνουν το εισόδημα.
1: Επομένως,
0: όχι, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα στη λογική ότι εμείς σε αυτό θα συνεχίσουμε.
1: Ένας πατέρας,
0: δεν θα επιβαρύνουμε με νέα βάρη, είτε ασφαλιστικά είτε φορολογικά, μισθωτούς και επιχειρήσεις.
1: Ένας πατέρας που έχει δύο παιδιά και πρέπει με ένα μέσο μισθό που είναι πόσο έχει φτάσει ο μέσος μισθός, 1570. Αυτά είναι καθαρά ή μεικτά?
0: Μιλάμε τώρα, είναι μεικτά.
1: Μεικτά 1570 σημαίνει καθαρά 1200, κάπου εκεί. Πρέπει λοιπόν με δύο παιδιά.
0: Από 1000 βέβαια που ήταν.
1: Ναι, από 1000 που ήταν. Με τα ενίκια να είναι εκεί που είναι, με το ρεύμα να είναι εκεί που είναι και με το σούπερ μάρκετ να είναι εκεί που είναι. Θέλω να πω ότι το κόστος διαβίωσης, γι' αυτό και επιμένω σε αυτό, όσο και αν αυξάνεται τα εισοδήματα, αυτή η αύξηση εξανεμίζεται. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, το βλέπετε στους δείκτες. Άρα παραμένει το θέμα της υγιούς λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά κορυφαίο και σε αυτό εμείς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, κύριε Κοντογιώργη. Να σας βάλω και ένα άλλο παράγοντα, τα καύσιμα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο ντίζελ, παρέμβαση. Και μάλιστα αυτό χρηματοδοτείται, μαθαίνουμε, από τις δύο εταιρείες, την Hellenic Energy και τη Motor Oil. Βγαίνει το Πασόκ και επισημαίνει την κερδοφορία. Θέλετε να σας θυμίσω την κερδοφορία των δύο εταιριών? Η Hellenic Energy είχε, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, στοιχεία που δεν έχουν διαψευστεί, καθαρά κέρδη από 11 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 25, 284 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 26.
0: Και 300 εκατομμύρια αυτή η κυβέρνηση, η μοναδική κυβέρνηση που έχει επιβάλει έκτακτη φορολογία, εισέπραξε πέρυσι.
1: Γιατί όχι μια μόνιμη παρέμβαση?
0: Καταρχήν, δεν μπορείς να ελέγξεις τις διεθνείς τιμές. Εμείς κάναμε όντως μια συμφωνία με τα δηληστήρια και είπαμε 10 βενζίνη, 5 δίζελ με τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και στα δεδομένα στα οποία μπορούσε να ανταποκριθεί η αγορά. Είχαμε Από την επόμενη εκείνη μέρα, δυστυχώς ανάφλεξε. Αυτή τη στιγμή διανύουμε, νομίζω, τη δέκατη μέρα της ανάφλεξης. Που έχει φέρει αλλαγές.
1: Είμαστε πάλι στα 2 ευρώ.
0: Έχουμε φέρει αλλαγές στις τιμές και σχεδόν
1: δεν
0: έχει ξαναμειστεί.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Η επιβάρυνση όμως θα ήταν μεγαλύτερη αν υπήρχε και αυτό το μέτρο.
1: Γιατί όχι
0: και
1: μόνο
0: τι έχουμε πει, ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κρίση, με προσωρινά μέτρα, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προσωρινά μέτρα θα προσπαθούμε και θα δούμε και στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, να δούμε πώς θα πάει, γιατί μέρα με την ημέρα είναι διαφορετικά το σκηνικό.
1: Σωστά.
0: Να απομειώσουμε τις επιπτώσεις είτε στην αλυσίδα, για να μην έχουμε δευτερογενείς πιέσεις, θα σας έλεγα πληθωριστικές, είτε απευθείας όπως υπάρχει, γιατί σας εξήγησα ότι μία μόνιμη παρέμβαση αφενός δεν μπορεί να επιρρητηθεί και δημοσιονομικά, αλλά δεν θα έχει και το αποτέλεσμα το οποίο συζητάμε, ειδικά στα καύσιμα.
1: Λοιπόν, μήπως ξέρετε να μου εξηγήσετε τι θα πει αυτοδύναμη κυβέρνηση από ένα κόμμα, αλλά όχι από ένα χρώμα, που είπε ο Πρωθυπουργός. Από τη Λαμία, αν δεν κάνω λάθος. Από τη Λαμία, νομίζω. Όχι, πού το είπε. Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί
0: στη Λαμία δεν έχουμε πάει εκτός αν δεν το.
1: Ναι.
0: Τώρα μεγαλώνουμε και ξεχνάμε.
1: Με συγχωρείτε. Ναι, ας πούμε. Πού το είπε ο Πρωθυπουργός πάντως. Το είπε. Το καλύτερο είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση από ένα κόμμα, αλλά όχι από ένα χρώμα. Τι είναι αυτό.
0: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός από το 2016 ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και θα σας έλεγα θα ήταν και η αφορμή και με βάση την πολιτική ατζέντα που τότε ο ίδιος προέταξε, για να δημιουργηθεί, σας έλεγα, μια κοινωνική συμμαχία η οποία ήταν πέραν των δεδομένων ορίων της ευρύτερης τότε, ας το πούμε, παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν άνθρωποι από διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης, ίσως και με διαφορετικές κομματικές αναφορές από το παρελθόν. Και αυτό έχει φανεί σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η συμμαχία παραμένει ισχυρή και σταθερή. Και αυτή τη συμμαχία προφανώς θέλει να εκφράσει και εκφράζει και με το έργο, όχι μόνο το λόγο, όχι μόνο με το λόγο, αλλά με τις πολιτικές που δίνει ίδιο βάρος στην οικονομία και στην κοινωνία, σε πεδία στα οποία παραδοσιακές δυνάμεις, ας το πούμε, της αριστεράς, οι άλλοι θεωρούσαν ως προνομιακό πεδίο, σημασία έχει τι κάνεις. Λοιπόν, σε αυτές τις πολιτικές ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση παραμένουν σταθερές. Επομένως, αυτή η συμμαχία με τις διακυμάνσεις μπορεί να υπάρχουν,
1: άρα
0: με τη φθορά που μπορεί
1: νέο
0: να υπάρχει. Όχι.
1: Λέει ότι
0: νομίζω
1: ότι
0: στη λογική αυτή τη ευρύτερη συμμαχία που υπάρχει.
1: Ωραία. Ωραία. Ερώτηση από ακροατή. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει κάνει μία έρευνα το ΠΑΣΟΚ, παρουσίαζε αποτελέσματα ο κύριος Γερουλάνος. Λέει μόνο το 1/3 των μέτρων δράσεων έχουν μείνει όπως είχαν αρχικά περιληφθεί στο σχέδιο. Όλα τα άλλα ή απεντάχθηκαν ή τροποποιήθηκαν. Μεταξύ αυτών και σημαντικές παρεμβάσεις για τη λειψιδρία, που τώρα πάμε με διαδικασίες κατεπήγοντος, λες και δεν ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους επιστήμονες ότι αυτός είναι ένας κίνδυνος για την Ελλάδα. Τελικά την αλλάξατε, τη χώρα, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας άλλαξε με τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης.
0: Άλλαξε σε τρία επίπεδα, τα οποία είναι σημαντικά και για τη συνέχεια.
1: Πείτε μας. Κωδικοποιημένα.
0: Πολύ, πολύ γρήγορα. Ναι. Το πρώτο επίπεδο είναι ουσιαστικά στο ότι έχουμε έναν παραγωγικό μετασχηματισμό. Και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα που υπάρχει σε επενδύσεις, εξαγωγές, στη μεταποίηση, δηλαδή σε τομείς στους οποίους υστερούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και σιγά σιγά συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Μπορούμε να συγκλίνουμε. Ως προς το ποσοστό
0: του ΑΕΠ, βεβαίως. Δεύτερον, άλλαξε ως προς το αποτέλεσμα το γενικότερο της οικονομίας. Και όλες, και οι Τράπεζες Ελλάδας, και η Eurostat, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνουν ως θετικό το αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κυρίως.
1: Εντάξει, έπεσαν τόσα δισεκατομμύρια.
0: Τέσσερα δισεκατομμύρια, τα οποία όμως
1: πήγαν
0: σε κοινωνικές.
1: Ποντογιώλη.
0: Καταρχήν, σας είπα, ως προς το μετασχηματισμό φαίνεται ήδη το αποτέλεσμα και κυρίως πήγαν σε πράγματα στα οποία είχαμε ανάγκη. Πέραν των υποδομών, γιατί συνήθως ο κόσμος έχει στο μυαλό του όταν ακούει χρήματα έργα. Ας πούμε, Ε65 είναι 500 εκατομμύρια που ήταν με ταμείο ανάκαμψη. Προχθές πήγαμε στην Εύβοια με τον Πρωθυπουργό. Ο δρόμος που εγκαινιάστηκε από την περιφέρεια 16 εκατομμύρια ήταν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Καθεκτικότητας. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
1: Το οποίο όμως θα σταματήσει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τι θα χρηματοδοτείτε?
0: Με πόρους του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων, βεβαίως, το οποίο παρουσιάστηκε και χθες. Θα συνεχιστεί. Τα προγράμματα Σπίτι μου 2 και άλλα, όπως και το νέο πρόγραμμα που έχει να κάνει με το Ανακαινίζω, είναι με προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που μεταφέρονται σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία γίνανε και τα οποία ενέσχισαν τις κοινωνικές και τις δημόσιες υποδομές και κυρίως και τον τρόπο, βέβαια, που δουλεύουν κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση. Και αυτό γιατί το λέω, μπορεί να είναι ψηλά γράμματα, αλλά το επισημαίνω ότι θα το συζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, παρένθεση, άλλα 50 δις για τη χώρα το επόμενο διάστημα. Όποιος και να είναι στην κυβέρνηση μετά το 27, να το πούμε έτσι, θα χρειαστεί άλλα ταμείο ανάκαμψης να το χειριστεί.
1: Δεν ισχύει, κύριε Κοντογιώργη, ότι τα πήραν κατά κύριο λόγο λίγες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για την εκτέλεση έργων πέραν των χρημάτων. χρημάτων που δόθηκαν για δράσεις του κράτους σε τομείς όπως η υγεία κλπ. Mm. Ότι δεν υπήρξε μέρημνα για διανομή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας.
0: Καταρχήν, λέω κάτι. Ακόμα και στο κατασκευαστικό επίπεδο, μεγάλες εργολαβίες τώρα που δουλεύουν εντάγεν. Όλα τα έργα που έχουν γίνει χρησιμοποιούν και τοπικούς. Και τοπικούς προμηθευτές, και αυτό το λέω ενδεικτικά. 2,5 περίπου δις έχουν πάει στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Και ταυτόχρονα λέω ότι εκατομμύρια συμπολίτες μας στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, στο πρόγραμμα προλαμβάνω, σε άλλες κοινότητες.
1: Ναι,
0: όχι, αλλά
1: ναι.
0: Μισό λεπτό. Ναι, το είπαμε, αλλά μετά επανέρχεται πάλι η ερώτηση, τελικά τα πήραν τρεις εταιρείες. Όταν λέμε ότι το αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης Καθηγητών. Ναι, κάποιοι τα κάνανε αυτά τα έργα, να το πούμε έτσι. Προφανώς, 3, 5, 10, 3.000 εταιρείες ανάλογα με το αντικείμενο. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών και της οικονομίας.
1: Ερώτηση από ακροατή με τα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών. Τι θα κάνετε?
0: Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
1: Θα τα δείτε, θα τα πάρετε πίσω τώρα που έρχονται εκλογές.
0: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Όλα είναι υπό αξιολόγηση, αντιλαμβάνεστε.
1: Κύριε Κοντογιώργη, να σας πω κάτι. Θυμάμαι να κάνω συνέντευξη με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είχε φάει εντός εισαγωγικών πολύ ξύλο τότε για τα τεκμήρια, έτσι. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζαμε τότε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών στην Ελλάδα δηλώνει μηδενικά κέρδη, είναι πένιτες. Πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πετύχατε μια αύξηση φορολογικών εσόδων με τα τεκμήρια.
0: Υπήρχε πρόβλημα φοροδιαφυγής στη χώρα, σημαντικό.
1: Χωρίς
0: να πάμε σε κοινωνικές
1: ομάδες.
0: Τώρα
1: που θα τα καταργήσετε, δεν υπάρχει ή έρχονται εκλογές?
0: Ενδεικτικά, ναι. Κυρία Λιμπεράκη, το κενό ΦΠΑ, αυτό που λέγαμε, δηλαδή το έλλειμμα του ΦΠΑ, ναι, από το 19 μέχρι το 26, λόγω των μέτρων που πήραμε με τα ΠΟΣ, τη σύνδεση και πολλά άλλα, και το γεγονός ότι η τεχνολογία απλά σε βοηθάει σε αυτά τα πράγματα. Σε πολλά άλλα πράγματα, αυτά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στο ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν απήχαμε 20 ποσοστιαίες μονάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν και συγκεκριμένες πολιτικές, όπως και το τεκμήριο, που αξιολογείται προφανώς πως έχει λειτουργήσει.
1: Ήταν ένα καλό μέτρο το τεκμήριο ή ένα όχι καλό μέτρο?
0: Κοιτάξτε, νομίζω τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι υπήρχε ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα σας λέω ότι όλα αυτά, προφανώς υπάρχει μια συζήτηση για τον κορμό του προγράμματος και όλων των μέτρων που αφορούν, όπως είπα, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις και. Όλα αυτά τους νομίζω τις επόμενες εβδομάδες θα μπουν στο προσκήνιο.
1: Εντάξει, πάντως δεν μπορείτε να δικήσετε κάποιον που λέει τώρα πάνε σε εκλογές και παίρνουν πίσω τα τεκμήρια που πέρυσι ήταν καλά και διεύρυναν τη φορολογική βάση.
0: Εγώ δεν είπα ότι θα το πάρουμε πίσω.
1: Ναι.
0: Και στον ακροατή μας.
1: Τα βλέπουμε.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να βλέπουμε αποτελεσματικό των μέτρων, πόσο αλλάζει και η κουλτούρα σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Εντάξει. Και βλέπεις βέβαια πώς τελικά ότι ένα πρόβλημα το οποίο το είχες απέναντί σου δεν το κοίταζες απλά και χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Καθεκτικότητας προκειμένου να γίνουν και συνδέσεις, να προμηθευτούν μηχανήματα, να γίνουν όλα αυτά ώστε να έχουμε περισσότερα έσοδα. Για ποιο λόγο, κύριε Λιμπεράκη? Για να μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, αλλά και κυρίως
1: ένα μικρό μέρος κοινωνικές, των υπερπλεονασμάτων, κοινωνικές, κύριε Κοντογιώργη.
0: Κοινωνικές υποδομές. Εντάξει. Που έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πολύ σύντομα, έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας. Κάποια πολιτικά. Κόμμα Σαμαρά.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Τι λέτε?
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν ανακοινώθηκε. Α, εσείς λέτε ότι δεν θα γίνει? Ό,τι θέλετε μπορείτε να
0: πείτε. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία τώρα να πω εγώ τι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω μια εκτίμηση και πιστεύω ότι δεν θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα γίνει από ποια άποψη? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διανύσει, έχει αυτή τη διαδρομή στο δημόσιο βίο. Εντάξει. Από το 25 είναι βουλευτής, υπουργός, με ό,τι έγινε το 90 αργότερα. Ένας πρωθυπουργός που σε εκείνη τη συγκυρία λειτουργήσαν κάποια πράγματα. Τώρα θα σας έλεγα, ίσως στο τέλος αυτής της πολιτικής πορείας, να γίνει ένα τέτοιο βήμα. Εγώ προσωπικά μου φαίνεται περίεργο, αλλά δεν μπορώ να πω στην ψυχολογία κάθε ανθρώπου.
1: Ναι. Τώρα, δεν είναι λίγο παράδοξο να ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές σας και εσείς να θριαμβολογείτε και να ζητάτε και από την αντιπολίτευση να σας ζητήσει συγγνώμη?
0: Σωστό. Μισό λεπτάκι. Για άλλο πράγμα είπαμε για την αντιπολίτευση.
1: Τι είπατε?
0: Υπήρξε στο θέμα που προέκυψε με τον ΟΠΚΕΠΕ, εμείς είπαμε 3 πράγματα. Και χρεωνόμαστε ή πιστωνόμαστε αντίστοιχα. Πρώτον, καταρχήν θεσμικά, με τις καθυστερίες που υπήρξαν, το λύσαμε. Και πώς το λύσαμε? Τι μας ενδιαφέρει στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων να υπάρξει πλέον πάλι διαφάνεια και δικαιοσύνη? Ναι, όχι, θα σας πω.
1: Ναι.
0: Πώς αυτό λύθηκε με ένα νέο σύστημα, να μην πω στη λεπτομέρεια, και αυτή τη στιγμή δώσαμε 1,1 δισεκατομμύρια στους αγρότες και πήραν περισσότερα χρήματα οι αγρότες.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτό γιατί το λέω? Γιατί αν μιλήσετε σήμερα με αγρότες, βλέπουν μια αλλαγή. Άρα έχει αποτέλεσμα. Δεύτερον, εμείς τι είπαμε? Ότι υπήρχε, όταν προέκυψε η υπόθεση, μια δυσανάλογη ένταση, δυσανάλογη και τοξικότητα από την αντιπολίτευση ως προς τι αμέσως.
1: Γι' αυτό λέτε να σας ζητήσουν συγγνώμη για την τοξικότητα.
0: Μισό λεπτό. Καταρχήν δεν λέω να ζητήσω ζητήσουν συγγνώμη από εμάς, όταν ύστερα από όλη αυτή τη διαδικασία, χωρίς να λέμε ότι είναι αμελητή, όταν τέσσερις προχωρούν στο επόμενο στάδιο και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
1: Πρέπει να είναι υποψήφιοι αυτοί.
0: Όταν αυτό έχει. Αυτό, μισό λεπτάκι. Είπαμε, αυτό έχει απαντηθεί και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θέλω να πω. Όταν όμως αμέσως λες για τρεις, για τους 13, για τους οποίους ήρθε ο φάκελος, ότι α, είναι κυβέρνηση υποδίκων, όταν δεν είχαν ασκηθεί ακόμα διώξεις, όταν τελικά για τους 9 από τους 13 τίθενται στο αρχείο, δεν υπάρχει καμιά κουβέντα, ποιούμε την ίσα, και για τους υπόλοιπους 4 συνεχίζουμε με την ίδια ένταση. Άρα το συγγνώμη.
1: Οι οποίοι να είναι υποψήφιοι.
0: Μισό λεπτό, με πάτε σε άλλο ερώτημα.
1: Το συγγνώμη.
0: Ναι, το συγγνώμη όμως δεν αφορά να μας πούνε συγγνώμη ότι δεν υπήρξε τίποτα με το ΚΠΕ. Όχι, δεν είπαμε αυτό.
1: Ότι ήταν υπερβολική δηλαδή.
0: Ως προς την ένταση, γιατί και εμείς δεν γυρίσαμε να πούμε είστε αντιπολίτευση υποδίκων, επειδή τρεις στους τέσσερις.
1: Λέτε ότι είναι ένας τοξικός θείασος. Ο Πρωθυπουργός το είπε. Ένας θείασος που παράγει τοξικότητα.
0: Υπάρχει τοξικότητα.
1: Άρα, όταν λέτε εσείς ότι η αντιπολίτευση είναι θείασος τοξικότητα, είναι οκ. Okay.
0: Η τοξικότητα νομίζω ότι είναι αντικειμενική παρατήρηση.
1: Να δεχτούμε, κύριε Κοντογιώργη, ότι κάπως έτσι θα πάμε στις εκλογές.
0: Εγώ
1: με
0: δεν θέλω να πάμε
1: και τοξικότητα.
0: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και δεν το θέλω για την πατρίδα μου.
1: Ναι.
0: Και αν κάτι με λυπεί για επαναφορά προσώπων και τέτοια, ναι, είναι επειδή τα ζήσαμε στο πετσί μας, αυτόν τον διαιρετικό λόγο. Αυτόν τον έντονο λόγο. Αυτό το κλίμα τοξικότητας που δεν αφήνει τους πολίτες να καταλάβουν στην τελική, παιδί μου,
1: δεν μου λέτε.
0: Τι λένε αυτοί.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
0: Αυτό δεν το θέλω εγώ
1: με
0: για την πατρίδα.
1: Με το χέρι
0: μου.
1: Στην καρδιά.
0: Και θα είμαστε απέναντι.
1: Όταν
0: αυτό.
1: Βγαίνει υπουργός της κυβέρνησής σας και κατηγορεί για χρηματισμό τον κύριο Τσίπρα, ενισχύει ή δεν ισχύει την τοξικότητα και την πόλωση στο δημόσιο διάλογο?
0: Λοιπόν, τον τόνο και το μέσο ύφος το υπαγορεύει και το δείχνει ο Πρωθυπουργός. Ο καθένας έχει τον τρόπο να εκφράζεται, δεν θα πω τώρα εγώ για τον οποιοδήποτε υπουργό. Λοιπόν.
1: Κλείνουμε. Θα κατέβετε, θα είστε υποψήφιος, κύριε Κοντογιώργη?
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαι απολύτως προσιλωμένος στη δουλειά που γίνεται. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να τελειώσουμε μπροστά μας. Δεν έχω κάνει τέτοια.
1: Εντάξει, και τώρα καταλαβαίνω ότι όσο και να επιμείνω, απάντηση δεν θα πάρω. Σας ευχαριστώ πολύ,
0: εγώ
1: κύριε Κοντογιώργη.
0: Επειδή κατάλαβα ότι τελειώνεται και αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, τελειώνουμε.
0: Και όσοι επιτέλους εδώ ακολουθούν, δεν ξέρω τώρα, αρχισυντάκτες, διευθυντές ειδήσεων, αυτά, να κανονίσουν και όλο το, για όλο το προσωπικό άνετες διακοπές τον Αύγουστο. Δεν θα έχουμε τίποτα έκτακτο. Επομένως, δώστε λίγο παραπάνω άδεια εδώ πέρα στους ανθρώπους, μην τους καλείτε εκτάκτος.
1: Κανονίστε, γιατί αν σημάνει κανένα συναγερμό τέλη Αυγούστου, θα είστε έκθετος.
0: Διέχω το τηλέφωνο σας και δεν θα απαντώ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Φίλες και φίλοι, πήγαμε τρέχοντας σήμερα την εκπομπή, ούτε ένα τραγούδι δεν πειράζει, θα ρεφάρουμε αύριο. Θα το κάνουμε όλο μουσικό.
2: Μπορεί να μας αποχαιρετήσω.
1: Τι λέτε, τι λέτε?
0: Τι κατάλαβε ο ηχολήπτης μας τώρα εδώ πέρα?
1: Ξέρω,
0: και από...
1: τι τραγούδι θα βάλει.
0: Μπορεί από όλη τη συζήτηση να βάλει ένα τραγούδι που να...
1: Πάμε, διαφημίσεις για την κορυφή της ώρας, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, Στέλλα Καντώνα, Θανάση Φουσκίδης. Αμέσως μετά ήμασταν με τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό σήμερα, σε όλη την εκπομπή. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11, εδώ στα Παραπολιτικά. Καλημέρα.

0: Αθλητικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πολλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό. Δεν επίκειται κάτι το Σεπτέμβριο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Είπε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, υπογραμμίζοντας τη θεσμική προσήλωση του πρωθυπουργού. Τόνισε ότι η ακρίβεια είναι υπαρκτό πρόβλημα, ενώ σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, επανέλαβε πως ένα τέτοιο μέτρο πέραν της απώλειας των εσόδων δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Σημείωσε πως στη ΔΕ θα υπάρχουν μέτρα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θερμοκρασία 41-42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά και 43 βαθμούς στη Θεσσαλία σήμερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Έκκληση των αρχών στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τίθεται θέμα πολιτικής επιβίωσης του Πασόκ μετά την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου. Επανέλαβε πως το νέο πολιτικό φορέα δεν τον ενδιαφέρουν οι συνεργασίες. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει άγριος σκληροδαρμός, καθώς η σωρός έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές στη Χιλή. Στα αθλητικά, επίσημη πρόταση στη Τζέλση κατέθεσε η Αστον Βίλα για τον Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο. Ο Μάρκ Φαν Μπόμελ βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας του Βελγίου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,05% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πάνω από 2,5 φορές. Εκτιμάται ότι καλύφθηκε η αύξηση με το κεφαλαίο των 650 εκατομμυρίων ευρώ της Άκτορ, που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, περνάνε οι μέρες γρήγορα. Τον φάγαμε και τον Ιούλιο. 22 θέλω να σας πω ότι έχει ο μήνας, έτσι ενημερωτικός. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε και σήμερα. Είναι σαν τα ραντεβού που το δίνεις το ραντεβού. Πάει πρώτα ο ένας. Για να μην μαζεύεται και πάρα πολλοί κόσμος και μετά περιμένεις και τον άλλο. Και έτσι,
1: χαίρετε.
0: Και έτσι στην πορεία του χρόνου έρχεται και το τρίτο πρόσωπο.
1: Ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο?
0: Το τρίτο πρόσωπο, Μιχάλης.
1: Α.
0: Ναι. Λένε βέβαια ότι στους δύο τρίτος δεν χωρεί, αλλά ναι, κάποια τρίτα πρόσωπα, αναλόγως τώρα ποια είναι αυτά, μπορεί και να χωράνε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όπως εδώ, Μιχάλη.
1: Τι είναι αυτά, τι μηνύματα είναι αυτά που στέλνει στον κόσμο?
0: Τι να πω, δηλαδή, είναι κακό. Να πω και κάτι άλλο, μην παρεξηγηθώ. Είμαστε τέσσερις. Είναι και ο Χρήστος Μυρίδης εδώ.
1: Λοιπόν, το κάνει χειρότερο όσο περνάει η ώρα.
0: Μα τι να κάνω, είμαστε πέντε. Είναι και η Άννα Εμέη εδώ. Εντάξει, μπορούμε και άλλοι, παιδιά. Μήπως δεν κλειδώσουμε την πόρτα κάπου να τελειώσει όλο αυτό.
1: Λοιπόν, εσύ γιατί ήρθες στο εξωτερικό, κάνεις καριέρα και πεις να μας επισκεφτείς?
0: Όχι, γιατί τρέχει η δισογραφία σε πολύ λίγο. Θα πούμε μάλιστα για ποιο λόγο είναι εδώ η Άννα.
1: Τέλεια.
0: Να πούμε ότι η κυρία Κατερίνα Πλατή είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Ιωάννου θα σας καλησπερίσει αν καλέσετε στο 211-1080-880. Χρήστος Μυρίδης βεβαίως στην ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα ξεκινήσουμε πριν πούμε οτιδήποτε άλλο από την επικαιρότητα που τρέχει, διότι έχουμε μια διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Θα μας πει τώρα η Άννα Εμέη όλες τις τελευταίες πληροφορίες και γενικότερα. Καταλαβαίνουμε τώρα πως είναι σε αστικό ιστό να υπάρχει αυτή η διαρροή. Έχουμε και τον καύσωνα σήμερα. Είναι και οι πολυκατοικίες γύρω. Υπάρχει ένας συναγερμός. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία για διαρροή φυσικού αερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, συγκεκριμένα στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Είναι απέναντι από το Καραϊσκάκι, για να καταλάβουμε λίγο περίπου που γίνεται αυτό. Έχουν κενωθεί σύμφωνα με πληροφορίες κάποιες πολυκατοικίες εκεί στην περιοχή. Έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, 5 οχήματα συγκεκριμένα και 15 πυροσβέστες. Δεν υπάρχει βέβαια κάποια αναφορά για εστία πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Πραγματοποιείται έλεγχος όμως στην περιοχή. Να πούμε ότι έχει γίνει και διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής.
0: Ελπίζουμε ναι, στα καλύτερα.
1: Σε κεντρικούς δρόμους, να πούμε, του Πειραιά.
2: Ναι, είναι απέναντι από το Καραϊσκάκι.
1: Για όσους γνωρίζουν την περιοχή, έτσι.
0: Στα συν, αν μπορούμε να βρούμε ένα θετικό στην όλη αυτή ιστορία, είναι ότι το κατάλαβαν εγκαίρως το ζήτημα και γίνονται τα δέοντα για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο και να μην έχουμε χειρότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα.
1: Ευχαριστούμε, Άννα.
0: Περισσότερα παιδιά στα παραπολιτικά.gr και μπορούμε να παίξουμε το πρώτο τραγούδι στη μνήμη της Μέρης Λίντα.

0: μοναδικές μελωδίες, οι οποίες θα μείνουν, γιατί αυτοί που τις δημιουργούν, ευτυχώς για μας, δεν τις παίρνουν μαζί τους, τις αφήνουν ως παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές, έστω και αν η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί έχουν χαθεί πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι από τον καιρό που έχουμε ξεκινήσει και εμείς εδώ την εκπομπή, που δεν αντικαθίσατε. Μοναδικές και πρωτόγνωρες για εκείνη την εποχή μελωδίες. Ο Μανώλης Χιώτης προσέθεσε στο μπουζούκι διαστάσεις που ούτε καν τις είχαν φανταστεί μέχρι τότε στην ελληνική μουσική σκηνή, βάζοντας Λάτιν ρυθμούς, βάζοντας ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Το ακούσαμε το solo, έτσι το τελευταίο με το οποίο τελειώνουν οι περασμένες μου αγάπες, είναι χαρακτηριστικό αν μη τι άλλο. Να πούμε ότι θα θυμηθούμε και άλλα τραγούδια κορυφαία που συνόδευσαν και ελληνικές ταινίες. Ιδιαίτερα βεβαίως το ζευγάρι Χιώτης Λίντα είχε ταυτιστεί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, έτσι.
1: Και με τον Θανάση Βέγκο.
0: Μπράβο, και με τον Θανάση Βέγκο. Αλλά και με τον Κώστα Χατζηχρήστο στην ταινία Λαός και Κολονάκι.
1: Σωστό.
0: Θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι στη συνέχεια. Θυμάσαι εκείνη την ταινία που είχε πάει παράνομα, που έβγαινε με μια κοπέλα που δεν το ήξερε ο αδερφός της και λέει: θέλω να μου πείτε τις περασμένες μου αγάπες, λέει ένας θαμώνας στο Χιώτη και στη Λίντα, και λέει ο Ηλιόπουλος: θέλω να το με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Το θυμάσαι, πολύ ωραία ταινία που έβγαινε τότε. Έκανα τις αδερφές του, η Ζωή Λάσκαρη και η Χλόη Λιάσκου.
1: Έχει δίκιο.
0: Ωραία, φοβερή.
1: Ναι,
0: ήταν η ταινία που υπόθηκε η κορυφαία τάκα μας σε μια ωραία ατμόσφαιρα, όταν γνωρίστηκαν τα συμμεθέρια πια.
1: Και δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Τέλος πάντων, αν μας ακούτε, παιδιά, radio@parapolitica.gr για να βοηθήσετε. Μέσα σε όλο να πούμε το εξής. Ενδεχομένως, δυστυχώς μάλλον, όταν φεύγουν από τη ζωή τέτοιου ελληνικούς καλλιτέχνες, μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή τους που δεν τα γνωρίζαμε. Mm. Επειδή υπάρχουν εκτενή αφιερώματα για τη Μέρι Λίντα, πέρα από τους γνώστες της μουσικής που ξέρουν πάρα πολύ καλά και την ιστορία της μουσικής, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στην καριέρα την δική της και του Χιώτη ήταν όταν μετέβησαν στην Αμερική για να τραγουδήσουν στα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Αν διαβάσετε λοιπόν αναλυτικά και διεξοδικά, θα δείτε ότι το ζευγάρι είχε ταξιδέψει για λίγες μέρες στις ΗΠΑ για να κάνει κάποιες εμφανίσεις σε κάποια κέντρα για να γυρίσει πίσω. Έπαθαν τέτοιο ενθουσιασμό στο Λευκό Οίκο με την περίπτωσή τους που έβγαλε πράσινη κάρτα για κάποιες μέρες, που είναι μια ειδική τέλος πάντων περίσταση, και κάτσαν 4 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και ήταν επί της ουσίας.
1: Ξετρελάθηκαν τώρα εκεί, χόρεψαν σιρτάκι.
0: Χαμός έγινε
1: τους.
0: Και ήταν το καλλιτεχνικό ζευγάρι εκείνο που άνοιξε και το δρόμο για να πηγαίνουν όλοι οι καλλιτέχνες στη συνέχεια να τραγουδάνε και στην Ομογένεια. Μια πολύ ωραία ιστορία από την Αμερική έχει να κάνει με τη συνάντηση που είχε ο Μανώλης Χιώτης με τον Τζίμι Χέντριξ, τον τεράστιο κιθαρίστα, ο οποίος τους είδε κάπου και έπαθε κοκοκμπλόκο.
1: Ο Χέντριξ.
0: Ακριβώς, ο Τζίμι Χέντριξ, το φανταστείτε με το Χιώτη τώρα, από την ταχύτητα με την οποία έπαιζε ο Χιώτης μπουζούκι. Mm. Μοναδικό μπουζούκι. Συνόδευσε, για όσους δεν γνωρίζουν εκτός των άλλων και της τεράστιας καριέρας και των μεγάλων τραγουδιών που έγραψε ο ίδιος, συνόδευσε όλες τις κορυφαίες συνθέσεις με το μπουζούκι του. Του Μίκη Θεοδωράκη ο Μανώλης Χιώτης, έτσι. Ήταν μοναδικό σκεύευος και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Πάντως, καταλαβαίνουμε τι είναι να πας κάπου για λίγες μέρες, να κάνεις τη δουλειά σου και να γυρίσεις μετά από 4-5 χρόνια. Αυτό μόνο ο Φουσκίδης μπορεί να το κάνει. Να σου πει: φεύγω για 2 μέρες, Στέλλα μου, καθότι εμείς συνεργάτες είμαστε, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Και να γυρίσεις σε 2 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί έτσι να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Με το που επιστρέψουμε, θα δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα. Θα μάθουμε ο Δήμος Αθηναίων ποιες κλιματιζόμενες αίθουσες έχει ανοιχτές, τι γίνεται και με τα ζωάκια σήμερα. Πολύ προσοχή με τα delivery, με όλα, με τα ωράρια, και θα πάμε και στα πολιτικά μας.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τάπα τσούρο, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέι, Ούτη, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχετε ενθουσιαστεί με τις μελωδίες που ακούμε. Λέει εδώ η Vivian. Ναι. Καλημέρα. Βάλτε λίγο, παιδιά, το σβήσει τη φλόγα, αν μπορείτε. Τώρα, όσα μπορέσουμε,
1: όσα μπορέσουμε θα βάλουμε. Έχουμε προγραμματίσει κι άλλα. Να πούμε βεβαίως ότι, μιας και ανέφερε η Στέλλα το ταξίδι τους στην Αμερική, το ιστορικό εκείνο για τα μουσικά δρόμενα, ότι σε αυτό το ταξίδι σηματοδοτήθηκε και ο οριστικός χωρισμός τους, ιδιαίτερα επεισοδιακός, έτσι με τον Μανώλη Χιώτη.
0: Μπορούμε αυτό να το σχολιάσουμε λίγο αργότερα.
1: Το 1967.
0: Να μην το αφήσουμε έτσι να φύγει.
1: Από ό,τι βλέπω κι εγώ.
0: Γιατί έχω τον αντιδήμαρχο στη γραμμή και δεν θέλω να το αφήσω να περιμένει τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά θα επιστρέψουμε στο χωρισμό. Επειδή όμως σήμερα, παιδιά, έχει καύσωνα και καλό είναι να κάτσετε στο σπίτι σας, είτε ελεύθεροι είτε χωρισμένοι είτε οτιδήποτε. Γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι και ιδανικές. Νομίζω ότι ο αντιδήμαρχος θα βοηθήσει εδώ να μας πει τι προβλέπετε για όσους κατοικούμε στο λεκανοπέδιο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας. Και καλό είναι να έχουμε συντροφιά
0: πάντα
2: μαζί μας.
0: Πείτε τα. Λοιπόν, τώρα για να σας ακούσουμε, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που κατά κύριο λόγο έχει αρκετή ζέστη στην Αθήνα, έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας, να μας πείτε λίγο για κλιματιζόμενες αίθουσες, πού μπορεί ο κόσμος να προστρέξει σε περίπτωση που έτσι αισθανθεί ζέστη. Σας ακούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε λάβει το μήνυμα από την πολιτική προστασία ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα από αυτές που περάσαμε. Για το λόγο αυτό έχουμε ανοίξει σε κάθε δημοτική κοινότητα από μία λέσχη φιλίας κλιματιζόμενη για να μπορούν οι συμπολίτες μας, οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να πάνε και να φιλίας κλιματιζόμενοι για να μπορούν οι συμπολίτες μας, οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να πάνε και να

0: Ωραία, σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Και πάντα με παρέα, πάντα με συντροφιά.
0: Έχετε δίκιο. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη.
2: Πάντα καλά. Γεια σας.
0: Να πούμε επίσης, παιδιά, ότι σήμερα προσέχουμε πάρα πολύ τα κατοικίδια και τα αδέσποτα ζωάκια. Το λέω αυτό διότι δεν αφήνουμε στο σπίτι τα κατοικίδια χωρίς να υπάρχει έτσι δροσερό περιβάλλον. Νεράκι. Αν δούμε κάποιο αδέσποτο στο δρόμο, έτσι βοηθάμε λίγο. Και γενικότερα, όποιος έχει ανάγκη, τίνουμε χείρα βοηθείας. Mm-hmm. Τώρα, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο.
1: Τι θες να πω,
0: ήθελα να πω το εξής, ότι οι σχέσεις, οι ανθρώπινες γενικά, θέλω να πω, όχι μόνο τα ζευγάρια, δοκιμάζονται στα ταξίδια. Πόσο μάλλον τώρα, όταν σηκωθείς να φύγεις, να πας ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να το θέσω ευρύτερα, γιατί μην πούμε μόνο για τη Νέα Υόρκη, πας σε New Jersey, για παράδειγμα.
1: Κοίταξα,
0: Λος Άντζελες,
1: και ειδικά σε
0: Las Vegas.
1: Σε αυτά τα
0: είναι εκεί οι πειρασμοί. Χρήστο μου, πολύ.
1: Καλά,
0: και για τα δύο φίλια.
1: Και σε αυτά τα καλλιτεχνικά ζευγάρια, ανεξαρτήτως εποχής, οι πειρασμοί πάντα είναι και πιο έντονοι.
0: Εννοείται.
1: Και η διαχείρισή τους πιο δύσκολη.
0: Δεν πας να κάνεις τώρα με το φουσκίδι για την Καντόνα. Πας να τραγουδήσεις το πάλκο με. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Να πούμε επίσης ότι η Μέρι Λίντα τα τελευταία χρόνια τη ζωή τα έχει περάσει στο γυροκομείο Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εκεί άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Και ένα από τα στοιχεία που δεν ήξερα, το διάβασα το πρωί έτσι, ξεφυλίζοντας λίγο τη ζωή της.
0: Ναι, αλλά δεν μου είπες και το άλλο.
1: Ότι η μητέρα της είχε δολοφονηθεί από διαρρήκτες. Είχε και αυτό το τραύμα.
0: Εσύ την είχες δει ποτέ τη Μέρι Λίντα?
1: Όχι, πού να προλάβω.
0: Έτσι. Εγώ την έχω δει όμως.
1: Πού?
0: Και θέλω να σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είμαι 41 ετών, παιδιά. Το πρώτο σχήμα που έχω δει στη ζωή μου και με είχαν πάει οι γονείς μου να δω ήταν Γιάννης Πάριος, Μέρι Λίντα, Στέφανος Κορκολής, το Διογέννης Παλάς. Mm. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, νομίζω ήταν το 90. Ήμουν παιδάκι.
1: Και η τελευταία της εμφάνιση στη νυχτερινή Αθήνα ήταν το σχήμα.
0: Ήτανε, αυτό, δεν το μιλάμε, συγκλονιστική. Λέω ότι ήμουν τότε 5 χρονών. Ήταν συγκλονιστική η εμφάνισή της. Θυμίζω ότι τα κέντρα τότε γέμιζαν ασφυκτικά και μιλάμε για κέντρα διασκέδασης τεραστίων διαστάσεων. Θέλω να πω, δεν ήταν ένα μικρό μαγαζάκι.
1: Εδώ απέναντι.
0: Εδώ απέναντι.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε, επειδή όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κουσμάκι. Εντάξει, αυτό είναι βαθιά φιλοσοφικό το ζήτημα.
0: Εντάξει.
1: Το κατά πόσο είμαστε το ίδιο.
0: Λαός και κολονάκι.
1: Αλλά σίγουρα τα μεράκια ενίοτε είναι ίδια. Για πάμε.

0: η ομώνυμη ταινία. Είχε και το συγκεκριμένο τραγούδι βεβαίως, Λαός και Κολωνάκι. Αξέχαστη ερμηνεία τότε του Κώστα Χατζηχρήστου. Της Ρίκας Γιαλινά, αν θυμάσαι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, που της έλεγε τη φρεγάτα, που την φώναζε φρεγάτα ο Κώστας Χατζηχρήστος. Αυτή η ταινία είναι για όσους αδυνατούν να συνδυάσουν τίτλους. Λοιπόν, φοβερή. Πολύ γέλιο. Λοιπόν, και πάμε σιγά.
1: Και κάνουμε μια ελαφρά στροφή. Το λέω αυτό γιατί η παρέα τώρα που θα ακολουθήσει,

0: κύριος Κερίδης. Μπορεί βέβαια να ειδικεύεται στα των διεθνών σχέσεων, αλλά και από μουσική παιδεία κάτι γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Και βουλευτής βορείου τομέα, να τα λέμε και αυτά, κύριε Κερίδη.
1: Βέβαια, το πιο βασικό.
0: Εδώ συζητάγαμε για τη Μέρι Λίντα, το χιότι, τους έρωτες, τα ταξίδια, ξέρετε, αυτά.
1: Μυθικές εποχές.
0: Ναι. Ναι. Είναι και τέλος Ιουλίου και είπαμε με το Θανάση να το πιάσουμε έτσι πιο μουσικοχορευτικά. Να σας πω τώρα κάτι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να στέλνει έτσι πολλαπλά μηνύματα στην κοινοβουλευτική σας ομάδα πριν από τη Δευτέρα που,
1: ναι,
0: που συνεδρίασε. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε το πολιτικό κλίμα. Αν θεωρείτε ότι μέχρι τις κάλπες που τοποθετούνται στην άνοιξη του 27 μπορούμε να πορευτούμε με αυτή την τοξικότητα που υπάρχει. Θέλω λίγο έτσι να σας ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα είναι εκτός θέματος. Αντί να συζητάμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά και πώς θα τρέξει η Ελλάδα πιο γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα, διότι παρά την πρόοδο, την πολύ σημαντική που έχει σημειωθεί από το 19 και μετά, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο για να κάνουμε την Ελλάδα ευρωπαϊκή, να πούμε, να φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσει, η περίφημη σύγκληση. Συζητάμε για τα δευτερεύοντα. Είτε καταναλωνόμαστε με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έρχονται με ρυθμό πολυβόλου, υπάρχει μια δημοσκοπομανία και δημοσκοπολαγνία, η οποία δεν έχει και νόημα από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν λένε και κάτι καινούριο. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, με εξαίρεση εκεί μια διαφοροποίηση στη δεύτερη θέση, να πούμε. Και το δεύτερο είναι ότι συζητάμε για παραπολιτική, ποιος πάει, ποιος έρχεται στο Τσίπρα, τι γίνεται με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό εμένα προσωπικά κάπως με ενοχλεί. Θα ήθελα ο χρόνος μέχρι τις εκλογές να αξιοποιηθεί, τώρα που πυκνώνει κιόλας και σιγά σιγά ο Έλληνας θα κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον του, να πούμε πώς θα φέρουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, ποιες μεταρρυθμίσεις μεγάλες πρέπει να γίνουν, όχι μόνο τι θα ξοδέψουμε και πώς θα μοιράσουμε παροχές, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, αλλά μήπως βεβαίως φταίτε και εσείς ως κυβέρνηση για το γεγονός ότι έχει εκτραπεί προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτική αντιπαράθεση? Για παράδειγμα, υπάρχει μπροστά μας, δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός είχε πολιτικό σχεδιασμό, και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, εν ώψη εκλογών και ούτω καθεξής, να βγάλει προς τα έξω και να επενδύσει στο κομμάτι και στη ρητορική της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά αντί να συζητάμε για όλα τα φλέγοντα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας και σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα εντός και εκτός σύνορων, από το κομμάτι του κράτους δικαίου, από το κομμάτι της λειτουργίας των θεσμών, από το κομμάτι του νόμου περί ευθύνης υπουργών, από το κομμάτι της κρατικής μηχανής στην εποχή του AI και ούτω καθεξής, αντί να συζητάμε όλα αυτά, βρεθήκαμε με ευθύνη, θα πω και δική σας, να συζητάμε για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, να συζητάμε για το αν θα πρέπει να έχουμε το γερμανικό μοντέλο ή το πορτογαλικό, λες και αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Φταίει και η κυβέρνηση για το γεγονός ότι η συζήτηση δεν γίνεται στο πεδίο που πρέπει?
1: Όχι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Επειδή είμαι μέλος.
2: Συγγνώμη, γιατί η συζήτηση αυτή που προκάλεσε και αντιδράσεις και εντός του κόμματός σας ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Ναι. Είναι δικαιολογημένη, εύλογη η ερώτηση. Αλλά χρειάζεται απάντηση. Λοιπόν, επειδή συμμετείχα στην Επιτροπή Αναθεώρησης και σε όλες τις συνεδριάσεις, όπου έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση από πλευράς των βουλευτών της συμπολίτευσης, οι οποίοι ήρθαν πολύ καλά προετοιμασμένοι και καταθέσανε προτάσεις και διαφοροποιήσεις, να πούμε. Να σας πω ότι για το άρθρο 81, που είναι τα ασυμβίβαστα, θα καταλήξουμε σε κάτι αρκετά διαφορετικό.
2: Νομίζω το λήξατε χθες. Το λήξατε χθες στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Υπήρξε μια αλλαγή. Αλλά όμως το κακό έγινε, αν μου επιτρέπετε. Ναι.
1: Μα δεν γίνεται έτσι. Ναι. Το άλλο είναι να καταθέσεις προτάσεις και να ανοίξεις μια κουβέντα, και άλλο μετά να έχεις τη γόνιμη συζήτηση και το διάλογο.
2: Συμφωνούμε, κύριε Κερίδη. Απλώς εγώ σας ρωτώ, αν αδίκησε την πολιτική πρωτοβουλία αυτή του Πρωθυπουργού το γεγονός αντί να συζητάμε για τη μεγάλη εικόνα, για τα μεγάλα διακυβεύματα.
1: Ο Πρωθυπουργός έφερε 50 προτάσεις, μεταξύ των οποίων έφερε και αυτά που είπατε για την αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη, την ποινική ευθύνη υπουργών, την αλλαγή του άρθρου 16 που είναι έτσι το ιερό δισκοπότηρο, εδώ και 30 χρόνια το συζητάμε, για τα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα, η κύρια ευθύνη, εγώ θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και πάρα πολύ στοχευμένος, ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, όπου εδώ ειδικά στο Σύνταγμα έχουμε το εξής παράλογο και παρανοϊκό. Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία συμφωνεί σε πολλά με τις προτάσεις μας και δεν τις ψηφίζει. Δεν ψηφίζει καν τις δικές τους προτάσεις. Διότι και εμείς συμφωνούμε με αρκετές δικές τους. Για παράδειγμα.
2: Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εννοείται, το άρθρο 16 και τα υπόλοιπα.
1: Όπου ζητούν να είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Και συμφωνούμε. Ή για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Όπου συμφωνούμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ρόλος της Βουλής. Αυτοί θέλουν καθόλου Βουλή. Εμείς λέμε ότι η Βουλή τελικά να αποφασίζει, αλλά αφού έρθει εμπεριστατωμένο πόρισμα, όχι αμελητή, από τη δικαιοσύνη, όπου να στοιχειοθετείται να υπάρχουν οι ενδείξεις ενοχής, το οποίο θα είναι και δεσμευτικό φυσικά για το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί μια Βουλή εύκολα όταν έχει πόρισμα δικαστικό να το απορρίψει, ενώ σήμερα έρχεται αμελητή και βάζει τη Βουλή να κάνει την προανάκριση, να έχει προηγηθεί η προανάκριση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει θα ψηφίσει παρόν και είπε ο Πρωθυπουργός πολύ εύστοχα ότι το παρόν είναι απόν. Δεν μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση στα ζητήματα που εκείνη προτείνει να μην ψηφίζει τις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας θυμίσω ότι το 1998, όταν ήμασταν αντιπολίτευση, είχαμε ψηφίσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και πήγαμε στην αναθεώρηση του 2001.
0: Ναι.
1: Το 2006, αν θυμάμαι καλά, 6, είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και πήγαμε στην αναθεώρηση του 2008. Το 2018, στην αναθεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι ήταν εκείνο στην κυβέρνηση, είχαμε ψηφίσει και πήγαμε στην αναθεώρηση του 2019. Αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Και παραβιάζει και το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, το οποίο στο άρθρο 110 προβλέπει τους 180 ως κύρια επιλογή.
0: Επειδή...
1: Στην προτείνουσα Βουλή, όχι στην επόμενη.
0: Επειδή σε λίγο καιρό θα έχουμε κάλπες, όποτε και αν αυτές γίνουν. Η επίσημη γραμμή είναι, ξαναλέω, το 27. Και είπατε
1: αυτά θα τα πω και αύριο, γιατί έχουμε τη συζήτηση.
0: Καλά θα κάνετε. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να δώσετε έναν ορίζοντα όμως στον κόσμο, θα χρειαστεί όμως να γίνει και ένας μήνυ απολογισμός κατά τη γνώμη μου. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε, ότι, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος αυτής της κυβέρνησης αυτά τα χρόνια.
1: Νόμιζα ότι με ρωτήσετε ποια είναι τα
0: μεγαλύτερα. Το πάω λίγο ανάποδο. Θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι ήταν αυτό που δεν το διαχειριστήκατε σωστά και που θα μπορούσατε να το κάνετε διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε, και στα Τέμπη μπορούσαμε να έχουμε μια τελείως διαφορετική επικοινωνιακή και πολιτική διαχείριση. Κάπου φοβηθήκαμε και αφαιθήκαμε και επιτρέψαμε να δημιουργηθεί μια παραφιλολογία εξαιρετικά αποπροσανατολιστική για τις ουσιαστικές ανάγκες.
0: Και να φουντώσουν, λέτε, οι θεωρίες για τα ξυλόλια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν λάθος. Από την πρώτη στιγμή ένα δυστύχημα να γίνει συνωμοσία.
0: Άλλα λάθη έγιναν.
1: Όπου και πέρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε από την πρώτη στιγμή να κόψουμε το γόρδιο δεσμό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γίνανε πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά αυτό που έγινε τώρα και καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ και γίνονται οι πληρωμές με διαφάνεια και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρώτη φορά από συστάσεως του ΟΦΕΚΕΠΕ έπρεπε να γίνει νωρίτερα.
2: Κύριε Κερυδί, με δεδομένο ωστόσο ότι η διακυβέρνηση.
1: Υπάρχουν και συμπεριφορές οι οποίες έχουν πληγώσει. Έτσι,
0: δηλαδή, τι συμπεριφορές.
1: Αναζωνικές.
0: Υπουργών, βουλευτών.
1: Υπερφύαλες. Όλων μας. Δεν θέλω τώρα να γίνω.
2: Για όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε, έχει ευθύνη το Μέγαρο Μαξίμου. Και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Γιατί ζούμε και στην εποχή του επιτελικού κράτους. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Δηλαδή, γίνεται να έχει ευθύνη μόνο ο Κερίδης, ο Χατζηδάκης, ο Γεωργιάδης. Να πάρουμε την εκλογική σας περιφέρεια.
1: Όχι,
2: ο Μαρινάκης, η Κεραμαίος και να μην έχει ευθύνη το Μέγαρο Μαξίμου
1: όχι,
2: στην εποχή του επιτελικού κράτους.
1: Είμαι τελείως σαφής. Ο Πρωθυπουργός πιστώνεται τις μεγάλες επιτυχίες, χρεώνεται και τα όποια λάθη και παραλήψεις, προφανώς.
0: Και οι συνεργάτες του.
1: Προφανώς. Αλλά αφήστε τους συνεργάτες του τώρα, εγώ μιλάω για τον ίδιο. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεγάλες επιτυχίες στη φαρέτρα του, τις οποίες οφείλουμε να αναδείξουμε. Το γεγονός ότι έχουμε μια οικονομία πλήρους απασχόλησης και δεν έχουμε πια ανεργία στην ουσία. Το γεγονός ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση στις επενδύσεις, μια πολύ μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε μια σειρά από τομείς είναι πολύ θετικά. Τεράστια πτώση του δημοσίου χρέους, έτσι δεν είναι. Αλλά εγώ το είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλα αυτά δεν πρέπει να μας εφησυχάσουν.
0: Αυτά πιστεύω.
1: Διότι η Ελλάδα φτώχεινε. Ναι. Εγώ τα λέω τα σκληρά, δεν είμαι εδώ για να γίνω.
2: Τι εννοείται φτώχεινε.
0: Και κάτι άλλο, συγγνώμη.
1: Η Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης φτώχεινε πάρα πολύ και πλέον σήμερα συγκρίνεται με πρώην ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πρέπει το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία ευρύτερα να το συνειδητοποιήσει.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε, ότι η Ελλάδα φτώχεινε.
1: Εγώ δεν θέλω να συγκρίνω με τη Ρουμανία.
0: Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε, ότι η Ελλάδα φτώχεινε και στο γεγονός ότι κάνατε και 2-3 λάθη σοβαρά, μπορεί να πατήσει σε εισαγωγικά κατά τη γνώμη σας ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει τελικό στο κόμμα και να σας στοιχεί στην αυτοδυναμία την επόμενη μέρα.
1: Εννοείται για τον
2: κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, η ατζέντα Σαμαρά, όπως την ακούω, εν πάση περιπτώσει, όπως μας την έχει κάπως σκιαγραφίσει το προηγούμενο διάστημα, δεν αναφέρεται σε αυτά, δεν αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις.
0: Στην ακρίβεια αναφέρεται πάντως.
1: Δεν τον άκουσα για το AI, ας πούμε.
0: Όχι. Αλλά για τα καρτέλ στην ενέργεια, φαντάζομαι ακούσατε να λέει ότι εξυπηρετείται καρτέλ στην ενέργεια. Και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, στην ενέργεια έχει γίνει μια κοσμογονία από τον Μητσοτάκη. Παρέλαβε μια ΔΕΗ χρεοκοπημένη και την ανέταξε. Παρέλαβε ένα σύστημα δικτύων απολύτως αποχειωμένο, δεν είχε μπει ούτε καρφί.
0: Εντάξει, δεν σας λέει μόνο αυτό. Συνολικά σας κάνει κριτική. Εθνικά, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη, Τέμπη, τα πάντα όλα θέλω να πω. Αυτά κατά τη γνώμη σας, το βράδυ της κάλπης θα σας στοιχήσουν την αυτοδυναμία.
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν υπάρχει αμφιβολία. Καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο πατάει η αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί.
0: Ο κύριος Σαμαράς είναι αντιπολίτευση.
1: Νομίζω εκεί έχει τάξει τον εαυτό του. Ναι. Και μπορώ να σας πω η σκληρότερη αντιπολίτευση των αντιπολιτεύσεων.
2: Σε περίπτωση.
1: Έχει πει πράγματα πολύ βαριά.
2: Μιας και πιάσαμε τις εκλογές και σιγά σιγά τελειώνοντας η κουβέντα, ο φυσικός σύμμαχος υπό αυτές τις συνθήκες, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ποιος θα είναι για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας το πω εγώ τώρα. Γι' αυτό και θεωρώ ως βέλτιστη λύση την αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα είχα πει και στο παρελθόν ότι το ΠΑΣΟΚ με το οποίο είχαμε συγκυβερνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά και πολύ αποτελεσματικά. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ παρασύρθηκε από το Χάρη Δούκα, πήγε στα λαϊκά μέτωπα και σε όλες αυτές.
0: Εντάξει, τώρα ο Δούκας παρέσυρε το ΠΑΣΟΚ, λέτε κύριε Κερίδη. Έχετε τσαδίνα.
1: Χωρίς παράσεις, ακόμα χειρότερα, από μόνοι τους.
2: Χωρίς παράσεις.
1: Φύγανε από τη γραμμή φόφης γεννηματά, η οποία έλεγε δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη, και από κόμμα κυβερνητικής ευθύνης που το θέλουν οι ψηφοφόροι του, κοίταξε προς τα αριστερά και έκτοτε πήγε σε μονοψήφια νούμερα. Το βλέπετε τώρα πώς έχει εκεί κάποτε που έπαιρνε τα 20.
2: Όπως δείχνουν οι μετρήσεις, φαίνεται ότι πήγε ο κόσμος στο original σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Στο original
1: και αφενός και αφετέρου απελευθέρωσε το χώρο του κέντρου, γι' αυτό βλέπετε και τη Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά να επανασυσπηρώνεται και να τσιμπάει.
2: Στο original πεδίο της διαμαρτυρίας.
0: Α, γιατί νόμιζα εννοούσες τον κύριο Τσίπρα στο original πεδίο του και...
1: Σε σχέση με τα νέα που λένε του Αλέξη, αυτοί βγαίνουν πιο μπρουτάλ. Είναι σε άλλη φάση. Ναι. Βλέπετε ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα βγαίνουν έτσι χαμογελαστοί, μακιγιαρισμένοι.
0: Τι να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι.
1: Όμορφες κοπελιές. Δεν άκουσα δεν είδα τίποτα.
2: Και στη Νέα Δημοκρατία έρχεται όμορφες κοπελιές, μην το λέτε αυτό.
1: Και είμαστε και πολύ περήφανοι για αυτές, αλλά από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε τώρα το σχόλιο, ότι έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα που δεν θέλει με τίποτα να θυμίσει τις ακρότητες της περιόδου
0: 15-19. Σας ξεβολεύει λίγο αυτό, κύριε Κερίδη,
1: σε βολεύει. Εμείς τα αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, διότι πίσω από το χαμόγελο, ναι, ξέρετε, ο λύκος και αν γέρασε και αν μας καρέφτηκε.
0: Λοιπόν, με το καλό, όταν θα επιστρέψουμε το φθινόπωρο, σας περιμένουμε στο στούντιο για μια εφόλιστη συνέντευξη. Θα πούμε και για άλλα θέματα. Λοιπόν,
2: γεια σας, κύριε Κερίδη.
0: Χαιρετούμε, γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα που αναδείξαμε με το Θανάση και τη βοήθεια της Άννα Σεμέη. Για όσους κινήσετε πέριξ του Πειραιά, 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα ρίχνουν προληπτικά νερό στο πρατήριο βενζίνης, το οποίο προφανώς και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και έχουν εκενωθεί προληπτικώς κάποιες πολυκατοικίες. Θυμίζω ότι η αρχική είδηση ήταν ότι υπάρχει διαρροή αερίου. Αυτές οι αναφορές έγιναν. Επομένως, από ό,τι. Επειδή σιγά σιγά έχουν σπεύσει και τα τηλεοπτικά συνεργεία, βλέπουμε ότι ρίχνουν αρκετό νερό για να μπορέσει εκεί η κατάσταση, ξέρεις. Κάπως να
1: είναι καλύτερη, ναι. Καλύτερη. Μακάρι. Λοιπόν, έχουμε. Η φίλη μας η Παναγιώτα, και αυτό είναι μια ωραία πάσα πριν κάνουμε την παρένθεση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που θα τον έχουμε στην άλλη άκρη της πολιτικής γραμμής. Μας υπενθυμίζει και πολύ σωστά ότι είχε εμφανιστεί και στο Ρεξ με την Άννα Βύση τελευταία η Μέρι Λίντα. Το λησμονήσαμε. Έχουμε ακόμα δύο τραγουδάκια. Πολύ ωραία θα σας βάλουμε. Λοιπόν, έλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Θανάση. Φίλες και φίλοι των Παραπολικών, εδώ από το 158 της 3ης Σεπτεμβρίου. Έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το Σταυρωτό Γεωργίου. Τελευταίες πληροφορίες.
1: Το γνωστό ποινικολόγο.
2: Ναι. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει στο διαμέρισμα περισσότερα από ένα άτομα. Χτες, κάποια στιγμή το πρωί. Όπως μας είπε μία ένικος εδώ από τον τρίτο όροφο από πάνω, άκουσε και μετακίνηση επίπλων γύρω στις 10-11 το πρωί, κάπου εκεί την προσδιορίζει και το χρόνο θανάτου του ανθρώπου αυτού η αστυνομία. Δύο ακόμη ένικοι εδώ του δευτέρου όροφου, ο κύριος Πλατανίτης, ο οποίος είναι οδοντίατρος και είναι το διαμέρισμα του δίπλα από του Σταύρου του Γεωργίου, αλλά και ένας ακόμα επίσης από τον δεύτερο όροφο, μας είπαν ότι δεν είχαν ακούσει τίποτα το ιδιαίτερο. Και χθες το βράδυ και χθες το απόγευμα, ότι ήταν ένας άγος βέβαια προσινήσει και
0: ήρθε. Δημήτρη, θυρωρός υπήρχε, είδαν κάποιον να μπαίνει στην αστυνομία, έχουν καταθέσει, έχουν κληθεί να καταθέσουν.
2: Δεν έχουν καταθέσει. Υπάρχει ένας που θα καταθέσει και είναι ο θυρωρός. Αυτός ο θυρωρός μίλησε σε εμάς εδώ, ο κύριος Χρυσόφωνος, ανεπίσημα. Βέβαια ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε την πόρτα μόλις άκουσε τα κορίτσια του εκλειπώντες να ουρλιάζουν χθες το βράδυ γύρω στις 10.30. Είχαν έρθει εδώ τα διδυμάκια, τα δύο κοριτσάκια. Χτυπούσαν επί μισή ώρα τα κουδούνια, δεν άνοιξαν και χτυπούσαν μετά επί ώρα την πόρτα του
0: γραφείου. Η αστυνομία τι λέει, είναι εγκληματική ενέργεια.
2: Είναι. Ότι είναι εγκληματική ενέργεια, είναι εγκληματική ενέργεια και μάλιστα ότι έχει τελεστεί με περισσότερα από ένα άτομα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πολύ.
1: Τα νεότερα εδώ στο Παραπολικά 90,1 και στο μαγκαζίνο. Πάμε, θα κλείσουμε με back to back τραγούδια Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη. Η παραγγελιά της φίλης σου. Για πάμε.
0: Να τα λέμε αυτά, έτσι. Ναι. Ό,τι ζητάτε γίνεται.

0: Λοιπόν, παιδιά, να μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Αν ενδεχομένως δεν το έχετε δει ήδη στο Instagram, έχει πάρει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη η συνάδελφό μας η Τίνα Μιχαηλίδου από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Ο οποίος λέει για τα πάντα, για τη διαδρομή του, τα πανηγύρια μέχρι το ραδιόφωνο, τη μεγάλη παράσταση στο ΆΚΑ μπροστά σε 20.000 κόσμο, για τους αγαπημένους του χαρακτήρες, για το πώς είναι η ζωή πίσω από τη σκηνή. Και κάνει και μια εκτενή αναφορά, η οποία θέλω να σου πω να με άγγιξε πάρα πολύ. Για τη σύντροφό του, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, επειδή είχε, ο άνθρωπος είχε αποκαλύψει ποια είναι η σύντροφος της ζωής του και είχε δεχτεί ένα κύμα, όχι ακριβώς από σχόλια, εγώ θα πω, είχε δεχτεί μια επίθεση, τέλος πάντων για τη σχέση του. Μου έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση το γεγονός ότι είπε ότι εγώ στεναχωρήθηκα, γιατί στεναχωρήθηκε η σύντροφός μου, όχι για άλλο λόγο, και ότι μπαίνω μπροστά. Γιατί πολύ απλά, σωστά το είπε, λες, είναι άλλο εγώ... η κριτική,
1: ναι.
0: Και άλλο τα σχόλια και άλλο πράγμα οι απειλές και το να υπάρχει ας πούμε μια τέτοια και προσέγγιση.
1: Και επειδή σχολιάζουν και διάφορα για περιεμφάνιση και τέτοια, είπε και εγώ δεν είμαι ο Μπραντ Πιτ.
0: Αυτό καλά, λοιπόν, το συζητώ.
1: Κλείνουμε.
0: Ήταν τρομερά σαρκαστικό.
1: Κλείνουμε με το τραγούδι που έχετε αρχίσει ήδη να ακούτε. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως είναι και το αγαπημένο μου από την Ελίντα και το Χιώτη. Ακούγεται στην ταινία ο φίλος μου ο Λευτεράκης που πάει ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τον παράνομο δεσμό. Έχει γίνει τύρλα και παίζει αυτό το τραγούδι. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Ραντεβού αύριο σε όλο εκπομπή χωρίς η Στέλλα μας. Έχει τις δουλίτσες της και θα από Παρασκευή και μέχρι και την άλλη εβδομάδα, τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα το πάμε μαζί.
0: Χαιρετούμε, παιδιά. Να προσέχετε τη ζέστη σήμερα. Τα λέμε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Caren Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της Ελλάς μετά τις αναφορές για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομήρου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34η Συντάγματος Πεζικό από το ύψος της Διστόμου. Θερμοκρασία 41 ως και 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και 43 βαθμούς στη Θεσσαλία σήμερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από αυτή την ώρα ως τις 5 το απόγευμα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Έκκληση των αρχών στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό, δεν επίκειται κάτι το Σεπτέμβριο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Είπε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, υπογραμμίζοντας τη θεσμική προσήλωση του πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, επανέλαβε πως ένα τέτοιο μέτρο πέραν της απώλειας των εσόδων δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Νέα ανάφτεξη ως τις 30 Αυγούστου από την Τουρκία για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχεδιασμό αγωγού φυσικού αερίου από τις νότιες ακτές της προς τα κατεχόμενα. Το έργο προβάλλεται από την Άγκυρα ως υποδομή που θα ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία των κατεχομένων. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 26 νεκροί από τις πλημμύρες προκάλεσαν υβροχοπτώσεις στο κρατήδιο Άσαμ στη βόρειο-ανατολική Ινδία. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για τη θέση του χάφο, Ρέμο Φρόιλερ, στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστοφερ Νούνιες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,13% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1401 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια.
4: Τα κατάφερα.
5: Επιτέλους.
4: Πολύ ωραία η παράσταση. Για μένα είναι από όσες έχω δει καλύτερη.
5: Από όσες έχεις δει στη ζωή σου γενικώς, από όλο τον κόσμο.
4: Η δικιά σου.
5: Α,
4: είσαι λίγο.
5: Δεν πειράζει, το δέχομαι. Οκ.
4: Έχεις αδυνατήσει, ε.
5: Έχω αδυνατήσει, ναι. Μισός έχω μείνει.
4: Όχι μισός. Εντάξει. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι φέτος δεν το έχεις βάλει όλο μαζί το κλάμα να πεθαίνουμε. Το έχεις κόψει σε κομματάκια.
5: Το έχω σπαστό, ε.
4: Ναι, είναι πιο ωραίο. Δεν πέφτει τόσο βαρύ.
5: Το μοιράζω. Βάζω και λίγο γέλιο ανάμεσα έτσι να ξεχνιέστε.
4: Κατά τη γνώμη. Βέβαια,
5: και εκεί που δεν το περιμένεις, απ' πάρ' το πάλι.
4: Θυμίζει λίγο την παράσταση του Βλάχου, τον Don Juan που γελάς και στο τέλος την τρως, παπ.
5: Α, δεν το έχω δει.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία.
6: Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κάνω να αυτοκτονήσω. Κάθε μέρα βρίζεις τον Τζίπρα. Μου έχεις πει στο τηλέφωνο ότι τα παιδιά πρέπει να μου τα είχε πάρει η πρόνοια. Ήρθα στο μαγαζί σου και με αποκάλεσες μαλάκα. Δηλαδή, ρε ζωή, εγώ.
5: Αν είναι δυνατόν. Διαχωρίζω τη θέση μου. Ο Τσολιάς σε αποκάλεσε, όχι εγώ, ο Τσολιάς.
6: Ναι, ο Τσολιάς αυτός. Ρε ζωή, θα έλεγα. Εντάξει, να πούμε. Και εμείς καψουρευτήκαμε και εμείς αυτό, αλλά έλεγα.
7: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιο είναι ο διαμαντής. Τον άγουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω την πορεία του, να βάζουν τις δικές μου δηλώσεις και να ρεύονται.
8: Τι είναι, σεισμός?
9: Ο διαμαντής ρεύτηκε.
7: έναν κανιβαλισμό ασύλληπτο.
5: Εντάξει τώρα, είναι, δηλαδή... η ζωή είναι σαν τον Αντρέα. Πείτε για μένα, όχι για τη Μιμή. Τέτοια είναι η φάση.
6: Καλά τώρα, άσε τώρα, μην συγκρίνεις τον Αντρέα με τη Μιμή.
5: Εντάξει.
6: Έχεις δει το βίντεο που μιλάει ο Αντρέας για τη Μιμή, που ζητάει η Μιμή με το χέρι κάτω από το πηγούνι, το έχεις δει το βίντεο αυτό?
5: Δεν το θυμάμαι, δεν μου λέει κάτι.
6: Καταρχήν είναι φοβερό το μακιγιάζ και το μαλίγα, μάτω, και κοιτάει σαν αυτοκράτηρα. Τέλος πάντων, Ζωήσα, αγάπη μου, αν παίρνεις αυτά, δηλαδή εγώ έπρεπε να έχω αυτοκτονήσει.
5: Έλα!
8: Αποστόλη!
5: Έλα!
8: Θα σου πω, πριν 45 χρόνια η μάνα μου ήταν από το παιδομάζωμα. Είχαμε δικηγόρο τον Κωνσταντόπουλο. Ήμουν πιτσιρικά στο ορφανοτροφείο. Η κόρη του Φραγκοφωνιά. Να δεις πως έκανε για τα δύο κατοστάρικα, γιατί έλεγε προκαταβολή 1200 δραχμές. Γι' αυτό ο χουντικός είμαι, ξέρεις τώρα. Και στο λέω, μην το παίξεις. Οτιδήποτε ακούς, οτιδήποτε θέλεις, σημείο στο τηλέφωνο και αν χρειαστείς υπεράσπιση, εγώ ο Χούντας θα έρθω. Γιατί έχετε κάποιες στιγμές, από μια θέλω να σε δαγκώσω, για την άλλη σε μπεσαλείς πολύ. Φεύγω μόνος μου, γεια, μη σπρώχνεις, παίρνω το άλμα μου. Γεια!
9: Μου την είπανε νέες γενιές.
5: Δεν ξέρουν οι νέοι, παιδί μου, δεν ξέρουν οι νέοι.
9: Σαντορίνη, λέει, εσύ τον έζησε στο Σαντορίνη και τον Αρτέμι Ευάγγελο. Ούτε στα βιβλία το γράφεται, λέει, ούτε μουσεία υπάρχουν με τα ραντάρ και με τους πυράβλους του Αρτέμι και του Σαντορίνη. Πώς θέλετε να τους ξέρω εγώ, λέει, ούτε μια οδό δεν δώσατε.
5: Λογικό τώρα, σε παρακαλώ.
9: Ούτε μια πλατεία δεν κάνατε, ούτε ένα άγαλμα δεν τους κάνατε. Να μην τα βάζετε, λέει, με τις γενιές της αδιαφορίας που λέει και επικαλείστηκε τον Παΐσιο. Που έχει κάνει βίντεο. Ναι, και μη φάνε και μπάρμπα κιόλα, δεν μη φάνε παππού. Δηλαδή,
5: μα μπάρμπα τώρα, μπάρμπα.
9: Δεν κάνει κάτι.
5: Αν είναι δυνατόν, έλα.
9: Δεν υπάρχουν στα βιβλία του. Ναι, πράγματι δεν υπάρχει ο Σαντορίνης Παύλος στα βιβλία. Λέει, ναι, τώρα άμα το βάλουν νέο μάθημα, με δούλευανε κιόλα. Να δούμε κι εμείς τι κάναμε όμως.
5: Να δείτε, έλα, γεια.
10: Προπαγανδιστή.
5: Έλα, μ' άρεσε το αυνανιστή καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων.
7: Να πάνε στο Καμπούλ.
10: Τα σέβαλε στο μάτι η ζωή.
5: Τώρα,
10: τα σέβαλε στο μάτι η ζωή, όπως λέει και ο Τσίπρας. Black snake to eat.
7: Δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα, ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας.
5: Τώρα, άστο σου λέω.
10: Τώρα, άστο. Τι είπατε, πέσει.
7: Τι είπατε.
5: Τώρα δεν έχει τι είπατε. Τώρα έχει τον ήπιατε. Τον ήπιατε.
10: Μπλά, στην υγειά σα και στην ομορφιά σα.
5: Τα άστο σου λέω. Τι κάνει κι αυτή τώρα. Αυτή σαν τον Μπογδάνο χτυπάνε σάτυρα, για να γίνει λίγο viral, να τσιμπήσει λίγο νούμερα. Τους ξέρω, μωρέ, αυτούς ίδιοι είναι.
11: Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών.
10: Ρε, μήπως είσαστε Ζαχαριάδης που μπήκε στην κόντρα που είχατε τότε, βρε. Γιατί πολύ μου μυρίζει που λέει.
5: Η ζωή, λοιπόν, ποιος είναι τώρα, ο Ζαχαριάδης ή ο Πλουμπίδης?
10: Δεν ξέρω, τώρα βρε στο σύγχρονο.
5: Ό,τι
10: δεν ξέρω,
5: και να πεις, χάλια είναι.
10: Αριστερά διχασμένη, πάντα ετοιμένη.
5: Λέγεται.
10: Σε λίγο, γάμο το.
5: Τι ρε.
12: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε?
5: Καλά εσύ?
12: Το σοβιετικό αρκούδι είμαι, τι κάνεις?
5: Έλα αρκούδι.
12: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ένα ευχαριστώ στον Πλεύρη, το γκολόγερο, για την τιμή που κάνει.
13: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
14: Λες πυρ πού?
13: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
12: Καλά ρε μαλάκα Πλεύρη. Έχουνε φάει οι προγονείς σου, μπορεί να ζούσες κι εσύ, τόση βούρτσα πάνω στα βουνά. Τι ασχολείσαι ρε και κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Τράβα ρε μαλάκα στα κολόζα που υπερασπιζόσουν τα ναζίδια.
5: Είδε τη ζωή που την έπεσε το κουκουέ και τσίμπησε λίγο και σου λέει, α, ευκαιρία είναι.
7: Το κουκουέ είναι 49 χρόνια μέσα στη Βουλή. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να είμαστε στη Βουλή και απλώς να υπάρχουμε ή να λέμε όχι για να καταγράφεται.
12: Ναι, γιατί είναι αντισύστημα και οι δύο γι' αυτό.
5: Είναι αντισύστημα και οι δύο και σου λέει, να πιάνει αυτό. Ας κάνουμε. Ο αντικομουνισμός έτσι κι αλλιώς είναι πάντα της μόδας.
12: Α, ναι, ρε, ναι, ισχύει, ειδικά τώρα.
5: Οπότε, γιατί όχι τώρα, εμένα λογικό μου φαίνεται, φιλαράκο, να σου πω την αλήθεια.
12: Εντάξει, τι να σου πω, ρε, εσύ, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και κάτι ένα τελευταίο. Εσείς όλοι οι πολιτικοί όλοι που γουστάρουν Ζελένσκι, επειδή βλέπω ότι η Ρωσία, η Ζαχάροβα βγήκε και απείλησε ανοιχτά την Ελλάδα, προσοχή, μην γίνει κανένα σπηρεάσει καμιά πάτρα βυρητός και γελάσουμε. Αλλά δεν θα πάθετε κάτι, εσείς ο λαός θα την πληρώσει πάλι.
5: Αυτοί χεστήκαν, σιγά. Ναι.
12: Μπράβο. Άμα γουστάρετε Ζελένσκι, πάρτε τον σπίτι σας και πολεμήστε εσείς στην Ουκρανία. Εμείς είμαστε ουδέτεροι.
15: Γεια σας Αποστόλη.
5: Γεια.
15: Λοιπόν, το ξέρεις και το ξέρουν και πολλοί από γεννησιμίου του τούτο το γουβέρνο. Ήτανε άστα να πάνε. Το κυβερνούν απατεώνες, νοποδίτες, ψεύτες, κλέφτες, λαμόγια και προδότες. Και πλέον έχει καταντήσει ένα, τι να σου πω, μπουρδέλο του Buenos Aires και της Αντιγικής Αμερικής. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη και βέβαια φέρει ευθύνη και ο ελληνικός λαός. Αυτοί τους ψήφιζε, αυτοί τους ψηφίζουν, αυτοί τους ανέχονται.
16: Γεια σας.
5: Γεια σας.
16: Ο κύριος Αποστόλης.
5: Ναι, ναι.
16: Ονομάζομαι Λίγκ. Είμαι η κουνιάτα του Ευδαίμων.
5: Μάλιστα. Που πιστεύεις στις δυσιδαιμονίες και ευδαιμονίες.
16: Ορίστε.
5: Ναι, ναι, ναι. Του Ευδαίμωνα.
16: Α, ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, που το φωνάζουμε δαίμονα.

0: Αυτό δεν μας τα είπε αυτά.
1: Ναι, εμείς τώρα μεταξύ μας έτσι για χάζι και λίγο μιουζικαλίστικα.
0: Είναι για τη μονακατοικία που πουλάτε στον Άγιο Δημήτριο ενδιαφερόμαστε.
1: Πάρτε τη. Ναι, πάρτε τη. Είναι με κάτι χρήματα, κερδίσαμε κάτι λαχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Κερδίσατε τρεις φορές τεράστια ποσά.
3: Εάν η συμβή τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα, τελείωσε παύλα.
1: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εννοώ, ήταν δίπλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα προπατζίδικο και πήραμε και κερδίσαμε και την πήραμε και τώρα τη δίνουμε πίσω. Τη δίνουμε πίσω πριν την πάρουν και τη δεσμεύσουν και τέλος πάντων πόσα δίνετε.
0: Εμένα ο Βασίλης με είπε με 25 το πουλάτε. Τώρα τι.
1: Ναι, 25 είναι, ναι, το τετραγωνικό.
0: 25 το τετραγωνικό.
1: Μέτρο.
0: Το τετραγωνικό 10 πάλαβα, δηλαδή.
1: Τι δεν κατάλαβε, θέλετε να το κυβήσω, να σας πω σε κυβικά. Τετραγωνικό, έτσι θα συνοηθούμε.
0: Αυτό με είπε πολίτη μονοκατοικία. Με
1: δεν ξέρω τι σε είπε, τι σε είπε, τι σε ξεείπε. Πολίτη μονοκατοικία, αυτό είναι γεγονός. Καλά τα είπε.
0: Ναι, πόσο κοστίζει αυτό, γιατί αυτό δεν με είπε το τετραγωνικό είναι 25.
1: Τι σας είπε, 25 όλο, τι δίνουμε κύριε, τι αυτοκίνητο αγοράζεις.
0: Μάλλον λάθος κατάλαβε ο Βασίλης μας.
1: Μάλλον, πόντια είστε.
0: Ναι.
1: Ακούω λίγο την προφορά, καταλαβαίνω. Μου θυμίζετε τη μάνα του Βούτσα ασθενείς.
4: Γριά και ξεμορραμένη είναι η μάνα σου, βρε, που θα πεις εμένα γριά.
0: Τι μονοκατοικία είναι, δηλαδή πείτε μου.
1: Τι σας νοιάζει τώρα, αφού είναι απλησίαστη, τι να το κάνεις, άστο. Είναι μια πολύ κόζη μονοκατοικία, πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αριστούργημα, δηλαδή σαν να ήταν στο Λονδίνο μέσα. Εγγλέζικη, πολύ ωραία. Τουβλάκι, τέτοιο, άλλο πράγμα τώρα σου λέω.
0: Εγώ από ό,τι βλέπω στο ίντερνετ πουλάνε, ας πούμε, τα πολύ παλιά, 450, 500, 700.
1: Και εμείς θα το δίναμε 25, θα το δίναμε. Σας φάνηκε λογικό να το δίναμε 25, τέλος πάντων. Δεν βλέπω να το παίρνετε, οπότε φιάσκω, τσάμπα η κουβέντα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Γεια.
5: Έλα!
1: Έλα!
5: Να σου πω, γιατί ρε φίλε ο Τσίπρας τα έκανε όλα πουτάνα, δηλαδή.
1: Τι?
5: Ο Τσίπρας λέω τα έκανε όλα πουτάνα.
1: Ναι.
5: Λέω, μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
5: Λέω, ο Τσίπρας τα έκανε όλα πουτάνα. Ο Μητσοτάκης τα έκανε καλύτερα.
1: Τι σχέση, όχι, δεν τα έκανε.
5: Τότε.
1: Επειδή δεν τα έκανε ο Μητσοτάκης, πάνε πριν δεν τα έκανε κι ο άλλος.
5: Ρε φίλε, εντάξει, θα σου πω κάτι.
1: Ή δεν θα τα λέμε του άλλου. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, σοβαρευτείτε επιτέλους.
5: Σοβαροί είμαστε.
1: Έλα, σοβαρευτείτε και να καταλαβαίνετε τι ακούτε.
5: Σοβαροί είμαστε.
1: Έλα που είστε σοβαροί τώρα, όταν τον ψήφισες, ήσουν σοβαρός. Όταν το ψήφισες, δεν ήσουν, να στο λέω εγώ.
5: Ήμουνα στο βάρος.
1: Δεν ήσουν, σε ενημερώνω εγώ να το ξέρεις.
6: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται.
1: Και αφού δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν ήσουν από αυτά που ακούς και έχουν γίνει από τότε και πέρα, στο λέω εγώ.
5: Και δεν μου λες πάρα τι θα κάνουμε δηλαδή, για πες.
1: Τώρα θα περιμένουμε, δεν ξέρω τη Λατινοπούλου, κάπου να ελπίζουμε σε έναν άλλο σοβαρό αντίστοιχα.
4: Έλα πια το φαΐ έτρωγα.
1: Τον Ανδρουλάκη, καλό παιδί μου φαίνεται, και από χωριό.
7: Μουά, Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Θα το γιορτάσω με τον Νίκο, θα χορέψω με στην πλατεία του χωριού θα πάμε.
1: Δεν ακούγεται καλά.
0: Το σήκωσες αμέσως, λέω.
1: Ναι, το είχα έτσι κι αλλιώς.
0: Είμαι κομμάτια, μωρό μου, με έχουν τελειώσει τη δουλειά.
1: Πώς, γονατίσαν, άλλαξε, άλλη δουλειά. Δεν είναι τώρα να κουραζόμαστε.
0: Άφησα τώρα ένα βιογραφικό με όνομα περιφερειακού. Μην πεις τώρα ονόματα.
1: Τι νοείς με όνομα περιφερειακού?
0: Έχω ένα κονέ και το χρησιμοποίησα.
1: Για να σε κάνουν περιφερειακιά.
0: Όχι, ρε, ούφο, εκεί πέρα μόνο με κονέ μπαίνει στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και έχω ένα καλό κονέ μπασκετ.
1: Για να γίνεις τι, να πας πού, σε ποιο κομμάτι, στο ταμείο, πού?
0: Όχι ταμείο, γιατί είναι βαβούρα. Κάνα ράφι να με βάλουν, όχι.
1: Αγάπη μου, εσύ δεν είσαι για το ράφι, είσαι για την προστίνη βιτρίνα.
8: Γεια σα, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Μπήκε η Ευρώπη σε προπολεμική φάση, έτσι μα το είπε και ο Δένδια επίσημα.
1: Ναι, ναι, τώρα το ξέρουμε.
9: Είναι η αλλαγή κουλτούρα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσία.
8: Άκου τώρα μια σύνδεση που θέλω να κάνω, δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Έχει δει, φαντάζομαι, αυτή την καινούργια τάση στο YouTube που διάφοροι τύπου επιτυχημένοι YouTubers έχουν τόσο μια online χρηματιστηριακή και προσπαθούν να μας πείσουν, λέει, να δείξουμε, να βάλουμε στην τάξη τα οικονομικά μας, να γίνει άξιο, τι τι μαλακίες αυτές. Λοιπόν, είναι πριν δύο μέρες κάτι τέτοιοι τύποι, Κυριλέ φιλελεύθεροι, σε ένα podcast που κάνουν και έχουν καλέσει έναν Κυριλέ απροδεξιός αυτό τον μεταριστή και συζητάνε για τα πολεμικά με τόπα, τώρα να πείσουν ότι η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται, τα όπλα που υπάρχουν και τέτοια. Μαλάκα, και κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο στο podcast και αναλύουν ποιες λένε είναι οι ιερές πολεμικές εταιρείες στο χρηματιστήριο, τύπου Lockheed Martin και άλλες, για να μπει ο κόσμος να επενδύσει μέσω της πλατφόρμας που τους κρίζει προφανώς. Εσύ, δηλαδή, να κάτσει ο κόσμος να επενδύσει στις εταιρείες που θα γυρίσουν σε φέρετρα. Εκεί έχει στάσει ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή.
1: Καλά είναι.
8: Καλή φάση, θα επενδύσει στις εταιρείες που θα γυρίσουν σε φέρετρα.
10: Αποστολή.
1: Έλα.
10: Δεν περίμενα να έχω τέτοιο τρακ. Τη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Πολλές φορές θέλω να σε πάρω να αναφερθώ γενικώς για όλο το κακό που γίνεται και όλα αυτά. Απλά σήμερα ένιωσα την ανάγκη να σε πάρω να ακουστεί. Επειδή έχει να κάνει με παιδιά. Ο γιος μου ο μεγάλος πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου. Από την ώρα που ξεκίνησε λοιπόν η σχολική χρονιά, είναι η τάξη μέσα στην μούχλα. Μπαίνουν νερά όποτε βρέχει από τα παράθυρα. Πήγαμε να διεκδικήσουμε από τον δήμαρχο. Είπε ότι τελειώσαν τα κονδύλια. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι θέλουν να καταφέρουν, να πάρουμε τα παιδιά μας και να φύγουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή να τα πηγαίνουμε τα παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία.
1: Αν τους ρωτάς, το Β, ιδιωτικά σχολεία. Ιδανικά των φίλων τους.
10: Πολύ ευχαρίστω θα το έκανα. Απλά με τον μισθό που παίρνω δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, να βγάλω τον μήνα. Διότι είμαι από τους τυχερούς που ο Θεούλης μου έδωσε και έκανα τρία παιδάκια. Απλά είμαι από τους άτυχους που δεν μπόρεσα να φύγω με τα καραβάνια να φύγω από αυτή τη χώρα. Βάσκε γλίτωνα τα παιδάκια μου. Γιατί εγώ είμαι κατακομμένος ούτως ή άλλως. Απλά να γλίτωνα τα παιδιά. Γιατί μας πλασάρουν συνέχεια προγεννητικότητα. Είμαι 36 με τρία παιδιά. Τι θέλουν με το ζόρι να φύγω. Και απορώ γιατί κοιμόμαστε. Δεν λέμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Αυτά που υπάρχουν, όσα είναι. Αυτά τα λίγα. Να τους δώσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το σχατό που τρώμε εμείς.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
21: Ακούω τα σχόλια της ζωής.
22: Έναν κανιβαλισμό ασύλληπτο που δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας.
21: Πρόσεχε, γιατί σας έχει και τους δύο για πρωινό, έτσι. Μη σας πετύχει.
1: Το ξέρω, αλλά δεν φοβάμαι.
21: Το Θύμιο δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει. Εσένα όμως που σε έχω δει, εσύ είσαι μισή μπουκιά από μόνο σου, ρε φίλε.
1: Εγώ μισή μπουκιά, τολμάς.
21: Θέλει 40 σαν και σένα από τη μία τσέπη και 40 σαν το Θύμιο από την άλλη τσέπη. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Α, για την παράσταση που θα σα πω, την είδα, συγχαρητήρια, μία ακόμα φορά. Γιατί έβγαλε το τραγούδι το πάτα το πώς.
1: Όπα. Το έβγαλα. Γιατί τι πειράζει που το έβγαλα.
21: Πειράζει γιατί δεν μπορώ να το βρω. Σε είχα πάρει πέρσι, σε ρώτησα πού θα τα βρούμε και αυτά. Μου λε, θα δούμε και τα λοιπά.
1: Ακόμα το ίδιο λέω, θα δούμε.
21: Θα δούμε, εντάξει. Άλλο Παπανδρέου. Ανδρέα.
1: Καλώ,
2: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
21: Συγχαρητήρια για το αυγό. Προσωπική γνώμη, λίγο πιο ροκ εκτέλεση.
1: Μα είναι country το τραγούδι, πώς θα το πούμε ροκ.
21: Γι' αυτό λέω, σε πιο ροκ εκτέλεση, παιδί μου. Γι' αυτό λέω προσωπική γνώμη. Εγώ δεν είμαι μουσικός, είμαι ακροατής. Τι γνώμη μου είπα.
1: Εντάξει.
21: Μουσικής είστε. Δεν κάνετε τα ακουμάντα.
1: Σωστό.
3: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα, τι έγινε.
3: Έχω να σε πάρω καιρό, αλλά.
1: Α, και τι φταίω εγώ.
3: Σε έχω πάρει για ένα σοβαρό πράγμα. Δεν φταίς εσύ. Άκου να δει. Τα παιδάκια τη 6η Δημοτικού δίνουν μέσω τη πρωτοβάθμια, έχει έρθει αυτό. Στέλνει το Κολέγιο Αθηνών πρόσκληση για να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο.
1: Καλό,
3: Δίνουν μέσω τη πρωτοβάθμια. Δίνουν μερικές υποτροφίες, όχι μερικές λίγες, μερικές 25%. Α πούμε, θα έχει 20.000, θα πληρώσει εσύ 15. Σε χάλασε. Υποπροϋποθέσεις, δηλαδή το παιδάκι πρέπει να είναι σούζα και άριστο και να μην μιλάει για να μην του πάρουν την υποτροφία. Έγινε ένα μπουρδούκλωμα στο σχολείο μας, γιατί όταν τα μοιράσαν αυτά του κολεγίου, δεν ξέρω τώρα, μετάφεραν τα παιδάκια, ότι τους είπε η κυρία ότι αυτά δεν είναι για μας, εκεί έχουν Φιλιππινέζες τα παιδιά. Άλλοι γονείς βγάλαν τα παιδιά τους, είπε στα παιδιά μας δεν είναι για σας. Άλλοι γονείς είπαν να έχει συχτήρ το κολέγιο. Εμείς λέμε τι δουλειά έχει πρωτοβάθμια να μοιράζει του κολεγίου που είναι ιδιωτικό σχολείο την προπαγάνδα του κολεγίου στα παιδιά. Και από ό,τι έμαθα, αυτό γίνεται από πέρσι. Συνδικαλιστικά οι δάσκαλοι έχουν αντιδράσει. Τώρα θα το φέρω και στην Ένωση Γονέων να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Αλλά έμαθα κιόλας ότι στέλνουν κι άλλα ιδιωτικά στο Υπουργείο, έτσι, προσφορές, αλλά το Υπουργείο προωθεί μόνο του κολεγίου, ρε εσύ.
1: Απίστευτο.
3: Τι γίνεται.
1: Απίστευτο.
3: Απίστευτο. Γιατί δηλαδή ο Φούκας, ο ξέρω εγώ, ποιο άλλο, ο Μωραΐτης, γιατί να μην δείξουν κι αυτοί οι υποτροφίες να δείξουν την καλή τους διάθεση.
17: Με την Πέμπτη.
1: Πώς?
17: Με την Πέμπτη, λέω. Σπαράζω μέσα μου.
1: Καλά είναι.
17: Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Ακούω επεισόδια περίπου 8 μήνες πίσω σας. Τώρα σας έχω φτάσει στους 6.
1: Πίσω είναι, μας.
17: Δεν αλλάζει. Ναι, πίσω σας. Τρέχω πίσω σας.
1: Ναι.
17: Γιατί δεν θέλω να χάνω κανένα. Με την επικαιρότητα δεν αλλάζει τίποτα. Καθόμαστε και τους βλέπουμε όλοι. Με σταυρωμένα τα χέρια. Πώς πάει ο δεύτερος πόλος? Το δημιουργούν ή ακόμα?
1: Όλα καλά, έρχεται.
17: Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Θα περιμένουμε το 27 τις εκλογές.
1: Καλά. Θα σκάσει τελευταία στιγμή για να πιάσει το momentum.
17: Έτσι, έτσι.
1: Τώρα τα εθνικά κεφάλαια έχουν και την ετοιμασία τους.
17: Γιατί όλα σαν τον όχλο, σαν τα πρόβατα. Έτσι θα πάμε.
1: Ναι, τι θες να πάμε, σαν τα κατσίκια?
17: Έλαντε.
1: Να χρωπηράμε από εδώ και από εκεί, όχι.
17: Που έχουν και αρρώστιες, να μας χύνουν το γάλα. Όχι, βέβαια. Άκου εκεί. Λαέ, ξύπνα, πολέμα και κοκκίνησε. Αλλιώς δεν θα δεις προκοπή.
1: Μα έχουμε κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι, παιδί μου. Δεν ξέρουμε πού να φύγει ο αέρας.
17: Ναι, ναι, έχουμε μαζέψει πολύ αέρα όμως και θα σκάσουμε. Σε λίγο θα βγει τα αυτιά.
23: Καλή εβδομάδα!
1: Επίσης!
23: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε?
1: Μαραμέν, είναι καλά, καλά, όλα καλά.
23: Μαραμένη. Δεν μου λέτε, μήπως ξέρετε το βιβλίο του Τσίπρα, εάν βγαίνει και στα αγγλικά?
1: Στα αγγλικά το έχει γράψει, η μετάφραση είναι ελληνική, δεν ξέρει, δεν τα μιλάει ελληνικά καλά. Από όταν πήρε το λόγο, τα λέει λίγο σπαστά, ας πούμε, τα γράφει αγγλικά και τα μεταφράζουν μετά.
24: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το World Justice Project.
23: Την τιμή του την ξέρει, την τιμή του.
1: Τιμή δεν έχει.
23: Τιμή δεν έχει. Γιατί ρε να γράψει στα αγγλικά και να λέει I want to buy a cheap book. Ταιριάζει τέλεια, μιλάμε.
1: Α, μάλιστα.
23: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Χορτάσαμε, χωρατό. Να είσαι καλά.
23: Ναι, σε ψάχνει ζωή ακόμα ή έρχεται?
1: Τι να σου πω, εγώ φυλάγομαι.
22: Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει: δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω την πορεία του. Να βάζουν τις δικές μου δηλώσεις και να ρεύονται.
25: Τι είναι, σεισμός? Ο διαμαντής ρεύτηκε.
1: Τύχο,
23: πάμε. Καλά, πάντως πάμε πολύ ωραία. Κολοτούμπες μας έκανε ο Τσίπρας, κολοδάκτυλο μας βάζει ο Μητσοτάκης. Τελικά όλα γύρω από τον κόλλο βγαίνανε, ρε φίλε. Καλά, λέγει ο Σοκράτης. Ο κόλλος είναι κόλαση και το μουνί πηγάδι και όποιος τον κόλλο δεν γαμεί, θα πώς πάει στον Άδη.
1: Ο Σοκράτης το λέει αυτό.
23: Ναι, ρε, ο Σοκράτης, ποιος εγώ το έλεγα. Και τι ωραίο που ήταν το πρωτογενές πλεώνασμα. Σας άρεσε όλες τις εφορίες εκεί, ελεύθεροι επαγγελματίες και όλα αυτά. Πρωτογενές πλεώνασμα είναι αυτό, δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα. Σαν τον παλιό το θυμάστε το 11 που λέγε αυτό δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα, αυτό είναι πρωτοφανές ξεκόλιασμα.
26: Καλησπέρα από την Ηλιόλου στη Χωριστή.
1: Καλησπέρα.
26: Λοιπόν, φιλαράκι, την έχεις άσχημα, ε. Μη τυχόν πας στο χωριό σου και σε βρει η ζωήτσα. Κακομοίρη κάικες.
1: Άσε με, παιδί μου, τώρα αστειεύωση με αυτά τώρα. Άσε, έχω ανοίξει κι εγώ τώρα.
26: Άνοιξες εσύ τώρα μια ιστορία. 20 λεπτά μιλάς για το διαμαντή. Ποιος είναι το φιδάκι, ο διαμαντή? Ποιος ήταν αυτός ο διαμαντή?
22: Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει: δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Μεταφιεσμένος θα πηγαίνω στο χωριό τώρα, μην με πετύχει σε καμιά γωνιά.
26: Ούτως ή άλλως είπε ότι γυρνάς μεταφιεσμένος.
22: Και ξέρει πολύ καλά. έλα λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο Διαμαντής?
26: Τώρα πρέπει να αλλάξει αμφίεση όμως. Γιατί θα σε αναγνωρίσουν και με την άλλη την αμφίεση. Μη τυχόν κάει και σκακομύρι.
0: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο να κάνω για τους κυρίους για την ελληνοφρένεια. Τη μεγάλη υπηρεσία που δίνουν στο έθνος, στον κύριο Μητσοτάκη και στη δημοκρατία. Και δεν το λέω εγώ, η λογική το λέει. Γεια σας.
1: Προσπαθούν το καλύτερο.
0: Οπωσδήποτε, χρόνια τώρα. Γι' αυτό είναι και σε όλα τα συστημικά κανάλια και πρώτα.
1: Βέβαια, γιατί στα αντισυστημικά δεν μας θέλανε.
0: Εξαιρετικοί είστε, μπράβο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κάνετε μεγάλη παρενέργεια στην
1: Ελλάδα. Αχ, μωρή κακομοίρα, σας πικράνει ο Αλέξης, δεν πειράζει.
0: Α, καμία πίκρα. Η πίκρα, ξέρετε ποια είναι, για τις γενναίες που έρχονται. Αλλά και για το τι θα αφήσετε εσείς ξανά καταθήκη. Γιατί
1: εντάξει, μπορεί να ξανάρθει ο Αλέξης και να τα ζήσουμε αλλιώς ξανά, να είναι το κάτι άλλο αυτή τη φορά.
4: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Το ξέρω ότι θα σας
1: μακάρι, ελπίζουμε σε μια ενωμένη αριστερά, αυτή τη γνωστή, την καλή, την πετυχημένη.
0: Από ό,τι θυμάμαι, τον καιρό που ήταν στην ακμή του, του είχατε πάρει και συνέντευξη και γελάγατε μαζί του, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ακμή ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι κάτι.
0: Α, δεν θυμάμαι.
1: Το να γελάγαμε όμως το βλέπω πολύ πιθανό από τότε.
5: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
1: Καλά, ναι.
5: Μπράβο. Διάβασες το βιβλίο του Αλέξανδρου Τσίπρα?
1: Δεν είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξιος.
5: Αλέξανδρος.
1: Όχι, δεν είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξιος.
5: Τέλος πάντων, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Το διάβασες?
1: Να μην διαφωνήσουμε γιατί λέτε μαλακίες.
5: Α, εντάξει.
1: Είναι Αλέξιος, δεν είναι Αλέξανδρος. Δεν το διάβασα.
5: Α, δεν το διάβασες.
1: Πού να προλάβω?
5: Να μπορέσουμε να διαφωνήσουμε σε αυτό. Το διάβασες?
1: Να μην διαφωνήσουμε γιατί λέτε μαλακίες.
5: Α, εντάξει.
1: Είναι Αλέξιος, δεν είναι Αλέξανδρος. Δεν το διάβασα.
5: Α, δεν το διάβασες.
1: Πού να προλάβω?

0: βρίσκουν μόνο την Ανίτα. Και μου είπαν να μιλάω εκεί πέρα, δεν ξέρω.
1: Μίλα στην Ανίτα, τι να κάνω τώρα, είσαι και ταιριαστό, δεν είναι κακό.
0: Τα λέω επιστημονικά ή ότι τα λέει επιστημονικά.
1: Η Ανίτα κυρίως. Μόλις ακούσει το πιατίνι, αρχίζει η επιστημονική μελέτη.
2: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε.
3: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Βασικά, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτή τη διαφήμιση που σας έκανε. Σε σένα, στο Θύμιο, στην Ελληνοφρένεια γενικά. Και ήταν τιμή σας που έχετε αυτόν τον άνθρωπο απέναντί σας. Για να σας σχολιάσω κάτι. Είναι δυνατόν να είπε ότι η ομιλία του κυρίου Καρναστάση τον Ιούνιο, που έλεγε αυτά που φώνησε σαν τρελός ότι δουλεύει και είναι άγκορμα και αυτά. Λες και εμείς δουλεύουμε. Σαν ιστορική.
4: Δέχεται ο Διαμαντής μία κανιβαλική επίθεση και παίρνει το λόγο και κάνει μία ιστορική ομιλία, όπου εξηγεί τη διαδρομή του, του παιδιού από τη Λάρισα.
1: Ήταν ιστορική, ναι, απλά δεν είχατε ενημερωθεί, ναι, ήταν.
3: Είναι ιστορική αυτή η ομιλία.
1: Επειδή εσείς δεν μπορείτε να κρίνετε τι είναι ιστορικό και τι όχι, τώρα δεν ήταν ιστορική.
3: Δηλαδή,
1: άμα το λέει η ζωή, ήταν ιστορική τώρα.
3: Τώρα, Αποστόλη, δηλαδή έχουμε χάσει το νόημα των λέξεων.
1: Δεν έχουμε χάσει το νόημα, απλά δεν είμαστε αντάξει των περιστάσεων να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή γίνεται κάτι ιστορικό. Περνάει δίπλα μας και δεν έχουμε καταλάβει ένα μπουκούτσο.
3: Τι να πω, μα εγώ το καταλαβαίνω αυτό όταν περνάει δίπλα μου. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Άδωνης είπε ότι αισθάνθηκε ντροπή που άκουσε ότι οι Έλληνες είναι δυστυχισμένοι. Αισθάνθηκε ντροπή για την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω.
1: Από τσίρκο σε τσίρκο με πας.
5: Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί αν το βλέπω και οι έξω.
3: Αντί να πει ότι λυπάται γι' αυτό, ότι αισθάνεται λύπη και να αισθάνεται ντροπή για τον εαυτό του. Δηλαδή, μα έχω τρελαθεί αυτές τις μέρες, δεν το πιστεύω. Αντί να αισθάνεται ντροπή που είναι μέρος αυτού του συστήματος, το οποίο φταίει που είναι οι Έλληνες δυστυχισμένοι, έχει το θράσος να πει ότι ντρέπεται γι' αυτό που δείχνουμε προς τα έξω την εικόνα. Δηλαδή, για το τι θα πει ο κόσμος. Και μου έρχεται στο μυαλό ένα γκράφτη που είχα δει σε εξάρχεια που λέει «Ελικά, αυτός ο κόσμος τι είπε?» Και θέλω να σας παρακαλώ να μην βάζετε αυτόν τον γελίο τον Τσίπρα να τον ακούμε τη φωνή του μας ανακατεύει.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να, είδατε που δεν έχετε αίσθηση της ιστορικότητας των ανθρώπων.
3: Δεν μπορούμε.
1: Άλλη μια ιστορική στιγμή είναι το βιβλίο του, το σύγγραμμα, συγγνώμη.
6: Μήπως όμως υπήρχε η δυνατότητα να αποφύγουμε το πικρό ποτήρι? Αυτό κανένας σοβαρός αναλυτής δεν το συζητά.
3: Εντάξει, ούτε τι να πω. Θέλω να πει στο Θύμιο ότι τον αγαπώ και τον θαυμάζω που έχει την ψυχραιμία και απαντάει σε ανθρώπους που είναι η προσωποποίηση της ανθρωποφαγίας για την ανθρωποφαγία.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
9: Καλά, ρε. Κατήργησε τον ένφια. Κατήργησε τα ΜΑΤ. Ακύρωσε τα μνημόνια με ένα νόμο για ένα άρθρο. Έτσι. Και όλο αυτό έχετε να πείτε μόνο επειδή δεν ήξερε καλά αγγλικά. Δηλαδή, ο Ζολώτας που μιλούσε ελληνικά και νόμιζε ότι μιλούσε αγγλικά ήταν καλύτερο.
1: Είδες που είμαστε κομπλεξικοί, το δες. Το έλεγα εγώ.
6: Μέρκελ Χαντ began to υποψιάζεται. That I had something else in μυαλό μου.
9: Κομπλεξική και άντερ μην πω να πούμε. Τα ίδια κάνει και με τη ζωή. Έτσι, κομπλεξική θα σα
1: πω. Στη ζωή δεν είμαστε κομπλεξικοί. Στη ζωή είναι κάποια προπαγάνδα, α πούμε, που μα έχουν υπαγορεύσει. Να κάνουμε κατά τη ζωή.
4: Δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας.
9: Άντε ρε, δεν τρέπεστε να πούμε κοκκινομούρδες. Αναχαθείτε πια.
1: Κοκκινομούρδες. Τι είμαστε, Αμερικανάκια, Redhead.
9: Όχι, ρε, το είπα, πώς έλεγε ο άλλος, κουνούμαλα. Εντάξει, σε αυτό το στυλ.
10: Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
1: Κοκκινούμαλα.
9: Κοκκινούμαλα.
1: Κοκκινούμαλα. Καλό, το ακούω.
9: Καλό, πάει και για νέο μπλουζάκι. Είναι κουνούμαλα, δύο κοκκινούμαλα.
1: Έλα, μη χαίρεσαι. Μαζέψου.
9: Καλά, δεν χαίρομαι.
1: Σονάρα.
9: Κοίταξε να δεις. Είμαι ο μόνος που έχεις κάνει τηλεοπτική αφιέρωση.
1: Άντε πάλι.
9: Παραγγελία. Άντε πάλι το κάνες.
1: Το έκανα μια φορά. Το κάναμε και το έχω μετανιώσει χίλιες φορές. Μου το έχεις κάνει κλείσμα.
9: Γι' αυτό είναι. Αυτό το καλό. Γιατί διαφωνείς?
1: Δεν διαφωνώ, αλλά τσουρέκια κάπου.
9: Τσουρέκια, εντάξει, έρχεται και Χριστούγεννα. Θα έχουμε και για το Πάσχα. Μια χαρά.
11: Όχι και που δεν θυμάσαι το Διαμαντή, που στην παράσταση του 16 με το σπυρογραμμένο χέρι μας με την Κωνσταντοπούλου.
1: Άμορ, Κατίνα, εκεί ήσουνα, ε.
11: Εκεί ήμουνα. Κατινά, δεν ήμουνα τότε μάχημος ηλεκτρολόγος, αλλά εκεί ήμουνα, στο Κρεμλίνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είχαν έρθει και ναι, το θυμάμαι. Και ναι, το ξέρω το Διαμαντή. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το Διαμαντή.
12: Πού σε Διαμαντή!
1: Το ότι η ζωή ή δεν κατάλαβε ή σκοπίμως διαστρεβλώνει αυτό που άκουσε, κάτι σημαίνει. Γιατί δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το Διαμαντή.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος ποιος είναι ο Διαμαντής. Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι.
11: Βέβαια να σημειωθεί ότι δεν ξέρουμε για ποιο έργο το έχει μείνει γνωστός αυτός.
1: Νομίζω σε αυτά τις ακρίτα που έπαιζε.

0: Στο, δεν θυμάμαι πώς τα λένε, του Μέγκα. Τι
1: γίνεται. Ακρίστα, παιδί μου, στο lifting έπαιζε και στο Κωνσταντίνο Κελένη. Άσε με τώρα.
0: Α, εκεί έχει μπερδευτεί αυτή. Επειδή το Κωνσταντίνο Κελένη παίζει ακόμα επανάληψη, σου λέει αυτό έχει διαρκές έργο στον πολιτισμό.
2: Μπορεί κατά κουζίνα!
1: Ναι, γιατί το lifting δεν το πέσουν. Φαντάσου πόσο χαλιά ήταν.
0: Ποιο είναι το lifting.
1: Έλα, μωρέ, είναι μια παλιά του Ρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω τα μακαρόνια με κοιμά που έλεγε ο Αλέξης στο βιβλίο.
3: Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Εμφανίζεται ο Τάκης ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κοιμά.
1: Μήπως ήταν λαφασάνια. Ήταν και εποχή τότε.
0: Πολύ κακό. Ούτε για Πέμπτη.
1: Ούτε για Πέμπτη. Εδώ Γαλλία παρεμπιπτόντως μια παρένθεση, όσο χάλια πάμε τόσο καλύτερα για μας, έτσι.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι, τώρα βγήκε κι άλλος ο στρατηγό, ο παπάρας που έχουν εδώ πέρα και είπε να θρυνήσουν κι αυτοί. Τι στο διάλο, Βέντια και Μητσοτάκης θα τη γράφουν όλη τη Γαλλία. Πόσο πια, αηδία έχει καταντήσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Όλα καλά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι Παρίσι και θέλω να μάθω αν θα βγει το βιβλίο του Τσίπρα στα γαλλικά. Γιατί θέλω να το διαδώσω και εδώ πέρα. Να μάθουν και οι Γάλλοι για αυτά τα καμώματα.
0: Πώς να το πούμε, Ιθακή Γκουτεμπεργκ, εκδόσεις Γκουτεμπεργκ, Άλεξης Τσίπρας.
4: Με σε ζαμί, σε ταν grand honneur, et ταν βεριτά πλεζίρ.
0: Αυτό.
1: Γιατί όχι, πρέπει να συνεννοηθούμε με τον Δαρδανό, μάλλον να το βγάλει.
0: Μάλιστα. Οκ, okay. Έγινε. Αυτό έλα, γεια. Είπε στη μαλακία σου, τελείωσα. Άντε, ναι, γεια.
5: Καλημέρα, ο Μαρκόνι, ανακοίνωση. Επειδή τώρα με...
0: Ανακοίνωση.
5: Και μου λένε, μιλάτε με τον κύριο Αποστόλη, γιατί δεν έχετε κάνει ένα βίντεο, λέει. Κάνει κανονικά βίντεο, όχι αυτά μόνο εδώ τα δίλεπτα. Να θυμίσω ότι σας έχω προσκαλέσει από εξ αρχής, από το 2021, και διότι τώρα μετακομίζω στο Μενίδη και στον Πλάτανο, χαιρέταμε στον Πλάτανο, στον Πλάτανο.
0: Βρε χιούμορ.
5: Και με τηλεδιάσκεψη μου κάνετε και ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε.
0: Ναι, θα το έχω στο νου μου να κάνουμε ένα podcast.
5: Ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Τα social μας επιτίθονται. Εγώ είμαι υπέρ των social, αλλά μερικοί λένε. Τώρα στα social λέει η επέλαση των ηλιθίων. Δεν έχουν γνώση και έχουν γνώμη για όλα. Και επικαλούνται κάποιο του Ρομπέρτο Έκο. Ρομπέρτο Έκο πήγα να τον κάνω, Ρομπέρτο.
0: Ρομπέρτο Κάρλος. Μια επισύνεσκιο. Τέλος πάντων, άστο τώρα, χέστο, έλα, γεια.
6: Καλησπέρα. Επιτέλους. Λοιπόν, αγόρι μου, θα σου πω κάτι.
0: Αγόρι μου.
7: Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
6: Ναι, μωρέ, μεγάλη γυναίκα είμαι, οπότε μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Την Τετάρτη είχαμε έρθει με τις κόρες μου.
0: Καλές.
6: Οι κόρες μου.
0: Ποιες, η γη σου.
6: Εμένα κόρες μου είναι, τι να σου πω. Α. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλές.
0: Okay.
6: Λοιπόν, ρε Αποστόλη, υπέροχος. Αγόρι μου, πραγματικά να σε καλά. Ειλικρινά, πάντα βέβαια το τελείωμα είναι αυτό που μας πάει το στομάχι. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που είχαμε έρθει να σε δούμε σε μαγαζί. Δηλαδή στο φεστιβάλ κάνα δύο φορές και αυτό δεν. Και ήσουν υπέροχος.
0: Στο μαγαζί είναι αλλιώς.
6: Ναι, εντάξει, επειδή είχαμε κλείσει κιόλας και ήμασταν και σε τραπέζι.
0: Το φεστιβάλ είναι μια τζούρα τώρα. Στη μουσική σκηνή είναι το πλήρες.
6: Αλλά πραγματικά υπέροχος αγόρι μου. Δηλαδή πάθαμε πλάκα. Αλήθεια σου λέω.
0: Και τα κορίτσια, και τα κορίτσια.
6: Τύπος που είχες, που κάνει το startup comedy.
0: Ο Βίρονας, ναι. Τώρα άστα αυτά τώρα. Και τα κορίτσια πάθανε πλάκα. Και τα κορίτσια.
6: Και τα κορίτσια.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω.
6: Είναι μεγάλες, βρε.
0: Πόσο?
6: Η μία 43, η άλλη 41.
0: Δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει.
6: Η μία είναι παντρεμένη.
0: Δεν ρώτησα, δεν με αφορά αυτό.
6: Και αυτή που είναι παντρεμένη.
0: Δεν μπαίνω σε κουτσομπολιά.
6: Ποτέ βρισκόσασταν στον ίδιο χώρο.
0: Όπα.
6: Γιατί δούλευε στο Sky, ήταν γραφίστρια του περιοδικού. Οι ερευνητές πάνε παντού.
0: Ω, τέλος πάντων, δεν τη θυμάμαι.
6: Δεν θα τη θυμάσαι. Έφτιαχνε αυτό το περιοδικό, ήταν στο δημιουργικό. Να. Και παρατήθηκε το 15 και την κοπέλα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά δεν με ενδιαφέρουν τώρα. Ναι, όχι, okay, να είναι καλά. Μάλιστα, ωραία. Το κρατώ. Ευχαριστώ πολύ.
6: Όχι, και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Και εσείς. Ναι.
1: Τώρα δεν θέλω εγώ που σε πήρα.
0: Ούτε εγώ ήθελα.
1: Λοιπόν, δεν τα λέτε καλά.
0: Α, θες.
1: Δεν τα λες καλά στο Μέγαρο Μαξίμου που πίναγε ο Τσίπρας.
3: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε.
1: Εκείνη την ώρα έπαιζε ρουβά το τραγούδι. Θα σου κάνω μακαρόνια.
0: Αχ, όλοι το σκεφτήκαμε. Κανείς δεν το είπε. Ντραπήκαμε.
1: Σόπα, και να ξέρετε κάτι άλλο.
0: Γιατί ήταν το πρώτο που σκεφτήκαμε. Ήταν το πρώτο, δεν το είπαμε.
3: Εμφανίζεται ο Τάκης ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει:
8: θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
1: Μακαρόνια με κύμα είναι το φαΐ του κερατά. Και άμα βάλεις και τυρί, τη γαμίσανε πολύ.
2: Αποστολή.
0: Έλα.
2: Πες το καλαμούκι, έχει κολλήσει με τον Τζίπρα, στο Τζίπρα, πες το.
0: Να, μα δεν το χορταίνουμε, τι να κάνω, το χορταίνουμε.
2: Έχει εκεί, μας έχει ζαλίσει το βιβλίο σας, πει κάτι άλλο.
0: Άμα έβγαζε και ο Μητσοτάκης βιβλίο, μην ανησυχείς και στο Μητσοτάκη αφιέρωμα θα κάναμε. Αλλά ο Τσίπρας μιλάει, δεν μιλάει ο Μητσοτάκης, και όταψε.
2: Καλά, μας διαβάσει όλο το βιβλίο να πούμε.
0: Ω, ναι, κλείσμα, για να μην ξεχνάτε.
9: Εγώ τελείωσα αποκαμωμένος, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και τους είπα τελειώσαμε.
2: Έχει καλλιεργήσει τώρα μια εμπάθεια για τον Τσίπρα, στον τον Τσίπρα. Ας ασχοληθεί τώρα τόσο, έχει Νέα Δημοκρατία. Σκάνδαλα, ιστορίες, έχει πέσει πείνα στο λαό.
0: Καλά, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, θα ακούσεις και τα σκάνδαλα, να ακούσεις και το κωμικό στοιχείο όμως.
10: Συνοψίζοντας, το μόνο λάθος που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι επέλεξε λάθος συντρόφους και συνεργάτες.
0: Γιατί εσύ βρίσκεις άλλο λάθος. Είχε τη σωστή πολιτική, είχε τις ιδέες, είχε το όραμα, αλλά έπλεξε με κάτι παλιομαλάκες.
11: Ξέρετε, δεν θέλω να το πενεθώ, αλλά είμαστε μαλάκες.
10: Τώρα όμως που θα κάνει το rebranding, θα επιλέξει τους πιο κατάλληλους, τους πιο, πώς το λέτε εσείς εκεί, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εδώ. Τι ωραία αποστόλης. Τους πιο έτσι, θα τους επιλέξει. Λοιπόν, δύο θέλω επισημάνσεις για το βιβλίο που θέλω. Πρώτον, αυτοί που το διαβάσανε να μας πούνε αν εκεί που λέει συγγνώμη για τη Μαρέβα, συγγνώμη για την Νοβάρτης, συγγνώμη για το ένα, συγγνώμη για το άλλο. Αν κάπου εκεί μέσα λέει και ένα συγγνώμη για εμάς που τον υποστηρίξαμε και φάγαμε όλο το σκάτο πάνω στο κεφάλι μας.
0: Νομίζω, αλλιώς, δεν θέλω να σταράξω, νομίζω δεν έχει τέτοιο συγγνώμη.
10: Δεν έχει, εντάξει. Λέω, μήπως ρε παιδί μου κάπου πάρει, το έβαλε και ένα έτσι.
0: Δεν έχει. Να, τώρα είναι το θέμα του, είναι με τα, τι φαγητό ήταν το πρώτο φαγητό στο Μαξίμου.
3: Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε. Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό.
10: Ναι.
0: Πόσα γενέθλια ξέχασε του Ορφέα, αυτά.
9: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
0: Δηλαδή, η στεγανχώρια όλοι ήταν τα κεράκια του Ορφέα, όχι τα κεράκια που ανάψαμε όλοι εμείς.
10: Να πλαντάξω είμαι.
0: Άσε με.
10: Και το δεύτερο είναι αυτό το περιστατικό που περιγράφει με τον Τάιλερ. Εγώ πιστεύω τον Τζίπρα ότι πήγε η ψωνάρα και του είπε πώς είναι στο μαξί μου και πού θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, που θα βάλω την κούνια. Εντάξει, σου το είπε βρε μαλάκα. Αρχιδο, πώς να σε πω δηλαδή, αρχιδοκατίνα. Σου το είπε και εσύ το βάλε. Πόσο πιο κάτω ρε πούστη μου.
0: Το χάσα αυτό, τι ήταν αυτό.
10: Είπε λέει τάχα μου η Μπαζιάννα, μίλαγε με τον Τάιλερ και τη είπε ο Τάιλερ ότι τώρα που θα έρθουμε στο μαξί μου, γιατί ήταν σίγουρο ότι θα γίνει πρωθυπουργό ο τέτοιο, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο μαξί μου. Δηλαδή ήταν τόσο ευτελές δηλαδή αυτό ο Κασελάκης, τόσο χάλια δηλαδή αυτό ο Κασελάκης. Τέλος πάντων, πίστευα μέχρι τώρα ότι οι καναλάρχες τον προωθούν τόσο πολύ, γιατί θέλουν να έχουν έναν αντικαθιστάτη το Μητσοτάκη, ναι, ένα δεύτερο πόλο. Τώρα αρχίζω και αναθεωρώ και πιστεύω ότι τον προωθούν τόσο πολύ, επειδή πιστεύουν ότι είναι στα χειρότερά του ο Μητσοτάκης και επειδή είχε αρχίσει να ακούγεται πάρα πολύ έντονα καλύτερα περνούσαμε με τον Τζίπρα, τουλάχιστον ήταν το σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, όλα πιο φτηνά και όλα αυτά. Μήπως τον ξαναβγάλανε στο προσκήνιο για να τον ξεφτυλίσουν τελείως και να γλιτώνουν μια και καλή και να ασχολούμαστε μόνο με το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και η μοναδική μας ελπίδα.
0: Απαπαπαπα, εκεί φτάσαμε. Τέλος πάντων, δεν το αποκλείω.
12: Πορείες προς το Σύνταγμα και μεγαλειώδεις συναυλίες. Δημήτρης Κουτσούμας, έτσι θα λέγεται το βιβλίο. Να σου πω κάτι ρε εσύ. Σήμερα λέει γιορτάζουμε από το 2008 που δώσαμε την Κόσκο. Έχουν περάσει δηλαδή 17 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Δώσαμε την Κόσμικο σε ιδιώτες. Δώσαμε τον ΕΤΟΕ σε ιδιώτες. Δώσαμε τη ΔΕΗ σε ιδιώτες. Δώσαμε τις τράπεζες σε ιδιώτες. Η ζωή μας γιατί δεν έχει καλυτερέψει αφού λέγανε ότι στους ιδιώτες θα είναι καλύτερα.
0: Τι να σου πω, ρώτα το ΣΥΡΙΖΑ.
12: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνάει. Τώρα το
0: όχι, εννοώ ρε παιδί μου αυτά που τα πουλάμε όλα στα υπερταμεία κτλ. Έχει βάλει εκεί το χέρι του. Αυτό με τους ιδιώτες που λες, τα μνημόνια που έφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει το χέρι τους για να γίνεται αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητσοτάκηδης Σαμαράδης και Παπανδρέου. Ρώτα λοιπόν κάποιον από αυτό το σύστημα. Που δεν κάνουν συναυλίες βέβαια, αλλά μια ορχήστρα τέτοιου είδους τη διευθύνουνε.
13: Ρεμπεσκέδες!
12: Είπε ο μαλάκας ο Γεωργιάδης στο Αττικό ότι 20 χρόνια υπάρχουν ράτζα. Υπάρχει και ηχητικό βάλτο.
14: Εσείς δηλαδή όταν είστε στις μικρότερες ηλικίες δεν θυμόσασταν τα ράτζα. Πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Δεν θυμόσασταν.
12: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε μαλάκα μάλλον, όχι κύριε Γεωργιάδη. Τα 12 χρόνια από τα 20 έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, όσο για τον Τσίπρα κυβέρνησε μόνο 4 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: 5. Πάρε 5 εννοώ.
12: Κλείσε ρε μαλάκα.
15: Γεια σου, φίλε μου!
0: Γεια!
15: Η μόνη λύση να λέω στον κόσμο είναι Κασιδιάρη!
0: Βρε, άι στο διάλογο το χάμα, τράβα την πηγάδο πίσω. Άι στο διάλογο το χάμα. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τα κατακάθια. Άι σιχτήρ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
23: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
25: Να σου πω ρε φιλαράκι, πεινούσε ο άλλος και του φτιάξανε μακαρονάδα με κιμά.
0: Ναι, τι θέλουν να του φτιάξουνε, χταπόδι.
3: Εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κιμά.
25: Ξέρω εγώ ρε φίλε, εκεί πέρα ήταν ο σεφ, λέει, διορισμένος από το Σαμαρά, λέει, από την
0: Καλαμάτα. Τι ήθελε να του φέρει γουρνοπούλα.
25: Γουρνοπούλα ρε φίλε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τον έριξε ακόμα και εκεί. Τέτοιο είναι ο Σαμαρά δηλαδή, δεν το χαιρέτησε. Τον έβαλε μέσα να κάνει τον πρωθυπουργό ενώ δεν ήξερε. Τον πήραν τηλέφωνο για τους πεθαμένους, τους στρατιώτες εκεί πέρα και δεν ήξερε ο άνθρωπος. Του λέει κάτι, εγώ τώρα είμαι ο πρωθυπουργός.
3: Πείτε μου, τι έγινε, του είπα. Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους. Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα. Μάλιστα, αρχηγέ, λυπάμαι πολύ να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω.
25: Αυτό δεν είναι το θέμα. Έπαιζε τον πρωθυπουργό, δεν τον έκανε τον πρωθυπουργό, δεν ήταν. Τον έχουμε παρεξηγήσει όλοι, να το ξέρεις αυτό.
0: Αυτό ισχύει, όχι, το ξέραμε, εντάξει, μην άγχωσες.
25: Το βάλανε εκεί πέρα να παίξει. Του λένε, έλα, φέρε και τους φίλους του και τα λοιπά. Λέει, θα κάνετε μια κυβερνητική οργάνωση να παίξετε την κυβέρνηση. Έτσι, απλά πράγματα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλε, είναι η χώρα του φωτό.
0: Απλά δεν ξέραν καλά το παιχνίδι, δεν την παίξανε και πολύ καλά, αλλά την παίξανε σκέτο.
25: Ό,τι μπορεί ο καθένα.
0: Ναι, ναι, όχι, κατανοώ.
25: Ό,τι έχει μάθει εκεί πέρα τι να κάνουμε. Τώρα πήρε τώρα ρε φίλε από τη Β' Εθνική και τον έβαλε τώρα στον Ολυμπιακό να σηκώσει τώρα Europa. Δηλαδή δεν πάει έτσι το πράγμα, γι' αυτό και εμεί τώρα έχουμε Μητσοτάκη που τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Μητσοτάκη στο Λα, βλέπει.
0: Καλά να πάθουμε. Ενώ μπράβο σοφέλα, ήθελα να πω.
3: Σας ευχαριστώ.
25: Μα μεταξύ μας κιόλας. Άμα είναι να κάτσουμε να περιμένουμε 100 χρόνια το κουκουέ, πότε θα έρθουν εδώ πέρα, θα γίνει η φάση σωστή. 100 χρόνια τον άλλο, 100 χρόνια τον παράλληλο, σου λέει κάτσε εδώ το Μητσοτάκι, ας πούμε, που το ξέρουμε. Γιατί μπορεί να λένε αυτοί εδώ πέρα ότι έχουν κάνει σαπατεωνιές, ότι ποιος είναι ο Μάκης.
26: Ποιος είναι ο Μάκης.
25: Το άλλο που κάνει μπότοξ, βάζει μαλλιά.
27: Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
25: Αλλά είναι τίμη, γιατί τα λένε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κανείς δεν περίμενε κάτι άλλο.
25: Φαντάσου πόσο για τον Μπούτσο είναι αυτός ο λαός. Εμείς δηλαδή. Εγώ, ο ίδιος. Εσύ, όλοι μας.
0: Όχι εγώ, όχι εγώ, εσύ.
25: Κοίταξε, αν όχι εγώ, εσύ σίγουρα. Ή αν όχι εσύ, εγώ σίγουρα.
0: Ναι,
25: το, που το μέτριο και το κακό το έχουμε κάνει ιδανικό. Δηλαδή είμαστε στο μηδέν και οτιδήποτε μας γυαλίζει, σαν ηθαγενείς που είμαστε, λέμε αυτό είναι. Τέλος πάντων, έσκασε πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε, δηλαδή δεν ήταν και ποτέ κάτι συμπαγές. Και βλέπεις τώρα μετά Βαρουφάκι, βλέπεις τη ζωή και εντωμεταξύ εσύ κρίσεις το διαμαντήρι, μαλάκα.
0: Ναι, ρε, ξέρω το διαμαντήρι, τραβάς κανένα ζόρι.
28: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς ποιος είναι ο διαμαντής.
25: Πόπο ρε φίλε, δηλαδή και εσύ τώρα ρε μαλάκα πας και χώνεσαι. Τον άλλο θα το δεις ρε φίλε, θα πάρεις για καφέ αύριο μεθαύριο.
0: Ω, καλά, δεν το ξέρω τόσο, μια φορά μου τον έδειξε ζωή, δύο.
25: Α, εντάξει, αξίζει και τη ζωή. Ακεί είναι το θέμα. Είναι το μερό,
0: Τη ζωή την ξέρω, ναι, δεν θα πω ψέματα, τη ζωή την ξέρω. Είμαστε σχοριανοί τώρα, τι να κάνουμε. Στις ελιές, ας πούμε, μαζί βρισκόμαστε στα διπλανά χωράφια.
1: Η συντρόφισσά μου θέλει να ξανάρθουμε, να σε δούμε πάλι.
0: Να ξανάρθετε.
1: Ξέχωρα από την ποιότητα του σόου σου, της έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί ξέρει από μουσική, που δεν ξέρει ποιος έκανε τη μίξη του Mount House με Θεοδωράκη, το Metallica, του Μαραθμιάδες Μπρότερες, που ήταν φοβερό αυτό που έκανε στην ίδια κλίμακα, έβαλε το ένα, παρέδεψε το άλλο κομμάτι μαζί. Καταπληκτικό. Και εγώ από τη μεριά μου έχω να σου πω ότι τρελάθηκα από το solo synthesizer.
0: Πού είχε solo, θύμισε μου.
1: Σε ένα τραγούδι είχε solo synthesizer. Ναι, ένα φανταστικό ήταν.
2: Ανέλπιστο.
0: Μα έλα.
2: Έλα, πού είσαι. Ζήσου η Αλίκη.
0: Τι.
2: Είμαι η Αλίκη.
0: Η Μπομπονά.
2: Ναι.
0: Αλίκη Μπομπονά μου, τι κάνεις.
2: Μου τι κάνω, προσπαθώ τόσες μέρες να πάρω τι λες.
0: Έλα μωρέ, πρέπει να το πεις ρε, Φόρμερ και θα έπαιρνε σειρά. Informer και λέω Reformer. Το μυαλό μου στο πιλάτες, δεν ησυχάζω από τη γυμναστική.
2: Πήραμε αφορμή την κυρία που είχατε καλέσει, την κυρία Μάγδα, ναι. Που είναι η μαμά από ένα παιδάκι αμαία. Τι να πω, συμπάσχουσα κι εγώ, όπως και πολλές μαμάδες. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα για τα παιδιά αμαία και για τις οικογένειές τους είναι τουλάχιστον τραγική. Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία πρόβλεψη για τίποτα.
0: Έλα τώρα, Μητσοτάκι έχουμε, τι πρόβλεψη να υπάρχει. Πρόβλεψη υπάρχει να κερδίζει ο κόσμος λαχεία.
4: Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι.
5: Πότε?
4: Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη. Πόσες δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν γνωρίζω.
5: Κερδίσετε τον Τζόκερ και δεν το θυμάστε.
2: Γιατί όχι εγώ, Αποστολή.
0: Γιατί δεν παίζει, αγάπη μου, να φυτέψει ελιές. Βάλετε τις ελιές και έρχεται και το λαχείο. Ένα-ένα με τη σειρά.
2: Ελιές έχω, Αποστολή. Λαχείο δεν μου έρχεται.
0: Έχεις ελιές, αλλά τις έχεις στο χωριό, στο χωράφι.
2: Ναι.
0: Βάλτε σε ένα αεροδρόμιο να δεις εκεί μετά πως φτουράει, εκεί φτουράνε.
6: 2630 δέντρα σε έκταση 600 στρεμάτων. Ελιές. Μέσα στο αεροδρόμιο. 600 στρέμματα.
2: Λες να πάω στο αεροδρόμιο και αλλού.
0: Όπου έχεις.
2: Ναι, τέλος πάντων. Να το προσπαθήσω κι εγώ. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν βγαίνω.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού.
0: Έλα ρε, τι θες.
7: Τίποτα, μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια ρε. Αποφάσισε ο μαλάκας να γράψει βιβλίο, να πούμε τι, για να απολογηθεί, να πει τι.
0: Ω, να μας εξηγήσει, να ξέρουμε ρε παιδί μου. Και την πλευρά του άνθρωπος μπορεί να έχει τα δίκια του. Ναι, να ακούσουμε και τα δίκια του ανθρώπου.
8: Εγώ τελείωσα αποκαμωμένος, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και τους είπα τελειώσαμε.
7: Ναι, δηλαδή.
0: Μπορεί να λέει και μαλακίες, μπορεί να ακούσουμε και τις μαλακίες του ανθρώπου.
7: Να σου πω, θα τα πεις εσύ, θα τα πω εγώ ρε μαλακά.
0: Τελικά εγώ.
7: Τελικά εσύ τα λες, να σου πω. Δηλαδή, τι τώρα με τη νέα αρχή που θα κάνει, δεν θα έχει αυταπάτες, ξέρω εγώ, ή θα έχει άλλη, ξέρω εγώ, άποψη για το τι θέλει ο λαός από αυτή που είχε πριν. Τι μαλακίες μας λέει, αλλά ξέρεις που θέλω να σταθώ, ρε φίλε. Στο βάρος που έχουν δώσει όλοι στο βιβλίο του μαλακά και νομίζουν ότι εμείς θα ξεχάσουμε τα Τέμπη. Ετοιμαστείτε μου, λόπανα, γιατί αυτό που θα γίνει στην τρίτη επέτειο δεν θα το περιμένετε από πουθενά.
0: Τα Τέμπη, ποια Τέμπη, θύμισε μου. Κάπου διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Α, αυτό το δυστύχημα. Που δεν είναι έγκλημα τελικά, αλλά είναι δυστύχημα. Ναι, ναι, το είδα.
7: Ναι. Να σου γαμίσω με το μαλάκα να πούμε. Μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια.
11: Γεια σου, Αποστολή.
0: Γεια.
11: Αυτό που λέει, άκουσα τώρα το θύμιο, λέει είναι η μύθεη και βάλε, που λέγει ο Χάρη Κλίν παλιά. Μετά από λαϊκή απέτηση να θεσπιστεί το τρίλεπτο του Μαρκόνη και το τρίλεπτο τη Λουκά. Βάλε ένα πεντάλεπτο και το βιβλίο του Τσίπρα, επειδή δεν βλέπω να το διαβάζει κανένα, τουλάχιστον να το ακούσουμε όλοι. Αν το έχει έτσι όλο το audiobook, 5-5 λεπτά σε κάθε εκπομπή.
0: Πω, Ντάγκλα.
8: Η συμφωνία που υπογράψαμε τελικά είχε παρόμοια αρνητικά, αλλά πολύ περισσότερα θετικά.
11: Μπράβο! Λουκά και Μαρκόνη, άρα.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
11: Δεν πάει.
0: Καλύτερα να έχει πέσει τα ναρκωτικά, είναι αυτό η κατάσταση.
11: Έτσι, για να δούμε τι είχε στο μυαλό του ο πρόεδρος και τι παρεξηγούνται, συγγνώμη, οι Σιριζέοι τώρα που ασχολείστε με το βιβλίο, δεν κατάλαβα.
0: Δεν θέλει.
11: Και πώ θα γίνει, α μην το έγραφε, δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
0: Δεν θέλει ο μέσο Σιριζέο τώρα, τι να κάνουμε, να μην το έγραφε. Το έγραφε, τον ελέγχουν, δεν το ελέγχουν. Ελέγχεται η συγγραφική φλέβα. Έχει μια φλέβα, εσύ ξέρει που θα πάει, δεν ξέρει. Πήγε.
26: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε, καλά είστε ελπίζω και θα είστε ακόμα καλύτερα τώρα σε λίγο, θα δείτε με αυτό που έχει να γίνει εδώ. Έχω μαζί μου πρώτα απ' όλα να πω τους συνεργάτες μου. Νίκος Πισμπίκης στον ήχο, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή, η Όλα Καλατζή είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια, 211 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και έχουμε και mail radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, έχω απέναντί μου εδώ ένα είδωλο. Λοιπόν, ο Μανώλης Καραντίνης είναι κορυφαίος βιρτουόζος του μπουζουκιού. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ένας άνθρωπος που και μόνο το χαμόγελό του και η ενέργειά του είναι αρκετά για να σε πάνε στον 7ο ουρανό. Τι κάνεις, Μανώλη?
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρεις πόση χαρά έχω πιστεύω εδώ σήμερα. Γιατί είσαι εκτός από το ότι είσαι πολύ μεγάλος μουσικός, έχεις αυτό το κομμάτι στο βλέμμα σου, στη χαρά με την οποία μεταδίδεις, στο κέφι που μεταδίδεις, που είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Καλησπέρα και από μένα πάλι. Ευχαριστώ καταρχήν που με κάλεσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακούει και ο κόσμος, έτσι.
0: Είναι δική μου μεγάλη χαρά και εσύ είναι και με το μπουζούκι του στο χέρι, έτσι τον
1: ναι, για να στηρίζομαι καλά.
0: Κάποιοι τον βλέπετε βέβαια στο YouTube, ναι. Που βγαίνουμε και εκεί, οπότε ξέρετε πώς είναι, αλλά στο ραδιόφωνο δεν το ξέρετε. Είναι λοιπόν, κρατάει το μπουζούκι του. Πάντα είναι ο Μανώλης με το μπουζούκι του. Είναι η εικόνα σταθερή αυτή.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Και βέβαια θέλω να σας πω ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω πάει πολλές φορές και τον έχω δει. Έχει ιδιαίτερο τάτσι στις γυναίκες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, παίζεις από πάνω, κάτι κάνεις, κλείνεις μάτια, κάνεις κάτι. Κάνεις κάτι τέτοια.
1: Είναι ανάλογα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Το έχεις πάντως. Στο λέω εγώ που το έχω δει από κάτω να γίνεται. Έχεις ένα θέμα. Δεν μου λες τώρα. Διάβαζα λίγο την ιστορία σου.
1: Ναι.
0: Εσύ ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία, μπήκες στο χώρο αυτό το μουσικό. Και θέλω λίγο να μου τα διηγηθείς. Είσαι Πειραιώτης καταρχάς.
1: Ναι, Κορυδαλιώτης. Είμαι γεννημένος στην Κοκκινιά.
0: Α, στην Κοκκινιά, όχι στον Κορυδαλό, ναι. Μάλιστα.
1: Και ναι. Έμενα στον Κορυδαλό χρόνια, αλλά είμαι ναι. Κοκκινιά η.
0: Ναι. Και πες μου λίγο, πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με τον μπουζούκι? Ξέρω ότι ο παππού σου
1: ναι.
0: ήταν ο πρώτος.
1: Ο παππού μου στα ναι. τέσσερα μου.
0: Ο Μιχάλης Ανερούσος.
1: Μιχάλης ο Ανερούσος, ναι. Μου πήρε μια κιθάρα, ναι. πλαστική, την οποία την έχω ακόμα την κιθαρούλα αυτή.
0: Πλαστική.
1: Ένα μικρό πλαστικό κιθαράκι. Από τον Πειραιά.
0: Παλιές, ναι.
1: Ήταν μια γιορτή πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήρα αυτή την κιθαρούλα και έβγαλα τη Φραγκοσυριανή πάνω.
0: Μόνος σου.
1: Μόνος μου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά ο πατέρας μου,
0: ναι.
1: κάποια στιγμή ας πούμε,
0: ναι.
1: ο Ανδρέας Καραντίνης,
0: ναι.
1: μου πήρε... Πήγε και μου αγόρασε μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Από τον Πειραιά, από ένα οργανωποιό του Σκεντερίδη. Του Στέλιου Σκεντερίδη.
0: Ναι.
1: Όταν είδα αυτό το μπουζούκι, κόντεψα να σκοτωθώ από τη γειτονιά που κατέβαινα, γιατί ήταν χωματόδρομοι τότε.
0: Ναι.
1: Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη. Δεν ξαναβγήκα από το σπίτι μετά. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που με είδαν. Έβγαινα από για πολύ λίγο.
0: Τι λες,
1: και ήμουν το πρωί μέχρι το. Ήταν πρωί και όταν άνοιγα την πόρτα να δω για να βγω έξω, είχε βραδιάσει.
0: Μπράβο όμως ο πατέρας που στο πήρε ναι, το μπουζούκι. Γιατί πρέπει τότε πρέπει. Είναι και κάποιοι που θεωρούσαν ότι το να μπλέξει με το μπουζούκι είναι καταστροφή.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα και μετά πήγαμε να αλλάξουμε το μπουζούκι κάποια στιγμή. Έπρεπε να πάρω ένα καλύτερο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε στο Ζωζεύτερη Βασιάν. Το μεγαλύτερο.
0: Τον Αρμένιο. Ναι.
1: Τον Αρμένιο, ο μεγαλύτερο
0: μάστορας. Ναι.
1: Που είπα αυτό. Και λέει αυτός, παίζω μικρός, έπαιξα τη Φραγκοσυριανή εγώ. Βασικά επειδή δεν ξεκούρδισα τον μπουζούκι, έπαιζα στη μία χορδή μπροστά όλο το κομμάτι.
0: Για να μην
1: στη μία χορδή, γιατί δεν ήξερα όταν το κουρδίσω, δεν ήξερα πολύ. Τέλος πάντων και μου δίνει ένα μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θα σου δώσω αυτό το μπουζούκι, αλλά θα τον πάτε λέει στη σχολή του μουσικοσυνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη να μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ήμουνα 7 χρόνων ακριβώς.
0: Έλα εσύ. Ο Δερβανιώτης, μεγάλος συνθέτης,
1: ναι,
0: έχει κάποια σπουδαία τραγούδια. Κάποια πολλά. Εμένα το αγαπημένο μου είναι το.
1: Το αποκλείεται, τα χνάρια.
0: Τα χνάρια, ναι, τα χνάρια.
1: Έχει γράψει χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μίσος και αγάπη, το Ραβασάκι.
0: Ίσως ποιο ήταν πριν από μένα μέσα στο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, το ψήλι στα αυτιά μου.
0: Ψήλι στα αυτιά μου, ναι.
1: Σε ικετεύω.
0: Σε ικετεύω, τραγουδάρες.
1: Ναι, μεγάλα τραγούδια, εντάξει. Και μου λέει, θα πάτε εκεί στο Θόδωρο του Λεβενιώτη, ας πούμε. Θέλω να σου πω πως εγώ είδα, τότε είχαμε μία σφρώμαυρη τηλεόραση, όλη η γειτονιά είχε δύο τηλεοράσεις, γιατί ό,τι είχε... Ότι είχαν αρχίσει να αγοράζουν τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλεόραση. Ό,τι πρώτο βγήκαν. Και πήραμε μια τηλεόραση κι εμείς και δεν είχε σήμα τότε, ας πούμε. Ήτανε... Πότε ήταν τώρα αυτό, ήτανε...
0: Πρέπει να ήταν τέλος της δεκαετίας, αρχές δεκαετίας 70. Αρχές δεκαετίας 70.
1: Είναι το 72, κάπου εκεί. Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα, μόνο ράδιο. Και κάποια στιγμή περιμέναμε όλοι να μην ξαφνικά φεύγουν τα χιόνια και λέει ΕΝΕΡ.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ταινία Βοσκόπουλο Δούκησα, Ελπίδες που ναυάγησαν. Και λέω, λέω θέλω να είμαι αυτός.
0: Ο Βοσκόπουλος.
1: Λέω, ποιος είναι αυτός. Λέει, αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, παιδί μου. Και αυτό που κρατάει, τι είναι, νόμιζα πως λεγόταν κιθάρα και πως ήταν σιδερένιο. Καταλάβει. Το οποίο είναι αυτό.
0: Το μπουζούκι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό το είναι το ίδιο.
1: Αυτό είναι το ίδιο, ναι.
0: Τι λες αυτό τώρα. Το
1: λοιπόν, για το κουβαλάω παντού, έτσι το έχω. Λοιπόν, κοίταξε και το και λέω... Θέλω να είμαι αυτός. Αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, μου λέει ο πατέρας μου και αυτά. Και από τότε είχα παθιαστεί. Ήταν η αφορμή δηλαδή που... και μετά δουλέψαμε μαζί.
0: Μετά δούλεψες με... Έχεις δουλέψει με όλους.
1: Ναι, με όλους.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Ποιο να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα, έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το... Εγώ γεννήθηκα για σένα.
1: Ναι, ναι. Λεκάκης τύχη. Λεκάκης.

0: Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Καραντίνης εδώ με τον μπουζούκι του, πάντα αξιαγάπητος, και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι. Έτσι.
1: Είχα το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλος παίχτης αυτός.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Τη Χιώτη. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε, εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης Πατουσιάς, ο οποίος αυτός είχε μία πενιά, έχει μία πενιά, δηλαδή άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο με γλύκα, με τι, άκουγα, ναι. Έχουγε στον Ντάν της πενιάς και
0: ναι.
1: Ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που μετέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, ναι, και μεγάλος δάσκαλος και αυτός.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα,
0: ναι,
1: γενικώς ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο ήσασταν ηλικία... ακόμα φίλοι.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο. Που είναι λίγο.
1: Πει...
0: Ο Μιχάλης έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Αυτή ήταν μια στιγμή, ναι, και φιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάς λοιπόν το πρώτο σου,
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός, ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το νεοκύμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλληνα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας,
0: θυμάμαι.
1: Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε. Ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστες, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγάζι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ
0: εστιατόριο,
1: πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολλοί από εκεί. Έλληνα Κυρανέ, Πόπεστη, με την Πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Δεν σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι. Καλά, αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι,
0: ναι,
1: και από το. Αυτό που λες, φαίνομαι ή κάνω, ξέρω, ας πούμε, να μην το καπελώνω τον άλλον,
0: ναι,
1: και να βρίσκω εγώ, ας πούμε, τι θα κάνω μέσα εκεί, να φανώ κι εγώ, γιατί,
0: ναι,
1: όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνεις ένα τραγουδιστή, όχι το να παίξεις μόνο μπουζούκι, να παίξεις, τη συνοδεία που κάνεις, να του φτιάξεις το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσεις τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη.
1: Αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Αγάπη,
1: γιατί...
0: και αξία, ας πούμε.
1: Στον κόσμο και στους τραγουδιστές, βέβαια, χωριστάμε πολλά και στους τραγουδίστες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε,
1: ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα ο Ρέμος, ναι, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι που, το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το, όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, στις αγάπες μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, υποκρίνες, όλα. Εν τω μεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρα, πολύ
0: ναι. Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ.
0: Ναι. Και έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη για το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένος.
0: Ναι, είναι γεννημένος, ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου, που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Ωραίο,
0: δύο ώρες ολόκληρες.
1: Θέλει.
0: Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Δηλαδή, με ποια έννοια τώρα.
1: Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Δηλαδή, μπορεί να είναι άρρωστος και να κάτσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει, θα βγει να.
0: Να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ. Με πάρα πολλούς, θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι, μου πες ένα, έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνης.
1: Θες να το τραγουδήσεις.
0: Μετά θα τραγουδήσω εγώ. Μετά θα τραγουδήσω.

0: Εσένα.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι Παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι εν ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα, από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Αλφα Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκότης, το Αλφα Ωμέγα που λέει.
1: Είσαι το Αλφα μου και το Ωμέγα μου, είσαι, ναι, το τέλος μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε τραγούδι, έχει δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι, λες, άκου του. Από το δίσκο το δρόμο του πλες, ας πούμε. Έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς αυτόν τον μπουζούκι, αυτός είναι ο ήχος του μπουζούκι, ο αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο, ναι, παίξιμο. Ναι. Ο Σπόρος, ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισες?
0: Ναι, το Γιάννη του Σταματίου, ναι. Ναι. Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του...
0: Κατασόπουλος Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον μπουζούκι, ρε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα, σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης και ο Ζαμπέτας. Ναι. Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα,
1: ναι,
0: πάντα περνάει, πάντα είναι μέσα στα πράγματα ο Ζαμπέτας. Είναι το... Δηλαδή, το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια. Είναι Ελλάδα τελείως. Mm. Σου θυμίζουν νησιά, αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το. Με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη, ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι, ναι, ρεμπέτης, ναι, ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο,
0: κοίταξε,
1: όταν γίνεται τα
0: ρεμπέτικο,
1: πράγματα απλά,
0: λέμε,
1: και τα λοιπά, ή όταν γίνεται το πράγμα,
0: κοίταξε,
1: πιο ορχήστρα?
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Μαυακάρης, ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπα Ιωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς, ναι, εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού, ή την πλευρά τη μετά την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: και την πήγε σε πιο
0: πλευρά,
1: ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές, έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χαζηδάκη, και,
1: βέβαια,
0: του Ξαρχάκου, και του... Είναι από τις ρίζες της, ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή, που, γιατί αυτή... Τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα ζήσανε.
0: Δουλέψανε πολύ, τα
1: ζήσανε. Οι άλλοι τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι, ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι. Και βγήκε αυτό το πράγμα από τον μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, παιδί μου, χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε η χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχοι. Είμαστε μαζόχοι, αγόρι μου. Μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι.
1: Τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή και τέτοια, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει Ακρόπολη, έχει άλλη. Έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.
0: Η Κοκκινιά, η ιστορία, ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
1: Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου,
0: ναι,
1: ή όχι?
0: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας, που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις
1: αυτό
0: που θα
1: τι
0: πας.
1: Αυτό τι ωραία βόλτα αυτή της, ναι, ανυπαρξίας,
0: ωραία,
1: μπράβο,
0: ναι,
1: το είπες τέλεια.
0: Ναι.
1: Το είπες τέλεια.
0: Λέ, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι είναι, αυτό, και προχωράω, δεν ξέρω, ξέρεις.
1: Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όχι κατά ανάγκη δυστυχισμένος. Μπορεί να είσαι περιπλανόμενος, ευτυχισμένος.
0: Μετά μπορεί να είναι ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, σε κάποια ταβέρνα, κάποιο αυτό, για να μπει μέσα και να αποφασίσει εκείνη την ώρα πώς θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα. Έτσι. Μετά την βόλτα.
1: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος βέβαια εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε, τι ηλικίες. Και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι τον μπουζούκι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι. Δεν
0: πάρα
1: πολύ
0: και κορίτσια, ας πούμε.
1: Που παίζουν μπουζουκάκι.
0: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
0: Ο Νίκος είναι και μπουζουκή και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
1: Και μεγάλος
0: μουσικός. Συγκλονιστικός μουσικός. Και καλό παιδί.
1: Ναι, τρομερό παιδί. Ναι. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το
1: ναι, η μικρή
0: ναι,
1: του κόρη. Ναι. Υπέροχη. Μπράβο, μπράβο, υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη, μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτριες, τρεις που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Ινούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει το μπουζούκι το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Η Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορεί να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, όχι, γιατί όχι. Και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Το είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα. Γιατί να έχουν φίλο αυτά.
0: Παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα. Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα.

0: ξέρω τι θέλω να κάνω. Και ξέρω επίσης... τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα.
1: Ναι.
0: Όχι τι θέλω να κάνω εγώ. Δηλαδή με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει, τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
1: Είσαι.
0: Ναι, τον αλωνών όμως. Δηλαδή, όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Τον αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπάω πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
1: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πολύ ωραία, γιατί, πολύ, ωραία, εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα με
0: για
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ιδιαίτερο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
1: Πάντως είσαι ρε παιδί μου από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι. Ενώ είσαι ένας τρομερός ας πούμε οργανοπαίχτης και οι οργανοπαίχτες του Μπουζουκιού κακά τα ψέματα πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
0: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
1: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι ρε παιδάκι μου.
0: Άκου. Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
1: Τρομερό.
0: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
1: Καταπληκτικός.
0: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
1: Μα εγώ λέω για δύο κομικούς ηθοποιούς, μια και το λες.
0: Ναι.
1: Ο Λογοθετίδης.
0: Και ο Λογοθετίδης.
1: Και ο Βέγκος παίζουν την κομμωδία.
0: Όπου χτες έβλεπα την Κάλπη και η Λύρα.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Ο Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κομμωδία και σε κάνουν ταυτόχρονα να συγκινήσει. Πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο που δένει την κομμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό ταλέντο.
0: Και εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
0: Ναι,
1: αυτοσχεδιάζεις. Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς τον μπουζούκι.
0: Έχει τα σχεδόν όλη μέρα, έτσι όπως το κρατάω με τους μαθητές, μία από εδώ, μία από εκεί. Σχεδόν το έχω συνέχεια με κάτι πάνω στην πλάτη.
1: Πάντως, ξέρεις τι μου φαίνεται πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι ένα παιδάκι από τη στιγμή που πήρε το. Πόσο ήσουν τότε που σου πήρε ο πατέρας σου το μπουζούκι?
0: Ήμουν 6 χρονών.
1: Δηλαδή. 6 χρονών. Φαντάζομαι ότι από 6 χρονών ένα παιδάκι πήρε το μπουζούκι και είπε: ξαναβγήκα από το σπίτι μου το βράδυ.
0: Ναι, ναι,
1: μόλις
0: ναι.
1: Το πήρα στα χέρια μου και σήμερα ακόμα είσαι. Δεν θα πούμε ηλικίες, άστο, γιατί δεν λέει.
0: Μα δεν είναι 60, το 66.
1: Εντάξει. Είσαι 60 χρονών, εντάξει, φαίνεσαι και μικρότερο.
0: Άμα βγάλεις το, τα κάνεις ανάποδα, είμαι 6.
1: Νομίζω σε πολλά είσαι 6. Σε πολλά ζητήματα νομίζω ότι είσαι. Είσαι 6, έχεις αυτό. Έχεις όμως 3 παιδιά και έχεις και εγγόνια. Έχεις και εγγόνια.
0: Βέβαια, έχω και εγγόνια, 4.
1: Τι λες ρε παιδάκι μου.
0: Παρότι έχει ο Αντρέας τηλεόραση, που παίζει ο Αντρέας στο Αντρέα που είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Παρότι έχει τηλεόραση, έχει 4 παιδιά. Δεν ξέρω, δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χάλασει. Αυτό ξέρω.
1: Τα εγγόνια έχουν καμία
0: παιδιά,
1: τέτοια
0: ναι.
1: Με την μουσική, με τα μουσική. Έχουν.
0: Κοίταξε, παίζουν. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει. Το μικρός του, ο Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και, έχουν το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να το δείχνω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όταν δείχνεις δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
0: Ναι, πάει για μάθημα. Γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, μπουζούκι?
0: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10,
1: ναι.
0: 11 έφυγα από το Τρεπενιώτη.
1: Ναι.
0: 12 άρχισα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Έκανα
1: συνέχισα τα μαθήματα.
0: Συνέχισα τα μαθήματα στο Παπαβασιλείο. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
1: Ναι.
0: Και πάταγε στο δάχτυλο το δεύτερο. Πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, πού το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορυδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει τη βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω στο κλασικό, λέει παιδιά, λέει κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μα λένε Τσιφετέλη, έτσι, αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα Τσιφετέλη στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητή τώρα, σοβαρή όλοι. Ξέρεις, με τα κλασικά το κόμμα. Ξεκίνησα, μου λέει. Παίξε μου λένε αυτό, λέει, κάνε αυτά λέει που κάνει. Και μου δείχνει πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
1: Τι λες ρε παιδί
0: μου. Μου δείχνει πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει, θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα. Και ήξερε πού βάζω το δάχτυλο, πού αυτό, πού

0: που θα το τοποθετήσω για όλα τα πάντα.
1: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
0: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το...
1: τη φιγούρα, ας πούμε.
0: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο, όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο φιγούρα, λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς, ας πούμε, υπάρχει μια που το τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
1: Mm.
0: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις, το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος. Γι' αυτό ακούς το ζαμπέτα και λες, όπο, παίζει πέντε νότες ο ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει, να πούμε, 165 νότες και έπαιξε βέβαια ωραίο. Γιατί έχει, το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στο μπουζούκι σήμερα.
1: Υπάρχουν, ε?
0: Υπάρχουν πολύ μεγάλα
1: και
0: ταλέντα,
1: νέοι,
0: και πιτσιρικάδες.
1: Ναι,
0: ναι, είναι, σκοτώνουν. Είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις πέντε φορές πιο γρήγορα.
1: Πιστεύεις ότι παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
0: ναι,
1: αλλά είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
0: Ναι,
1: μου λες όμως ότι πολλά παιδιά,
0: βλέπω,
1: ναι, πολλά παιδιά έρχονται στο μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες, ναι, ξανά. Κακά τα ψέματα, αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
0: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Στεργίου που είναι θεός, ας πούμε,
1: ναι,
0: στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που... Και... Ο γιος μου, να πω για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί
1: μα
0: και αυτός,
1: είναι,
0: ας πούμε,
1: καταπληκτικός.
0: Είναι από... Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, γι' αυτός ξεκίνησε... Αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο και άμα 2,5 χρονό και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα, τρελό, μπούρλα. Θέλανε να χορεύουν όλα τα ντοπιά, να είναι εκεί.
1: Τυχαίο.
0: Ήταν, ναι,
1: και, τυχαίο.
0: Και σχολαστικός και αυτό και... Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι γνήσιος επαγγελματίας, καλός.
1: Νομίζω ότι σου μια...
0: Και αυτό σχεδιάζει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: σαν και σένα.
0: Ναι, ναι, είναι,
1: είναι
0: το
1: πρότυπό σου.
0: Το DNA,
1: το DNA,
0: ναι,
1: όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
0: Μετά είναι ο Νίκος Στατασόπουλος,
1: ναι,
0: που είναι φοβερός. Γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του,
1: ναι,
0: τον Γιάννη. Που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
1: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα. Και... Έχει πολλά ταλέντα, δηλαδή πολλά,
1: ναι,
0: ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συμπληρωνιστικός ο Μανώλης.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχουν και πάρα πολλοί σπουδαίοι μουσικοί στην,
0: ναι,
1: Ελλάδα,
0: ναι,
1: γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν,
0: ναι, καλά,
1: και ο Κοσμάς ο Κοκκόλης.
0: Ο Κοσμάς είναι, για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας,
1: ναι, ναι.
0: Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, ναι, γιατί είναι και φωνάρα.
1: Είναι
0: Κοσμάς
1: και φωνάρα. Φοβερή
0: φωνή. Είναι σωστός τραγουδιστής.
1: Φοβερή φωνή.
0: Αλλά και τον Μπουζούκι παίζει, ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες, θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί?
0: Ναι.
1: Ποιο θα πούμε, για να το διαβάλει.
0: Να πούμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
1: Μέθης απόψε το κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
0: Στον Πλέσα, εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
1: Μεγάλος.
0: Υπήρχε μια κουμπί νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουμπί, δεν βγήκε. Είχαν,
1: ναι,
0: γίνει τα γυρίσματα.
1: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
0: Ένα περίεργο, ναι, ναι, κάτι έγινε και δεν. Εντάξει. Μπορεί να μπω.
1: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό το να γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι. Η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφεις σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι, θα γράψω. Αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν η Πολυπάνου, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πόλη Πάνω, ας πούμε, σίγουρα ήταν
1: πολύ
0: καλή μητέρα.
1: Πολύ καλή.
0: Για πάμε να την ακούσουμε. Που πας αγάπη μου, που πας.
1: Ναι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
10: ωραία.
9: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι του Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Ιωάννος.
1: Μπράβο.
2: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
2: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
1: αυτό
2: τα
1: είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
2: Ναι, στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης είναι παλιός τραγουδιστής.
1: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάρε ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή, ναι. Μετά από αυτή την.
2: Δηλαδή,
1: γενιά.
2: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
2: Ναι. Ναι. Ο αδελφός του.
1: Πολύ ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
2: Ναι, ναι, πιο σύνθετο. Ναι. Ναι, πιο ειδικό. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό, γιατί όλοι προσπαθούμε, ξέρεις, σιγά σιγά. Ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
1: Ναι.
2: Τώρα με τα YouTube για αυτά, ας πούμε.
1: Εσύ,
2: τα παιδιά
1: όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. Διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντικατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τις οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι. Ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube και τελειώσαμε.
2: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια. Θα ξαναγυρίσει.
1: Μόδα, ξανά, ναι,
2: θα ξαναγυρίσει.
1: Ναι, ναι. Σιγά, ναι.
2: Σιγά το πράγμα.
1: Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
2: Ναι, γιατί
1: είναι
2: βλέπω,
1: κρίμα.
2: Ας πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο ναι. Κωστής που είναι στα 12
1: ναι.
2: Και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουνε βιολί, παίζουνε μπουζούκι, παίζουνε...
1: Δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον τους μόνο όμως, ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει...
2: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
1: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
2: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
1: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα. Το Μαρκόπουλο.
1: Απ' την άλλη μεριά έχω δει
2: Λεοντή,
1: παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου
2: ναι.
1: Και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
2: Και παραδοσιακά. Και παίζουν και παραδοσιακά. Ναι. Γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
1: ναι,
2: αυτό, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
1: Ναι.
2: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλλόφωνο, λέει, δεν έκανε τώρα. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, το ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ του λέω.
1: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αστερός?
2: Ναι, επίοικης, ναι.
1: Ναι, επίοικης, ναι.
2: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια. Καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. Το δικό του. Και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα. Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
1: Βέβαια.
2: Και
1: έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο ναι. Μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερες ηλικίες μαθητής, πόσο χρονών είναι?
2: Είχα κάποιον που ήταν 75 χρονών.
1: Πάλι με το 75, το ίδια μου είπε και η Νέγκα. Ναι. Η Νέγκα μου λέει ότι
2: τώρα θέλω
1: μαθητές...
2: να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
1: 75.
2: 75 και είναι σαν.
1: Και ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον
2: μπουζούκι. Ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Ναι. Γιατί λέει να μου τρώγε τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
1: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξει.
2: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
1: Εσύ θα διαλέξει εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
2: Ωραία.
1: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρει τι ταιριάζει.
2: Βάλαμε πως, ωραία.
1: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου, τώρα. Έλα, μπες λίγο στο κλίμα αυτού που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
2: Θες να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
1: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
2: Αυτό το έκανε ο Ιατρόπουλος.
1: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στον Βιολάρη.
2: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
1: Ω, έλα.
2: Ήταν αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη.
1: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: εσύ που
1: ναι.
0: Και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι, ρε παιδί μου, πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι. Γιατί μπαίνω σε άλλο, ναι. Σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι η υποχρέωσή μου και νιώθω. Είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που.
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό. Ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω, παντού, το λέω όλο, αυτό και το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια. Δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκη. Αλλά είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια, για τον κόσμο. Για τον εαυτό σου. Μπορεί να θες κάποια στιγμή ησυχία.
0: Άλλο αυτό. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: γιατί
0: κατανοητό.
1: Το σημαντικό να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά, όταν πας κάπου να τραγουδείς και αυτά, μπορεί να θες πριν. Δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη την. Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει πολύ, έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις. Και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις ξαφνικά τους θεούς να πάνε να το θαυμάζει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά.
0: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε. Με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
1: Τη Μεσόγειο.
0: Που λες και ο ίδιος. Και είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
1: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακορντεόν εδώ. Ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο. Και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί. Βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούσος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας. Σας αφήνουμε με τη Μεσόγειο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια? Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Θα γίνω πολύ trendy. Θα πάρω αυτά τα παπουτσάκια της θαλάσσης, τα οποία λέει το απόλυτο trendy είναι να τα φοράς με βερμούδα και άσπρη κάλτσο μέχρι το γόνατο.
4: Αχ, τι ωραία
1: μιλάμε,
4: που θα
1: μιλάμε για την, το απόλυτο φασιωναϊκό.
4: Το κλειστό πλαστικό.
1: Το κλειστό
4: με
1: πλαστικό.
4: Με κάλτσα μέχρι το γόνατο.
1: Βεβαίως, αυτή είναι η μόδα. Τι νομίζεις, παιδί μου.
4: Έχεις καταλάβει πως θα είμαστε.
1: Είμαστε...
4: σαν ποδοσφαιριστές σε απόμαχοι θα είμαστε.
1: Όχι. Θα είμαστε για front row.
4: Τι θα είμαστε?
1: Θα είμαστε για πρώτη γραμμή εμείς και η Άννα Βίντουρ. Για να μην σου πω ότι θα τα βάλουμε τα γυαλιά της Άννα Βίντουρ. Βεβαίως, θα πάμε εμείς τα μικροκαμωμένα κακά κορίτσια τσαπερδονοσφυλίχτικα. Θα καθίσουμε στην πρώτη γραμμή ό,τι επίδειξη να είναι. Ας είναι και της Άνω Ραχούλας. Ας είναι και τη, πώς του λένε εκεί πέρα που έχουν τα ψεύτικα, τις μαϊμούδες.
4: Σάντα Μπάρμπαρα.
1: Τη Σάντα Μπάρμπαρα. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά, μια επίδειξη της Σάντα Μπάρμπαρα?
4: Ωραία
1: να
4: πράγματα.
1: Πάμε να πάρουμε μαϊμουδέλια. Ωραία.
4: Πολύ ωραία μαϊμουδέλια έχει.
1: Ναι.
4: Από ό,τι θυμάμαι, γιατί έχω να πάω χρόνια.
1: Όλα τα μπραντ είναι.
4: Όλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Gucci, Mucci.
4: Gucci, Mucci, Prades, Ντόνες, Καράνες.
1: Και έλα, φέρε. Μου έχουν λείψει αυτοί οι μαυρίδες. Ντροπή που το λέω, αλλά μου έχουν λείψει αυτοί που λέει: έλα, κυρία, πάρε τσάντα. Κοίτα.
4: Ναι, μωρέ, τους έχουν μαζέψει όλους, ρε παιδί μου. Τι κρίμα.
1: Ναι.
4: Μία τσαντούλα δηλαδή, τι πείραζε.
1: Η ατσαντούλα είναι λίγη, πολύ λίγη.
4: Τώρα για να βρει μαϊμού, τρέχει.
1: Ναι.
4: Δεν βρίσκει. Αλλά εντάξει,
1: βέβαια, εγώ
4: να
1: δεν έχω χρόνο ούτε τις αυθεντικές να κρατήσω, η αλήθεια είναι. Έχω μικρό καλαθάκι, πιο μεγάλο καλαθάκι, μία καλάθα να με το συμπάθιο. Ένα καλάθι που λες και είναι για τα άπλυτα για να το κυκλοφορεί. Δηλαδή. Και έχω δει και ωραία άλλα καλαθάκια που είναι πιο λεπτεπίλεπτα. Ήμουν το μεσημέρι στο Καλονάκι και είδα ένα που είχε δερμάτινο χερούλι και ένα φιωγκάκι και ένα αυτάκι. 600 ευρώ.
4: Αυτάκι έχει.
1: Ένα πραγματάκι. 600 ευρώ
4: ναι,
1: λίγα. Έλα με την έκπτωση 5-20.
4: Δεν μ' αρέσουν και ψάφινε σε μένα, ναι, καθόλου. Καθόλου. Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι.
1: Ο Ιχολίτης μας το βλέπω ότι έχει κέφια να πάει να κάνει shopping. Πού σου να, μωρό μου, εσύ, είχα πάει λαϊκή. Και ήθελα να κάνω shopping και λέω θα την εξαντλήσω στη λαϊκή του Κολονακίου. Και λόγω ζέστης απαγορεύονται οι εξωτερικές εργασίες.
4: Ναι, παιδιά, λογική.
1: Πού θα πάω να εκτονωθώ
4: εγώ? Ούτε delivery, ούτε τίποτα.
1: Έχει κανένα πανηγύρι, γίνεται κανένα πανηγύρι αυτές τις μέρες?
4: Πανηγύρι.gr.
1: Λες να έχει.
4: Αλλά δεν θα έχει.
1: Αλλά τώρα ρε παιδιά, με αυτή τη ζέστη θα είναι οι πανηγυριώτες.
4: Άμα έχεις πιει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πολύ πολύ να πέσεις ξερή και να φύγεις κατευθείαν στο φως, να πας χαμπάρι.
1: Α, ωραία.
4: Πανηγύρι. Πανηγύρι.gr.
1: Ναι, τι έχει το πανηγύρι?
4: Λοιπόν, έχουμε ο Στέλιος Ρόκος. Την Α, όχι, λέει.
1: Τι είναι, συναυλία?
4: Δεν δίνει σημασία, είναι παλιό. Πρόγραμμα, κάτσε.
1: Παιδιά, μπορούμε να το βάλουμε θερμοκρασία? Να σου πω κάτι, βρε Ιχολύπτα μου. Ερχόμαστε εδώ όταν κάνει κρύο έξω και μας βάζεις στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα που έχει καύσω να σου ήρθε να το βάλεις 26. Μπορείς να το βάλεις σε θερμοκρασία πνευμονίας.
4: Ή πανηγύρια. Ή πανηγύρια.gr.
1: Για πάμε. Τι
4: λοιπόν,
1: πανηγύρια έχει?
4: Στερεά Ελλάδα. Έχουμε στην παραλία της Αγίας Άννας.
1: Ναι.
4: Περίμενε.
1: Πρέπει να τρέχω στην παραλία της Παγίας Άννας.
4: Το καλό πράγμα είναι μακριά. Mm. Παρασκευή. Όχι, έχει περάσει αυτό. Όχι, δεν έχει περάσει. Παρασκευή Αγίας Άννας στο λιμάνι της Αγκάλης. Νεκτάριος Γκαγκώσης, Ματθαίος Γιαννούλης, Άρτεμις Αγγέλου και Χρήστος Μαρμαρινός.
1: Αυτόν
4: στην
1: είναι...
4: Αγκάλη της παράδοσης και του χορού.
1: Τίποτα στην Αττική έχει.
4: Θες και στην Αττική τώρα πανηγύρι.
1: Ναι. Εδώ, να πάρουμε ένα σουτιενάκι.
4: Κεντρική
1: πάρουμε...
4: Μακεδονία, Αττική. Αττική.
1: Αττική.
4: Λαϊκό, παραδοσιακό
1: γλέντι.
4: Πανηγύρι, Κυριακή 26 Ιουλίου.
1: Πού?
4: Περίμενε. Ασπρόπυργο Αττικής.
1: Α,
4: έφυγες.
1: Όλα... Τι έφυγα, και αυτό μακριά είναι.
4: Ναι, ασπρόπυργος τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
4: Τους καλλιτέχνες δεν μας τους αναφέρει τα ονόματά τους, βλέπουμε φωτογραφίες. Είσοδος ελεύθερη. Μετά έχει πανηγύρι στην ψηλή. Παραδοσιακό πάνω το είπαμε. Πανηγύρι στην ψηλή άμμο Σαλαμίνας. Δεν έχει άλλο στην Αττική. Στην ψηλή άμμο Σαλαμίνας, σύλλογος μεταμόρφωσε του Σωτήρος ψηλής άμμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερου. Με τους Βασιλική Κατερίνη, Κωνσταντίνα Ξάρχου, Γιώργος Χανιώτης και Τίνα Νικολάου.
1: Συγγνώμη, αυτά είναι γνωστά ονόματα, παιδιά, από τα διαδρομή.
4: Γνωστά, ξεάγνωστα, το δολυκρίζει το κορμί. Και μετά έχει Πελοπόννησο, στο Νεοχώρι, στο Παλάντιο Αρκαδίας. Μετά έχει στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει Γουρουνοπούλα. Ξεκινάει
4: αυτό
1: δηλαδή.
4: Είναι με... σουλάρι Αρκαδίας, έχουμε πει.
1: Μέσω... Όχι, δεν έχει μόνο, σε όλα τα πανηγύρια έχει.
4: Σολά.
1: Ναι, έχει. Τι είπαμε, Γουρουνοπούλα ψητή. Και μετά λέει γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία. Μπορείτε να πάρετε σόβρακα οι άντρες μόνο με 15 ευρώ. Σουτιέ.
4: Σουτιέ.
1: Πώς το λένε, πουκαμισάκια. Παντελονόφουστες και ωραία βραδινά ρούχα, γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία, μόνο με 25 ευρώ. Δοκιμές δεκτές.
4: Λοιπόν, πάντως. Λοιπόν,
1: και παιχνιδάκια πλαστικά.
4: Βρήκα κι άλλα Αττική, περίμενε. Λοιπόν, μετά είναι πανηγύρι στο Καπανδρίτη Αττικής. Μετά είναι πανηγύρι στη Νέα Μάκρη Αττικής.
1: Εγώ λέω να το κάνουμε πανηγύρι σήμερα, εδώ την εκπομπή.
4: Και στο Αττικό Άλσος.
1: Το Αττικό Άλσος πότε
4: έχει περάσει, είναι. 20 Ιουλίου.
1: Έφερε. Έλα, του και Κοβούνια, μου δώσες ελπίδα.
4: Πανηγύρι προφήτη Ηλία, Κατερίνα Κολιοπούλου, Στέφανος Κόπανος.
1: Κόπανος.
4: Και Γιώργος Ζηρογιάννης.
1: Δηλαδή η γυναίκα του Κόπανου πώς λέγεται.
4: Κοπανέλα.
1: Και το παιδάκι Κοπανέλη.
4: Έλα και πανηγύρι, το της Αγίας Άννας το είπα.
1: Εσείς στα Κύθρα δεν κάνετε πανηγύρια.
4: Συνέχεια σε όλα τα χωριά.
1: Ναι. Τι, κάθε μήνα κάνετε ένα πανηγύρι?
4: Όχι μόνο ένα, διάφορα στα διάφορα χωριά. Και όποιος πρόλαβε τον κύριο ήδη. Κάνουμε και ένα κοντά στο 15 Αύγουστο στο χωριό μου, γίνεται ένα. Στον ποταμό, έχει παντού πανηγύρια.
1: Μάλιστα.
4: Και πηγαίνουν, στείλουν ξύλινους πάγκους, οι οποίοι είναι σαν να είναι γάμος, μακρινάρια. Και κάθεσαι και τρως.
1: Βάζουν τα καλά τους. Οι ντόπιοι βάζουν τα καλά τους.
4: Ναι, μωρέ.
1: Πλένονται. Πλένονται, χτενίζονται. Οι κυρίες πάνε, κάνουν κούπε κουμπάραθ.
4: Και γίνεται χαμός.
1: Δύο κεφάλια μαζί.
4: Και πίνεις το κρασάκι σου, τρως το κρεατάκι σου, έχει εκεί διάφορα. Και
1: ναι, με μπουνί και μια
4: είσοδο. Όχι, πληρώνεις μια είσοδο.
1: Έλα, εντάξει, πληρώνεις μια είσοδο και είναι ο άλλος.
4: Παίρνεις ένα κουπονάκι.
1: Γουρουνοπούλα και κάθε στασίδι.
4: Αυτό.
1: Και πας εσύ και
4: μένεις. Και αρχίζεις να τσιρίγο, τσιρίγο, όμορφο.
1: Χορεύεις?
4: Όχι, το πανηγύρι δεν μ' αρέσουν τα πανηγύρια. Δεν μ' αρέσουν εμένα τα πανηγύρια.
1: Τρελαίνομαι.
4: Σκότωσέ με.
1: Τι εννοείς? Εμάς στην Κάνη στο έρχεται Κορυτοπούλου, αυτά, ο κύριος Ραβιόλος, τα σέα του, τα μέα του, τα έτσι του, οι παραλίες, τα ουζερί, μιλάμε πάγκε εκεί πέρα και μάτω, όλες οι γιαγιάδες, παιδάκια, τεκνάκια, ό,τι θες. Ένα τουρλουμπούκι όλοι.
4: Ναι.
1: Δεν αντέχεις,
4: Δεν μ' αρέσει εμένα η παραδοσιακή μου, δυστυχώς. Δεν μ' αρέσει η παραδοσιακή μου και αυτά τα κλαρίνα, δεν μπορώ.
1: Με μία μπυρίτσα.
4: Ούτε με. Δεν πίνω.
1: Όλα γίνονται ωραία.
4: Μα δεν πίνω κιόλας. Μπορώ να ακούσω ένα-δύο τραγουδάκια και να κάνω κέφι και στο τρίτο θέλω να την κάνω φύγω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Ανδρέας μας στέλνει μία φωτογραφία από κάποια παραλία, αν βλέπω καλά. Και
1: αχ, τι ωραία.
4: Δεν βλέπω την παραλία, βλέπω, βλέπω τα βότσαλα. Αλλά και αυτό καλό είναι.
1: Μήπως μας στέλνει τα ποδαράκια του?
4: Όχι, γιατί.
1: Η νέα μόδα είναι τα ποδαράκια.
4: Ναι, αλλά οι γυναίκες.
1: Πατουσάκια παίζουμε στο Instagram.
4: Οι γυναίκες όμως δεν είναι ποδολάγνες. Δεν έχω ακούσει καμία να κοιτάει
1: παιδιά,
4: τα πόδια.
1: Δεν ξέρω.
4: Τα πολλά... χέρια ναι.
1: Πολύ ποδαράκι παίζει.
4: Τα χέρια
1: τι
4: ναι.
1: Τι γίνεται, βγάζουν φατσούλα και ποδαράκι.
4: Δεν ξέρω με το πόδι τι γίνεται. Τι ζόρι έχουν τραβήξει άντρε με το ποδολάγνη.
1: Λοιπόν, radio@papakiparapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πώς τα πάτε με τη ζέστη. Και επίσης να πούμε για το Regency, και αυτό είναι διαφήμιση, καζίνο Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί, στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Με τέτοια ζέστη, παιδιά, εσείς θα βιώσετε δροσιά. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε υπέροχες βόλτες, ένα σκηνικό που θυμίζει 80, διότι το καζίνο είναι του 70-80, που γυρίστηκαν πολλές ελληνικές ταινίες. Θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Να πούμε ότι έχει τρομερούς διαγωνισμούς. Μοιράζει ρευστό και αυτοκίνητο. Αν είσαστε τυχεροί, μπορείτε να φύγετε με σκούτερ ή αυτοκίνητο και επίσης να δείτε μια υπέροχη έκθεση ζωγραφικής γνωστών Ελλήνων ζωγράφων. Λοιπόν, πάρτε την παρέα σας, πάρτε τον κολλητό σας, την κολλητή σας ή την οικογένειά σας, Πολύ ωραίο φαγητό οικονομικά και μόνο, είπαμε μόνο με 19 ευρώ το άτομο και το βράδυ απίστευτο γλέντι.
4: Ορίστε, έχει το group, υπάρχει group Έλληνες Ποδολάγνη, official group στο Facebook, 1100 μέλη. Αλλά είναι κλειστό. Πρέπει δηλαδή είναι μάλλον να δείξει πόδι για να μπει. Φαντάζομαι.
1: Και αν εγκρίνεται, πώς λένε face control, είναι πόδι control.
4: Όχι,
1: είναι manicure control.
4: Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να κάνει έτοιμα και μετά σε τσεκά. Είναι κλειστό group. 1100 άτομα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έλα που φοράς μπλουτζάκι μπροτερίων
14: γκλές. Πώς το είπαμε?
13: Μπροτερίων γκλές.
14: Μπροτερίων γκλές. Ναι. Πολύ τα αγαπώ αυτό το
13: πράγμα. Από πού το πήρες? Από τα.
14: Από τα όλα.
13: Second hand.
14: Όλο.
13: Μπορεί να τα φορούσε καμία ψωριάρα.
14: Και τι
13: μπορεί να είχε.
14: Δεν ήρθε ψωριασμένο πάντως.
13: Το απολυμανές.
14: Ναι, και δεν είναι και μάρκα. Δεν γράφει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πρέπει
13: με
14: να
13: γκρι φορούσα κάτι τέτοια.
14: Και πρέπει να είναι και δηλαδή δεν είναι ζεστό, πρέπει να είναι βαβακερούλι.
13: Ναι, γιατί η μπροτερίων γκλές δεν μπορεί να έχει το τρυπάκι και το
14: ματάκι. Πολύ μ' αρέσει.
13: Ναι. Φτιάχνεσαι μόνη σου?
14: Ναι, μ' αρέσει που ψωνίζω.
13: Τι κάνεις μόνη σου?
14: Μ' αρέσει που ψωνίζω τιμές πιο χαμηλές από τα ισπανικά μαγαζιά και τα ρούχα είναι πάρα πολύ ωραία.
13: Ωραία, μια χαρά. Μ' ό,τι φτιάχνετε και ό,τι ευχαριστιέται, παιδιά, ο καθένας.
14: Όχι, τώρα έχω τσταμπάρει μια τσαντούλα.
13: Α, και άλλη τσαντούλα, πού να τις βάλει τσαντούλα?
14: Σιγά μου, τις πολλές, 4 εχόλες και όλες που μου αρέσουν πολύ.
13: Ε, ναι, και.
14: Ε, θέλω κι άλλη.
13: Θέλεις να τη φοράς?
14: Βαβιάθη.
13: Τι τσαντούλα είναι, πες μας.
14: Είναι μια τσαντούλα που.
13: Να δούμε αν την εγκρίνουμε.
14: Είναι μια τσαντούλα που είναι τύπου σαν βαρελάκι, τύπου. Α. Αλλά όχι μικρή.
13: Ναι.
14: Είναι μπαμπάτσι και να χωράνε πράγματα. Δεν μπορώ εγώ τις μικρές, δεν χωράει τίποτα μέσα στη τσάντα.
13: Δηλαδή είναι σαν βαρέλι που το πήρες βόλτα.
14: Τα μπάρελ, μωρέ μου, περίπου αυτό. Η τσάντα μπάρελ που είναι μικρή.
13: Και μετά κοροϊδεύει σε μένα.
14: Τι?
13: Που θέλω να βάλω το πλαστικό το παπούτσι, γιατί το βαρελάκι είναι καλύτερο.
14: Ναι, γιατί είναι.
13: Έχεις καταλάβει τι μας έχουν κάνει με τη μόδα?
14: Δεν είναι
13: η μία
14: μόδα.
13: Μία φορά
14: είναι
13: ένα τσαντί που έχει σχήμα μήλου και είναι Chanel. Η άλλη φοράει το πλαστικό το παπούτσι που είναι Gucci.
14: Παιδί μου, το βαρελάκι είναι διαχρονικό σχήμα τσάντας και εσύ. Ναι. Το έχουμε δει. Βαρελάκι με ίσιο. Είναι διαχρονικό, δεν είναι τίποτα μοντέρνα αυτή η τσάντα. Ναι.
13: Κράτα, έχει πράγμα μέσα, παίρνει πράγμα.
14: Ναι, αυτό κάτι εγώ δεν μπορώ τα μικρά. Όχι, όχι, δεν μου αρέσουν πολύ τα ψαθιά εμένα, ναι.
13: Τι είναι, βαρελάκι, τι. Δερμάτινο.
14: Μάλλον.
13: Ναι.
14: Ναι.
13: Πώς είναι. Τι χρώμα το έχει.
14: Είναι καφέ και έχει πάνω.
13: Καλά, σε βλέπω καλοκαίρι που δεν θα φύγει κιόλα. Που δεν θα φύγει καλοκαίρι.
14: Πηγαίνω,
13: βλέπω...
14: μπαίνω, περιμένω να πληρωθούμε. Μπαίνω και κοιτάω να δω αν δεν έχει αγοράσει καμία. Αν έχουν ανέβει τα like τη.
13: Κάνε, κάνε, κάνε, κάνε. Γράψει από κάτω. Πού πει, βρωμάει.
14: Δεν, δεν γράφει σχόλια. Δεν σε αφήνει.
13: Κάτι και καλά πρέπει να κάνει. Πρέπει, πρέπει να κάνει κάτι, μια βρωμιά.
14: Τι να κάνω. Όχι, δεν κάνω
13: μια
14: τίποτα.
13: Βρωμιά, μια βρωμιά.
14: Όχι, άκουσα να κάνω. Επειδή αυτό μπορεί. Άμα, άμα σε κάποιον αρέσει ένα προϊόν ή αρέσει το δικό σου, σου ζητάει να το, το κρατήσει.
13: Ναι.
14: Και πατά ένα κουμπί και είναι κρατημένο.
13: Και άμα το κρατήσετε πολύ.
14: Όχι. Και σου επιτρέπει η πλατφόρμα να το κρατήσει μέχρι 5 μέρες. Δεν σε αφήνει παραπάνω. Οπότε, επειδή εμείς πληρωνόμαστε την επόμενη Παρασκευή, αν δεν έχει πουληθεί και με τη χέρι μέχρι τη Δευτέρα, θα τη πω τη Δευτέρα να μου το κρατήσει. Και να το αγοράσω την Παρασκευή που κλάξει το ρευστό.
13: Α, ακόμη δεν σου έχει κρατήσει, δηλαδή.
14: Όχι, γιατί θα λήξουν οι 5 μέρες.
13: Πω, πω, ρε παιδί μου, έχει και εσύ τα
14: έχω. Είναι σου πω κάτι.
13: Δηλαδή, κάθε μέρα...
14: αυτό τώρα. Είναι ωραίο να μπαίνει κάθε μέρα και να βλέπει. Για να δω.
13: Μάλιστα.
14: Έχει πλάκα.
13: Μάλιστα.
14: Έχω βάλει κάτι να. Πουλάω κάτι, δεν τα παίρνουν οι βλαμμένες όμως.
13: Πώς μιλάς έτσι για το αγοραστικό σκηνό.
14: Σιγά μου,
13: πρέπει
14: τι,
13: να
14: σιγά
13: είσαι
14: ευγενική.
13: Δεν βλέπεις τα μαγαζιά είμαι. Που κάνουν
14: είμαι
13: αυτά.
14: Είμαι ευγενέστατη, είμαι ένας άγγελος. Είμαι πολύ ευγενική.
13: Μάλιστα. Έτσι είναι οι άγγελοι.
14: Μεταξύ μας τα λέμε τώρα αυτά.
13: Ναι.
14: Δεν λέω στην άργα γιατί δεν το παίρνεις βεβλαμένη.
13: Τι πουλάς.
14: Ένα σορτσάκι.
13: Σορτσάκι.
14: Ναι.
13: Ναι.
14: Μάρκα. Ένα σορτσάκι μάρκα που δεν το φοράω πια. Ένα πουκαμισάκι μάρκα που δεν το φοράω πια. Το οποίο είναι πουκάμισο φορμάκι. Μου μπαίνει όλο κατά.
13: Τι εννοεί φορμάκι.
14: Είναι αυτά τα πουκάμισα που είναι, και, που είναι από κάτω, είναι φόρμα. Mm. Φορμάκι, φορμάκι. Mm. Πώ θα τα μαγειώ το ελάσσο
13: μου.
14: Αυτό
13: που... σε εξυπηρετούσε.
14: Παλιά με εξυπηρετούσε. Τώρα μπαίνουν όλα. Κατάλαβε τι γίνεται, μπερδεύεται το πράγμα. Πα να κάτσει και νομίζει ότι σε κόβουν στα δύο. Τέλο πάντων. Που να πουλάω.
13: Τι άλλο πουλά. Πολύτε όπω είναι, επιπλωμένο.
14: Πουλάω ένα βιβλιαράκι.
13: Τι βιβλιαράκι.
14: Ένα βιβλίο εκεί πέρα που το πουλάω 5 ευρώ και η άλλη μου κάνει προσφορά 4. Άσε μα, κουκλίτσα μου.
13: Εδώ στο 4.
14: Όχι, δεν το δίνω. Και μόνο να πάω να το συσκευάσω και να τρέχω είναι 4 ευρώ το κόπο μου. Δεν το δίνω.
13: Να.
14: Τι άλλο πουλάω.
13: Τι άλλο
14: πουλάω ένα κοσμηματάκι φω πολύ ωραίο που έχει πολλά likes αλλά δεν το παίρνουν οι τσιφούτε.
13: Πόσο το πουλάς?
14: 32 ευρώ.
13: Και εσύ τώρα.
14: Όχι, αγάπη
13: 30.
14: Μου, πόσο θα το πάρεις.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, και τι άλλο πουλάω. Πουλάω, παπούτσια δεν πουλάω, τα έχω πουλήσει. Ένα δαχτυλιδάκι ασημένιο, μία πιατελίτσα, ένα κυροπήγιο.
13: Έβγαλες όλο το σπίτι, βρε. Στην προσπόληση.
14: Μία κουρτίνα.
13: Κουρτίνα από
14: το πίπερο.
13: Συγγνώμη,
14: δεν με το χρησιμοποιώ πια, ρε παιδί μου. Το πήρε καινούριο, καινούριο.
13: Ναι, και γιατί το πήρε καινούριο και
14: δεν το πήρα. Είναι παπάλο. Πριν 100 χρόνια το είχα και το έχει φάει αποθήκη. Και ένα παντελόνι, καλά, αυτό δεν μπορεί να πουληθεί τώρα. Ένα παντελόνι δερματίνη που, είναι, που το έχω από το χειμώνα και δεν πουλιέται. Γι' αυτό γιατί να φτιάξω το φερμουάρ. Θα πάω να φτιάξω το φερμουάρ και θα το κοπανίσω μετά εγώ. Τιμή και θα σου πω εγώ. Βαριούνται να φτιάξουν το φερμουάρ.
13: Και αν δεν του μπαίνει, πώ θα ξέρουν ότι του
14: μπαίνει. Αν δεν του μπαίνει, κασίλα με. Εγώ γράφω
13: έχει
14: τα μέτρα.
13: Έχει και δοκιμαστήριο το μαγαζάκι σου. Έχει και δοκιμαστήριο το μαγαζάκι σου.
14: Γράφει μέτρα.
13: Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
14: Παρακαλώ.
13: Πώ βρίσκει κάθε μέρα, δηλαδή ξυπνά και λε, τι θα πουλήσω σήμερα.
14: Όχι, τα βάζει εκεί πέρα, υπάρχει.
13: Περίμενε. Πώ βρίσκει εσύ τι θα πουλήσει.
14: Λε,
13: α θυμηθώ τώρα τι δεν χρησιμοποιώ.
14: Κάθε επειδή μου κάνει ένα γύρο στο σπίτι και βλέπει τι δεν θέλει. Εγώ δηλαδή δίνω στα πράγματα 1 με 2 χρόνια ευκαιρία αν τα χρησιμοποιώ. Μερικά δεν τα ξεχάζω τάχου για να καταλάβει την κατάσταση.
13: Mm.
14: Και λέω, όχι, και θέλει να σε έχω εδώ ακόμα εδώ. Και τα βάζει προ πώληση.
13: Ναι.
14: Μετά, άμα δεν πολλούνται, φτιάχνει ένα. Δηλαδή, α πούμε, αν δεν πωλείται το σετ, θα το βάλω και μια μπλούζα που δεν θέλω πάνω και θα το κάνω σετ και θα πω πουλούνται και τα δύο. Θα φύγει μετά έτσι.
13: Κάνω και
14: κόλπα.
13: Πω, πω, εσύ έχει γίνει, μιλάμε έτοιμοι για πολυεθνική εσύ.
14: Έχει που είναι ωραίο, είναι ωραία, έχει πλάκα.
13: Ναι.
14: Αυτά.
13: Έχει πλάκα, αλλά δεν κάνει καμία έκπτωση. Σου λέει άλλη 4
14: ευρώ. Όχι, δεν τη τα δίνω 4 ευρώ τώρα. Δεν τη το δίνω. Καλοκαίρι είναι το μεταξύ. Δεν πουληθεί τώρα, δεν πουληθεί ποτέ αυτό που διαβάζω στην παραλία.
13: Το εμπόρευμα πρέπει να κινείται, να είναι κυκλική οικονομία.
14: Όχι, θα το ξαναβάλω. Αμά είναι μέσα, δεν μου πιάνει το χώρο ένα βιβλίο, σκασίλα μου.
13: Εσύ λες
14: τα πούμε στη γιορτή τη μητέρα, έβγαλα ένα βιβλίο που είχε σχέση με τη γιορτή τη μητέρα 5 μέρες πριν. Έφυγε νύχτα. Κάνω και τέτοια, είμαι και υποδική. Ό,τι έχω με παγιές. Ό,τι έχω.
13: Του Αγίου Βαλεντίνου τι θα βγάλει.
14: Ό,τι έχω με καρδούλα. Τα Χριστούγεννα, ό,τι έχω σε παγιέτα που με το φοράω, σε χρυσαφί, σε τέτοιο, το κομπανάω τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα φεύγουν πάρα πολύ τα πράγματα γιατί θέλουν να κάνουν δώρα.
13: Δεν θέλω, παιδιά. Εμένα μην μου πάρετε τέτοια δώρα. Δεν θέλω, ευχαριστώ.
14: τα Χριστούγεννα φεύγει πράγμα, όχι αστεία.
13: Ναι.
14: Ναι, τα Χριστούγεννα θα ξαναβάλω. Όχι στο τσάκι, αλλά κάτι πια τελείωσε και αυτά τα βγάζω, τα βάλω τα Χριστούγεννα ξανά εγώ. Τα ξαναβάζει και τα ξαναβγάζει. Τα ξαναβάζει. Και του δίνει μια άλλη, δεύτερη ευκαιρία.
13: Μάλιστα. Τι να πω.
14: Πούλησε και ένα καθρέφτη πριν τρεις μήνες 200 ευρώ. Ναι. Και χώρον έναν που θέλω να βάλω τώρα επί τη ευκαιρία να τον πουλήσω κι αυτόν. Εντάξει, μια χαρά πάει.
13: Πόσο έχει αυτό ο καθρέφτη?
14: Κανονικά 420.
13: Α, και τον έδωσε 200.
14: Ναι, είχα βάλει. Μεταχειρισμένος είναι, βέβαια. Τον έχω
13: ναι, αλλά δεν έχει τίποτα. Ναι, ναι.
14: Εντάξει, έχει τι? Λίγο από την υγρασία. Κάτω, όπως είναι ο καθρέφτης, κάτω. Στη, μεταξύ πλέξιγκλας, ένα καρτέλ. Mm. Πλέξιγκλας και καθρέφτη έχει μια. Το είχα περιγράψει όμως, το είχα πει. Τα γράφει όλα σωστά. Mm. Ότι μπορεί να έχει μια τρύπα ή μια δυσχρωμία εκεί, ή το φερμάρι είναι χαλασμένο. Γιατί αλλιώς.
13: Γιατί είχε πάθει πίσω.
14: Κάτι είχε λίγο αυτό. Και ήταν και κόκκινο. Πού να τον κάνω. Έφυγε. Να. Και ο άλλος που θέλω να πουλήσω είναι μοβ. Θα φύγει και αυτός νυχτούλα.
13: Μάλιστα.
14: Όχι, επειδή μου ξεφορτώνεσαι και πράγματα. Και αγοράζεις πολύ ωραία πράγματα εσύ. Και είναι μια ωραία ανακύκλωση άμα το πάρεις δηλαδή και έτσι.
13: Μάλιστα.
14: Και οικολογικά.
13: Ναι.
14: Αντί να πετάς τα ρούχα να κυκλώνονται.
13: Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτεσαι, πώς εμπνέεσαι.
14: Ναι, από τι να εμπνέομαι.
13: Για την πραμάτια. Λες,
14: τι δεν θέλω, δε θέλω.
13: Είναι τώρα καλοκαίρι. Πάμε μια βόλτα στα διάφορα δωμάτια. Και βάζουμε στο καλάθι σου πράγματα, φαντάζομαι. Βλέπεις το σπίτι τι έχει. Έτσι.
14: Ναι.
13: Και ανάλογα πώς έχεις ξυπνήσει, φαντάζομαι.
14: Όχι, ρε παιδί μου, βλέπω τι πράγματα δεν θέλω και τα που και φεύγουν.
13: Μάλιστα.
14: Έχω ξεφορτωθεί κάτι πιατέλες που δεν τις ήθελα. Πιάνανε χώρο μου, επικοιμίζαν τα ράφια. Φύγανε πιατέλες νύχτα. Πλάι εκεί ήταν λίγο δύσκολο, γιατί ήθελε πάρα πολύ καλό αμπαλάζ, το οποίο το έκανα όμως. Να βάλεις αυτό με τις φουσκάλες, το χαρτάκι.
13: Α, το και... αμπαλάρεις και το στέλνει.
14: Βέβαια.
13: Με χρέωση δική τους, ε.
14: Με χρέωση δική τους.
13: Μάλιστα.
14: Απλά θέλει όταν είναι γυάλινο. Ή κάτι, θέλει πάρα πολύ καλό αμπαλάζ, γιατί είναι κρίμα να το παραλάβει ο άλλος
13: σπασμένο. Μπράβο και συσκευασία. Κάνεις και συσκευασία δώρου?
14: Όχι, δώρου όχι. Εγώ, ας πούμε, αυτό το άλογο που πήρα, που ήρθε και από την Ρουμανία, που είχα ένα άγχος πώς θα έρθει, γιατί ήταν κεραμικό. Είχε κάνει η κοπέλα, είχε ζωγραφίσει. Ενώ είχε κάνει φοβερό αμπαλάζ, καταπληκτικό. Και με αυτά που παραγγέλνεις, κρατάς εσύ, άμα θες, τις συσκευασίες και τα αμπαλάζ, για να τα έχεις άμα στείλεις εσύ κάτι.
13: Μάλιστα.
14: Να χαρά, ωραίο πραγματάκι. Ωραίο πράγμα.

0: Ορίστε, μας στέλνουν πανηγύρι.
1: Για πες το πανηγύρι.
0: Αλλά είναι 21 Ιουλίου, είναι παλιό, είναι χθεσινό. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ελεύθερη είσοδο κλπ. Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου.
1: Α, ωραίο!
0: Ορίστε. Αλλά κρίμα, γιατί βρε Βασιλική μου, ήταν χθεσινό αυτό, είναι και σήμερα.
1: Πώς μπορεί να είναι. Α, τα πανηγύρια γίνονται την προηγούμενη, αλλά.
0: Το πανηγύρι
1: κρατάνε
0: ναι,
1: δύο
0: το Δημοτικό Αθηναϊκό. Δεν μας πει η Βασιλική, άμα είναι να το ξέρουμε. Γιατί είναι ωραίο αυτό που ακούγεται, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Έφυγε η Μεριλίντα, ε. Είμαστε γκαντεμόσαυρες μιλάμε. Προχθές την αναφέραμε, παίξαμε και τραγούδι. Τη χάραμε τα μνημόνια.
1: Έλα μωρέ, η κακομοιρούλα.
0: Πρώτη από όλου. Την κατεμοδόσαμε, πρώτη από όλου. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Ήταν μεγάλη.
0: Ναι, μωρέ, η γλυκούλα.
1: Ψέματα, η ζωζό.
0: Στο παγόζι.
1: Ζωζό για σένα ζω.
0: Έχει θάψει νιού και γέρου η ζωζό.
1: Η ζωζό. Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, έγινε 13 ετών, λέει ο Τζόρτζ, το πρίγκιπο Μπριμπιλάκι.
1: Πιανού, του Αλβέρτου.
0: Τη σκέιτ, όχι, τη σκέιτ και του.
1: 13.
0: Ναι.
1: Έλα, μπράβο, ναι, ναι. Στην εφηβεία δηλαδή.
0: Θα μπει τώρα εσωτερικό στο κολέγιο Ήτων τα κακόμοιρα που τα βάζουν οι κολέγιοι. 13 ετών εσωτερικά χωρίς τους γονείς.
1: Ναι, στο Ήτων, εκεί πηγαίνουν όλα τα ναι, βασιλόπεδα.
0: Γι' αυτό βγαίνουν με ψυχολογικά.
1: Τα βασιλόπεδα θα πάνε
0: σύντομα. Γι' αυτό βγαίνουν όλα με ψυχολογικά τώρα εσόκλειστα 13 ετών.
1: Λοιπόν,
0: θέλει του γονεί του κλπ.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι εδώ τα κακακορίτσια είναι. Στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Αχ παιδιά, θέλω μπανάκι, μανάκι. Βέβαια με αυτή τη ζέστη δεν να κάνεις μπάνιο.
0: Πού στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ούτε για πλάκα, ούτε για στήρα.

0: Ωραίο, δροσό είναι.
1: Ναι, δροσό είναι. Μέχρι να πάω θα ψηθώ. Θα μπω, θα δροσιστώ, θα βγω, θα ψηθώ.
0: Να.
1: Άσε με, μια χαρά κοντίσιον.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχεται πολύ ο δρόμος αυτές τις μέρες. Δηλαδή και εγώ μέχρι να μπω, βγω από την πολυκατοικία, να μπω στο αυτοκίνητο, ήταν λίγο. Τι!
1: Λέει η Νέκταρ Νέκταρ, κορίτσι, ετοιμάζομαι για ελεύθερο κάμπινγκ. Πείτε άποψη και tips. Πάω Σαμοθράκι.
0: Α, ωραία! Λένε ότι είναι πάρα ελεύθερο πολύ κάμπινγκ, ωραίο νησί, ναι. Σαμοθράκι.
1: Και άμα σας αρέσει το κάμπινγκ, παιδιά, είναι σκέτη απόλαυση. Τι tips να σου πούμε. Καταρχήν θα σου πούμε tips, παίρνει αν πηγαίνει με φίλη σου, αν πηγαίνει ζευγαρωμένη.
0: Τι θα δώσει ερωτικό tip, θα δώσει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πώς να αυτό στη σκηνή χωρίς να σε πάρουν άλλοι χαμπάρι.
0: Άσε, θα σε πάρουν οπωσδήποτε χαμπάρι.
1: Γιατί δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Ανάλογα, ανάλογα τον παρτενέρ.
0: Δηλαδή θα έχεις τι, ηχομόνωση.
1: Δεν ξέρω, μπορείς να βρεις κόλπα και να. Ναι, να τα κάνετε όλα πολύ ήσυχα. Καταρχήν δεν χρειάζεται να κάτσετε μέσα στη σκηνή. Πηγαίνετε αλλού να.
0: Απαυτοθείτε.
1: Πηγαίνετε στη θάλασσα. Υπάρχει το ωραίο πράγμα από τη θάλασσα πάνω στο κύμα.
0: Κάποιος έλεγε ότι μέσα στη θάλασσα πιάνονται κορίτσια μόνο. Έτσι έλεγαν. Και καλά.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να πιάσουν κιόλας οπωσδήποτε. Mm. Μπορούν να προσέχουν.
0: Τώρα με τα σουζούνια και τα φταιά η σκηνή στη έχει ένα θέμα.
1: Θα έρθει. Α.
0: Έχει ένα θέμα, παιδιά. Θέλει.
1: Εντάξει τώρα, άμα είσαι τώρα στην κάψα σου, το σουζούνι σε πείραξε.
0: Εντάξει, θέλει λίγο τέτοια. Για τα κουνούπια, κάτι σιτρονέλε.
1: Παίρνουν. Είναι οργανωμένοι που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ, παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχουν ειδικό εξοπλισμό. Δεν πηγαίνουν όπως εμείς.
0: Το ελεύθερο είναι ούτε καν σε χώρο κάμπινγκ. Δηλαδή, ή μπορεί και σε οργανωμένο χώρο κάμπινγκ απλά να στείλουν τη σκηνή. Γιατί τώρα πια η μόδα αυτή είναι.
1: Τι?
0: Δηλαδή, πα σε χώρο που είναι ειδικά για κάμπινγκ και στείνει τη σκηνή σου. Οπότε, δηλαδή, είναι τύπου ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά υπάρχει εστιατόριο, υπάρχει χώρο για
1: είναι
0: τα παιδιά.
1: Εκτός, είναι πώς το λένε, νομίζω ότι είναι εκτός. Στη φύση, εκτός οργανωμένου.
0: Οχ.
1: Ή ελεύθερη κατασκήνωση, δεν ξέρω. Και μπορεί να περάσει και με αυτοκινούμενο, δεν ξέρω πώς πηγαίνει τώρα.
0: Στην Άξο πηγαίνουν πάρα πολύ. Αλλά ρε παιδιά, να σου πω κάτι, και πού θα κάνεις το ντουσάκι σου? Θα πλένεσαι στη θάλασσα? Τα μαλλιά γίνονται τζίμα μετά από
1: λίγο. Ειδικά σαν που άνοιγε θάλασσα.
0: Άσε μας τώρα. Ειδικά θα
1: υπάρχουν ειδικά σαμπουάν για αλμυρό νερό, σου λέω.
0: Θα
1: ναι.
0: Φρίζει η θάλασσα, δηλαδή εκεί που κάνει ο άλλος μπάνιο να πλένει τη μαλούρα της η άλλη.
1: Σιγά μωρέ πια, τι είναι η θάλασσα? Η θάλασσα είναι απολυμαντική. Πλένει τη μαλούρα της η άλλη.
0: Θα σ' άρεσε δηλαδή εκεί που λούζεται.
1: Άμα την είδα την παραλούστη, θα πήγαινα λίγο πιο πέρα εγώ. Εδώ κατουράνε αυτό, σε πείραξε. Να. Γιατί κασίμα τη
0: αυτό, παιδιά, να κάνουμε πιπί έξω, έτσι.
1: Πού όμως... έξω, πού να κάνουμε? Για πες μας εσύ.
0: Στις τουαλέτες που υπάρχουν στις παραλίες.
1: Άμα υπάρχουν. Τι να κάνω, να σκάψω μια τρύπα στην άμμο και να κάνω πιπί.
0: Τα περισσότερα έχουν καφενεδάκια γύρω γύρω. Όλοι
1: κάνουν πιπί μέσα στη θάλασσα, σιγά. Απολυμμένη θάλασσα. Το μεταξύ μα και φλέει η θάλασσα, σε στένεσαι και λιγάκι.
0: Λέει κάνε γαργάρε στη θάλασσα, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, κάνε γαργάρες, έχεις πάρει ποτέ μόλυνση από θάλασσα επειδή κατουρίζεις ο άλλος? Έχουμε πάθει από άλλα πράγματα. Εγώ δεν έχω πάθει
0: τι
1: και
0: λες,
1: ποτέ.
0: Οι γυναικολόγοι λένε μετά τα μπάνια να κάνετε, λέει, τέτοιο αν έχετε πιάσει πραγματάκι.
1: Να μην κάθεσαι στην άμμο, σου λένε. Δεν σου λένε να μην κάνεις μπάνιο στη θάλασσα.
0: Όχι, σου λένε μετά το καλοκαίρι από τη θάλασσα και από τα μπάνια, έλα να κάνεις την ειδική εξέταση.
1: Τι εξέταση?
0: Να δουν αν.
1: Αν κόλλησες κανένα μικρόβιο.
0: Ναι. Έτσι λένε κανονικά το τεστ. Γίνεται
1: να,
0: μετά το
1: δεν, είχα, δεν έχω κολλήσει ποτέ μου τίποτα.
0: Μετά το τέλος του καλοκαιριού πα στην κυρία.
1: Σε πισίνες νομίζω ότι είναι πιο
0: πολύ. Με εκεί που σε βάζει το ειδικό καρεκλάκι.
1: Αν δεν έχω χειρότερο από αυτό το πράγμα.
0: Ανοίγεις τα ποδαράκια σου, έτσι το ξυλαράκι, σου παίρνει λίγο αυτό και μετά σου λέει τα καθέκαστα.
1: Τραγικό.
0: Ναι. Τι τραγικό, παιδί μου.
1: Χάλια, εξέταση, χάλια.
0: Ναι.
1: Γενικά οι γιατροί δεν είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνει σε γιατρό να σε εξετάζει.
0: Γιατί? Ίσα ίσα που οι γιατροί σώζουν ζωέ.
1: Δεν είπα ότι δεν σώζουν. Απλά η διαδικασία για να τη σώσουν.
0: Δεν
1: σ'
0: αρέσει ο οδοντίατρος.
1: Σε πείτε μου κάποιον που λέει αχ, τι ωραία, θα πάω στον οδοντίατρο.
0: Καλό, τι ωραία, αλλά ούτε ωραία ούτε άσχημα.
1: Άσχημα είναι τώρα να πας να τελειώνεις. Σου σκαλίζει τα δόντια.
0: Ναι. Το πάνω δεν θέλεις, το κάτω δεν θέλεις.
1: Δεν θέλουν να μου σκαλίζουν τίποτα. Ό,τι έχει άνοιγμα βασικά δεν θέλουν να μου σκαλίζουν. Το αυτή δεν μου αρέσει να μου σκαλίζουν.
0: Είχε πάει σε ορειλά.
1: Έχω πάει και στο δεν έχω πάει.
0: Έχω πάθει εγώ, παιδιά, οτίτιδα. Να πα σε ορειλά ενώ έχει πάθει οτίτιδα. Που είναι το αυτί σου, αισθάνεσαι ότι έχει γίνει σαν χωνή. Μιλάμε και σου βάζει ένα πραγματάκι.
1: Απαπα!
0: Δεν υπάρχει.
1: Ήθελα να μου καθαρίσει τα αυτή και πήγε. Λένε μου πρέπει να καθαρίσει. Γιατί είχα πάει για καθαρισμό και παίρνει ένα πραγματάκι με ένα σειρματάκι με το μάτι. Του λέω, έχει τρελαθεί. Θέλω ρουφή.
0: Μα έτσι θέλει.
1: Ρουφίχτρα του λέω, θα μου πάρει. Γιατί υπάρχει ειδικό που τα ρουφάει.
0: Ναι.
1: Γιατί να μου βάλει το σίδερο να μου χτυπήσει. Δεν θέλω.
0: Ρουφίχτρα θα ήταν και αυτό.
1: Εντάξει, λέει, θα σου βάλω ρουφίχτρα. Μα... Τα ρούβιξε ηλεκτρική σούπα. Σκούπα. Τακ, τακ, τακ. Θα πήγαινε να μου το σκαλίσει. Τι μου σκαλίζει, δεν έχω κάτι.
0: Να. Δεν μπορεί το σκάλισμα, έτσι.
1: Α, πα, πα, πα, πα. Δεν μπορώ καθόλου, ναι.
0: Λοιπόν. Για πες. Ζευγάρια λέει, καυτά ζευγάρια στη Μύκονο. Μύκονος. Μύκονος. Παιδιά, έχουμε δει φέτος. Φέτος γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
1: Ένα λέει, μπορείς να μου στείλεις το link που πουλάς, μπας και φορτωθώ εγώ κάποια πράγματα. Ευχαριστώ, Νίκος. Θα σου στείλω, γιατί είναι πλατφόρμα, δεν είναι site.
0: Ναι. Οπότε το κάνεις γράφεσαι. Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Κατεβάζεις,
0: για πες στον κόσμο.
1: Το κατεβάζεις το application.
0: Γράφεσαι.
1: Δίνεις στοιχεία σου, τα τράπεζες, τα πάντα όλα. Όχι τράπεζες. Την κάρτα σου, ρε παιδί μου, ταυτότητες και αυτά. Και πουλάς. Και πουλάς και αγοράζεις.
0: Αμέσως. Και πώς γίνεται το τσεκάρισμα ότι ο άλλος δεν σε κοροϊδεύει κλπ?
1: Τι εννοείς?
0: Θέλει κάποιος να αγοράσει, αλλά σε δουλεύει.
1: Πώς θα με δουλέψει? Άμα αγοράσει, δεσμεύονται τα χρήματα. Τελειώσαμε.
0: Δεσμεύονται.
1: Δεσμεύονται και μόλις του στείλω εγώ το προϊόν και πατήσει αυτός ότι είναι εντάξει το προϊόν, τότε παίρνει τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Πουλάς εσύ μία τσάντα.
0: Ναι.
1: Και την αγοράζω εγώ. Εντάξει, την αγόρασα λοιπόν εγώ την τσάντα. Και εσύ μου έχει στείλει άρες μάρες κουκουνάρες. Δεν πατάω εγώ ότι είναι εντάξει. Και σε στέλνω πίσω και δεν παίρνει τα λεφτά σου.
0: Ναι, αλλά αν ο άλλος το κρατήσει και δεν πατήσει.
1: Αν δεν πατήσει, αυτόματα και δεν κάνει κάποιο παράπονο, αυτόματα σε δύο μέρες εργάσιμες παίρνει τα χρήματά σου.
0: Ναι, πώς το ξέρει ότι έχει πάει το προϊόν?
1: Επειδή μου είπε, υπάρχει ενημέρωση ότι το προϊόν το έλαβε.
0: Α, από το courier. Είναι συνδεδεμένο από το courier.
1: Ναι, σου έρχεται και σε ένα ενημέρωση.
0: Είναι συγκεκριμένο το courier με το οποίο τα στέλνει.
1: Διαλέγεις τι θέλεις εσύ και τι σε βολεύει από πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει, ο αγοραστής παρέλαβε το προϊόν σου. Έχει δύο εργάσιμες μέρες για να πει αν είναι εντάξει ή όχι. Αν είναι χαμουλάρι και δεν πατάει να εντάξει να πάρεις τα χρήματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Περιμένεις δύο εργάσιμες μέρες και γίνεται αυτόματα και παίρνεις τα χρήματά σου. Αν είναι άνθρωπος προκοπής, πατάει αφού το ανοίξει και δει ότι είναι. Ναι, μου έχει συμβεί να είναι η άλλη γαϊδούρα,
0: ναι.
1: Και να μην πατάει και να βλέπει ότι είναι μέσα, ότι τη βρήκε κάτι και να μην πατάει να είναι εντάξει να μπουν τα χρήματα. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει και σε δύο εργάσιμες μέρες μπαίνουν. Εκτός αν έχει παράπονο. Δηλαδή, εσύ, αν δεν σου κάνει το ρούχο, είναι πρόβλημά σου. Μην πάει να αλλάξει. Γιατί ή γράφουν μέτρα. Ή γράφουν μέτρα, ή μείνει σε χαρά. Εγώ ρωτάω. Άμα δεν γράφει. Πήρα μια φούστα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ρωτάω την άλλη, μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, να μου μετρήσει, να μου πει πόσο είναι η μέση. Και μου γράφει, η μέση είναι τόσο με τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε την παίρνει, το παίρνει.
0: Έχει γίνει εμπόρισα κανονική, μιλάμε.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είσαι έτοιμη για τον Golden Horn.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Και για το The Mall.
1: Πανηγύρι, περίμενε. Λοιπόν, συγγνώμη, κοριτσάκια μου, λέει, έκανα λάθος, ήταν χθες. Πείτε, λέει, να ενημερώσουν όσοι ακούν τι υπάρχει για αυτό το μήνα που γιορτάζουν Άγιος Παντελεήμονας. Νομίζω ότι η Αγία Παρασκευή. Όπου έχουν τέτοιες εκκλησίες, θα έχουν και πανηγύρια, φαντάζομαι. Πολλά φυλάκια, λέει η Βασιλική.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: έχουμε αυτή τη ζέστη, παιδιά. Δεν έχει κόσμο στις πλατείες και καφέδες. Και τέτοια είναι όλοι μπουμπουρωμένοι. Ε?
1: Ναι, και δεν έχει και κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι, σιγά που δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Εγώ δεν βρίσκω, ρε παιδιά.
0: Οι δρόμοι είναι γεμάτοι και εδώ δεν είχε να παρκάρω.
1: Και εγώ δυσκολεύτηκα σήμερα. Δυσκολεύτηκα. Αντί να κάνω πέντε κύκλους που κάνω πάντα.
0: Γιατί όσοι έχουν μείνει παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν
0: πάρκαρα είναι...
1: σε σκιά σήμερα.
0: Δε?
1: Δεν πάρκαρα σε σκιά.
0: Α.
1: Θα με φάει μαρμάγκα.
0: Δεν έβαλε τη ηλιοπροστασία.
1: Πάντα, δεν αρκεί.
0: Όπου εγώ δηλαδή βαριέμαι να βάζω την ηλιοπροστασία η οποία έχει καλάσει. Είναι ένα πράγμα.
1: Πάρε μια άλλη, ρε παιδάκι μου, πουλάνε παντού πια. Εκεί που σε ένα βενζινάδικο. Τα βενζινάδικα πουλάνε.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Στα βενζινάδικα έχει μέσα. Πλέον τα βενζινάδικα έχουν γίνει μεγάλο. Το δικό μου βενζινάδικο που είναι και στη γειτονιά μου που βάζω βενζίνη έχουν και καφέ.
0: Τι έχουνε?
1: Και καφέ.
0: Ναι, το, πολλά.
1: Ναι. Έχουνε καφέ, τον πληρώνεις, δεν το χαρίζουνε. Ναι.
0: Θα ήθελα να έχουν και μικρό shopping.
1: Έχει μικρό.
0: Βραχιολάκια τέτοια.
1: Α, θες και βραχιολάκια.
0: Ναι.
1: Όχι, το δικό μου έχει. Είναι σαν mini market, έχει δηλαδή. Τσίπς, αναψυκτικά, τέτοια πράγματα. Ό,τι έχει ένα mini. Πολύ πιο λίγα από ό,τι έχει ένα mini market. Ένα το 8. Αλλά έχει πέντε πράγματα να πάρεις. Φυσικά έχει το αυτοκίνητο, δηλαδή έχει ηλιοπροστασία, αυτό που είπαμε, έχει αρωματικά για το αυτοκίνητο. Έχει κάτι, πες το θήκες για τη μόνια.
0: Έκανε σέρβις στο αυτοκίνητο σου.
1: Έχω κάνει το Μάρτι, κάθε Μάρτι κάνω.
0: Α.
1: Το ετήσιό μου. Τι άλλο έχει? Έχει καφέ όπως σου είπα, έχει ήδη καπνού, ήδη καπνιστή, έχει τα πάντα.
0: Ωραίο.
1: Του κάνανε και ανακαίνιση.
0: Το είχαν κλεισί?
1: Όχι, δούλευε κανονικά, είχαν βάλει ένα δωματιάκι έτσι.
0: Έχει ωραία παλικάρια.
1: Άστα να πάνε.
0: Τι?
1: Το ένα χειρότερο από το άλλο. Είναι να είναι ευγενικά μόνο τα κακόβια.
0: Έλα, ναι. Τους δίνεις κανένα tip?
1: Ναι, δίνω.
0: Παιδιά, εντωμεταξύ με τη ζέστη έχετε παρατηρήσει πως ξεφουσκώνουν τα λάστιχα που θόλει όλη την ώρα αέρα?
1: Ναι, εντάξει, βάζουμε και λίγο αέρα. Βάζουμε και λίγο αέρα, βάζουμε και λίγο λαδάκι.
0: Βάλε λάδι και
1: λίγο νεράκι και φεύγουμε.
0: Μα ωραία. Θέλει σέρβις, παιδιά. Όσοι πάτε διακοπές, να κάνετε σέρβις, γιατί βλέπω τώρα πολλά με τη ζέστη να μένουν αυτοκίνητα όλη την ώρα στους δρόμους. Θέλει ένα σέρβις, η αλήθεια
1: άμα
0: είναι,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο. Και άμα είναι να ταξιδέψει ή άμα είναι να πας σε νησί, δεν
1: ταξιδεύει.
0: Είναι εύκολα,
1: ναι.
0: Η οδική βοήθεια στα νησιά.
1: Ανάλογα το νησί.
0: Τι ανάλογα το νησί. Και μεγάλο να είναι το νησί, πάλι έχει μια ταλαιπωρία. Να πας αυτό, δεν μου έμεινε εμένα την άλλη φορά μες στο ferry boat. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλήθεια.
0: Και πλήρωσα και δύο εισιτήρια.
1: Από τι είχε μείνει?
0: Από μπαταρία.
1: Αυτό δεν είναι θέμα σέρβις, αυτό είναι θέμα δεν είχε στο μυαλό σου.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Είχα αφήσει κάτι αναμένο.
0: Είχα αφήσει κάτι αναμένο γιατί είχα μέσα άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει πάνω. Οπότε έμεινε από μπαταρία. Δεν πιστεύω ότι μόνο με το air condition. Και ενώ είχα. Έχει δύο διαβαθμίσεις η μηχανή και αυτό ήταν σαν να είναι σβηστό και να είναι το air condition. Πάρ' το κάτω. Και πήγαινε και ερχότανε το πλοίο και εγώ ήμουνα μέσα και όλοι σφυρίζανε και μου τζώνανε. Μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες
1: επιτυχίες. Και τι έγινε τότε, πώς το βγάλανε?
0: Κράζεις, θαυμάζεις, τους έλεγα εγώ. Φυλάκια.
1: Και πώς το βγάλανε?
0: Και με έβαλε η εταιρεία και πληρώσα και δηλαδή απαράδεκτη εταιρεία. Κανονικά έπρεπε να κάνω τσαμπουκά και να μην πληρώσω. Αλλά τώρα είμαι αγριεμένη αυτή.
1: Κάτι
0: την εποχή.
1: Πώς βγήκε το αυτοκίνητο και το σπρώξανε?
0: Όχι, ήρθε και το πήρε ο γερανός μέσα από το πράγμα.
1: Να χαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, και εντωμεταξύ μπαίναν, βγαίναν και εγώ ήμουν μέσα στη μέση στην αρχή και γινόταν, σου λέω, κράξιμο, μούτζα και τέτοια.
1: Μα τι φταίς, ρε παιδί, με μείνα από μπαταρία το αυτοκίνητο, εσύ φταίς?
0: Και καινούργιο αυτοκίνητο, τώρα άστο. Και πήγα και το άφησα έξω από την αντιπροσωπεία, ήταν αρχές Αυγούστου. Και το άφησα Παρασκευή και έφυγα Δευτέρα.
1: Εγώ έχω μείνει στη Γούναρη, στη Γλυφάδα, όσοι ξέρουν από νότια. Είναι ένας δρόμος διπλός που είναι εμπορικός δρόμος. Είναι τα μαγαζιά εκεί πέρα, δηλαδή τα πάντα. Τη Άνω Γλυφάδα εννοώ. Λοιπόν, και έχω μείνει στην αρχή, δηλαδή όπως μπαίνεις για να μπεις στην Γλυφάδα, στην Γούναρη. Έχω μείνει χωρίς όχι μπαταρία, ψέματα. Έχω μείνει από βενζίνη. Έχω μείνει από βενζίνη. Και πηγαίνω με την κατηφόρα εγώ τώρα. Πηγαίνω δηλαδή.
0: Συγγνώμη,
1: δηλαδή είναι ευτυχώς ο δρόμος δεν είναι.
0: Με αυτό το καινούριο αυτοκίνητο, όχι. Με το
1: όχι,
0: παλιό.
1: Με το παλιό. Mm. Λοιπόν, και μετά σε ένα φανάρι, μόνη μου κατεβαίνω, το σπρώχνω, να πάρω λίγο φως, να κάνω πατίνι και ξαναμπαίνω στο μάξι.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Τι κακομοίρα, τι τράβηξε. Ευτυχώς όμως ήταν.
0: Μα και εσύ τώρα το αφήνεις μέχρι τελευταία στις σταγόνα.
1: Ευτυχώς ήταν βράδυ και δεν είχε
0: δεν
1: κίνηση.
0: Δεν κάνει τα αυτοκίνητα.
1: Το ξέρω, το άφησα. Τι να κάνω τώρα.
0: Τώρα το φτάνεις μέχρι τέτοιο σημείο.
1: Όχι, βέβαια. Ήταν βράδυ, ευτυχώς και δεν είχε καθόλου κίνηση. Ήταν 10 η ώρα. Ευτυχώς. Και πήγα και ευτυχώς κατάφερα και έφτασα μέχρι το βενζινάδικο. Mm. Το άφησα έξω από το βενζινάδικο. Το βενζινάδικο από το σπίτι μου είναι 3 λεπτά με τα πόδια, με χειρόφρενο. Πήγα σπίτι μου και την άλλη μέρα το πρωί πήγα και του βάλανε βενζίνη. Ευτυχώς που κατάφερα να φτάσω στο σπίτι μου.
0: Τι τραβάς και εσύ ρε κορίτσι.
1: Δεν το ξανά έκανα ποτέ. Ποτέ.
0: Τι
1: ποτέ,
0: τραβάς,
1: ποτέ.
0: Τι βάσανα που έχει η ζωή σου.
1: Δεν προλαβαίνει να χτυπήσει λαμπάκι. Έχω βάλει βενζίνη. Ναι. Είχα επαφή τραύμα. Τραύμα.
0: Καταρχάς γιατί κάνει πάρα πολύ άσχημα. Κάνει κακό στον τεπόζιτο.
1: Ναι.
0: Γιατί φτάνουν λέει σκονίτσες και τα τέτοια και μετά από λίγο παθαίνει βλάβη.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα πάθει εγώ με τον γκολφ και ερχόντουσαν, το κλωτσούσαν από κάτω να πάρει μπροστά, αλλά ήθελε μετά καθαρισμό. Και μου είπανε μην αφήνετε ποτέ σε κανένα αυτοκίνητο να στραγγίζει τη βενζίνη, γιατί επειδή η βενζίνη έχει βρώμικα πραγματάκια, μένει λέει στο κινητήρα.
1: Μάλιστα.
0: Και καλό είναι να μην φτάνει μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitika.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι λέει, το ευχαριστώ της καινούργης στην Παναγία, πήγε και έκανε τάμα, δεν ξέρω πού, στην Τίνο μάλλον. Στην Τίνο και στην Πάρο, με παπά και με κουμπάρο. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 το τηλεφωνικό κέντρο και radio-papaki-parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα.
1: Κάτια μου, αυτή είναι η πλατφόρμα που γράφεις. Μου λένε να του στείλω την πλατφόρμα. Η Κάτια τη βρήκε, λέει, νομίζω ότι είναι αυτή. Αυτή είναι η πλατφόρμα.
0: Όλοι θέλουν να πουλήσουν πραγματάκια.
1: Ναι, και ψυχή.
0: Όλοι θέλουν να ξεκαθαρίσουν.
1: Ναι, παιδιά, είναι σημαντικό. Εντάξει, είναι και ένα-δύο πράγματα που ήταν πολύ καλά, που δεν ήθελα να τα σκοτώσω και τα χάρισα, ας πούμε. Αλλά είναι άλλα πράγματα που τα δίνεις, είναι άλλα πράγματα που αν δεν τα πουλήσεις, τα πηγαίνεις στην ανακύκλωση. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δηλαδή, είναι καλό να το κάνουμε αυτό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
9: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
8: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
9: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
8: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
10: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
11: Η Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονος.
12: Ναι, αυτή είχε παίξει, επειδή το συζητάγαμε πριν, σε έχει παίξει σε μια σειρά που λέγεται Modern Family, που είχε φοβερή επιτυχία.
11: Είναι πολύ σεξουλιάρα.
12: Αρέσει. Πολύ ωραία γυναίκα.
11: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Είναι αυτό το λατινοαμερικάνικο.
12: Ναι. Για, το οποίο, λέει, για τον οποίο ρόλο της Golden Delgado Τάδε είχε προταθεί για 4 Golden Globe Awards, 4 Primetime Emmy Awards και 7 Screen Actors Guild Awards.
11: Μπράβο το κορίτσι!
12: Και το 2014, και τα που κάτι που δεν ξέραμε, έχει ταξινομηθεί ως η 32η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο από τα Forbes.
11: Έλα.
12: Λοιπόν, ξέρεις τι διάβαζα και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το γνώριζα. Όταν λέει είχε κάνει μία εμφάνιση. Άσχετο τώρα με τη Βεργκάρα, αλλά τέλος πάντων μου ήρθε. Λοιπόν, όταν είχε κάνει η Τζένιφερ Λόπες μία εμφάνιση με ένα φόρεμα. Βερσάτσε ήτανε, πράσινο.
11: Νομίζω Βερσάτσε. Ναι.
12: Πότε ήτανε?
11: Με παραμάνες, κάτι ένα περίεργο.
12: Το παραμάνες ήταν η
11: Λις Χάρλι, αλλά νομίζω ότι και αυτήν ήταν λίγο έτσι περίεργο.
12: Ένα με πράσινα σχέδια, τι ήτανε?
11: Ναι.
12: Παίζει ρόλο τι ήτανε τώρα το φόρεμα όμως. Τέλος πάντων, είχε έρθει με ένα φόρεμα Grammy, να το βρήκα. How Jennifer Grey Spark κλπ. Λοιπόν, ήταν ένα φόρεμα. Θα το βρω. Πράσινο συμπληρωματικό που είχε φορέσει το 2000. Και επειδή λέει όλοι ζητούσαν, όλοι θέλουν να το δουν αυτό το φόρεμα, και έψαχναν στην Google να βρουν το φόρεμα και δεν το έβρισκαν, μόνο την περιγραφή του. Δεν υπήρχε ακόμα το Google, δεν υπήρχαν ακόμα να το βλέπεις, να Google Images, να ψάχνεις φωτογραφίες και να τις δεις εικόνες. Τότε λέει ήταν μια έμπνευση για την Google να φτιάξει το Google Images.
11: Έλα.
12: Και έχει παραδεχτεί
11: αυτό το φόρεμα της Jennifer Lopez. Η J-Lo.
12: Ο κόσμος που ήθελε να δει την Jennifer Lopez με αυτό το φόρεμα. Έψαχνε στην Google να βρει φωτογραφία και δεν έβρισκε.
11: Φαντάσου τώρα πόσο επολύθη.
12: Και βγήκε η ίδια η Google και είπε ότι η αλήθεια είναι, λέει, του Versace. Καλά θυμάμαι, το Versace ήταν το φόρεμα. Λοιπόν, και είχε βγει τότε η Google και είπε ότι η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που ήθελε πολύ να δει την εμφάνιση αυτή του 2000 της Jennifer Lopez και δεν έβρισκε μόνο την περιγραφή του φορέματος και όχι το φόρεμα, ήταν, λέει, το έναυσμα για να φτιάξουμε το Google Images.
11: Νάτα.
12: Οπότε ένα βήμα μπροστά στη τεχνολογία χάρη στην Τζένιφερ Λόπες και το φόρεμα. Το θυμάσαι αυτό το φόρεμα?
11: Θυμάμαι ότι ήταν ένα περίεργο ρούχο. Α, ναι, μπράβο.
12: Ένα iconic φόρεμα ήταν.
11: Εντάξει,
12: αυτό.
11: Εντάξει, να σου πω.
12: Συγκλονιστικό φόρεμα.
11: Όλος ο μεμές έξω.
12: Ναι, αλλά εντάξει, τότε ήταν.
11: Τώρα είναι τα καινούργια μεμέδια, βέβαια.
12: Να σου πω κάτι,
11: γιατί τότε ήταν πιο normal τα μεμέ αυτά από ό,τι βλέπω.
12: Ναι. Επειδή μαμά έχει πολύ μικρό στήθος, δεν φαίνεται κάτι δεύτερο και να είναι πολύ μεγάλο το ντεκολτέ. Το έχεις προσέξει αυτό? Ενώ όταν είναι πλούσιο, δείχνει μια άλλη εντύπωση.
11: Τώρα, εγώ γιατί πιστεύω ότι είναι άλλο στήθος αυτό που έχει βάλει?
12: Μπορεί να το έχει γυναίκα.
11: Ναι,
12: να
11: κάτι
12: το έχει γυναίκα, ή δεν ξέρω τι. Πάντως εδώ ήταν 2000, τώρα μιλάμε, πριν 27 χρόνια. Που ήταν κοριτσάκι. Ήταν υπέροχη με αυτό το φόρεμα.
11: Ήταν παντρεμένη τότε με τον Τόνι Άντονι. Ο οποίος, πώς λεγόταν, Τόνι Άντονι. Όχι, Τόνι
12: Άντονι είναι ένας Έλληνας ηθοποιός.
11: Ναι, ένας άλλος Αντωνιάτολης.
12: Μαρκ Άντονι.
11: Μαρκ Άντονι. Λοιπόν, ο Μαρκ Άντονι, παιδιά, έκανε το 8ο παιδί του, το 9ο. Κάτι τέτοιο.
12: Το 8ο.
11: Πόσες φορές έχει παντρευτεί?
12: Ναι.
11: Δηλαδή, Τζέι Λο έχει 2.
12: Νομίζω 2, ναι. Δίδυμα κιόλας δεν είναι της Τζένιφερ Λόπες, ή μπερδεύομαι εγώ?
11: Κάτι τέτοιο.
12: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
11: Και μετά παντρεύτηκε κάποια. Και νομίζω ότι έκανε παρέα με τον με τον Ζεύγος Μπέκαμ. Τους πάντρεψε ο Μπέκαμ. αλλά ήταν τότε λίγο χλεπονιάρικο. Δηλαδή για την Τζένιφερ Λόπεζ ήταν πάρα
12: το
11: πολύ λίγο.
12: Τώρα τι έχει πάρει πάνω του.
11: Τώρα έχει πάρει πάνω του.
12: Μπα, ναι.
11: Ναι, και έχει γίνει και κοινωνικό και αυτά και αυτά και δίνει συναυλίες. Δηλαδή πήρε τα πάνω του μετά τη Τζέι Λο.
12: Λοιπόν, βγήκε η Σαρλίζ Θερόν και είπε. Η Σαρλίζ Θερόν, να πούμε ότι έκανε, ότι υποδίθηκε την Καλυψό.
11: Καλά, είπες, δεν είπες τα καλύτερα. Για την Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψό.
12: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε ούτε σκηνή. Μ' άρεσε, ήταν λες και είχαν πάει διακοπές στο Μαϊάμι και μπερδευτεί στην Καραϊβική. Τέλος πάντων, λοιπόν. Βγήκε και είπε ότι δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της πάνω από το Matt Damon, ο οποίος ήταν φοβερά γυμνασμένος για τις ανάγκες του ρόλου και της είχε φύγει, λέει, το ματάκι. Α, στο βρε κουκλίτσα μου τώρα. Ο άλλος είναι παντρεμένος, μας πιστεύει ότι του φύγει το ματάκι. Κράτα το για τον εαυτό σου, δεν πειράζει.
11: Δηλαδή,
12: ας μην το ξέρουμε.
11: Συγγνώμη, απόλυτη ταινία αυτό είχε να πει.
12: Μα πες μου τώρα κι εσύ.
11: Και μετά λέμε για το Σον Πεν που διχώρησε.
12: Ναι. Λοιπόν, ο Matt Damon επίσης λέει εμφανίστηκε.
11: Αχ, δεν αρκεί η ομορφιά στη γυναίκα.
12: Ναι, όντως.
11: Πρέπει να είναι εγκεφαλογράφημα ευθεία γραμμή.
12: Δεν νομίζω,
11: λίγο.
12: Απλά είναι. Δεν νομίζω ότι είναι χαζή. Δεν μου φαίνεται καθόλου χαζή. Απλά είναι λίγο ανοητούλα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ο Matt Damon επίσης στην πρεμιέρα τη νέα του ταινία, δηλαδή του Οδυσσέα, του Christopher Nolan, εμφανίστηκε με ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ρολόγια τη σύγχρονη ρολογοποιία, το Rolex Land Dweller. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
11: Δωράκι θα είναι αυτό, να σου πω. Τον κάνανε, επειδή είναι το πρόσωπο τη ταινία, τον κάνανε sponsoring. Ναι.
12: Εντάξει, πολύ, πολύ συμπαθητικός, πολύ γλυκός άνθρωπος. Είναι αυτός και χαμηλών τόνων, να, και καλός ηθοποιός και οικογενειάρχης.
11: Καλέ, τον Μπαρδέμ τον είδε σε ένα κλαμπ που χτυπιέται.
12: Όχι, πού είναι, θέλω να στείλε μου το βίντεο.
11: Δεν υπάρχει.
12: Τώρα πού.
11: Λες και είναι 15χρονο. Παιδιά, το έχουμε χάσει. Και σε άλλο βίντεο η Πινέλοπε Κρούς με ένα καυτό σορτσάκι, όχι κοτλέ, ξεκολέ. Όπου χτυπιέται και αυτά για τους Ισπανούς που πήραν το πρωτάθλημα και κάνει και χτυπιέται.
12: Που πήραν το Μουντιάλ, που κέρδισαν το Μουντιάλ, εννοεί.
11: Ναι.
12: Αχ, Χαβιέ.
11: Ναι.
12: Αχ, Χαβιέ.
11: Ναι,
12: με αυτόν τον καημό θα πάω.
11: Με αυτό το ζευγάρι νομίζω ότι είναι 15 ετών, έτσι.
12: Είναι τέλειο, είναι, και είναι, αγαπιούνται πάρα πολύ.
11: Ναι.
12: Δυστυχώς για μένα, βέβαια, αλλά εντάξει, τι να σου πω. Αχ, τον αγαπούν τόσο πολύ που δεν με νοιάζει να είναι ευτυχισμένος μακριά μου.
11: Κάτι τέτοια δεν λένε οι άντρες, ναι, όταν, ναι, θέλουν, ναι, να ρίξουν χιλόπιτα στη γυναίκα.
12: Ναι, και οι γυναίκες. Δεν μου κάνεις για μένα, είσαι πολύ καλός ή πολύ καλή για μένα.
11: Έλα,
12: ναι.
11: Εγώ δεν το έχω ακούσει από γυναίκα. Οι άντρες λένε τέτοιες μούφες που νομίζουν ότι μας άνοιγε.
12: Μια χαρά θα είναι και εγώ το έχω πει.
11: Το έχεις πει.
12: Ναι.
11: Βρε ψεύτρα.
12: Ότι θέλω χρόνο, θέλω χρόνο. Θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ. Έχω πει, όχι ότι είσαι καλός για μένα.
11: Α.
12: Ναι, αν μιλάμε για χρόνο τώρα, εντάξει.
11: Χρόνο
12: γεράσαμε. Α πούμε τα μαλλιά μας. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι όμως πονηριά. Δηλαδή, εννοώ,
11: ναι, τι να πει στον άλλο.
12: Δεν να το πει στον άλλο. Δεν του πει βαρέθηκα. Δεν θέλω να είμαστε άλλο μαζί. Λες κάτι που κι άμα ειδικά ο άλλος έχει φερθεί καλά. Γιατί να του το πει άσχημα. Μπορεί να το πει με έναν ωραίο
11: άρα,
12: τρόπο.
11: Άρα γιατί δεν τον θες. Βαρέθηκες.
12: Ή βαρέθηκες ή έχει βρει κάποιον άλλον. Ή σου είναι. Δεν είναι αυτό που περίμενες.
11: Είσαι πλέον περίπτωση.
12: Ή δεν είναι αυτό που περίμενες. Απάνω του πεις, αλλά άμα όλος είναι καλός άνθρωπος, έχει φερθεί καλά και εσύ έχεις βαρεθεί, δεν βάλει να του πεις, σε βαρέθηκα. Θα του πεις, ξέρεις, είναι ένα διάστημα που θέλω να μείνω μόνη μου, καταλάβατε. Δεν του, ή αν βρεις άλλο, θα του πεις, ξέρεις, γεια σου, βρήκα άλλον. Δηλαδή δεν το κάνεις αυτό. Σου λέω, αν ο άλλος.
11: Αν είναι καλός άνθρωπος όμως και δεν παίζει άλλον.
12: Δεν μπορεί να μην έχει χημεία, ρε παιδί μου. Πόσους καλούς ανθρώπους γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε χημεία με αυτούς. Και σε φιλικό επίπεδο, εγώ σου λέω.
11: Άρα, γιατί να μείνουμε έστω και λίγο μαζί του, το δοκιμάζουμε.
12: Το δοκιμάζει, να μην είσαι καλό άνθρωπο. Έχει όλα όσα θέλω. Είναι καλό άνθρωπο. Είναι τρυφερό. Σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Γιατί να μην δοκιμάσουμε. Πα να κάνει σεξ και νομίζει ότι πίνει τσάι. Και τι να του πει τώρα. Λέμε ένα παράδειγμα. Να μπορεί να μην ταιριάζει το σεξ.
11: Βοήθησε το να βρωμήσει λίγο.
12: Μπορεί να μην ταιριάζει το σεξ. Τι να του πει τώρα.
11: Ή σωστό
12: μπορεί να πάει να κάνει σεξ και να αποκαλυφθεί ότι. Τι να πω τώρα.
11: Ναι. Ότι το Kinder έκπληξη δεν είχε ωραίο παιχνιδάκι μέσα.
12: Θα σε χωρίσω γιατί έχει μικρό τιτί. Δεν το λες αυτό το πράγμα στον άλλο να του δημιουργήσει τραύμα.
11: Σωστό και αυτό.
12: Λες μια άλλη μπουρδα, λες τέλος πάντων.
11: Λοιπόν, πάρτι λέει με καπετάνιο τον Ουγγαρέζο.
12: Τι έγινε.
11: Πάρτι με καπετάνιο τον Ουγγαρέζο. Και πήρε φωτιά το κορδελό.
12: Τι με καπετάνιο σε πλοίο έγινε το πάρτι.
11: Σε παραθαλάσσιο μέρος.
12: Γιατί ήταν ο Ουγγαρέζος καπετάνιος, τι έγινε.
11: Ο Ουγγαρέζος ήταν στα ντεκ.
12: Α.
11: Ντουμπ τεκ τεκ. Κοίτα, κάνουν και αυτοί λίγο τι αρπαχτέ.
12: Να κάνουν, ναι, συμφωνώ.
11: Κάνουν λίγο τι αρπαχτέ, παιδιά, στα beach club το καλοκαίρι, γιατί η τηλεόραση.
12: Η τηλεόραση είναι δύσκολα, δύσκολα.
11: Έχει πέσει λίγο ψαλιδάκι.
12: Σε λίγο δεν θα υπάρχει τηλεόραση. Αν δεν υπάρχει κανένα μια σειρά. Σειρέ υπάρχουν, βέβαια.
11: Θα υπάρχει με συνδρομή. Ναι. Θα είναι συνδρομητικά όλα τα κανάλια.
12: Άμα είναι συνδρομητικά, μην να πάρουν μία.
11: Έλα.
12: Τι ακάτσα, να κάνει συνδρομή να δει τι δουλεύει το πρωινάδικο.
11: Θα βλέπει ενημέρωση, θα βλέπει εκπομπέ, θα βλέπει.
12: Μπορεί να κάνουν εκπομπέ που να αξίζουν όντω να είναι on demand. Αυτό το δέχομαι να είναι περίεργε εκπομπέ, ιδιαίτερε εκπομπέ. Που να είναι, θα είναι αλλιώ φτιαγμένε σε τελείω διαφορετική λογική. Αυτό ναι.
11: Σαφώς.
12: Αλλά τώρα να κάτσω να δω, να πληρώσω για να δω. Πώς το λένε, για να δω πρωινάδικα δεν νομίζω. Βέβαια, κάποια κανάλια έχουν on demand για κάποιες σειρές που έχουν ελληνικές δικές τους που έχουν γυρίσει.
11: Ναι.
12: Και καλά κάνουν και νομίζω ότι πάνε και καλά ως προς αυτό.

0: Είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Στο Ζάπιο. Νέοι. Ούτι. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: οι αεροπορικές εταιρείες μου στέλνουν, κυρία Λεμονιά.
1: Τι θέλετε,
0: έχετε, έχετε έκπτωση στο επόμενο ταξίδι σας. Κλείστε ταξίδι από τώρα.
1: Miles and more.
0: Επίσης, πείτε μας τις εντυπώσεις από το τελευταίο ταξίδι σας. Πώς περάσατε μαζί μας, πώς μετακινηθήκατε.
1: Τουλάχιστον αυτό είναι καλό. Εμένα που παίρνω, ας πούμε, έναν οργανισμό με ρεύμα να ρωτήσω κάτι και μετά με παίρνουν τηλέφωνο πίσω και μου λένε πείτε μας πώς σας φάνηκε η επικοινωνία. Πώς μου φάνηκε η επικοινωνία,
0: καλό ρώτησα είναι. Πάντη... Όχι, καλό είναι γιατί μαθαίνεις και αξιολογούν έτσι τον υπάλληλο που σε πήρε τηλέφωνο.
1: Μια χαρά τα είπε, λέω.
0: Η κλίση σας ηχογραφείται. Κυρία Κρεμίχαλου, έχουμε να σας κάνουμε μία προσφορά. Θα σας αυξήσουμε την ταχύτητα της οπτικής ίνας. Θα πληρώνετε έξτρα 20 ευρώ.
1: Ναι, ούτε καν όμως.
0: Ναι. Και.
1: Και το μεταξύ, για να έχεις οπτική ίνα τώρα, εγώ έχω κάτι διακοπές στο ίντερνετ. Ανοίγει, εγώ κλείνει σαν ένα φωτορυθμικό. Κλείνει το μόντεμ για να πάω
0: οπτική ίνα.
1: Προτιμώ να πάω σε άλλη εταιρεία για να καταλάβεις την κατάσταση.
0: Δεν είναι, δεν πληρώνεις κάτι παραπάνω.
1: Πληρώνεις.
0: Τι πληρώνεις. Όχι, έχουν προσφορά.
1: Είναι. Διάβασα τα ψηλά γράμματα, θα έχουν προσφορά για κανένα εξάμηνο και μετά τάνα η καμπανιά.
0: Όχι καλέ.
1: Αμή.
0: Ναι.
1: Και έχουν και κάτι ψηλά γράμματα, δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει δικαίωμα επαναχώρηση. Έχει τέτοια μεγάλε επιτυχίε γενικά περνάμε. Τα διαβάζει όλα. Δικηγόρο θέλουμε πια. Για ένα συμβόλαιο απλό κινητή τηλεφωνία.
0: Λοιπόν, είχε θέμα με τα κουνούπια, δεν έχει. Έχουμε τον κατάλληλο.
1: Έχω απορίες, βέβαια.
0: Στην κατάλληλη θέση. Ποιον έχουμε?
1: Έχουμε τον πνευμονολόγο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Απλά να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι ειδικοί πνευμονολόγοι. Μιλάω σαν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
1: Ωραία.
2: Που κάνουμε την επιτήρηση του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μας λίγο.
1: Διαβάσαμε νέα κρούσματα τώρα. Βάρη βούλα βουλιαγμένη. Νέο κρούσμα.
2: Ναι. Κοιτάξτε. Καταρχήν, ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες όμορες της Ευρώπης από το 2010.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε χρόνο έχουμε αρκετά κρούσματα. Η δραστηριότητα που έχουμε φέτος δεν είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ή τις προηγούμενες χρονιές, έτσι ώστε να μας γεννά κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Μέχρι τώρα έχουμε 21 κρούσματα, εκ των οποίων τα 20 έχουν εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Θέλω να πω ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός που μεταδίδεται με το απλό κουνουπάκι, το συνηθισμένο κουνούπι, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο κουνούπι. Το κολλάνε τα κουνούπια από τα άγρια φτηνά, οπότε δεν μπορείς να ελέγξεις πάρα πολύ τι ακριβώς θα τσιμπήσουν από τα άγρια πτηνά τα κουνούπια. Από εκεί και πέρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε τον αριθμό είναι να μειώσουμε την έννηση των κουνουπιών την άνοιξη, ψεκασμούς που συντονίζονται και γίνονται προγραμματισμένα. Απλά, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορούμε να ψεκάσουμε, γιατί τα φάρμακα που σκοτώνουν τα κουνούπια δεν σκοτώνουν μόνο τα κουνούπια, έτσι σκοτώνουν και τη φυσιολογική χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, οπότε δεν μπορούμε να δηλητηριάσουμε τα πάντα για να μην έχουμε καθόλου κουνούπια. Άρα λοιπόν, ναι, μεν μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τελείως τα κουνούπια. Τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν κάνει κανένα σύμπτωμα. Ένα 20% των περιπτώσεων κάνει ένα απλό ιογενές σύνδρομο, δηλαδή λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, πονάνε λίγο τα χέρια, μυς, λαθός, τέτοια πραγματάκια απλά. Ήταν ένα απλό κοινό κρυολόγιο με μια ελαφρή αγρυπούλα. Και μόνο στο 1% ή λιγότερο των περιπτώσεων κάνει πιο σοβαρή νόσηση, γιατί κάνει φλεγμονή, μηνυγίτιδα δηλαδή, ή εγκεφαλίτιδα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Είτε λοιπόν στον ίδιο τον εγκέφαλο, που λέγεται εγκεφαλίτιδα, είτε τα περιβλήματά του, που λέγονται μήνυγες, και λέγεται μηνυγίτιδα. Αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι που ανησυχούμε. Έχουμε τέτοιες νοσηλίες στην Ελλάδα μέχρι τα τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύονται 13 συμπολίτες μας και 8 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τους 13 οι 9 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες νοσοκομείου, δηλαδή δεν είναι βαριά η κατάστασή τους. 3 μόνο νοσηλεύονται σε κλίνες εντατικής θεραπείας και ένα συμπολίτης μας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε θρυνήσει κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατρέ?
2: Ό,τι μέτρο ατομικής προστασίας μπορούμε να έχουμε από το τσίπι, από το κουνούπι, είναι αυτό που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή,
0: αντικουνουπικές κρέμες.
2: Μισό λεπτό, μισό. Καταρχήν το βράδυ που κυκλοφορούμε και κυκλοφορούν και περισσότερα κουνούπια, είναι καλό να φοράμε μακριμάνικα ρούχα ή με κάμισα δηλαδή μακριά ή και παντελόνια. Να φοράμε αντικουνουπικά με ισχυρό δίκτυ αντικουνουπικής προστασίας. Ξέρετε, όλα τα αντικουνουπικά δεν είναι ίδια και πολλές φορές αν οι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ, να το πω έτσι, ήπια αντικουνουπικά στα πλαίσια του να είναι φυτικά, να είναι, ξέρω εγώ, πιο υγιεινά κτλ. Ωραία, αν βάλουμε πιο δυνατό αντικουνουπικό, ας μην πάρουμε το χέρι που έχει το αντικουνουπικό και να αρχίσουμε να το γλύσουμε, ας το πλύνουμε πρώτα. Έτσι δεν θα πάρουμε κάτι. Άρα αυτός είναι ένας καλός τρόπος. Ένας πολύ καλός τρόπος που ίσως δεν τον θυμάται ο κόσμος είναι ότι χρησιμοποιήσω έναν ανεμιστήρα ο οποίος πέφτει πάνω μου στα πόδια μου. Η πιθανότητα να πλησιάσουν τα κουνούπια ξεπερνώντας το ρεύμα του αέρα είναι πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν και τα άλλα τα αντικουνουπικά είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού χώρου που βρουν με υπέρηχους, με το υπερόδες ως με τις λιχνίες, με τη μυρωδιά. Τα ξέρουμε όλοι. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τέτοια μέσα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να μας την πείσει ένα κουνούπι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε κάθε φορά που υπάρχει ένα κρούσμα. Πάμε και ψεκάζουμε στην περιοχή γύρω από το κρούσμα με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες δόσεις. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δηλαδή, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή κάθε φορά που έχουμε κάποιο κρούσμα.
1: Υπάρχουν κάποιες ευπαθείς ομάδες, δηλαδή το να πάθει κάποιος μηνυκίτη εγκεφαλίτιδα εξαρτάται από τι, από το νοσοποιητικό, από την ηλικία, ναι, είναι και θέμα τύχης.
2: Εντάξει. Ένας υγιής άνθρωπος το να πάθει μηνυκίτιδα είναι θέμα εξαιρετικά μεγάλης ατυχίας. Mm-hmm. Συνήθως επηρεάζονται άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα και τα οποία τέλος πάντων τους κάνουν πιο ευπαθείς και το ανοσοποιητικό του σύστημα λιγότερο ικανό στο να αντιμετωπίζει τις ιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο, όπως όλες τις ιώσεις. Ο οργανισμός προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει από μόνος.
0: Άρα δηλαδή μεταφέρει μία ίωση το κουνούπι.
2: Ναι, μεταφέρει έναν ιό στον άνθρωπο που το πηδάει. Το ευτύχημα είναι ότι εκεί τελειώνει η λίμωξη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει την λίμωξη αυτή ούτε σε άλλον άνθρωπο ούτε σε άλλο κουνούπι. Δεν υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Δηλαδή είναι τελικός ξενιστής όπως λέγεται. Όπως και κουλήσω εγώ ιό του δυτικού Νείλου, θα τον έχω εγώ και τελειώνει η υπόθεση. Δεν πρόκειται να μεταδοθεί σε κάποιον άλλον. Θα πρέπει να βρεθεί άλλο κουνούπι το οποίο να έχει πάει σε έντομο το οποίο να φέρει τον ιό, να το κολλήσει το κουνούπι από το πτηνό το οποίο τσίπησε, όχι έντομο, είπα, έκανα λάθος, με συγχωρείτε, από πτηνό, από ένα άγριο πτηνό, το κουνούπι να τσίπησε ένα άγριο πτηνό που έχει τον ιό και να κολλήσει μετά εμάς. Άρα δεν είναι εύκολη η μετάδοση και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και πολύ μεγάλες, θα το πω έτσι, επιδημίες. Έχουμε σκληρωές κρουσμάτων και όχι σοβαρές επιδημίες εξαιτίας του τρόπου μετάδοση.
0: Γιατρέ, ποια συμπτώματα πρέπει λίγο έτσι να μας
1: το ρεβίσουν.
0: Ναι.
2: Οποτεδήποτε αρχίσουμε και έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό μας σύστημα, δηλαδή έχουμε πονοκεφαλό, ζαλάδα, χάνεται ο προσανατολισμός μας, δεν μπορούμε να θυμηθούμε καλά, έχουμε πυρετό. Αυτά πρέπει να μας το ρεβούν. Βεβαίως, η πιθανότητα, αν έχω όλα αυτά, να έχω ιό του δυτικού μήλου, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Δηλαδή, όποιος έχει σήμερα τέτοια συμπτώματα, το πιο πιθανό είναι να έχει πάθει κάτι από την υδάτωση και τη θερμική καταπώνηση, έτσι, με ένα τέτοιο καύσωνα, παρά από τον ιό του δυτικού μήλου. Απλά, αν έχω πυρετό, έχω εμπύρετο και έχω τέτοια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον ιατρό, να κάνω εξετάσεις, γιατί μόνο με τις εξετάσεις μπορούμε να διαγνώσουμε αν υπάρχει ιός του δυτικού μήλου.
0: Είναι αιματολογικές εξετάσεις.
2: Βεβαίως. Αμυγός αιματολογικές.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κάποια συμβουλή, μια και είμαστε σήμερα έτσι πολύ ζεστή, μίνι καύσωνα, έχετε να μας δώσετε για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να αποφύγουμε ένα...
0: Πολύ ζεστή, μίνι καύσωνα, έχετε να μας δώσετε για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να αποφύγουμε...

0: πρέπει να έχουμε καπέλο, πρέπει να έχουμε γυαλιά, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα που δεν τραβάνεται ανοιχτόχρωμα ρούχα την ηλιακή κοινοβουλία, να έχουμε ένα αντιλιακό με υψηλό δίκτυο να προστατευόμαστε από τον ήλιο και ένα μπουκαλάκι νερό να δροσιζόμαστε, να υδατωνόμαστε, γιατί από τον υδρότα τη ζέστη παθαίνουμε αφυδάτωση. Μία χρηστική συμβουλή είναι, αν νιώσω οποιαδήποτε ζαλάδα, οποιαδήποτε κακοδιαθεσία, το στομάχι μου να μην είναι καλά, πάω κατευθείαν στη σκιά και ή δυνατόν στο εσωτερικό κλιματιζόμενο χώρο και ενυδατώνομαι, πίνω υγρά. Αν δω κάποιον άνθρωπο στον δρόμο πεσμένο κάτω, καλώ αμέσως το 166, τον μεταφέρω με τη βοήθεια ή μόνος μου με τη βοήθεια άλλων σε σκιερό μέρος, προτιμητέο σε εσωτερικό χώρο κλιματιζόμενο. Του ρίχνω νερό στο πρόσωπο, στα χέρια, στα πόδια. Ποτέ όμως δεν προσπαθώ έναν άνθρωπο που δεν έχει τις αισθήσεις του να τον κάνω να πιει νερό για να συνέλθει, γιατί θα του προκαλέσω ιστρόφηση και θα του κάνω μεγαλύτερη βλάβη. Τώρα, χρήσιμο είναι αυτοί που λαμβάνουν θεραπεία, ιδίως ηλικιωμένοι, να επικοινωνήσουν ή αυτοί, ή αν δεν έχουν έτσι την ικανότητα να κατανοήσουν πλήρως λόγω των προκαθορισμών της ηλικίας τις οδηγίες των ιατρών, να επικοινωνήσουν οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, οι αγαπημένους άνθρωποι, με τους θεράποντες ιατρούς, να ρωτήσουν αν λόγω ζέστης πρέπει να κάνουν μια μικρή τροποποίηση στη θεραπευτική αγωγή που παίρνουμε. Για παράδειγμα, όταν έχει τόση ζέστη, συνήθως δεν χρειαζόμαστε υψηλές δόσεις αντιπερτασικών φαρμάκων. Ίσως να πρέπει να μειώσουμε παροδικά για λίγες μέρες τη δόση του αντιπερτασικού
1: και, που παίρνουμε. Και τα διουρητικά επίσης, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Τα διουρητικά είναι μια κατηγορία αντιπερτασικών φαρμάκων. Ναι. Μια από τις κύριες κατηγορίες και συνήθως τα λαμβάνει κανένα σε συνδυασμό και με άλλα. Τα χάπια που έχουμε πλέον είναι χάπια που έχουν 2 και 3 ταυτόχρονα δραστικές ουσίες. Μερικές φορές παίρνουμε και σκέτα διουρητικά. Διότι σκεφτείτε ότι μέρος της διουρητικής δράσης το προκαλεί ο υδρότας που προκαλείται από την τόση ζέστη, οπότε δεν χρειαζόμαστε ακόμα παραπάνω υδάτωση στον ανθρώπινο οργανισμό. Χρειάζεται ένα μέτρο, αλλά προφανώς αυτό είναι να μην παίρνουμε γενικές οδηγίες. Πρέπει ο θεράπων ιατρός που γνωρίζει το πρόβλημα του καθενός ασθενούς και έχει χορηγήσει σε αυτόν την αγωγή, να ρυθμίσει την αγωγή. Και γι' αυτό λέω ότι επειδή υπάρχουν και άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν έχουν την ικανότητα της τέλειας επικοινωνίας με τον γιατρό, καλό είναι οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τα ανήφια τους, οι φίλοι τους, αυτοί που μπορούν τέλος πάντων και καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα τις οδηγίες, να κάνουν μια πράξη φροντίδας, να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό, να πάρουν οδηγίες και να βρουν το χρόνο να τις εξηγήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο πώς πρέπει να τροποποιήσει την θεραπευτική του αγωγή.
1: Γιατρέ, να σας ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Φακελάκια τύπου αλμόρα που πολλοί κόσμος παίρνει το καλοκαίρι, τα προτείνετε που και που μέσα στη βδομάδα να παίρνουμε?
0: Σαν σταθερή, να σας το πω έτσι, συνήθεια, όχι. Αν υδρώνουμε πάρα πολύ και δεν έχουμε κατάλληλη διατροφή, ναι, δεν είναι συνήθως σε μαζική απώλεια ηλεκτρολιτών, που κατοικούν τους ηλεκτρολίτες, όταν έχω σοβαρές διάρειες και το γαστροεντερικό μου δεν μου επιτρέπει να αναρωθώ προσλαμβανόμενες ουσίες που έχουν μέσα οι ηλεκτρολίτες. Όχι ότι πρόκειται να κάνουν καλό, αλλά απλά δεν χρειάζεται. Έτσι. Δεν θα πάθει κανείς κάτι αν πάρει και ένα αλμόρα παραπάνω που λέει ο νομός, αλλά δεν είναι μια, πώς να το πω, οδηγία ιατρική. Χρειάζεται μια ελαφριά δίαιτα, φτωχή σε λιπαρά, που να έχει αρκετά φρούτα και λαχανικά, τα οποία έχουν και πολλά υγρά, έχουν επαρκέστατους ηλεκτρολίτες, δεν χρειάζεται κάτι της παραπάνω να κάνει κανείς, να πίνει το νεράκι του. Με αυτά και μόνο είμαστε μια χαρά. Θέλει τώρα να πάρει κανείς και λίγο αλμόρα, okay, πάρει. Δεν θα πάρει κάτι, δεν είναι κάτι που μπορώ να συζητήσω εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου έχουμε σοβαρές διάρειες και υπάρχει λόγος να κάνουμε υποκατάσταση ηλεκτρολίτων.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Άστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Θέλω να βάλεις τα μπούπουλα και τα φτερά σου, να φορέσεις ένα string και να χορέψεις τον Gigi Il
1: Paradiso. Το string δεν το έφερες, με τα φτερά κάτι γίνεται.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, θέλει. Να γίνεις έτσι λίγο να είσαι Νταλιντά.
1: Τι να με.
0: Νταλιντά. Αυτό παιδιά είναι το τραγουδάνι και στις κούκλες. Βγαίνει μία ως Νταλιντά. Καλά στις κούκλες, πρέπει να έχει απίθανο πρόγραμμα. Είναι τρομερέ, είναι τρομερά τα κορίτσια αυτά.
1: Λοιπόν, μεγάλα νέα τηλεοπτικά. Φεύγει ο Κουντάρας από την Barking Wells.
0: Τι λέει, παιδί
1: στη Ζήνα Κουτσελίνη στο πάνελ, στο πανέλι.
0: Α, βρήκε δουλίτσα. Το πανέλι,
1: αλλιώς δεν θα φεύγει. Έτσι φεύγει, έτσι. Και έλεγε...
0: Συγγνώμη, τι έκανε στην Barking.
1: Κάποιος δεν ξέρω εγώ.
0: Τι έκανε.
1: Όχι, Barking, δεν είναι Barking. Δεν ξέρω, συνεργαζόταν με τον Κοκλώνη και μάλιστα έκανε και έγραψε και ένα σημείωμα. Ναι. Έκανε ένα post και είπε τη συνεργασία ήταν αυτή και ήταν αμοιβαία η αυτή.
0: Έλα, έλα, έλα, κάνω το ηχητικό.
1: Και περάσαμε τέλεια και περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Και...
0: Σου λέει ας κρατήσω την πόρτα για πάντα ανοιχτή.
1: Αυτό, αλλά το έκανε πρώτα στη Τζίνα Κουτσελίνη και θα πάει στη Ζούνα Τζίνα Κουτσελίνη. Φαίνεται στο πάνελ της Κουτσελίνη από την επόμενη
0: σεζόν. Η
1: σεζόνη.
0: Κουτσελίνη δεν έχει περισσότερο κοινωνικά θέματα κλπ.
1: Ναι.
0: Και ο Κουντάρας τι θα κάνει ακριβώς.
1: Το κοινωνικό περιστατικό. Κάτι να
0: είναι
1: κάνει.
0: Αυτό είναι σοβαρό για τρέμου.
1: Κάτι Κουτσελίνη για να τον
0: κάνει μπαίνουν... καλά νούμερα.
1: Ναι.
0: Η Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Για να τον εντάξει το δυναμικό της κάτι έχει δει που δεν έχουμε δει εμείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Από την άλλη ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφήθηκε με την Κάτια Ζιγούλη για να διασκευάσει τις φήμες που έλεγαν ότι χωρίζουν επειδή δεν ανέβασε τα γενέθλιά της χρόνια πολλά. Τι τρελαθεί. Άλλη δουλειά δεν έχει ο κόσμος να κάνει να τα ανεβάζει χρόνια πολλά στον νερό. Να εύχονται ο ένας τον άλλον δημόσια.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι δεν πήγε και σε κάποια πρεμιέρα του, σε κάτι άλλο που τους περίμεναν μαζί.
1: Όταν. Εντάξει, τι, ανέβασα φωτογραφία που είναι περσινή. Δεν ξέρω.
0: Α, δεν θέλω τέτοια.
1: Δεν θέλω κι εγώ τώρα.
0: Μη μας μπερδεύεις, μη μας μπερδεύεις.
1: Τώρα αυτό μου ήρθε, δεν
0: ξέρω. Κοριτσούδι μου.
1: Αυτό. Επίσης ο Μπισμπίκης ευχήθηκε δημόσια στην Βανδύ χρόνια πολλά κατά γενεθλιά και είπε «Γραζίστης άγγελέα μου».
0: Νομίζω
1: ο άγγελος μου, ο θάνατος.
0: Αυτός έχει ομορφήνει, παιδιά.
1: Αυτός ήταν πάντα ωραίος, εσύ στραβή.
0: Όχι, συγγνώμη, δηλαδή είχε
1: έχει,
0: κάτι.
1: Έχει την πρώτη ύλη.
0: Είχε την,
1: έχει
0: κάτι...
1: την πρώτη ύλη.
0: Είχε το πατσοκύλι, είχε κάτι με... κάπως μαζεύτηκε.
1: Το πατσοκύλι φεύγει. Η ομορφιά μένει. Είναι ωραίος άντρας τώρα, τι να λέμε. Σας πείραξε το πατσοκύλι και ότι είχε πιει και λίγο παραπάνω και
0: όχι, μία, και εμένα δεν με πείραξε. Ότι... Καλά, εντάξει, όταν τράκαρε όλα τα αυτοκίνητα.
1: Αυτό ήταν τραγικό.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν έχει να κάνει αν είναι ωραίος όμως ή όχι.
0: Ναι, είχε λίγο μπυροκυλιά να
1: εμένα
0: το πω
1: έτσι. Αρέσει, εμένα πάντα μ' αρέσει.
0: Τώρα άρχισε να την πίνει άνευ μάλλον.
1: Πολύ ωραίος.
0: Έχει πέσει η κυλίτσα.
1: Είναι ωραίος.
0: Ήταν ναι,
1: ωραίος.
0: Είναι αρσενικό ρε παιδί
1: είναι
0: μου.
1: Αρσενικός και αρσενικός. Είναι αρσενικό και φαίνεται παράγει
0: είναι
1: καλά
0: αρσενικό, η αλλά όταν είχε...
1: Ήταν και πολύ ωραίο.
0: Σηκωνόταν και χόρευε, ας πούμε. Έκανε λίγο κάτι μπαλερινίστικα.
1: Σιγά μου ρε που έκανε μπαλερινίστικα.
0: Καλά, δεν τον θυμάσαι.
1: Ναι, τον έχω δει το βίντεο.
0: Δηλαδή, μόνο η φουστίτσα που
1: δεν χόρευε καλά απλά. Δεν χορεύει καλά.
0: Ναι, δεν ήτανε. Άκου να δεις. Αυτός ο χορός είναι βαρύς αντρικός.
1: Πρέχε,
0: δεν μπορείς να κάνεις τσαχπινιές.
1: Α, σε βαθμό μια χαρά είναι.
0: Σαν να είσαι η μικρή λουλού.
1: Σιγά μου ρε τη μικρή λουλού. Απλά είχε πιει παραπάνω και δεν λύγεις από εδώ, λύγεις από εκεί.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι ωραίος.
0: Λύγιζε και έγερνε η βάρκα.
1: Να μην λέμε τώρα, να μην λέμε, είναι πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Και είναι και ερωτευμένη με οι δυο τους εννοώ και τη είπε χρόνια πολλά αυτά.
0: Ναι.
1: Και τέτοια. Δεν μου έχει στείλει το βίντεο με τον Μπαρδέμ, περιμένω. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ σήμερα. Χορεύει.
0: Μπες και ψάξ' το. Κάνει σαν αλαφιασμένο 15χρονο.
1: Άντε, πάλι.
0: Ο Μπαρδέμ,
1: καλή
0: αυτό...
1: κουβέντα, δεν λες καλή κουβέντα.
0: Ναι, είναι και αυτός και η γυναίκα του, δηλαδή σαν να. Και καλά ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ αυτό. Πάρα
1: γιατί
0: πολύ
1: μπορεί
0: εξητέ...
1: να μην είναι χαρούμενη, που κέρδισε η Ισπανία.
0: Έχουνε
1: και εγώ
0: παιδιά,
1: θα ήμουν χαρούμενη.
0: Έχουνε παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Με ρωτήσω τώρα πόσα, δεν ξέρω, αλλά έχουνε, ναι. Έχουνε παιδάκι.
0: Σε ποια ταινία γνωρίστηκαν ή δεν γνωρίστηκαν σε ταινία?
1: Νομίζω ότι γνωρίστηκαν σε ταινία.
0: Α, του Αλμοδοβάρ.
1: Ναι. Αυτή ήταν η μούσα του Αλμοδοβάρ.
0: Αυτό τι ήταν, ο μούσο του Αλμοδοβάρ.
1: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό ήταν πολύ καλό ηθοποιό πάντα. Πώς λένε αυτή, ναι.
0: Πενέλοπε.
1: Και Κρούζ, ναι. Ναι, τι να πω τώρα. Στα γυρίσματα της ισπανικής ταινίας Χαμών Χαμών. Το 92. Αλλά εκεί γνωρίστηκαν. Αλλά η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, το 2008, όταν συμπροταγωνίστησαν στην ταινία Βίκη Κριστίνα Μπαρσελόνα, το Woody Allen, που εκεί, παιδιά, ο
0: Woody Allen ήταν αυτό.
1: Ναι. Που εκεί ο Μπαρδέμ είναι.
0: Μας έχεις μπαρδέψει.
1: Εκεί ο Μπαρδέμ. Αυτή την έχεις δει αυτή την ταινία?
0: Ναι, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Είναι που, που είναι, παίζει. Η... Αχ, πώς είναι αυτή με τα ωραία χιλάκια που είναι και ωραία κοπελίτσα. Δεν έχει διεστή, Χρήστο μου, την ταινία να μας βοηθήσει λίγο. Μπήκε η Κριστίνα Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Η...
1: Α, το θυμόμαστε αυτό.
0: Γιόχανσον.
1: Η άντρε με τη Σκάρλετ, δεν είναι κούκλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: έχει
1: πολύ
0: τύπο, έχει τύπο.
1: Και τύπο και είναι και ζουμερή. Λοιπόν, εκεί έπαιζε η Σκάρλετ Γιόχανσον και μία άλλη που δεν τη θυμάμαι τώρα με τίποτα όμω. Και είναι ο Μπαρδέμ. Και έχει παίζει και η Πινέλοπε Κρούπ. Και είναι ο Μπαρδέμ, ο οποίο ξεκινάει ταινία. Αυτέ οι δύο, η Σκάρλετ Γιόχανσον και η άλλη, είναι φίλε και έχουν πάει σε ένα εστιατόριο. Και πάει ο Μπαρδέμ και του κάνει μία πρόταση ανεθικούλα, Κίνγκι, και του λέει ότι έχω ένα ελικόπτερο κορίτσι, σα παίρνω και πάμε και κάνουμε ένα τρίο στο νησί Τάδε. Η μία λοιπόν είναι σεμνο χαμηλοβλεπούσα και λέει: τι πρέπει να είμαι τελευταία και μέρα μονιασμένη. Και η Σκάρλετ Γιόχανσον λέει: ναι, πάμε. Να μην στα πολυλογώ. Αυτό είναι στα καλύτερά του. Ο πιο ωραίος από ποτέ σε αυτήν την ταινία. Λοιπόν, και φεύγουν και πάνε. Το ταξίδι, την πίφτει την άλλη, την χαμηλοβλεπούστα. Να μην στα πολυλογώ. Τελικά η χαμηλοβλεπούστα ρωτεύεται τον Μπαρδέμ. Ο Μπαρδέμ είναι παντρεμένος, χωρισμένος με την Πενέλοπε Κρούς που υποβείται τη γυναίκα του, την πρώην. Και γίνεται αυτά τα ωραία, τα πολύ καταστασιακά, τα έξυπνα του Woody Allen. Δεν θα σας πω τέλος. Βίτε, είναι πολύ χαριτωμένη ταινία. Και εκεί γνωρίστηκαν με την. Με την Κρούς. Δεν θέλω να θυμάμαι και το όνομά της, ζορίζομαι. Το 2008 και έχουμε τώρα, είναι μαζί 20 χρόνια.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Αυτά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Τάπα τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Γιώργος λέει: η Μαρία έχει απόλυτο δίκιο, μπαλαρίνα. Έχω δει πως χόρευε, λέει ο Γιώργος.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα.
1: Και το μπισμπίκαρο.
0: Μπισμπίκαρος.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ο Λίγων Γουρέγεφ, ο Λίγων Φοντέιν, πετούσε το πόδι, έφευγε δηλαδή. Ενώ τον είχαμε στη συνείδησή μας έτσι πολύ βαρύ αρσενικό που θα χορέψει και θα τρυπεί στο πάτωμα, ας πούμε. Ξαφνικά μας τη βγήκε λίγο πουέντ.
1: Τι να σας πω,
0: λίγο περίεργα πράγματα.
1: Εμένα μου φάνηκε, δεν μου φάνηκε έτσι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, βγήκε η Θεοφανία. Η Θεοφανία μου παθώνα. Τι την έχει βρει τη Στεφανία Παθωμά?
0: Εδώ και καιρό, όχι τώρα.
1: Λοιπόν, βγήκε να κάνει και αυτή ένα σχόλιο για το Ρορέτζο Καριέρε, που ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα, και έγραψε ότι τελικά λέει καμία νύφη, λέει, ο Ρορέτζο Καριέρε που αγαπήσαμε, όλοι δεμένοι πια εδώ, η Ματούλα τον πήρε μαζί της και λοιπά και λοιπά, και καμία νύφη δεν έχει νικήσει την Πεθερά.
0: Αυτό κολλάει. Συγγνώμη, αυτό που κολλάει.
1: Δηλαδή, από όλα όσα μπορείς να γράψεις για έναν άνθρωπο νέο που έφυγε από τη ζωή, αυτό ήταν το θέμα, εντάξει.
0: Επειδή είχαν ένα θέμα μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, αυτό είναι δηλαδή τώρα ο νεκρός δεν δικαίωται.
1: Ρε παιδί μου, αυτός δηλαδή, δικαιωμένος είναι. Αλλά τώρα βγάζουμε να λέμε γιατί, δεν ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Τι περίεργο.
0: Και αρχίζουν τα story του ενός και του άλλου και πότε μιλούσε με τη μάνα του και αυτό, και αρχίζουμε από όταν ήταν έμβριο. Από τον πρώτο υπέρηχο της σύλληψης.
1: Ναι, άστο τώρα, δεν υπήρχε καλή σχέση από ό,τι έχουμε καταλάβει. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να αναλύουμε.
0: Και δύσκολες οι ζωές τους.
1: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας, παιδιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Σοφία Βεργκάρα ήταν άρρωστη, λέει, χθες το βράδυ.
1: Άρρωστη ήταν.
0: Ναι, γιατί πήγε.
1: Θύμισε κανένα κονούπι του Νείλου.
0: Από το Μουντιάλ πήγε direct στη Μύκονο.
1: Καλά, ήτανε... σε έκανε και αυτή μια στάση να ηρεμήσει λίγο, να ισιώσουν τα κότσια της. Οπ.
0: Ήτανε πολύ κουρασμένη.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, έχει και ζέστη, ρε παιδιά, και τόσες ώρες πτήση.
1: Εντάξει, μωρή, γιατί ήταν μέσα στη ζέστη, ήταν στο air condition, είναι πρώτη θέση, ήταν θεάρα, την είχαν εκεί πέρα, τη κάνανε αέρα. Την
0: ναι,
1: μπουκώνανε.
0: Αλλά στη Μύκονο.
1: Την μπουκώνανε. Αστακούς και μετά πήγε στη Μύκονο μέσα στο Εμβροσό.
0: Ποιο δροσό, μωρέ, που πήγε στο κλαμπ Σκορπιό σε εξωτερικό χώρο. Τι δροσό.
1: Δεν έχουν εκεί ανεμιστήρες και πράγματα και θάματα.
0: Ναι, τι θα έρθει, θα σε φυσάει ο δούλος από πάνω.
1: Νομίζω ότι άμα είσαι η Βεργκάρα, σε φυσάνε κιόλας. Το φυσάς εσύ, οπότε σε φυσάνε κι αυτοί.
0: Ακριβώς.
1: Άμα πήγαινα εγώ, θα με βάζεις κανένα σώμα δίπλα να κάτσω. Λοιπόν, η Ρία Ελληνίδου από την άλλη, βρε, έριξε το Instagram με το μπικίνι της. Άμα ρε παιδιά, είστε τόσο λιγούριδες και ρίχνετε το Instagram.
0: Είναι ωραίο το σώμα της.
1: Ένα απλό σώμα.
0: Ποιος είναι αυτός, το σώμα της. Ποιο είναι το.
1: Δεν το
0: παιδί.
1: Λέει αυτή αυτό, έχει λυσάξει.
0: Αυτή είναι η ανδρομάχη.
1: Το λέει άλλο, άλλη αυτό το λέει.
0: Να το βάλουμε αυτό.
1: Να το
0: βάλουμε. Καλέ, ποιος είσαι εσύ. Ποιο είναι
1: όχι,
0: το παιδί. Τα ρίρα ρίρα. Η ανδρομάχη νομίζω. Ανδρομάχη. Κάπως έτσι δεν λέγεται, ρε παιδιά.
1: Κάπως έτσι είναι, όλες με το μικρό τη όνομα πια τη φωνάζουμε. Ανδρομάχη, καλά τα λες.
0: Ναι.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός. Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τα τίταρα, τα τίρατα.
0: Στίχη μιλάμε, έτσι, όχι αστεία.
1: Σε πληροφορώ τρελό σου, ξέ.
0: Και το βάζουν τα κλαμπάκια.
1: Και το βάζουν στο TikTok. Ας πούμε, πες ότι πάει μια παράσταση και τη αρέσει κάποιο, το γράφει. Τι? Βάζει το τραγούδι που κάτω σαν υπόκρουση. Ή έχει πάει άλλη και βλέπει ένα ωραίο αστυνομικό τραβάει βίντεο και βάζει αυτό από κάτω. Το τραγούδι. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Το βλέπω αδιαφορεί, το βλέπω δεν μπορεί. Κερνάω, ό,τι πίνει, ξεκίνα μεράκι. Τσακατσά. Έλα, για βάλ το.
0: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε τώρα.
1: Καλά.
0: Εσύ πάμε και είμαι, πάμε και αβάλτε.
1: Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
0: Τι είσαι έτοιμη.
1: Να τραγουδήσω, να χορέψω. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Το αφιερώνω στον Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Να σου πω.
1: Θα του πω Χαβιέ, που αφιερώνω ανδρομάχη.
0: Να το πεις τα ισπανικά. Τι μάθαινες, τι πλήρωνε η μάνα σου, βρε.
1: Καλέ,
0: τι έκανε
1: αυτός.
0: Οικονομία ο πατέρας σου.
1: Τίποτα, θα βάλω ChatGPT, θα πω να μου πει τους στίχους. Θέλεις να τα βρω μέσα στους στίχους το ChatGPT του, καλέ, ποιος είναι αυτός.
0: Ναι, θα το πεις στα ισπανικά. Θερβέθα, πίδροντας θερβέθα και τρώγοντας φαχίτα.
1: Θα το κάνω, γιατί όχι.
0: Έλα, θέλω, σάψεις άπτες την ισπανική προσφορά. Αν θέλεις τον Μπαρδέμ, διεκδίκησέ τον. Στα ίσα, κορίτσια μου, στα ίσα. Πού πήγαινε στο Θερβάντες?
1: Είχα πάει για πολύ λίγο, είχα πάει για ένα χρόνο μόνο, δεν προλάβαινα
0: και
1: μετά.
0: Δεν ήξερες ότι θα μπει ένας Μπαρδέμ στη
1: ζωή. Και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Κρίμα,
1: ναι, μ' άρεσε
0: γιατί
1: πολύ
0: δεν συνέχισε. Δεν είχες ωραίο δάσκαλο?
1: Όχι, δεν είχα. Λοιπόν, κάτσε, λοιπόν.
0: Τι λες?
1: Και κένεσαι και νεσελνίνιο.
0: Τι? Δεν τα λες με ωραία προφορά. Δεν καταλαβαίνει ο Μπαρδέμ τι λες.
1: Λοιπόν, τι είναι, λέει η γυναίκα. Άντρας μου, ωραία είναι και εσύ θέλεις να μάθεις τα πάντα. Λοιπόν,
0: το έχεις
1: καλέ,
0: στο τζάτζι.
1: Ποιος είναι, Κεν Εθ. Και Κεν Εθ Ελνίνιο λέμε.
0: Πω, δεν
1: ποιο
0: πάει.
1: Ποιο είναι αυτό το αγόρι.
0: Δεν πάει
1: με το, ναι. Όγε, το καλέ είναι όγε.
0: Όγε.
1: Άκου, είναι όγε, Κεν Εθ, ποιος είναι αυτός, Κεν Εθ Ελνίνιο. Ο Γέκενε.
0: Κάνε μια προσπάθεια. Μπορεί το.
1: Ο Γέκενε εσέ και νεσελνίνιο.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα του αρέσει του Μπαρτέμ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Περνά στο πρώτο σάλιο.
1: Θα το στείλω βίντεο, το κάνω, θα γυρίσω βίντεο και θα το στείλω. Και θα βάλει μετά να το πανεβάσει και θα πει: κοιτάξτε που έχουν κατάσταση. Έχουν φτάσει οι θαυμάστριές μου. Αχ, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, θα το παίξουμε το τραγουδάκι αυτό.
1: Όχι.
0: Έλα, κόλλα μετά άλλο τραγούδι. Κόλλα άλλο τραγούδι. Θα πάρει δύο Ελληνίδου κολλητά.
1: Ναι, το θέλουμε τώρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7, εδώ στην καινούργια μας ώρα. Προσδεθείτε και σήμερα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, αναλύσεις και παρασκήνιο για όσα γίνονται. Πολύ σαχώς ακούγεται βαριά του φέκια πέφτουν. Κρατήστε το όσο έχουμε του νου μας στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, να ανοίχνουμε και ένα βλέφαρο στην Ουκρανία. Ενδεχομένως εκεί ξαφνικά να γίνει κάτι πιο δυνατό από αυτό που εξελίσσεται μέχρι τώρα ούτως ή άλλως. Κρατήστε το αυτό. Με μια Ευρώπη η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο, εν πολλής υποκριτική, εισβολέας η Ρωσία, αλλά εταίρος και σύμμαχος η Τουρκία, ο άλλος εισβολέας, με τις αδιανόητες, αδικαιολόγητες, εξοργιστικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας για το Κυπριακό. The Cyprus issue. Το κυπριακό θέμα, The Cyprus issue. Πώς λέμε, ας πούμε, The Ukrainian issue. Σύντομα, αν έχουμε και Estonian issue, αν έχουμε και θέμα Εστονίας, γιατί αν μπουν ιδέες στη Ρωσία, θέλω να δω τι θα λέει η Κάλλας. Αν θα το λέει και τότε The Estonian issue. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ψευδεστήσεις δεν πρέπει να υπάρχουν, η Ελλάδα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και η Κύπρος μαζί και να ετοιμαστούν για ακόμα μία φορά για τις πιέσεις των δίβουλων, ύπουλων και με σκοπιμότητα εταίρων Ευρωπαίων. Διότι για τη μεν Ρωσία απαιτούν αλληλεγγύη, για την δε Κύπρο συμβιβασμό. Δεν γίνεται, η απάντηση πρέπει να είναι μία και συγκεκριμένη. Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ευρωπαϊκό κεκτημένο, τίποτα λιγότερο. Και κάποια στιγμή αυτά τα περιδίκαιες και βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να αντικατασταθούν με μία λέξη. Απελευθέρωση. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε εντωμεταξύ εξελίξεις σε όλο το φάσμα των Αμερικανικών θεμάτων, έτσι, από το Μεσανατολικό, από το Ιράν, που είναι το πρώτο, μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ο Τραμπ επανέρχεται στην αρχική τελικά πολιτική λογική που μάλλον ήταν και σωστή περί στρατιωτικής επιχείρησης μέχρι τέλους ή ακόμα δεν είμαστε εκεί, πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας.
1: Δεν έχουμε ιδέα που είμαστε, γιατί να έχει μια... δεν έχει στρατηγική δυστυχώς, γιατί να είχε στρατηγική θα το είχε και ξεκαθαρίσει στο προπολογισμό του Πεντάγωνου. Όπως είδαμε, ο Υπουργός Πολέμου παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο εχθές και λέει σύντομα δεν θα έχουμε λεφτά να συνεχίσουμε πόλεμο. Ο πρόεδρος, αν είχε στρατηγική, δεν θα επέμενε για άλλα νομοσχέδια που δεν έχουν σχέση με το πόλεμο. Θα έβαζε προτεραιότητα να μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν ξέρει κανένας που βρισκόμαστε.
0: Πόσα χρήματα ζητούν επιπλέον, ζητά ο Χέξεθ επιπλέον.
1: Ο Χέξεθ είπε ότι χρειάζεται και άλλα 70 δις και το έχουν κάνει πολιτικό το θέμα. Λένε φταίει ο Biden. Παιδιά, όποιος φταίει τώρα, χρειαζόσαστε τα λεφτά. Αν θέλετε να έχετε και να παρουσιάσετε και να πιστεύει ο υπόλοιπος ο κόσμος και ιδιαίτερα να πιστεύουν οι εχθροί σου ότι μπορείς να το πας προς το τέλος, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς να εξασφαλίσεις αυτό το ποσό. Και δεν υπάρχει τέτοια εξασφάλιση. Υπάρχει και το θέμα, δυστυχώς, που ο αντιπρόεδρος και κάποιος μια μέρα θα μας εξηγήσει τι περνάει από το μυαλό του J.D. Vance, δημιουργεί ανταγωνισμό και κακή πρόθεση προς το Ισραήλ. Αν θέλουν να πάνε προς το τέλος, θα πρέπει συντονισμένοι με το Ισραήλ. Αν θέλουν συνομιλίες, κάπως θα πρέπει να πείσουν και το Ισραήλ ότι αυτό είναι καλύτερος μέθοδος. Αλλά τώρα φαίνεται ότι μέχρι και ο πρόεδρος ο ίδιος έχει βγει και ρεπορτάζ ότι από όλα τα θέματα που έχει και με τον Νετανιάχου, είναι και τσαντισμένος που ο Νετανιάχου μιλάει εναντίον τα F-35 στην Τουρκία. Σήμερα είδαμε και ένα γράμμα που η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε σε βουλευτές που διαμαρτυρηθήκανε για τις σχέσεις Τουρκίας με το Χαμάς και σαν να μας λένε δεν μας πειράζει. Ότι μας βοηθάει και η Τουρκία στο Γκάζα, λέει. Και ό,τι βοήθεια παίρνει το Χαμάς στην Τουρκία το παίρνει ανεπίσημα. Που αυτό το ξέρουμε όλοι τι ρόλο έπαιξε και ο Φιντάν να δημιουργήσει το Χαμάς σαν στρατιωτική δυνάμη.
0: Ναι, τη Χαμάς την έχει στηρίξει. Συγγνώμη, τι λέει η επιστολή, τι λέει? Ότι δεν πολύ πειράζει την κυβέρνηση, την αμερικανική, που η Τουρκία στηρίζει την Χαμάς.
1: Όχι, το αγνοούν. Το αγνοούν τις λεπτομέρειες της υποστήριξης προς το Χαμάς. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Μου δείχνει ότι δεν έχουν στρατηγική. Προσπαθούν να τα μαζέψουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Και σε μια ακατάλληλη στιγμή, σε μια στιγμή που δεν έχουμε και έχουμε πολλά προβλήματα με τους προϋπολογισμούς εδώ στην Αμερική, έχουμε ενδιάμεσες εκλογές, έχουμε αντιπρόεδρο που πάει προς μια κατεύθυνση σε σχέσεις του Ισραήλ, υπουργό εξωτερικών, σε άλλη σχέση, σε άλλη κατεύθυνση.
0: Εδώ είναι αυτό που λες σημαντικό, γιατί είναι εμφανές πλέον ότι ο Ρούμπιο και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος ο Βάνς και ο υπουργός εξωτερικών ο Ρούμπιο κινούνται σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, αλλά και για τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο. Είδαμε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα την πλατφόρμα του Ρούμπιο με αφορμή την διάσκεψη για την ακροαριστερή τρομοκρατία, που ήταν μια ολόκληρη πλατφόρμα για την Αμερική. Ήταν μια πλανητική πολιτική. Πήρε αφορμή από την διάσκεψη και ξεδίπλωσε μια ολόκληρη πλατφόρμα πολιτική. Τελείως αντίθετη από αυτή του Βάνς.
1: Είναι τελείως αντίθετη και δεν ξέρουμε και ποιοι από οι δύο υπηρεάζουν τον πρόεδρο πιο πολύ προς στιγμής. Ο πρόεδρος δεν ξέρουμε τι θέλει. Απ' τη μία λέει θέλω τέλος του πολέμου, απ' την άλλη λέει θα σας καταστρέψω. Και αυτή η ρετορική τώρα έχει φτάσει στο σημείο που βλάπτει και στρατηγικό σχέδιο, εμποδίζει στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και οι σύμμαχοι δεν ξέρουν, δεν έχουν επικοινωνίες με συμμάχους, έχουμε και δεν είναι μικρό πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα, έχουμε ακόμα οι μισές χώρες στο πλανήτη δεν έχουν πρέσβη της Αμερικής, που πάει να πει έχουν ένα υπηρεσιακό δεύτερο που είναι chargé, που είναι υπεύθυνος για την πρεσβεία και όπως ξέρουμε αυτή η κυβέρνηση μπορεί και να όχι μόνο δεν ακούει τη γραφειοκρατία, δεν επικοινωνεί με την γραφειοκρατία και έχουμε άτομα σαν τον που το έχουμε συζητήσει και ξανά και ξανά και ξανά τον κύριο Μπάρακ που επηρεάζει όλη την πολιτική και μάλλον είναι η δικιά του η πολιτική στη Μέσα Ανατολή.
0: Έτσι φαίνεται. Γιατί προωθεί όλη την ενοποίηση αυτού του χώρου. Στην ουσία προωθεί ένα σχέδιο που είναι ανταγωνιστικό αντίπαλο του ΆΙΜΕΚ. Προωθεί όλη την ενοποίηση του χώρου Συρίας, Ιράκ, Τουρκίας. Ένα σουνητικό χώρο, βασικώς, που είναι ανταγωνιστικός του ΆΙΜΕΚ, αγωγούς κλπ.
1: Και επειδή ανάφερες και το Κυπριακό, να τον φοβόμαστε πάρα πολύ στο Κυπριακό. Να μην νομίζει αυτός να ακούει το Φιντάν και να λέει μπορώ να βρω και σχέδιο εδώ και να πάει να πείσει τον πρόεδρο τον Τραμπ λύσε το Κυπριακό και θα πάρεις Νομπέλ Ειρήνης. Σε μια στιγμή που δεν έχουμε ισχυρό πρέσβη της Αμερικής στην Αθήνα και ακόμα δεν έχουμε καθόλου πρέσβη της Αμερικής στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Αυτό με το Κυπριακό είναι όντως επικίνδυνο, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και δυστυχώς έχουν διοριστεί για ακόμα μια φορά στις τουρκικές θέσεις και χειρότερα. Δηλαδή, τώρα πάνε για συνομοσπονδία, πάλι ένα έκτρωμα επαναφέρουν, χειρότερο από το σχέδιο Ανάν. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Κάτι τελευταίο, Έντι, βλέπεις.
1: Επειδή... Όχι μόνο προσοχή. Αυτά που έχουν διαβάσει, πρέπει να υπάρχει μια δήλωση, δεν τα δέχεται κανένα.
0: Σωστό.
1: Από τώρα, αυτά σωστό. Που έχει αφήσει η κυρία Χόγγεν, και να προσέχουμε και τους Έλληνες, αυτούς που είναι στην Αθήνα, που μας λένε, και δεν θα πω ονόματα, τι καλή είναι η Χόγγεν.
0: Σωστά.
1: Αυτά που έχει βγάλει η Χόγγεν, δεν δέχονται. Και εγώ το δηλώνω. Εγώ πάω, αν βάλουν αυτά σε δημοσκόπηση, φεύγω από την Αμερική να πάω εναντίον. Δηλώνω όχι από τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά που έχει βάλει κάτω.
0: Έχεις δίκιο. Γιατί η Χόλγκεν έχει μεταφέρει, να πούμε ότι είναι η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, η Χόλγκεν, η οποία έχει μεταφέρει αμάσιτες ολόκληρες τις τουρκικές θέσεις. Έχεις δίκιο, χρειάζεται προσοχή.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται από τώρα ξεκαθάρισμα, όχι από τώρα.
1: Και για όλα τα ορφανά του Ανάν που υπάρχουν ακόμα στην Αθήνα και στην Κύπρο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Η περηφάνεια τους για το Ανάν, αν είχε περάσει το Ανάν, και όποιος θέλει να έρθει στο πρόγραμμά του που ακόμα υποστηρίζει το Ανάν.
0: Δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα.
1: Δεν θα υπήρχε 3-1, δεν θα υπήρχε ΑΟΣ στην Κύπρο, δεν θα υπήρχε. Όποιος θέλει να γλύφει ακόμα το Ανάν, να τον καλέσει σε αυτή την εκπομπή απέναντί μου.
0: Έγινε, Έντι, ευχαριστούμε πολύ. Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έντι Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ακούμε την ώρα και ερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Oh, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7 εδώ στην καινούργια μας ώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε κάνει μια αναφορά προχθές για ένα σχέδιο της Τουρκίας το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας με χρηματοδότηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την χρηματοδότηση Ισλαμικών σχολείων σε 34 χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως και όχι μόνο. Είναι ένα από τα σχέδια, ένα από τα πλοκάμια της Τουρκίας για την Ισλαμική διείσδυση με τουρκικό πρόσημο στην Ευρώπη και όχι μόνο. Συνολικά στην Δύση. Ραφαέλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαέλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ακόμα ένα πλοκάμι της Τουρκίας, ένα δις τουλάχιστον δολάρια, χρηματοδότηση σε 34 χώρες για Ισλαμικά σχολεία.
1: Ναι, έχουμε αποκάλυψη από έναν διεθνή οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Solidarity with Others από το Βέλγιο, για το τουρκικό ίδρυμα Marif, που έχει ως στόχο να εξάγει τον πολιτικό Ισλαμισμό. Έχεις δίκιο φυσικά ότι είναι και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια βέβαια, που αφορά εμάς άμεσα, γιατί παντού μας αφορά, αλλά στα Βαλκάνια είναι άμεσο, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία. Θεωρητικά ο τουρκικός οργανισμός αυτός είναι μη κερδοσκοπικός. Πρακτικά χρηματοδοτείται από το καθεστώς Ερντογάν και το τουρκικό κράτος. Λειτουργήσε πάνω στη βάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Γκιουλέν, που ήταν σε 29 χώρες τουλάχιστον, και επεκτάθηκε μετά και σε άλλες. Εάν δεσφάλω, έχει φτάσει στις 55 χώρες. Η διαφορά έγκυται βέβαια στη μεταστροφή της στρατηγικής του Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, που από πιο ήπια σε συνεργασία με τον Γκιουλέν τότε μετεξελίχθηκε σε εκθετικά επιθετική. Μέσα σε 8 χρόνια έχουν διοχετευτεί πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτή η αντικατάσταση από το καθεστώς Γκιουλέν στον απευθείας έλεγχο του Ερντογάν μας δείχνει η έκθεση όμως ότι σε αρκετές χώρες έγινε και βία. Για παράδειγμα, στο Μάλι, στη Λωρίδα του Σαχέλ, έχουμε μονάδες ασφαλείας της χώρας να πετάνε έξω κυριολεκτικά Τούρκους δασκάλους του συστήματος Γκιουλέν, κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία των σχολείων και μεταφέροντάς τα μετά στο τουρκικό ίδρυμα. Στο Αφγανιστάν, για να γίνει αυτή η μεταφορά, στο ίδρυμα χρησιμοποιήθηκαν επίσης αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό το δρόμο, την επιβολή διπλωματικών πιέσεων, ούτως ώστε να υποχωρήσουν στη βούληση του Ερντογάν, ακολούθησαν και αρχές της Βενεζουέλας, επέκεινα τις τότε συναντήσεις Ερντογάν Μαδούρο κατά το παρελθόν. Και έχουμε το ίδιο μοτίβο σε πολλές άλλες χώρες, Ζάμπια, Λιβερία, Νίγηρα κτλ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον συμπέρασμα της Solidarity with Others είναι ότι νομικώς, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και το άρθρο 7 παράγραφος 1 του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι ενέργειες αυτές της Τουρκίας, σύμφωνα με την οργάνωση επαναλαμβάνω, συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συνίσταται σε δίωξη. Και αυτό συνάγεται επί τη βάση των σωρευτικών δράσεων του τουρκικού κράτους για αυθαίρετη κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας, στοχευμένη άρνηση πρόσβασης στη δικαιοσύνη για άμαχο πληθυσμό, ακύρωση επαγγελματικών αδειών διδασκαλίας, ελαιοπολιτικής συσχέτισης που δεν ευθυγραμμίζεται με το καθεστώς Ερντογάν. Υπάρχουν βέβαια και αθέατες όψεις που είναι η προέκταση της έκθεσης. Όπως ότι ο Οσμάν Νούρι Καμπακτέπε, υψηλόβαθμος του τουρκικό ίδρυμα αυτό για χρόνια, έχει κατηγορηθεί ότι παλαιότερα είχε μεταφέρει μέσω μιας άλλης ανθρωπιστικής οργάνωσης, της IHH, όπλα με τα φορτηγά της σε τζιχαντιστικές ομάδες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμπχάτ αλ Νούστρα, τότε παράρτημα της Αλκάιντα. Παρατηρούμε λοιπόν το επίπεδο μεθόδευσης σε χώρες όπως στη Συρία, για να φτάσει η Τουρκία σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο υπάρχει σήμερα στη Συρία, χρησιμοποιώντας πρόσωπα μέσω του φαινομένου της περιστρεφόμενης πόρτας. Και αυτά τα πρόσωπα βλέπουμε ότι διαθέτουν την αντίληψη της σύνδεσης της πολιτισμικής συνάφειας, που κατηγοριοποιείται βέβαια στην ήπια ισχύ, με τη στρατιωτική ενίσχυση, που κατηγοριοποιείται στη σκληρή ισχύ. Και οφείλουμε να εγκύψουμε σε χώρες όπως το Μάλι, όπου για να γίνει το χατήρι του Ερντογάν, ο τελευταίος υπεσχέθη τουρκικά drones, αντάμα με οικονομική και αναπτυξιακή βοήθεια, την περίοδο που σταδιακά αποσυρώταν η Γαλλία. Το Μάλι να θυμίσω στους ακροατές μας ότι είναι μέρος της λωρίδας του Σαχέλ, τις μεταναστευτικές ροές του οποίου προς δυσμάς χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να πιέζει περαιτέρω την Ευρώπη παρουσιαζόμενος ως διαμεσολαβητής. Αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είδαμε ότι τον Ιανουάριο του 26 η Σομαλία εν αναφορά της παράτασης της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο μαζί με το Πακιστάν απήχε. Η Σομαλία είναι κομμάτι του puzzle για το πώς βλέπει και το ρόλο του σχολείου Ερντογάν, διότι εκτός από την τουρκική στρατιωτική βάση, την Turksom, όπλα, ντρόνους και τα λοιπά και τα λιμάνια που εκμεταλλεύεται εκεί, έχει σχολεία του Μαρίφ. Άρα λοιπόν είναι ένα ενιαίο πακέτο διείσδυσης και επιρροής αυτό το οποίο συμβαίνει. Mm-hmm. Και θα σου πω και μια άλλη αποκάλυψη, την οποία διάβασα στο Middle East Forum, που θεωρώ ότι βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο αυτών που συζητάμε. Τη μεγάλη αποκάλυψη που έγινε για την οργάνωση CARE, δηλαδή το Council of American Islamic Relations. Αυτή πρόκειται για μια οργάνωση που κρύβεται πίσω από τη λεοντή της υπερασπίσεως των μουσουλμάνων στη ΣΥΠΑ. Η οργάνωση αυτή όμως χρηματοδοτείται μέσω της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης, μέτοχος της οποίας είναι και η Τουρκία, μαζί με το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Το CARE λοιπόν έχει κατηγορηθεί πως έχει χρηματοδοτήσει σχολεία στο Τέξας, τα οποία διαθέτουν ισλαμικά αναλυτικά προγράμματα. Το Τέξας, διερευνώντας την υπόθεση περαιτέρω, έχω την αίσθηση ότι είπε ότι πρόκειται και για διείσδυση της μουσουλμανικής αδερφότητας, κινήθηκε και χαρακτήρισε το CARE ως τρομοκρατική οργάνωση. Κάνανε λοιπόν.
0: Συγγνώμη, μια και το αναφέρει, στο Τέξας υπάρχει πολύ έντονη προσπάθεια διείσδυσης. Μεταξύ άλλων, έχει ζητηθεί άδεια, έχει προς το παρόν μπλοκαριστεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη η άδεια για τη δημιουργία μιας αμυγός ισλαμικής πόλης. Στο Τέξας, παραλαμβάνω. Κλείνω την παρέθεση.
1: Σωστά. Πιθανολογώ λοιπόν ότι βρίσκονται σε άμεση συνάφεια τα δύο πράγματα που λέμε, έτσι για να τη χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική οργάνωση το Τέξας. Τι έκανε όμως το CARE? Σε άμεση απάντηση η οργάνωση μεταβίβασε τα κεντρικά της γραφεία σε ένα ισλαμικό καταπίστευμα αξίας, άκου λάμπρο, $10, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία φάντασμα ιδρυμένη από τον ίδιο τον ταμείο της οργάνωσης. Και δεν μπορεί εύκολα τώρα να μπει το αμερικανικό κράτος για να κάνει τον έλεγχο. Συνεπώς, ενώ η Τουρκία έχει δικό της στρατηγικό μοντέλο πολιτισμικής διείσδυσης, συμμετέχει, βλέπουμε, στην ενιαία προπαγάνδα του όλου πολιτικού Ισλάμ. Mm. Ασχέτως αν έχουν διαφορετικούς στόχους για το ποιος θα ηγεμονεύσει και με ποιο τρόπο θα ηγεμονεύσει, αλλά έχουν ελάχιστη κοινή συνισταμένη, που είναι κριτική στη Δύση, δημιουργία μιας αυτοφοβίας στο Μέσο Δυτικό και εργαλειοποίηση του Παλαιστινιακού ως υποσυνείδητου σχήματος συλλογικής ενοχής. Τα σχολεία λοιπόν για την Τουρκία είναι η προμετωπίδα του αγώνα, όπως και τα τζαμιά βέβαια, όμως δεν περιορίζεται σε αυτά. Εντάσσεται μέσα η Τουρκία σε ένα ψηφιδωτό τραπεζών, νομικών δομών και ψηφιακών δικτύων, η υποδομή των οποίων δεν έχει ξεκινήσει σήμερα. Οικοδομείται εδώ και δεκαετίες και απλά τώρα σταδιακά ενεργοποιείται. Η Ελλάδα βέβαια, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την Ελλάδα λίγο, κανονικά θα διέθετε τρόπους αντιμετώπισης, τους οποίους δεν ενεργοποιεί. Βλέπουμε τον Elon Musk, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σήμερα έκανε ανάρτηση, όπου λέει ότι θα χρηματοδοτούσα με $100 εκατομμύρια το Mel Gibson για να φτιάξει μια κανονική Οδύσσια. Τώρα θα δούμε αν θα γίνει αυτό, όμως βλέπουμε ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο καθημερινά αγωνιά, έστω και για τα συμφέροντά του. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό, δεν θα κάνω τώρα δίκη προθέσεων.
0: Παρεμβαίνει πάντως για τη συλλογική δυτική υπόθεση, αυτό που λέμε συλλογικό δυτικό πολιτισμό με όλες τις εκφάνσεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό, την οικονομία, την άμυνα, τα έθνη κράτη, την εθνική ταυτότητα, την
1: πόλεμο. Αυτός αποκάλυψε επί ουσίας. Δηλαδή, επί ουσίας αυτός έκανε γνωστό αυτό που έχουμε πει για τους βιασμούς, τους μαζικούς που έγιναν στη Βρετανία με τους Πακιστανούς και τα πακιστανικά δίκτυα. Λοιπόν, δεν έχει προσκληθεί στην Αθήνα όμως ο Elon Musk. Δεν μιλούμε τώρα μόνο για την επέκταση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που θα έπρεπε βέβαια να λειτουργήσει στο πρότυπο άλλων ιδρυμάτων που ασκούν η ουσιαστική επιρροή, βλέπε British Council, Γκέτε ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μιλούμε μόνο για τη χρησιμοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς που διαθέτουν πρόσβαση σε πολιτικά και ακαδημαϊκά κέντρα.
0: Είναι απασχολημένοι εδώ, Ραφαήλ, για να ανακοινίζουν και να γενιάζουν τζαμιά. Προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, πήγε στα εγγένεια τζαμιού στα Ιωάννινα, αλλά δεν πήγε στο μνημόσυνο για τους πέσοντες στην Κύπρο. Προτίμησε να πάει στο τζαμί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Δεν είναι απίστευτο. Και η κυρία Μενδώνη έχει κάνει. Αντίθετα.
0: Η κυρία Μενδώνη είναι πολύ δραστήρια στο να ανακοινίζει τζαμιά σε όλη τη χώρα. Μνημεία λοιπόν, δουλεία.
1: Ναι. Άρα λοιπόν. Έχουμε τον Elon Musk, ο οποίος έβγαλε το Citizen Vigilante. Αν δεν το έβγαλε, δεν το βλέπε κανείς. Ναι. Ποιος εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του Jordan Peterson στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διανοούμενος αυτή τη στιγμή στη Δύση με τη μεγαλύτερη επιρροή. Έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί στη Δύση, γιατί θέλω να το πω αυτό στους αγαπητούς ακροατές. Διανοούμενος, γιατί πρόκειται περί διανοούμενου, δεν πρόκειται για ένα απλό εγκέφαλο, αυτό στους αγαπητούς ακροατές. Διανοούμενος, γιατί πρόκειται περί διανοούμενου, δεν πρόκειται για ένα απλό εγκέφαλο,
0: ναι,
1: να

0: ημάμιδες και εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας του Cambridge. Το τέμενος του Cambridge, το οποίο ανεγέρθη, ανεγέρθη με συμβουλή της Τουρκίας. Την ώρα λοιπόν που το τζαμί είναι για τον Ερντογάν σύμβολο κυριαρχίας, ο Κάρολος ασχολήθηκε με το γεγονός ότι θεωρείται το πρώτο οικολογικό τέμενος της Ευρώπης. Λοιπόν, είναι στο πλαίσιο.
1: Το Ισλάμ έχει οικολογικές ευαισθησίες. Οι τζιχαντιστές έχουν και οικολογικές ευαισθησίες.
0: Λοιπόν, άρα είναι στο ίδιο πλαίσιο αυτά της λογικής που διέπει το ελληνικό κράτος εδώ και χρόνια. Αντί να έχει προβεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ήδη στην εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, ασχολείται με την πράσινη μετάβαση. Άρα, εδώ πέρα είμαστε θεατές της άλωσής μας, διότι μην ξεχνάμε, θα το ξαναπώ μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι η Δύση για να επανεκκινήσει πρέπει να επανεκκινήσει από την Ελλάδα. Είναι η μήτρα όλου του πολιτισμού.
1: Και η πολιτισμική γόμωση της Δύσης.
0: Και το είδες με την Οδύσσια του Νόλαν αυτό. Το είδες με την Οδύσσια του Νόλαν αυτό το πράγμα.
1: Όπου εξεμάνησαν όλοι οι λογικοί άνθρωποι του κόσμου. Έγινε Ραφαήλ, βάζουμε να το λέει και να ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Λάμπρο.
1: Ραφαήλ Καλυβιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένο Λαμπρός Καλαρίτς. Επιστρέψαμε λοιπόν μέσα σε όλα αυτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην παγκόσμια οικονομία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και λόγω των οικονομικών ασύμετρων εξελίξεων και λόγω της αμερικανικής πολιτικής, της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου, η οποία κάθε μέρα κρύβει και μια έκπληξη. Μέρη Βενέτη, οικονομολόγος, αναλύτρια, επενδυτική σύμβουλος, liberal.gr. Καλησπέρα. Αρθρογράφος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε μια νέα αναταραχή σε σχέση με τους δασμούς πάλι.
1: Δυστυχώς, χθες ο πρόεδρος Τραμπ ξύπνησε με διάθεση να αναταράξει πάλι τα νερά. Και δεδομένου το ότι υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες, εξέφρασε την πρόθεση να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα στην Αμερική. Δασμός 100% από τον Αύγουστο του 28. Εάν δεν έχουν μέχρι τότε μετακινήσει οι εταιρείες την παραγωγή συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων σε ΣΥΠΑ. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δημιουργεί ήδη ανασφάλεια σε μια πιεσμένη αγορά και σε πιεσμένες αυτοδιαστήσεις.

0: τοπικές αλυσίδες κατά συρροή, μία με την COVID, μία με την Ουκρανία, μία με τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι και σαν άφλεξη πάλι αυτές τις μέρες, μία με η κυρία που μία ισχύει, μία δεν ισχύει, ξέρετε, και έχουμε συνεχώς επανεκκινήσεις των συνομιλιών χωρίς να καταλήγουν όμως κάπου. Και το ισχυρότερο από όλα είναι ότι αυτό που ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ, που είναι ότι θέλει να μετακινηθεί η παραγωγή πολλών εταιριών που έχουν γενώσιμα εντός των ΗΠΑ, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα στα 2 χρόνια που δίνει περιθώριο. Οπότε, ξέρετε, εδώ πέρα ζητάει πράγματα τα οποία στην ουσία είναι ανέφικτα.
1: Δεν μπορούν να δημιουργηθούν τα εργοστάσια έτσι, και οι υποδομές.
0: Βέβαια, η δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής είναι μια επένδυση τεράστιας κλίμακας. Απαιτεί τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να τεθεί σε λειτουργία. Άρα το χρονοδιάγραμμα αυτό υπερκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο πρόεδρος.
1: Φαντάζομαι το κάνει για πίεση και όσοι δηλώσουν πρόθεση ή ξεκινήσουν θα του δώσει παράταση, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς. Και είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί ούκο λίγες φορές. Το θέμα είναι ότι βλέποντας αυτό το ανέφικτο του χρονοδιαγράμματος, πολλές εταιρείες μπορεί να επιδιώξουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα έσοδα στη ΣΥΠΑ. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα γενώσιμα ήδη θα αρχίσουν να ανεβαίνουν εκεί, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός καταναλωτής να έχει, πέρα από τα προβλήματα που έχει το πληθωριστικά με τα καύσιμα κτλ., να αρχίσει να έχει πρόβλημα στο πολύ κομβικό τομέα του φαρμάκου. Και να ξέρετε ότι κάτι που δεν έχει επικοινωνηθεί και πολύ στα μέσα, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ακούγεται, είναι σε Αμερικανικά κυρίως μέσα από όπως σας λέω, ότι σχεδιάζει να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε ορισμένα εισαγόμενα φάρμακα που προστατεύονται ακόμα από πατέντες, δηλαδή σε φάρμακα που είναι εκτός του γενώσιμου. Και αυτό έχει δημιουργήσει και με μια αναμπομπούλα, γιατί αν θυμάστε πριν 6 μήνες, με αρκετούς εκπροσώπους εταιριών όπως η Merck και η Lilly κτλ., είχαν πέφτει σε κάποιες συμφωνίες για αυτά τα φάρμακα. Οπότε τώρα και αυτοί είναι σε μια φάση που δεν ξέρουν πού βρίσκονται, αν αυτό που έχουν συμφωνήσει ισχύει, αν δεν ισχύει, και τα συναφή. Και είναι και κάτι το οποίο σύν των άλλων έχουμε και το γεγονός ότι πέρα από τα φάρμακα άφησε εχμές ότι θα έχουμε δασμούς και σε άλλα πράγματα. Και επειδή μάλιστα 60 χώρες, ήδη στο Καναδά έβαλε δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα, έχει βάλει ήδη επιβάρυνση 25% σε εισαγωγές από τη Βραζιλία, και τώρα δεν ξέρουμε σε ποιον άλλον θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια, μια περίοδο που φοβόμαστε το πληθωρισμό, φοβόμαστε τις αυξήσεις επιτοκίων. Οπότε, ξέρετε, σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά, το μείγμα αρχίζει και γίνεται εκρηκτικό. Κάτι που φαίνεται, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και εξακολουθεί να φαίνεται στην αγορά των ομολόγων.
1: Πώς είναι το αμερικανικό δεκαετές, πώς εξελίσσεται, ας πούμε?
0: Λοιπόν, δύο λεπτά να σας το πω τώρα, λες και είμαστε online, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι φελετάρει συνέχεια με το 4,6. Να δούμε τώρα. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. 4,65-70 είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 4,6 πλάς και 4,65-70 αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή σήμερα είχε πάει και 4,66. Ξέρετε, πάνω από το 4,8 υπενθυμίζω ότι αρχίζει πλέον να πονάει η αγορά ιδιαίτερα. Και δεν είναι μόνο η Αμερικανική δεκαετία, έτσι. Έχει συμπαρασταθεί όλο το σύμπαν των ομολόγων. Εμένα ξεκολουθεί να είναι απορία στα αξιών το πόσο οι μετοχές δείχνουν τέτοια
1: αντοχή
0: με την αγορά των ομολόγων συνεχώς να ακουμπάει τέτοιες αποδόσεις. Γιατί, να θυμίσω ότι και η γερμανική δεκαετία είναι πολύ πάνω από το 3, είναι στο 3,18. Η Γαλλία είναι σήμερα οριακά κάτω το 4. Είναι μια κατάσταση. Καλά, το Ηνωμένο Βασίλειο το συζητάμε. Έτσι, είναι σταθερά πάνω από τα 5%. Είναι 5,06 για την ακρίβεια. Και πάει λέγοντας.
1: Οι μετοχές, μια και το αναφέρατε, η αντοχή των μετοχών πού οφείλεται? Είναι από κεκτημένη ταχύτητα? Είδα και νομίζω να θυμάμαι καλά το πρωί εκτιμήσεις από τις Bank of America που λέει ότι μπορεί και να επίκειται απότομη πτώση, γιατί υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ τιμών μετοχών και πραγματικής κατάστασης και προοπτικής.
0: Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η αγορά τιμολογεί την επανάσταση του AI και την αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι και προξοφλητικοί οι μηχανισμοί, οι αγορές εκ των πραγμάτων. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ισχυρή προεξόφληση κερδών που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Και σαφώς έχουμε μια κόντρα με το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με τις επιδόσεις αυτή τη στιγμή. Υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει και τα εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και νομίζω ότι εδώ θα κρυθούν πολλά, όπως πάντα, κάθε τρίμηνο εδώ κρίνονται όλα. Αν δηλαδή με τόσο υψηλό πύχη εξακολουθήσουν η τεχνολογική κολοσσίνα καταδείπτουν τα ρεκόρ τους, προφανώς οι μετοχές θα συνεχίσουν να αγνοούν την αγορά των ομολόγων. Εάν όμως είτε αυτό το τρίμηνο είτε κάποιο από τα επόμενα δεν σταθούν στον υψηλό πύχη των προσδοκιών από πάνω, εκεί θα δούμε πολύ δυνατή διόρθωση στην αγορά. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αναλυτές που αυτόν τον καιρό κάνουν αναδιαθρώσεις χαρτοφυλακίων και γίνεται ένα rotation στην αγορά που το έχετε δει ήδη, γιατί έχουμε κάποιες διορθώσεις τεχνολογικούς κόλωσους και γίνεται ένα σοβαρό rotation από αυτούς σε εταιρείες αξίας, σε εταιρείες με μεγάλη μερισματική απόδοση της πραγματικής οικονομίας, προσπαθώντας, ξέρετε, να προλάβουν μια τέτοια κατοχύρωση.
1: Σε ποιους κλάδους πηγαίνουν, δηλαδή φεύγοντας από τις τεχνολογικές, μάλλον μεταφέροντας μέρος του χαρτοφυλακίου από τις τεχνολογικές, πού πάνε?
0: Ενέργεια και υγεία πάνε κυρίως. Και υπάρχει και ένας κλάδος ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει και δείχνει μια πολύ μεγάλη δυναμική, που είναι ο κλάδος στην ουσία των φυσικών υποδομών που απευθύνεται βέβαια για AI, δηλαδή φυσικές υποδομές για data center, για ενέργεια, για ψήξη. Γιατί τι γίνεται, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν να ανησυχήσουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο AI, αν θα πετύχει, αν θα έρθει ένα κινέζικο μοντέλο πιο φθηνό κτλ. Αυτές ούτως ή άλλως εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι Big Tech κάνουν μεγάλες δαπάνες για φυσικές υποδομές, οπότε παίρνουν ακριβώς, έχουν καβαλήσει αυτό το κύμα και αρχίζουν πολλοί διαχειριστές και το βλέπουν αυτό, έτσι. Και περνάνε λοιπόν σε εταιρείες ενέργειας, ψήξης, data centers, κατασκευής κτλ. Και υπάρχει γενικότερα εδώ και μια μεγάλη τιμολογιακή. Είναι πολλοί λόγοι τέλος πάντων που γίνεται αυτό το rotation στην αγορά και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να γίνεται.
1: Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, επίκειται αύξηση?
0: Τώρα εδώ
1: λόγω...
0: να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πριν το Σεπτέμβριο, ούτως ή άλλως Οκτώβριο, αλλά το γεγονός ότι έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανέστρεψε αυτές τις θυμίσεις ότι τελικά δεν θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Είδατε αυτή την αισιοδοξία που υπήρχε πριν περίπου 20 μέρες. Το γεγονός ότι εδώ και 10 μέρες υπάρχει μια εκ νέου αναζωοπήρωση εκεί των ανθρωπαξιών έχει παγώσει πλέον αυτές τις εκτιμήσεις. Οπότε η αγορά αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη στο τι θα γίνει με τα επιτόκια. Γιατί υπάρχουν και φόβοι ανάπτυξης μαζί με φόβοι πληθωρισμού. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί εδώ πέρα μια χρυσή τομή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, κύριε Βενέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτσι, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ένα περίεργο παζλ που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και να πάμε και στην επιβεβαίωση μιας είδησης την οποία είχαμε μεταδώσει εδώ πολύ νωρίς, ένα παρασκήνιο που αφορούσε την εμπλοκή των Κούρδων στο μέτωπο του Ιράν, η οποία τελικά εμποδίστηκε από την Τουρκία. Θα υπενθυμίσουμε τι ακριβώς είχαμε πει και τι ακριβώς έγινε σήμερα που επιβεβαιώνει αυτό. Και θα πάμε και στο παζλ που προαναφέραμε. Αλέξανδρος Ιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια επιβεβαίωση μιας είδησης, ενός παρασκηνίου που είχαμε μεταδώσει, ότι ο αρχικός σχεδιασμός στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν περιλάμβανε και τους Κούρδους. Κάτι το οποίο στην πορεία στράβωσε, οι Αμερικανοί το εγκατέλειψαν κατόπιν παρέμβασης της Τουρκίας. Σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε.
1: Είναι κάτι το οποίο το είχαμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Καλαρίτη, διότι πολύ απλά ανοιχτές πηγές μας δίνανε την πληροφορία ότι ήδη εξοπλισμός είχε μεταφερθεί σε κάποια τμήματα των Κούρδων στα ιρανικά εδάφη, ενώ και στις διαδηλώσεις οι οποίες κατεπνίγησαν εν τέλει από το ιρανικό καθεστώς, είχαμε διαπιστώσει ότι οι Κούρδοι ήταν βασική εθνοτική ομάδα η οποία συμμετείχε σε αυτές τις διαδηλώσεις και υπήρξαν ενδείξεις ότι πιθανόν να είχαν βάλει το χεράκι τους και ξένοι παράγοντες, κατά κύριο λόγο Ισραηλοί και Αμερικανοί. Αυτό όμως, κύριε Καλαρίτη, είναι μια προέκταση του σκεπτικού το οποίο είχαμε κάνει για την ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Να ξαναεπαναλάβω λίγο το σκεπτικό με πάρα πολύ έτσι ευσύνοπτο τρόπο. Οι Αμερικανοί, για να μπορέσουν να κάνουν στρατιωτική επιχείρηση, θα έπρεπε να έχουν κάποιους περισπασμούς για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εκτιμώ ότι ο βασικός στόχος των Αμερικανών θα ήταν το νησάκι Χάρκ, δηλαδή να αποκτήσουν το νησί Χάρκ, το οποίο αυτόματα σημαίνει πως όλη η οικονομία του Ιράν θα ήταν τυπικά όμηρος των Αμερικανικών δυνάμεων, έτσι ώστε μετά οι Αμερικανοί σε μια ανταλλαγή παύλα συνθηκολόγηση να πούν στους Ιρανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, σας δίνουμε πίσω το νησί Χάρκ, μπορείτε να λειτουργήσετε ως κράτος, σταματάτε όμως οτιδήποτε σας καθιστά απειλή για τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η επιχείρηση θα έπρεπε να συντονιστούν οι Κούρδοι, οι Άραβες των Νοτιών Επαρχιών και οι Βελούχοι, έτσι ώστε να συγκρατήσουν τις βασικές δυνάμεις των φορών της Επανάστασης, κατά κύριο λόγο στα βόρεια σύνορα. Αυτό το λέω γιατί άμα δει κάποιος το χάρτη θα καταλάβει ότι ο βορράς του Ιράν είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο σε πολιτικό θρησκευτικό επίπεδο. Οι νότιες επαρχίες έχουν αφενός τους Άραβες στο παραλιακό μέτωπο. Και οι υπόλοιπες μεγάλες επαρχίες είναι οι κλασικές αρχαίες περσικές επαρχίες, όπου εκεί ο περσικός πληθυσμός είναι περισσότερο κοσμικός και λιγότερο προς το σιητικό θρησκευτικό καθεστώς. Κατά κύριο λόγο το θρησκευτικό καθεστώς είναι στα βόρεια, γιατί γι' αυτό ακριβώς και η Τεχεράνη, άμα δείτε, βρίσκεται σε εδάφη τα οποία είναι πέραν της κλασικής Περσίας. Επομένως, όλο αυτό το παζλ, κύριε Καλαρίτη, η χερσαία επιχείρηση, την οποία εγώ επαναλαμβάνω, δεν αποκλείω να συμβεί, ναι, έπρεπε να συντονιστεί με βάση αυτές τις εθνικές ομάδες. Και όλο τυχαίως, ποια δύναμη ήρθε και τα διέλυσε όλα,
0: η Τουρκία.
1: Η οποία Τουρκία, να πούμε κιόλας ότι όλα αυτά τα χρόνια βοηθούσε το Ιράν να εξοπλίσει τη Χεζμπολά.
0: Να πούμε και το παρασκήνιο εδώ, κλιμάκια της Μοσάντ και της CIA είχαν επισκεφτεί επιτόπου τους Κούρδους της περιοχής για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν προϋποθέσεις. Κατέληξαν λοιπόν ότι υπήρχαν προϋποθέσεις και σε αριθμούς και σε εξοπλισμό και σε πρόθεση και σε σχεδιασμό. Δηλαδή έδωσαν το OK οι δύο μυστικές υπηρεσίες, αντίστοιχα Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως πριν το σχέδιο εφαρμοστεί, πληροφορίες λένε ότι υψηλό βαθμός Αμερικανός παράγων, πολιτικός, ειδοποίησε την Τουρκία. Η Τουρκία παρενέβη και μάλιστα ο Ερντογάν πήρε τηλέφωνο του Τραμπ και το σχέδιο ακυρώθηκε και οι Κούρδοι ακόμα μια φορά εγκαταλείφθηκαν.
1: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι οι δυνάμεις των Βελούχων και μιλάω για τους Βελούχους συγκεκριμένα γιατί δεν ακούγονται πάρα πολύ, είναι άρτια εξοπλισμένες. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος ψάξει θα δει ότι διεξάγονται μάχες μεταξύ του Πακιστανικού στρατού και των Βελούχων της Πακιστανικής πλευράς, γιατί οι Βελούχοι διαχωρίζονται μεταξύ Ιρανικών και Πακιστανικών εδαφών. Και αποτελούν μια δύναμη η οποία έχει αποκτήσει οικειότητα και στα μη επανδρωμένα και στα drones και γενικότερα έχει διαμορφώσει στρατιωτικές δομές. Τις ίδιες στρατιωτικές δομές έχουν διαμορφώσει και οι Κούρδοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Κατά κύριο λόγο οι Κούρδοι του Ιράκ έχουν τις πιο στιβαρές ένοπλες δυνάμεις, όμως και οι Κούρδοι της Περσίας, ακριβώς επειδή είναι μέσα στο σύστημα και ξέρουν τα κατατόπια, μπορούν πανεύκολα να εργαλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα με τους Άραβες φυσικά των Νοτιών Επαρχιών, που και αυτοί δεν αναφέρονται σε καμία ανάλυση, να αποτελούν επίσης συγκεκριμένη μειονότητα, κύριε Καλαρίτη, και δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανικές αρχές είχαν προχωρήσει πρόσφατα και στη σύλληψη ατόμου αραβικής καταγωγής Ιρανού, ο οποίος ήταν ένας πολύ διάσημος, από ό,τι θυμάμαι, influencer, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ο οποίος αποτελούσε κίνδυνο εντός εισαγωγικών. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν και τα μάτια τους στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Και ο οποίος εκτελέστηκε, απαχωνίστηκε. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την πρόθεσή του να περάσει από το Κογκρέσο, να προσπαθήσει να περάσει από το Κογκρέσο νόμο για την παροχή πυρηνικής τεχνογνωσίας για πολιτικούς σκοπούς, για οικονομικούς σκοπούς, για παραγωγή ενέργειας στην Σαουδική Αραβία. Κάτι το οποίο έχει βαρέσει καμπανάκια στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Ισραήλ.
1: Όχι άδικα, και το λέω αυτό διότι παρότι έχουμε περιγράψει πολλές φορές στην εκπομπή σας για τα αμυντικά σχήματα τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν, εν τούτης βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της Αμερικής θεωρεί ότι με εξισορρόπηση συγκεκριμένων παραγόντων μπορεί να κάνει παιχνίδι στον κόλπο. Τι έχει συμβεί λοιπόν εδώ κατά την προσωπική μου άποψη? Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί πήγαν να προλάβουν καταστάσεις. Προσπαθούν να προσφέρουν ένα ενεργειακό δέλεαρ στη Σαουδική Αραβία έτσι ώστε να μην μπουν στο παιχνίδι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Οι Ρώσοι μπορούν να προσφέρουν εξίσου πυρηνική τεχνογνωσία. Οι Κινέζοι μπορούν να προσφέρουν φωτοβολταϊκά, όπου είναι η νούμερο ένα δύναμη την συγκεκριμένη παραγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, και η Σαουδική Αραβία θα ήταν κάτι παραπάνω από θετική για να παραλάβει αυτά τα συστήματα. Επομένως, ο Τραμπ τι κάνει? Τους δίνει ένα δέλεαρ στους Σαουδάραβες με σκοπό να τους αποσπάσει από τα σχήματα τα οποία πήγαν να διαμορφωθούν. Αναφέρομαι στην στρατηγική συνεργασία με το Πακιστάν και στη συνεννόηση με την Τουρκία για τον διάδρομο της Χετζάζης, μια πολύ δελαστική πρόταση που κάνανε οι Τούρκοι προς τους Σαουδάραβες. Επομένως, ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει τα μπόσικα, να το πούμε έτσι λαϊκά, στον κόλπο μέσω αυτής της συμφωνίας. Και φυσικά μετά από εκεί και πέρα υπάρχει και η απειλή προς το Ιράν, ότι ξέρετε, θα πάω να εξοπλίσω με πυρηνικά την Σαουδική Αραβία. Άρα να έχετε το νου σας ότι αν δεν συμφωνήσετε, πολύ πιθανό στο μέλλον να βρείτε απέναντί σας μια πυρηνική Σαουδική Αραβία. Και ο τρίτος λόγος, κατά την άποψή μου, είναι η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, μιας και οι Αμερικανοί δίνουν τεχνητή νοημοσύνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ενεργειακή ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Το πρόβλημα, και αυτό το οποίο τονίζουν οι Ισραηλινοί όχι άδικα, είναι ότι ο Τραμπ στην προσπάθειά του να κουμαντάρει το σουνιτικό Ισλάμ μέσω της Σαουδικής Αραβίας θα εξοπλίσει πυρηνικά μια αραβική χώρα, κάτι το οποίο αποτελούσε ανέκαθεν κόκκινη γραμμή για τους Ισραηλινούς, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι μια πυρηνικοποιημένη Σαουδική Αραβία μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι με τους σουνιτικούς πληθυσμούς στη Μέση Ανατολή, που ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει παρεμπιπτόντως. Απλά το ανέβαλε.
0: Εξάλλου, αν παρασχεθεί πυρηνική τεχνογνωσία για την κατασκευή αντιδραστήρων για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, τα βήματα μετά είναι πολύ μικρότερα για την απόκτηση όπλου. Και μιλάμε τώρα για σουνιτικά κράτη, τα οποία μπορεί επιφανειακά να είναι φιλοδυτικά ή αμφίσιμα και γενικά να παίζουν και από εδώ και από εκεί πέρα. Άπαξ όμως και βάλουν στο χέρι πυρηνική τεχνογνωσία, είναι πολύ μικρό το βήμα. Εξάλλου υπάρχουν και χώρες γύρω οι οποίες έχουν κάνει το βήμα. Πακιστάν, μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν έχουν ήδη μια συμφωνία αμυντική, έτσι.
1: Ακριβώς. Το Πακιστάν βέβαια δεν ανήκει στον αραβικό κόσμο.
0: Δεν είναι, Άραβες, είναι όμως Σουνίτες και έχουν συνεργασία ήδη αμυντική με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς. Το Πακιστάν ήταν ένα ιστορικό λάθος το οποίο το κατάπιαν ορισμένοι, γιατί αυτόματα πυρηνικοποιήθηκε και η Ινδία. Επομένως υπήρξε το αντίπαλο δέος και κάποιοι θεωρήσαν ότι εκεί θα υπάρχει μια ισορροπία. Στον κόλπο όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Χαρακτηριστικά να αναφέρω επίσης ότι μια πυρηνική Σαουδική Αραβία μπορεί να ασκήσει άνετα πίεση και στο ξαδελφάκι της, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία Εμιράτα το τελευταίο χρονικό διάστημα τα έχουν σπάσει και στην Ιεμένη και γενικότερα στο όλο πλάνο της περιοχής. Και αυτό είναι κάτι αρνητικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα Εμιράτα φέρνουν τον κόλπο προς μια κατεύθυνση η οποία συμφέρει και την Ελλάδα και το Ισραήλ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του σχήματος που έχουμε πει με τη Σομαλιλάνδη. Επομένως, αυτή η κίνηση του Τραμπ θεωρώ ότι είναι ρισκαδόρικη. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να κοιτάξουν περισσότερο προς τη Σομαλιλάνδη και γενικότερα τα υπόλοιπα σχήματα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, φαίνεται ότι ένα μέρος του Αμερικανικού καθεστώτος θεωρεί ότι με το Σουνιτικό Ισλάμ μπορεί να παίζει έτσι ώστε να δημιουργήσει μια αντίρροπη δύναμη απέναντι στο Σιητικό Ισλάμ που επικρατεί στο Ιράν. Το πρόβλημα όμως είναι, και αυτό είναι που δεν σκέφτονται πάρα πολύ, ότι και να συνθηκολογήσει το Ιράν, το Σουνιτικό Ισλάμ, εάν έχει προπύργια μια πυρηνική Σαουδική Αραβία, μια Συρία η οποία ελέγχεται από την Τουρκία και την Τουρκία την ίδια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και θα έχουμε πλέον μια τάση για μια νέα αντιισορροπία απέναντι σε αυτό το σχήμα. Επομένως, εγώ το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ρισκαδόρικο.
0: Ένα πυρηνικό Πακιστάν, μια Αίγυπτος η οποία ούτως ή άλλως κλείνει όλο και περισσότερο προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ, γιατί ο Σίσι δεν θα είναι για πάντα εκεί, και μια Αφρική, Σαχέλ και Βόρειος Αφρική, η οποία και αυτή διολυσταίνει σταθερά προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Δηλαδή θα έχουμε ένα σχήμα, ένα τεράστιο πεδίο σουνιτικού Ισλάμ που θα έχει εκατοντάδες εκατομμύρια πληθυσμό, οπλοστάσια βαριά, πυρηνική τεχνογνωσία, πυρηνικά όπλα, χρηματοδότηση, χρήμα πολύ και ατζέντα. Και αυτό δεν είναι καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες. Πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παραπολιτικά 90, Λάμπρο Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε μία δήλωση τη εκπροσώπου τύπου τη Ελλάδα, όχι τη ελληνική αστυνομία, τη Ελλάδα, τη άλλη, του Τσίπρα, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί και νομίζω είναι ενδεικτική, όχι απλά τη άγνοια που υπάρχει, αλλά τη αντίληψη που διέπει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο νομίζω είναι και αυτό που λέει το όνομά του με όλη την παραπομπή στα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα κλπ. Και στα κοινωνικά σύνδρομα της αριστεράς, μαζί με την άγνοια της για το τι σημαίνουν και σε τι συνίστανται οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θα το κάνουμε λιανά αμέσως τώρα. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε δήλωση της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι αν η Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν κυβέρνηση, θα εφάρμοζε το ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δηλαδή, το κράτος το οποίο μας δίνει όπλα, τεχνολογία, είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία, πληροφορίες κλπ. Η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, αν ομιγέννητο υπήρχε, το ομιγέννητο δικό μου είναι, θα προχωρούσε σε σύλληψη του Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια δήλωση η οποία πρώτα απ' όλα γίνεται εκ του ασφαλούς. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Όπως επίσης ότι ο ίδιος παίζει σε στρατηγική δύο γύρων τώρα. Δεν θα είναι πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα μετά από 4 χρόνια, αν είναι αυτός πρωθυπουργός, ενδεχομένως να μην είναι ο κύριος Νετανιάχου στο Ισραήλ, ή και ποιος θα το θυμάται τη δήλωση.
0: Θα το θυμούνται οι Ισραηλοί, γιατί εδώ αυτές οι δηλώσεις, όταν είναι το πολεμικό κομμάτι, δεν περνάνε.
1: Στο εσωτερικό αναφέρομαι. Και επίσης για το εσωτερικό, η στρατηγική του είναι να σκουπίσει ό,τι υπάρχει σε αυτές τις εκλογές από τα αριστερά, ούτως ώστε στις επόμενες, δηλαδή από το 27 μέχρι το 31, να προσπαθήσει να προσεγγίσει το κέντρο. Τώρα, το αν μπορεί ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται, πάει να γίνει, να προσπαθήσει να γίνει ο Σάντσες της Ελλάδος. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι Ισραηλοί αυτά τα ακούνε και τα καταγράφουν.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό κόμμα, το οποίο λέει ότι εγώ θα προχωρούσα σύλληψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Να το πάρουμε λίγο αντίθετα. Ένα Ισραηλινό κόμμα, αν για κάποιο λόγο ένας Έλληνας Πρωθυπουργός είχε κάποια θέματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν είναι ούτε αμερόληπτο ούτε αδιάβλητο. Έτσι. Έχει χρηματοδοτήσεις, έχει επιρροές, έχει πολιτικό λόμπινγκ, και έλεγε ένα Ισραηλινό κόμμα ότι εγώ θα συλλάβω τον Έλληνα Πρωθυπουργό αν έρθει. Πώς θα το εκλαμβάναμε εμείς?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικό κόμμα, είδος προφανέστατα από την αριστερά, παίζει εσωτερικά για το εσωτερικό παιχνίδι, βάζει στο παιχνίδι τα ζητήματα των σχέσεων της χώρας.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μερικοί το έχουν θεοποιήσει ότι είναι κάτι το οποίο είναι άμεμπτο, αμπόλυντο, αδιάβλητο κλπ. Να πούμε ότι ο μέχρι πρώτην εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, πάφθηκε από τη θέση του, διότι υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Καρίμ Χαν, να πούμε ότι είναι κατεξοχήν αντιϊσραηλινός, έχει επανειλημμένως υιοθετήσει θέσεις που συμπίπτουν με αυτές του Κατάρ, της Τουρκίας κλπ. Τώρα πάφθηκε γιατί εκκρεμούν εις βάρος του καταγγελίες.
1: Αυτή η κίνηση μου δείχνει και κάτι άλλο. Μου δείχνει ότι έχουν καταλάβει ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δημοσκοπικά. Από τη μεριά του κέντρου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν, δεν θα πάνε σε αυτές τις εκλογές εκεί. Οπότε προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και από το πιο αριστερό, ειδικά τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Οπότε το εντάσσω και σε αυτό την κίνηση αυτή, και να παρομοιάσουν στον Σάντσες στην Ισπανία, γιατί και αυτοί έχουν κάνει το ίδιο. Βέβαια, οι δύο χώρες είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι άλλα τα εκλογικά συστήματα. Είναι άλλη ιστορία στην Ισπανία. Ο Σάντσες κυβερνά με συνεργασία με την υπόλοιπη αριστερά, αλλά και με αυτονομιστικά κινήματα της Καταλωνίας κλπ. Είναι εύκολο για τους Έλληνες, τους πολιτικούς, να βλέπουν έναν ξένο ο οποίος πηγαίνει καλά και να πούν «Α, θα το κάνω όπως αυτός», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες κάτω στις οποίες γίνεται κάτι. Είναι άλλο η Ισπανία. Δεν έχει τη σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, που έχουμε εμείς με το Ισραήλ. Είναι άλλο η Ελλάδα.
0: Η Ισπανία έχει μια σχέση ιδιαίτερη με...
1: Ισπανός να το πει αυτό για τον Ερντογάν, που έχουν τις σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
0: Σωστό. Όχι. Σωστή αντιστοιχία. Σωστό χειαστή αυτό που κάνετε. Γιατί η σχέση δικιά μας με το Ισραήλ, ενώ συνεργασία σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, τεχνολογίας, πληροφοριών κλπ. Βασικά είναι πιο στενή από ότι είναι της Ισπανίας, που είναι κυρίως αμυντική, οικονομική και άλλη, και στενή συνεργασία με την Τουρκία. Αλλά και πάλι προφανώς δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει, δεν θα το έλεγε ο Σάντζεθ αυτό για τον Ερντογκάν. Και μια και, αναφερόμαστε στο Ισραήλ, να πούμε πριν από λίγο δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Διασποράς, του Τσιχλή, Αμιχάη Τσιχλή, που λέει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία απευθείας. Θα μπορούσε να είναι ένας πόλεμος ο οποίος σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει σύγκρουση στη θάλασσα. Δεν είναι απίθανο σενάριο. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αύριο. Τώρα πριν από λίγο. Έτσι, μια και το φέρει συζήτηση. Άρα έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει τη σχέση που έχει μαζί μας, είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία, μας παρέχει τις πληροφορίες που μας παρέχει, αλλά η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θεωρεί ότι θα μπορούσε να συλλάβει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα. Τώρα, αυτό που λέτε δεν έχει δίκιο, ότι προσπαθεί, έχετε δίκιο, ότι προφανώς προσπαθεί να μαζέψει ό,τι δεξαμενή υπάρχει, η οποία είναι αυτή που είναι στην αριστερά, εγώ είμαι και στην ακροαριστερά.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει σε ένα ποσοστό του 16-17% πόσο τον δείχνουν από 15 μέχρι 17 οι δημοσκοπήσεις. Εάν θέλει να πάει υψηλότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει άλλο δρόμο από το να κινηθεί λίγο περισσότερο προς τα αριστερά, αλλά θα πρέπει να δει αν θα να το κάνει προσεκτικά για να μην διώχνει άλλους ψηφοφόρους. Με αυτή την κίνηση δεν θεωρώ ότι διώχνει κάτι από τους ψηφοφόρους που έχει μαζέψει, διότι δυστυχώς κατά την άποψή μου υπάρχουν αρκετοί αντι-Ισραηλινοί Έλληνες στο εκλογικό σώμα της χώρας.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπετε, μια και το έφερε κουβέντα, να εξελίσσεται δημοσκοπικά ο κ. Τσίπρας? Είναι αυτό περίπου η οροφή του? Είχαμε μια...
1: Νομίζω πως ναι. Θα εκπλαγώ εάν περάσει αυτό που λένε θα πει να περάσει το 20%. Προσωπικά θα εκπλαγώ. Νομίζω ότι θα κυμανθεί περίπου στα ποσοστά της δεύτερης κάλπης του 2023, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή το 17 κάτι που είχε πάρει, νομίζω ότι εκεί κοντά θα κινηθεί. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να πάει στο 22-23 τώρα που λένε κάποιοι. Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες.
1: Δεν είναι ακόμα εκεί. Δεν υπάρχουν οι δεξαμενές για να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Γενικά ο χώρος της αριστεράς πώς βλέπετε να κινείται και να διαμορφώνεται? Δηλαδή, ενώ συνολικά το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα για κομματίδια, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ.
1: Η λογική λέει ότι ο κ. Τσίπρας θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για την ώρα. Περιμένουμε μετά από τις εκλογές του 27 να δούμε εάν στα πολύ αριστερά μπορούν να ενωθούν, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δηλαδή Κωνσταντοπούλου, Πολάκης και Μέρα 25, υπάρχουν πολλά εγώ μαζεμένα για να γίνει το εμείς. Mm-hmm. Μετά περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει, που δεν θα είναι ως όλων προφανέστατα, τότε αυτοί που θα φύγουν τι θα κάνουν? Θα πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση για μετά το 2027. Εάν δεν συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει, πιστεύω το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βρεθεί σε μια συγκυβέρνηση πιθανότητα τριών κομμάτων. Τότε...
0: Εννοείται με την Δημοκρατία?
1: Ναι, θα είναι προφανές τα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα
0: λέτε ότι, θα καμφθεί και θα συγκυβερνήσει?
1: Θεωρώ πως ναι. Mm-hmm. Και επίσης θεωρώ ότι δεν θα φτάνουν η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι θα θέλουν να συγκυβερνήσουν, δεν θα φτάνουν 151 και θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι με τα δεδομένα του σήμερα, έτσι, yeah. Μετά από 5-6 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Mm. Οπότε το θέμα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά. Διότι θα μπει σε μια κρίση πιθανότατα, αν δεν συγκυβερνήσει, αλλά και να συγκυβερνήσει θα έχει πάρει μια παράταση ζωής το κομμάτι που συγκυβερνά, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά ότι σίγουρα είχαν αφήσει 3 χρόνια χώρο τώρα στον κύριο Τσίπρα. Μπήκε μέσα και προσπαθεί ο ίδιος να γίνει ο ένας από τους 2 ή 3 πόλους όσους έχουμε στο τέλος, το προσπαθεί. Εάν το Πασόκ, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, είχε τώρα πρόεδρο τον κύριο Γερουλάνο, πιστεύετε ότι θα είχε βρει χώρο ο κύριος Τσίπρας? Εγώ πιστεύω πως όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πούμε το τι θα γίνει μετά το 27.
0: Δεξιά.
1: Δεξιά, κοιτάξτε, έχουμε μια διαφορετική αγορά. Έχουμε την αγορά που έχει μεγαλώσει. Δημιουργήθηκαν από ένα κόμμα που ήταν 2, 3, 4. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο του 20+% αν βάλουμε και ένα κομμάτι της κυρίας Καρεστιανού μέσα εκεί πέρα. Το μεγαλύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα στα δεξιά είναι το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Οπότε ο κύριος Σαμαράς φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσιοποιήσεις τις οποίες βλέπουμε, να αποκτά μια δυναμική. Το 3 σίγουρα έχει γίνει 5 και στην τελευταία δημοσκόπηση έχει γίνει 7. Καταλαβαίνετε ότι αν το 7 είναι σίγουρο, τότε και από το μάλλον πάρει ένα ποσοστό, τότε μιλάμε ότι μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τρίτου κόμματος.
0: Ναι, άλλος χάρτης αυτό.
1: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Οπότε και εκεί, αν δηλαδή φτάσει σε τέτοια επίπεδα, σίγουρα θα μαζέψει από κόμματα μικρότερα της δεξιάς. Mm-hmm. Για να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι οι ψηφοφόροι πάντα, όταν γίνεται κάτι με δυναμική, πάνε στο μεγαλύτερο. Και αν... αυτό θα πρέπει να το δούμε μέχρι τις εκλογές.
0: Αν γίνει αυτό, μετά τα διλήμματα θα τεθούν στη Νέα Δημοκρατία. Για το τι θα κάνει.
1: Αν γίνει αυτό, τα διλήμματα θα είναι εκεί ακριβώς.
0: Mm. Για το τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ, να πέστε, ναι.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό περιμένουμε εδώ από τα αριστερά. Μέχρι πού θα πάει ο Τσίπρας, έχουμε μια αντίληψη τι θα κάνει το Πασόκ μετά, και στα δεξιά πώς θα κινηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο κύριος Σαμαράς σε αυτές τις εκλογές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά,
10: Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Πάντα είχα την απορία τι οθεί Έλληνες δημοσιολογούντες, καθηγητές, διπλωμάτες, δημοσιογράφους, γενικά αυτούς που έχουν δημόσιο βήμα, να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας τους, δημοσιοποιώντας θέσεις οι οποίες είναι καταφανώς ανθεληνικές, αντιεθνικές, υπονομεύουν, βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα και επίσης πολλές φορές είναι και άκυρες, άστοχες και έολες, αλφαγιώτα, ιστορικά. Δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια, διαδίδουν ιστορικά ψεύδι ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιλεγόμενες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, στο όνομα δήθεν της ιστορικής αλήθειας, πολλοί εμφανίζονται πρόθυμοι να στραφούν κατά της χώρας, ξεπλένοντας την Τουρκία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα μια τοποθέτηση του καθηγητή, του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παραδεχθεί τα εγκλήματα, έτσι είπε, που έχει κάνει κατά την εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Ότι έκανε εγκλήματα κατά αμάχων, ότι θα πρέπει αυτά να τα παραδεχθεί, να αποδεχθεί την ευθύνη την ιστορική για λόγους ιστορικής αλήθειας κλπ. Αφενός, αυτά δεν ισχύουν. Αφετέρου, προσωπικά μου κάνει εντύπωση τι οθεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο να στρέφονται κατά τη ίδια τη χώρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξεπλένοντας την Τουρκία. Και κυρίως όταν πρόκειται για απόψεις οι οποίες δεν τεκμηρώνονται ιστορικά. Έτσι.
1: Κοίταξε, Λαμπρό, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, έναν ομότιμο καθηγητή, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά συγγράμματα. Και θα έλεγα ότι εγώ εξεπλάγει με αυτή την τοποθέτηση στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πρώτον παρέλειψε να περιγράψει το ιστορικό πλαίσιο όλης αυτής της όχι των υποτιθέμενων σφαγών, αλλά τουλάχιστον να περιγράψει ποια ήταν η κατάσταση όταν έσπασε το μέτωπο στην
0: Μικρά Ασία
1: και τι ακριβώς συνέβη με τον υποχωρούντα ελληνικό στρατό. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια λογική σε ορισμένους που αφορά το περίφημο δίκτουμ του Σολομού, το εθνικό είναι το αληθές. Και αυτό πράγματι είναι αληθινό, αρκεί να μην είναι πολιτικοποιείται και να μην εργαλειοποιείται η ιστορία για πολιτικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι όντως χρειάζεται να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποια είναι όμως η αλήθεια εδώ? Πράγματι συνέβησαν γεγονότα, δηλαδή ο υποχωρούν ελληνικό στρατός στην Ανατολία προέβησε καψίματα ορισμένων τουρκικών χωριών και σε εκτελέσεις, γιατί εκεί επέδραμαν και έκαναν παρεμποδιστικές επιχειρήσεις εναντίον του ελληνικού στρατού τα περίφημα Κουβαγί, Μιλιγέ του Κεμάλ. Δηλαδή από τα χωριά αυτά, από τη Γιάλοβα, ομάδες παραστατιωτικές των Τούρκων επέδραμαν κατά του ελληνικού στρατού. Δεν υπήρξε ποτέ καμία εντολή από το Γενικό Επιτελείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας για οποιαδήποτε στοχοποίηση του τουρκικού άμαχου πληθυσμού. Δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή εντολή στοχοποίησης των Τούρκων αμάχων. Μην ξεχνάμε την περίπτωση Στεργιάδη, ο οποίος επέφερε τη μνήμη του ελληνικού πληθυσμού της Μικρασίας, γιατί αντιμετώπισε τους Τούρκους υπερβολική επίοικια, καθώς από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, είχαμε δολοφονίες, είχαμε καταστροφή, λαιλασίες, βιασμούς χωριών στα περίχωρα της Μύρνης, ελληνικών χωριών και σφαγή ελληνικών πληθυσμών.
0: Ακόμα και τους προσκόπους φάξανε οι Τούρκοι. Τα παιδιά, ναι. Τα παιδιά, έτσι.
1: Τα παιδιά, βέβαια. Κοίταξε, αυτή ήταν η περίφημη περίπτωση του Αηδηνίου το 1919, ναι. Όταν οι τσέτες του μετέπειτα πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές εισέβαλαν στην πόλη, ευνηδίασαν τους εύζωνες του Σκηνά και αφού εισήλθαν στην πόλη προέβησαν σε τρομακτικές σφαγές, σε λαιλασίες, σε βιασμούς κοριτσιών και αγοριών και το κυριότερο είναι ότι 31 πρόσκοποι που αντιστάθηκαν και κάλυψαν την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την περιοχή και έπεσαν, όσοι έπεσαν εχμάλωτοι των Τούρκων υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια, τα περισσότερα παιδιά κρεμάστηκαν, ουσιαστικά τους σκύλευσαν νεκρούς. Ήταν μια φρικιαστική κατάσταση την οποία την περιγράφει ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης, τότε ο τοποτηρητής, ο μετέπειτα Μητροπολίτης και τοποτηρητής της Μητρόπολης Θήρων, Κιλιούπολης.
0: Κάτι που προκάλεσε τη μήνη του Κονδύλη.
1: Ναι, κάτι που προκάλεσε τη μήνη του ελληνικού και του, συνολικά του
0: ελληνικού στρατού.
1: Του ελληνικού στρατού, γιατί όταν ήρθαμε ξανά στην πόλη και είδαμε 6.500 σφαγμένους και όσοι επέζησαν από τους 11.000 του Αηδηνίου ήταν σε φρικτή κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι η τάση για εκδίκηση ήταν δεδομένη.
0: Τους κυνήγησε ο Κονδύλης, τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
1: Τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κονδύλης συνέλαβε Ιταλούς και τους εκτέλεσε.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή εκτέλεσε τους Ιταλούς ο Κονδύλης, επειδή κάλυπταν τους Τούρκους, έτσι είπε ότι αν δεν μου τους παραδώσετε, θα φτάσω καίγοντας μέχρι την Βαβυλώνα.
1: Ναι. Υπάρχει και το εξής συμβάν, ότι ο Μεντερές με τους Τσέδες επιτέθηκε στο Αηδίνη με την κάλυψη του Ιταλικού πυροβολικού. Λοιπόν, όπως και να έχει, γιατί ο κ. Δημαντόπουλος αναφέρθηκε στην Ανατολία και στο γεγονός ότι κάηκαν τουρκικά χωριά και δυνάμεις του ελληνικού στρατού προέβησαν σε ομότητες κατά τουρκών αμάχων. Αυτό όταν λέγεται και λέγεται με τέτοιο τρόπο προκαλεί εντυπώσεις και προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στο περίφημο βιβλίο του, το Aftermath, αναφέρει ότι υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά βίας κατά Τούρκων αμάχων, αλλά αυτά δεν είχαν σε καμία περίπτωση εκτεταμένη μορφή.
0: Ούτε μαζική, ούτε υπήρχε ως πολιτική αυτό.
1: Ούτε εννοείται ότι δεν υπήρχε ως πολιτική.
0: Εν αντιθέσει με τους Τούρκους, που η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία ήταν κρατική πολιτική, ήταν κεντρική πολιτική.
1: Ακριβώς, και εδώ Λάμπρο, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν επιτρέπεται ένας Έλληνας ακαδημαϊκός να εξισώνει ή να εξομοιώνει μια γενοκτονία ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και 1,5 εκατομμύριο οι Αρμένοι και άλλοι 60.000 και παραπάνω οι Ασσύριοι. Δηλαδή μια γενοκτονία εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών με ορισμένες μεμονωμένες ενέργειες καταδικαστές μεν, αλλά αυτές συνολικά, σύμφωνα με υπολογισμούς, δεν υπερβαίνουν το σύνολο πάνω από 600-650 άτομα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και οι μαρτυρίες που υπάρχουν για αυτά, είναι σαφές ότι μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ναι μεν έγιναν κάποιες ομότητες, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε μπορεί να μπει στη ζυγαριά αυτό το πράγμα με αυτά που έπραξαν οι Τούρκοι κατά των ελληνικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Και βέβαια όλα αυτά που είχαν υποφέρει
0: και αυτά που είχαν
1: οι ελληνικοί πληθυσμοί επί δεκαετίες.
0: Πριν, έτσι, γιατί η εθνοκάθαρση, ας πούμε, του ελληνισμού του Πόντου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
1: Εννοείται, και πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Από την περίοδο του Κόκκινου Σουλτάνου, όπως ξεκινήσανε και οι περίφημες σφαγές του Χαμιδιέ εναντίον των Αρμενίων. Αυτά, με το να πεις ότι αναγνωρίζεις ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ή ουσιαστικά αντιπαραβάλεις τις ομότητες που έπραξαν οι Τούρκοι, τα φρικιαστικά εγκλήματα και τις γενοκτονίες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, για να λες ότι στην Τριπολιτσά, παραδείγματος χάρη, σε σφάγισαν 30.000 Τούρκοι. Αυτό είναι μια αδόκιμη, ένας αδόκιμος παραλληλισμός.
0: Να προσπερνάς τα εκατομμύρια σφαγιαστές των Ελλήνων στην μακραίων, στην επί μισή χιλιετία, περίπου 400-500 χρόνια, Οθωμανική Ισλαμική κατοχή, επειδή οι Έλληνες εκδικήθηκαν όταν κατέλαβαν την Τριπολιτσά ή άλλες πόλεις, είναι και ανιστόρητο.
1: Ναι,
0: και
1: δεν το είπε. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν το είπα. Αλλά είναι η ίδια λογική.
0: Δεν το είπα, αλλά το λένε διάφοροι άλλοι. Έτσι.
1: Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που είπε ο κατά τα άλλα έγκριτος καθηγητής. Γιατί οφείλω να το αναγνωρίσω, γιατί τα ξέρω πολύ καλά τα απονήματά του. Το ζήτημα είναι ότι το δικαιολόγησε κιόλας με έναν τρόπο ο οποίος είναι και ιστορικά βάσιμος.
0: Και με συγκρίσεις αδόκιμες, ναι, του τύπου η Γαλλία αναγνώρισε τα δικά της εγκλήματα. Λες και οι Έλληνες ήταν απεικιοκράτες.
1: Οι Έλληνες δεν πήγαν ως απεικιοκράτες στη Μικρά Ασία. Δεν είχαν καμία απεικία. Είναι τελείως αβάσιμη η σύγκριση. Και αδόκιμη κιόλας, και μου κάνει εντύπωση ποιος ήταν ο στόχος όλου αυτού. Δηλαδή, το να, γιατί υπάρχει και μια, ξέρεις, μια ευθύνη. Υπάρχει μια ευθύνη ενός ανθρώπου πνευματικού, ο οποίος έχει διδάξει παιδιά, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει γράψει και πολύ καλά βιβλία. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ποιος είναι ο στόχος.
0: Και να πούμε ότι αυτή την υποθέτησή του την αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το εξής ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δίνεις...
0: Μέσα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το εξής ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δίνεις

0: σφαγές χωριών στην Μικρασία. Είπε ότι, ότι οι Έλληνες στρατιώτες έκαναν περιδέρα, δηλαδή ότι, ότι έκαναν οι Οθωμανοί και οι Τούρκοι, το, ουσιαστικά το, το αντιστοίχησε. Αυτό, πρώτον, δεν υπάρχει, ακόμα και στις περιγραφές του, του στο βιβλίο του Τόιμπι, το δυτικό ζήτημα, ή στο, στις, στις σελίδες του, της έκθεσης του ICRC. Δηλαδή, δεν στοιχειοθετείται πουδενή. Να πούμε κάτι για την περίπτωση του Τόιμπι, γιατί ο Τόιμπι ήταν ο πρώτος που το ανέφερε, ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε μια πυρπόληση ενός τουρκικού χωριού. Το ανέφερε στο περίφημο βιβλίο το δυτικό ζήτημα και πρόσεξε, δεν αναφέρεται στο ανατολικό ζήτημα, αναφέρεται στο δυτικό. Γιατί αναφέρεται στο δυτικό? Γιατί ο Τόιμπι, ο οποίος είναι έγκριτος ιστορικός, δεν συζητάμε, αλλά εν προκειμένου λειτουργήσε βάση το συμφερό, επί τη βάση των συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι. Όταν δεν ήθελαν οι Άγγλοι να υπάρξει νέο, εκ νέου ελληνοτουρκικός πόλεμος και έκαναν τα πάντα για να τον αποτρέψουν. Τότε λοιπόν ο Τόιμπι στο περίφημο βιβλίο αυτό, το οποίο συνιστώ να το διαβάσουν οι ακροατές, αφού όμως έχουν διαβάσει και ένα σωρό άλλα επωνύματα για την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή και συνολικά για, για τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων στην συγκεκριμένη περίοδο, δεν μπορεί να το διαβάζει δηλαδή αποσπασματικά αυτό, ο Τόιμπι ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές έκαναν ομότητες. Αυτό ήταν το πλαίσιο και επειδή έκαναν και οι δύο πλευρές ομότητες, το είπε επί λέξη, για να αποτραπεί ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος θα πρέπει η Μεγάλη Βρετανία να λειτουργήσει κατευναστικά και προς τους δύο.
1: Αυτό εξυπηρετούσε βέβαια την πολιτική.
0: Το κατευναστικό και προς τους δύο, ναι, ήταν να παραδεχτούν και οι δύο πλευρές ότι υπήρξαν ομότητες εν καιρό πολέμου.
1: Αυτό εξυπηρετούσε
0: εγκλήματα εναντίον αμάχων. Αυτή ήταν η λογική.
1: Εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική και όχι την ιστορική αντικειμενικότητα.
0: Όχι, εδώ δεν εξυπηρετούσε την ιστορική πραγματικότητα, εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική. Ήταν πολύ στοχευμένο, το γράφει και στο βιβλίο μέσα. Ο ίδιος ο Τόιμπι το γράφει. Όπως και να έχει, αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν έχουμε μια λογική, εδώ θέλει προσοχή, δεν είμαστε σε μια λογική αναγνώρισης γενικότερα των γενοκτονιών. Οι Τούρκοι να έχουν αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που έχουν κάνει και να πούμε και εμείς ως δείγμα καλής θέλησης, που δεν υπάρχει κιόλας.
1: Μα δεν υπάρχει, τι να πούμε αυτό που δεν υπάρχει.
0: Τι να πούμε αυτό, ναι, δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ότι ξέρετε, εντάξει, και εμείς κάναμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε. Δηλαδή είναι τόσο έολο το επιχείρημα που υποτίθεται και μάλιστα και που συγκρίνεται κιόλας με τη Γαλλία και την Αλγερία, που αυτό από. Γενικά υπάρχει μια τάση πάντως σε διάφορους Έλληνες ακαδημαϊκούς, ειδικά κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχουν αυτοί ακόμα, υπάρχει μια τάση να εξομοιώνεται η βασική ιστορία, η απικιακή ιστορία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης με την ελληνική.
1: Αυτό είναι
0: δηλαδή,
1: αποτελεσμα...
0: εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε απικιοκρατική ιστορία.
1: Εδώ μιλάμε για γηγενείς ελληνικούς πληθυσμούς και όχι για
0: δηλαδή απικιοκρατική. Αυτό, από τη μία, ο περίφημος συνταγματικός πατριωτισμός που επιχειρήθηκε εδώ πέρα να φορεθεί σαν ένας νεολογισμός του Χάμπερμας, ο συνταγματικός πατριωτισμός, το αφορούσε, το έχουμε πει, αφορούσε τη μεταπολεμική Γερμανία. Για τα εγκλήματα που είχαν πράξει οι Γερμανοί, για το μιλιταρισμό των εγγενή που είχαν, πώς μπορούσε ο εθνικισμός, ο γερμανικός, να διοχετευτεί στην πίστη του στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία δουλειά να διοχετευτεί εδώ.
1: Και
0: δεν υπάρχει τέτοιο παρελθόν σε εμάς. Το αντίθετο υπάρχει. Είμαστε τα θύματα γενοκτονιών, οι οποίες γενοκτονίες δεν έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως. Και φταίμε και εμείς.
1: Λόγω ελληνικής ολιγορίας.
0: Λόγω ελληνικής ολιγορίας και όχι μόνο, Λάμπρο, για να το λέμε αυτό. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ελληνική ολιγορία, σαφώς, αλλά δεν είναι μόνο
1: ελληνική. Υπάρχει και σκοπιμότητα.

0: Αλλά τους έχει διευκολύνει η ελληνική υποτονική
1: στάση. Η ελληνική
0: μπορεί, είναι ευκολή. Οι άλλοι έχουν τα συμφέροντά τους. Δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, αύριο έχουμε εκτός απρόπτου την έγκριση από το Κησέα της ασπίδας του Αχιλλέα των διαφόρων συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Μια πολύ μεγάλη αγορά, νομίζω θα είναι τουλάχιστον 3 δις η επένδυση αυτή και θα σηματοδοτήσει μια άλλη εποχή στο θέμα της αντιβαλιστικής και αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Χρήστος Κλενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Ναι, αύριο περνάει από το Κησέα, λοιπόν, η έγκριση του θόλου, του ελληνικού θόλου αεράμυνας, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Agenda 2030. Θυμίζουμε ότι το Agenda 2030 είναι το πρόγραμμα γενικής ανασυγκρότησης και ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας, και μέρος αυτού είναι βεβαίως και τα εξοπλιστικά, και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι αυτό τώρα που εξελίσσεται με την θόλο αεράμυνας. Τι πάμε να εγκρίνουμε? Πάμε να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι Ισραηλινής κοπής και κατασκευής με 3 διαφορετικά συστήματα αντιεροπορικά. Ένα μικρής εμβελίας αυτοκινούμενο θα είναι τα συστήματα Spider της Rafael. Στην μέση κατηγορία εμβελίας θα είναι τα Barak Max της IAI, της Israel Aerospace. Και τα αντιβαλιστικά, τα αυτά που θα αναχαιτίζουν σε πολύ μεγάλο ύψος, θα είναι τα David Sling, τα οποία θα φτάνουν και εκτός ατμόσφαιρας με ειδικά βλήματα. Θέλουμε να αγοράσουμε, τουλάχιστον αυτό είναι η πληροφόρηση, θέλουμε να αγοράσουμε 10 Spider, 7 Barak και 2 συστήματα David Sling. Όταν λέω αυτά τα νούμερα, αυτά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε, γιατί κάθε σύστημα έχει κάποιους εκτοξευτές. Δεν είναι δηλαδή 10 εκτοξευτές. Μπορεί να είναι 10 επί 3, ας πούμε, στα Spider. Στα Barak μπορεί να είναι 7 επί 2. Τα David Sling θα είναι 2 επί ίσως 2. Θα δούμε. Περιμένουμε δηλαδή ακριβώς και εμείς.
0: Αυτά είναι αριθμός κελιών ή εκτοξευτών.
1: Εκτοξευτών.
0: Με πολλαπλά κελιά ο καθένας, έτσι.
1: Ναι, ο καθένας τώρα αναλόγως στο σύστημα έχει διαφορετικά κελιά. Δηλαδή το Spider έχει 8 πυράβλους, ο Barak έχει 4, το David Sling έχει 4 και ίσως, συγγνώμη, 6. Εξαρτάται τον εκτοξευτή, γιατί είναι τελείως διαφορετική πυράβλη, ναι, διαφορετικού μεγέθους, εμβελίας κτλ. Ουσιαστικά όλα αυτά μαζί, τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή θα ανήκουν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και διοίκησης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να πάρεις ένα συγκρότημα εκτοξευτών και να το βάλεις σε ένα νησί στον Εύρο. Το θέμα είναι όλα αυτά να μιλάνε μεταξύ τους, να μιλάνε με το κέντρο αεράμυνας της πολεμικής αεροπορίας, τα κέντρα αεράμυνας, και να παράγεται αυτό που λέμε στην στρατιωτική ορολογία ενιαία εικόνα. Δηλαδή να μπορείς να βλέπεις σε μία οθόνη ό,τι βλέπουν όλα τα ραντάρ σου, όλοι οι υπόλοιποι αισθητήρες, εχθρικά και φιλικά αεροσκάφη, και να μπορείς να αναθέτεις αυτόματα στόχους. Δηλαδή να λες, είδα ένα ίχνος, το έχει δει το ραντάρ τάθε, και αναθέτω επιτόπου να το αναχαιτήσει ο εκτοξευτής τάδε που βρίσκεται στο σημείο δίνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι
0: το κέντρο διοίκησης που θα ενοποιεί αυτά τα συστήματα εμπεριέχεται στην παραγγελία?
1: Προφανώς, γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει η υπόσχεση ότι το κέντρο αυτό διοίκησης, Command and Control όπως λέγεται, C2 στα αγγλικά, θα είναι 100% ή θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικής εξέλιξης, ώστε να έχει η χώρα μας τον έλεγχο του πλήρως και να μπορεί η ίδια πάνω σε αυτό το σύστημα να προγραμματίζει και να ενθέτει καινούργιες δυνατότητες, υπηρεσίες, καινούργια συστήματα κτλ. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι που, να το πούμε έτσι πολύ απλά, μας προσφέρει και την κυριαρχία πάνω στα συστήματα. Διότι αν αγοράσεις ένα κέντρο ελέγχου, ένα λογισμικό δηλαδή, το οποίο είναι κλειδωμένο και το ξέρει κάποιος ξένος και μόνο αυτός μπορεί να του κάνει υποστήριξη και σέρβις και εξέλιξη, προφανώς είσαι εξαρτημένος από αυτόν και έχεις πολλούς περιορισμούς ή δυνητικά μπορείς να έχεις. Εάν λοιπόν είναι δικό σου το σύστημα και το έχουν φτιάξει ελληνικές εταιρείες και το ξέρουν, μπορεί να έχουν βοηθήσει και οι Ισραηλοί σε αυτό, αλλά το θέμα είναι να έχεις εσύ τα λεγόμενα κλειδιά του
0: συστήματος.
1: Τους κωδικούς, να ξέρεις τον κώδικα μέσα, τι γράφει, και να μπορείς εσύ ελεύθερα και όποτε θέλεις να κάνεις τις αλλαγές, τις παρεμβολές σου, τις δοκιμές σου κτλ.
0: Τι χρόνια είναι, συγγνώμη, για πες.
1: Το κόστος τώρα, το κόστος, να θυμίσουμε ότι όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η ελληνική πρόθεση για θόλο αεράμινας, είχε ακουστεί το ποσό από στόμα του Υπουργού 2 δις ευρώ. Μετά το νούμερο πήγε στα 3 και ήδη έχουμε δημοσιεύματα που το ανεβάζουν στα 3,5. Ο λογαριασμός δηλαδή ανεβαίνει, αυτό δεν με εκπλήττει βέβαια προσωπικά και δεν νομίζω πρέπει να εκπλήττει κανένα, γιατί το αρχικό νούμερο των 2 δις ήταν χαμηλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέροντας τις τιμές που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά τέτοιων σύνθετων οπλικών συστημάτων, το να λες ότι με 2 δις θα πάρω κάτι τόσο σύνθετο και τέτοιες ποσότητες, δεν έβγαινε το νούμερο.
0: Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα απόκτησης, υλοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης, περίπου?
1: Τώρα εδώ βάζεις μεγάλη κουβέντα, διότι την ιστορία με το θόλο αεράμενα στον Ισραηλινής παραγωγής τον συζητάμε από το 24-25, ας πούμε, και νωρίτερα, αλλά ας πούμε κάπου το 25 έχουν σταθεροποιηθήκανε και δρομολογηθήκανε οι συζητήσεις. Το ότι περνάει από το Κισαία σήμερα είναι ένα βήμα. Μετά πρέπει να ακολουθήσει η διατύπωση των τελικών συμβολέων, να γίνουν οι συμβάσεις με την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, να πέσουν οι προκαταβολές, άρα έχουμε ακόμα δρόμο για τη συμβασιοποίηση και την παράδοση. Εάν έχει γίνει η προεργασία καλά, και ελπίζω και νομίζω ότι έχει γίνει, μπορεί τις συμβάσεις να κλείσουν και φέτος, μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ απίθανο να ή του χρόνου να δούμε έστω ένα σύστημα ή δύο στην Ελλάδα για, πώς να το πούμε, για γνωριμία. Δηλαδή να αρχίσει κάποια εκπαίδευση και προσαρμογή των Ελλήνων χειριστών. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τις ικανότητες της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας να παράγει, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η δική τους παραγωγή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητες, κατευθύνεται κυρίως στο να αναπληρώσουν και να ενισχύσουν τα δικά τους συστήματα. Τα οποία τα έχουν εξαντλήσει με τις συνεχόμενες εδώ και ένα χρόνο συγκρούσεις, 1,5 χρόνο συγκρούσεις με το Ιράν. Γιατί τα ίδια συστήματα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για αναχέτηση Ιρανικών βαλιστικών και μη επανδρομένων. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποια χρόνια για να δούμε όλα τα συστήματα στην Ελλάδα και να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούμε κτλ. Έχει δηλαδή χρόνο, αλλά προφανώς η δουλειά, αν έχει ξεκινήσει και προχωράει, είναι θετικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, εκτενάς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, οι Ισραηλοί εδώ να πούμε ότι έχουν μια φιλοσοφία ότι σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και με τις οποίες έχουν αμυντική συνεργασία δίνουν προτεραιότητα ακόμα και έναντι άλλων που μπορεί να έχουν προηγηθεί με την ίδια παραγγελία για το ίδιο σύστημα, αλλά δεν υπάρχει τόσο στενή σχέση. Να το πω απλά, στην ελληνική παραγγελία θα δώσουν προτεραιότητα για προφανείς λόγους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στην μέση, ως γνωστόν στην εκπομπή Αγαπάμε την Ιστορία, για την παρουσία, με αφορμή την κυκλοφορία συγκεκριμένου βιβλίου, για την παρουσία των Ελλήνων στα εξερευνητικά ταξίδια των Ισπανών, των Πορτογάλων κλπ. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση να την ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα για το βιβλίο σας «Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου» που αφορά στην συμμετοχή Ελλήνων στα ταξίδια του Κολόμβου, του Μαγκελάνου κλπ. Και λέγατε χθες ότι υπήρχε πολυπληθής ελληνική παρουσία και με συμβολή, δηλαδή ήταν τυπικά απλά πληρώματα.
1: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο σημαντικό ίσως, της αποστολής του Μαγκελάνου, του πρώτου γύρου του κόσμου δηλαδή. Mm-hmm. Το σύνολο των αυτών που πήραν μέρος του ήταν 240 περίπου. Σε αυτούς οι 40 ήταν ξένοι, μη Ισπανοί. Από τους 40 οι 9 ήταν Έλληνες. Τώρα από τους 240 σώθηκαν μόνο 18, ούτε ο ίδιος ο Μαγκελάνος. Όταν στην επιστροφή δηλαδή ολοκλήρωσαν τον γύρο. Στους 18 αυτούς οι 7 ήταν Έλληνες. Δηλαδή δεν είχε καθεί ουσιαστικά κανένας. Οι δύο μόνο που το σκάσαν στο Βόρνεο λέει και ένας που γύρισε πίσω. Αυτό θεωρείται ας πούμε το άκρο νάουτον της ναυτοσύνης για την επιβίωση ακριβώς. Το άλλο όμως είναι και το τεχνικό ζήτημα που ήθελα να πω, ότι στους δυο που γυρίσαν πίσω, ο ένας από την Άξο, ο πλοηγός Φραγκίσκος Άλπος λεγόταν, και ένας οροδίτης, ναύπηρος Μιχαήλ Οροδίτης, ο Άλπος μας άφησε το καλύτερο τεχνικό κείμενο για το γύρο του κόσμου, με περιγραφές, ας πούμε, τις ναυτικές περιγραφές του ταξιδιού. Και ο άλλος ήταν ίσως ο καλύτερος που το κατάφερε να φέρει και το μοναδικό καράβι που γύρισε πίσω του, Βικτόρια. Άσχετο βέβαια, οι Ισπανοί έδωσαν όλη τη δόξα στον αρχηγό της αποστολής της επιστροφής, που ήταν ο Βάσκος Ελκάνο. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο μάλιστα το βγάλαμε σχετικά πρόσφατα σε τρεις γλώσσες με τη βοήθεια του Ίδρυματος του Τσάκου, που είναι το ίδρυμα αυτό της ναυτοσύνης που, που έχει έδρα την Ουρουγουάη. Τώρα το άλλο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι και στην κατάκτηση του Μεξικού συμμετείχαν Έλληνες και σε όλες σχεδόν τις αποστολές. Στο βιβλίο υπάρχει ένας κατάλογος όλων των κατακτήσεων και εξερευνήσεων των Ισπανών του 16ου και 17ου αιώνα. Και σε ελάχιστες από αυτές δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Αυτό ό,τι αφορά την παρουσία βέβαια. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα. Δηλαδή υπάρχει εκτός από την παρουσία και από την δυνατότητα επιβίωσης. Ήταν ότι οι άνθρωποι που πήγαν εκεί κατάφεραν διάφορα πράγματα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη ο πιο γνωστός από όλους που λέγεται ο Πέτρος ο Κρητικός. Η ιστορία μέχρι τώρα μόνο με αυτόν ασχολήθηκε. Ήταν πολύ σημαντικό στην οργάνωση, στην κατασκευή όπλων, πολεμοφοδιών κτλ. Είχε μια δική του ομάδα περίπου 30-40 Ελλήνων που τον ακολουθούσαν παντού και στις εξερευνήσεις αυτή μέσα στο εσωτερικό της Αμερικανικής Ήπειρου, όχι στη θάλασσα. Και επίσης βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοια μεγάλη εξοικείωση με τη χαρτογραφία και τα λοιπά, που όταν ο Francis Drake, ο περιβόητος αυτός πειρατής τέλος πάντων της Ελισάβετ, έκανε τον γύρο της Αμερικής και αναζητούσε να βρει το χρυσό για να ληστέψει το χρυσό των Ισπανών, αναζητούσε να βρει και τους Έλληνες ταυτικούς και είχε συλλάβει κάποιον Έλληνα εκεί, ονόματι Ιωάννη, τον πήρε μόνο και μόνο για να τον καθοδηγήσει και όταν έφτασε κάπου κοντά στην Καλιφόρνια τον άφησε ελεύθερο. Θα να πω δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία για την ικανότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων που είχαν πάει εκεί. Γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο, ας πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν άνθρωποι νησιώτες, εξοικειωμένοι, με μεγάλη δυνατότητα. Τώρα, από αυτούς τι έμεινε θα μου πει κανείς, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ. Σας είπα ότι περίπου εγώ τις υπολογίζω κάπου 400-500 σε σύνολο 40.000 Ισπανών, ας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες είναι είτε ανθρωπονύμια είτε τοπονύμια. Δηλαδή στο Μεξικό, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, υπάρχουν πάρα πολλά. Χίλιοι, Περού κτλ. Υπάρχουν πολλά τοπονύμια με την ονομασία Γρίεγο. Ας πούμε στη Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο θέατρο, το οποίο δεν το πειρέσε. ελληνικός ο σεισμός, είναι το Χουανγκρίεγο, το οποίο είναι ιδρυμένο ένα μεγάλο χωριό, ας πούμε το παραθεριστικό κέντρο της Βενεζουέλας, αλλά έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ολόκληρη μια συνοικία, ας πούμε, στο Νέο Μεξικό, η πιο παλιά συνοικία, λέγεται Γκριέγο, γιατί πρόκειται από κάποιον Έλληνα, Χουανγκρίεγο, ο οποίος δημιούργησε μια ολόκληρη δυναστεία. Μιλάω για το Νέο Μεξικό που σήμερα ανήκει στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι οι Ισπανικές κτήσεις έφταναν μέχρι το Βανκούβερ. Δηλαδή έφταναν ως τον Καναδά. Mm-hmm. Και το Βανκούβερ συνδέθηκε επίσης με έναν άλλο Έλληνα, λίγο απόκριφο, τον οποίο τον λένε Χουάν Ντε Φούκα, δηλαδή ο Άνι Φωκά. Ήταν ένας κεφαλονίτης, Απόστολος Βαλεριανός, λεγόταν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε βρει το πέρασμα. Βέβαια αργότερα αμφισβήτησαν αυτές τους ισχυρισμούς, mm-hmm. αλλά έμεινε το όνομα. Τώρα και το στενό λέγεται Χουάν Ντε Φούκα. Δηλαδή έμεινε το στενό και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και άλλες περιοχές εκείνες. Mm-hmm. Το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον και που αφορά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, την ειρηνική, γιατί δεν είχαν μόνο ναυτική και πολεμική δράση οι Έλληνες, είναι ότι έχουμε με 2-3 ονόματα τα οποία έμειναν στην ιστορία. Ας πούμε, η πρώτη συστηματική απόσταξη που έγινε από τα σταφύλια και δημιούργησε το εθνικό ποτό της Χιλής και του Περού, που λέγεται Πίσκο, οφείλεται σε ένα Κερκυραίο, ο Πέτρος Μανουέλ, ας πούμε, Πέτρος του Μανουέλ. Και μάλιστα πρόσφατα, χρειάστηκε να βάλω και εγώ το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Έγινε μια προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το Πίσκο ως, ξέρω εγώ, Περού, Βενία, του Περού, ας πούμε.
0: Εγώ ποιοι πίσκο, δεν το ξέρω τον ελληνικό, έχω ποιοι πίσκο. Σοβαρά τώρα Έλληνα το απόσταξε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί βρέθηκε τελικά αυτό, βρέθηκε. Τελικά η απόδειξη ήταν ότι βρέθηκε το. Στα κληρονομικά του, στα χαρτιά του, mm-hmm. βρέθηκε σχεδίασμα, περιγραφή πώς θα κάνουν το πίσκο. Πώς θα κάνουν το πίσκο. Και έτσι το Περού κέρδισε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αυτή την άλλη, ας πούμε, το προνόμιο της άλλη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και μνημείο άλλωστε εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν, ζούσε αυτός ο Κερκυραίος. Το άλλο είναι στην Κωσταρίκα. Η μεγαλύτερη φυτεία κακάου που είχε γίνει στην Ανατολική Κωσταρίκα ήταν έργο ενός κοπελίτη, ο οποίος είχε, βέβαια και αυτός, όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, ιβηρικό επώνυμο, ο Αντώνιο Ακώστα. Αυτός λοιπόν μάζεψε όλους τους συγγενείς που έφερε από την Ελλάδα και γύρω στα 1670 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές κακάου της Κωσταρίκα. Και σήμερα ακόμα η οικογένεια που υπάρχει, που βέβαια δεν έχει τώρα με τις επιμειξίες, αλλά κράτησε το επώνυμο Ακώστα Ρέβαλο και ανέδειξε, δεν ξέρω, και μια καινιά δικοσαριά βουλευτές και ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, mm-hmm. ανάγει την καταγωγή στο Σκόπελο. Οι Σκοπελίτες βέβαια δεν το ξέρουν. Mm-hmm. Τελικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γύρισαν μετά, όχι στην Ελλάδα, ελάχιστοι γύρισαν στην Ελλάδα. Μερικοί μάλιστα που γύρισαν βοήθησαν και στην κατασκευή, στο σχεδίασμα των πρώτων χαρτών, ελληνικών χαρτών της Αμερικής. Οι περισσότεροι μήνα στη Σεβίλη, που ήταν και η πρωτεύουσα, όπως σας είπα, mm-hmm. της Ισπανοαμέρικα, όπως την Αμερική. Εκεί λοιπόν ένας από τα κύθυρα κατάφερε με τα χρήματα που είχε μαζέψει από τα διάφορα χρυσορυχεία, τέλος πάντων, της Χιλής, να δημιουργήσει ένα ολόκληρο μοναστικό συγκρότημα, το οποίο μάλιστα ζήτησε να είναι ανατολικού ρυθμού. Βέβαια ουνίτες, αλλά πάντως ορθόδοξο. Λεγόταν Νικόλαος Τριάρχης. Αυτόν έχουμε και το επώνυμο, όνομα και επώνυμο, αλλά έχουμε και το πρόσωπό του, διότι έχει απεικονιστεί σε μία σαρκοφάγο που είναι στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σεβίλης. Είναι μια πολύ γνωστή μορφή αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει επίσης ένας άλλος Έλληνας ναυτικός που ίδρυσε το πρώτο ναυτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού, Μιχαήλ Ντε Ακώστα. Όλοι έχουν αυτά τα εξισπανισμένα mm-hmm. επώνυμα, το οποίο το έκανε όπως είχε γίνει και στη Βενετία ένα αντίστοιχο νοσοκομείο, γιατί οι ναυτικοί που γύριζαν ήταν όλοι πάσχοντες μετά από τόσα ταξίδια κτλ. Επίσης έχουμε άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, δηλαδή ένα παράδειγμα θα σας πω, η δεύτερη πόλη του Μεξικού, η Βέρα Κρούς, που είναι στα ανατολικά, mm-hmm. σήμερα έχει ένα συνοικισμό που λέγεται Πεσκαδόρες, δηλαδή ψαράδες. Οι Πεσκαδόρες ήταν ένα λιμάνι ολόκληρο από Έλληνες ναυτικούς. Το ξέρουμε αυτό γιατί ζήτησαν να τους επιτρέπει να έχουν εκκλησία κτλ. Οι οποίοι είχαν παντρευτεί νέγρες. Είχαν βρει τις νέγρες. Mm-hmm. Τότε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε ενσωματώθηκαν σε αυτό. Και βέβαια, σας είπα και πριν από λίγο, τα τοπονύμια Αγρίεγος που είναι παντού. Στο Νέο Μεξικό.
0: Και ως επίθετο υπάρχει εκεί η διαδρομή.
1: Και επίσης το Κάντια, το Γριέγο και το Ρόδας. Κάποτε προσπάθησα να κάνω μία να μετρήσω. Ήταν λίγο δύσκολο βέβαια από τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Θα έλεγα ότι είναι, αν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον εκατοντάδες. Η Κάντια του Περού.
0: Κρήτη, Ρόδος και.
1: Ναι, ήταν οι βασικές. Και βέβαια και αργότερα υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί όλες οι νεότερες παροικίες οι ελληνικές της Λατινικής Αμερικής προέρχονται από νεότερες μετοικησίες, δηλαδή από τον 19ο και κυρίως από τον 20ο αιώνα.
0: Ωραία, λοιπόν θα δώσουμε, θα βάλουμε ένα τελείο γιατί κλείνει η εκπομπή, θα δώσουμε συνέχεια και τρίτη και όσες χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν χορταίνουμε να σας ακούμε κύριε Καθηγητά. Και συγχαρητήρια για το έργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Χασιώτης, θα συνεχίσουμε εννοείται τη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο 5 με 7, ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για 3 ώρες μέχρι τις 10 το βράδυ με αυτό το νέο ωράριο, με το οποίο θα πάμε μέχρι το κλείσιμο του Ιουλίου και μετά θα είμαστε μαζί Δευτέρα 31 Αυγούστου ξανά, και με αυτό το νέο ωράριο 7 με 10 θα πορευθούμε στη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Οι ραδιοφωνικές σεζόν ξεκινάνε μαζί με τις σχολικές τον Σεπτέμβριο. Αιώνιοι μαθητές.

Να ξέρει εκείνος στο πίσω μέρος της αίθουσας, της τάξης, στη γαλαρία, που όταν είπα αιώνιοι μαθητές, είπε με τρόπο που να ακουστεί μεν αλλά να μην τον δούμε, δεν τα πάτε και πολύ καλά όμως με τα γράμματα, ότι ξέρω ποιος είναι. Είναι Τετάρτη, απόγευμα Τετάρτης, 22 Ιουλίου. 6 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα στην πατρίδα, η ώρα Ελλάδας, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, στην πιο ζεστή μέρα μέχρι στιγμής του φετινού καλοκαιριού και κατ' επέκταση και της φετινής χρονιάς. Και πριν κάνω κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα, θέλω να σας θυμίσω ότι σε λίγο, στις 7 και 4, θα φιλοξενήσουμε, όπως κάναμε κάθε Τετάρτη, το συνεχίζουμε, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος αναλυτής. Μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας που μας αφορά όλους, και απαντάει όσο γίνεται και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία μπορείτε να στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Από εκεί και πέρα, για να... Τι κάνουμε αυτό το τρίωρο? Ανοίγουμε τα μικρόφωνα, τις τηλεφωνικές μας γραμμές και επικοινωνούμε. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε το θέμα ή τα θέματα που έχετε επιλέξει, ή κάτι που είπε κάποιος άλλος συνακροατής, και να συζητήσουμε. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Τώρα, αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι αυτό που προέκυψε και σε δικούς μου ανθρώπους. Δεν συνέβη σε μένα, δεν το λέω επειδή, επειδή έτυχε σε σένα, γι' αυτό το αναφέρεις. Είδα όμως ότι σχολιάστηκε και σε επίπεδο ειδησιογραφίας οι διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές σήμερα στην πρωτεύουσα. Στο διάστημα 1 με 3, παραδείγματος χάρη, ήταν και σε άλλες ώρες. 1 με 3 είναι οι χειρότερες ώρες. Τη χειρότερη μέρα από πλευράς θερμοκρασίας, που βγήκε χθες αργά η εγκύκλειος από το Υπουργείο να μην δουλεύουν σήμερα οι χειρονακτικές εργασίες, το ύπαιθρο να μην δουλέψουν οι delivery, να προστατευθούν από την... από αυτό το κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας. Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, θα μου, και όταν λέω αρκετές, θεωρώ ότι και σε μία να συμβεί, είναι μία περισσότερες από όσες θα πρέπει. Ειδικά σήμερα, ειδικά αυτή την ημέρα. Χρειάστηκε οι άνθρωποι να μείνουν για 2 ώρες χωρίς ρεύμα. Με την πυροσβεστική να δέχεται κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ. Φανταστείτε τώρα με αυτή τη ζέστη να έχεις κλειστεί μέσα στο ασανσέρ. Από όλες τις ημέρες που θα μπορούσες να κλειστείς στο ασανσέρ, να είναι η σημερινή. Με οικογένειες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά, τα οποία ακόμα δεν έχουν ρυθμισμένο τον εσωτερικό τους θερμοστάτη. Με οικογένειες να έχουν τους ηλικιωμένους, οι οποίοι επίσης, ή κάποιος που έχει κάποια θέματα με την υγεία του, όχι κάτι το σοβαρό, αλλά τέλος πάντων αυτή η απότομη υψηλή θερμοκρασία τον ταλαιπωρεί. Για να μην το πάω και σε περιπτώσεις οικογενειών που χρειάζονται τη χρήση του ηλεκτρικού, οξυγόνα και ούτω καθεξής. Δεν δικαιολογείται κάποιος εκείνη τη στιγμή να βρίσει, όσο ακόμα και ψύχρεμος να είναι, πώς να μην αγανακτήσεις σε τέτοια περίπτωση. Είχαμε περιπτώσεις με προβλήματα σε Άλυμο, σε Αργυρούπολη. Για να μην νομίζετε τώρα, προσπαθώ και εγώ, με ξέρετε, δεν είμαι της υπερβολής, δεν είμαι ο δημοσιογράφος που θα έχει μια έντονη βροχόπτωση και θα ξεκινήσω βιβλική καταστροφή. Θεωρώ ότι η γλώσσα πρέπει να είναι σωστή στη χρήση της για να αποδίδει σωστά τις έννοιες. Άμα είσαι πάντα υπερβολικός, μετά δεν θα σε πιστέψει κάποιος όταν όντως έχει συμβεί κάτι υπερβολικό. Όταν λέω αρκετές περιοχές, δεν εννοώ 1 και 2. Άλυμος, Αργυρούπολη, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Κοκκινιά, Κορυδαλός, Νίκαια, Ήλιον, Περιστέρι, Λιμάνι του Πειραιά. Και δεν ξέρω αν σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και άλλες περιοχές που δεν πρόλαβαν να αναφερθούν στα ρεπορτάζ, ανάλογα και εσείς με το που είστε. Σίγουρα και σε άλλες περιοχές που δεν θα το πήρατε καν χαμπάρι, διότι δεν θα υπήρχε καν κάποιο θέμα. Εν τω μεταξύ, σε περιοχές, αναπεριοχές, διέφερε το ωράριο. Δηλαδή, αυτοί που έπεσαν στο 1 με 3 ήταν οι πλέον άτυχοι. Άτυχοι βεβαίως, αλλά τέλος πάντων, σε σχέση με τους 1 με 3 λιγότερο, εκείνοι που τους έπιασε γύρω στις 3 με 5, 4 με 6, 5 το απόγευμα, 6 το απόγευμα,

0: Και παραμένουν τα προβλήματα, καθώς υπάρχει μια εκτίμηση για αποκατάσταση στην αγορά και στο λιμάνι του Πειραιά της ηλεκτροδότησης μέχρι τις 8 το βράδυ, ελπίζω να έχει γίνει. Στις περιοχές στα προάστια Κοκκινιά, Κορυδαλός, Νίκαια, η εκτιμόμενη αποκατάσταση είναι μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Στις περιοχές Ήλιον, Περιστέρι, μέχρι τις 9 το βράδυ. Από την ενημέρωση αυτή του, αυτά που σας λέω, από την ενημέρωση του ΔΔΕ. Μακάρι να έχει ήδη αποκατασταθεί και να έχουν μπορέσει νωρίτερα. Εμένα στην αρχή το μυαλό μου, που δεν είμαι φαν των συνωμοσιολογικών θεωριών, πήγε στο ότι είναι προγραμματισμένο. Το δίκτυο υπερφορτώνεται, δεν αντέχουν και σου λέει τραβάτε κλήρο και κόφτε το ρεύμα αναδίωρο σε κάποιες περιοχές. Μα ποιες περιοχές, πώς θα ξέρουμε ποιες περιοχές. Φέρε εδώ και λέγε ένα γράμμα από το α μέχρι το ω. Τι να πω, τυχαία. Στην τεχνητή νοημοσύνη που την ρώτησα, η απάντησή της ήταν ότι είναι ώρες που συνήθως βγαίνουν τα συνεργεία για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις υπόλοιπες ημέρες βλάβες. Τεχνητή νοημοσύνη δεν δέχεται ότι αυτό είναι εσκεμμένο, ότι επίτηδες κόβουν ένα δίωρο τυχαία σε περιοχές το ρεύμα. Και ότι σήμερα λόγω του φόρτου δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν έτσι όπως ανταποκρίνονται τις άλλες ημέρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια καθυστέρηση και γι' αυτό να πάρει μια μορφή τύπου, αν καταλαβαίνετε, χιονοστιβάδα. Στο ένα παρέσερνε και το άλλο. Όπως και να έχει, πληρώνουμε πολύ ακριβό ρεύμα και δίκτυο για να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ρε Κωνσταντίνε, μια φορά το χρόνο θα τύχει και δύο. Παιδιά, θα τύχει όμως την πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Είναι η μέρα που λες, σήμερα θέλω να μην διακοπεί το ρεύμα. Να το δούνε, διότι έχουμε αρχίσει και έχουμε θέματα με το δίκτυο και αρχίζουμε και συγκεντρώνουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που μπορούμε να καταναλώσουμε. Γιατί διάβαζα ένα έτσι λίγο πιο εξειδικευμένο άρθρο. Δεν έχουμε εξυγχρονίσει και αναβαθμίσει και χτίσει έτσι όπως πρέπει υποδομές για να κάνουμε μεγαλύτερη αποθήκευση. Αρχίζει και περισσεύει ρεύμα και δεν το σηκώνει το δίκτυο και. Το να κόβεται, διακόπτεται η ηλεκτροδότηση μέρες όπως η σημερινή, με συγχωρείτε, είναι μια αποτυχία των αρμόδιων. Να φροντίσουν έτσι ώστε το δίκτυο να αναβαθμιστεί και να μην κόβεται η παροχή του ρεύματος, ειδικά τέτοιες μέρες που είναι πιο χρήσιμη από όλες τις υπόλοιπες. Κάθε φορά που κόβεται το ρεύμα είναι πρόβλημα, αλλά κάποιες τέτοιες μέρες είναι πολύ πιο προβληματικό. Οπότε ελπίζω οι υπεύθυνοι να έχουν εικόνα των ευθυνών και των υποχρεώσεών τους, όχι μόνο για του χρόνου και για το, ακόμα είμαστε στα μισά του καλοκαιριού, έχουμε ακόμα. Βάζω μια ανωτελεία για να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τον κύριο Χατζή Σαλάτα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
12: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
11: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, αναλυτής. Τι κάνετε, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Λαβίθη. Εσείς να είστε καλά. Ο κόσμος ακούει να είναι καλά. Αισιοδοξία να έχουμε καλοκαίρι γάρ. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, αλλά αύριο θα δροσίσει. Ας είναι κάποια στιγμή έτσι και στην οικονομία τα πράγματα. Αλλά δεν το βλέπω. Πολλές είναι οι προσδοκίες διεθνή εκ Θεσσαλονίκης. Όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τον εαυτό μας, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας πίσω από μια εξαγγελία. Φαίνεται ότι το πακέτο θα είναι αρκετά μεγάλο. Υπομονή μέχρι τον Σεπτέμβρη.
0: Υπομονή μέχρι το Σεπτέμβρη ακριβώς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα θέματα από την επικαιρότητα και πρώτο που θα συζητήσουμε, θα μας ενημερώσετε, άνοιξε η διαδικασία ρύθμισης των 72 δόσεων στην ΑΔΕ, θα βοηθήσει?
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι καλά ακούγεται, αλλά στην ουσία δεν πιστεύω θα είναι πολλοί αυτοί που θα βοηθηθούν. Άνοιξε πλέον και στην ΑΔΕ, γιατί έχει ανοίξει ήδη για τον ΕΦΚΑ. Υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση μπορεί να γιάνει ο οφειλέτης έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 στην ψηφιακή επίλυτομα η ΑΔΕ. Βασικός παράγων για να μπορεί κάποιος, βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος δικαιούχος αυτής της ρύθμισης είναι πρώτα απ' όλα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες έχει να έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και εδώ είναι ο πρώτος αστερίσκος που δημιουργεί την κρίνια. Για ποιο λόγο κάποιος πολίτης ο οποίος έχει οφειλές και μετά από τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 να μην έχει το δικαίωμα να τις εντάξει πλέον σε αυτή την ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και ο συνεπής πολίτης ο οποίος έχει φροντίσει, έχει μεριμνήσει και έχει ρυθμίσει τις οφειλές του την πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ από 12 έως 24 δόσεις. Γιατί δεν δίνει το δικαίωμα να μεταπηδήσει αυτός ο τυπικός πολίτης, ο έντιμος πολίτης, σε μια διαδικασία 72 δόσεων? Κάτι εξάλλου που γίνει στην περίοδο του κορονοϊού. Οι προϋποθέσεις επίσης είναι να έχουν εξοφληθεί ή να ρυθμιστούν όλες οι υπόλοιπες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, θα πάω να κάνω μια ρύθμιση των 72 δόσεων για αυτές τις οφειλές που είχα έως 31 Δεκάτου του 2023, 72 δόσεις, και για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχω οφειλές, θα πρέπει να πω στην ΑΔΕ στην πάγια ρύθμιση 12-24. Το χρησιμοποιώ συχνά ως εικόνα. Ναι. Φανταστείτε ένα δρομέα που τρέχει, φοράει 45 νούμερο παπούτσι και στο ένα πόδι να του βάλουμε 47 και στο άλλο να του βάλουμε 43. Δεν θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι υποχρεώσεις οφειλές των πολιτών. Εφόσον δημιουργούμε και ανοίγουμε την προϋπόθεση της 72 δόσης, ας ήταν ανοιχτή για όλα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το επιτόκιο. 5,84%. Πάρα πολύ ψηλό. Να θυμίσω ότι αυτές οι 72 δόσεις ήταν κομμάτι των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους. Εκεί μέσα στην ελάφρυνση ήταν και ο ξοδικαστικός που πλέον μπορεί να μπει κάποιος με χρέη τα οποία είναι από 5.000 και πάνω και όχι από 10 που ήταν πριν. Το επιτόκιο είναι 3%. Γιατί στον εξοδικαστικό 3% και σε 72 δόσεις 5,84%. 30 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία δόση και από τη στιγμή που θα μπούμε και θα στήσουμε τη ρύθμιση θα είμαστε υποχρεωμένοι εντός 3 εργασίμων ημερών να πληρώσουμε την πρώτη δόση. Επίσης, οι οφειλέτες οι οποίοι θέλουν να μπουν στη ρύθμιση προϋπόθεση να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις τα τελευταία 5 έτη και να μην έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή για ελαφρυμπορία.
0: Περνάμε σε επόμενο θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο έχει να κάνει με την άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού. Θετικό?
1: Θετικό. Έτσι όπως το διαβάζουμε, μη εφαρμόσιμο. Και δεν πάμε να αποδομήσουμε οποιοδήποτε μέτρο. Αλλά θα ήθελα να μου πει αυτός ο οποίος έχει σχεδιάσει αυτή την άρση του τραπεζικού λογαριασμού του κατασχεμένου, πώς το σκέφτηκε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το δικαίωμα φυσικά δίνεται μία φορά. Αν το χάσουμε, δεν ξαναδίνεται. Αλλά πότε δίνεται? Αν εξοφλήσουμε το 25% της συνολικής οφειλής, δηλαδή των τόκων και των προσαυξήσεων. Κύριε Λαβίθη, όταν έχουμε κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι όλοι μας οι λογαριασμοί κατασχεμένοι. Από έναν και μόνο που τον έχουμε δηλώσει στο κατάσχετο, μπορούμε να πάρουμε 1.600 ευρώ το μήνα. Ήταν 1.250, πήγε 1.600. Αυτά τα 1.600 είναι για να ζήσουμε εμείς, η οικογένειά μας, η επιχείρησή μας. Πέστε μου εσείς, πού θα βρω εγώ τα χρήματα να πληρώσω το 25% της οφειλής για να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός? Ούτε μεταφορά χρημάτων μπορώ να κάνω από λογαριασμό, ούτε να σηκώσω χρήματα. Πού θα τα βρω?
0: Ναι. Κατανοητό.
1: Καλό ακούγεται, μη εφαρμόσιμο.
0: Είναι ωραίο το, καλώς μας λέτε και το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό. Το επόμενο θέμα που ενδιαφέρει αρκετές οικογένειες που ετοιμάζονται τα παιδιά τους να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή έχει να κάνει με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 25-26. Άνοιξε η εφαρμογή, έκανε εγώ λάθος, είναι για,
1: όχι,
0: για αυτούς
1: έκανε,
0: που του χρόνου θα φοιτήσουν ή που έχουν ήδη φοιτήσει και δηλαδή τα παίρνουν οι γονείς πριν ξεκινήσει η φοιτήση ή αφού ολοκληρωθεί στο τέλος.
1: Είναι για όλους τους
0: φοιτητές, για,
1: για αυτούς που είναι πρωτοετής χρειάζεται η βεβαίωση εγγραφής, για αυτούς που έχουν πλέον περάσει το πρώτο έτος χρειάζεται μια βεβαίωση ότι έχουν πετύχει τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους.
0: Άρα πιάνει και τα δύο και δίνει βεβαίως και ένα κίνητρο ότι δεν πήγα στην σχολή και την εξεταστική την παράτησα. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην έχει αποκτήσει άλλο πτυχίο, δηλαδή να μην κάνει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, είναι μόνο για το πρώτο πτυχίο όταν είσαι φοιτητής. Η φοιτηση να είναι σε διαφορετική πόλη από την πόλη που διαμένουν οι γονείς. Και φυσικά να διαμένει σε μισθωμένη οικία και όχι σε κάποια η οποία παραχωρείται δωρεάν. Υποβολή της φορολογικής δήλωσης από τους γονείς ή από τον γονέα που έχει την επιμέλεια και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Εάν σε περίπτωση είναι δικαιούχος ο φοιτητής, γιατί όλα αυτά είναι στο γονέα, αν είναι δικαιούχος ο φοιτητής και σε ποιες περιπτώσεις είναι αυτές, αν είναι ορφανός από τους γονείς του, αν οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού, αν ο φοιτητής είναι πάνω από 25 ετών ή αν είναι υπόχρεωση υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Σε αυτή την περίπτωση μπαίνει με τα δικά του τα στοιχεία και είναι και ο δικαιούχος του επιδόματος.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το επιδόμα αυτό είναι 1.500 ευρώ για φοιτητές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, γίνεται 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση με άλλους φοιτητές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, 2.000 ευρώ επίσης για τους φοιτητές που είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, το οποίο γίνεται 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης για φοιτητές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα στοιχεία για την αίτηση, άμκα, αφημί ή του φοιτητή αν είναι υπόχρεος ο ίδιος ή του γονέα, ακαδημαϊκή ταυτότητα, αριθμό ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, IBAN λογαριασμού, ΔΟΗ, αριθμός τηλεφώνου και email.
0: Επόμενο θέμα είναι που με, από αυτά που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ διότι τα θεωρώ πυλώνα. Η απόδοση δικαιοσύνης, η οποία στην Ελλάδα εξακολουθεί, μας λένε ότι θα φτάσουν το μέσο όρο που είναι γύρω στις 700 κάτι μέρες. Στην Ελλάδα είναι 1.500. Εδώ έχετε σε, και σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως είναι η επίλυση αστικών, εμπορικών, διοικητικών υποθέσεων, που είναι ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Είναι τρομερό το πόσο αργεί να αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν είναι μόνο επειδή αργεί, παράγει κακοδικία η καθυστέρηση στην απονομή.
1: Και κλονίζει για την εμπιστοσύνη σε ένα πυλώνα της δημοκρατίας όπως είναι το θέμα της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, ο χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων 638 ημέρες στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 ημέρες.
0: Εντάξει, 541%.
1: Χαόδης.
0: Σε τρεις μήνες μέσος όρος έχει τακτοποιηθεί, εδώ θέλεις σχεδόν δύο χρόνια.
1: Και
0: σε δύο χρόνια
1: πολλά
0: έχουν γίνει δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Είναι ότι, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι κατά 25,2 ο χρόνος αυτός υψηλότερος σε σχέση με το 2010. Αντί δηλαδή να προσεγγίσουμε και να πλησιάσουμε την Ευρώπη, μακρινόμαστε.
0: Αυτό βλέπω και στεναχωριέμαι. Διότι από το Υπουργείο σας είπα δικαιοσύνης έχουν εξαγγείλει ότι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ότι θα φτάσουμε το μέσο όρο που είναι οι 700 κάτι μέρες από τις 1.500 που είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Και εδώ τα στοιχεία που μας παρουσιάζεται από το ΚΕΦΗΜ δεν δείχνουν μια, το αντίθετο.
1: Βεβαίως. Και η μέση διάρκεια διαδικασιών δικαστικού ελέγχου έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 19, στην 99,1%. Υποθέσεις προστασίας καταναλωτή 1.643 ημέρες απαιτούνται για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
0: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Πέντε χρόνια για να μπορέσει.
1: Ένας...
0: Ποιος θα ασχοληθεί. Γι' αυτό οι εταιρείες κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί σου λέει σε πέντε χρόνια τώρα, ποιος θα μπει στη διαδικασία κιόλας να δικαιωθεί μετά από πέντε χρόνια. Ελάχιστοι θα το κάνουν.
1: Εκεί που πάμε καλύτερα είναι στις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων επαγγελματικές δραστηριότητες. Εδώ υπάρχει μείωση του χρόνου κατά 89% σε σχέση με πέρυσι. Και οι υποθέσεις δωροδοκίας αύξηση του χρόνου κατά 61,8% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης υπάρχει μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που λέει ότι η Ελλάδα συνεχίζει δυστυχώς να ταλαιπωρεί πολίτες και επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες αδυναμίες που εντοπίζει η Παγκόσμια Τράπεζα είναι στην απονομή δικαιοσύνης, τα λέγαμε και προηγουμένως. Εμπορική διαφορά μπορεί να χρειαστεί από 905 έως 1410 ημέρες για να τελεσυνδικήσει, δηλαδή σχεδόν 4 χρόνια. Οι αδειοδοτήσεις, η έκδοση μιας άδειας οικοδομής, η έκδοση κυμαίνεται από 73 έως 120 ημέρες. Μεταβιβάσεις ακινήτων, μια μεταβίβαση απαιτεί από 56 έως 213 ημέρες. Ελπίζω τώρα με το ΜΙΔΑ και το ΜΑΕ 120 ημέρες. Μεταβιβάσεις ακινήτων, μια μεταβίβαση απαιτεί από 56 έως 213 ημέρες. Ελπίζω τώρα με το ΜΙΔΑ και το ΜΑΕ

0: και 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι χρειάζεται να έχει και μια γεννήτρια για να διασφαλίσει τη λειτουργία του καταστήματός του. Η δε υδροδότηση απαιτούνται έως 99 ημέρες σε ορισμένες περιοχές. Όσον αφορά το διαδίκτυο, τη σύγχρονη τεχνολογία, η έκθεση κάνει λόγο για χαμηλές ταχύτητες σύνδεσης, υψηλές τιμές, στο τι πληρώνουμε δηλαδή για να έχουμε χαμηλές ταχύτητες, και άνηση εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών ανά περιοχή. Εδώ πηγαίνουμε στο οδικό δίκτυο που είναι ζηλευτό, είναι από τα καλύτερα οδικά δίκτυα της Ευρώπης και δεν υπάρχει σύνδεση ίντερνετ σε ορισμένα σημεία.
1: Σωστό. Είναι πολύ αποκαλυπτικά. Είναι από αυτά τα μικρά που εμένα μου αρέσουν, γιατί στέκεται ο κόσμος στα μεγάλα, ακρίβεια και ούτω καθεξής. Όμως αυτά τα μικρά δείχνουν τα μεγάλα.
0: Εδώ πάντα ψάχνουμε να βρούμε πράγματα τα οποία να ακουμπούν το μέσο Έλληνα, τον πολίτη, με την καθημερινότητά του. Θυμάστε που έχουμε παρουσιάσει το τι αξία έχουν τα 30 αργύρια, παραδείγματος χάρη. Αυτό πραγματικά πολύ να πάρει τηλέφωνο μετά.
1: Βέβαια. Αλλά. Και η διαφορά είναι ότι η κριτική δεν είναι μικροκομματική λόγω αντιπολίτευσης. Υπάρχουν τα στοιχεία που γίνεται η σύγκριση. Δηλαδή, πόσο θέλει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο μέσος όρος για να τακτοποιήσουν αυτή την υπόθεση μέσο όρο οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τι στοιχεία έχει η Παγκόσμια Τράπεζα που βάζει και την Ελλάδα. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν πόσα πολλά περιθώρια βελτίωσης έχουμε ως χώρα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι ανάγκη να είμαστε κάτω από το μέσο όρο, αλλά να μην είμαστε τόσο πιο ψηλά. Ας είμαστε εκεί, στο μέσο όρο και λίγο παραπάνω, λίγο.
0: Μα δυστυχώς έχουν παρουσιάσει και άλλες φορές. Αυτή τη στιγμή η αγοραστική μας αξία είναι σαν να δει. Η ακρίβεια μας ταλανίζει. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε, που θα έπρεπε να ασχολούμαστε κανονικά, αλλά σε πιο υγιές περιβάλλον, με διάφορες προτάσεις της αντιπολίτευσης συνήθως, με λόγο της κυβέρνησης να λέει ότι πώς τα βρίσκετε, πώς τα κάνετε, πώς τα κοστολογείτε ή πώς βγαίνει αυτό το μέτρο. Λες και κύριε Λαβίθη, όταν η αντιπολίτευση, και μιλάμε διαχρονικά στη χώρα μας, όταν γίνεται κυβέρνηση, εφαρμόζει αυτά που έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση. Αν τα εφάρμοζε, θα ήμασταν μια διαφορετική χώρα.
1: Θεωρώ ότι σε αυτά της καθημερινότητας, με τα στοιχεία που μας είπατε τώρα, με την απονομή δικαιοσύνης, την καθυστέρηση, εμπορικές διαφορές, ηλεκτροδότηση του καταστήματος, έχει αποτύχει, κρίνεται ανεπιτυχές. Το κυβερνητικό έργο, να το δουν και να το τρέξουν πολύ περισσότερο.
0: Γι' αυτό σε κάποια από τις πολύ όμορφες συζητήσεις μας που είχαμε κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, θυμάστε που λέγαμε ότι είναι πολύ υψηλή η φορολόγηση στη χώρα μας, και ειδικά η έμεση, η άδικη φόρη, αλλά είναι και η πικρία που μένει στον πολίτη, που δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή δίνουμε τόσα χρήματα, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια. Και λες, έρχεται γαμότο, γιατί?
1: Επόμενο θέμα είναι η ρύθμιση, όχι η ρύθμιση, με συγχωρείτε, τα στοιχεία από την Deutsche Bank για την ποιότητα ζωής των πολιτών της Αθήνας, την ποιότητα ζωής όσων μένουν Αθήνα, που δεν είναι
0: το ίδιο έργο θα
1: εύκολη η ζωή τους, δύσκολη.
0: Όχι, και θα ήθελα να διαβεβαιώσουν οποιονδήποτε ακροατή, ακροάτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε τις κακές στατιστικές. Μακάρι να υπάρχει μία καλή να την παρουσιάσουμε.
1: Αυτό θα σκέφτεται κάποιος. Κύριε Χατζησαλάτα, έχετε. Πού είναι όλα τα αρνητικά και τα παρουσιάζετε έτσι, ενώ υπάρχουν και.
0: Να μας υποδείξει μία. Και εμείς με πολύ μεγάλη μας χαρά θα ζητήσουμε συγγνώμη που δεν την έχουμε δει και θα την πούμε την επόμενη φορά. Δύσκολη ζωή λοιπόν των Αθηναίων με στοιχεία της Deutsche Bank 2026. Τι έχει κάνει η Deutsche Bank? Μία έρευνα με τις 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις του πλανήτη. Μέσα αυτές είναι και η χώρα μας, η Αθήνα μας. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Αθήνα είναι στις 50 πιο ισχυρές οικονομικά πόλεις του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά έχει η Αθήνα εκεί? Τι είναι?
0: Ως πρωτεύουσες.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το. Εντάξει. Καλό.
0: Βεβαίως. Μεγάλο πρόβλημα η κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης, οι χαμηλές αμοιβές και το ύψος της κόστος διαβίωσης. Ναι. Που είναι λίγο πολύ ακριβά τα πάντα. Η ακρίβεια. Η Ελλάδα κατατάσσεται ως 24η ακριβότερη χώρα παγκοσμίως. Και ένατη ακριβότερη πρωτεύουσα του κόσμου, η Αθήνα.
1: Να, είναι αυτό, βλέπετε, σε όλα τα αρνητικά είμαστε, λες, ένατη Αθήνα και λες, θα είναι κάτι καλό, ένατη Αθήνα, και είναι το αρνητικό.
0: Πιο ακριβές πόλεις παραμένουν η Ζυρίχη και η Γενέβη.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Εξαιρετικά φυσικά οικονομική επιλογή το Τόκιο.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κάποτε το Τόκιο θεωρεί το πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει το γεν, μάλλον σε σχέση με το ευρώ, και έχει γίνει.
0: Έχει κάνει και μία σύγκριση του κόστου ζωής του Αθηναίου και του Αμερικανού πολίτη.
1: Ναι.
0: Οι αποδοχές του Αθηναίου πολίτη είναι το 24% των αποδοχών του Αμερικανού.
1: Ναι.

0: Αλλά φανταστείτε με αυτό το 24% των αποδομών του Αμερικανού τι γίνεται στην καθημερινότητα. 62,4% είναι πιο υψηλές οι τιμές των αγαθών στην ελληνική πρωτεύουσα. Δεν φτάνει δηλαδή που παίρνουμε το 1 τέταρτο του Αμερικάνου, έχουμε και 62,4% πιο ακριβά τα προϊόντα. Και έχει συγκεκριμένα προϊόντα η έρευνα, 209% ακριβότερη βενζίνη, 138% ακριβότερο ένα παντελόνι Jean Levi's 501. Δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά είναι κάτι όταν γίνεται μια παγκόσμια έρευνα για συγκεκριμένο προϊόν που είναι σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. 85% ακριβότερο το γρήγορο φαγητό, 76% ακριβότερα τα αναψυκτικά, 70% ακριβότερο στο καπουτσίνο, 64% ακριβότερη η εγχώρια μπύρα, 55% ακριβότερα τα είδη σούπερ μάρκετ και πιο φθηνό είναι μόνο η κάρτα για τις δημόσιες συγκοινωνίες που είναι πιο φθηνή στη χώρα μας, στην Αθήνα μας, κατά 22%. Η δε ποιότητα ζωής στην Αθήνα βαθμολογείται χαμηλά σε ασφάλεια και σε σύστημα υγείας.
1: Σε ασφάλεια γιατί δεν είναι τόσο η εγκληματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει τόση εγκληματικότητα. Βαριά εγκληματικότητα εννοώ. Έχει τις μικροκλοπές, πορτοφολάδες, εντάξει, αλλά τέλος πάντων, ναι, για πείτε μου.
0: Κάποιος ο οποίος θα έρθει στη χώρα για το θέμα της ασφάλειας, αυτά είναι που τον ενοχλούν και πολύ, οι μικροκλοπές.
1: Ναι, ναι, ότι το καταλαβαίνω.
0: Αυτό φυσικά το ακούμε και όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, δεν πάω να δικαιώσω χρυσό σου, χάπι, αλλά γενικώς δεν θεωρούμαστε, επειδή έχω δει άλλα στοιχεία, χώρα με βαριά εγκληματικότητα.
0: Εδώ δεν είναι σε τι προτεραιότητες βάζουν. Λέει, ναι, κάνουν μια έρευνα στους τουρίστες. Ποια είναι η ποιότητα ζωής στην Αθήνα, δηλαδή τι βιώνουν στην Αθήνα όταν έρχονται. Και όταν θα ακούνε παραδείγματος χάρη τον ξεναγό τους ότι προσεγγίζει τα πορτοφόλια σας ή αυτά κτλ., βάζουν και το θέμα της ασφάλειας.
1: Κατανοητό.
0: Καταγράφει μέτρες επιδόσεις στο κυκλοφοριακό και έχει εξαιρετικό προφίλ στον τομέα του κλίματος.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος και ο Παρθενώνας κάποτε θα μας σώζουν και πολλά χρόνια ακόμη.
1: Και αν δεν ήταν και λεκανοπέδιο, να ήταν λίγο πιο το ρεύμα, θα ήταν ακόμα πιο.
0: Να είμαστε μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν έχουμε ποτάμι.
1: Ναι.
0: Είχαμε
1: και τα κλείσαμε, ήμασταν οι πρώτοι. Και λέγαμε γιατί ναι. Αλλά οι άλλοι δεν μας ακολούθησαν σε αυτά.
0: Είχαμε μια γραβούρα που ήταν το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Και είχε 7 γεφύρια.
1: 7 γεφύρια Παναθηναϊκό Στάδιο Ζάπιο.
0: Στάδιο με Ζάπιο.
1: Φανταστείτε τι υπέροχη που θα ήταν.
0: Τι να λέμε. Δυστυχώς. Πρωτεύουσα με την καλύτερη ποιότητα ζωής, Λουξεμβούργο στην κορυφή, Κοπενχάγη, Άμστερνταμ, Μόναχο, Βιέννη, Φραγκφούρτη και στην 50η θέση.
1: Α, είμαστε στις 50, αλλά είμαστε στην 50η.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε, αλλά μπήκαμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ας το δούμε θετικά. Είμαστε στους 50. Επόμενο.
0: Είναι γεμάτο το ποτήρι.
1: Επόμενο θέμα είναι ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα κιόλας. Όπως βλέπω εδώ τα στοιχεία από το ΚΕΠΕ που μου έχετε στείλει, κύριε Χατζησαλάτα, στην έλλειψη εργατικού προσωπικού. Δηλαδή,
0: όσο πάνε τα πράγματα, γίνονται και χειρότερα. Και γι' αυτό πάντα από ό,τι βλέπετε σε κάθε έρευνα λέμε και ποια είναι η πηγή. Γιατί δεν κάνουμε εμείς τις έρευνες, απλά τις βλέπουμε, τις αναδημοσιεύουμε και πλέον καθόμαστε και τις αναλύουμε. Δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά η δεξαμενή των διαθέσιμων εργαζόμενων πραγματικά μέρα με τη μέρα αδειάζει. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα που βοηθούν σε αυτό. Πρώτον, δημογραφική γύρανση. Είμαστε ένας λαός ο οποίος μεγαλώνουμε, γερνάμε. Και δεύτερον, είναι η φυγή των αλλοδαπών που επί δεκαετίες στήριζαν τις κρίσιμους κλάδους. Είναι αλλοδαποί οι οποίοι έκαναν το κομποδεμά τους και έφυγαν για να γυρίσουν στη χώρα καταγωγής τους ή να πάνε κάπου αλλού. Είναι και πολλοί επίσης μετανάστες οικονομικοί που είχαν έρθει στη χώρα μας και πλέον έχουν ανοίξει τις δικές τους δουλειές. Αυτά τα χέρια λοιπόν λείπουν. Οι κενές θέσεις εργασίας στο τέλος του 2025 ξεπέρασαν τις 31.000, αυξημένες κατά 2.700 εργατικά χέρια μέσα ένα χρόνο. Οι τομείς που παρουσιάζουν μεγάλη έλλειψη, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική μέρημνα και μεταποίηση με το εμπόριο και η φυγή των αλλοδαπών εργαζομένων, είναι νόμιμα απασχολούμενοι αλλοδαποί στη χώρα μας, μειώθηκαν κατά 53.000 ή ποσοστό 37,1%. Ενώ το 2008 οι αλλοδαποί αντιστοιχούσαν στο 6% του πληθυσμού ή στο 8,2% του εργατικού δυναμικού, σήμερα έχουν μειωθεί στο 1 τρίτο και στα 2. Και οι λόγοι που αποθούν τους αλλοδαπούς σε άλλες χώρες είναι οι χαμηλές αμοιβές, η ποιότητα των θέσεων εργασίας, γεωγραφικές ανισότητες και οι συνθήκες διαβίωσης. Να σας θυμίσω ρεπορτάζ που γινόταν στο νομό Ηλίας και στη Μαρονάδα με τις φράουλες, κάτω από ποιες συνθήκες ζούσε ο κόσμος ο εργατικός εκεί.
1: Έλαντε. Έλαντε. Αυτό να δούμε πώς κάνουν κάποιες διακρατικές συμφωνίες. Τέλος πάντων, είναι και αυτό από
0: μακάρι.
1: Τα. Είναι μια πραγματικότητα να δούμε πώς θα την χειριστούν οι κυβερνήσεις μελλοντικά. θέλει μια πιο συνολική και για το εξωτερικό και εσωτερικό. Ναι. Τώρα, στα θέματα του τουρισμού φαίνεται ότι δημιουργείται μια διαφορετική πραγματικότητα. Γενικά μιλάμε έτσι, όχι για όλους, μεταξύ Ελλήνων και ξένων ως προς τη δυνατότητα, δηλαδή αρχίζει η Ελλάδα και γίνεται πολύ πιο ελκυστική για κάποιον από άλλη χώρα
0: και όχι για εμάς. Τους κατοίκους της.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δηλαδή, φανταστείτε σε νησιά,
1: ναι.
0: Είχα πάει πέρυσι παραδείγματος χάρη στην Πάρο, δεν βρίσκεις να παρκάρεις, δεν βρίσκεις να πας σε μαγαζί, για να πας σε ένα beach bar πρέπει να κλείσεις 2 μέρες νωρίτερα. Και φαντάσου ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι η καταγωγή τους εκεί, που μένουν εκεί, που μένουν οι γονείς τους, που γυρνάνε να τους επισκεφτούν. Και αυτοί βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις με τον τουρίστα. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν το σπίτι για να μείνουν, αλλά δεν θα μπορούν να παρκάρουν, δεν θα μπορούν να πάνε να φάγουν ένα φαγητό.
1: Είμαστε στους 35 περίπου, 33 εκατομμύρια φίξεις. Διάβαζα μια έρευνα ότι το ανώτερο που μπορεί να αντέξει η χώρα είναι 40. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει πάνω από 40 εκατομμύρια. Καταραίει το σύστημα. Καταραίουν οι υποδομές, η ίδρυυση, η ηλεκτροδότηση, καταραίουν όλα.
0: Το βλέπετε
1: πολύ. Δεν είναι ότι μπορούμε να πάμε. Δεν το βλέπα σε μια. Όχι. Έρευνα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε και στα 50. Δεν είναι ότι γιατί σταματάμε στα 40. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται να πάμε έτσι όπως είμαστε τώρα.
0: Μα και το
1: 40
0: λένε,
1: είναι όριο.
0: Γι' αυτό να λένε υποδομές. Δεν είναι μόνο οι κλίνες. Άντε, φτιάξαμε και 10 ξενοδοχεία παραπάνω. Και αύξησαμε τις κλίνες.
1: Ακριβώς.
0: Πού θα πάνε τα αυτοκίνητα, πού θα πάει ο κόσμος, πού θα τα εξυπηρετηθεί, τα νησιά με το νερό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα καταρρεύσουμε.
0: Θα θυμίζω σαν το Ρήνη, τον αντιδήμαρχο που βγήκε με ανακοίνωση και λέει: παρακαλούνται οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τη εταιρεία Κροσγερόπουλου.
1: Το θυμάμαι, αν είναι δυνατόν, έχουμε ζήσει και τέτοια. Τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία αυτά για τους.
0: Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν λέει ότι εξειδικευτικές εισπράξεις 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος, αυξημένο κατά 36,7% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Οι αφήξεις των ξένων τουριστών 27,1 αυξημένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Κρατήστε μία υποσημείωση σε αυτό που θα το πούμε αργότερα για τις αφήξεις. Και όσον αφορά τους Έλληνες, οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε θα πάνε διακοπές, δεν νοείται στην έρευνα διακοπές το να πάνε με φιλοξενήσει ο κύριος Λαβίδης στο εξοχικό του.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι να πάνε να κλείσουν ένα κατάλημα.
1: Να κλείσουν ένα κατάλημα. Οι άνθρωποι να μπορέσουν να κάτσουν κάποιες μέρες σε μια περιοχή που θέλουν.
0: 47% λοιπόν δεν θα κάνει διακοπές φέτος, όταν πέρυσι δεν έκανε το 43%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυξάνεται ο κόσμος που δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Οι λόγοι που οδηγούν στην απόφαση είναι ότι 76% το κόστος διαμονής, 74% η κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, 79% το κόστος των εισιτηρίων και 49% το κόστος φαγητού και εστίασης. Τακτοπλοϊκά δε εισιτήρια είναι πραγματικά απλησίαστα.
1: Τα βλέπω εδώ τώρα. Και επειδή έχω και εικόνα λόγω Νάξου, όντως έτσι είναι. Για πείτε το όμως να τα ακούσουν και οι ακρότες. Δεν είναι υπερβολικός τώρα ο κύριος Χατζησαλάτας.
0: Όχι, μα αυτά τα στοιχεία τα βγάζουν επίσημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι. Τετραμελή οικογένεια με γιοταχή χρειάζεται για ακτοπλοϊκά εισιτήρια 1050 ευρώ για Ρόδο, 948 για Κο, 682 για Μυτιλίνη, 446 για Κρήτη. Αντίστοιχα, ένα ζευγάρι με γιοταχή χρειάζεται 538 για Σαντορίνη, 446 για Νάξου ή για Πάρο. Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ λένε ότι αλλάζουν οι συνθήκες και οι συνήθειες των διακοπών. Δηλαδή, 70% 7 στους 10 επισκέπτονται συστηματικά σούπερ μάρκετ στις διακοπές. 57% επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, εκεί που δεν χρειάζεται δηλαδή ακτοπλοϊκό εισιτήριο. 45% θα μειώσει συνολικά τις αγορές το φετινό καλοκαίρι. Και 41% μαγειρεύουν συχνά στον τόπο των διακοπών τους. Γι' αυτό έχουν και άνθηση τα βραχυχρόνια σμίσωση που έχουν μια κουζίνα μέσα και μπορεί να μαγειρεύσει. Αυξάνονται, αυτό που λέγαμε στο ρίσκο πριν, οι αφήξεις, μειώνονται όμως οι διανυκτερεύσεις. Εδώ είναι μια μελέτη του ΙΤΕΠ. Το ΙΤΕΠ είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Μείωση μέσης διάρκειας διαμονής. Ενώ το 2015 είχαμε 10,5 διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο. Έχουμε πέσει στις 5,6, τις μισές δηλαδή. Αύξηση αφήξεων, 43 εκατομμύρια το 2025 από 23 εκατομμύρια το 2015, δηλαδή διπλασιάστηκαν οι αφήξεις αλλά μειώθηκαν στο μισό οι διανυκτερεύσεις, οπότε στην ουσία είμαστε μία ή άλλη. Επενδύσεις και εργατικό δυναμικό που λέγαμε πριν, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στον τουρισμό το 2025, αλλά λείπουν 36.000 θέσεις εργασίας. Και ο τζίρος του τουρισμού, 12,5 δισεκατομμύρια το 2025, αυξημένος κατά 8,1 σε σχέση με το 2024 που ήταν 11,5, αλλά σημαντικό ποσοστό της αύξησης έχει να κάνει με την αύξηση που οφείλεται στον πληθωρισμό. Γιατί είναι πιο ακριβά τα προϊόντα.
1: Γιατί είναι πιο ακριβά τα προϊόντα. Και τέλος πάντων, εγώ τα έχω και για το δικό μου το νησί, την Άξο, αυτή η λογική του πάμε να χρεώσουμε κάτι τιμές αδιανόητες. Και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές πάνω. Όχι μια σταδιακή αύξηση. Για να τα αρπάξουμε φέτος από τους τουρίστες. Και από του χρόνου βλέποντας και κάνοντας και έχει ο Θεός να μην βλέπουν δηλαδή σε ένα βάθος χρόνου ότι μπορείς να έχεις 30-40 ευρώ την ξαπλώστρα στην Άξο. Πόσα χρόνια θα έρθει κάποιος και θα δίνει τέτοια ποσά. Δεν το καταλαβαίνουν. Πάνε στο εφήμερο, στο ότι αρπάξουμε τώρα και μετά θα λένε γιατί δεν έρχονται πάλι...
0: Αυτό της Νάξου, και το λέω αυτό για να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία, το αποδεικνύει γιατί είναι ο προορισμός μου, την επόμενη Κυριακή θα είμαι στην Νάξου.
1: Θα ήθελα, εντάξει, θα μιλήσουμε εκτός αέρα και θα μου πείτε με ειλικρίνεια εντυπώσεις. Δεν έχω θέματα εγώ επειδή είναι το νησί μου και τα λοιπά. Ίσα-ίσα,
0: δεν μπορεί τόσος κόσμος να κάνει.
1: Το κάθε κατσικοχώραφο τώρα έβαλε ο άλλος ομπρέλα, καντίνα, ξαπλώστρα και σου λέει 50 euros. Έλεος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πέρυσι που ήμουν στην Πάρο. Και δεν είναι διαφήμιση ή δυσφήμιση, είναι πραγματικό γεγονός που το βίωσα εγώ. Είχα στις Κολυμπήθρες, μία παραλία της.
1: Ναι, ναι, γνωστή.
0: Πάρω, ονομαστή. Ήταν κάτι ξύλινες ξαπλώστρες, οι οποίες δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Και έκανα μία ερώτηση, πόσο στοιχίζει το σετ. Και μου είπε με σπαστά ελληνικά, δεν θέλω να πω ότι αυτό ήταν κακό, αλλά έτσι, αυτός ο υπάλληλος ήταν εκεί. Ντρέπομαι να σας το πω. Λέω γιατί, μου λέει 150 ευρώ.
1: Τι 150 ευρώ.
0: Τι είπατε. 150 ευρώ το σετ.
1: Οπότε βλέπει ο Ναξιώτης, γιατί η Πάρος είχε τουρισμού πολύ πριν. Η Νάξος έχει αποκτήσει την τελευταία δεκαετία ουσιαστικά τόσο έντονα. Από το 19 και μετά είναι άλλο νησί. Χτίζονται, αγοράζουν. Δηλαδή έχει γίνει και λίγο μόνιμο ότι χτίζουν κιόλας για να αγοράσουν και να μείνουν. Όχι μόνο για, και από το εξωτερικό. Σου λέει γιατί 150 στις Κολυμπήθρες θα βάλω 70 εγώ στο πυργάκι. Που είναι και πιο ωραία η παραλία μου. Και πας στην Άξο και του λες 10 ευρώ η ξαπλώστρα και καφεδάκι. 70 κύριε. 70 του λες. Να είστε καλά κύριε Χατζησαλάτα. Να είστε καλά. Α, ναι, μια ερώτηση. Μια ερώτηση που ήρθε από την κυρία Δήμητρα για τις χρεώσεις των τραπεζών. Αν έχετε κάποια εικόνα. Νομίζω κάτι μας είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αν έχετε κάτι νότρο.
0: Έκανε μια καινούργια δικαστική νίκη η εκπιζωή κυρία
1: Καλαπαθάκου, η οποία πραγματικά
0: κάνει πολύ σοβαρό αγώνα. Μετά την Εθνική που είχαν τη χρέωση των 0,80 μηνιαία στο λογαριασμό που τον είχε μετατρέψει από καταθετικό σε χρονιακό, τα ίδια έκανε και η Α και τελικά κατέφυγε στα δικαστήρια η κυρία Καλαπαθάκου, η εκπιζώ, κέρδισε και αυτή τη μάχη. Αλλά τι να το κάνουμε, πάντα θα βρίσκουν τρόπους να μπορούν πλέον να βάζουν αυτές τις χρεώσεις, γιατί είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που μαζεύουν οι τράπεζες από όλες αυτές τις χρεώσεις. Να σας θυμίσω ότι πριν από ορισμένους μήνες πανηγυρίσαμε ως έθνος ότι αυτές οι χρεώσεις πλέον παγώνουν ή μειώνονται. Και μετά, πριν αλέκτρο λαγής 3, είδαμε τις χρεώσεις 0,80.
1: Να είστε καλά κύριε Χατζησαλάτα.
0: Ευχαριστώ καλή πάρα δύναμη, πολύ καλό, για την επικοινωνία.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία την
1: εβδομαδία. Και με το καλό από Σεπτέμβριο να είμαστε και πάλι έτσι σε συνεργασία. Να περάσετε ωραία στην Άξο και θα
0: να
1: μιλήσουμε.
0: Να είστε πάντα καλά, όλος ο κόσμος να περάσει καλά, να ξεκουραστεί λίγο, να θυμίσω στους παλιούς και να μάθουν οι νέοι ότι πριν πολλά χρόνια Ιούλιος-Αύγουστος ήταν οι δύο ιερείς μήνες για τα μπάνια του λαού. Δεν υπήρχαν κακές ειδήσεις, δεν ασχολούνταν κανείς με κακό, μόνο για το καλό. Αλλάξαν τα πράγματα.
1: Έγινε κύριε Χατζησαλάτα.
0: Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς. Αυτό ακριβώς κύριε Βαγγέλη. Αυτό ακριβώς. Έβοσκες πρόβατα μέχρι εχθές και έμαθες και την ξαπλώστρα και το σμούθι. Και βάζουν και τιμές. Δεν είναι απλώς οι ξαπλώστες. Είναι το κόστος. Ωραίες ξαπλώστες. Όχι αυτές οι... Αν και αυτές με το τεντόπανο θεωρούνται από τις καλύτερες από άποψη υγιεινής και τα λοιπά. Αυτές με τα στρώματα δεν θεωρούνται και τόσο... είναι πιο ωραίες στο μάτι και αισθητικά και εξαπλώνεις. Και... Αλλά δεν θεωρούνται ποιοτικά και από άποψη υγείας. Αυτές με το τεντόπανο είναι καλύτερες. Και οι πλαστικές. Τεντόπανο. Αλλά όχι τέτοιες τιμές. Αλλά θα μου πείτε, βλέπει, σου λέει γιατί ο άλλος την Πάρο έχει 150. Θα βάλω κι εγώ. Τέλος πάντων. Δεν νιώθω ότι έχει βάθος χρόνου. Μπορεί να κάνω λάθος. Τι να σας πω. Μπορεί ο άλλος να λέει ότι όχι. Θα έρχονται πάντα τουρίστες και θα πληρώνουν πάντα 50 και 60 ευρώ. Οπότε πάντα θα βγάζω πολλά χρήματα και θα κάθομαι μετά τον χειμώνα. Πριν πάμε σε ένα σύντομο, μάλλον πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγεις ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα σήμερα. Στα 91 της χρόνια, πλήρης ημερών, σπουδαία ερμηνεύτρια, σπουδαία τραγουδίστρια, γεννημένη το 1935 στον πύργο Ηλίας, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της για τα φτωχικά παιδικά της χρόνια ότι ήταν ένα από τα 17 παιδιά που έκανε η μητέρα της. Λίγο μετά τη γέννησή της ήρθανε στην Αθήνα, στον Κολωνό. Στις αρχές του 50 γνωρίστηκε με τον Χιώτη, ο οποίος είδε το ταλέντο της, με τον οποίον είχαν μια θυελώδη σχέση, παντρεύτηκαν, χώρισαν, αλλά η Μέρι Λίντα πάντα έλεγε ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής της και κακώς τον χώρισα. Και κάνει 3 γάμους, αν θυμάμαι καλά. Είχε μια κόρη. Από το 2018 βρισκόταν στο γεροκομείο Αθηνών και εκεί άφησε, πόσο είναι, 8 χρόνια. Τα ξημερώματα της σήμερα, Τετάρτη 22 του μήνα, την τελευταία της πνοή. Την αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι, διότι ένα από τα τραγούδια της, η Μέρι Λίντα δεν τραγούδισε μόνο λαϊκό τραγούδι με τον Χιώτη, τραγούδισε Χατζηδάκη, τραγούδισε Θοδωράκη. Είχε τραγουδήσει στα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον μαζί με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα είχε ενθουσιαστεί τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ που τους πρότεινε να τους εκδώσει πράσινη κάρτα και να μείνουν για πάντα να εργάζονται, να μπορούν να μείνουν μόνιμα στις ΗΠΑ. Το τραγούδι που ακούμε είναι το «Σε πότισα Ροδόσταμο» του Μίκη Θεοδωράκη.

Δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, την απόψινή μας εκπομπή. Συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Έχετε καλέσει οι πρώτοι ακροατές για να βγείτε στον αέρα. Είναι ο Γιούρας από την Αργυρούπολη, ο Τζόκερ από τη Γερμανία και ο Γιώργος από την Αθήνα. Σας καλεί τώρα η Ειρήνη Λεγάκη από το τηλεφωνικό κέντρο για να βγείτε στον αέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης. Και καλησπέρα εδώ στους ακροατές, στο Γρηγόρη, στον Κυριάκο, στον Βαγγέλη, στον Βασίλη από τα Μέγαρα, στον Κώστα από τα Τρελά Νερά, στον Μιχαήλ, στο Σκεπτικό Δράπανο, στην Ολίβια,

0: Καλησπέρα και στον ΚΒ. Λέει κάτι ενδιαφέρον, βέβαια το λέει με άσχημο τρόπο ο Γιάννης. Τι άλλο πρέπει να σας κάνουν εκεί στην Αθήνα, την χάλια Αθήνα, δεν λέει ακριβώς αυτό, να το πάρετε χαμπάρι να φύγετε. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες, κυκλοφοριακό, μόλυνση, διακοπές ρεύματος. Δεν μιλάω για εκείνους που έχουν φτιάξει τις ζωές τους, μιλάω για εκείνους που βγαίνουν, κλαίνε κάθε μέρα, πεινάνε, υποφέρουν, αλλά μένουν εκεί. Να το παίζουν Αθηνέζοι. Λες και δεν υπάρχουν άλλες περιοχές στη χώρα μας που και πρόβλημα πληθυσμού έχουν, αλλά και δουλειές υπάρχουν. Να δουλέψει κάποιος που επιθυμεί. Δεν χωράει άλλους η Αθήνα. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να το καταλάβουν? Το βρίσκεται σωστό ή λάθος? Η δε Ολίβια φέρνει ένα παράδειγμα από τις μικρές Κυκλάδες, τα Κουφονίσια, είναι και δουνούσα, σκηνούσα, το οποίο μπορώ να το επιβεβαιώσω λόγω της Νάξου. Ήρθαμε πριν 14 χρόνια, γράφει Κουφονίσια, ήμασταν εμείς και εμείς. Εντάξει, δεν ξέρω αν πριν 14 ήταν τόσο λίγος ο κόσμος, όμως προσέξτε, είχαμε επιλογή στα δωμάτια, είχαμε καλές τιμές, είχαμε ησυχία. Μπορεί να ήταν και λιγότερο από 10 αυτοκίνητα, λέει, σε όλο το νησί. Και ήρθαμε πάλι τώρα για λίγες μέρες. Κάνατε κι εσείς 14 χρόνια. Είναι τόσο απότομες οι αλλαγές που σίγουρα θα σας ήρθε ταυλάς που λένε. Δεν πέφτει καρφίτσα, μεσοβδόμαδα Ιουλίου, έτσι. Οι τιμές είναι παντού στα ύψη. Οι παραλίες υπέροχες, αλλά είναι οι ίδιες. Δηλαδή ο ίδιος αριθμός παραλίων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μισό τετραγωνικό μέτρο να κουμπίσεις μια πετσέτα, ο καθένας με το ηχείο του, και μάλιστα χτίζονται δωμάτια και ακόμα περισσότερα και παντού. Θα θέλει κάποιος να πάει στα Κουφονίσια τώρα, θα το έχει περιγράψει κάποιος την εμπειρία επίσκεψης στις μικρές Κυκλάδες πριν από 15 χρόνια, 20, και θα πάει κάποιος που δεν είχε πάει τότε, και θα γυρίσει και θα τον κυνηγάει, γιατί μου πες ψέματα. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιούρα από την Αργυρούπολη. Γεια σας, Γιούρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ο στόχος του υπεριαλιστικού πολέμου στο Ιράν, κύριε Λαβίθη, και όσοι ακούνε τα παραπολιτικά, το ραδιόφωνο, και στη Βενεζουέλα, είναι για τα πετρέλαια. Ο έλεγχος των εμπορικών και ενεργειακών δρόμων και ο ανταγωνισμός για την παγκόσμια ηγεσία. Στόχος τους επίσης είναι να περάσουν στην κοινωνία δόλωμα για λαϊκή κατανάλωση, το αφήγημα περί δικαιωμάτων και ελευθεριών και να ανατραπεί το καταπιεστικό θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Οι ρίζες του προβλήματος, κύριε Λαβίθη, στη Μέση Ανατολή αρχίζουν μετά το 1945 περίπου. Διότι η Μέση Ανατολή τότε ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ΗΠΑ μπήκαν δυναμικά στην περιοχή, παραμερίζοντας τη Βρετανία ως ηγεμονική υπεριαλιστική δύναμη. Την περίοδο αυτή, την εκμετάλλευση της παραγωγής του πετρελαίου την είχαν 6 μονοπωλιακοί κολοσσοί βρετανικών και αμερικάνικων συμφερόντων. Το δηληστήριο παραδείγματος χάρη του Αμπαντάν στο Ιράν ήταν το μεγαλύτερο στον κόσμο. Από τότε άρχισε ο έλεγχος της παραγωγής, της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και στην Σοβιετική Ένωση. Και τα πολεμικά ξεκίνησε ο ανταγωνισμός αυτός, ποιος θα ελέγξει το πετρέλαιο του Ιράν. Αυτό επιτυχάνονταν μόνο, κύριε Λαβίθη, μόνο με μεθόδους πίεσης, παρεμβάσεις, ανατροπές κυβερνήσεων, δολοφονίες και εξαγορές των κυβερνήσεων. Η ανατροπή του Μοχάμετ Μοσάντεκ το 1953, του νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού του Ιράν, έγινε επειδή ο άνθρωπος αυτός εθνικοποίησε το 1951, κρατικοποίησε δηλαδή τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου της χώρας, αλλά ήταν βρετανικά συμφέροντα, δεν ήταν ιρανικά συμφέροντα. Λοιπόν, η ΗΠΑ και η Βρετανία μαζί με μια μερίδα της αστικής τάξης, του στρατού, την υποστήριξη του τότε Αγιατολάχ Κασάνη, σχεδίασαν και οργάνωσαν, πλήρωσαν χρήματα, εκπαίδευσαν την ανατροπή της κυβέρνησης του Μοχάμετ Μοσάντε. Λοιπόν, τι έκαναν? Σχεδίασαν μεγάλες κοινωνικές αναταρχές, διαδηλώσεις, δημιουργώντας ρήξη στην κυβέρνηση του Μοσάντεκ. Έτσι δρομολογήθηκε η ανατροπή της κυβέρνησης. Επίσης και άλλοι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν τη ΣΥΠΑ την Μέση Ανατολή ήταν δύο μεταπολεμικά. Δηλαδή φύγαν οι Άγγλοι και ήρθαν οι Αμερικάνοι. Ο πρώτος ήταν ο έλεγχος του πετρελαίου, όπως και σήμερα ο φόβος λόγω της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή να μην χάσουν τον έλεγχο ΙΠΑ. Ο δεύτερος και η μεγάλη αύξηση επιρροής της Σοβιετικής Άνωσης στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΤΟΥΝΤΕΧ του Ιράν, όπως το λέγανε, ήταν οι αιτίες της ανατροπής του Μοχάμετ Μοσάντεκ. Δηλαδή ο φόβος του κομμουνισμού στην περιοχή, η ανάληψη της εξουσίας από το ΤΟΥΝΤΕΧ. Το 1953 ανέτρεψε ένα δημοφιλή νόμιμα και εκλεμμένο πρωθυπουργό και επανέφεραν τον Σάχη Παχλεβή στο θρόνο του Ιράν. Παράνομα. Η διακυβέρνηση του Σάχη από το 1953 έως το 1979, κύριε Λαβίθη, παρουσιαζόταν από όλα τα δυτικά μέσα σε παγκόσμιο επίπεδο σαν χρυσή περίοδος δυτικοποίησης του Ιράν, σαν εξυγχρονισμός. Δηλαδή δόθηκαν δικαιώμα, εκλέγεται και τα λοιπά, και οι γυναίκες πήραν δικαιώματα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με έκθεση της CIA το 1963, όλοι οι υποψήφοι βουλευτές στο μηχανισμό του κράτους ήταν κάτω από την απόλυτη έκριση των Ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας της περιβόητης ΣΑΒΑΚ, που καθηγούσε ο Σάχης με βασιλικά διατάγματα, έκανε ό,τι ήθελε, το καθεστούταν σκληρό, καταπιεστικό, τρομοκρατικό, με την άμεση συνεργασία δυτικών κυβερνήσεων. Δηλαδή βοηθούσαν και ΙΠΑ και το Ισραήλ στην διακυβέρνηση του Σάχη. 25.000 πολιτικοί κρατούμενοι βασανίστηκαν.
0: Και να κάνετε επίλογο σιγά σιγά, Γιούρα.
1: Ναι, σε ένα λεπτό. Την Ιρανική εξέγερση του 1979 έπαιξαν καθοριστικό ρόλο η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν, καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως ήταν οι εργάτες, φοιτητές, μικροαστικά σώματα των πόλεων, καθώς και ο κλήρος, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα ΤΟΥΝΤΕΧ. Με τη βοήθεια του ΚΚ του Ιράν, διότι έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις. Η κυβέρνηση που προέκυψε μετά την ανατροπή, το 1978-1979, ήταν ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις αστικές δυνάμεις που υποστήριζαν τον Σάχη και μια συμμαχία με τις ΙΠΑ, με τους Αμερικάνους. Το Γενάρη του 1979 έγινε ο καθοριστικός συμβιβασμός μετά από πολλά παζάρια συνομιλίες μεταξύ του Τζίμι Κάρτερ και τον ΙΠΑ και του Χομενί του τότε, που ήταν εξόριστος στο Παρίσι. Ο μεγαλύτερος σατανάς του Αγιατολά Χομενί έγινε σύμμαχος του Ιράν με τον Τζίμι Κάρτερ. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό ακόμα, κύριε Λαβίτη. Η συμμαχία των ΙΠΑ Ιράν, αρχή που ήταν αντικομμουνιστική, αντισοβιετική συμμαχία, κοινά συμφέροντα ΙΠΑ και Ιράν. Λοιπόν, αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν συμφωνήθηκε στη διάσκεψη της Γουαδελούπης το 1979 από τους ηγέτες ΙΠΑ, Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας. Όπως ακριβώς και σήμερα το παιχνίδι που παίζουν αυτές οι ευρωπαϊκές δυνάμεις με τους Αμερικάνους. Συνομολόγησαν ότι δεν θα στηρίξουν το Σάχη. Και έφεραν τον Αγιατολά Χομενί με γαλλικό αεροπλάνο, κρατικό αεροραμμένο από το Παρίσι, στη Τεχεράνη. Σύσσωμο το υπερασπιστικό μπλοκ συμφώνησε την ανατροπή του Σάχη το 1979. Η ρήξη των Αμερικάνων, κύριε Λαβίθη, ήρθε μετά την κατάληψη της Αμερικάνης πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979 με 52 ομήρους Αμερικάνους στρατιώτες κτλ. Λοιπόν, η πτώση ενός βασιλιά από τη μοναρχία, τη θεοκρατία, βοήθησαν οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ επίσης βοήθησαν και απέτρεψαν τον κίνδυνο μαζικής διείσδυσης κομμουνιστών του ΚΚΙ Ιράν Τούντεχ και άλλων φιλοσοβιετικών στελεχών Ιρανών στην κυβέρνηση της χώρας. Οι ΗΠΑ βοήθησαν στην εδραίωση, ισχυροποίηση της πολιτικής σταθερότητας και ανοικοδόμησης του Ιράν και της οικονομίας της για τα δικά του συμφέροντα. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν στην αναδιοργάνωση του Ιρανικού στρατού οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, τον Ιρανικό στρατό τον έκαναν φρουρούς της επανάστασης οι Αμερικάνοι ίδιοι. Το 1980 επέβαλαν εμπάρκο όπλων το Ιράν οι Αμερικάνοι με τον Ρόλα Ρίγκαν, λόγω δήθεν ήταν τρομοκρατική καθεστώς, όπως λέει και σήμερα. ΗΠΑ δεν μπορούσαν να πουλήσουν φανερά όπλα στο Ιράν μέσα από επίσημους δρόμους εμπορίου και βρήκαν δρόμο μέσω Ισραήλ. Το ρόλο του προμηθευτή τον έπαιζε το Ισραήλ.
0: Ωραία, ενδιαφέρουσα η ανάλυση, αλλά είμαστε ήδη αρκετή ώρα,
1: ναι,
0: Γιούρα.
1: Το ρόλο του προμηθευτή τον ανέλαβε τότε το Ισραήλ και προμήθευε όπλα, ας πούμε, και δική της παραγωγής και όπλα των Αμερικάνων στο Ιράν. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, κύριε Λαβίθη, ποιος θα πάρει τα ηνία στην ενέργεια και όλα αυτά τα υπόλοιπα.
0: Έγινε.
1: Για συγγνώμη, κύριε Λαβίθη, που πήγα λίγο στο παρελθόν.
0: Κανένα πρόβλημα, μ' αρέσουν αυτές οι αναλύσεις και να σχολιάσουν και άλλοι ακροατές. Καλή συνέχεια, αγαπητέ Γιούρα. Γεια σας, να είστε καλά. Να σχολιάσουν, γιατί μπορεί κάποιος να έχει κάποια διαφωνία, να έχει αντίλαγο ή να θέλει τέλος πάντων να συμπληρώσει.

0: Και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας. Βγαίνει ως Τζόκερ από Γερμανία. Μετά είπαμε είναι ο Γιώργος από Αθήνα. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Λαμπίδη.
0: Χαίρετε.
1: Δεν ξέρω αν ακούτε καλά γιατί οδηγώ.
0: Καλά.
1: Προσπαθούμε να ανοιχτεί ακρόαση να σας μιλήσω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, καλό θα ήταν κάποιοι συνακροατές να μην εκμεταλλεύονται τόσο πολύ το χρόνο που τους δίνεται.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Είναι δικό μου θέμα η διαχείριση.
1: Ναι,
0: και
1: το καταλαβαίνω αυτό. Ναι.
0: Κάνω ό,τι μπορώ να.
1: Όπως επίσης, καλώς ή κακώς, υπάρχουν κάποια πολιτικό πιστεύω. Αν θέλουν να σημασώνουν και καλά να μας μεταφέρουν τα δικά τους πολιτικά πιστεύω στην ίδια του πόλη, τέλος πάντων. Εγώ θα μιλήσω για το θέμα που σας είπε και ο κ. Καζιντσαλάτας.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ελληνικό κράτος, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Από προσωπική εμπειρία, για να καταλάβετε. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, ώρες φέρνει να σκίσει τα ρούχα σου με αυτά που συμβαίνουν.
0: Για πείτε.
1: Το 2002, λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο ήρθε και με απαλωτρίωσε ένα οικόπεδο το οποίο βρισκόταν στην είσοδο μιας πόλης. Μου πήρε 2,5 στρέμματα, για να καταλάβετε. 2,5 στρέμματα αξία τότε πάνω από 700-800.000 ευρώ. Λοιπόν, το ποσό λοιπόν που αποφάσισαν να με αποζημιώσουν ήταν 90.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι ότι από τα 2,5 στρέμματα μου αποζημιώνουν μόνο τα 800 μέτρα, γιατί τα υπόλοιπα λέει είναι αυτοαποζημίωση. Μα και φύγω και ξυλό. Δεν ήμουν πίσω στην δεύτερη κόμματα και βγήκα πρώτη, ήμουν μπροστά. Ήρθατε και μου κόψατε το κόβοντα και μου το καταστρέψατε. Γιατί εγώ σκόπευα να κάνω ένα βενζινάδικο π.χ. εδώ πέρα. Εσείς λοιπόν ήρθατε εδώ, μου κόψατε το κόβοντα και πλέον δεν έχει κουβέρα. Αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, από τότε λοιπόν παλεύουμε να εισπράξουμε τα χρήματα αυτά τις 100.000 ευρώ. Γιατί βρέθηκε κάποιος υπάλληλος που είπε ότι στα 800 μέτρα τα 20 τετραγωνικά είναι δασική έκταση. Μα τι δασική έκταση, το κόβοντα είναι δικό μα. Τη δείχνει κάποια δέντρα μέσα του δραστήρια. Εγώ λοιπόν θεωρείτε ότι είναι δασική έκταση.
0: Κατάλαβα. Και μπλέξατε τώρα σε αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
1: Ναι.
0: Και παλεύετε να. Παλεύετε. Ποιο ποσό παλεύετε?
1: Παλεύουμε από το 2003-2002, για να καταλάβετε.
0: Για ποιο ποσό?
1: Για τις 90.000 ευρώ. Λοιπόν,
0: δεν έχετε πάρει τίποτα, ούτε ένα από αυτά τα.
1: Ούτε μισό ευρώ. Ούτε μισό ευρώ.
0: Το οικόπεδο που είπατε, τα δύο οικόπεδα τα πήρε το δημόσιο.
1: Το οικόπεδο το έκοψε, βέβαια, τα 2,5 στρέμματα μου τα πήρε, ναι, μου τα πήρε τα 2,5
0: στρέμματα. Προσπαθείτε 23 έγινε χρόνια και αυτά τα 90.000 ευρώ.
1: Ναι, λοιπόν, έγινε είσοδος, μάλιστα, είναι είσοδος της πόλης, μάλιστα, είναι, ας πούμε, είσοδος της πόλης, για να καταλάβει, είναι ο κόμβος της είσοδος της πόλης, το δικό μου το οικόπεδο, για να καταλάβει.
0: Και τι λέει το δημόσιο, ότι δεν χρωστάω τίποτα γιατί είναι δάσος?
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν βρέθηκε να πει έτσι και τους λέω, ωραία λοιπόν, εφόσον είναι έτσι, πέστε μου, πού είναι αυτά τα 20 τετραγωνικά μέτρα, να τα καθορίσουμε, να το αφαιρέσουμε από το ποσό αυτό, να μου δώσει τα υπόλοιπα χρήματα και να κινηθούμε μετά νομικά και τα υπόλοιπα ήταν δικαιωθώ.
0: Ναι, να πάρω για τα 70, να πάρω 70.000 ας πούμε, αντί 90. Και μετά, αν θέλω εγώ, διεκδικώ δικαστήριο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και τι λέω, όχι, δεν δίνω τίποτα γιατί είναι όλο.
1: Πάμε λοιπόν στο αρχείο, ανοίγουν οι άνθρωποι τους χάρτες. Το σημείο εκείνο υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κενό στο χάρτη. Τι γίνεται, γιατί δεν υπάρχει μια αποτύπωση του χάρτη στο σημείο αυτό. Μου λένε, ξέρετε, επειδή υπάρχει εκεί η γέφυρα της συνήθως της πόλης, επειδή θεωρείται στρατιωτικός στόχος, δεν υπάρχει αποτύπωση κτλ. Λέω, με δουλεύετε, θέλετε να κάνουμε zoom από τον Google και να μετρήσουμε λίγο τις βίδες της γέφυρας. Και τι λέει να σας κάνω, μου λέει ο υπάλληλος. Εγώ λέει, δεν μπορώ να σας δώσω κάποια βεβαίωση. Τράφηκα λοιπόν σε κάποιους εμπειρογνώμονες τοπογράφους και τα λοιπά για να πάρω κάποιες βεβαιώσεις. Άλλαξε 4 με 5 δικηγόρους. Όλα αυτά και τα πληρώνεις εσύ. Πάσε από τον ένα δικηγόρο στον άλλο, πληρώνεις. Δεν είναι δωρεάν, κανένα δεν δουλεύει δωρεάν. Λοιπόν, στην πορεία βρήκα μία δικηγόρο, η οποία η γυναίκα ήξερε πώς να κινηθεί και τι να κάνει. Και επί 12 χρόνια, τώρα 10 με 12 χρόνια, περιμένουμε τη συνεδρία σε μία επιτροπή από την οποία θα πάρουμε μία βεβαίωση για να μπορέσουμε να την καταθέσουμε στο δικαστήριο, έτσι, για να δικαιωθούμε. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το κράτος αυτό. Στο διάστημα αυτό φυσικά, και επειδή τα πρώτα χρόνια ήμασταν πολύ καλά, έτσι, προ-κρίσης μιλάμε τώρα, και επειδή είχαμε συζυγό με τις κρίσεις, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τόσο πολύ και έλεγα όποτε γίνει. Έτσι, όποτε γίνει. Λοιπόν, ήρθε η κρίση, κλείσαμε τις επιχειρήσεις που είχαμε, μείναμε και χρεωμένοι. Δεν μπορέσαμε να αποπληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις και πιστεύοντας ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα λοιπόν από την αποζημίωση αυτή, θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, ας πούμε, π.χ. εφορία, αυτά κτλ.
0: Κατάλαβα.
1: Να τα τακτοποιήσουμε, να είμαστε σωστοί πολίτες όπως είμαστε μέχρι τότε, μέχρι προκρίσεις, που δεν προσπίσαμε ούτε μισό ευρώ πουθενά. Λοιπόν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι λοιπόν. Αυτά τα ποσά πολλαπλασιάζονται. Και όταν λοιπόν εμείς θα πάρουμε την αποζημίωση αυτή, θα τα πληρώσουμε όλα σε πανατόκια λοιπόν, από αυτά που χρωστάμε στο ελληνικό δημόσιο. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό το κράτος, να μαζί με συγχωρείτε για την εκπροσύνη, μια κατάλληλη ώρα. Με συγχωρείτε, λάθος μου, δεν έπρεπε να εκφράσω έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, δηλαδή.
0: Εκνευρίζεται κάποιος που ακούει την ιστορία σας. Εγώ. Οι ακροατές, οι ακροάτριες, ναι. Φανταζόμαστε τη δική σας.
1: Είναι τρελό. Είναι τρελό. Δεν, δηλαδή, πας από υπηρεσία σε υπηρεσία, από άνθρωπο σε άνθρωπο και κανένας δεν μπορεί να σε κατευθύνει. Υπάρχει. Είναι τόσο πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, τόσο πολύ μπερδεμένα, στο να σου πάρουν κάτι βρίσκουν τον τρόπο σε χρόνο διτέ. Το αποζημιώνουν σε ένα δέκατο της αξίας του. Και εκεί που πας να εισπράξεις λοιπόν την αποζημίωση, βρίσκουν πάλι κάποια δικαιολογία, κάποιο τρόπο, με κάποιο σκάλωμα και δεν εισπράξεις ποτέ χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα έκανα πω για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει με το ελληνικό δημόσιο όταν κάνει απαλωτριώσεις, λοιπόν, και όταν, ας πούμε, εκδίδει κάποιες αποφάσεις για τις τιμές των απαλωτριώσεων, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, οι τιμές των απαλωτριών του δημόσιου, μα καμία συγκυριαλεξία σχέση. Δηλαδή, π.χ. ξενεκόμενο που στοιχίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, θα σου το αποζημιώσει αυτή π.χ. με 100.000 ευρώ, με 150.000 ευρώ. Αν σου το αποζημιώσει τόσο.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά τα λίγα ήθελα να σα πω για να ακούσουν οι ακροατές και να ξέρουν τι συμβαίνει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην καταγραστώ παραπάνω τον χρόνο σα, γιατί θα περιμένουμε σίγουρα.
0: Ίσα ίσα δεν. Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Γεια σα, κύριε Λαβίθη.
0: Και ελπίζω καλά. Πραγματικά. Κάποια στιγμή σύντομα να καλέσετε και θυμάστε που σας έλεγα αυτή την ιστορία με το δάσος που λέγανε ότι υπάρχει. Τελικώς μετά από 10-12 χρόνια από το έστω βγήκε η απόφαση. Εντάξει, μακάρι να βγει.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κινούνται κάπως πιο γρήγορα. Είναι δυνατόν να περιμένω και μου λέει η δικηγόρος ότι πριν από συνάντηση από τη δική σου την υπόθεση υπάρχουν άλλες 200 υποθέσεις.
0: Όχι. Δεν
1: περιμένουμε
0: είναι.
1: Την βεβαίωση από αυτή την επιτροπή που είχε συνεδριάσει 12 χρόνια. Είναι δυνατόν.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Όχι.
1: Πού πρέπει να απευθυνθώ. Δεν έχω δυστυχώς. Αν είχα την οικονομική δυνατότητα όπως την είχα πριν το 2003, θα απευθυνόμουν ειλικρινά σε ευρωπαϊκά δικαστήρια για να πάρω και τα χρήματα και από αυτά τα υπόλοιπα, ας πούμε, 1.200 στρέμματα που δούμε αποζήμιση. Δεν μάλλον τα 1.300 στρέμματα.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχω την δυνατότητα αυτή. Και βασιζόμενο λοιπόν στο γεγονός αυτό ότι είναι μια μακροχρόνια, χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία, κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Πολύ απλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή εκπομπή να είστε, γεια σας.
0: Προσωπικά, από ό,τι έχω καταλάβει από συνομιλίες με πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά τα χρόνια που ζει στο εξωτερικό, μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο εξωτερικό για τον καλύτερο μισθό. Μεταξύ μας, εν μέρει αυτό είναι και λογικό. Δεν μπορούν όλες οι χώρες να έχουν τους ίδιους μισθούς. Δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες οικονομίες. Υπάρχουν πιο ισχυρές οικονομίες, λιγότερο ισχυρές, ανίσχυρες κτλ. Κτλ. Αυτό που πειράζει είναι ποια είναι η απόσταση. Δεν μπορεί κάποιος από το να θέλει κάποιος στην Ελλάδα να παίρνει τον ίδιο μισθό που παίρνει κάποιος, ας πούμε, στη Γερμανία, είναι σαν να θέλει κάποιος στο Μπαγκλαντές να παίρνει τον ίδιο μισθό που παίρνει κάποιος στην Ισπανία. Αν του πείτε, είσαι με τα καλά σου, γίνεται να παίρνεις τα ίδια λεφτά που παίρνουν οι Ολλανδοί, ας πούμε. Το Μπαγκλαντές τι οικονομία έχει για να δίνει τα ίδια λεφτά. Αλλά εμάς να μην είναι η απόκληση τόσο μεγάλη. Μπορεί λοιπόν κάποιος να πηγαίνει για το μισθό, αλλά νομίζω ότι μένει τελικά, αυτό έχω καταλάβει από τόσες συζητήσεις, για την οργάνωση και τη λειτουργία της καθημερινότητας. Αυτές είναι, κύριε Μητσοτάκη, οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά είναι που το ξέρω ότι η μεγάλη εικόνα και παρασύρεται ο κόσμος από το πόσο έχει πάει η τιμή της ντομάτας και γιατί ακρίβεινε η ντομάτα το κιλό και η βενζίνη στο πρατήριο. Όλα αυτά όμως είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που κρύβονται από πίσω. Πόσο χρόνο θέλει για να εκδικαστεί μια απόφαση. Γιατί είμαστε τόσο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τα παραδείγματα είναι συγκρίσεις με άλλες χώρες. Δεν είναι συγκρίσεις με μια ουτοπία που έχει κάποιος μας από εμάς στο μυαλό του. Εγώ μπορεί να θέλω να βγαίνουν οι αποφάσεις σε μια μέρα. Και να κάθομαι και να γκρινιάζω γιατί δεν βγαίνουν σε μια μέρα. Είναι προφανές ότι αυτό είναι παραλογισμός. Δεν γίνεται να βγει απόφαση σε μια μέρα. Οπότε εδώ η σύγκριση γίνεται με πραγματικά στοιχεία έτσι όπως ισχύουν σε άλλες χώρες. Και δεν είναι ανάγκη να είμαστε στις σε εκείνες που ρίχνουν τον μέσο όρο, κάτω δηλαδή από το μέσο όρο, ας είμαστε και πάνω, αλλά να είναι πιο, να κλείσει επιτέλους αυτή η ψαλίδα. Πόσο καιρό παίρνουν οι αποφάσεις να εκδικαστούν, πόσο καιρό χρειάζεται κάποιος να νιώθει ότι μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη για να μπορέσει να προσφύγει. 4 χρόνια, 5 χρόνια για να δικαιωθεί ένας καταναλωτής. Πώς να μην κάνει μετά η εταιρεία αυθαιρεσίες, όταν ξέρει ότι ποιος θα μετρέξει τώρα στα δικαστήρια. Ποιος θα μπει στη διαδικασία για να περιμένει 4-5 χρόνια. Ενώ αν η εταιρεία ξέρει ότι θα θέλει τις αντίστοιχες μέρες που χρειάζονται, τους 2-3 μήνες που χρειάζονται στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, θα δείτε και αυτές πώς θα είναι πιο προσεκτικές. Επίσης, ολιγοπόλια, λίγες εταιρείες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, που βάζουν υψηλές τιμές, γι' αυτό που μας έλεγε και ο κύριος Χατζησαλάτας νωρίτερα, με το διαδίκτυο, ας πούμε, ψηλές τιμές, αργές ταχύτητες. Και μην το πάτε, μα είμαστε 10-11 εκατομμύρια. Η σύγκριση, αν γίνει ακόμα και με χώρες με ίδιο πληθυσμό, και δεν είμαστε τόσο μικρή χώρα, σας έχω ξαναπεί όσο λέτε πολύ, είμαστε μεσαίου μεγέθους χώρα. Δεν είμαστε μικρή χώρα. Εντάξει, δεν είμαστε μεγάλη, αλλά δεν είμαστε μικρή. Σε πληθυσμό, παράδειγμα, στις 38 ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω είμαστε 13η, 14η, είμαστε πολύ πάνω από τη μέση. Βλέπεις λοιπόν και σε άλλες αγορές με ίδιο ή και λιγότερο πληθυσμό, οι τιμές λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, οι ταχύτητες και η παροχή των υπηρεσιών, των προϊόντων είναι πιο καλή. Και λες γιατί, τι γίνεται. Δεν θα ρίξει όμως κάποιος την κυβέρνηση επειδή είναι υψηλό το κόστος του διαδικτύου και χαμηλή η ταχύτητα, αργή η ταχύτητα, ή επειδή κάνει μια απόφαση για να δικαιωθεί ένας καταναλωτής να εκδικαστεί 5 χρόνια. Δεν κρίνουμε οι άνθρωποι δυστυχώς από αυτά τα απλά τα καθημερινά, κρίνουμε από 2-3 μεγάλα, πώς βγαίνει ο μήνας μου και το καθεξής. Γι' αυτό χρειάζεται ο πολιτικός να σε αυτούς τους τομείς, και εδώ είναι η σημασία των δημοσιογράφων να κάνουν τη σωστή κριτική. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, η κριτική γίνεται συγκριτικά, γίνεται σε σχέση με τα στοιχεία που παρουσιάζουν ελληνικοί και διεθνείς οργανισμοί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση. Δεν την έχει καλύψει. Για μένα αυτό δείχνει αποτυχία στο σημαντικό έργο των μεταρρυθμίσεων. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν το επόμενο διάστημα αρχίσουν να έχουν γίνει πράγματα και ακόμα δεν έχουν αποδώσει. Να το δούμε. Αλλά μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι, μήπως. Έχουν μπει σε κάποιες θέσεις υπουργικές άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πρακτικοί. Δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας. Είναι καλοί στο να ρητορεύουν, να αγορεύουν και να κάθεσαι να συζητάς μαζί τους για τον Κικέρωνα. Ναι, εδώ όμως θέλεις κάποιον να τρέξει και να πραγματοποιήσει πράγματα. Δεν θέλεις κανέναν καθηγητή να σου εξηγεί. Θέλεις κάποιον που πρακτικά τα λύνει. Δεν έχουν μπει κατάλληλοι άνθρωποι, κύριε Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, ας το δει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θέλει να αφήσει ένα στίγμα του μεγάλου μεταρρυθμιστή, θα το αφήσει όταν μπορέσουμε να έχουμε, ας πούμε, τον κύριο Χατζησαλάτα και να λέει ότι είμαστε σχεδόν στο μέσο όρο σε αυτό το θέμα και κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε εκείνο το θέμα. Και όταν παίρνει ο ακροατής μας νωρίτερα από τη Γερμανία και μας λέει ότι είχα μια προβληματική κατάσταση με το ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν χρειάστηκαν 23 χρόνια, αλλά 5 μήνες. Και βρέθηκε μια άκρη και προχωρήσαμε. Επόμενος ακροατής, ο Γιώργος από την Αθήνα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι, εσείς προσωπικά πώς αξιολογείτε και κρίνετε ένα συνάδελφό σας όταν τον ακούτε στο ραδιόφωνο, διαβάζετε τι γράφει κτλ?
0: Κοιτάξτε, η τελευταία φορά που έδωσα σε κάποιο συνέντευξη πληρώθηκα 2.000 ευρώ. Οπότε σε εσάς δεν θα σας δώσω τζάμπα.
2: Θέλω να πω ότι πρέπει με κάποιον να τον συγκρίνετε για να τον κρίνετε και να τον αξιολογήσετε.
0: Εγώ είμαι το κριτήριο.
2: Ορίστε.
0: Ο εαυτός μου είναι το κριτήριο και το μέτρο σύγκρισης.
2: Εντάξει, αν θεωρείτε ότι είστε αξιόλογο μέτρο σύγκριση, δεν έχω αντίληψη, αλλά δεν έχετε κάποιο μέτρο σύγκριση.
0: Θεωρώ ότι είμαι εξαιρετικό στη
2: δουλειά μου. Κάτι να συγκρίνετε για να
0: σας είπα, ο εαυτός μου. Θεωρώ ότι είμαι εξαιρετικό στη δουλειά μου.
2: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω ότι πρέπει να έχετε ένα μέτρο. Ο Έλληνας με τι συγκρίνει την καθημερινότητά του?
0: Δεν την μπορεί να τη συγκρίνει.
2: Όχι.
0: Με τι να τη συγκρίνει? Του μεταφέρω εγώ τα στοιχεία που μας είπε ο κύριος Χατζησαλάτας. Δεν ζει όμως.
2: Αυτό ρωτάω. Αυτό λέω.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό τι να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να φύγουμε 6 μήνες να ζήσουμε.
2: Δηλαδή, περάσατε, μιλάμε τόση ώρα για κάτι που είναι, που λέγεται με δύο λέξεις. Δεν έχει μέτρο σύγκριση και τελειώνει εκεί. Η φράση τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται ψηφίσω. Δεν έχει μέτρο σύγκριση. Και μάλιστα τώρα που έχουν φύγει και πολλοί στο εξωτερικό, πάλι ακόμα δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχουν βρει, δεν μπορούν να συγκρίνουν.
0: Γιατί βγαίνουν εδώ και μιλάνε πολλοί από το εξωτερικό.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχουν βρει, δεν μπορούν να συγκρίνουν.
0: Γιατί βγαίνουν εδώ και μιλάνε πολλοί από το εξωτερικό.

0: και το δήμαρχο, βεβαίως ο δήμαρχος. Πώς μπορεί να το ψηφίσει ένα δήμαρχο? Εντάξει, το είπατε ότι σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο του Έλληνα είναι η τσέπη του. Εντάξει, δεν είναι μόνο του Έλληνα, αλλά του Έλληνα είναι, δηλαδή δεν έχει να συγκρίνει με κάτι σε όλα τα άλλα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Και πώς
0: θα γίνει τώρα να μπορέσει να συγκρίνει? Πώς θα γίνει αυτό? Και που βγαίνει έξω, δεν μπορεί να, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν πάει στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να μην έχουν πάει οι περισσότεροι για διακοπές, έστω. Και πάλι το μυαλό δεν κάνει τη σύγκριση. Λοιπόν, αυτό είναι. Επίσης τώρα θέλω να πω για το πρώτο τον ακροατή.
1: Ποιο? Το Γιούρα από την Αντιγιούπολη. Ναι. Τι σας έκανε ο κύριος Γιούρας?
0: Εμένα τι να μου κάνει? Μου έκανε το κεφάλι καζάνι, αυτό να δει. Όχι, μου έκανε αυτό. Μου το έκανε δηλαδή. Πώς το λένε, Κατσαρόλα, πώς το λένε αυτό, Μεταγία Βράσο.
1: Κύριε Γιώργο, μην σχολιάσετε.
0: Μα μου ερωτήσατε τι μου έκανε. Σας απαντάω, δεν μπορώ να μην το πω. Λοιπόν, είναι τυπικό παράδειγμα θύματος του Κουκουέ.
1: Θύματος του Κουκουέ, τι είναι το θύμα του Κουκουέ?
0: Γιατί κοιτάξτε, το Κουκουέ έχει έναν τρόπο να δίνει, ας πούμε, τσιτάτα, να δίνει ποίηματα που ο άλλος δεν είναι αναγκασμένος να σκεφτεί τι λέει. Το έχει έτοιμο, το παίρνει έτοιμο το ποίημα και το παραλαμβάνει. Αυτό είναι γνωστό, νομίζω, αυτό που λέμε το ποίημα του Κουκουέ. Λοιπόν, είναι τυπικό παράδειγμα θύματος ο άνθρωπος. Δεν είναι φταίει ο ίδιος, εντάξει. Νομίζω ότι, λοιπόν, να μην επεκταθώ, το Κουκουέ, κοιτάξτε, το Κουκουέ είναι, αυτό θέλω να πω εξ αρχής, αλλά με τους ομιλητές παρεκτράπει λίγο.
1: Ναι, τι θέλατε να πείτε για το Κουκουέ?
0: Ήθελα να πω για τους αποστάτες. Είναι γνωστή αυτό που λέμε αποστασία στη δεκαετία του 60, που ήταν μια δεκαετία μεγάλης ανάτασης, όπως ενδεχομένως θα ξέρετε, θα συμφωνείτε. Ήταν μια δεκαετία μεγάλης. Τουλάχιστον πολιτιστικά ήταν το κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και από πλευρά δημοκρατίας. Λοιπόν, και ήρθε η αποστασία η λεγόμενη.
1: Ναι.
0: Με πρωταγωνιστή τον πατέρα, δεν ξέρω τι σχέση έχει με την συγγένεια, έχει με το συγκεκριμένο, αλλά το συγκεκριμένο με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Τον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε Γιώργο.
0: Δεν ξέρω γιατί άλλοι λένε δεν ήταν
1: ακριβώς. Κύριε Γιώργο, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού.
0: Ωραία, δεν δικαιούμαστε να αμφιβάλλουμε. Δεν δικαιούμαστε να αμφιβάλλουμε.
1: Ναι, όχι, δεν δικαιούστε να αμφιβάλλει. Τουλάχιστον στο δημόσιο βήμα. Στο δημόσιο βήμα. Στο σπίτι σας, την ώρα που πάτε στην τουαλέτα και κάθεστε, μπορείτε να αμφιβάλλετε για οτιδήποτε. Στο δημόσιο βήμα, όχι. Για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, είμαστε ήρθε ο άνθρωπος αυτός και έκανε την αποστασία, οκ. Λοιπόν, έχουμε τώρα μία κατάσταση σημερινή, η οποία είναι, πώς το λένε, έχουμε φτάσει σε καλό πάτο, δηλαδή χαμηλά έχουμε φτάσει. Και περιμένουμε ένα rebound, δηλαδή να χτυπήσουμε πάτο και να ανέβουμε προς τα πάνω. Και αυτό ήταν και η κατάσταση στη δεκαετία του 60. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν προσδοκίες ότι ο Παπανδρέου τότε θα έκανε, ας πούμε, μια μεγάλη αλλαγή. Και αντί αυτού, αντί να πάμε προς τα πάνω, πήγαμε καλυφθεί προς τα κάτω. Λοιπόν.
1: Οπότε τι σχέση έχει αυτό με το Κουκουέ? Γιατί πρέπει να, ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Πώς σχετίζεται αυτό με το Κουκουέ?
0: Να σας πω πώς σχετίζεται, και όχι μόνο με το Κουκουέ. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια προσδοκία αυτή τη στιγμή από πολύ κόσμο, μάλλον την πλειοψηφία του Νικολαού, ότι θα πάμε, δηλαδή αν βγει ξανά ο Μητσοτάκης, θα πάμε, ας πούμε, στον Άδη θα πάμε. Λοιπόν, υπάρχει μια προσδοκία ότι μπορούμε να κάνουμε ένα rebound, να πάμε προς τα πάνω, να αλλάξουν όλα. Με την έννοια ότι θα βγει μια κυβέρνηση στον αντίποδα από αυτό που είναι ο Μητσοτάκης, έτσι, θα έχει μια πολιτική στον αντίποδα. Θα είναι μια κυβέρνηση συμμαχική, δύσκολο να είναι κυβέρνηση μονοκομματική. Λοιπόν, αφού λοιπόν υπάρχει τέτοια προσδοκία, όπως υπήρχε τότε προσδοκία για ανάταση, το ίδιο υπάρχει και σήμερα. Και λοιπόν έχουμε τους πολιτικούς, όπως είναι το Κούκα, το Κούκα παραδοσιακά είναι έτσι, λοιπόν, αρνείται συμμαχίες. Έχουμε όμως τα άλλα τα κόμματα, οι οποίοι αρνούν τη συμμαχία. Και αυτό είναι για μένα μια στάση που είναι σαν

0: την αποστασία του 60, με την έννοια ότι θα είναι υπεύθυνα αυτά τα κόμματα, αν δεν συνεργαστούν, για ό,τι απακολουθήσει.
1: Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, είναι σοβαρότατη η κατάσταση, γιατί βγαίνει τώρα ο εκπρόσωπος της Καριστιανού και λέει, εμείς λέει, ναι, θα συνεργαστούμε ενδεχομένως, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά μόνο σε περίπτωση, θα κάνουμε συνεργασία με άλλα κόμματα, μόνο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Μητσοτάκης είναι, ξέρω εγώ, είναι ηγείται μιας εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μόνο αν υπάρχει θέμα εγκληματικής οργάνωσης, μόνο τότε θα συνεργαστούμε προκειμένου να καθαρίσει ο τόπος. Μόνο τότε όμως. Δηλαδή περιμένει αυτός την επίσημη τσίφρα από κάποιον να του πει, δηλαδή, δεν την έχει δει τόσα χρόνια, δεν βλέπει τα σκάνδαλα κάθε εβδομάδα και από ένα. Καταλάβατε. Η κατάσταση είναι η κατάσταση είναι δηλαδή εγώ και η καρέκλα μου. Ξεφτύλα.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, Αποστάτες.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: θέλει να κάνει και βεβαίως το δικαιούται, αφού υπήρξε και ονομαστική αναφορά, παρέμβαση ο κύριος Γιούρας από την Αργυρούπολη να απαντήσει στα όσα του καταλόγησε ο κύριος Γιώργος. Γεια σας Γιούρα.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Γεια σας και πάλι.
1: Τον έχω ακούσει πολλές φορές. Ο πρώτος λόγος του είναι πάντα αντικουκουέ και αντικομμουνισμού. Δεύτερον, εάν του έκανα το κεφάλι καζάνι, μπορεί να απαλλαγεί αν του είναι άχρηστο. Δεύτερον, ήθελα να πω κάτι ακόμα. Α, εγώ τέτοια άτομα, κύριε Λαβίδη, τα θεωρώ πνευματικά λούμπεν, διότι δεν μιλάει με ένα συγκροτημένο λόγο. Ο λόγος του κάθε φορά είναι θολωμένος. Θεωρώ ότι έχει θελωμένο μυαλό πολιτικά. Αυτά μόνο και δεν δέχομαι να θέλω να κάνω καμιά κουβέντα.
0: Γεια σας Γιούρα. Καλή συνέχεια. Προσωπικά τη γνώμη μου την έχω πει, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το μπόνους των 50 εδρών, δύο κόμματα, ένα από το κέντρο και προς τα δεξιά και ένα από το κέντρο και προς τα αριστερά. Μα πώς θα εκφράζονται οι διαφοροποιήσεις, οι τάσεις που υπάρχουν, τα κόμματα έχουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και πότε εκλέγεται επικεφαλής του κόμματος κάποιος που είναι πιο προς τα αριστερά ή κάποιος πιο προς τα δεξιά, αναλόγως. Το πρόσωπο δηλαδή που εκλέγεται εσωτερικά καθορίζει το αν το κόμμα που είναι από το κέντρο και προς αριστερά θα είναι πιο πολύ προς κέντρο ή πιο πολύ προς αριστερά και το αντίστοιχο με εκείνο από κέντρο και προς δεξιά. Αν θέλεις να έχεις πολλά κόμματα, κατήργησε τον πόνους των 50 εδρών και δώσε την δυνατότητα συνεργασιών. Έτσι ώστε να ξέρει ο πολίτης που ψηφίζει ακόμη και ένα κόμμα που θα πάρει 4, 5, 6% ότι μπορεί αυτό το κόμμα να σχηματίσει συγκυβέρνηση. Οπότε να νιώθει ότι η ψήφος του έχει μια βαρύτητα και δεν είναι μόνο διαμαρτυρίας, το οποίο μπορεί να τη ρίχνει και ελαφρά την καρδία. Το διαμαρτυρίας μπορεί να είναι απόγνωση, αγανάκτηση, θυμός και όχι έτσι συγκεκριμένη σκέψη. Θες πολλά κόμματα, δώσε τη δυνατότητα συνεργασιών. Ο Τσίπρας το κατήργησε βέβαια, τον πόνους των 50 εδρών. Ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει όταν επανεκλεγεί, πριν επανεκλεγεί, ότι αν εκλεγεί θα το επαναφέρει, όπως και έγινε. Το αν τα υπόλοιπα κόμματα, εκτός από εκείνα που διεκδικούν εξουσία, από το ΚΚΕ μέχρι το κόμμα της Καριστιανού, που λέω στα υπόλοιπα, θεωρείτε ότι με το να τα ψηφίζει κάποιος αβαντάρει την υπάρχουσα κυβέρνηση, ή αν θεωρείτε ότι με εκφράζουν γιατί θέλω να... αυτά τα κόμματα εκφράζουν τις θέσεις μου. Αν προκύπτει ότι επωφελείται η κυβέρνηση, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, να το δούμε. Και γενικώς να δούμε, επωφελείται μια κυβέρνηση εάν ψηφιστούν αυτά τα μικρότερα κόμματα σε σχέση με το αντίπαλο που διεκδικεί εξουσία. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια πολύ ωραία θεματική βραδιά. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, είμαστε στο παρατέταρτο της ώρας, τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές και ακροάτριες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε 9 λεπτά πριν τις 9, στη δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή, από τις 3 που έχουμε συνολικά καθημερινά. Το νέο ωράριο του ανεμολογίου είναι 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Σας θυμίζω ότι στη διάρκεια αυτού του τριώρου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να επικοινωνήσουμε. Όσοι ενδιαφέρεστε να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μαύρα από Άνω Ηλιούπολη, στο διάστημα, στο πεντάμινο τώρα έτσι, Ιανουαρίου-Μαΐου, τώρα του 26, ήρθαν στην Ελλάδα 8,6 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι συμβαίνει. Το 12 είχαν έρθει όλο το χρόνο, περίπου 12 το 2012. Ήταν στα 12 με 14 εκατομμύρια και τώρα ήρθαν σε αυτό το πεντάμινο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εντυπωσιακή και η αύξηση στις πράξεις, στα εισοδήματα, γιατί θεωρείται και πιο ποιοτικός ο τουρισμός. Ποιοτικός, δεν είναι σωστή η λέξη. Θεωρείται τουρισμός που ξοδεύει περισσότερο. Μακάρι να επισκέπτονται τη χώρα μας όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλους τους μήνες του χρόνου. Απλώς είναι εντυπωσιακό το πώς ξαφνικά υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον ανθρώπων από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν την Ελλάδα, όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και άλλους μήνες, είναι εντυπωσιακά αυξημένο. Πάμε λοιπόν στην κυρία Μαύρα από Άνω Ηλιούπολη. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λεβίτη.
0: Καλησπέρα.
1: Και αυτό που λέτε για τον τουρισμό είναι μοναδική η πατρίδα μας. Όχι ότι είναι η πατρίδα μας, αλλά είναι μοναδική.
0: Όχι ότι είναι η πατρίδα, αλλά είναι μοναδική βεβαίως.
1: Είναι μοναδική. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί και οι άνθρωποι περιμένουν αυτή την περίοδο και στα νησιά που έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολλά προβλήματα, η ανεργία γενικά, και με τι να ασχοληθούν εκεί. Δεν, το χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολα και χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ το έχω ζήσει, έχω ταξιδέψει και με το σύζυγο και
0: ναι,
1: με το κόρη μου που έχει τώρα 3 παιδιά, είναι στη Μυτιλήνη, φιλοξενούμενη σε σπίτι. Αλλά μου λέει είναι πάρα πολύ ωραία, μεγάλο ταξίδι, αλλά συγκινήθηκα, μου λέει, όταν έπιασε Χίο το πλοίο και μετά Μυτιλήνη, και χωρίς να θέλουμε να τα ωρεοποιήσουμε ή να τα πούμε κάπως.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι μου λέει μου θύμισε τα παράλια της Μικρασίας.
0: Βέβαια, εντάξει, εννοείται.
1: Κύριε Λεβίτη, δεν είχανε, πήγανε Έλληνες, φέρανε πολιτισμό, διωγμένοι, φέρανε πολιτισμό όπως και οι Πόντιοι, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, Έλληνες με πολιτισμό, και θα ήθελα να, και πιστεύω και το βλέπω ότι τα περνάνε και στις νέες γενιές, και χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί
0: περνάνε στις νέες γενιές. Τι εννοεί, τι περνάει στις νέες γενιές?
1: Τον πολιτισμό αυτό, τα τραγούδια, την παράδοση, ναι, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και χωρίς μίσος, γιατί δεν διεκδικούμε κάτι άλλο από αυτό που είχαμε εμείς. Αντιθέτως, αντί να ησυχάσουν τα πνεύματα, βάζουν τους λαούς σε μια μέθοδο που, εντάξει, επεκτατισμός και τίποτα άλλο. Τι να πω, ας πούμε, έχω 3 εγγόνια και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, και ο πόλεμος και πάνω και κάτω. Πάρα πολύ. Είναι σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Άκουσα και τους συνακροατές πριν. Δηλαδή, πόσο να διεκδικούμε? Έχει στην πατρίδα του και πετρέλαιο και πλούτο. Πρέπει δηλαδή να σκοτώνουμε τους άλλους λαούς? Είναι φοβερό. Μαζικές γενοκτονίες. Μαζικές. Δεν έχει διδαχθεί τίποτα ο άνθρωπος. Τίποτα από τα προηγούμενα. Εμένα ο πατέρας μου με πόνο μου ξυστορούσε. Ήταν παιδί της κατοχής, και εμείς, εγώ είμαι 67 χρονών, είμαστε απότοκα πολέμου η γενιά μας, κύριε Λεβίτη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω. Τα παιδιά μας δεν είναι. Δηλαδή, σε τι διαδικασίες μπαίνουμε? Έχω δει και το 90 και Ιουκοσλαβία και τώρα Ουκρανία, Ρωσία, και κάτω και πάνω και Ιράκ. Δηλαδή, έλεος. Και στο Μουντιάλ, θα μου επιτρέψετε να πω, βλέπουμε το σήμα και τον κύριο Τραμπ με το σήμα της αγάπης και βάζει τα παιδάκια. Ποια αγάπη? Πού είναι η αγάπη?
0: Ναι, και εγώ το βρήκα αρκετά ειρωνικό στη ΣΥΠΑ.
1: Λεβίτη μου, ναι, με τιμή μου που μιλάω μαζί σας.
0: Δεν είναι τιμή σας, αλίμονο.
1: είστε εξαιρετικός.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Είστε πολύ σοβαρός και πάρα πολύ ενημερωμένος και οι ακροατές.
0: Εντάξει, οι ακροατές, ναι.
1: Το επίπεδο της εκπομπής γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όλων,
1: είναι
0: όλων
1: πολύ...
0: των εκπομπών, όλων.
1: Πολύ ωραίο, καλά πολύ ωραίο. Και τον έτσι είναι αλήθεια. Μπορούμε, έλεγε ένας συνάδελφος, λέω, μα γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν εκτιμάνε κάποια πράγματα. Και ξέρετε τι μου έλεγε. Ο Χρυσοχώος λέει εκτιμάει το χρυσό. Σωστή, λέω αυτή.
0: Καλό, αυτό το κρατάω.
1: Λοιπόν, καλό, να το κρατήσετε. Και πολύ μου άρεσε το τραγούδι που βάλατε στο τέλος. Τι μουσικές, του Σίτης. Πώς ήταν, το έχω ξανακούσει. Τι ωραίο. Το τέλος της εκπομπής που κλείσατε με αυτό. Πώς ήταν ο τίτλος του τραγουδιού?
0: Am Fenster. Δεν ξέρω κι εγώ πώς το ονόμασαν. Am Fenster. Νομίζω είναι γερμανικό συγκρότημα.
1: Γερμανικό. Ναι. Πώς το ονόμασαν?
0: Am Fenster.
1: Το τραγουδί.
0: Ναι, ναι. Θα δω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Και θα το πω.
1: Φοβερές μουσικές.
0: Καλά, το συγκεκριμένο θεωρείται. Ναι,
1: τι να σας κλασικά. Πω, δηλαδή. Ναι, και ευχαριστούμε που το βάλατε έτσι ολόκληρο.
0: Τον Βούτσιμορ.
1: Ήθελα να πω ότι και εμείς οι ομάδες...
0: Σημαίνει στο παράθυρο.
1: Ορίστε.
0: Είναι γερμανική φράση. Am Fenster σημαίνει στο παράθυρο.
1: Α, am
0: Fenster. Είναι λίγο κομμένη, ναι, αλλά σημαίνει αυτό, στο παράθυρο. Αυτός που στέκεται στο παράθυρο.
1: Γιατί, ξέρετε, άκουγα και τη γλώσσα. Δεν το θυμόμουν και πολύ, ας πούμε, μουσική, ναι. Και λέω, είναι γερμανή.
0: Γερμανή,
1: είναι
0: γερμανή.
1: Γιατί μοιάζουν λίγο οι γλώσσες. Γερμανοί, πολύ ωραίο. Θέλω να πω ότι και εμείς, και που λένε οι ομάδες υψηλού κινδύνου, εντάξει, είμαστε σόοι και το διήμερο και αυλαβείς. Ομάδες και εγώ για όλους τους ανθρώπους που ζούμε δύσκολα σε αυτή τη χώρα, αλλά εκτιμάμε πολλά πράγματα και... Ομάδες, θα μου επιτρέψετε να πω λίγο, εντάξει, ομάδες υψηλού κινδύνου, ποιοι υπάρχουν, ποιοι είναι αυτοί που είναι ομάδες υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν και άλλοι που είναι ομάδες υψηλού κινδύνου για τους άλλους. Εμείς είμαστε για τον εαυτό μας, προσέχουμε τον εαυτό μας.
0: Σωστό, εντάξει.
1: Και είμαστε αυλαβείς και ευλαβείς.
0: Εντάξει, ναι. Υψηλού κινδύνου για τον εαυτό τους, ναι, όχι για τους άλλους.
1: Για τους άλλους δεν πρέπει να είναι, γιατί δεν πρέπει να είμαστε αναμένοντας το 112, κύριε Λεβίτη. Δεν μπορεί να ζούμε τη ζωή μας περιμένοντας το 112 και τώρα βγείτε, τώρα μπείτε, τώρα βγέστε, τώρα εγκαταλείψτε. Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Δεν εγκαταλείπουμε, αυτό πρέπει να περάσουμε και στα παιδιά μας και να ξέρουμε ότι αν εμένα το σπίτι μου είναι στον Ημιτό και έχω δει τη φωτιά 8 φορές δίπλα από το σπίτι μου, απάνω από το σπίτι μου, είναι δρόμος, δεν είμαστε στο δάσος μέσα. Λοιπόν, και έτρεχα το 17 να σώσω τη μητέρα μου από το ζωγράφο που μένει η κόρη μου. Αυτό το συνέστημα δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και όσοι άνθρωποι είναι παθόντες και να ξέρουμε ότι και στη Χίο έχω γνωστούς και στην Εύβοια έχω συγγενείς και στη Βιλιούπολη έχω φίλους. Δεν είναι ότι εμένα το σπίτι μου είναι μακράν, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι ο πόλεμος, μακριά. Κύριε Λεβίτη, ζούμε σε ένα, η ζωή είναι ένας κύκλος και είμαστε μέσα όλοι. Δεν κάνει εξαίρεση ούτε η φωτιά, ούτε ο ιός, εάν εσύ ψηφίζεις αυτό ή ο άλλος ψηφίζει αυτό. Έτσι, γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά μάτια και να μην επιτρέπουμε, γιατί τι να πω, να προχωρήσω τα νησιά πώς είναι, σε τι κατάσταση
0: Κοιτάξτε,
1: βρίσκονται.
0: Κοιτάξτε, θέλετε να πείτε κι άλλα, να πρέπει να κάνω μια διακοπή, δεν είχα καταλάβει αν θα κάνατε επίλογο ή όχι.
1: Δύο λεπτά και θα κάνω επίλογο αν με διακόψετε.
0: Βεβαίως,
1: θα...
0: βεβαίως, μείνετε Ευχαριστώ. Λίγο στη γραμμή, μην κλείσουμε. Την κυρία Μαύρα από Άνω Ηλιούπολη. Απλώς να περάσω σε περιβάλλον αναφορών και να σας πω ότι όλο το καλοκαίρι, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στο καζίνο της Πάρνηθας, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Τα δελτία συμμετοχής είναι με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: com'è.
1: Θέλατε να συμπληρώσετε, κυρία Μαύρα, και βεβαίως να το κάνετε, πείτε μας.
2: Τώρα και βεβαίως και ο σταθμός και έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Όμως θα σας πω κάτι. Ξέρετε, και ένα εκατομμύριο να μου λέγανε ότι σου δίνουμε αυτή τη στιγμή και πήγαινε στο καζίνο, δεν θα πήγαινα. Ποτέ. Γιατί, ξέρετε, έχουν χαθεί περιουσίες και ζωές.
1: Ναι, πρέπει κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός.
2: Δεν υπάρχει εδώ προσεκτικότητα. Και τολμώ να πω ότι υπάρχουν στα κράτη, στο καπιταλισμό υπάρχουν αυτά. Τότε στον κομμουνισμό μπορεί να είναι σκληρά τα μέτρα, αλλά δεν υπήρχαν αυτά. Σε αυτά τα κράτη είχαν πολιτισμό. Δείτε πώς είναι. Όχι την εξαθλίωση που έχουν τώρα και τον πόλεμο. Παιδεία, υγεία, μουσική είχαν. Και δεν με νοιάζει αν ο ηγέτης είχε χρυσές βρύσες. Εδώ οι ηγέτες μας τι έχουνε, ασημένιες. Συγγνώμη που θα το πω. Εντάξει, είμαστε δημοκρατικοί, είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν πάσχουμε πάρα πολύ. Από παιδεία, από υγεία, από... τι να πω, ας πούμε. Μα είναι κατάσταση έφηβα, παιδιά, τώρα να σκοτώνονται μέσα στο δρόμο. Τι είναι αυτό. Δηλαδή είναι φοβερό, όμως στα υπάρχοντα καθεστώτα, δυστυχώς στα δυτικότροπα υπάρχουν και χουλιγκανισμός, υπάρχει και δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει, λυπάμαι γι' αυτό, δεν υπάρχει ακόμα και στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ο θεσμός του φροντιστηρίου. Έχουμε τρία παιδιά, το ένα θα πάει αγγλικά, το άλλο αγγλικά, το άλλο φροντιστήριο. Αυτοί οι γονείς πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, πέστε μου, πώς.
1: Θα σας πω λοιπόν, να κάνετε έναν επίλογο. Είμαστε
2: ναι, θα κάνω επίλογο και θέλω να αναφερθώ, γιατί δεν έχω αναφερθεί, στον αείμνηστο κύριο Μαζαράκη, που πραγματικά πάντα τον σκέφτομαι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω, πώς να το πω, αναντικατάσταση. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη θέση του, ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε πολιτικός. Αλλά πραγματικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο, ένα αληθινό σχολείο, πολύ ωφέλιμο, πολύ χρήσιμο. Τον παρακολουθούσα πάρα πολύ με αγάπη. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια και εγώ και ο αδερφός μου, ο οποίος έφυγε 69 χρονών μάλιστα από τη ζωή πριν 6 μήνες. Αλλά
1: συλληπιτήρια γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ, έφυγε, ήταν πολύ φωτισμένος, είχε κάνει ταξίδια στη ζωή του, ήξερε τα πάντα, ήταν γνώστης των πάντων. Όμως ένας φωτισμένος μυαλό και ψυχή, 15 φορές τα νιάτα του στο Άγιο Όρος, μέχρι Ινδία είχε φτάσει. Τον παρακολουθούσαμε πάρα πολύ και σχολιάζαμε με την καλή έννοια
1: μάλιστα
2: όλα αυτά. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε το σταθμό σας και το να αείμνηστο πάντα θα είναι στην καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε.
1: Έγινε
2: και θα...
1: κυρία Μαύρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή
2: πολλά
1: συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.

πρέπει να βρούμε όσοι έχουμε δημόσιο λόγο μία ισορροπία. Και εγώ κάνω και μια εκπομπή που έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα. Δηλαδή δεν έχω μόνο εγώ τον δημόσιο λόγο, αλλά τον έχει και κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια. Την ισορροπία ανάμεσα στην ανάδειξη των κακών κειμένων και στην καλλιέργεια ενός κλίματος μαυρίλας απαισιοδοξίας που μόνο συλλογική και εθνική κατάθλιψη δημιουργεί. Η αλήθεια είναι ότι από τη φύση τους οι ειδήσεις είναι το μη αναμενόμενο. Οπότε πάντα όταν ακούτε ειδήσεις να έχετε υπόψη σας ότι το αρνητικό που ακούτε το ακούτε διότι δεν είναι το φυσιολογικό, άρα δεν είναι αυτό που κατά βάση συμβαίνει. Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει δελτίο ειδήσεων και να λέει «Σήμερα δεν σημειώθηκε κανένα τροχαίο ατύχημα». Μετά από λίγες μέρες θα λέτε «Τι μας νοιάζει, τι κάθεστε, σήμερα είχαμε τόσους γάμους και τόσα βαφτίσια». Όταν αναφερόμαστε στο ατύχημα που συνέβη, είναι διότι είναι αυτό που ξεχώρισε, είναι αυτό που δεν είναι το αναμενόμενο, είναι αυτό που έχει την μικρότερη πιθανότητα να συμβεί. Μην το ξεχνάτε αυτό όταν ακούτε ειδήσεις. Αναδεικνύεται το αρνητικό, διότι είναι αυτό που δεν θεωρεί ο άλλος ότι είναι το φυσιολογικό. Σήμερα δεν υπάρχει πόλεμος στις 208 από τις 210 χώρες του πλανήτη. Επόμενο θέμα. Δεν σημειώθηκε κανένα τροχαίο δυστύχημα σε όλη τη χώρα. Επόμενο θέμα. Λειτουργήσαν κανονικά τα σχολεία. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δελτίο ειδήσεων. Αυτό είναι ούτε η προπαγάνδα στο μεγάλο αδελφό δεν λειτουργεί έτσι. Μην το ξεχνάτε λοιπόν ότι θα ακούτε πράγματα τα οποία δεν είναι κυρίαρχα. Δεν είναι παντού τα ατυχήματα, παντού το ένα, παντού το άλλο. Ίσα-ίσα, είναι η εξαίρεση. Η είδηση είναι η εξαίρεση. Θα μου πείτε δεν χωράνε και ευχάριστες. Βεβαίως και χωράνε και ευχάριστες. Αλλά είναι ευχάριστες ειδήσεις που, δηλαδή κάποια θετική κάποια ανακάλυψη που, ή κάποια εφεύρεση που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας. Είναι το καινούριο. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη σας, είχα πρόσφατα μια συνομιλία. Άνοιξε μια, δεν έχει σημασία, τι είδους, επιχείρηση. Ένας γνωστός ανέλαβε μόνος του πάνω στο αντικείμενό του πριν από 1,5 χρόνο. Η οποία πάει πολύ καλά. Και όταν τον είχαμε έτσι λίγο μια κουβέντα, δεν είναι και φίλος να ρωτήσω και πιο πολλές λεπτομέρειες, μου περιέγραφε το εξής και με προβλημάτισε. Όταν ήθελα να ξεκινήσω, διάβαζα αυτό για την οικονομία, για το έτσι, για το αλλιώς, μ' είχε πάρει αρκετά από κάτω, παρόλα αυτά το έκανα και τελικά λέει διαπίστωσα στην πράξη ότι αυτό ήταν υπερβολή, το άλλο ήταν υπερβολή, οπότε αποφάσισα, μου λέει, να μην ακούω. Η κουβέντα ήταν με το αν ακούει, ξεκίνησε από το αν ακούει δισογραφικό ραδιόφωνο και αν ακούει γενικότερα ειδήσεις. Και του είχε βγει μια άρνηση. Επειδή η δική του εμπειρία σε σχέση με τις ειδήσεις που άκουγε στο θέμα της οικονομίας, που τον ενδιέφερε τότε που σκεφτόταν να ανοίξει την επιχείρησή του, η πραγματικότητα που διαπίστωσε ήταν πολύ καλύτερη από αυτά που άκουγε στις ειδήσεις και η επιχείρησή του πηγαίνει μια χαρά και μακάρι να πάει ακόμα καλύτερα. Του βγήκε μια αντίδραση, δεν ακούω καθόλου ειδήσεις. Είμαστε λαός της κλάψας και της γκρίνιας, όχι τώρα, από το 10 και μετά, που υπάρχει και λόγος. Εγώ θυμάμαι το ανεμολόγιο της δεκαετίας του 2000, που χτιζόντουσαν περίπου 70.000 σπίτια το χρόνο, να υπάρχει πολύ έντονη απαισιοδοξία και έλλειψη ικανοποίησης και αν δείτε με έρευνες που έκανε τότε το Ευρωβαρόμετρο θα δείτε 8 στους 10 δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής και από τα χρήματα που παίρνουν και είμαι σίγουρος ότι αν θυμάστε τη δεκαετία του 80 που αρκετοί την αναπολύτε ως τη δεκαετία που αυξήθηκαν τόσο πολύ οι μισθοί και το βιωτικό επίπεδο, αν θυμάστε σχεδόν καθημερινά
απεργίες, διαδηλώσεις. Θα έλεγε κανείς ότι τη δεκαετία του 80 δεν πρέπει να κατέβαιναν για διαμαρτυρία ούτε την Πρωτομαγιά. Κι όμως, αν θυμάστε τη δεκαετία του 80, ήταν πιο συχνές από ό,τι είναι τώρα. Τώρα είναι, τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται και τόσο πολύ. Υπάρχει λοιπόν και μια τάση που έχει να κάνει, μάλλον πηγαίνει πίσω αρκετά στην πρόσφατη ιστορία μας, του νέου ελληνικού κράτους. Του έχει ο Θεός, τα σπίτια είναι χαμηλά, αυτό που λέω εγώ το μπουζουκάκι. Ο Χάρεκλιν το έχει πει εξαιρετικά, το έχω ξαναναφέρει. Χάλια λέει, ο αστακός ψόφιος, το κρασί είναι παλιό, όπου το παλιό κρασί είναι κορυφαίο, το τυρί είναι μουχλιασμένο, το μουχλιασμένο τυρί είναι κορυφαίο κτλ. Κτλ. Την έχουμε που την έχουμε λοιπόν πολλοί από εμάς τη λογική αυτού του πώς πάνε τα πράγματα χάλια. Μια μυρολατρική αντιμετώπιση. Και στις καλές εποχές. Και ο άλλος λέει χάλια και μπορεί να μπαίνει στην μπόρσε του. Τώρα έχει παραγίνει. Τώρα υπάρχει και λόγος. Πρέπει λοιπόν όσοι έχουμε δημόσιο λόγο να έχουμε λίγο αυτή την ισορροπία, διότι παρουσιάζουμε με μια εικόνα. Ο καθένας την παρουσιάζει για την εκπομπή του. Το ίδιο θέμα όμως το παρουσιάζουν πολλές και διαφορετικές εκπομπές. Και χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι, προκύπτει μια υπερπληροφόρηση, προκύπτει ένας βομβαρδισμός. Και σκέφτεται κάποιος να ανοίξω μια επιχείρηση, να το δοκιμάσω, και διαβάζει αυτό, εκείνο, καταραίει, δεν λειτουργεί το ένα. Και σου λέει πού να πάω. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της επιχείρησης. Γενικώς θα δω τι μπορώ να κάνω στο κομμάτι που μου αναλογεί αυτή τη νέα χρονιά. Δεν λέω να μην αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βλέπεις νέα. Περνάει και, και στις επόμενες γενιές. Μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα σπίτι που οι γονείς του τις δυσκολίες που έχουν τις αντιμετωπίζουν όχι με μία λογική θα προσπαθήσω, θα αγωνιστώ, θα ξεπεράσω τα εμπόδια, αλλά με μία λογική μαύρη μαύρη λαπλάκο σε μαύρη σαν καλιακούδα. Περνάει και στο παιδί αυτή η νοοτροπία και ούτω καθεξής. Δημιουργείται μία εθνική, συλλογική, εντός εισαγωγικών, κατάθλιψη. Μία μιζέρια η οποία μπορεί να μην έχει και τόση σχέση με την πραγματικότητα. Πολλές φορές η αίσθηση που έχουμε για κάτι ξεπερνάει τα στοιχεία της πραγματικότητας και αρχίζει στο μυαλό μας η αίσθηση να γίνεται αυτή η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς το βρίσκεται αυτό που λέω, ίσως θα μπορούσαμε και σε θεματική βραδιά να το συζητήσουμε, να ακούσω και περισσότερες απόψεις, αλλά είναι μια σκέψη που έχω κάνει και είπα να την μοιραστώ.

Βλέπω ότι έχετε καλέσει, κύριε Γιώργο, από Μεταμόρφωση και αν θυμάμαι καλά είχε τύχει την προηγούμενη εβδομάδα να είχατε καλέσει και να μην πρόλαβα χθες και είχα πει να δώσω προτεραιότητα. Να μου το θυμίζετε κιόλας, παρακαλώ, ακροατές που καλέσατε και δεν προλάβαμε να σας φιλοξενήσουμε σε μια εκπομπή, να δίνω προτεραιότητα σε επόμενη. Οπότε, αγαπητέ κύριε Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, αμέσως μετά το τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε, θα είστε ο επόμενος ακροατής που θα πάρει το λόγο.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Ο Γρηγόρης ζητάει να σταματήσουν να μιλάνε για αντιιμπεριαλισμό οι κομμουνιστές. Ολόκληρη ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ ήταν ένας ιμπεριαλισμός. Δεν το καταλαβαίνετε, γράφει ότι είναι γελίο. Δεν γίνεται, διότι ο μαρξισμός δεν είναι μαρξισμός. Είναι μαρξισμός λενινισμός. Και όταν ο Λένιν έχει γράψει το βιβλίο και έβαλε το στοιχείο του ιμπεριαλισμού ως η ανώτατη μορφή καπιταλισμού, θεωρείται στη μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία κομβικό σημείο. Είναι σαν να τους λες σταματήστε να λέτε για προλετάριους ή σταματήστε να λέτε για εργατική τάξη. Φίλε μου, γράφει ο Βασίλης από τα Μέγαρα για τον ακροατή μας νωρίτερα από Γερμανία που προσπαθεί 20 χρόνια να βρει άκρη με το δημόσιο για το οικόπεδό του. Δεν ήταν βοτανικό στο οικόπεδό σου, δεν ήταν αεκαρίνα. Εκεί να δεις πως κάνει φοροδιαφυγή λαβήθη, το ίδιο το δημόσιο. Καλησπέρα επίσης, νωρίτερα ο Κώστας από τα Τρελά Νερά για το θέμα των καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Εφόσον οι αρχές γράφει με το παραμικρό σε παραπέμπουν σε δίκη για μικροπράγματα, χιλιάδες μικροϋποθέσεις, δεν είναι λογικό να καθυστερούν σοβαρότερα ζητήματα? Όχι, διότι αυτή η καθυστέρηση πηγαίνει πίσω πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει να κάνει με κάτι πρόσφατο. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν μειώνεται αυτός ο χρόνος, ειδικά από τη στιγμή που το ξέρουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχαν εξαγγείλει ένα φιλόδοξο πλάνο από τις 1.400 μέρες που είναι τώρα ο μέσος όρος απόδοσης να κατέβει γύρω στις 800-750-800, διότι τόσος είναι και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Δεν ζήταμε θαύματα. Δεν ζήταμε να είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, να είναι η χώρα που ρίχνει, δηλαδή στις... Α, η Ελλάδα 400 μέρες. Εκεί, μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να είναι στο μέσο όρο. Αυτό.

0: Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Γιώργο από την Μεταμόρφωση. Όπως είχα πει και νωρίτερα, έλατε κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με λίγες, με την μικρή ανάπτυξη για τον μαρξισμό που έκανες. Να συμπληρώσω κι εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Όταν λέμε παραδοσιακό μαρξισμό, κατ' εμέ, εννοούμε το πεδίο που προσδιορίζεται από ένα τρίγωνο, από τρεις κορυφές. Λένιν, Τρότσκι, Στάλιν. Δεν το κάνουν τετράπλευρο, να βάλω και το Μάο Τσετούγκ μέσα, γιατί αυτός δούλεψε όχι με τους προλετάριους, αλλά με τους αγρότες. Τόσο το μαρξικό έργο, όσο ο παραδοσιακός μαρξισμός και όσο ο σύγχρονος μαρξισμός πλέον, λειτουργούν σε αυτό το πεδίο που ονομάζω γραφειοκρατικός ολοκληρωτικός καπιταλισμός. Εντάξει, υπάρχουν δύο υποδιαίρεσεις, δεν τις αναφέρω. Για το μαρξικό έργο λοιπόν και για το μαρξισμό κάθε απόκρωσης και το σύγχρονο μαρξισμό που αποτελεί πυλώνα του σύγχρονου καπιταλισμού, τον πυλώνα της κουλτούρας, ενώ ο άλλος πυλώνας οικονομικός είναι το φιλελεύθερο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν για το μαρξικό έργο λοιπόν και για όλη αυτή την εξέλιξη του μαρξισμού θεωρώ ότι είναι μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας του καπιταλισμού. Τέλος. Μυσταγωγία και μυστικισμός με τη μεταβολή της ώρας χάνεται. Ακόμη και το ιδιόμορφο στυλ, φωνητικό στυλ του Μερμιδόνα, το οποίο ήταν πολύ επικοδομητικό τις βραδινές ώρες, μας ξεπνούσε όλους, αυτή τη στιγμή γίνεται σχετικά αποθητικό. Σχετικά. Πάμε λίγο σε σένα. Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την ανακάλυψη για τη λέξη ανακάλυψη
0: για τη δημοκρατία
1: ναι, για τους ενόρκους
0: και για τη δίκη με ενόρκους
1: ναι, αν θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις με τις ευλογίες μου, αλλά θα σε θεωρήσω έντονα πλατωνιστή σαν τον Κέντρο. Να το γνωρίζεις.
0: Εντάξει.
1: Ότι υπάρχει κάτι στον επουράνιο τόπο, το οποίο η αθάνατη ψυχή
0: το ανακάλυψε.
1: Αφυπνίστηκε και το συνέλαβε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Σωστό. Υπέροχο, κύριε Γιώργο, υπέροχο.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, δύο μηνύματα, δύο ακροατές. Το πρώτο μήνυμα, δύο ακροατές. Ο κύριος Κυριάκος και ο Έμονας. Το δεύτερο μήνυμα του Έμονα είναι σε επίρρωση, σχετική επίρρωση του πρώτου. Για να το συζητήσουμε λιγάκι, γιατί πραγματικά το έβαλε σε βάθρο το μήνυμα του κυρίου Κυριάκου.
0: Ναι.
1: Έλεγε το μήνυμα του κυρίου Κυριάκου ότι δεν βλέπουμε τις ανεπιτυχείς δοκιμές και βλέπουμε μόνο τις επιτυχείς δοκιμές.
0: Σωστά.
1: Σωστά το λέω.
0: Τις πάρα πολλές ανεπιτυχείς,
1: τις λίγες που πέτυχαν. Μόνο τις επιτυχείς.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Μπορώ να δεχτώ το ανεπιτυχείς και το επιτυχείς στον χώρο της βιολογίας και της εξέλιξης. Δηλαδή, μου προσδιορίζει τελεολογική συνιστόσα, τελεολογικό προσδιορισμό, δηλαδή σκοπό, προσδιορισμό σκοπού. Mm. Δηλαδή, θα μπορούσα να δεχτώ το αέναες δοκιμές, ούτε επιτυχής, ούτε ανεπιτυχής.
0: Ενδιαφέρον. Να δω πώς θα το σχολιάσει και ο κύριος Κυριάκος, ναι. Αλλά πολύ ενδιαφέρον.
1: Το αέναες δοκιμές θα μπορούσα να το δεχτώ. Θα μπορούσα να δεχτώ ακόμη και το επιτυχής ή ανεπιτυχής εντός εισαγωγικών. Λιγότερο βέβαια. Λιγότερο. αυτό το. Ακόμη και αυτό, και αυτό με επιφύλαξε να το δεχτώ. Γιατί, γιατί. Λοιπόν, η φύση κάνει τις παρεμβάσεις της στο γενετικό πεδίο, τις λεγόμενες μεταλλάξεις, μεταλλαγές, με απόλυτα τυχαίο τρόπο. Δεν είναι ένας υπερκόσμιος ερευνητής που να προσδιορίζει μέσα από πολύ υδρότα και κούραση, να προσδιορίζει ένα πλήθος αποτυχημένων δοκιμών για να φτάσει σε μία εξαιρετικά πετυχημένη δοκιμή. Τώρα, η παρέμβαση του Έμωνα ήταν ότι ο Κρυμπάς, όχι ο Έμωνας, ο Κρυμπάς έλεγε ότι οι θύσεις είναι σπάταλοι. Αυτό ο Κρυμπάς το έβαζε σίγουρα εντός εισαγωγικών, δεν χρειάζεται, αλλά αυτό είναι οπωσδήποτε σωστό, γιατί ο Κρυμπάς είναι ο γενετιστής και ο με επιφύλαξη νεοδαρβενικός, ο οποίος πραγματικά έλεγε ότι μέσα από αυτή τη σπατάλη, η οποία είναι, είναι δηλαδή μέσα από το, αυτό το τεράστιο πλήθος των γενετικών παραλλαγών, εμπλουτίζεται η γενετική δεξαμενή. Και αυτή λοιπόν η σπατάλη είναι το ασύγκριτο συγκριτικό πλεονέκτημα της εξέλιξης. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κινούμαι στα άλλα πεδία, περισσότερο κινούμαι στις θέσεις του Στίβεν Τζέι Γκούλντ, έτσι, που ένα απόλυτα εξαιρετικό γεγονός, όπως είναι οι πτώσεις ενός μετεωρίτη διαμέτρου 10 χιλιόμετρων και άνω, έδωσε την τέλεια εκμηδένιση σε όλα τα είδη τα οποία ήταν πάνω από 25 κιλά. Αυτά, μέχρι εδώ πάμε καλά.
0: Υπέροχα. Περιμένω την απάντηση και για τον κύριο Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Τι είπατε, μια άλλη παρατήρηση?
1: Ναι, έχω μια άλλη.
0: Ναι,
1: λίγο χρόνο έχω.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο σε σένα με έναν ακροατή σου. Θα βάλω ένα τίτλο σε αυτή την παρατήρηση. Πώς ο κριτικός ορθός λόγος μετασχηματίζεται, με πόση ευκολία και με πόση ευκαιρία, και γίνεται η απόλυτη ψυχρή και απόμακρη ράσιο. Συζήτησες, παρέδωσες μάλλον ένα μικρό μάθημα εκκρεμωσμένης φιλοσοφίας στο πεδίο της οικονομίας με τον ακροατή σου, τον συμπαθέστατο κύριο Ηλία, το λογικό λόγο, κάνω λάθος, αυτό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Και ποια ήταν η θέση? Ότι το μαγικό στοιχείο, ότι μπορείτε να γίνετε πλούσιος, μπορείτε δηλαδή να γίνετε πλούσιος εάν τοποθετηθείτε στο χρηματιστηριακό επίπεδο με τον κατάλληλο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εάν από επίπεδο με τον κατάλληλο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εάν

0: μεγάλα έργα υποδομής. Και όχι μια θέση που μπορεί να κάνει μια ανακατανομή εισοδήματος των πλουσίων εις βάρος των φτωχών. Νομίζω ότι αυτή τη θέση πήρες. Κάνω λάθος?
1: Σωστά.
0: Εγώ δεν δέχομαι και τις δύο θέσεις. Απορρίπτω και τις δύο θέσεις. Καλά, την πρώτη θέση βέβαια της ανακατανομής και της, της απόσπασης πλούτου από τους στοχούς στους πλούσιους, οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν την δέχομαι, την απορρίπτω εδώ, την απορρίπτω de facto. Αλλά να δω λίγο τη δική σας θέση. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που έχω την αίσθηση ότι ό,τι μεγάλο έργο γίνεται, γίνεται και υπονομεύει αυτό τον πλανήτη. Να δώσω δύο παραδείγματα σύντομα. Το μεγάλο φαράγγι στην Κίνα, το μεγάλο φράγμα στην Κίνα των τριών φαραγγιών. Το μεγάλο φράγμα. Είναι το μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο. Φανταστείτε 40 κυβικά χιλιόμετρα νερού υψώνονται στον πλανήτη. Η NASA έχει υπολογίσει ότι η κίνηση της γης, δηλαδή η ροπή αδρανία της γης, αυξάνεται και χάνουμε 6 εκατοστά του μικροδευτερόλεπτου στην ημέρα. Και ο άξονας της γης μετατοπίζεται 2 εκατοστά από αυτό το μόνο έργο. Εγώ αυτά τα έργα τα θεωρώ ύβρις. Κάποια στιγμή όλα αυτά θα πληρωθούν. Γι' αυτό το μότο μου είναι ολοταχώς προς τα πίσω. Να κάνω μια αναφορά όμως για τον κύριο Ηλία, για να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του καπιταλισμού.
1: Όχι μεγάλη, σύντομη όμως, διότι τώρα είμαστε κάποια ώρα, κύριε Γιώργο.
0: Είναι πολύ σύντομη. Λοιπόν, να πάμε στο 19ο αιώνα και να δούμε τις δύο πολέμους οπίου που επέβαλε στον περήφανο ασιατικό δεσποτισμό, όπως το λέω εγώ, και ακόμη δεν έχετε ενημερωθεί γιατί τον λέω περήφανο ασιατικό δεσποτισμό, κάποια στιγμή θα κάνω παρέμβαση σε αυτό. Έκανε δύο πολέμους, χρησιμοποιώντας λοιπόν όχι μόνο τα χειρουργικά εργαλεία του καπιταλισμού καζίνο, τις μετοχές, αλλά χρησιμοποιώντας κανανιοφόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και στον 20ο αιώνα έχουμε δύο από την πλευρά της Αμερικής, δύο πολέμους παγκόσμιους που επέβαλε το status quo των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω και μία τρίτη θέση, μία τρίτη παρατήρηση, δεν προλαβαίνω. Να δώσω μόνο τον τίτλο της.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο τίτλος της είναι, θα ήθελα να σχολιάσω τη θέση του Έμωνα για την θέση που παίρνει ο Κρυμπάς, ότι το επάγγελμά του είναι το σοσιαλιστικότερο ή φασιστικότερο επάγγελμα του κόσμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια θα μου έπαιρνε πολύ σε χρόνο αναπτύξεως και θα το κάνουμε σε μια άλλη παρέμβαση. Ευχαριστώ.
1: Εμένα πάντως το αναρχικό, το ασιατικός δεσποτισμός μου έχει αρέσει και το έχω υιοθετήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
0: Θα κάνω μια παρέμβαση. Θα κάνω. Θέλετε μια μικρή τίτλο, γιατί το θεωρώ αυτό το πράγμα.
1: Τίτλο θεωρώ, μόνο. Τίτλο, ναι, όχι.
0: Τίτλος μόνο. Γιατί όταν το 15ο αιώνα βρέθηκε σε τεράστιες δυνατότητες επέκτασης και δεν τις έκανε. Και δεν τις έκανε επειδή ο κομφουκιανισμός ήταν παρόν σε αυτή τη μεγάλη χώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Θα το αναπτύξω όμως.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε δύο λέξεις. Ανακάλυψη και εφεύρεση. Με την εφεύρεση εννοούμε κάτι που δημιούργησα που δεν υπήρχε. Η εφεύρεση του τροχού. Με την ανακάλυψη λέμε κάτι που ήδη υπάρχει και εγώ το ανακαλύπτω. Όπως ανακάλυψα χρυσό. Τη χρήση

της φωτιάς. Υπήρχε φωτιά. Η σωστή λοιπόν, με όρους, αν θέλετε, γραμματικής αναφορά, είναι η εφεύρεση της δημοκρατίας και της δίκης με ενόρκους στην αρχαία Αθήνα. Ο λόγος που ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση μου λέει ότι επειδή εμένα μου αρέσει και χρησιμοποιώ τη λέξη ανακάλυψη της δημοκρατίας και της δίκης με ενόρκους, ότι θα με θεωρήσει πλατωνικό, είναι διότι ο σπουδαίος αυτός φιλόσοφος, μία από τις βασικές του θέσεις ήταν ότι οι ιδέες υπάρχουν πέρα από τον υλικό κόσμο και τη σκέψη μας. Δεν σκεφτόμαστε εμείς την έννοια της δικαιοσύνης, ας πούμε, και τη δημιουργούμε. Δεν είναι μια σκέψη στο μυαλό μας. Η δικαιοσύνη είναι μια αιώνια, αμετάβλητη οντότητα. Υπάρχει είτε εμείς το σκεφτούμε είτε όχι. Όταν το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε με έναν τρόπο που να μπορεί να, να λειτουργήσει. Αλλά δεν την κατασκευάζουμε εμείς. Δεν την δημιουργούμε εμείς. Υπάρχει ήδη και εμείς εκείνη τη στιγμή την ανακαλύπτουμε. Δεν έχουμε τη γνώμη της δικαιοσύνης και με τη γνώμη της που έχουμε για τη δικαιοσύνη γεννάμε την έννοια της δικαιοσύνης. Υπάρχει δικαιοσύνη ως μια αιώνια μετάβλητη οντότητα, ως ένα καθολικό πρότυπο και εμείς προσπαθούμε απλώς να το συλλάβουμε. Με λίγα λόγια, ο Πλάτωνας πίστευε ότι οι ιδέες προϋπάρχουν. Και εμείς οι άνθρωποι κάποια στιγμή τις γνωρίζουμε, τις μαθαίνουμε, τις ανακαλύπτουμε μέσα από την σκέψη μας. Δεν τις δημιουργούμε όμως εμείς. Προϋπάρχουν. Γι' αυτό μου είπε ότι αν λέω ανακάλυψη της δημοκρατίας ή ανακάλυψη της δίκης με τους ενόρκους θα με θεωρήσει πλατωνικό. Ένας από τους πρώτους που αμφισβήτησαν τον Πλάτωνα ήταν ο άλλος μας μεγάλος φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, ο οποίος δεν πίστευε ότι οι ιδέες προϋπάρχουν ανεξάρτητα από τον υλικό κόσμο.

Γραμματικά λοιπόν λες η εφεύρεση. Φιλοσοφικά, αν ασπάζεσαι το σκεπτικό του Πλάτωνα, μπορείς να πεις και η ανακάλυψη. Σε άλλα μηνύματα που έχετε στείλει, για να πάμε στους επόμενους ακροατές, μου ζητάει ακροατής, εδώ να αναφέρω και να μην πω το όνομά του, ξέρω, τέλος πάντων, για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, τι φιάσκο μου γράφει είναι αυτό. Κατεβαίνει στην Βασιλείο Κωνσταντίνου, μπαίνει στην Βασιλίσση Όλγας και πας μόνο υποχρεωτικά δεξιά προ Σύνταγμα. Ανεβαίνει στην Αμαλίας, μπαίνει στην Βασιλίσση Όλγας και πας μόνο υποχρεωτικά αρδιτού και νέο κόσμο. Το δούλεμα γράφει του δουλέματος πραγματικά. Και εδώ κάτι γίνεται. Εντάξει, Αθήνα, ή έχουμε τις εξελίξεις στο χώρο της, του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς. Ο Βασίλης θεωρεί ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πολλοί θέλουν αλλαγή και όχι βελτίωση, ενώ αυτό που πρέπει να θέλουμε, γράφει, είναι βελτίωση και όχι αλλαγή. Καλησπέρα, Αντρέα από την Βέρεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη. Κύριος Βασίλης, οδηγός ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Μακάρι, λέει ότι είναι πολύ, του αρέσει πολύ περισσότερο και ότι θα είναι πολύ καλύτερο το καινούργιο ωράριο, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος να προσαρμοστεί κόσμος. Ο Χαρίλαος λέει ότι είναι άλλο πράγμα ο πολιτισμός και άλλο η παράδοση. Με αφορμή την κυρία Μαύρα πριν από Ηλιούπολη. Εσείς το θέτετε ως διατυπωμένη θέση, αλλά εμένα μου αρέσει ως ερώτημα. Όταν λέμε πολιτισμό, δεν εννοούμε και την παράδοση, δεν εννοούμε την παράδοση. Καλησπέρα στον Σάβα που μας θυμίζει ότι η City, το συγκρότημα, είναι από Ανατολική, ήταν από Ανατολική Γερμανία. Καλησπέρα και στον ΚΒ. Τι να μας πούν οι Αμερικανοί για ποδόσφαιρο, μεσό και αηδίες, όταν εμείς κάναμε τελικό κυπέλου σε άδειο ΆΚΑ με 100 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα, στα επίσημα, να πλακώνονται στο ξύλο σε όλο τον αγώνα με βρισκές και μπινελίκια και να ακούγονται στη ζωντανή μετάδοση. Οι Αμερικανοί, γράφει, ήταν στα δέντρα. Σόου. Έμονα βλέπω το μήνυμά σου. Εννοείται ότι θα το διαβάσω, καθώς υπήρξε και ειδική αναφορά από τον κύριο Γιώργο. Ο κύριος Κυριάκος, αυτό που απαντάει είναι ότι δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο από αυτό που έχω γράψει. Έτσι λειτουργεί η φύση και το σύμπαν. Αν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι άλλο με στοιχεία, να μας το παρουσιάσουν. Η εξέλιξη και όσα γνωρίζουμε σήμερα δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ιδεολογία ή πολιτική θέση, δεν είναι καν φιλοσοφική άποψη, είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά γεγονότα. Κοιτάξτε, δεν αμφισβήτησε την επιστήμη. Είπε ο κύριος Γιώργος ότι η όρη επιτυχία-αποτυχία σημαίνει ότι έχουμε έναν τελικό σκοπό που πρέπει να φτάσουμε. Και ο ίδιος και η θέση του ιδίου είναι ότι δεν υπάρχει τελικός σκοπός. Διαρκώς, αενάως θα γίνονται αυτές οι δοκιμές ή αυτές οι καταστάσεις. Και κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε 4 πόδια και 2 κεφάλια ή ένα πόδιο. Το έβαλε με μία, δεν οδηγούμαστε προς κάτι τέλειο, δεν είναι κάτι πεπερασμένο, με αυτήν την έννοια το είπε. Διδάσκαλε, βλέπω ότι θες να πάρεις το λόγο, κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και σε ακούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Caren Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον διδάσκαλο. Γεια σου διδάσκαλε, και να δούμε αν θα προλάβουμε και με τον Αναστάση μετά. Έλα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, ούτε ένα λεπτό. Πέντε λέξεις ποίηση μπορώ να πω?
0: Ναι, είσαι πάντα σύντομος.
1: Πέντε λέξεις ποίηση μπορώ να πω?
0: Πέντε λέξεις ποίηση, ναι.
1: Ποιον είναι ερωτικό καταρχήν?
0: Περίμενε, περίμενε. Περάσαν μήνες, περάσαν χρόνια?
1: Όχι μωρά.
0: Για πες, γιατί και αυτό είναι ποίηση. Αστική.
1: Καλημέρα. Τι να σου πω, είχα ελαφρύ κάψιμο στη κοιλιά. Πήρα τηλέφωνο όλα τα νοσοκομεία και τελικά έβαλα λαδάκι. Και τότε κατάλαβα πόσο σε αγαπάω. Όταν με ξυπνήσεις, κάνε το με ένα φιλί για να κολλήσω με αυτό που έχεις αγάπη.
0: Πολύ ωραίο.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, διδάσκαλε.

0: Να προλάβουμε λίγο και με τον Αναστάση. Και το χιλιόμετρα κάναμε πάλι, είναι ακόμα καλύτερο ποίημα. Γεια σου Αναστάση.
1: Χαίρετε, γεια σου, τι έγινε, τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Ωραία, καλά, και εγώ εδώ βάρδια μέχρι τις 6. Αναστάσεις φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντίδας ο πυρόσβεσης της Καρίστου.
0: Πότε ξεκίνησες?
1: 6 το απόγευμα.
0: 6-6 είναι η βάρδια.
1: 6-6 είναι η βάρδια. Και είμαι μέχρι την Παρασκευή βράδυ.
0: Οπότε το ραδιοφωνάκι θα κρατάει.
1: Ραδιοφωνάκι εδώ, ωραία συντροφιά, δεν το συζητάμε. Εδώ μια μοναξιά κτλ. Ναι. Έχει πάρει ένα τρελό αέρα. Μου φαίνεται ότι άργησαν λίγο να έρθουν αυτοί οι καταβάτες ανέμοι που λέγανε.
0: Και ήρθαν τώρα.
1: Ναι, μεγάλη προσοχή, έχει πάρει τρελό αερικό. Εμείς είμαστε και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορία 4 για πυρκαγιές. Καλυπτός.
0: Και αύριο. Καλά
1: και αύριο.
0: Σήμερα,
1: και
0: πήγε,
1: αύριο.
0: Σήμερα πήγε καλά.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Γιατί ήταν κόκκινο συναγερμός, πάλι καλά.
1: Ναι, ευτυχώς πάλι καλά, δεν είχαμε κανένα περιστατικό.
0: Ναι. Δεν αποφάσισε κάποιος ούτε να καπνίσει μελίσια, ούτε να ανάψει μπαρμπεκιού, ούτε να κάνει τον τροχό.
1: Εμείς είχαμε σε 24ωρο επιφυλακή ένα όχημα, δύο άτομα. Μας είχε δώσει εντολή το κλιμάκιο της πυροσβεστικής στην Καριστό. Και είχαμε και περιπολίες και θα έχουμε και αύριο. Είμαστε σε 24ωρο επιφυλακή, εμείς δεν σταματάμε.
0: Ωραίο.
1: Να ξέρετε, να ξέρετε. Και δεν σταματάμε γιατί βλέπουμε κάτι φαινόμενα εδώ, κάτι συμπολίτες μας εξυπνεί πολύ ωραίοι και σε συνεργασία με τους ωραίους δημάρχους που έχουμε εδώ στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι καθαρίζουμε, ξέρεις, ωραία και καλά τα οικόπεδα μας, αλλά δεν τα μαζεύει κανείς.
0: Τι είναι?
1: Δεν τα μαζεύει κανείς. Και έχουν παρατηθεί, έχουν δημιουργηθεί μικρές χωματερές και στο Δήμο Ερέτριας.
0: Μέσα στο Δήμο.
1: Στο Δήμο Ερέτριας.
0: Ναι, γιατί πετάει ο ένας, πετάει ο δεύτερος, μετά τελείωσε.
1: Δεν τα παίρνει. Εδώ και δύο μήνες εγώ έχω εντοπίσει εδώ, λίγο πιο κάτω από το σπίτι που μένω, μια ωραία μικρή χωματερή. Όλο και μεγαλώνει, όλο και μεγαλώνει.
0: Και όλο και θα μεγαλώνει. Δηλαδή, μετά θα.
1: Ναι.
0: Από ένα σημείο και μετά όλοι θα λένε, αφού κάνανε οι άλλοι κι εγώ.
1: Και είναι και σε πολλές δημοτικές ενότητες του Δήμου Ερέτριας αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω τι πάει στραβά στο Δήμο Ερέτριας. Ο οποίος Δήμος Ερέτειας, να σου πω ότι είναι και πρωταθλητής στην παραγωγή σκουπιδιών στο νομό Εύβοιας.
0: Γιατί, λόγω του τουρισμού που έχει?
1: Και τουρισμό που έχει. Και τουρισμό που έχει, μωρέ, να πούμε, δεν ξέρω, πάντα τέσσερα. Καμιά προβολή.
0: Τα μάτα
1: καμία προβολή ο Δήμος
0: Ερέτειας. Στην Ερέτρια, ωραία περιοχή είναι η Ερέτρια.
1: Ωραία, ναι, αλλά καμία προβολή. Μόνο ότι μπορούν να κάνουν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι.
0: Ότι δεν πάω να δικαιολογήσω το ναι. Δήμο και επειδή είπες ότι.
1: Καμία προβολή, ούτε ο Δήμος Ερέτειας, ούτε όλος ο νομός Ερέτειας συνολικά καμία προβολή. Προβολή μηδέν. Λοιπόν. Όποιοι έρχονται είναι εδώ που έχουν εξοχικά, ιστορίες Αθηναίοι, αυτοί κάνουν τη δουλειά.
0: Βγάλετε ανθρώπους με.
1: Λοιπόν.
0: Πιο σύγχρονους που βλέπουν, που βλέπουν το αύριο και όχι.
1: Αυτή η κατάσταση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Με τις χωματερές έτσι που
1: δημιουργούν τις μικρές. Με τα σκουπίδια, με τα ξερά, με τα ξερόκλαδα. Μακάρι, παρακαλάμε το Θεό να βάλει το χέρι του, να μην σκάσει καμιά πυρκαγιά, γιατί θα κάνουν εκεί πέρα όλοι.
0: Το ξέρεις ότι σε ακούω με πιο προσοχή από τότε που μου είπες για τα ΕΛΤΑ και μετά έγινε, δύο μέρες μετά ήταν στη Βουλή κουβέντα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε το ακούω πιο προσεκτικά.
1: Βέβαια, εγώ εδώ μιλάμε με στοιχεία, με τεκμηριωμένα πράγματα, Κωνσταντίνε. Μην είστε τίποτα τυχαίοι εδώ πέρα.
0: Βλέπω ότι γινόταν και παλιά.
1: Μην νομίζω ότι είναι τυχαίος ο πόλεμος που έχω ανοίξει.
0: Όχι, σε αυτό
1: με το κατά.
0: Μα είναι τουλάχιστον με στοιχεία, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται,
0: το μυαλό σου. Εδώ, ας πούμε, βλέπω από το 25 καταγγελίες συλλόγου στην Ερέτρια. Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων, αυτό που λες κομματερή. Κοινοχρηστοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι.
1: Και στην Ανοβάθια, και στην Αμάρινθο, και στην. Σε όλες τα. Και στο Γυμνό. Παντού. Σε όλες τις δημοτικές ενότητες Δήμου Ερέτριας.
0: Βρήκα δημοσίευμα 10 χρόνια πριν, Αύγουστο του 2016, τα σκουπίδια πνίγουν την Ερέτρια.
1: Έτσι. Μιλάμε για πρωταθλητής. Έχει πάρει το χρυσό βραβείο. Το
0: τι στο χρυσό μετάλλιο.
1: Ας τα βλέπουν οι πολίτες και οι δημότες που εκλέγουν δημάρχους της πλάκας.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς όραμα. Δεν έχουν κανένα όραμα για την πόλη τους. Εντάξει. Στα τέτοια τους.
0: Αν ήθελε κανένας τώρα να απαντήσει, θα προλάβουμε από αύριο.
1: Τι να προλάβουν. Τι να απαντήσει. Ποιος μας ακούει εδώ. Είναι όλοι στην παραλία Ερέτριας εκεί και στην πλατεία έχουν τέτοια, τα Κανάρια.
0: Εκεί είναι Αναστάση, εντάξει.
1: Καλή βάρδια, εσύ. Καλή νύχτα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Γεια σου, Αναστάση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πριν κλείσουμε, έχω το μήνυμα του Έμωνα που δεν διάβασα. Ο πατέρας μου γράφει διαφώνησε ως γενετιστής με την προσέγγιση όχι μόνο του παππού Κρυμπά, που ήταν πολύ αγαπημένη, κυρίως με τον Φρανσουά Ζακόμπ, με τον Ζακ Μονό, με τις έννοιες τελειονομία, αυτόνομη μορφογένεση, αμετατροπία. Δεν πίστευε, εννοεί ο πατέρας του, ότι έχουν εφαρμογή απόλυτα στη βιολογία και τα δικά του πειράματα και αναλύσεις τον οδήγησαν λοιπόν σε ένα ποσοστό 75% περιβάλλον, 25% γονότυπος στην τέλεση του φαινοτύπου. Τίτλος λοιπόν και ατάκα του πορίσματός του ήταν «Η φύση είναι σπάταλη». Τσεζάρια Εβόρα για το κλείσιμο.

Σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου για αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Vacula tu prala. Apora parielli. Vacula tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλησπέρα, καλή δύναμη. Είδες κυρία Σελμά, το συνήθισα το καλησπέρα.
5: Μάλιστα, να. Για να δούμε. Θα τα λες γιατί έκανες προετοιμασία 5 λεπτά πριν.
3: Ναι, έπαιρνα ανάσες βαθιές και έλεγα στο μυαλό μου πρόσεχε. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί, και να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Να μας πείτε πώς σας φαίνεται η καινούργια ώρα. Από τις 10 μέχρι τις 3, 5 ώρες έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και ανθολόγιο όπως πάντα. Μπορεί κανείς να επιλέξει το θέμα που θέλει να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας ή να απαντήσει στο ερώτημα που θέτω εγώ. Άλλες φορές βέβαια το ερώτημα το θέτει κάποιος από το ακροατήριο, αλλά έχει καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Ερώτημα λοιπόν. Τι πιστεύετε ότι δίνει νόημα στη ζωή? Τι πιστεύετε ότι δίνει νόημα στη ζωή? Μας βρίσκεται παραπολιτικά 90,1 ή και μέσα από το ίντερνετ, δηλαδή αν έχετε wifi σπίτσες και είστε λόγω των διακοπών σε κάποιο άλλο σημείο πρόκειται να πάτε ή είστε ήδη, συνδέετε το κινητό μέσα από το wifi ώστε να μην καταναλώνετε data και τα πληρώνετε και ακούτε την εκπομπή όλα τα βράδια της εβδομάδας εκτός από το βράδυ του Σαββάτου και το βράδυ της Κυριακής. Ο Ηλίας Ελιμάς ρυθμίζει τους ήχους, η Σταυρούλα Γιαννούτσου ή Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Ο κύριος Λευτέρης Γιώκας μου γράφει «Η ίδια η ζωή και το άγνωστο πρόσωπό της». Είναι που δίνει νόημα. Η Ελεάνα Χίλαρη «Η αγάπη» μου γράφει. Η Μίλια Δήμου «Η θετική δημιουργικότητα». Η Κέτη Λάζου «Νόημα στη ζωή δίνει η αγάπη ή η καλοσύνη». Πρέπει να μάθουμε να τα δίνουμε για να τα εισπράττουμε κιόλας. Κατά το ότι δίνεις, παίρνεις. Η Μαρία Λίου, η αγάπη και η δημιουργία. Μπορείτε να στέλνετε και email, μόνο να μην είναι μια μισή σελίδα, για να είναι εφικτό να το διαβάσω στον αέρα. radio@parapolitika.gr, ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Πάντα δούλευε σκυλίσια και τις νύχτες μόλις σβήνανε τα φώτα. Στα σκεπτά

0: Παραπολιτικά 90,1. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, ο γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντινός στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας αναφέρεται στην αρετή της αγάπης με ύφος αγιορείτικο και πατερικό και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μία πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους γνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και τώρα θα πάμε στην κυρία που θα κάνει το ποδαρικό. Μια εκλεκτή δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη πείρα και φίλη καλή. Η Δέσποινα Τσαντέ είναι στην άκρη της γραμμής. Γεια σου, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Καλώς
2: ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Άκουε και το τραγουδάκι σου με ναι, τους στίχους σου. Πολυτάλαντος Μάνος μας.
0: Να είσαι καλά. Σ' αρέσουν οι άγνωστες.
2: Βέβαια.
0: Οκ. Okay.
2: Μάνο, πολύ χαίρομαι που πραγματικά σ' ακούω και συμμετέχω. Άκουσα και το θέμα της εκπομπής. Mm-hmm. Πάλι δύσκολα βάζεις.
0: Γιατί?
2: Τι δίνει νόημα στη ζωή?
0: Ναι, τι δίνει νόημα στη ζωή?
2: Τον καθένα δίνει διαφορετικά, είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Τώρα, τη δική μου του γνώμη να σου πω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Το νόημα που δίνει, μάλλον παίρνει νόημα η ζωή όταν καταλάβεις τη θέση σου σε αυτόν τον κόσμο. Mm. Όταν καταλάβεις την προσωρινότητά σου. Τότε αντιλαμβάνεσαι τη ζωή πολύ διαφορετικά και τότε παίρνουν νόημα τα πάντα. Το χαμόγελο ενός φίλου, η χειραψία, ένα καλό φαγητό, μια καλή εκδρομή, μια αγκαλιά. Αλλά όλα είναι έρωτας. Όλα είναι έρωτας. Mm-hmm. Το νόημα της ζωής είναι από τη στιγμή που ό,τι κάνεις τα αγαπάς. Με την έννοια του έρωτα. Yeah. Όχι της αγάπης αδιάφορης.
0: Κατάλαβα. Εκεί που κυριεύεσαι.
2: Εκεί που κυριεύεσαι. Mm. Και όταν κάτι το κάνεις με πραγματικό έρωτα, δηλαδή ακόμη τώρα θυμάμαι και τα φαρμακεία που έκανα πριν 50 χρόνια, νόμιζα πως έκανα το πόνημα. Πώς να σου πω. Δηλαδή
0: ναι.
2: Θέλω να πω ότι είναι πόσο αγαπάς το κάθε τι, πόσο το ερωτεύεσαι και πόσο το υπηρετείς. Και τότε έχει νόημα η ζωή σου. Και τότε δεν γυρνάς. Μεγαλώνεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Να κάνεις αυτό που αγαπάς με πάθος, όχι τις αρρώστιες το πάθος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Εκείνο που δεν μπορείς, αν δεν το κάνεις.
2: Ναι, ναι. Ή ό,τι αποφασίσεις καινούριο να κάνεις, να είναι με πάθος, με έρωτα. Δηλαδή να δίνεσαι. Mm-hmm. Και όσο κρατήσει. Δεν είναι απαραίτητο να κρατήσει μια ζωή.
0: Όχι βέβαια. Άλλωστε εδώ που τα λέμε τίποτα δεν κρατάει μια ζωή.
2: Τίποτα δεν κρατάει, ασφαλώς. Και να ξέρεις ότι ό,τι έχεις μπορείς και να το χάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης έτσι μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι μπορεί να μην θυμάμαι το πότε, αλλά θυμάμαι τις στιγμές που έζησα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θυμάμαι πότε έγινε αυτό, ψάχνω στο μυαλό μου, αλλά θυμάμαι τη στιγμή, το χαμόγελο, την αγκαλιά, τον καλό του λόγο, όλα αυτά, αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Η φιλοσοφία υποστηρίζει ότι το νόημα δεν το βρίσκουμε έτοιμο, το δημιουργούμε εμείς μέσα από τις επιλογές και τις πράξεις μας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Οι επιλογές μας είναι το νόημα.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι οι επιλογές που κάνουμε, αν δεν είναι με αγάπη και είναι συμβατικές ή μας βάλαν σε κουτάκια και άρα το κάνουμε τίκ στα κουτάκια που πρέπει να συμπληρώσουμε ζώντας, δεν έχει. Βγαίνει στο τέλος πολύ πικραμένος και απογοητευμένος από αυτή τη ζωή. Νομίζω ότι ναι, είναι οι επιλογές μας. Αλλά δυστυχώς πρέπει από μικρά παιδιά να μας μάθουν πώς να κάνουμε επιλογές και με τι στόχο. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, και οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό και έπρεπε να τους έχουν εκπαιδεύσει οι γονείς τους. Άιντε τρέχα γύρευε. Όμως έχει μεγάλη σημασία πώς οδηγείς τον άνθρωπο, τον μικρό άνθρωπο, στις επιλογές του. Στο παιχνίδι του, στις σπουδές του, στους ερωτές του. Δηλαδή, πώς το οδηγείς. Έχει μεγάλη σημασία για να βρει και το νόημα και τη δύναμη. Και το υπέροχο τέλος, δηλαδή να είσαι γεμάτος.
0: Σωστή.
2: Να τώρα, ξέρεις, άκουγα την Λίντα, τη Μέρη Λίντα.
0: Ναι.
2: Και πώς, επειδή την είχα συναντήσει στο γυροκομείο,
0: ναι,
2: πόσο γεμάτη ήτανε.
0: Και πόσο ενεργοποιούσε και τους τρόφιμους στο γυροκομείο, γιατί
2: ναι,
0: τους έκανε παραστάσεις,
2: ναι,
0: τραγουδούσε, τέτοια πράγματα.
2: Αυτό γιατί είχε μια καλοσύνη και έχει δεχτεί... Ό,τι πέρασε, ακόμη και τα δύσκολα που πέρασε, τα δέχτηκε ως δώρο.
0: Ναι.
2: Γιατί καταλαβαίνουμε το καλό όταν περάσουμε δύσκολες στιγμές.
0: Ναι.
2: Την άκουγα τώρα πριν από λίγο και πραγματικά με συγκίνησε, γιατί είχε τέτοια καλοσύνη. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να είμαστε εμείς μέσα μας γεμάτη καλοσύνη. Ναι, αυτό δημιουργεί πληρότητα και δίνει νόημα. Αυτή είναι τα πνεύμα άποψη.
0: Έλεγε ότι έβλεπα κάτι αποσπάσματα από συνεντεύξεις της στην τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Έλεγε ότι το τραγούδι εκείνο που την καθιέρωσε, ενώ είχαν προηγηθεί 4-5 που έγιναν κατά μία έννοια γνωστά, αλλά όχι η επιτυχία που έγινε με τα Ηλιοβασιλέματα.
2: Α, ναι, α, ναι.
0: Ναι.
2: Α, ναι, μα είναι και υπέροχο και, τραγούδι.
0: Υπέροχο τραγούδι, ναι.
2: Σε παίρνει και σε ταξιδεύει κατευθείαν. Ναι.
0: Και...
2: Σε βάζει στη βάρκα του άγρυπνου κατευθείαν.
0: Οπότε θα στο κεράσω τώρα.
2: Να μου κεράσει. Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εύχομαι το καλύτερο, εγώ σε ευχαριστώ.
2: Και σε σένα το καλύτερο.
0: Γεια σου,
2: να είστε πάντα καλά.
0: Και σε
2: πολύ. Και τους ακροατές.
0: Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Φωτούλα μου γράφει: άγρυπνε, το νόημα της ζωής δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεις μια και για πάντα, αλλά κάτι που χτίζεις καθημερινά. Ο κύριος Μπάμπης λέει: το νόημα της ζωής είναι να ζεις με τρόπο που να κάνει τη δική σου και των άλλων τη ζωή λίγο πιο πλούσια σε αγάπη, γνώση και εμπειρία. Μπάμπη και Φωτούλα, σας περιμένω να μιλήσουμε και στον αέρα. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Πάνω μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροάτες και ακροάτες.
0: Καλώς τον.
1: Μανώ, φιλοσοφικό το σημερινό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Φιλοσοφικό το σημερινό ερώτημα. Το νόημα στη ζωή, το νόημα της ζωής. Κοίταξε, όταν ήμασταν στην πρώτη ηλικίου, παιδιά, ο δάσκαλός μας των μαθηματικών έλεγε: ελάτε να κάνουμε την ανάλυση του προβλήματος. Έστω ότι το πρόβλημα λύθηκε. Έστω ότι το πρόβλημα λύθηκε και να δούμε αυτό που ζητάμε, τι ιδιότητες έχει. Αν σκεφτούμε έτσι, και έτσι πρέπει να σκεφτούμε, πιστεύω, αυτό που λέμε το νόημα της ζωής δεν μπορεί να είναι κάτι το στιγμιαίο, κάτι το περαστικό. Mm. Πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, που να κρατάει στη ζωή μας, από τη στιγμή για την οποία, όπως είπε πολύ πολύ ωραία προηγούμενος η ακροάτρια, που να το χτίσεις, να το χτίσεις, για να έχει αντοχή στον χρόνο. Και δεν μπορεί να είναι και υλικό. Γιατί τα υλικά φεύγουν, χάνονται. Είτε γιατί τα ξοδεύουμε εμείς, είτε γιατί με μια πυρκαγιά, με ένα σεισμό, με έναν κατακλυσμό, χάνονται τα υλικά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κάτι πνευματικό, ηθικό αυτό το νόημα της ζωής και να κρατάει διαχρονικά. Έπειτα, δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο μας το δώσανε. Μπορεί να μας δώσουν να μας κληροδοτήσουν και εμείς να κληρονομήσουμε κάτι το υλικό, να μας δώσουν χρήματα. Δεν είναι το νόημα της ζωής το να έχεις χρήματα. Το νόημα της ζωής είναι το να αξιοποιείς τα χρήματα που έχεις, αν τα αξιοποιείς σωστά, ώστε να σου δίνουν διαχρονική χαρά. Άρα λοιπόν, μέχρι εδώ τι είπαμε, αυτό που είναι το νόημα της ζωής είναι κάτι διαχρονικό και κάτι που δεν είναι υλικό, που είναι πνευματικό, ηθικό και που το χτίζουμε σιγά σιγά. Και είμαστε εμείς πίσω από αυτό. Θα έλεγα λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι, και για μένα είναι έτσι, ότι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή και ηρεμία και γαλήνη είναι η καθαρή συνείδηση. Το νόημα της ζωής για μένα, και φροντίζω να το χτίζω όσο μπορώ, είναι να λειτουργώ έτσι ώστε να έχω ή δυνατόν πεντακάθαρη τη συνείδησή μου. Να μην χρειάζεται να βασανίζομαι για να κινηθώ. Το θέμα είναι τώρα πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί, γιατί πέταξα κάτι τώρα. Εγώ είπα, θα πει κάποιος άλλος κάτι άλλο και πώς θα το μετρήσουμε αυτό. Άλλο το τι και άλλο το πώς. Το τι είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ λέω ότι είναι η καθαρή συνείδηση και πώς θα την έχουν την καθαρή συνείδηση, είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι η καθαρή συνείδηση την έχει κανείς όταν εξετάζει συνεχώς όλες του τις σχέσεις. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος μπορεί να είναι γιος, να είναι σύζυγος, να είναι πατέρας, να είναι αδερφός, να είναι γείτονας, να είναι υπάλληλος, να είναι προϊστάμενος, να είναι υφιστάμενος, να χιλιάνα. Χρειάζεται καθένας μας να εξετάζει αυτές του τις σχέσεις και μέσα από αυτές να εξετάζει τον εαυτό του εάν φέρεται σωστά, ώστε να μην σκορπίζει την πίκρα αλλού και τον πόνο και να μην δημιουργεί εκκρεμότητες. Τώρα, ένας υπάλληλος, ένας εργαζόμενος σε μια δομή που έχει μια ιεραρχία, πρέπει, κατά την άποψή μου, να μην κολακεύει τους ανωτέρους. Να μην είναι, αυτό που λέμε λαϊκά, να μην είναι γλύφτης. Γιατί έτσι εξευτελείς τον εαυτό του, αυτοεξευτελείστε. Να μην είναι συκοφάντης των ισοτήμων του, για να τους πάρει τη θέση να βγει μπροστά από αυτούς. Και να μην είναι σκληρός δυνάστης των κατωτέρων του. Δυστυχώς, έχουμε απεριόριστα περιθώρια βελτιώσεως στην κοινωνική μας τάβλα επαγγελματική ζωή, ώστε να αντέχουμε τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα τρία αρνητικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Να είναι κόλακες των ανωτέρων, συκοφάντες των ομοιοβάθμων και δυνάστες των κατωτέρων τους. Χρειάζεται δηλαδή πολύ και καθημερινή δουλειά για να μπορείς να έχεις μια ισχυρή συνείδηση. Ναι, αλλά όμως έτσι θα πει κάποιος, δεν πάει μπροστά ο άλλος τώρα. Για να προχωρήσεις πρέπει να το δείξεις, να ξέρεις να πουλάς τον εαυτό σου που λένε λαϊκά. Όχι. Όχι. Δεν αξίζει έτσι. Εγώ αν αξίζω, θέλω οι άλλοι να μου το αναγνωρίσουν πρώτα και να μου ζητήσουν να λάβω μια θέση ευθύνης, μια θέση αξίας. Mm. Γιατί να με παρακαλέσουν, βεβαίως. Γιατί όταν θα την πάρω αυτή τη θέση ενός προϊσταμένου, ας πούμε, θα θυσιάζω από την οικογένειά μου χρόνο. Θα θυσιάζω από τον εαυτό μου χρόνο. Άρα πρέπει να δείξεις ότι συναισθάνεσαι την προσφορά που θα κάνω στην υπηρεσία και να με σεβαστείς εκ των προτέρων. Εάν λέω, αχ, πώς θα ανέβω, πώς θα γίνω προϊστάμενος, πώς θα αποκτήσω περισσότερα χρήματα κτλ. Έχω μπει στο κακό τρυπάκι, το οποίο ξέρεις, αρχή έχει αλλά δεν έχει τέλος. Καταλήγω λοιπόν ότι αυτό που για μένα δίνει νόημα στη ζωή είναι η καθαρή συνείδηση, και καθαρή συνείδηση μπορεί να έχει τηρουμένων των αναλογιών ο καθένας μας, εάν φροντίζει τις σχέσεις του να μην είναι δυναστικός απέναντι σε αυτούς που εξαρτώνται από αυτόν, να μην είναι συκοφάντης σε αυτούς που είναι ομοιοβαθμοί του και να μην είναι κόλακας, ένας κοινός γλύφτης των ανθρώπων που είναι σε υψηλότερο βαθμό από αυτόν, στην ιεραρχία. Και πάλι έχω ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό νου να ακούσω και άλλες επιλογές.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Εγώ, Μάνο μου.
0: Καλή δύναμη. Γεια.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, ρε Βουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
1: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία. Δεν γεννάνε. Τις κρατάνε μούτρα. Αλλά ναι, σου λέω, γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρευσε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χυλοπίτες. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω ομελέτα.

0: σημαντικό πράγμα, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση,
1: ναι,
0: είναι η εξέβριση του, του κατάλληλου συντρόφου.
1: Mm.
0: Το λέω αυτό γιατί έχω κάνει ένα γάμο υπέροχο, χώρισα πριν χρόνια εννοείται, αρκετές σχέσεις στη ζωή μου, κανά δύο πολύ σημαντικές, οι οποίες τελείωσαν με δική μου ευθύνη, και πάντα αναφέρομαι στην, επειδή κάνω και κάποια σεμινάρια που διδάσκω, πάντα αναφέρομαι πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος, να έχει κάποιος έναν σωστό σύντροφο δίπλα. Δεν λέω ιδανικό, λέω σωστό σύμφωνα με τα δικά του στάνταρτ.
1: Mm.
0: Είμαι σε μια επιλεγμένη μοναχικότητα και όχι μοναξιά, γιατί πολλοί κόσμοι μπερδεύουν τη μοναξιά με την μοναχικότητα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Είμαι γεμάτος, δηλαδή θέλω να πω, έχω τους φίλους μου, έχω τη μουσική μου, γράφω τα βιβλία μου, κάνω τις συνεδρίες μου, όποιος κόσμος θέλει τη βοήθειά μου. Αλλά μου λείπει αυτό το κάτι, δηλαδή να μην ξυπνάω μόνος μου. Έχω βαρεθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια να ξυπνάω μόνος μου. Και όσο μεγαλώνουμε, πάνω από τα 60 εννοώ, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να έχεις έναν σύντροφο. Στα ίδια ενδιαφέροντα εννοώ, να επικοινωνείς κλπ. Γιατί πιστεύω πολύ στην πνευματική επικοινωνία.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε καλή υγεία. Έτσι, αυτό το ξέρω, ας πούμε, γιατί το ξέρω το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: αυτονόητο.
0: Ναι, ακριβώς. Και επειδή βλέπω και τα ζευγάρια δίπλα μου, μιλάω με αρκετά ζευγάρια δηλαδή και φίλους μου που έχουν προβλήματα. Πολλοί είναι σε μια σχέση απλώς για να είναι, για να λένε ότι έχουν κάποιο ή κάποια. Δεν θέλω αυτά. Έχω και εγώ τα δικά μου στάνταρ. Δεν ζητάω τον ουρανό μετάστα, γιατί καμιά φορά μου λένε οι δικοί μου άνθρωποι. Έχω και μια σελίδα στο Facebook και με ακολουθούν και χιλιάδες φίλες. Κάνω κάποιες αναρτήσεις, κάποια βιντεάκια. Δεν είναι αυτό. Είναι να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο που να εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος και να έχεις χημεία μαζί του.
1: Mm.
0: Για μένα, στα χρόνια που βιώνω και πορεύομαι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο ουσιαστικό. Για μένα, προσωπική περίπτωση μιλάω. Άκουσα και την ανάλυση του κυρίου Μωρίδη, ο οποίος συχνά ευαθύνει και μου αρέσουν πάρα πολύ οι αναλύσεις του. Εγώ πιστεύω ότι θα ήμουν πορευόμενος προς την επόμενη ζωή μου, θα ήμουν πλήρης, εάν έστω και στα τελευταία, στην τελευταία μου δεκαετία, ενώ που περπατάω τώρα, έβρισκα έναν άνθρωπο που να μπορώ να επικοινωνήσω και να ξυπνάω χαρούμενος.
1: Πάντως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι το ουσιώδες είναι να βρεις έναν άνθρωπο που να μπορείς να ξυπνάς μαζί του, να κοιμάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα για προς επίδοση αυτό που είπαμε και οι δύο, είχαν βάσει μια ανάρτηση θυμάμαι πριν μερικές μέρες που έλεγα δεν έχει σημασία με ποιον ξαπλώνεις, αλλά με ποιον ξυπνάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξυπνάς με τον άνθρωπο που θέλεις, να είναι το πρώτο πρόσωπο δηλαδή που συναντάς μόλις ανοίγεις τα μάτια σου.
1: Ναι.
0: Και να είναι ένας άνθρωπος που να θέλεις να ξυπνήσεις, να πάρεις πρωινό μαζί του, να πιεις τον καφέ σου, και όχι να είναι αναγκαστικά επειδή είναι σε ένα μακροχρόνιο γάμο, ας πούμε, κλπ. Είμαι εναντίον όλων αυτών. Των συμβιβαστικών σχέσεων και των σχέσεων ρουτίνας, ας πούμε. Και επαναλαμβάνω, το βλέπω πολύ γύρω μου τελευταία.
1: Με παντού.
0: Ναι, δηλαδή άνθρωποι που είναι ρε παιδί μου με ανθρώπους 5, 10, 15, 20 χρόνια και δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν χαμογελούν.
1: Δεν χαμογελούν.
0: Και ανοίγονται μαζί μου, γιατί αυτό είναι τώρα η ασχολία μου σαν life coach που είμαι, και μου λένε δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά ξέρεις δεν μπορώ να αυτό και να το τελειώσω και τα παιδιά κλπ. Δηλαδή σε ένα πέλμα, ας πούμε. Δεν θέλω να. Υποτιμώ να φύγω όποτε έρθει η ώρα μου μόνος μου, παρά να είμαι έτσι.
1: Σε καταλαβαίνω. Σε
0: περνάνε τα χρόνια, δεν πειράζει.
1: Σε καταλαβαίνω απολύτως.
0: Και επειδή εγώ δεν έχω παιδιά, ήταν με την πρώην σύζυγό μου, μια υπέροχη γυναίκα, δεν έτυχε να μην κάνω παιδιά, μου λείπει πολύ ας πούμε, η συντροφικότητα. Mm. Δηλαδή πιστεύω ότι και σε κάποια προβλήματα έτσι που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα χέρι δίπλα σου που να σου κρατάει σφιχτά το χέρι και να σου λέει: εγώ είμαι εδώ για σένα, ας πούμε. Ό,τι και αν συμβεί. Αρκεί να είναι αυτό που θέλεις όμως.
1: Σε ψάχνουν, σου έρχονται μηνύματα.
0: Ναι. Εντάξει, είπα ότι έχω κάποιες φίλες που στη σελίδα μου και μου στέλνουν ερωτήσεις και τέτοια.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Πάντως είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μίλησα έστω και πρώτη φορά. Να συνεισφέρω και εγώ τη δική μου
1: και
0: άποψη.
1: Εγώ είμαι ευτυχής που σε ακούω και εύχομαι να επαναληφθεί.
0: Θα προσπαθήσω, επειδή σε ακούω κάθε βράδυ και εδώ είναι είσαι το παρεάκι μου. Μ' αρέσει πολύ και το τραγούδι που είσαι γράψει, νομίζω τα λόγια που πάει στην αρχή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Οι άγνωστες, αυτό που έβαλα απόψε.
0: Όχι.
1: Το ρίγμα.
0: Το ρίγμα.
1: Αλλά και αυτό που έβαλα, εγώ το έχω γράψει.
0: Α, ωραία, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Για το πρώτο, για το ρίγμα, έχει μιλήσει αρκετά, ας πούμε. Και...
1: Ναι.
0: Θυμάμαι και τον κύριο Λεμπέση, νομίζω λέγεται ένας κύριος που παίρνει, μια φορά μιλάει, που σε παίρνει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε δώσει μια συμβουλή. Ναι, σου είχε δώσει, το ξέρω, γιατί ασχολούμαι με τη μουσική, παίζω και μουσική, δηλαδή τεχνικά. Ναι. Και σου είχε πει να το

0: βάζεις κάθε βράδυ αυτό το
1: θυμάμαι. Ναι.
0: Όχι, είναι υπέροχο. Δηλαδή, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δεν γράφουν, ας πούμε, δεν έχουν πει σε μια βιομηχανία στίχων. Συγγράφεις επιλεκτικά, ας πούμε, κατάλαβα.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, το Στέλλα, δεν ήξερα και μετά έμαθα ότι το έχει γράψει ο Γιώργος Οικονομέας.
1: Ναι.
0: Όχι, μ' άρεσε το τραγούδι και το έχω ακούσει και από όλες τις εκτελές που είπες.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά είναι ένα τραγούδι που μ' ακουμπάει πάρα πολύ.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και εύχομαι και το επόμενο θα με το καλό όταν το ηχογραφήσετε.
1: Τώρα όπου να είναι, μόλις τελειώσει την περιοδία του ο Μάλα μας, θα μπει στο στούντιο.
0: Α, θα είναι με το Σοκράτη.
1: Ναι.
0: Από τους αγαπημένους μου.
1: Ναι. Και εμένα, όνειρο ζωή και το ρήγμα ο Σοκράτης το έχει γράψει.
0: Μάλιστα. Τον παρακολουθώ μαζί με την, καμιά φορά με την Ιουλία Καραπατάκη που κάνει συναυλίες.
1: Ναι, πολύ καλή.
0: Ναι. Εύχομαι, καταρχήν δεν ξέρω αν θα επικοινωνήσουμε μέχρι να φύγεις. Αλλά θα, και να μην επικοινωνήσουμε, θα επανέλθω το Σεπτέμβριο.
1: Okay.
0: Ελπίζω να μην σε κούρασα.
1: Όχι, αντί να με κούρασες, ίσα.
0: Ωραία.
1: Το αντίθετο.
0: Σου εύχομαι καλή συνέχεια και υπόλοιπο στην εκπομπή σου.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Σέργιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτός ο Tekbilek που λέει είναι φοβερός μουσικός, δηλαδή από τα σπάνια διαμάντια της μουσικής, να πάτε αν βρείτε ευκαιρία. Κυρία Άννα από το Παγκράτη, στο 211-10-80-880. Γεια σου Άννα.
4: Καλησπέρα σας.
3: Καλώς την.
4: Θα είμαι σύντομη.
3: Εντάξει.
4: Τώρα που φτάνω, που φτάνει ο κύκλος μου να κλείσει, το ρεζουμέ της ζωής για μένα ήταν η τύχη να έχω τους συγκεκριμένους γονείς για πατέρα και μητέρα, δυο άνθρωποι που την ώρα που ήταν να δημιουργήσουν χάσαν τα πάντα, που τους είπαν ότι ό,τι μπορείτε πάρτε, αύριο φεύγετε. Και αφήσαν τις περιουσίες τους στην πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν και μας έδωσαν να καταλάβουμε τι αξίζει στη ζωή. Στη συνέχεια είχα την τύχη να δω βουνά, να δω ποτάμια, να δω ωραία ferry boat, αεροπλάνα, όμορφα τοπία. Μα τώρα πια, και τότε δηλαδή, δεν μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν σαν να βλέπα μια ταινία. Αλλά όταν παίρνει η φίλη μου από την άλλη άκρη του κόσμου, αντί να πει τι κάνετε, είστε καλά, λέει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Και άρχισε από την αρχή να λέει μου χάρισες 2 χρόνια, μου χάρισες 4, μου χάρισες 8. Κάποια στιγμή την έδωσα μια συμβουλή και σαν διόρθια. Και φέτος μου είπε μου χάρισες 16 χρόνια και ξέρεις που είμαστε. Αυτό ο κύριε Τσιλιμίδη δεν μπαίνει στη ζυγαριά ούτε με τη Σάλπις, ούτε με τον Σικουάνα, ούτε με τον Τάμεση, με τίποτε. Και ο πατέρας μου έλεγε θα προσπαθείς με τις γνώσεις σου να βοηθάς τους ανθρώπους. Όσο μπορείς να βοηθάς και θα έχεις ένα υπέροχο ύπνο. Θα κοιμάσαι και θα ξυπνάς σαν λουλούδι την άλλη μέρα.
3: Δίκιο έχει.
4: Λοιπόν, εύχομαι στα νέα παιδιά να έχουν την τύχη να αλλάξουν τα πράγματα και οι γονείς τους να μην εργάζονται τόσες πολλές ώρες. Γιατί ο πατέρας μου όταν έκλεινε το κατάστημα και ερχόταν σπίτι, έπρεπε η αδερφή μου και εγώ να έχουμε σηκώσει τα τετράδια και τα βιβλία, να φάμε όλοι μαζί και να κουβεντιάσουμε. Πράγμα που καταλαβαίνω ότι δεν το απολαμβάνουν τα σημερινά παιδιά.
3: Όχι, έχει
4: λοιπόν, από
3: φύγει
4: το
3: από το
4: εθνικό. Λοιπόν, από το της ψυχής μου εύχομαι οι καινούργιοι γονείς να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους. Όσο μπορούν, αλλά να κάνουν ωραίους Έλληνες ωραίες ελληνίδες στη ψυχή, στα χαρίσματα, να είμαστε ξεχωριστοί. Αυτά.
3: Μάλιστα. Εσείς γεννηθήκατε στην Κωνσταντινούπολη?
4: Ναι, σας ακούω, να ευχηθώ καλό βράδυ.
3: Γεννηθήκατε στην Κωνσταντινούπολη?
4: Δεν σας ακούω.
3: Καλά, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.

2-11-10-80-8-8-0. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε τώρα σε 4 λεπτά να βγάλουμε άλλη γραμμή στον αέρα, θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με το ακροατήριο μόλις στρογγυλέψει η ώρα. Ως εκεί όμως θα πάμε με ποίηση. Και όπως όλες τις τελευταίες μέρες, ακολουθούμε το δρόμο του Τάσου Λιβαδίτη. Οι κάμαρες που αγαπηθήκαμε ταξιδεύουνε μέσα στην ομίχλη. Η Μαργαρίτα ανάβει ένα κερί και κατεβαίνει τη σκάλα. Το παλιό σχολείο έκλεισε. Το φεγγάρι γράφει με κυμωλία πάνω στα τζάμια. Κι αχ, πώς να σου φτάσει μια ζωή μέσα στο ατελείωτο άγνωστο μιας νύχτας του φθινοπόρου. Και η Μαργαρίτα κρατάει το αναμένο κερί και κατεβαίνει τη σκάλα. Περνάει ανάμεσα στους νεκρούς της και μπαίνει στη ζωή της. «Είναι κανείς εδώ?» ρωτάει. Και ξανά, «Είναι κανείς εδώ?» Καμιά απάντηση. Και θα περάσει πολύς καιρός, γιατί και η ποίηση είναι σαν μια εξομολόγηση αργά τη νύχτα σε ένα πρόσωπο που άξαφνα πέθανε και εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε. Οι άνθρωποι συνήθως ψεύδονται ή ακόμα πιο χειρότερο πλανεύουν. Όμως πίσω από το μοιραίο στέκεται πάντα πιο βαρύ το ανίποτο. Και αλήθεια, ποιον θα προδώσουμε την ερχόμενη ώρα? Και πώς αλλιώς ο Θεός είναι Θεός αν όχι με τη σιωπή? Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζει φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 11 και 1 πρώτο λεπτό και είναι στην άκρη της γραμμής ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Τι γίνεται, πνιγήκατε σήμερα?
1: Όχι μέχρι τώρα.
0: Α, όχι, δε.
1: Παρά τα θρυλούμενα από τους μεταδότες, τίποτα.
0: Τέλεια.
1: Τίποτα και μας έχει φάει η ζέστη.
0: Ναι. Εχτές μετά τη βροχή ήταν ωραία ή είχε υγρασία?
1: Είχε υγρασία, αλλά ήταν όμως και παράλληλα και δροσιά πολύ. Ένα μπερδεμένο πράγμα
0: ήταν. Και αυτή
1: ήταν
0: η μυρωδιά του χώματος είναι τρέλα.
1: Ναι, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε κοντά σε ένα πάρκο, είχε γρασίδι. Η μυρωδιά του γρασιδιού είναι ακόμα πιο τρέλα από το χώμα. Εκείνο πως μοσχομυρίζει και τώρα με τις αλλεπάλληλες βροχές το γρασίδι αρχίζει και βγαίνει παντού. Και η μυρωδιά του είναι ζωντάνια.
0: Τέλεια.
1: Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε, περιμένουμε τη βροχή και την αλλαγή του καιρού που λέει από αύριο.
1: Για να δούμε αύριο, λέει αύριο μεθαύριο, για να δούμε.
0: Ναι, παιδί μου, άντε επιτέλους.
1: Θα έχει πραγματικότητα τώρα ή θα είναι...
0: Γιατί να μην είναι, πραγματικότητα θα είναι.
1: Ναι, η κρίση και το μάτι των επιστημόνων, αν θα συμπέσουν το ένα με το άλλο
0: θα,
1: και να
0: θα
1: λένε την πραγματικότητα.
0: Αλλιώς θα τους εξορίσουμε στην ξενιτιά.
1: Ακριβώς αυτό, και δεν θα τους ξανακούσουμε.
0: Ναι. Αλλά πάντως μιλάνε για 10 βαθμούς πτώση της θερμοκρασίας.
1: Ναι, πολύ πράγμα.
0: Δηλαδή
1: πολύ.
0: Θα είναι τέλεια μετά. Θα είναι τέλεια.
1: Στο τέλος, όπως λέει ο γιος μου, λέει χτες, μπαμπά, 18. Τι ρετάσω, ζυπουνάκι, λέει. Το θυμάσαι, λέει, που μας βάλατε όταν ήμασταν μωρά.
0: Ναι.
1: Ζυπουνάκι τώρα. Ζακετούλα, λέει.
0: Πού, εκεί στην Ολλανδία.
1: Στο Άμστερνταμ, ναι.
0: Στο Άμστερνταμ, ναι.
1: Ζακετούλα, λέει. Λέγεται, λέει, ότι στο τέλος του μηνός θα είναι, λέει, στα 30. Να δούμε, πάντως τώρα, λέει, με ζακετούλα.
0: Φω, τι ωραία.
1: Ναι, αυτή τουλάχιστον απολαμβάνω.
0: Δύο μέρες δεν έχω περπατήσει, γιατί βγήκα από το σπίτι, με βάρεσε το κάμα και γύρισα πίσω. Λέω, τώρα δεν πάω, ας πούμε, εντάξει.
1: Όχι, ήταν και κουταμάρα τώρα, τι να κάνει, να αυτοβασανίζεσαι.
0: Ναι, δεν πάω, για να λιώσω.
1: Όχι, τι αλίμωρο.
0: Φοράς που κάνεις, ας πούμε, και όταν γυρίζεις σπίτι είναι ένα με το δέρμα.
1: Όχι, είναι ό,τι χειρότερο. Να, το αυτό έπαθα εγώ απόψε που βγήκαμε περίπατο. Φοράγα που κάμισο χωρίς αθλητική φανέλα από μέσα.
0: Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Φοράω πάντα μία φανέλα από μέσα για να κρατάει τον νητρότα και να μην χαλάει τα πουκάμισα.
1: Όχι, εγώ αυτό το κάνω. Βλαχοδός δεν το έκανα απόψε.
0: Ναι.
1: Και ήρθα και το πουκάμισο, η Λουίζα πήρε το πουκάμισο και το έστειλε.
0: Ναι.
1: Έλειωσες. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Χάρομαι και τα παραπανήσια βάρη.
0: Ναι, που λέει ο λόγος.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ο λόγος. Τι είναι το θέμα το σημερινό, ρε, με συγχωρείς τώρα.
0: Όχι, τι πιστεύετε ότι δίνει νόημα στη ζωή? Σιωπή προς απάντηση.
1: Σιωπή, ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα.
0: Σίγουρα είναι.
1: Πολλά πράγματα στη ζωή. Περισσότερο μ' αρέσει η ειλικρίνεια, το καθαρό πρόσωπο. Ο καθαρός άνθρωπος, ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τους άλλους, που δίνει και κάτι από τον εαυτό του και κάτι από την γνώση του και κάτι από το χρήμα του ακόμη και βοηθάει άλλους ανθρώπους. Η φιλαλληλία, η φιλαλληλία, φίλτατέ μου, πώς να το πω, δόξα τω Θεώ την έχω από πιτσιρίκο σχεδόν και με τους διάφορες οργανώσεις και συλλόγους που βρέθηκα και ανακατεύομαι ακόμα.
0: Ναι,
1: η φιλαλληλία είναι που μας δίνει χαρά, ευχαρίστη ζωή και είναι, όπως λέμε χαρακτηριστικά στο Ρόταρι, χαιρόμαστε από τη χαρά που δίνουμε από εκείνον τον οποίο βοηθάμε. Εκείνη είναι η χαρά μας. Όταν το βλέπουμε να γελάει και να μας λέει ευχαριστώ, εκεί εμείς του ξαναλέμε ευχαριστώ από το ευχαριστώ που μας λέει και μας δίνει τη χαρά που χαιρόμαστε που το βοηθήσαμε και μας είπε το ευχαριστώ. Φιλαλληλία είναι μεγάλη υπόθεση. Και τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Ακριβώς σε ένα φτωχό κράτος η φιλαλληλία είναι κάτι που έχει, που ριζώνει και αναπτύσσεται συνέχεια, διότι πώς να το κάνουμε, τα 9 δέκατα από του πληθυσμού μας δεν περνάμε οικονομικά καλά, περνάμε δύσκολα, περνάνε δύσκολα. Έχουμε πάντα κυβερνήσεις, κακές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν ενδιαφέρονται, λένε ψέματα πολλά, υπόσχονται πολλά, δεν κάνουν σχεδόν τίποτα και ξανά ηλιθίως εμείς ως ψηφοφόροι τους ξαναψηφίζουμε από ένα κενό βλακείας που υπάρχει στο κεφάλι και πώς ξαναψηφίζουν τους ίδιους ανθρώπους. Όταν βλέπεις τώρα που η κυβέρνηση αυτή παραμονές εκλογών αύξησε, τετραπλασίασε τους μισθούς των Μητροπολιτών.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν τις εκλογές, ρε Μάνο, πριν τις εκλογές, ρε, μυαλό δεν έχουν, όταν όλοι μας στενάζουμε από την εσχροκέρδεια των σούπερ μάρκετ και τα ρέστα και βασανιζόμαστε και κάτι περιμένουμε και πάει και δίνει σε ανθρώπους που δεν τα θέλουν τα λεφτά, που δεν τα χρειάζονται τα λεφτά, ναι, που δεν έχουν αντικειμενικά οικογένεια. Και πάει και τους από 2.400 τους το κάνει 4.800 το μηνιάτικό τους, εξορροπημένο με του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Ρε, μυαλό δεν έχετε, απάνω στη φτώχεια εσείς τι κάνετε, δηλαδή άγρα ψήφων από τους Μητροπολίτες.
0: Χώρια που δεν έχω καταλάβει ποτέ,
1: δεν έχω,
0: γιατί, όχι, γιατί πληρώνει το κράτος τους ιερείς και δεν τους πληρώνει η Εκκλησία που έχει του κόσμου τα εκατομμύρια.
1: Βλέπεις, κοίταξε, η Εκκλησία πάντα εδώ πέρα κυβερνούσε άλλοτε φανερά, άλλοτε ιεροκριφίως. Και πάντα βλέπετε και μάλιστα ένα πράγμα πώς έχουν σταθεροποιηθεί. Όταν θα έρθει εδώ ένας καινούριος στρατηγός στη μεραρχία εδώ της Καβάλας ή οπουδήποτε αλλού, η πρώτη του επίσκεψη ξέρεις που είναι?
0: Στο Μητροπολίτη.
1: Α, μπράβο, γιατί ρε?
0: Για να τα έχει καλά.
1: Με συγχωρείς για το ρε?
0: Όχι, δεν σε συγχωρώ. Αλλά σε συγχωρώ, λέω, δεν τρέχει τίποτα.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν, αδελφέ μου. Ο Περέδη δείξε και για τα άλλα που είπα πριν, που υπενήχθηκα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εκείνοι το καθιέρωσαν εκεί, έχοντας την δύναμη, και ό,τι καθιερώνεται από την Εκκλησία δεν ξεκαθαριώνεται, γιατί είναι δύναμη και υπάρχει πίμνιο ποδηγούμενο. Καθοδηγούμενο.
0: Αυτό το πίμνιο, δηλαδή, λες και είμαστε πρόβατα, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι πίμνιο. Δεν δέχομαι να είμαι πίμνιο.
1: Και εγώ δεν είμαι πίμνιο και έχω εκφραστεί και δημόσια και από τον πόνο μου που έχω από την αγαπημένη μου τη γυναίκα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά το πίμνιο όμως είναι πίμνιο, δεν ξεφεύγει.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ακόμη πόσο πίμνιο είναι. Υπάρχουν, ξέρεις, καμιά δεκαριά αιρέσεις χριστιανικές, παραχριστιανικές. Έχουν κάτι φανατικά πίμνια που λες, τι διάβολο θέλετε εσείς εκεί πέρα, βρε διάβολοι.
0: Χουλιγκάνοι.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι.
0: Της θρησκείας.
1: Ναι, με τέτοιο πάθος, ρε Μάνου, τέτοιο ζήλο. Ειδικά εκείνοι οι χοβάδες. Και κάνεις, τι το σταυρό σου, να κάνεις, τι το μάτι μας να βγάλουμε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοιο πάθος? Αυτοί καθοδηγούνται όμως και με τις ψήφους. Γι' αυτό βλέπεις και ξαναλέμε, γιατί πάλι τους ίδιους ξαναψηφίζετε. Βρε, αφού υπάρχει πίμνιον, και τι πίμνιον, πίμνιον με παροπίδας, σαν εκείνες τις μεγάλες παροπίδες που φοράνε τα άλογα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξανά στο ίδιο παρονομαστή. Δυστυχώς. Έτσι πάει και έτσι θα πηγαίνει. Πάντως γενικώς ξαναεπαναλαμβάνω τη φιλαλλία. Η φιλαλλία είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε όσοι μπορούμε. Όλοι ενδιαφερόμαστε. Αυτό το πράγμα έχει αποδειχθεί και στις διάφορες τις ζημιές, τις μεγάλες που έχουμε σαν λαός. Πλημμύρες, σεισμοί, καταποντισμοί, το ένα το άλλο. Κι όμως υπάρχει βοήθεια, υπάρχει συμπαράσταση, υπάρχει κατανόηση και συμπόνια υπάρχει στον Έλληνα, υπάρχει. Έχουμε προσφέρει πολλά και αυτό είναι κάτι που και που το μας αρέσει και που το, από το περίσεμά μας και από το έλλειμμά μας από πουδήποτε προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε. Να, αυτό, με αυτή ας πούμε, την λέξη, τη φιλαλληλία, ναι, με αυτήν σε όλη μου τη ζωή την έχω περάσει, την περνώ και ακόμα και τώρα. Και καταλαβαίνω και χαίρομαι όταν βλέπω και χαίρεται ο άλλος. Αυτή είναι το γνωμικό μας, όπως λέω, στο Ρόταρι και στον Τεκτορισμό και σε άλλες οργανώσεις και τα ρέστα. Χαιρόμαστε όταν δίνουμε κάτι και γελάει ο άλλος. Γελάμε κι εμείς. Εκεί είναι η ικανοποίηση της προσφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, αγαπημένα μου.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ο Αλέξανδρος μου γράφει: νόημα στη ζωή έχει ό,τι δεν μας σκοτώνει. Ωραία η μεταφορά της ώρας. Καλησπέρα σας. Γεια σου Μαρία.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Η ακροάτρια μας, η Μάγδα, γιορτάζει σήμερα, είναι της Μαρίας Μαγδαληνής.
0: Α, μάλιστα. Χρόνια της πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, για το θέμα το απόψινο.
0: Ναι.
1: Είμαστε νομίζω τυχεροί, γιατί πολλά πράγματα μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή μας. Και είμαι σίγουρη ότι θα ακούσουμε πολλά απόψε στις 5 ώρες. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι το να είναι κανείς χρήσιμος στη ζωή του. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Έχετε οι περισσότεροι computers στο σπίτι και ίντερνετ. Εάν πατήσετε στο ίντερνετ να δείτε τη Λέρο, το ψυχιατρείο της Λέρου, και ας όταν σας περισσεύουν 10 ευρώ που λέει ο λόγος, πάρτε 5 πακετάκια μπισκοτάκια και στείλτε τα ταχυδρομικά. Ξέρετε τι χαρά θα σας δώσει αυτό και τι νόημα θα δώσει στη ζωή σας. Θα δείτε τις φωτογραφίες μέσα στο ίντερνετ και θα καταλάβετε τι σας λέω. Και θα καταλάβετε γιατί αυτή η πολύ μικρή κίνηση μπορεί για σας να είναι μικρή-μικρή, αλλά για αυτόν που θα πάρει τα μπισκοτάκια είναι μια μικρή ανάσταση. Αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Επίσης, νόημα στη ζωή μπορεί να δώσει, για μένα τώρα στη ζωή μου, εμένα προσωπικά, τι δίνει συνήθως νόημα. Το να βάζω κάποια σχέδια, κάποιους στόχους οι οποίοι να έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί να ξεκινάει από ένα όνειρο. Εάν παραδείγματος χάρη έχω το όνειρο να είμαι μια όμορφη κοπέλα, μια όμορφη γυναίκα, μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω στόχο και να αποφασίσω να κάνω μικρά πραγματάκια στη ζωή μου που θα με οδηγούν σε αυτό το όνειρο. Αυτό δίνει ένα νόημα στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε φορά που θα πετυχαίνω κάτι μικρό θα είναι μια μεγάλη χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Να
1: πω κάτι άσχετο.
0: Ναι.
1: Ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια το κεφίρ. Αυτό το αριάνι που λένε.
0: Είναι άλλο το αριάνι, άλλο το κεφίρ. Στο λέω εγώ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γαλακτοκομικά είναι και τα δύο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σίγουρα αυτό που πίνω εγώ είναι κεφίρ και το λέει απάνω.
0: Ναι.
1: Το παίρνω από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό.
0: Ναι.
1: Και δροσιστικό.
0: Ναι.
1: Έχει 1 και 15 το μπουκαλάκι.
0: Εντάξει Μαρία μου, να είσαι καλά.
1: Φιλάκια.
0: Yeah.

0: καλό στη φίλη μας τη Μαριβούλα.
1: Γεια σου, πολύ αγαπημένη μου Μάνα.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά είσαι.
0: Μπράβο. Ζέστη στην Πάτρα πολύ?
1: Ναι. Έχει ζέστη πολύ, ναι.
0: Άντε ένας μήνας έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τελειώσει και αυτό, πού θα πάει?
1: Πού θα πάει, ναι.
0: Τι για πες?
1: Το νόημα της ζωής θεωρώ ότι είναι πολλά πράγματα. Αυτό που θεωρώ εγώ είναι το βασικότερο, όταν μπορώ να προσφέρω ή ακόμα και να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό θεωρώ. Κάτι άλλο που είναι όταν παίρνω τηλέφωνο τους, και αυτό έχει νόημα για μένα. Όταν έστω με ένα τηλέφωνο πάλι μπορώ να βοηθήσω ψυχολογικά κάποιον. Το που το κάνω αρκετά συχνά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κέρασε μας ένα τραγούδι τώρα.
1: Α,

0: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Χαιρετώ τον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρα, την Άννα, την κυρία Φωτεινή και το Μάκη που είναι επαγγελματίας οδηγός και είναι στη γραμμή. Γεια σου Μάκη.
3: Μάνο μου, καλή σας πέρα.
2: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
3: Τι κάνετε, πώς
2: είμαστε είναι. Καλά, μια χαρά. Εσύ που βρίσκεσαι.
3: Με πολλά βάσανα σήμερα έφτασα στο Λίβερπουλ. Πάρα πολλά βάσανα.
2: Βάσανα, γιατί βάσανα?
3: Πράγματα που φτάσανε σε ακρότητες. Έφτασα, δηλαδή είδα τον εαυτό μου να φτάσει σε ακρότητες και είδα όταν αυτή η ακρότητα καταγράφεται στο υποσυνείδητό σου, είδα πως πολλές φορές το νόημα της ζωής που υπηρετείς σε προσωπικό επίπεδο, πως μπορεί να φανείς απέναντί του τελείως διαφορετικός άνθρωπος.
2: Δεν κατάλαβα, τι σου συνέβη ακριβώς, μπορείς να μου πεις με τι λόγια?
3: Μάνο μου, αφέντη μου, άκου. Ναι. Αυτό ίσως που σώστηκα το μήνυμα θα ήθελα να ακουστεί σε συναδέρφους οι οποίοι ταξιδεύουν και προς την Ιταλία από την Ελλάδα και αντιμετωπίσουν τέτοια περίπτωση και αυτούς που πάνε Αγγλία.
2: Για πες μου όμως.
3: Χθες το βράδυ πήγα σε ένα τερμινάλ με πάρκινγκ φυλασσόμενο που έχει τελωνείο στη Γαλλία στο Καλέ. Λέγεται Truck Center Καλέ, δηλαδή στα εγγλέζικα. Εκεί πέρα πας, κάνεις τελωνείο και πέρασαν κάποιες ώρες και έπρεπε υποχρεωτικά να κοιμηθώ εκεί μέσα για να συμπληρώσω 9 ώρο. Το 9 ώρο το συμπλήρωσα 4 ώρα το πρωί. Πήγα, πλήρωσα, όταν πληρώνεις σου δίνουν μια κάρτα να την πας στο μηχάνημα να σηκωθεί η μπαριέρα αυτόματα.
2: Ναι.
3: Για να μπεις στο σημείο που να οδηγηθείς την μπαριέρα, το αυτοκίνητο υποχρεωτικά κάνει ένα σπάσιμο. Οι φορτηγατζίδες καταλαβαίνουν τι λέω. Εκεί τη στιγμή άκουσα ένα τάκ. Σαν κάτι στο αυτοκίνητο να χτύπησε. Προχωράω και πάω να βάλω στην μπαριέρα. Να σκώσω την μπαριέρα. Σκώνω την μπαριέρα και βλέπω, νιώθω, αυτό θέλω να πω στους φορτηγατζίδες, οι αισθήσεις πρέπει να δουλεύουν 100%.
2: Ναι,
3: νιώθω το αυτοκίνητο να κάνει αριστερά-δεξιά. Η πρώτη μου σκέψη ήταν, γιατί κάνει δεξιά-αριστερά? Έξω δεν φυσάει. Γιατί όταν φυσάει πολλές φορές δημιουργεί αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Με το που βγαίνω έχει μια, στα 50 μέτρα έχει μια πλατεία. Σταματάω εκεί πέρα και ξαναβλέπω το αυτοκίνητο έτσι. Κατάλαβα ότι έχει μπει μέσα λαθρομετανάστης, ένα σαράπης. Θα σου στείλω μετά και τις φωτογραφίες στο Viber.
2: Ναι, ναι.
3: Να δεις την κατάσταση.
2: Για πες.
3: Μέσω σκοτάδι δεν τολμάς να δημιουργήσεις τέτοιο πρόβλημα. Όταν θέλεις πραγματικά να αμυνθείς σε τέτοιες καταστάσεις, πρέπει από τη στιγμή που είσαι μόνος του, δεν ξέρεις ούτε πόσα άτομα είναι, ούτε τι κρατάει απάνω του, πρέπει να πας, αυτό που είχα σαν αρχή στρατηγική, από την αρχή που είχα βγει στη ζωή από τα 16 χρόνια. Πρέπει να διεθνοποιείς το πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Φεύγω και πάω στα σύνορα, δηλαδή στην πύλη του λιμανιού του Καλέ, το οποίο να φανταστείς είναι πώς είναι τα διόδια με όλες αυτές τις εξόδους στην Ελευσίνα.
2: Ναι.
3: Να φανταστείς πέρα τόσο. Που είναι 3 εταιρείες, η κάθε εταιρεία έχει 4-5 κομμάτια.
2: Ναι.
3: Εσύ σε ποια εταιρεία είσαι, πας και δεν κατεβαίνεις κάτω, δίνεις το χαρτί και σου κόβουν τα χαρτιά και φεύγεις.
2: Ναι.
3: Σταματάω μέσα σε αυτό το χώρο, στην άκρη, και το πρώτο πράγμα που κάνω, ξέροντας λογικά ότι αυτοί δεν σου δίνουν σημάδι που θα μπαίνεις. Που
2: ναι.
3: Δεν μπαίνουν.
2: Ναι.
3: Δεν μπαίνουν ούτε από το πλάι ούτε από την πόρτα. Αυτοί σου καρφαλώνουν, ανεβαίνουν από πάνω, σκίζουν το μοσαβά και κατεβαίνουν κάτω. Εσύ λες μια χαρά, η μοσαμάδα. Αυτό το γνωρίζουμε και το ξέρουμε. Το πρώτο πράγμα που ανεβαίνω, κοιτάω απάνω και βλέπω σχισμένη την τέντα. Κάθομαι να σκεφτώ πού στο διάλογο έχει πάει και έχει αράξει αυτό. Ανοίγω το μοσαμά από την πλευρά του συνοδηγού, γιατί παρέτησε να μέχρι απάνω. Είναι
2: ναι.
3: Πολύ λίγο ήταν από το ταβάνι. την ανοίγω και από την άλλη μπάντα και βλέπω τον αράπακλα από το Σουδάν να κάθεται μέσα σε μια μπαλέτα σαν την κόθε ένα το κεφάλι του σαν μια κότα box. Θα σου στείλω τις φωτογραφίες από μια μπάντα να γελάσεις. Και θα σου πω το νόημα της ζωής.
2: Ολοκλήρωσέ μου την ιστορία.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να έχει μια συνέχεια.
3: Μέχρι εδώ τα πράγματα δεν με έχουν ενοχλήσει, δεν με έχουν περάσει.
2: Τι απέγινε, πες μου, μη λες πολλά λόγια.
3: Εκεί, το παρακάτω είναι το τραγικό.
2: Ναι.
3: Λέω στους κορτιγκατζίδες, τηλεφωνάνε, έρχεται η αστυνομία, τον βουτάνε, τον βάζουν στα λύσια της φωτογραφίας, τον βάζουν και μέσα στην κλούβα και τον παίρνουν. Εγώ μέχρι εκεί τα πράγματα καλά. Η δουλειά μου είναι, γνωρίζω αυτά, να κάνω έλεγχο, πρέπει να βάζουν στα λύσια της φωτογραφίας, τον βάζουν και μέσα στην κλούβα και τον παίρνουν. Εγώ μέχρι εκεί τα πράγματα καλά. Η δουλειά μου είναι, γνωρίζω αυτά, να κάνω

0: Πες το μου.
1: Ναι. Κλείνω τους μουσαμάδες, μπαίνω στην γραμμή, παίρνω εισιτήριο και πάω να περάσω. Πολλές φορές όταν παίρνεις το εισιτήριο να πας, σου λέει ο Γάλλος πήγαινε σκάνερ. Σου πατάει μια σφραγίδα κόκκινη πάνω στο χαρτάκι και σου λέει πήγαινε σκάνερ. Με δεν μου πάτησε. Μέσα μου κάτι δεν έβγαινε καλά. Περνάω και το γαλλικό διαβατήριο, προχωράω παρακάτω και επειδή ήταν αλλαγή βάρδιας, η εγκλέση σε δημιουργία μια τεράστια εγκλέση κιντάνα. Λέω ρε Μάκη, για δεν πας να σου κάνουν σκάνερ, τάχα και ό,τι θέλεις σκάνερ στους Γάλλους. Το σκάνερ σου βάζουν κάτι αισθητήρες, θα πάρουν 3 λεπτά κρατούν, παραπάνω δεν κρατούν. Δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο, να την κάνεις από εκεί και να βρεθείς 4-5 αυτοκίνητα, γιατί αυτός ο δρόμος σε βγάζει πίσω και σπάει κατευθείαν σχεδόν στα διαβατήρια. Και δεν μπορεί να σου πει κανείς γιατί πήγες από εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Μπαίνω μέσα, έρχεται η κοπέλα, μου λέει πρόβλημα. Και ακούω να σέρνουν μια σκάλα από την άλλη πλευρά που είναι. Γιατί με το που μπαίνεις μέσα σε βγάζουν και σε βάζουν σε ένα σημείο να κάθεσαι και σου λέει θες το δημιουργό εδώ και σου βάζουν αισθητήρες. Οι αισθητήρες αυτές πιάνουν το χτύπο της καρδιάς.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο στέλια τα μηχανήματα που ο Γάλλος πήγε ακριβώς στο σημείο που ήταν. Και του λέω πρόβλημα. Στην Γαλλία δεν έχει πρόβλημα. Μου λέει όχι. Του λέω ορίστε. Του δείχνω την ιστορία, την αστυνομία, τις φωτογραφίες. Μου βάζει τη σκάλα, ανεβαίνει απάνω. Σηκώνει λίγο σε ένα σημείο που είναι ένα λάστιχο γύρω-γύρω που καλύπτει την κουρτίνα. Μου λέει να του μέσα είναι. Μάνο μου, έχω τρελαθεί πώς αυτός βρέθηκε από πάνω. Αν δεν έκανε αυτή την κίνηση, σήμερα θα ήμουν στην Αγγλία φυλακή. Μου λένε οι Γάλλοι, τον πήγαινε πίσω στο πάρκι, θα έρθει σε σημείο να κάνει χαρτιά πρωτόκολλο. Αυτό τον βλέπω που αρχίζει και κουνιέται. Λέω αν φύγει.
0: Δηλαδή ήταν και άλλο άτομο μέσα.
1: Ναι, βρέθηκε δεύτερο άτομο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να δεις την ιστορία. Αφού με την αστυνομία έχουμε ελέγξει όλο το φορτίο. Έχει μπει ο διάλογος μέσα μου πώς βρέθηκε το άτομο. Για να ξέρω να φυλαχτώ. Δεύτερη φορά. Και κάνω το σταυρό μου ότι έχω Θεό και πήγα από εκεί μέσα και γλίτωσα. Άμεσα από λίγο μάνο μου βλέπω ότι κουνιέται το τρέιλερ αριστερά-δεξιά. Λέω πώς της κάτι κάνει μέσα, θα μου πατήσει πάνω και σε άλλες παλέτες, θα μου τα διαλύσει όλα. Μήπως κατάλαβε την αστυνομία, αυτός τι έκανε. Έβγαζε και έκανε τρύπα μέσα στην παλέτα. Είχε κάνει μια τρύπα ο πρώτος αράπης να κατέβει πιο χαμηλά, να μην μπορεί να τον δουν. Ακόμα καλύτερα. Ή να μην μπορεί το σκυλί να τον μυρίσει. Με το που ανεβαίνω, η οροφή από την παλέτα δεν ήταν πάνω από 15 πόντους. Ανεβαίνω πάνω και ακριβώς στην τρύπα που είχαν κάνει ο πρώτος είναι και αυτός μέσα. Αυτός νόμιζε ότι είμαστε αστυνομία. Να σου πω γιατί το λέω, γιατί μετά αυτό ήταν λάθος που πρόδωσα ότι δεν είμαστε αστυνομία και είμαι οδηγός. Να πείσω από λιγότερο τον τζακώνω. Του δίνω κάνα 2-3 μπουνιές, I'm sorry, το ένα και τ' άλλο. Μου λέει, αυτός νομίζω ότι είσαι αστυνομικός, μου λέει μη με χτυπάς και μη με βρεις αυτό που λες γά και τα υπόλοιπα, εκεί που σου πονάει, μουσουλμάνος,
0: καλά, ηρέμησε.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα γαλλικά ναι. Βρίσκεσαι όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση, προτού τη φυλακή.
0: Λοιπόν.
1: Να δεις από λίγο.
0: Που αυτό κάνεις έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τον ναι. Έχω κάτι απάνω στο μουσαμά και δεν μπορεί να κουνηθεί.
0: Ναι.
1: Από κάτω όπως είναι. Δηλαδή δεν μπορεί γιατί ήταν μέσα στην παρέτα χωμένη. Να μέσα από λίγο. Μου λέει αστυνομία. Κάνω το λάθος μάνο και του λέω ότι εγώ δεν είμαι αστυνομία. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να μου κάνεις κάτι. Είμαι οδηγός. Αυτοί για να σκίζουν το μουσαμά έχουν μια φαλσετούλα σαν αυτές που έχουν οι μαστόροι που ανοιγοκλίνει το τέτοιο που έχει λάμα μέσα σαν ξηράφι. Και την έχουν σπασμένη και έχουν αφήσει 2 πόντους. Γιατί αν του πιάσουν πιο μεγάλη του κόβει διαβάλει. Για να σκίζουν μουσαμάδες. Και μου βγάζει μάνο και μου τραβάει μια πάνω στο χέρι. Όταν κατάλαβε, την ώρα που του είπα δεν είμαι αστυνομικός, και την ώρα το έπαιξε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η έψιπτη κίνηση δεν αγρίεψα καθόλου, ούτε μίλησα, κατεβαίνω κάτω και στην πλάτη της καμπίνας έχουμε ένα σίδερο. Τώρα γιατί στα λέω αυτά, γιατί πώς χάνεις το νόημα της ζωής από μια στιγμή στην άλλη. Και μέσα από ποιο νόημα ζωής μπορείς να πας παρακάτω. Και παίρνω το σίδερο μάνο μου, αυτός έχει βγει και φωνάζει. Έκανε αλάχ. Του λέω εδώ δεν έχει στα εγγλέζικα. Του λέω έχει αρνούτα. The sky, look up, look, no Allah, Allah in Iraq. Να δεις από λίγο μάνα μου, είπα πολλά γαλλικά.
0: Να σου πω, Μαϊκή, πρέπει να συντομεύεις και να μην μου λες συνέχεια να μην στα πολυλογώ.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις αυτό ακριβώς.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, σύντομα όμως.
1: Έχω τσαντιστεί, παίρνω αυτό το σίδερο. Αυτό το σίδερο είναι στην άκρη, έχει μια αναγκίδα σαν γάμα που τη βάζω. Το στρίβω και το τζακώνω. Και πιάνω τον εαυτό μου, ρε μάνο, να το κουνάω να θέλω να τον σκοτώσω. Βάλει τσιποντές και έρχεται η αστυνομία.

0: down, calm down now. Να μην σα πω και λόγω, μάνο μου, κατεβαίνω κάτι και τρέμω.
1: Οκ. Εντάξει, φίλε.
0: Με πάει μια έρχονται οι αστυνομικοί.
1: Ναι. Ένα λεπτό ακόμα έχεις.
0: Ναι, ένα λεπτό. Έρχονται οι αστυνομικοί, μάνο μου, και μου λένε γιατί τον χτύπησε. Σύπρεπε κάτι να σκεφτώ. Και τι τους είπα. Τον είχαν μέσα και καθόταν. Ήταν τέσσερι.
1: Δεν τους έδειξες ότι σε τραυμάτισε με το ξηράφι.
0: Ναι, το αίμα που έβγαζε αυτό ήταν πολύτερο, οπότε δεν χρειαζόταν να δείξω εγώ το τραύμα. Ή πρέπει να δείξεις κάτι παραπάνω από αυτό. Μου λένε γιατί τον χτύπησες. Λέω όταν ανέβηκα πάνω, αυτό είναι ψέμα. Λέω όταν ανέβηκα πάνω, μου λέει μη με μαρτυρήσεις την αστυνομία. Λέω γιατί. Μου λέει γιατί αν με μαρτυρήσεις, εμείς από τα χαρτιά και. Θα δεις γάλλοι πώς κωδικοποίησαν το όνομά μου. Το όνομά μου είναι με κωδικούς και τα νούμερα του αυτοκινήτου. Στην Ελλάδα δεν το κάνουν ποτέ. Λέει θα πάρουμε τα χαρτιά και το όνομά σου και οι φίλοι μου και εγώ θα έχεις τζιχάντα από εμάς. Αυτό ψέματα, το παγώ. Με το που λέω τζιχάντα, φεύγουν οι δύο πάνε και το βάλουν στους λεπτές επιτόπου.
1: Μάλιστα. Ήταν η πρώτη φορά που σου συνέβη κάτι ανάλογο?
0: Όχι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή εκεί που έχει βγάλει τον έναν, δεν μπορείς να διανοηθείς. Α, πώς ανέβηκε απάνω. Τον ρωτάω, πώς ανέβηκε απάνω. Μου λέει, με έφερε ένα ρουμάνικο αυτοκίνητο. Και αυτό νόμιζε ότι είναι αστυνομία. Την ώρα μου λέει, που έκλεισε εσύ από εκεί πάντα. Εγώ ανέβηκα πάνω και μπήκα μέσα.
1: Εντάξει, Μάκη μου, καλέ.
0: Κοίταξε, Μάνο, σήμερα στη συζήτηση που, για το νόημα ζωής, να πω δύο κουβέντες, είναι η εξής. Για μένα δεν είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς και να αγαπάς αυτό που κάνεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι το πρώτο το οποίο πιστεύω κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Τα σέβη μου, Μάνο μου,
1: χίλια συγγνώμη. Γεια σου, Μάκη μου. Να είσαι καλά. Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Αλλά το νόημα ζωής καμιά φορά χάνεται. Το νόημα ζωής πολλές φορές έχω στείλει κάποια έργα πραγμάτων. Και ίσως μέσα από εκεί μπορείς να καταλάβεις το νόημα ζωής. Που κανείς σήμερα στη συζήτηση δεν έχει βιώσει, δεν έχει, δεν ξέρω πολλά το έχουν βιώσει, νομίζουν ότι αυτό το βίωμα δεν είναι το χάσιμο, είναι χάσιμα, χάσαμε χρήματα, χάσαμε την καθημερινότητά μας, χάσαμε το να χάσαμε τ' άλλο. Άρα το μεγαλύτερο νόημα της ζωής είναι η ελευθερία. Όταν εμένανε διακυβεύτηκε η ελευθερία μου, όλο το νόημα ζωής με φέρνει στο επίπεδο της ελευθερίας του ζώου. Το ζώο πραγματικά μέσα του είναι ελεύθερο. Τα κύτταρά του έχουν την ελευθερία. Οπότε ο άνθρωπος λύζει στην ελεύθερη λογική όπως γεννιέται ελεύθερο.
1: Να είσαι καλά, Μάκη, ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είναι το 211 10 80 880 και το radio papakiparapolitika.gr και ο Βασίλης από την Πάτρα στο, στη γραμμή. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Σε όλη τη συντροφιά σας πέρα.
0: Πώς πάει.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, ζέστες έχουμε εδώ στην Πάτρα.
0: Και εδώ να δεις.
1: Ναι. Λοιπόν Μάνο μου, θα απαντήσω έτσι. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Θα έχω να πω τίποτα το διαφορετικό. Νομίζω υπερέχει η υγεία, η αγάπη, η καλοσύνη, η αλληλεγγύη. Είναι νόημα στη ζωή μας. Άλλωστε το ρητό αυτό που λέει «Από ό,τι μισείς έτερον μη ποιήσεις» είναι ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Νομίζω καλύπτει τους πάντες. Μακριά από αυτούς που πιστεύω που έχουν πιστέψει στο χρήμα, εκεί κάπου σκυρένεται η καρδιά τους και δίνουν ευκαιρία να φωλιάζει το μίσος μέσα στην καρδιά τους και τους μπολιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο να πω μάνα μου. Σε αυτά μπορώ να σταθώ μονάχα και αυτό προσπάθησα στη ζωή μου και δόξα στο Θεός. Ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και δεν έχω τύψει συνειδήσεως. Δεν έχω βλάψει άνθρωπο, δεν έχω απλώσει τα χέρια μου πουθενά, που είναι το βασικότερο. Δεν έχω μισήσει άνθρωπο. Καμιά φορά μπορεί να μου έχουν φύγει μερικές κουβέντες. Προσπάθησα να τις διορθώσω με τον τρόπο μου. Να πω μια συμβουλή σε έναν άνθρωπο, να του πω μια καλημέρα, να του δώσω μια συμβουλή όταν περνάει κάποιο πρόβλημα. Και όταν βλέπω ότι υπάρχουν αυτιά ανοιχτά, προσπαθώ να δίνω τη γνώμη μου όσο μπορώ, την εμπειρία μου από τη ζωή μου και τίποτα παραπέρα. Σε ευχαριστώ Μάνο μου για τον χρόνο που μου έδωσες.
0: Δεν θα μου διαβάσεις κάτι από αυτά που γράφεις?
1: Δεν ξέρω αν θέλεις.
0: Περίμενα ότι θα το πρότεινες εσύ.
1: Εντάξει. Αν μου αφήνεις τον χρόνο να πάω το φέρω μαζί μου, το έχω δίπλα μου.
0: Πήγαινε να το φέρεις.
1: Εντάξει,
0: θα υπενθυμίσω.
1: Δεν θα αργήσω.
0: Δευτερόλεπτα να κάνεις. Λοιπόν, είμαστε στο 2 11 10 88 80 και radio@papakiparapolitika.gr και επίσης υπάρχουν και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Καλησπέρα Μάνο, Ελένη από Κρήτη. Είχα ξαναστείλει πριν καιρό και σου είχα πει πως μου συντροφεύεις τα μοναχικά βράδια μου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη ακροάτρια, τη δημοσιογράφο, την κυρία Τσαντέ, αλλά και τον προηγούμενο ακροατή που μίλησε για τον σωστό σύντροφο. Εμένα η ζωή μου έχασε το νόημά της από τη στιγμή που έχασα τον άντρα μου. Ναι.
1: Σε
0: ακούω,
1: μάνα.
0: Ναι.
1: Αν είχες σκάλα, ουρανέ, τα χέρια θα είχα απλώσει μέσα στο βαθύ το άπειρο, θα είχα σκαρφαλώσει. Ίσως να βρω κάποια γωνιά εκεί να κατοικήσω, αυτής της γης την απονιά να την αφήσω πίσω, να ερευνούσα το άγνωστο, σχολαστικά να ψάξω. Σαν βρω κανένα πολιτισμό αλλιώτικο να αράξω. Ετούτος ο πολιτισμός που έχουμε εδώ κάτω ξέχασε την καταγωγή και έχει πιάσει πάτο. Ρίξε ουράνια μου κλίμακα, ο κόσμος περιμένει. Θα τραπετεύσουν από τη γη όλοι οι πόνεμοι. Αυτό μάλλον μου, δεν ξέρω.
0: Να είσαι καλά. Μπράβο, ξέρω, πάντα, πάντα εμπνεύσεις. Πάντα εμπνεύσεις να έχεις.
1: Μπράβο. Εάν μου επιτρέπεις στο χρόνο, θα βγαίνω και θα σας διαβάζω ορισμένα πράγματα.
0: Okay.
1: Εντάξει, Μάνο.
0: Ναι, καλή μου. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Μάνο. Σε ευχαριστώ
0: πολλά.
1: Γιατί άκουσέ με. Ξέρεις ότι μου δίνεις τόση χαρά που δεν μπορεί να τη φανταστείς.
0: Εντάξει.
1: Μου δίνετε, Μάνο μου, τόση χαρά που δεν μπορεί να τη φανταστείς. Γιατί είμαι και εγώ μοναχικό άτομο τώρα το γάμο. Και ασχολούμαι και γράφω. Και όταν το διαβάζω κάτι, παίρνω και εγώ την αμοιβή μου. Τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ, Μάνο μου,
0: μέσα από την καρδιά. Στο καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Yeah.

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά, να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

Τι θες ακόμα και γυρνάς, δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: Αγαπητέ Βασίλη από την Πάτρα, ο Μάκης ο Φορτηγατζής που αγαπάει την ποίηση μου λέει: Μάνο, υποκλίνομαι στο βάθος του ποιητικού έργου του κυρίου Βασίλη από την Πάτρα. Αγαπητέ Νίκο, κάνε ένα λεπτό υπομονή να αλλάξει η ώρα για να μην χρειαστεί να σε διακόψω. 2-11-10-80-8-8-0 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Καλώς τον.
5: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
6: Βλήτα.
5: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
7: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
6: Γιατί δεν μαγείρεψα.
8: Την τύχη μου την κουτσουλημένη.
5: Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
6: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
5: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
6: Γιατί δεν μιλάω.
5: Τι τσαμπουνάς ρε Παστρουμά, δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
6: Ναι.
5: Θα φάμε τίποτα?
6: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
5: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
6: Κρίμα, χάνεις.
9: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-88-80, καινούρια μέρα μπήκαμε. Καλημέρα σας τα λέμε από εδώ και πέρα. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής και είναι ο Status FM 107,7 που από τώρα και μέχρι τις 3 αναμεταδίδει την εκπομπή. Νωρίτερα έχει το δικό του πρόγραμμα ο σταθμός, οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα που είχαμε 12 με 5 να κάνει μετάδοση ολόκληρης της εκπομπής. Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου.
1: Γεια σου μάνα.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Okay. Εδώ έχουμε Ρωσιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ήρθε η Ρωσιά επιτέλους.
0: Α, Παναγία. Τυχαίρι.
1: Γιατί ακούω και στην Πάτρα και στην Αθήνα ότι έχετε ακόμα αλήθεια.
0: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή που είναι τόσο αργά, 12 και ένα λεπτό, 2, έχει 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Αθήνα. Πω, πω, ρε παιδί μου, το πιστεύεις ότι αν άνοιξα την πόρτα το πρωί για να φύγω από εδώ και είναι ψυγείο το κτίριο και με το που βγαίνω έξω με χτυπάει ο λίβας.
1: Που πονιά πέσει το συνέστημα. Το ένιωσα και εγώ χθες που ήμουν κάπου που είχε ακόμα καύσωνα και ήμουν πάλι σε ένα κτίριο που έχει πολύ κρύο από τον κλιματισμό και όταν βγήκα έξω λέω πού βγήκα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί γύρισα σπίτι και δεν κοιμόταν η Αλέκα, με περίμενε και μου λέει έχω πάει εδώ και μία ώρα στην κρεβατοκάμερα και έχω ανοίξει το air condition για να το βρεις ροσερό. Και λέω ορίστε αυτό είναι αγάπη,
1: οι
0: πράξεις, οι πράξεις.
1: Αυτό είναι το σώμα μου το πήρες, αυτό έλεγα και εγώ.
0: Ναι.
1: Και είναι και πολύ βολικό και για εμάς και για σένα υποθέτω το ωράριο. Νομίζω είναι τέλειο, έτσι. Έχεις 2 ώρες πριν τις 12 και 3 ώρες μετά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο πιστεύω.
0: Πολύ χαίρομαι που αρέσει και σε σένα.
1: Νομίζω σε όλους, όλοι είχαν.
0: Ναι, όλοι τα ίδια λένε. Όλοι, ναι, χαίρονται.
1: Ναι.
0: Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν νωρίς το πρωί δεν είχαν τη δυνατότητα, καθόντουσαν το πολύ μέχρι τις 12.30 μία η ώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα ακούνε από τις 10 μέχρι τη 1, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου φαίνεται ένα πράγμα περίεργο. Γιατί εγώ έρχομαι κάνα 2-3 ώρες πριν. Πριν την εκπομπή εδώ.
1: Είναι τόσο πολύ.
0: Ναι, ερχόμουν 9 για τις 12.
1: Okay.
0: Τώρα έρχομαι 7.30-8 για τις 10.
1: Γιατί τόσο νωρίς?
0: Τίποτα, διαβάζω εφημερίδες.
1: Α, για την εκπομπή.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρεις, προσαρμόζομαι λίγο-λίγο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά ποιο είναι το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχω συνηθίσει εδώ και χρόνια να έχει μέρα έξω και εγώ να κατευθύνομαι προς τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Συνήθως έχει νύχτα.
1: Ναι. Μάλιστα. Okay. Πάντως, εντάξει, είναι ευχάριστη αλλαγή για όλους. Τώρα, για το θέμα που έχεις βάλει.
0: Ναι.
1: Είναι το τι δίνει νόημα στη ζωή, σωστά?
0: Ναι. Τι πιστεύουμε ότι δίνει νόημα?
1: Ναι. Κοίταξε, άκουσα πολύ ωραίες απαντήσεις από τους ακροατές. Η πρώτη ακροάτρια μου κάνει εντύπωση και είπε τώρα πολύ λίγο το όνομά της.
0: Η Δέσποινα Τσαντέ, η δημοσιογράφος.
1: Ναι, ήταν δημοσιογράφος τελικά. Βέβαια είναι δύσκολο να έχει κανείς τέτοιου είδους πάθος και ένταση για πράγματα με τα οποία ασχολείται. Είναι το εντάξει, είναι το ευκταίο να υπάρχει αυτό, αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Εγώ νομίζω ότι παρότι δεν είμαι κατάλληλος για να ειδικά για αυτό το θέμα, απλά επειδή μου είπες καλησπέρα και εντάξει ήθελες να πάρω.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι νόημα στη ζωή δίνει κάθε τι, τότε κοινοτοπία αυτό που λέω, κάθε τι που δίνει χαρά, ικανοποίηση. Το θέμα είναι τι δίνει ικανοποίηση. Νομίζω, γιατί δεν το έχω ζήσει δυστυχώς ακόμα, ότι το νούμερο ένα είναι να αποκτήσει κανείς οικογένεια. Έχω αυτή την εντύπωση. Και εννοώ ευτυχισμένη οικογένεια, όχι άντε κάναμε παιδιά και έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που να δώσει αγάπη στα παιδιά του, να τα δει να μεγαλώνουν όμορφα, να γίνονται και αυτά έτσι, ευτυχισμένοι άνθρωποι κτλ. Αυτό πιστεύω ότι είναι το διαφιλονίκη το νούμερο ένα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που είναι νόημα στη ζωή. Δηλαδή, και αυτό ακούστηκε από ακροατές. Δηλαδή, να είναι κανείς χρήσιμος. Ήταν πολύ σοφή κουβέντα αυτή. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν που το είπα, αλλά ήταν πολύ απλή και σοφή κουβέντα. Να είναι κανείς χρήσιμος. Έτσι. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Από μια γιαγιά που φυλάει τα γονάκια της, ας πούμε, και βοηθάει τους γονείς των παιδιών, που είναι σίγουρα χρήσιμη και κάνει και καλό στα παιδιά και στους γονείς τους, μέχρι κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, εργολάβος και φτιάχνει γέφυρες ή μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή επιχειρηματίας ή μουσικός ή μαέστρος ή ποδοσφαιριστής, οτιδήποτε. Το να είναι κανείς χρήσιμος να, ή και δημιουργικός ακόμα καλύτερα, αλλά και να μην είναι δημιουργικός. Αν προσφέρει κάτι στους γύρω του, σίγουρα του δίνει νόημα αυτό. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν και άλλου είδους χαρές πιο προσωπικές, που κι αυτές δίνουν ένα νόημα στη ζωή. Δηλαδή υπάρχει ένα τραγούδι, το οποίο βέβαια σαν μουσική δεν είναι πολύ ωραίο, τον Depeche Mode. Depeche Mode ήταν το αγαπημένο μου συγκρότημα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Τις έχω δει και τις φορές όταν ήμουν στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός ο τύπος που έγραφε τους στίχους, που δεν είναι αυτός που τραγουδάει, τον έχει αναγνωρίσει και ο Μανώσης Φετιδάκης, ότι ήταν το άρεσε πάρα πολύ. Το είχε δηλώσει μια συνέντευξή του, mm-hmm. ότι το άρεσε πάρα πολύ ο Μάρτιν Γκορ που έγραφε τους στίχους και τη μουσική για τους Depeche Mode. Και σε ένα τραγούδι λέει ότι όλοι ψάχνουν να βρουν, ξέρω εγώ, κάτι, το νόημα της ζωής, ακολουθούν έναν ηγέτη, ας πούμε, και τα λοιπά. Μη στο πω στα αγγλικά, γιατί τώρα δεν ξέρουν όλοι αγγλικά.
0: Ναι.
1: Και λέει στο τέλος, αν ψάχνεις για νόημα στη ζωή, έχω, if you're looking for a reason, αν ψάχνεις ένα λόγο να ζεις, ας πούμε, έχω να σου δώσω ένα λόγο. A pleasure, little test, δηλαδή ευχαρίστηση, μικρός θησαυρός. Αυτό. Και η ευχαρίστηση μπορεί να είναι από κάτι πολύ μικρό, ξέρω, να κάνουμε μπάνια στη θάλασσα, ας πούμε, μέχρι να κάνουμε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Όλα αυτά είναι ευχαρίστηση. Είναι διαφορετικές μορφές ευχαρίστησης. Έτσι. Ναι. Εγώ δεν διαχωρίζω υλικές ή ψυχικές. Είναι όλα μαζί.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Ναι. Και είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που έχουν νόημα στη ζωή τους. Εννοείται πως η αγάπη είναι μέσα στα πολύ σημαντικά. Εννοείται αυτό, δηλαδή οι ανθρώπινες σχέσεις, να σε αγαπούν, να αγαπάς, να σε εκτιμούν επίσης είναι πολύ σημαντικό. Να σε εκτιμούν. Πολύ, έτσι, είναι ένα συνέστημα πολύ...
0: Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση να αγαπάς κάποιον χωρίς να τον εκτιμάς.
1: Ναι.
0: Είναι ναι. Περίεργο αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι αξιοζήλευτο το να σε εκτιμούν. Είναι πολύ πολύ σπάνιο πράγμα, πολύ πολύ ωραίο. Είναι αυτό ο θησαυρός, όπως το λέει και ο Μάρτιν Γκόρ. Είναι θησαυρός.
0: Η κυρία Ελπίδα λέει, αγαπητέ Νίκο, οι στιγμές που συνήθως νιώθουμε ότι η ζωή έχει νόημα, δεν είναι όταν βρίσκουμε μια θεωρία, αλλά όταν αγαπάμε, όπως λες, δημιουργούμε, μαθαίνουμε, ξεπερνάμε τις σχολίες ή μοιραζόμαστε κάτι με τους άλλους.
1: Ναι, εγώ τώρα θα κάνω λίγο... Στο να το πνεύμα αντιλογίας πάλι.
0: Το δικηγόρο του διαβόλου που λέει.
1: Όχι, όχι, πνεύμα αντιλογίας. Και θα πω ότι όλα αυτά εννοείται πως είναι πηγές νοημάτος. Αλλά ακόμα και το να έχει βρει κανείς. Τώρα μιλάω για μένα.
0: Ναι.
1: Έχω εδώ και κάποια χρόνια. Έχω ανακαλύψει μία. Γιατί είπα ιδεολογία. Λοιπόν, έχω ανακαλύψει μία ιδεολογία που δεν είναι αρκετά άγνωστη. Έτσι. Εσύ ξέρεις ποια είναι,
0: ναι.
1: Τώρα δεν θέλω να το ξαναπώ. Η οποία μου φαίνεται ότι είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ότι ξεκλειδώνει, για την ανθρωπότητα θα ξεκλειδώσει πολύ πολύ, αν επικρατήσει τελικά, θα οδηγήσει σε άλλο επίπεδο ζωής. Έτσι, να μην υπάρχει καθόλου θεσμοθετημένη δουλεία ή επιθετικότητα. Καθόλου. Γιατί τώρα ακόμα και αν ζούσαμε σε ένα κράτος όπως παλιά πριν ένα αιώνα και ας πούμε που ήταν μόνο για στρατό, αστυνομία και δικαιοσύνη, πάλι θα υπήρχε η στράτευση, θα υπήρχε ότι πρέπει υποχρεωτικά να πληρώσει ας πούμε το 10%, 15-20% του εισοδήματός στο κράτος χωρίς να σε ρωτάει αν θες να το δώσεις ή αν θες να το δώσεις ξέρω σε εναλλακτικούς. Δεν το ξαναπώ πάλι εκεί. Αλλά ακόμα και η ιδεολογία που είπε, η συγκεκριμένη που έχω βρει εγώ, μου έχει δώσει κάποιο νόημα. Δηλαδή είναι σαν να έχω ανακαλύψει ένα θησαυρό. Απλά δεν τον έχω μοιραστεί ακόμα όσο μαζικά θα ήθελα. Αλλά μπορεί να γίνει και αυτό. Θα μπορεί να μην γίνει. Μπορεί αύριο να μην ζω, ας πούμε, να γίνει κάτι και να μην υπάρχω. Δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή και το να αναβάλει κανείς δεν είναι καλό πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι και το κάνω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τώρα μακρηγορώ και δεν θέλω να τρώω χρόνο.
0: Καλά, δεν υπάρχει θέμα.
1: Να μιλήσουν και οι άλλοι.
0: Okay.
1: Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ,
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ.
1: Έγινε, για χαρά.
0: Καλή δύναμη.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μία φίλη νωρίτερα είπε ότι σήμερα γιορτάζουν οι Μαγδαληνές, οι Μάγδες εν συντομία. Συνήθως 22 Ιουλίου είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μάγδες και τις Μαγδαληνές που γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου Μάγδα από το Παγκράτη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Είστε παντός καιρού, παντός ωραρίου και σταθμών, εγώ θα πω.
1: Ναι, ναι.
2: Εδώ και τόσα χρόνια που σας παρακολουθώ. Και το κάνετε πάντοτε με ευχαρίστηση και νομίζω ότι αυτό γίνεται γιατί αυτό που κάνετε σας εκφράζει. Για σας δεν είναι δουλειά. Έχετε δηλαδή την τύχη να κάνετε κάτι που αγαπάτε. Ναι. Και λέω τύχη γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τελικά επιλέγουν και κάνουν αυτό που αγαπούν είναι πολύ τυχεροί και επίσης θεωρώ ότι είναι και επιτυχημένοι. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, ο Αριστοτέλης έλεγε, μπορεί και ο Σωκράτης, μπερδεύω τώρα την κατάσταση,
2: ναι,
1: ότι αν έχεις βρει μία δουλειά την οποία κάνεις με ευχαρίστηση, είναι σαν να μην δουλεύεις καθόλου.
2: Ακριβώς. Ναι. Απολύτως με βρίσκεται σύμφωνη. Και τώρα θέλω να έρθω στο θέμα το σημερινό.
1: Ναι.
2: Εγώ, κύριε Τσιλιμίδη, αφού έκανα κάποιες σπουδές, αφού παντρεύτηκα έναν αξιολογότατο άνθρωπο και έκανα έναν πολύ επιτυχημένο γάμο, μιλάω πάντα για τα δεδομένα μου, έτσι, αυτά είναι, ναι, και υποσημενικά. Όλα αυτά τα έβρισκα σαν νόημα, μου άρεσαν κτλ. Όμως, είδα ότι το νόημα εμένα στη ζωή μου το έδωσε απλόχερα η απόκτηση των παιδιών μου.
1: Ναι.
2: Όταν έγινα μητέρα, ένιωσα ότι μου έδωσε νόημα, γιατί θεωρώ ότι το να, η ευχαρίστηση είναι κάτι το οποίο διαρκεί την ώρα που το κάνεις, την ώρα που το γεύεσαι, την ώρα που το απολαμβάνεις κάτι, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Το νόημα όμως θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι μια σταθερή αξία που σε γεμίζει και που έχει και διάρκεια. Δεν είναι θέμα της στιγμής ότι αυτό μου έδωσε νόημα τώρα. Όχι. Γι' αυτό θεωρώ ότι η απόκτηση παιδιών, η άποψή μου, είναι το υπέρτατο νόημα. Και θα πω κάτι άλλο. Θα το διευρύνω και θα ανοίξω την αγκαλιά μου και θα πω και όλη η νέα γενιά, η κάθε γενιά, ας πούμε εγώ ήμουν γενιά του Πολυτεχνείου.
1: Ναι.
2: Έτσι για να οριοθετήσω λίγο την ηλικία μου και την... Λοιπόν, ας πούμε η γενιά μου, τα παιδιά που αποκτήσαμε, αυτά τα παιδιά, πέραν του ότι δίνουν νόημα στην κάθε οικογένεια, είναι το σήμερα, είναι το δημιούργημά μας, είναι το αύριο, είναι η ελπίδα. Δηλαδή ένα νόημα που μέσα τα έχει όλα, που μέσα από αυτά τα παιδιά μαθαίνουμε, διδάσκουμε και παράλληλα μαθαίνουμε, αποκτάμε εμπειρία. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτός ο νεαρός, και το λέω καλοπροαίρετα το νεαρός, Νίκος το παλικάρι που λέγεται, γιατί ακούω μία φωνή και καταλαβαίνω ότι είναι νεότατος άνθρωπος.
1: Που λέγεται?
2: ο οποίος όταν μιλάει πάντα μου αρέσει, γιατί δεν είναι ουτοπικός, είναι κυριολεκτικός. Ναι. Και επίσης τεκμηριώνει αυτά που λέει και μου αρέσει πολύ, δηλαδή όταν μιλάει έτσι προσπαθώ να προσέξω την κάθε κουβέντα που λέει. Και εντυπωσιάστηκα, προηγήθηκε από μένα.
1: Α, ο Νίκος εννοείς, από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος.
2: Από τη Θεσσαλονίκη, ακριβώς. Σε αυτό το παλικάρι αναφέρομαι.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Και είπε, παρόλο που δεν απέκτησα παιδιά, εντυπωσιάστηκα, δηλαδή φέτος λέω, απόψε, είπα πραγματικά που έχω ξεχωρίσει το λόγο του, που έτσι πάντα είναι τεκμηριωμένος, γιατί είναι ωραία η έκθεση ιδεών. Είναι ωραίες οι κουβεντούλες, έτσι να τις λέμε, αλλά όταν τις τεκμηριώνεις και παίρνουν έτσι μία άλλη υπόσταση, βαρύτητα, δεν ξέρω πώς να το πω. Και απόψε αυτός ο νεαρός και πάλι με εξέπληξε, διότι είπε, παρόλο που δεν είμαι γονιός, έχω αυτή την εντύπωση. Και είπα για άλλη μια φορά, επομένως ο χαρακτήρας του και αυτά που λέει φαίνεται ότι κουμπώνουν με αυτά που αρέσει εμένα να ακούω, πώς να το πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια, εδώ θέλω να βγάλω και την πίκρα μου.
1: Ναι.
2: Και ποια είναι η πίκρα μου. Αυτή η γενιά, όλες οι γενιές, αλλά θα μιλήσω τώρα για αυτή τη γενιά, θα κυριολεκτήσω. Πόσο λυπάμαι που είναι όμορφη γενιά, μορφωμένη γενιά, και αυτό το κράτος δεν την αγαπάει, δεν τη στηρίζει. Τη διώχνει και τη διώχνει από την εστία της, από την πατρίδα της, από το περιβάλλον της. Δηλαδή η Μύδια ζει και βασιλεύει, κύριε Τσιλιμίδη μου, στις μέρες μας.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πικρή πλευρά αυτού του νοήματος που εμένα τουλάχιστον μου γεμίζει την ψυχή μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί. Σίγουρα. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που τρώει τα παιδιά του. Ένας θηλυκός, ναι, Κρόνος.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό πιστεύω, βέβαια τώρα φεύγω από το θέμα, αλλά πολλές φορές η κουβέντα, η ροή του λόγου το φέρνει και από μόνο του. Και λυπάμαι βέβαια για αυτό που επίσης θα συνεχίσω να πω, ότι βλέπετε αυτά τα παιδιά ότι βγάζουν διάφορες, έτσι, όχι καλές συμπεριφορές θα πω, διότι οι γονείς προσπαθώντας, όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιο που του αναλογεί, να καλύψουμε αυτά τα οποία ο πέλεκης πάνω από το κεφάλι μας κρέμεται και μονίμως χρωστάμε, μονίμως όμως, και τρέχουμε και μας προλαβαίνουν εντωμεταξύ τα γεγονότα και εμείς τρέχουμε για να τα προλάβουμε και αφήνουμε πίσω τα παιδιά, ή τα παιδιά ας πούμε μεγαλώνουν. Εγώ τώρα τα λυπάμαι, βλέπω και τα εγγόνια μου.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η ροή, η όμορφη, οι γονείς και τα λοιπά. Και τι κρίμα που είναι πραγματικά το νόημα της ζωής. Αυτά ήθελα, κύριε Τσιλιμίδη, να πω.
1: Και αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν, ναι, θα γυρίσουν πίσω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, αφού βρήκανε τη δυνατότητα να μείνουν εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν θα γυρίσουν πίσω.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το πιο...
2: Το χειρότερο. Διότι, ναι, διότι κύριε Τσιλιμίδη, δεν υπάρχει ελπίδα να γυρίσουν.
1: Ναι, αυτό να πείτε, βεβαίως.
2: Η ελπίδα, χάθηκε και η ελπίδα. Κοιτάξτε τώρα πόσα πράγματα είπαμε. Βάζετε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ, γιατί μου αρέσει πολύ η εκπομπή σας. Είναι πολλά τα χρόνια που σας παρακολουθώ.
1: Να είστε καλά.
2: Βάζετε κάτι ωραίες λέξεις, έννοιες, εμπιστοσύνη, αγάπη. Και λέω, αυτά, σε αυτή την εποχή, πού βρίσκονται, διότι βλέπω μια κοινωνία αγριεμένη, έξαλλη, που έχει ελαφρυντικά, μόλις πριν το είπα. Μάλλον όχι ελαφρυντικά, δικαιολογητικά, για να είμαι και εγώ και πιο έτσι κυριολεκτική. Και λέω, τελικά, λέγανε κάποτε, ας πούμε, θυμάμαι ο πατέρας μου με καθαρό κούτελο και με αξιοπρέπεια και... Πού είναι όλα αυτά, κύριε Τριμίδη, σε αυτή την κοινωνία? Φεύγουν τα πανιάτα μας. Έχουμε μείνει πίσω οι γέροι. Και τώρα, κύριε Τριμίδη, η χώρα των γερόντων, που δυστυχώς φοράμε παροπίδες, και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, βάζω και τον εαυτό μου, δεν τον ξέρω, να μην φανεί ότι ευλογώ και τα γένια μου, θα πάμε να ψηφίσουμε τι? Τους ίδιους και τους ίδιους, τους καταστροφείς μας, για να μας σώσουνε? Αυτό δεν ούτε λέγεται, ούτε έχει γραφτεί ποτέ, ότι ο καταστροφέας έγινε ο διασώστης. Δηλαδή, κρίμα που το υπέρτατο νόημα και το ωραιότερο νόημα. Οπότε, τι να πω άλλο, κύριε Κυριμίδη. Λυπάμαι πάρα πολύ, όχι μόνο για τα δικά μου παιδιά, για όλα τα παιδιά του κόσμου. Ναι. Για αυτή τη γενιά. Λυπάμαι, έγινα στο τέλος πικρή. Αλλά αυτό νιώθω, δεν μπορώ να πω.
1: Δεν είναι πικρή. Δεν είναι πικρή, είναι αληθινή η διατύπωση.
2: Ναι.
1: Δεν...
2: ναι.
1: Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα.
2: Μακάρι, ναι, να ήμουν εγώ στα λόγια και να μην ήταν στην πράξη έτσι. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Τσιλιμίδη, από καρδιάς. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια σας.
1: Στο καλό, Μάγδα.
2: Και σας παρακολουθώ πάντα, να το ξέρετε.
1: Και ξέρετε ένα ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, το οποίο έχει τίτλο «Μαγδαληνή».
2: Δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθετε τώρα. Σας χαιρετώ.
2: Θα το διαβάσετε.
1: Yes.
2: Α, πολύ σας ευχαριστώ. Θα το ακούσω, θα περιμένω και θα σκύψω να το ακούσω, να το μελετήσω.
1: Σύμφωνα.
2: Πολύ, πολύ. Και θέλω να σας πω τώρα, μια και είπατε αυτό, ότι σε εσάς οφείλω το ότι έμαθα, ντρέπομαι που το λέω, αλλά θα είμαι ειλικρινής,
1: ναι,
2: το Τάσο Λιβαδίτη. Και θέλω, σας παρακαλώ, να μου πείτε ότι είναι νεότατος, το αντιλαμβάνομαι.
1: Ο νεότατος αλλά... δεν είναι, δεν ζει καν.
2: Δεν είναι.
1: Όχι, νεότατος να είναι.
2: Ενώ δεν... ως ποιητής.
1: Μα όχι, βέβαια.
2: Όχι, είναι νέος άνθρωπος.
1: Όχι, κυρία μου. Ο Λιβαδίτης λείπει από τη ζωή πάρα πολλά χρόνια και τα βιβλία του είναι δεκαετιών.
2: Πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή του 19ου αιώνα.
1: Όχι, του 19ου. Όχι, όχι.
2: Του 19ου.
1: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Θα σας πω τώρα, 20 Απριλίου του 22 γεννήθηκε. 30 Οκτωβρίου του 88 πέθανε.
2: Α, μάλιστα.
1: Και ξέρετε έναν ηθοποιό...
2: Το 88 μου είπετε.
1: Ναι, ναι, το 88.
2: Πέθανε το 1000. Έτσι, κάπως έτσι τον είχα στο μυαλό μου.
1: Okay. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
2: Μα ό,τι διαβάσετε του Λιβαδίτη, δηλαδή, εξαιρετικό. Και τον έμαθα από εσάς.
1: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
2: Και ευχαριστώ πολύ και θα σας ακούσω. Καλό υπόλοιπο να έχετε.
1: Σας χαιρετώ. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσουμε το σχετικό ποίημα, μιας και είναι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ενός πολύ ιδιαίτερου ποιητή από τη Θεσσαλονίκη. Το ποίημα έχει τίτλο «Μαγδαληνή». Τον ξεχώρισα μόλις τον είδα. Ήμουνα τακτική στα κηρύγματά του. Πούλησα και ένα κτηματάκι της θείας μου για να τον ακολουθήσω. Όμως όταν πια όλα τα ξόδεψα, αποφάσισα να πουλήσω και το κορμί μου. Στην αρχή, στους ανθρώπους των καραβανιών, κατόπιν στους τελώνες. Κοιμήθηκα με σκληροτράχυλους Ρωμαίους και οι Φαρισαίοι δεν μου είναι άγνωστοι. Κι όμως, Μέσα σε αυτά δεν ξεχνούσα τα μάτια του. Μήνες για χάρη του έτρεχα από το ναό στο λιμάνι και από την πόλη στο όρος των Ελαιών. Κύριε Μυροπόλη, κάντε μου σας παρακαλώ μια μικρή έκπτωση. Για ένα βάζο αλαβάστρου δεν φτάνουν οι οικονομίες μου. Κι όμως πρέπει να αποκτήσω αυτό το μύρο με τα 40 αρώματα. Με αυτό το μύρο θα αλείψω τα πόδια του. Με αυτά τα μαλλιά θα σφουγγίσω τα πόδια του. Με αυτά τα χείλη, τα πόδια του τα εξαίσια και άχραντα θα φιλήσω. Ξέρω, είναι πολύ αυτό το μύρο για τη μετάνοια, ωστόσο για τον έρωτα είναι λίγο. Κι αν μια μέρα ασπαστώ το χριστιανισμό, θα είναι για την αγάπη του. Κι αν μαρτυρήσω γι' αυτόν, θα είναι η αγάπη του που θα με εμπνέει. Γιατί, Κύριε, ο έρωτας μου ανάβει την πίστη και η αγάπη τη μετάνοια και ίσως μείνει αιώνια το όνομά μου σαν σύμβολο εκείνων που σώθηκαν και λυτρώθηκαν ότι ηγάπησαν πολύ. Ντίνος Χριστιανόπουλος.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

0: Κοπή! Α, μη είναι δυνατόν!
1: Γεια σου Γιάννη από το Σίδνεϊ.
2: Γεια σου αδελφέ Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Ευχαριστώ. Τι εκφραστική, τι γλυκιά, τι φιλοσοφημένη η κυρία που μιλούσε προηγουμένως.
1: Η κυρία Μάγδα, ναι.
2: Μάλιστα. Και βάσει τα αιτιολογικά που μίλησε για τις κυβερνήσεις, αυτό ήθελα να εξηγήσω κατά κάποιον τρόπο. Βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι τρομερό αυτό το έγκλημα που γίνεται στην Ελλάδα. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, ας πάρω ένα παράδειγμα τον Τσίπρα, έκαψε τους 104, πούλησε τη Μακεδονία μας στους Σλάβους, τους έκανε Μακεδόνες, που αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από τη Σιβηρία τον 6ο αιώνα και φόλιασαν στα εδάφη της Σερβίας που αυτά ήταν δικά μας, και στη συνέχεια θέλει τώρα να ξανακυβερνήσει την Ελλάδα. Ο δε Μητσοτάκης έχει ένα κόμμα από την αρχή του Καραμαλή του Γέροντα που τον αποκαλεί και εθνάρχη, ο οποίος ήταν στητός και εντολοδόχος πρωθυπουργός από τον βασιλέα, και μόλις μπήκε στην εξουσία χαρήκαμε, αλλά έκανε ένα έγκλημα που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας. 56, 57, 58, 3 χρόνια δεν είχε κανένα συμβάσει σε εμπορικές να πουλήσουν τα καπνά, γιατί αυτή ήταν η οικονομία της Ελλάδας μας. Και το 59 υπογράφει τη συμφωνία της Ρήχης Λονδίνου, την καταστροφή της Κύπρου μας μαζί με την Τουρκία ως εγγυήτρια, και αυτή κατέχει τώρα ως κατακτήτρια. Και λέω τώρα, γιατί θέλουν να ξαναμπούν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο οποίος ο μόνος που σήκωσε το ανάστημά του στον ισχυρό Γλυγκόροφ, του έκλεισε τα σύνορα, έκανε τον μπάρκο, τον ανατείναξαν και ήταν αυτό σαν ένας άλλος βασίλειος βουργαροτόνος που το έβγαλε το μάτι, ανέτρεψε τη σημαία της Βεργίνας και τους έκανε να έχουν μια σημαία με πλατανόφυλλα. Και ένα παράδειγμα δίνω, αυτοί οι άνθρωποι δεν παραδειγματίζονται εδώ την Αυστραλία, που κάποτε ο Νίκ Γκράινα, ένας πρωθυπουργός του Σίδνεϊ, δεν εγκλημάτισε, δηλαδή ήθελε να κάνει κάτι να βοηθηθεί στην καριέρα του και το απεκάλυψε η αντιπολίτευση και έδωσε παρέτηση. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να εγκληματίσουν την Ελλάδα? Θέλει ο Τσίπρας, έκανε ένα έγκλημα για τους Μακεδόνες, να κάνει και αυτό του Εντοργάν να του εγκρίνει τις θάλασσες. Τι δουλειά έχουν και δεν ψηφίζουν μια φορά το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο έχει καλύτερα ιδανικά για την πατρίδα μας? Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μάνο Τσιλιμίδη.
1: Μάλιστα.
2: Και σας ευχαριστώ.
1: Στο ναι. Καλό. Να είσαι καλά Γιάννη.
2: Να είσαι καλά και σε χαίρομαι και σε θαυμάζω, και είναι το κάτι άλλο αυτό το πρόβλημα που έχεις. Και καλές διακοπές να έχεις. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ Γιάννη μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Yeah.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Γιώργο από τον Άγιο Ελευθέριο. Γεια σας. Κύριε Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, καλώς τον.
1: Μ' ακούγουμε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Θέλω να πω μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ενός πολύ διάσημου τραγουδιστή που συνέβη πριν 40 χρόνια, 35. Άρχισε πριν 40 χρόνια και τελείωσε στα 35, πριν 35 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το Eric Clapton. Στην αρχή του κάνε καλό αυτό που συνέβη. Και μετά
0: τι,
1: το δεύτερο.
0: Τι πιο πράγμα, δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Δεν θα καταλάβει.
0: Ναι.
1: Ο Eric Clapton το 1986
0: ναι.
1: έκανε ένα παιδί με μια Ιταλίδα star.
0: Ναι.
1: Ηθοποιό και τραγουδίστρια.
0: Mm.
1: Ενώ ήταν παντρεμένος είχε και άλλα παιδιά. Και το υιοθέτησε. Το αναγνώρισε. Και του πήρε ένα σπίτι στην Ιταλία και έμενε εκεί με τη μαμά, με τη μαμά, με την κουβερνάντα και το νεαρό. Όταν είχε πάει 5 χρονών το 91, πήρε την Ιταντά και το νεαρό Κόνορ λεγότανε, Κόρον Κλάπτον. Και πήγανε στη Νέα Υόρκη, η Ιταντά, ο Κόνορ και ο Eric Clapton για δουλειές. Να κάνει ο Clapton εκεί σε στούντιο. Νικάσε ένα διαμέρισμα στο 53ο όροφο, τώρα να οξύσει. Πήγε για δουλειές ο Eric Clapton και άφησε τη Ιταντά με το μικρό.
0: Ναι.
1: Αυτός είχε μάθει στην Ιταλία που είχαν σπίτι να ανεβαίνει στο παράθυρο και να πηδάει στον κήπο. Το παράθυρο ήταν κοντά στον κήπο.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ξέφυγε από την έλεγχο της κουβερνάντα, της Ταντάς, ανοίξε στο παράθυρο του ουρανοξύς που δεν είχε και μπαλκόνια και έπεσε από την 23ο όροφο.
0: Γιατί πόσο χρονών ήταν?
1: 5 χρονών.
0: Α, παιδάκι.
1: Το 91, είχε γεννηθεί το 86. Γύρισε ο Eric Clapton και είδε κάτω ασθενοφόρα, αστυνομίες, κόσμο και ξεσκεπάζει το αυτό το ασθενοφόρο το καρότσι γιατί βλέπει το γιο του. Αυτός μόλις είχε σταματήσει τα ναρκωτικά γιατί είχε χωρίσει με την προηγούμενη γυναίκα που είχε και με εκείνη παιδιά, είχε σταματήσει τα ναρκωτικά και ήταν έτοιμος για νέες ηχογραφήσεις.
0: Mm.
1: Λοιπόν, τον έθαψε στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, γι' αυτό το θυμήθηκα, στο Σούρε της Αγγλίας. Δηλαδή που λέει Σούρε επιλέγει την περιοχή και υπάρχει ο τάφος ακόμα του παιδιού
0: mm.
1: και μαζεύονται αυτοί που έχουν χάσει τα μικρά παιδιά από όλο τον κόσμο και κάνουν εκκλήσεις για τα παιδιά του, πάνε και λουλούδια και έχει γίνει και απόπειρα μήπως αναστηθεί αν δεν γίνει τίποτα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Καλά, αλήθεια τι είπε, παραμύθια.
1: Ναι.
0: Μπαρμπούτσαλα.
1: Ναι. Λοιπόν και μετά από λίγα χρόνια, το 91 έγινε το συμβάν, μετά από λίγα χρόνια έγραψε ένα τραγούδι «Tears in Heaven», «Δάκρυα για πρώτον παράδεισο».
0: Ναι.
1: Το έχετε ακούσει το τραγούδι, είναι πολύ ωραίο.
0: Το έχω βάλει και να ακούσετε στην εκπομπή.
1: Το έχετε βάλει?
0: Yes.
1: Απόψε δεν γίνεται.
0: Α, δεν νομίζω ότι υπάρχει στην μπάνκα του σταθμού.
1: «Tears in Heaven», αυτό ήθελα να πω.
0: Τα μαζί μου τα φέρνω. Ναι.
1: Πόσο... Αυτός έχει και άλλα παιδιά, μετά παντρεύτηκε και έκανε άλλη γυναίκα, και άλλα παιδιά με άλλη γυναίκα. Ναι, τώρα είναι 83 χρονών. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να σε καλά ρε φίλε.
1: Ναι, γεια.
0: Γεια. Κυρία Κατερίνα από το Λαγονίσι, παρακαλώ.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ακούω πολλά χρόνια. Το σκεπτόμουν πάντοτε να μιλήσω μαζί σας, αλλά σήμερα το αποφάσισα.
0: Ναι, επιτέλους.
2: Επιτέλους, ναι.
0: Και ένας κύριος στην αρχή της εκπομπής το ίδιο είπε.
2: Ναι, ναι. Είναι τρομερή. Δηλαδή, μένεις, ακούς και μαθαίνεις τόσα πράγματα. Συγχαρητήρια, τι να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι τρομερό όλα αυτά. Εχθές προς το που τελείωνε η εκπομπή,
0: ναι.
2: είχατε πάρει συνέντευξη από ένα συγγραφέα.
0: Που είχε πεθάνει την ίδια μέρα.
2: Μπράβο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Αλέξης Σταμάτης.
2: Μπράβο. Αυτό ήταν καταπληκτικό.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε.
2: Πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω, ήθελα κάποια, κάποια στοιχεία.
0: Έχετε ίντερνετ?
2: Έχω, βεβαίως.
0: Ωραία, γράψτε στο Google βιβλία του Αλέξη Σταμάτη, βιογραφικό του Αλέξη Σταμάτη, θα σας τα βγάλει όλα.
2: Ωραία. Αυτό δεν το θυμόμουν και γι' αυτό, δηλαδή αυτό μου έκανε τόσο εντύπωση το όλο θέμα και ήταν καταπληκτικό. Αυτό με έκανε να σας πάρω σήμερα.
0: Ναι.
2: Αλέξη Σταμάτης λέτε.
0: Αλέξη Σταμάτης, ναι.
2: Ωραία.
0: Είναι ήταν γιος της Μπέτης Αρβανίτη.
2: Α, πάντως ήταν φανταστικό το όλο θέμα και η συνέντευξη που του είχατε πάρει, καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Χάρηκα, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
2: Και ευχαριστώ που μας κρατάτε στην τροφιά.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
2: Και μαθαίνουμε τόσα πράγματα από εσάς.
0: Χαιρετώ σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου κυρία Ευτέρπη, καλά ξυπνητούρια.

Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, γιατί είναι 5 λεπτά πριν από τη μία. Θα διαβάσουμε όμως Τάσο Λιβαδίτη και θα τον αφιερώσουμε στην κυρία που είπε νωρίτερα ότι εξαιτίας μου ανακάλυψε τον ποιητή. Καμιά φορά τα βράδια, ιδιαίτερα όταν βρέχει, ο νους μου ταξιδεύει πιο συχνά στα παιδικά μου χρόνια. Και τότε ξεπροβάλλει ο καθηγητής του βιολιού. Φορούσε μια ξεθοριασμένη ρεντικότα και μια περούκα μαδημένη. Γελούσαμε μαζί του. Αλλά όταν μετά το μάθημα έμπαινε η μητέρα στην κάμαρα, για χάρη της ίσως, έπαιζε κάτι διαφορετικό. Μια μελωδία ήρεμη και σοβαρή που μας έκανε να σοβαρευόμαστε κι εμείς άξαφνα, σαν να μαντεύαμε αόριστα ότι στο βάθος η μουσική δεν είναι πάθος ή όνειρο, νοσταλγία ή ρεμβασμός, αλλά μια άλλη δικαιοσύνη. Χρόνια τώρα, με μια παλιά μεγάλη ντουλάπα φορτωμένη στους ώμους, προσπαθώ να γυρίσω. Πού, δεν θυμάμαι. Πάντως η οικογένειά μου ήταν από τις καλύτερες, αλλά ατύχησε και θάψαμε τον πατέρα μια μέρα βροχερή με ξένο σακάκι. Ωστόσο, μετά το πένθος, η μεγάλη αδερφή αποτέλειωσε τον ηφικό της και παντρεύτηκε στον ύπνο της τον Δούκα. Ενώ το σκυλί, κάτω από τη μεσιανή πόρτα, ανατρίχιαζε μπροστά στο άγνωστο της άλλης κάμαρας. Υπήρχε μάλιστα και ένα ξενοδοχείο που το λέγαμε «Ο Παράδεισος», γιατί εκεί είχαμε κλάψει πολλές φορές και τα βράδια ταξίδευα με τα κυπαρίσια ή τα όνειρα, ώσπου κάποτε γυρνώντας τους έρημους δρόμους της πόλης συνάντησα τον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ και μάρτυρές μου οι σταθμάρχες όλης της γης ότι δεν ξεκίνησε ποτέ ένα τρένο χωρίς να περάσει από πάνω μου. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλώς το Μάνο, καλώς το. Πώς τα κατάφερα, μ' αρέσει τόσο το νέο ωράριό σας. Με εξυπηρετεί απόλυτα, μ' αρέσει. Και κατάφερα αντί να πω καλησπέρα να πω καλημέρα πάλι.
0: Μα τώρα καλημέρα λέμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, αντί να πω καλησπέρα, λέω, κατάφερα να έρθω πάλι στο ξενύχτη για να πω καλημέρα. Κατάλαβες, συνήθισα φαίνεται.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι είναι αυτά, μην κακομάθεις. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το θέμα σου, υπέροχο. Άκουσα τους προηγούμενους, όλοι πραγματικά πολύ ωραία, και η κυρία Μάγδα και χρόνια της πολλά. Πολύ ωραία τα είπε, πράγματι. Σε όλες τις Μάγδες χρόνια πολλά λοιπόν, φίλες. Πράγματι, το νόημα της ζωής για κάθε άνθρωπο, καλό είναι να υπάρχει ένα νόημα στη ζωή, δεν είναι όμως μόνο τα παιδιά. Είναι σπουδαίο το να έχεις παιδιά, να αποκτάς ένα νόημα, αποκτάς εγγόνια. Και εγώ είμαι αυτής της κατηγορίας, έχω παιδιά, έχω εγγόνια, ελπίζω να πιάσω και κανένα δισέγγωνο, και είναι σταθμός και μεγάλο νόημα για τη ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νόημα στη ζωή μας δίνει πρώτα απ' όλα με αφετηρία την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Νόημα στη ζωή μας δίνει και όπως λέω με αφετηρία την αγάπη, η δημιουργία, η πράξη. Η απραξία είναι ό,τι το χειρότερο. Λοιπόν, όταν έχουμε στόχους στη ζωή μας και προσπαθούμε να τους εκπληρώσουμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο νόημα της ζωής. Και ας μην είναι παιδιά, μπορεί να είναι η διδασκαλία. Από ό,τι γνωρίζω, η φίλη μας η Αθηνά, η κυρία Σχοινά, δεν έχει παιδιά.
0: Όχι.
1: Όμως έχει ένα σπουδαίο νόημα η ζωή της, διδάσκοντας. Και διδάσκει τα παιδιά μας. Διδάσκει εμάς που είμαστε ηλικιωμένοι και όμως μας διδάσκει. Υπάρχει ωραιότερο νόημα? Ο δάσκαλός σου, δεν ξέρω αν έχει οικογένεια, αν έχει παιδιά.
0: Έχει δύο παιδιά.
1: Ναι, ναι. Έχει δύο παιδιά, όμως επεκτείνει αυτό το νόημα της ζωής και στη διδασκαλία προς όλους. Δημιούργησε ένα σπουδαίο άνθρωπο και είσαι εσύ αυτός. Δεν είναι σπουδαίο αυτό? Και αν δεν είχε παιδιά, πάλι θα ήταν το νόημα της ζωής σπουδαίο για εκείνον. Είχε ένα στόχο λοιπόν, το να βοηθάμε τους ανθρώπους, να αγαπάμε τους ανθρώπους, να αγαπάμε την πατρίδα μας. Ναι. Φαίνεται και το λένε πολλοί ότι η πατρίδα μας τρώει τα παιδιά της. Καμία μάνα δεν τρώει τα παιδιά της. Όλες οι μητέρες έχουν φτερούγες και αγκαλιάζουν τα παιδιά. Όμως το φυσιολογικό είναι κάποια στιγμή τα παιδιά να ανοίξουν τις δικές τους φτερούγες, να πετάξουν μακριά για να βρουν και αυτά ένα νόημα στη ζωή τους. Πάντα όμως θα πρέπει να κοιτάνε και πίσω τη μαμά τους, την πατρίδα τους. Να την αγαπάνε και να προσπαθήσουν να κάνουν καλό και για αυτήν. Γιατί έχουν και οι γονείς υποχρέωση προς τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά έχουν κάποια μικρούλα υποχρέωση να έρθουν κοντά στους γονείς τους.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν έχω άδικο, βρε παιδί μου.
0: Όχι,
1: αλλά
0: μα έτσι είναι. Αλλά όχι, κοίτα,
1: με στενοχωρεί.
0: Λες ναι, ότι όλες οι μανάτες αγαπάνε τα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δεν συμφωνείς?
0: Όχι. Πώς είναι γεμάτα και τα...
1: Είναι εξαιρέσεις αυτά όμως.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι εξαιρέσεις.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Σύμφωνο.
1: Δεν είναι γενικό αυτό. Μιλάμε τώρα για φυσιολογικές καταστάσεις. Και πάλι κάποιες μητέρες που βλέπουμε, ναι, απάνθρωπες συμπεριφορές. Για να το δούμε από κοντά, πώς ξεκίνησε αυτό και γιατί έγινε έτσι. Τι φταίει, τι κρύβεται από πίσω. Μην βλέπουμε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Όχι ότι δικαιολογώ καταστάσεις. Φρύτω, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να το γενικεύσω όμως.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ο κανόνας είναι η μητέρα, οι γονείς να αγαπούν τα παιδιά τους και να προσπαθούν γι' αυτά. Αλλά και τα παιδιά. Γιατί έχουμε ναι, επιστήμονες που φεύγουν έξω, το ξέρω, έχω και εγώ στην οικογένειά μου. Όμως υπάρχουν και άλλα παιδιά, πολύ αξιόλογα, που κάθονται εδώ γιατροί και δουλεύουν για την πατρίδα, γιατί αγαπάνε την πατρίδα τους, γιατί θέλουν να είναι κοντά στην οικογένειά τους, για χίλιους δύο τρόπους, λόγους. Και εμένα η κόρη μου. Σπούδασε και κάποια στιγμή μου λέει «Μαμά θα πάω έξω». Πήγε σε κάποιο κράτος και πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο μου λέει «Μαμά μπορεί να μείνω για πάντα εκεί». Θα έρχομαι βέβαια αλλά εκεί θα είναι η βάση μου. Λέω «Παιδί μου όπου νομίζεις εσύ καλύτερα». Πήγε, επέστρεψε μετά από κάποιο καιρό γιατί δεν μπορούσε να αποχωριστεί και τους γονείς. Εγώ δεν μπορούσα να ταξιδέψω να πάω να τη βλέπω. Τέλος πάντων, ήταν και αυτό ένας λόγος, αλλά μου είπε «Την πατρίδα μου δεν μπορώ να την αλλάξω, είναι πολύ ωραία η πατρίδα μας μαμά». Και η νοοτροπία των Ελλήνων,
0: ναι.
1: Βγαίνοντας έξω, δεν θέλω να πω σε ποιο κράτος πήγε, μου λέει «Είναι τόσο διαφορετική η νοοτροπία, τελικά οι Έλληνες είμαστε πολύ καλοί», μου είπε. Όχι επειδή είναι κόρη μου, ένα πολύ έξυπνο κορίτσι,
0: ναι.
1: Αξιόλογο. Εμπιστεύομαι την κρίση της. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή εργάζεται, μπορεί αν ήταν στο εξωτερικό να έπαιρνε τα διπλάσια χρήματα. Όμως είναι ευτυχισμένη που είναι εδώ, στη ρίζα της. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά και έτσι έχουν νόημα στη ζωή τους και στόχους. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε, να βρίσκουμε το νόημα αυτό της ζωής, να κοιτάμε μπροστά, να δημιουργούμε. Η δημιουργία είναι κάτι που μας έχουμε ένα μπούσουλα, εν πάση περιπτώσει. Και το κυριότερο είναι να προσπαθούμε στο τέλος να αφήνουμε ένα θετικό λιθαράκι, τόσο δα μικρό, ένα θετικό αποτύπωμά μας, να το πάρουν οι επόμενοι, να κάνουν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι και να καλυτερεύουμε τον κόσμο όσο γίνεται.
0: Μακάρι.
1: Αυτό, για μένα αυτό είναι το νόημα της ζωής. Να προσπαθώ, να βοηθάω, γιατί έχω το νόημα της ζωής μου, τα εγγόνια μου όπως λέμε, αλλά... καμιά φορά προσπαθώ να βοηθήσω και κάτι παραέξω. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν την ανάγκη μας, την αγάπη μας. Και πολύ ανήμποροι άνθρωποι, ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους. Να αγαπάμε τη φύση μας, να μην τη δηλητηριάζουμε. Αυτά είναι νομίζω στόχοι που αν τους πραγματοποιήσουμε θα γίνει καλύτερη η πατρίδα μας και τους αυτούς που μας διοικούν δεν μας κάθισαν στο σβέρκο γιατί το ήθελαν εκείνοι γιατί εμείς τους επιλέξαμε.
0: Ναι, μα το θέλανε και εκείνοι.
1: Ασφαλώς. Και εγώ θα το ήθελα αλλά δεν με επέλεξε κανείς, δεν το επεδίωξα κι εγώ αλλά θέλω να πω ότι και εμείς την ώρα που πάμε να ψηφίσουμε να το σκεφτόμαστε λιγάκι.
0: Έλατε.
1: Όχι ποδοσφαιρικά μόνο.
0: Ή επειδή το ψήφιζε ο παππούς και ο πατέρας μας.
1: Όχι. Νομίζω ότι αυτό αρχίζει και αλλάζει. Μέχρι και τη δική μου τη γενιά, μπορώ να σου πω, ναι, έτσι σκεφτόντουσα. Ναι, βλέπω με το στραβό, αλλά εμένα ο μπαμπάς μου αυτό ψήφιζε. Έτσι λέγανε οι παλιοί πιο παλιοί. Κατάλαβε.
0: Ναι, και άμα ο μπαμπάς σου πήγαινε να πνιγεί, θα πήγαινε για εσύ.
1: Τελικά, μάλλον έτσι θα γινόταν. Λοιπόν, ας προσέχουμε λοιπόν που ψηφίζουμε για να μην κατηγορούμε μετά και λέμε. Αυτά λοιπόν, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά για σε όλους. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στο Περιστέρι. Κύριε Στέφανε, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Καλή συνέχεια στις εκπομπές σου με το καινούριο ωράριο.
0: Να σε καλά.
1: Να συνηθίσουμε και εμείς πάνω.
0: Ένα σου πω, μιλάς από ανοιχτή ακρόαση, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω από ανοιχτή ακρόαση, ποτέ.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν να σου πω για το πείμα του Δουστιανόπουλου που άκουσα.
0: Ναι.
1: Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν υπήρξε ποτέ πόρνη. Βλέπω ότι υπήρξε πόρνη. Και μάλιστα η γυναίκα που άλυψε του Χριστού μας τα πόρνια, δεν την αναφέρει το Βαγγέλη ήταν πόρνη, ήταν μια γυναίκα με πολλές αμαρτίες.
0: Οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσε σε γυνή.
1: Ναι.
0: Τι άλλες αμαρτίες, τι θα έκανε, θα έκλεβε κοπάδια, θα έπαιρνε.
1: Ότι έχω κάνει τέτοια αμαρτία που μπορούσε να έχει κάνει ένα άνθρωπο, γιατί μόνο αυτό είναι η κλοπή.
0: Όχι, πια. Τέλος πάντων. Καλά, δεν έχει, εντάξει, μην το κάνουμε θέμα τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου εμένα.
1: Εντάξει, απλώ σου είπα να πούμε ότι η Μαρία Μαγδαληνή δεν ήταν ποτέ πόρνη.
0: Οκ.
1: Καλό βράδυ, άντε γεια.
0: Εντάξει, αυτό.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες επικοπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ Κώστα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε πάλι.
0: Γιατί να, δεν... Με χαρά.
2: Έχετε φοβερή εκπομπή, δηλαδή φανταστική. Ωραίο θέμα σήμερα, το νόημα της ζωής.
0: Ναι.
2: Ωραία. Θυμάστε την ταινία, το Monty Python, το νόημα της ζωής.
0: Όχι, αλλά καλά που μου το πες, δεν την έχω δει.
2: Ταινιάρα. Εντάξει, σάτυρα είναι βέβαια.
0: Δεν πει, γιατί. Μαέστρη της σάτυρας αυτή.
2: Τι ξέρετε το Monty Python.
0: Μαέστρη, βέβαια.
2: Έχω μια παρέα με φίλους οι οποίοι ασχολούνται με την ποιήση, τη λογοτεχνία, την ιστορία ας πούμε, και πολλές φορές συζητάμε αυτό το θέμα, το νόημα, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Mm. Λοιπόν, εγώ τι λέω, είναι να αδράξεις τη μαγεία.
0: Mm.
2: Δηλαδή, τι είναι μαγεία. Όχι, για όλους δεν είναι το ίδιο ας πούμε. Εγώ θυμάμαι μια παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο στο Ηράκλειο. Σωτήρης Χατζάκης, σκηνοθεσία.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τους ηθοποιούς. Δεν θυμάμαι. Μόνο τον Αρμένη θυμάμαι. Νούσιας ήτανε. Και μια κοπελιά, δεν θυμάμαι τα ονόματα βέβαια.
0: Okay.
2: Αλλά μαγεία πραγματικά. Δηλαδή από τη μια σκηνή στην άλλη. Η καλύτερη... Δηλαδή θυμάμαι μια σκηνή. Όταν το 72, όταν είχα αγοράσει ραδιόφωνο, άκουγα αναζητήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
0: Yeah,
2: και έλεγε η Μαρία Παπάσοκλου. Τέλος πάντων, συγκινούμε έτσι.
0: Το σε καταλαβαίνω. Και εγώ το άκουγα όταν ήμουν μικρός.
2: Ναι, όχι.
0: Πολύ σπαρακτικό.
2: Το έβγαλε στη σκηνή απάνω.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Με μια γυναίκα που φορούσε μαύρα. Και τον Κότσο, ας πούμε. Αυτό το. Το μικρασιάτικο, τον Κότσο, ας πούμε, ναι. Πάνω. Φοβερό, λέει, μια σκηνή. Και να ακούγεται ένα Ζαμανές δίπλα.
0: Ναι.
2: Ζαχαρίας Καρούνης τραγούδι. Αυτό είναι μαγεία. Ή μετά η καθημερινή μαγεία. Να σας πω και ένα άλλο θέμα. Ρε. Παλιά το ραδιόφωνο τηλεφωνούσαν οι τηλεθεατές και οι ακροατές και λέγανε μαντινάδες. Έτσι. Κάποιοι βέβαια ήταν, είχαν έτσι μια έπαρση και λέγανε πλακίες ας πούμε και μαγιές και τίποτα. Και παίρνει μια κοπελιά. Πρέπει να ήταν 15 χρονών. Λοιπόν, από τον ήχο της φωνής κατάλαβα ότι είναι πολύ ερωτευμένη, ότι φοβόταν να μιλήσει στο ράδιο, να μιλήσει στον κόσμο μπροστά. Έτσι. Υπάρχουν ανθρώποι που ντρέπονται και στο ραδιόφωνο να μιλήσουν.
0: Σωστό.
2: Στην τηλεόραση να βγουν, εγώ φοβούμαι, ας πούμε, ντρέπομαι.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν ξεπέρασε όλο αυτό εξαιτίας του έρωτος.
0: Ναι.
2: Και όση ώρα έλεγε τη μαντινάδα, φαινόταν αυτός ο μεγάλος έρωτας που είχε, γιατί τη ρώτησε πώς λένε Μαρία, σε ποιο τεθρό είναι στο Μανώλη. Και λέει μια μαντινάδα, γεμάτη συγκίνηση, μια φοβερή.
0: Ναι.
2: Φοβερή συγκίνηση.
0: Τη θυμάσαι τη μαντινάδα αυτή.
2: Λέει, ναι, κάτι θυμάμαι. Όσες φορές κι αν έκλαψα φεγγάρι μου στο φως σου. κάθε δικό μου μυστικό το έκαμε και δικό σου.
0: Ωραία.
2: Και, δηλαδή, ήθελε τώρα να πει, τέλος πάντων, το θέμα δεν ήταν η μαντίνα, μπορείς να πει μια οποιαδήποτε, εντάξει καλή μαντινάδα αυτή, αλλά ήταν η συγκίνηση που ξεπέρασε το φόβο ας πούμε, ναι. Αυτό είναι μαγεία, ναι. Έτσι. Ή μετά μια άλλη φάση ας πούμε που είδα εγώ που είναι μαγεία, έπαιρνα βίντεο ένα αγώνα ερασιτεχνικό και παρατήρησα ένα άνθρωπο ο οποίος πήγε κρυμμένο στο γήπεδο. Είμαι καμεραμάν και παίρνω αγώνες ερασιτεχνικούς,
0: ναι,
2: παιδικούς αγώνες. Και πήγε στο γήπεδο κρυμμένος, έτσι με γυαλιά, φούσε καπέλο. Δεν του έδωσα σημασία. Ήταν λοιπόν ένας παίκτης ο οποίος φώναζε σε όλο τον αγώνα. Ο αγώνας 25 λεπτά, επειδή είναι παιδικός. Φώναζε να κερδίσουν, γιατί χάνανε, ας πούμε. Και φώναζε. Στο τέλος τρέχει βάζει ένα γκολ και τρέχει, το αφαιρώνει σε αυτόν τον άνθρωπο και δείχνει με το χέρι και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο και δάκρυσε. Τι ήταν τώρα, και ρώτησα ένα από εκεί έπαιρνα και του λέω, μα ποιος είναι και ο το κοπέλι σου. Αυτός λέει είναι γιος του, λέει, και έχουν χωρίσει, το έχει βγάλει έξω γυναίκα του και μάλλον, και τα έχει χαλάσει και με το γιο του, αλλά μάλλον τώρα το αφαίρεσε τον κόλ και μάλλον τα βρήκαμε. Δηλαδή, με την αφιέρωση, το ξέρετε, όταν καμιά φορά στο γήπεδο αφιερώνω τα γκολ σε κάποιον, όταν πάρει κάποιος γκολ, αυτό το πράγμα, και μετά είδα τον άνθρωπο αυτό και σκούπισε τα δάκρυα, ας πούμε, που το αφιέρωσε τον γκολ γιος του, ας πούμε, ο χαμένος γιος, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτό είναι μαγεία, δηλαδή συγκίνηση. Όσον αφορά το Λιβαδίτη, ας σας πω και ένα τελευταίο γιατί σας κούρασα.
0: Παρακαλώ, δεν με κουράσετε καθόλου.
2: Είχα ένα φίλο ο οποίος ένιωθε άσχημα στη δουλειά. Κοιτάξτε, οι δουλειές είναι σκληρές. Στα ξενοδοχεία είναι σκληρές οι δουλειές.
0: Ναι, βέβαια.
2: Υφίστασε bullying. Καμιά φορά σε ζηλεύουν. Επειδή υπάρχει πίεση, αυτό. Και ναι, δεν μπορούσε το κοπέλι να κοιμηθεί από τη στενοχώρια. Και του λέω, εσύ, του λέω, ξέρω ένα τραγούδι του Τάσου Λιβαδίτη, ένα ποίημα που λέει, βρήκα ένα ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Πριν ξαπλώσω, του συγχωρώ όλους έναν ένα. Φοβερό. Ναι.
0: Και μάλιστα λέει, περίμενε, γιατί είναι σημαντικό, λέει, έχω βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο, τα βράδια έχω βρει ένα πολύ ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Του συγχωρώ έναν έναν όλους. Ναι. Άλλοτε πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα. Αλλά εκείνη αρνείται. Αυτός είναι ο ολόκληρος ο στίχος.
2: Εγώ αυτό θυμάμαι βέβαια.
0: Ναι, όχι, το λέω γιατί...
2: Αυτό του έκανε καλό, δηλαδή έχει βέβαια το χριστιανικό μέσα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή συγχωρείς, άμα συγχωρείς ηρεμείς. Και μου λέει εσύ, την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες, μου λέει εσύ, άμα συγχωρείς τους άλλους ηρεμείς, μου λέει.
0: Μα η συγχώρεση. Αυτό, η συγχώρεση.
2: Δηλαδή, για σκέψε τώρα τον άλλο. Για σκέψε τώρα τον άλλο, ας πούμε, ο οποίος σε ζηλεύει. Σκέψε ότι αυτός είναι ένας κακομοίρης.
0: Ναι.
2: Έτσι, ένας που μπορεί να τον λυπάσει κι αυτόν. Έτσι. Μπορεί, είναι, γιατί είναι κατώτερος.
0: Ναι.
2: Όχι ότι δεν πρέπει να τον μισούμε ποτέ. Αν μισούμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Τέλος.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Και ο Λιβαδίτης έδωσε αυτή την απάντηση, παρότι αριστερός ήταν χριστιανικός ποιητής. Λέω εγώ.
0: Βέβαια.
2: Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά. Συγκλονιστικό. Μια φορά θυμούμε σε... Τέλος πάντων πέθανε κάποιος φίλος φίλου.
0: Ναι.
2: Και του λέω, ρε παιδιά, και ο Λιβαδίτης το λέει αυτό. Και ανάμεσά μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Φοβερό είναι.
0: Ναι.
2: Ο πόνος είναι του κόσμου αδερφός. Δεν είναι δηλαδή κάτι έξω από εμάς.
0: Βέβαια δεν είναι.
2: Πόνος είναι, πρέπει να το περιμένει. Δηλαδή, έχει πει πολλά ο Λιβαδίτης, πάρα πολλά. Και εντάξει, γενικά η τέχνη νομίζω ότι είναι το νόημα της ζωής. Γιατί από την τέχνη μπορείς να σωθείς. Ας πούμε, ποιήσεις του Καβάφη, του Βρετάκου, του όλων των μεγάλων, ας πούμε, του Ρίτσου. Αλλά εντάξει, ο Λιβαδίτης είναι χριστιανικός, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Αν και ήταν αριστερός. Καλά, άλλο θέμα αυτό. Έτσι, εντάξει, τώρα αυτά που λένε οι άλλοι κύριοι, που τα σέβομαι βέβαια καθένας τη γνώμη, τα παιδιά, κύριε Μάν, η πατρίδα δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι και η Ευρώπη μπορεί να γίνει η πατρίδα σου. Έτσι.
0: Μωρέ, ο κόσμος δηλαδή, ολόκληρος, δεν υπάρχει θέμα.
2: Ναι, ο κόσμος...
0: Όπου γίνεις και πατρίς, ναι.
2: Βέβαια, να σας πω κάτι. Δεν ας πω, ο Ανιψός πήγε στο Βέλγιο, του λέω, Γιάννη, του λέω, θα μάθεις γαλλικά ή βελγικά. Καλά. Θα δεις την παράδοσή τους, τσιχορούστος, τα κοστούμια που φορούν, την παράδοσή τους, να μπει στην ψυχή του Βελγίου για να σ' αρέσει.
0: Έτσι.
2: Όπως ήρθε μια Ολλανδέζα στο Ηράκλειο και έμαθε να χορεύει, έμαθε ελληνικά, έμαθε να λέει μαντινάδες και μπήκε στην ψυχή της Κρήτης. Τώρα είναι Κρητικιά. Έτσι, δηλαδή... Γιατί ποτέ, κοιτάξτε, αυτά τώρα, Καζατζίδης, Μανούλα, θα φύγω να πω, αυτά είναι ιστορικά τώρα πια, ανήκουν στην ιστορία. Το μίσος του κόσμου με δέρνει σκληρά. Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια. Αυτά είναι ιστορικά. Τώρα τα παιδιά σκέφτονται αλλιώς. Δεν τους δέρνει το μίσος του κόσμου. Πάνε, ας πούμε, για να περάσουν καλά. Δεν πάνε για τα λεφτά μόνο. Ο Ανιψός μου, ας πούμε, ο Ανιψός μου είναι, εντάξει, είναι καλλιτέχνης. drums, ηχολήπτης, έχει τελειώσει σχολή καλοτεχνών. Και βέβαια δεν κάνει αυτή τη δουλειά, κάνει, είναι τεχνικός κομπιούτερ. Αλλά έχει Έλληνες παρέα που παίζει μουσική, τζαζ, ας πούμε. Γιατί δηλαδή μόνο το Καζαντζίδης είναι, ας πούμε. Μετά είναι, μπορείς ας πούμε να πας στη Βιέννη, ας πούμε, να ακούσεις Μότσαρτ. Ή να πας, ας πούμε, στη Βαβαρία, που κάνουν φοβερούς χορούς εκεί, στη Βαβαρία. Ξεκάθαρα, πανηγύρια, πηγαίνουν με στολή, ο καθένας με στολή. Ό,τι στολή θέλει ο καθένας.
0: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή παντού υπάρχει πολιτισμός και νόημα. Πιστεύω εγώ, παντού, σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να το βρεις, να το ψάξεις, έτσι δεν είναι. Από όλες τις κούρες, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Δεν με κούρασε καθόλου, το ξανά είπα. Και
2: ωραία.
0: Είναι μια πολύ κακή ατάκα αυτή να τη λες στους ανθρώπους.
2: Ποια?
0: Σας κούρασε.
2: Με κούρασε.
0: Ναι, δεν είναι ωραία ατάκα να τη λες σε κανέναν. Ναι. Όχι σε μένα, έτσι κι αλλιώς σε μένα μην τη λες. Αλλά σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν κουράζεται κάποιος, το καταλαβαίνει ο συνομιλητής του. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, επειδή πήρα φόρα χωρίς και μιλήσαμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, εμείς όταν είμαι τους φίλους, τους καλούς φίλους που ασχολούνται με την τέχνη, εντάξει, όλοι είναι καλοί φίλοι. Δεν είναι, είναι κακός αυτός που ασχολείται με την τέχνη. Μπορεί να κάτσω να κουβεντιάζομαι όλη νύχτα. Μα όλη νύχτα.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, τέτοια. Όπως και σε εσάς, εσάς που ξέρετε, είστε ηθοποιός έτσι. Και εγώ είχα κάνει θέατρο, αλλά δεν είχα κανένα ταλέντο. Το μόνο που έμαθα είναι να βλέπω θέατρο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Μου χάρηκα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
1: Δύο 11 10 80 8 8 0. Γεια σου μαύρα.
2: Γεια σου μάνο μας.
1: Τι γίνεται?
2: Ωραίο το ταξίδι. Το ταξίδι μας και απόψε. Πολύ ωραίο και ήσυχο. Ναι. Δόξα τω Θεώ.
1: Τι εννοείς ήσυχο?
2: Ησύχασε ο αέρας. Είχε λίγο αέρα.
1: Α, τέτοιο ήσυχο εννοείς. Α, okay.
2: Τέτοιο ήσυχο και ωραίο, ωραίο το θέμα. Πολύ ωραίο και εντάξει, περάσαμε, το περάσαμε και το μίνι κάψωμα. Εμείς οι ομάδες υψηλού κινδύνου είμαστε σόι και αυλαβείς. Γιατί υπάρχουν και ομάδες υψηλού κινδύνου που...
1: Εντάξει, ας πούμε τώρα για το θέμα μας.
2: Μάλιστα. Ναι, μάνο μου. Λοιπόν, πολύ, πολύ το νόημα της ζωής. Το εκλαμβάνουν διαφορετικά ο καθένας.
1: Εννοείται.
2: Πολύ, πολύ.
1: Γι' αυτό έκανα
2: σωστά
1: και το ερώτημα.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να μου πεις τι κάνουν οι άλλοι.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις εσύ τι πιστεύεις.
2: Εγώ τι πιστεύω?
1: Ναι,
2: ναι,
1: ναι, οι άλλοι θα μου τα πούν οι άλλοι. Ναι.
2: Πιστεύω ότι το νόημα της ζωής δεν είναι μόνο το χρήμα.
1: Κανείς δεν αναφέρθηκε στο χρήμα.
2: Ναι,
1: από όλους
2: τους
1: συνομιλητές μου, κανείς δεν αναφέρθηκε στο χρήμα.
2: Ναι, ναι, δεν είναι. Όχι, όχι, δεν το λέω για τους συνομιλητές. Εγώ λέω το πιστεύω μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι όπως έχει μεγαλώσει ο καθένας μας αυτές...
1: Τι κάνεις, κάνεις θορύβους. Μαύρα, μην κάνεις θορύβους.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Πλαϊνούς θορύβους δεν τους αντέχω. Ναι, μην
2: όχι,
1: το κάνεις.
2: Ναι. Το νόημα της ζωής το εκλαμβάνει ο καθένας σύμφωνα με το πώς και που μεγάλωσε. Λοιπόν, όταν παίρνουμε αγάπη από... το σπίτι, από την οικογένεια, η αγάπη είναι το πρώτο. Μετά είναι οι αξίες, η ειλικρίνεια, ο αγώνας για την καθημερινότητα, η εργασία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, όλα αυτά. Και βέβαια η ανιδιοτελής αγάπη προς την οικογένεια. Εγώ μεγάλωσα τρία εγγόνια, το έχω πει, και αυτό που εκλαμβάνω από αυτά τα παιδιά είναι το νόημα της ζωής μου. Δηλαδή παίρνω αγάπη, μάνο μου.
1: Ναι.
2: Και αυτό μου δίνει νόημα κάθε μέρα. Επίσης και η τέχνη που είπε ο προηγούμενος συνακροτής, είχα σκοπό να το αναφέρω κι εγώ. Όταν βλέπεις έναν ωραίο πίνακα, ένα ωραίο ποίημα, όπως μας διαβάζεις και εσύ, νιώθεις μια ευφορία, νιώθεις πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Πιστεύω ότι και όσοι αναφέρθηκαν στα παιδιά που φεύγουν έξω ή προς την ψηφοφορία κλπ. Η νέα γενιά ας προσέξει από τα φοιτητικά της χρόνια τι θα επιλέξει, το αναφέρομαι και εγώ σε αυτό, για το ανεπάγγελτο μέλλον της. Γιατί δεν είναι λύση η Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε κι εμείς, αλλά δεν και επιλέγει κανείς. Εγώ τα ανήψια μου που πήγανε στη Γερμανία 6 χρόνια, πήγανε με τα δύο μικρά παιδιά τους, έπαιρνε 7.000 το μήνα ο ψυχίατρος. Έφυγε γιατί δεν είχε ελληνικό σχολείο να πάει το παιδάκι του που είναι 4 χρονών. Τα σχολεία τα ελληνικά στη Γερμανία κλείνουν, δεν τα χρηματοδοτεί το κράτος. Γιατί λοιπόν εμείς να ακολουθούμε τους άλλους και όχι οι άλλοι εμάς? Λοιπόν, και πιστεύω ότι νόημα έχει και στη ζωή μας η καθημερινότητα να έχουμε ένα βιωτικό επίπεδο.
1: Αυτό πάνε να κυνηγήσουν.
2: Ναι, όντως. Όντως, γιατί μέσα στο ποιοτικό είναι και ο πολιτισμός, είναι η τέχνη, είναι η μουσική.
1: Ναι, αλλά άμα δεν έχεις να φας μαύρα.
2: Βέβαια.
1: Αν δηλαδή παίρνεις 7 εκατοστάρικα το μήνα.
2: Όχι, το
1: ρίχνεις ένα φάσκελο στη χώρα σου και πας αλλού. Αυτό κάνεις.
2: Ναι.
1: Ναι, εγώ αυτό θα έκανα.
2: Αυτό θα έκανες, μάλλον.
1: Τρέχοντας όμως, με τα πόδια θα πήγαινα. Όπως ήρθαν οι Αλβανοί με τα πόδια εδώ, θα πήγαινα εγώ με τα πόδια στην Ευρώπη.
2: Η Ευρώπη...
1: Τι θα καθόμουν εδώ να με κοροϊδεύει ο Πρωθυπουργός και να λέει όχι, δεν έχω ζήσει ποτέ με 8 κατοστάρικα το μήνα και μακάρι να μην αξιώσει ο Θεός.
2: Ναι, φαντάσου τώρα. Τι να πω,
1: θα είμαι.

0: Ήμουν ήδη Γερμανός υπήκοος. Εντελώς όμως.
1: Που δεν σε χάναμε.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα, αν είχε αγγίξει το στομάχι μου την πλάτη μου, θα τα είχα παρατήσει όλα και θα πήγαινα εκεί.
1: Ναι,
0: εάν
1: αλλά...
0: μου έπαιρνα 8 κατοστάρικα δηλαδή, τα είχα φύγει.
1: Ναι, αλλά...
0: Σκουπιδιάρη είμαστε... στη Γερμανία θα έπαιρνα 2,5 χιλιάρικα.
1: Ναι, είμαστε συνυπεύθυνοι όμως. Γιατί δεν αγωνίζω.
0: Πώς να αγωνιστούμε, δηλαδή, δείξε μου έναν τρόπο.
1: Ναι, εγώ είδα το σέρβικο λαό που τον βομβαρδίσανε με 31.000 βόμβες από το Αδιάνο.
0: Όχι, όχι, άστα αυτά.
1: Πες δεν φύγανε μετανάστες.
0: Όχι, φύγανε πάρα πολύ.
1: Αγωνίστηκαν.
0: Φύγανε πάρα πολύ. Μαύρα. Ναι. Τα έχω ψαγμένα αυτά τα πράγματα.
1: Άχι, το ξέρω.
0: Φύγανε.
1: Μα,
0: φύγανε.
1: Ναι,
0: φύγανε. Και απλά οι παππούδες μας φύγανε. Και ναι. Οι πατεράδες μας φύγανε. Και εμείς ναι. Θα φύγουμε, άμα τύχει.
1: Αυτό θέλουν οι Ευρωπαίοι. Να φύγουμε.
0: Να φύγουμε, ναι, να φύγουμε. Γιατί.
1: Αυτό θέλουνε.
0: Μα,
1: αυτό.
0: Αφού δεν έχουμε. Οι πολιτικούς οι οποίοι δεν μπορούν εδώ και 50 τόσα χρόνια να λύσουν το πρόβλημα. Άντε πάλι. Εμείς φταίμε, Μαύρα μου, το έχουμε πει αυτό. Εμείς φταίμε.
1: Εννέα
0: αλλά...
1: γενιά.
0: Ναι. Μαύρα με αφήνεις να τελειώσω τη φράση.
1: Εδώ, μάμα, ναι.
0: Λοιπόν, η πολιτική είναι άχρηστη.
1: Είναι
0: αγράμματη. Δεν έχουν πάει μια φορά στο θέατρο. Δεν ξέρουν τον Ελίτη, δεν ξέρουν το Σεφέρι. Ενώ οι Γάλλοι, όταν βγαίνει ο πολιτικός ο Γάλλος και μιλάει στους Γάλλους, ρίχνει και μια ατάκα του Ουγκό ανάμεσα. Ναι. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ κάποιο πολιτικό να πει μια ατάκα του Ρίτσου?
1: Όχι.
0: Ναι, άρα είναι άσχετοι. 50 τόσα χρόνια δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της Κύπρου.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Και δεν με νοιάζει τι θέλουν οι Ευρωπαίοι, με νοιάζει τι θέλω εγώ. Εγώ θα τη ζήσω τη ζωή. Και δεν έχω καμία όρεξη να γίνω δούλος της πατρίδας μου. Αλήθεια, δεν έχω όρεξη.
1: Δεν έχει κανείς όρεξη.
0: Μας έχουν καταντήσει έτσι όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι, και δεν έχουμε και τον Αντρέα Παπανδρέου να δανείζεται λεφτά να μας τα δίνει εμάς μετά. Να έρθει ο λογαριασμός ξανά πάλι κούφια η ώρα που τα ακούει.
1: Και βέβαια... Όλα τα εργοστάσια κλείσαν 80 με 90.
0: Δεν κλείσανε, τα κλείσανε.
1: Κλείσανε, ναι.
0: Άλλο κλείσανε, άλλο κλείσαμε το σπίτι μας γιατί χωρίσαμε και άλλο μας κλείσανε το σπίτι γιατί το πήρε η τράπεζα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, αυτό.
1: Εγώ πιστεύω, ναι, ότι έχει νόημα και όταν ο κάθε εργαζόμενος αφού αγαπάει αυτό που θα κάνει την εργασία του και βρίσκει αυτό που θέλει, έχει νόημα η ζωή του, εάν είναι και η εργασία ένα σοβαρό θέμα πραγματικά.
0: Ασφαλώς είναι.
1: Ναι.
0: Ο Φρόιντ λέει ότι η εργασία, ο έρωτας είναι πράγματα πολύ σημαντικά για τη ζωή του ανθρώπου.
1: Βεβαίως είναι πολύ σημαντικά και μετά Μάνο μου σκέφτομαι πώς θα μπορέσει κανείς, δηλαδή γιατί είχαμε και απώλειες στη ζωή όλοι. Τους γονείς μας, εντάξει, εμένα οι γονείς μου ήταν υπερήλικοι.
0: Τι θα κάνανε οι γονείς μας, θα ζούσαν 150 χρόνια?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αλλά... εννοώ απώλειες. Όταν εγώ έχω χάσει τον άντρα μου 55 χρονών.
0: Εντάξει, γίνεται.
1: 15
0: αυτά.
1: Χρόνια πριν. Και ήμασταν από 16 χρονών μαζί.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς.
0: Ναι,
1: γιατί
0: είναι πράγμα.
1: Είναι δύσκολο, έτσι. Είναι δύσκολο. Κανένας δεν είναι τέλειος. Ο καθένας είχε τα λάθη του, όμως. Είχαμε αγάπη, κάναμε ένα παιδί, μεγαλώσαμε ένα παιδί με αγάπη, με όνειρα. Τώρα προκύπτουν διάφορα στην πορεία.
0: Βρε αγάπη μου, ο θάνατος
1: είναι δύσκολο.
0: Απρόβλεπτος. Κάνει είναι ό,τι δουλειά του αυτός κάνει.
1: Δεν έχει σειρά, όπως και τον αδερφό μου.
0: Ναι.
1: Που είχε νόημα η ζωή μου με αυτό τον αδερφό μου που μεγαλώσαμε μαζί από παιδιά και ζήσαμε και την εφηβεία και τις δύσκολες στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολη η απώλεια μετά.
0: Κατάλαβα, την καθημερινή. Okay.
1: Αλλά βρίσκουμε νόημα.
0: Πάμε τώρα προς το φινάλε.
1: Ναι, και η εκπομπή σου νόημα έχει για μας.
0: Και για μένα έχει.
1: Ναι,
0: γιατί αν δεν είχε ιδέα την έκανα.
1: Ξέρω βεβαίως.
0: Δηλαδή
1: φαίνεται
0: τα διπλά λεφτά να μου δίνανε από αυτά που παίρνω, εάν δεν μου άρεσε εμένα όλο αυτό, δεν θα το έκανα.
1: Το ξέρω.
0: Θα είχα πάει στη Γερμανία.
1: Όχι.
0: Ναι, γιατί
1: να σχάσουμε. Αυτό μας έλειπε. Όπως μου είπε εμένα όταν πήρε φωτιά το λεωφορείο ο οδηγός. Αν δεν σας αρέσει, κυρία μου, να αλλάξετε χώρα. Αυτό είναι το σύστημα. Μα δεν μ' αρέσει να καώ. Χριστέ μου, που λέω.
0: Ναι.
1: Πληρώνω. Λοιπόν. Και μ' αρέσει ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, που... αυτό θα πεις και θα κλείσουμε μαύρα.
1: Ναι, μ' αρέσει ο κύριος Βασίλης που έχει και το χιούμορ του. Και έτσι με συγκίνηση άκουγα που μίλαγε για τη σύζυγό του κάποια φορά.
0: Πάντα μιλάει με συγκίνηση για τη σύζυγό.
1: Πραγματικά, ναι, ναι, είναι.
0: Ήταν ο έρωτας της ζωής του.
1: Είναι αληθινός.
0: Να σε καλά, μαύρα μου.
1: Εγώ τώρα, άλλη φορά, αν επιτρέπετε βέβαια, ναι. Γράφω κι εγώ κάποια ποιηματάκια.
0: Ωραία, θα, την επόμενη φορά θα αξιοποιήσουμε το χρόνο.
1: Αν έχω
0: αλλιώς.
1: Χρόνο να σου πω ένα τώρα.
0: Πόσο μεγάλο είναι.
1: Μέτριο, δεν είναι μεγάλο.
0: Διάβασέ μου. Και να μην κρατάει δύο λεπτά.
1: Ευχαριστώ. Δεν ξέρω να είμαι
0: σε... παιδί μου, μεγάλο ή μικρό είναι. Είναι απλή ερώτησή μου.
1: Είναι μία σελίδα.
0: Μία σελίδα είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ. Ναι. Την άλλη.
0: Εντάξει. Την άλλη φορά θα αξιοποιήσουμε αλλιώς το χρόνο.
1: Ναι, μάνα μου. Να σε καλά, καλή μαύρα. Συνέχεια. Καλή δύναμη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και ενώ πηγαίνουμε σιγά σιγά προς την κορυφή, σε 7 λεπτά θα είναι 2 ακριβώς, δεν θα βγάλω άλλη γραμμή τώρα. Αν από το μαραθώνα προηγείσαι, μόλις επιστρέψουμε θα είσαι η πρώτη, θα σε καλέσει η Σταυρούλα. Λοιπόν, βάλε την Ευανθία Ρεμπούτσικα, αγαπητέ φίλε, και πάμε ξανά στον Τάσο Λιβαδίτη και στο εκλεκτό βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Ο ρόλος μου σε αυτή την τρομερή υπόθεση που τόση σύγχυση έμελε να προκαλέσει ήταν να σηκώσω το μεγάλο καθρέφτη. Μυστήριο, τι μπορεί να χρησιμεύσει ένας καθρέφτης σε τέτοιες στιγμές. Ύστερα κάποιος θα έδινε το σύνθημα και θα άρχιζε η εξέγερση. Αλλά ποιος θα έδινε το σύνθημα? Άλλοι έλεγαν ο φύλακας του πάρκου, άλλοι ο αντικρινός φαρμακοποιός και άλλοι αυτός ο άγνωστος που περνούσε τα απογεύματα με το μαύρο καπέλο. Αλλά τι σημασία έχει το ποιος? Άλλοι κάνουν τις εξεγέρσεις και ας μην τους θυμάται η ιστορία. Αλλά και ποιο θα ήταν το σύνθημα? Άλλοι επέμεναν στη λέξη χήμερα, άλλοι στη λέξη αθώος. Πολλοί έδειχναν το μεγάλο εκρεμές της πόλης που είχε από χρόνια σταματήσει. Αν έμπαινε άξαφνα μπροστά, αυτό θα ήταν το σημάδι. Άλλοι πάλι κάθονταν στα καφενεία και ισχυριζόντουσαν πως θα τους ειδοποιούσαν εν καιρό. Και εσείς, θεία Ελβίρα, με ξεχάσατε. Μ' αφήσατε δίχως δώρο αυτά τα Χριστούγεννα. Βέβαια, είσαστε πεθαμένοι, αλλά ένα μικρό δώρο τι ψυχή έχει? Θυμόσαστε στα αλήθεια, θεία, που παίζαμε μες στη μεγάλη σάλα «Λύκε, λύκε, είσαι εδώ». Αχ, δεν έχουμε τίποτα δικό μας και θα φύγουμε γρήγορα. «Είναι αργά πια για να ζητήσεις χάρη», φώναξε ο Δήμιος και με άρπαξε από τα μαλλιά. Εγώ στεκόμουν στη σκάλα, τρόπος του λέγειν, απλώς είχα έρθει για μια επίσκεψη στο σπίτι της πλούσιας θείας, αλλά η καταδίκη ήταν παλιά. Εξάλλου τα απογεύματα περνούσαν οι γύφτοι με τις αρκούδες. Άνοιγα τότε το παράθυρο και έδινα οδηγίες στους ναυτιλωμένους. Ή τις πιο θλιμμένες μέρες, άφεση σε εκείνους που μας πρόδωσαν. «Να με θυμάσαι», έλεγε ο πατέρας, «αλλιώς θα έχω πεθάνει 2 φορές». Ξεψύχησε το ίδιο βράδυ και η τύχη του νοσοκομείου γκρίζει και σκυθροπή. Αργότερα, με ένα φλάουτο, προσπάθησα να συγκρατήσω τον καιρό. Τώρα γερνάω και ονειρεύομαι να περπατήσω απάνω στη θάλασσα. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Και είναι η Άννα από το Μαραθώνα. Γεια σου, Ανούλα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, Μάνο.
4: Τι γίνεται?
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έπιασα τη σύγκριση. Σας ακούω βασικά.
4: Μέσω ίντερνετ.
5: Μου κρατάτε συντροφιά, φυσικά.
4: Ναι.
5: Εδώ γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ αέρα.
4: Δηλαδή...
5: Ναι, ακούω κάτω που ψήνεστε. Εδώ πέρα έχει δροσούλα, έχει σηκώσει υποφόρια. Ανατολικά ρίχνει κάρεκλοπόδαρα. Ο ουρανός είναι, μιλάμε, αστράφτη και βροντάει. Κάπου πέρα βρέχει που λέμε. Τώρα που βρέχει ανατολικά πάντως είναι.
4: Σκέψω ότι και εδώ έχει κατέβει στους 28, δηλαδή από 31 που ήταν προτριών ωρών.
5: Και αναμένουμε βροχή, αναμένουμε καταιγίδες και εμείς αύριο μεγάλο.
4: Άντε με το καλό να έρθουν και εδώ,
5: ναι.
4: Μην τα κρατάτε όλα για τον εαυτό σας.
5: Όχι, μοναχοφαγάδες. Όσο γίνεται γρήγορα, για να προλάβουμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο πριν φύγουμε τουλάχιστον.
4: Ναι, κοίτα, μπάνιο λένε ότι όταν βρέχει δεν πρέπει να μπαίνουμε στη θάλασσα.
5: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
4: Για να μην γίνουμε αλεξική έρευνα.
5: Όχι, όχι, αλίμονο θα λένε. Συγγνώμη αν δεν ακούγομαι πολύ καλά, γιατί είμαι βέβαια σε ένα σημείο έξω, γιατί κοιμάται και
4: μια χαρά
5: ο ζυγούλης μου. Μπορεί να ακούγονται ρηπές ανέμου, μάλλον, δεν ξέρω.
4: Όχι, προς το παρόν. Προς το παρόν δεν ακούγεται τίποτα.
5: Ωραία, λοιπόν, για να μην είμαι. Λοιπόν, το νόημα της ζωής, τουλάχιστον για μένα, είναι το να κάνω το καλύτερο, ό,τι καλύτερο μπορώ, και για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Και φυσικά η αγάπη, αλλά όχι η αγάπη για τον εαυτό μου μόνο, να χαιρόμαι και να ευχαριστιέμαι εγώ για το οτιδήποτε. Μ' αρέσει να μοιράζομαι. Αυτό είναι το νόημα της ζωής για μένα, να μοιράζομαι. Να υπάρχει αλληλεγγύη, σεβασμός, κατανόηση, όλα αυτά, συντροφικότητα. Όλα αυτά δηλαδή μου δίνουν νόημα σε μένα, σαν Άννα.
4: Ναι.
5: Αυτό μου δίνει νόημα εμένα. Είναι η κινητήριος δύναμή μου για να στα δύσκολα να μην πατώνω και να σηκώνομαι και να προχωράω.
4: Σωστό. Πολύ ωραίο.
5: Αυτό είναι για μένα το νόημα. Φυσικά.
4: Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν έχει νόημα η ζωή τους?
5: Δεν έχει νόημα η ζωή τους γιατί είναι στην απραξία, ζουν στην απραξία, δηλαδή δεν έχουν ενδιαφέροντα, δεν τους ενδιαφέρει πέρα. Φυσικά πιστεύω ότι είναι εγωιστές.
4: Ναι.
5: Είναι εγωιστές, δεν βλέπουν πέρα τον εαυτό τους, θέλουν, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να βλέπουν και τους άλλους χαρούμενους, να προσφέρουν. Δεν θέλουν να προσφέρουν. Κατάλαβες?
4: Μάλιστα.
5: Τουλάχιστον για μένα το νόημα της ζωής είναι προσφορά, προσφορά, αγάπη, αλληλεγγύη. Δεν είμαστε, δεν ζούμε σε όλο καριέρα σε αυτή τη ζωή, είμαστε μαζί με άλλους. Σωστά. Δεν είμαστε μόνοι μας.
4: Μάλιστα.
5: Πρέπει να μοιραζόμαστε, να χαιρόμαστε, να βλέπουμε, ας πούμε, να ανταποδίδει, να αισθανόμαστε αυτή την ανταποδοτικότητα. Αυτό πιστεύω εγώ.
4: Ναι, δηλαδή μερικοί άνθρωποι είναι πολύ απασχολημένοι με τον εαυτό τους, προφανώς.
5: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ απασχολημένοι με τον εαυτό τους.
4: Mm.
5: Είναι κλεισμένοι, ας το πούμε, και στον εαυτό τους κάποιοι. Ίσως δεν είναι μόνο από κακία, αλλά λόγω ότι μπορεί να έχουν, ας πούμε, επικραθεί στη ζωή. Ή μπορεί, δεν ξέρω και εγώ τι, να τους έχουν φερθεί άσχημα και να έχουν κλειστεί στον εαυτό τους, να έχουν μείνει εκεί. Και να μην έχουν βρει αυτό το κάτι, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το κάτι που μας κάνει, που μας δίνει, ας πούμε, την όθηση να ανοίξουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας και να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Γι' αυτό που έχουμε βρει, να το ευχαριστηθούμε.
4: Σωστά.
5: Ναι. Και τη συντροφικότητα λέμε, ας πούμε, για το σύντροφο που έλεγε και η κυρία. Ναι, είναι σημαντικό και αυτό. Να πορεύεσαι, ας πούμε, με τον σύντροφό σου και να έχεις, να περνάς ωραία, να περνάς όμορφα. Είναι και αυτό ένα, έχει ένα νόημα. Συν όλα τα άλλα. και η δημιουργία. Αυτό που νιώθω βασικά είναι ότι άμα δεν νιώθω χρήσιμη, αυτό με τρώει καμιά φορά. Κάθομαι και λέω και σκέφτομαι τώρα τι να κάνω. Τι, θέλω να είμαι χρήσιμη, θέλω να κάνω κάτι δηλαδή συνέχεια. Ναι. Δεν μου αρέσει να κάθομαι.
4: Ξέρεις, έχω το αίσθημα ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από ένα προσόν, ένα προτέρημα, μια ικανότητα.
5: Ναι.
4: Άλλος δημιουργική υπό την έννοια της τέχνης, άλλος δημιουργική υπό την έννοια του καθημερινού βίου ή της μαγειρικής ακόμα.
5: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Όλοι έχουν μια δεξιότητα, δηλαδή που μπορούν να την αξιοποιήσουν κιόλας.
5: Ναι,
4: για
5: φυσικά
4: να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι κιόλας.
5: Έτσι, μπράβο. Αυτό το, τη μαγειρική που είπες. Άμα ακούσεις τι νόστιμο το φαγητό, δεν χαίρεται η ψυχή σου, δεν χαίρεται η καρδιά σου.
4: Αστειεύεσαι. Εδώ που δεν είμαι μάγειρας, αλλά έχω φτιάξει ορισμένες φορές μερικά φαγητά και έχω λάβει θερμά συγχαρητήρια από την κυρία Αλεξάνδρα που είναι τέλεια μαγείρισα.
5: Τέλεια. Δηλαδή, πόσα συγχαρητήρια.
4: Απλώς
5: ναι, ναι,
4: δεν μπορώ να ξανακάνω ποτέ ένα φαΐ που το πέτυχα. Γιατί δεν θυμάμαι τι είχα βάλει. Τι ξέρεις.
5: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Δεν μπορώ να το κάνω ίδιο. Ενώ η Αλέκα το κάνει ίδιο. Κάθε φορά έχει την ίδια γεύση το φαγητό.
5: Ναι, το
4: κάθε ίδιο φαγητό εννοώ.
5: Το κάθε ίδιο, βέβαια. Πόσα συγχαρητήρια έχει πάρει ο Νίκος αυτές τις μέρες που ετοιμάζουμε για να πάμε στη θάλασσα το πρωινό μας, παίρνουμε μαζί διάφορα, ας πούμε, τυράκια, βουλάκια, δηλαδή, και βάζει στο φούρνο και ψήνει ψωμάκι με λαδάκι, ριγανίτσα και αυτά. Και όταν του λέω, και πραγματικά δηλαδή, τι ωραίο που το έχεις φτιάξει, τι νόστιμο, δεν το έχεις ξεροψήσει πολύ, δεν το έχεις δει, και πόσο χαίρεται.
4: Μα έτσι.
5: Δηλαδή και αυτό έχει. Ναι, ναι, έχει ένα νόημα. Να μου πει τώρα αυτό, ναι, αυτό. Εμένα, ας πούμε, πολλές φορές όταν παίρνω το. Γιατί άκουσα και πάρα πολύ ωραία τα στιχάκια που είχε διαβάσει ο κύριος ο προηγούμενος.
4: Από την Πάτρα.
5: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ όταν κάθομαι και παίρνω το χαρτί και το μολύβι και αρχίζω και γράφω εκεί διάφορα, αυτό μου αρέσει. Μου δίνει ένα νόημα στη ζωή μου.
4: Βέβαια. Ναι.
5: Φυσικά.
4: Πολύ ωραίο.
5: Αυτά λοιπόν.
4: Οπότε κανένα βράδυ θα μας διαβάσεις και κάτι από αυτά που γράφεις.
5: Όταν κατέβω κάτω στο μαραθώνα και έχω το. Γιατί έχω ολόκληρο βιβλίο γράψει εκεί πέρα, βέβαια. Τα απομνημονεύματά μου, θα διαλέξω ένα μικρό και θα σας το διαβάσω. Ευχαριστώ.
4: Okay.
5: Ναι, ναι. Χάρηκα πολύ, μάλλον.
4: Και εγώ,
5: μάλλον. Πολύ που σας άκουσα.
4: Να σε καλά.
5: Αύριο νομίζω πρέπει να είναι η τελευταία εκπομπή, μάλλον.
4: Όχι, παιδί μου. 31 του Ιουλίου τελειώνω.
5: Όχι, 31, ναι, θα έχω προλάβει, θα έχω κατέβει και κάτω, αλλά ενώ σαν εβδομάδα.
4: Τώρα ναι, είμαστε στην ημέρα Πέμπτη.
5: Πέμπτη, οπότε.
4: Έχω
5: ναι,
4: και την Παρασκευή εκπομπή.
5: Εντάξει, μάνα μου, εδώ.
4: Σάββατο
5: εδώ
4: και Κυριακή δεν έχω.
5: Τώρα που σε βρήκα, τώρα θα.
4: Άλλαξε η ώρα, το ξέρει.
5: Ναι, βεβαίω το ξέρω.
4: Από τη στιγμή που άλλαξε η ώρα. Άλλαξε και το γεγονός ότι ξεκινάω πλέον τη Δευτέρα στις 10.
5: Δευτέρα στις 10, ναι.
4: Και τελειώνω Παρασκευή, Σάββατο ξημερώματα, 3.
5: Μάλιστα. Πολύ ωραία, λοιπόν.
4: Να σε καλά. Άντε, γεια.
5: Γεια, γεια.

0: Καλώς στο φίλο μας τον Μπάρι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Καλά, μια χαρά όλα. Λοιπόν, ωραίο θέμα, πολύ ωραίοι και ακροατές. Το νόημα, το νόημα της ζωής, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή.
1: Που δίνει νόημα στη ζωή. Είναι η προσπάθεια του να γινόμαστε καλύτεροι. Mm. Καλύτεροι άνθρωποι. Καλύτεροι σαν γονείς, σαν σύντροφοι. Με άρεσε κάτι που σκέφτηκα τώρα στην εκπομπή, σαν άγνωστοι. Δηλαδή όταν είμαστε άγνωστοι για τον άλλον και μπορούμε και γινόμαστε καλύτεροι προς αυτόν, ας πούμε. Mm. Που είναι λίγο πιο ξαφνικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, και για τον άλλον και για μας, να δώσουμε κάτι σαν άγνωστοι, ας πούμε. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν εμπόδια. Δηλαδή όταν ξεκινά ένας άνθρωπος να το κάνει, πες αυτό, ακόμα και να μην το έχει συνειδητοποιήσει, το κάνει ο καθένας μας σε κάποια στιγμή στη ζωή του, το κάνει, ας πούμε. Το να προσπαθεί να καλυτερέψει δηλαδή την εικόνα του σαν άνθρωπος και να τη μεγαλώσει δηλαδή την ψυχή του με κάποιο τρόπο, συνήθως συναντά αρνητισμό καμιά φορά ή πολλοί τον αναφέρουν ως εγωιστή, δηλαδή του σέρνουν όλοι, ας πούμε, είσαι εγωιστής, είσαι εγωιστής, αυτό ήταν εγωιστικό που έκανες. Επειδή απλά κινείται αυτός όμως, το βλέπουν οι άλλοι σαν εγωισμό. Ένα παράδειγμα έτσι, για να το κάνω λίγο απλό, όπως το κατάλαβα, ας πούμε να φανταστούμε ένα αυγό. Το αυγό έχει μέσα τον κρόκο και γύρω γύρω το ασπράδι και απ' έξω το τσόφλι. Ο κρόκος είναι το καθαρό που έχουμε, ας πούμε, μέσα μας. Η ψυχή μας, η καθαρή δηλαδή. Το ασπράδι είναι τα βιώματα. Τα βιώματα που έχουμε στη ζωή μας. Αυτά τα βιώματα όταν τα αφομοιώνουμε είναι σαν να μεγαλώνουμε το ασπράδι. Αλλά είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουμε. Θέλει προσπάθεια. Mm-hmm. Πάνω σε αυτή την κίνηση καμιά φορά γινόμαστε και λίγο σαν εγωιστές για τους άλλους. Μπορεί όντως να γινόμαστε εγωιστές, αλλά είναι στην προσπάθεια σαν πως τσουγκράμε τα αυγά το Πάσχα. Το τσόφλι, ας πούμε, το δικό μας με το τσόφλι ενός άλλου μπορεί να συγκρουστούν, ας πούμε, σαν να συγκρούνται οι εγωισμοί τους. Αλλά ένας άνθρωπος όταν κινείται και δεν είναι στην αδράνεια, θα μου πεις, κανείς δεν θέλει να είναι στην αδράνεια. Για μένα κάποιος που είναι στην αδράνεια μπορεί να έχει κάνει, ας πούμε, να έχει μια πολύ, πολύ ισχυρή τραυματική εμπειρία, που είχες πει ότι κάποιος που λέει ότι δεν έχει νόημα η ζωή.
0: Ότι δεν έχει.
1: Είχες πει ότι δεν έχει νόημα η ζωή για κάποιους.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν έχει?
1: Γιατί μπορεί να είχαν μια πολύ ισχυρή τραυματική εμπειρία και να τους ανάγκασε που δεν μπορούν να την αφομοιώσουν με τίποτε, ούτε να γυρίσουν στο παρελθόν να την κοιτάξουν καν, ας πούμε, mm-hmm. και τους ανάγκασε να κλειστούν. Να είναι εντελώς κλειστοί και να μην μπορούν να κάνουν αυτό που λέω, να μεγαλώσουν τον κρόκο, δηλαδή το καθαρό της ψυχής, μέσα από τα βιώματα. Γιατί ένα τέτοιο βίωμα τους έχει σταματήσει εντελώς, ας πούμε, εκεί πέρα. Τώρα, δικό μας καθήκον των άλλων είναι να βρούμε και τέτοια ανθρώπους, δηλαδή με τέτοια δυνατά βιώματα αρνητικά, και όσο μπορούμε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να τα ξεπεράσουμε. Τέλος πάντων, αυτό τώρα εντάξει, είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να πω ότι να συμπαραστεκόμαστε. Αυτό που έλεγε αλληλεγγύη, ξέρω εγώ, κάποιος πιο μπροστά που είχε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τέχνες που ανέφερε ο κύριος Κώστας, mm-hmm. Μαλακώνουν αυτό το ασπράδι, ας πούμε, τα βιώματά μας. Δηλαδή μπορεί να δούμε ένα έργο, να συγκινηθούμε, η μαγεία της τέχνης, και να φέρουμε ένα βίωμα που το είχαμε αφήσει και δεν το είχαμε αφομοιώσει, δεν το είχαμε ξεκαθαρίσει, για να το κάνουμε, ας πούμε, κομμάτι της καθαρής ψυχής μας, δηλαδή του κρόκου. Και αυτό, ας πούμε, οι τέχνες βοηθάνε σε αυτό το πράγμα, και αυτό το συνειδητοποίησα σήμερα. Γιατί τις τέχνες τις είχα λίγο όπως ο Πλάτωνας που έλεγε ότι εντάξει δεν είναι και πολύ αναγκαίες, αλλά τελικά είναι πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι σήμερα κατάλαβα ότι οι τέχνες μας βοηθάνε αυτό το πράγμα να κάνουμε. Δηλαδή να γυρνάμε στα παλιά μας βιώματα, τα αρνητικά, τα δύσκολα, και να τα ξανακαθαρίζουμε, ας πούμε, και να τα ξαναβλέπουμε και να τα κάνουμε, να τα αφομοιώνουμε. Το νόημα είναι να μεγαλώνουμε την ψυχή μας. Αυτή ως τη ζωή μας δηλαδή. Όσο μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε. Βέβαια, εντάξει, είναι δύσκολο. Κάνε το καλό που λένε και τρέχα να κρυφτείς.
0: Και γιατί... ρίξε στο γυαλό.
1: Πέστε στο γυαλό και κολύμπα, ας πούμε, να κρυφτείς. Γιατί όσο πάντα κάνεις το καλό, τόσο σε κυνηγάει, ας πούμε, το αρνητικό. Δηλαδή, πάνε να σε εμποδίσει κάτι. Έτσι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ωραίο θέμα. Μπράβο, σου βάζεις πολύ ωραία θέματα. Και νομίζω ότι παγκοσμίως δεν υπάρχει τέτοια εκπομπή, μάλλον σαν τη δική σου.
0: Να σε καλά.
1: Γι' αυτό σήμερα το σκέφτηκα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένω.
1: Εγώ ευχαριστώ και όλους τους ακροατές σου.
0: Σε περιμένω.
1: Καλό βράδυ.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Α, και πες το Μανώλη, αν θέλει κάποιον βοηθό μάχημο, υπάρχει άτομο.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Καλά.
0: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
1: Εγώ πάντως προσφέρθηκα, εσείς θα χάσετε.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου αγαπητέ μου Μπάμπη από τον Κορυδαλό.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Άκουσα την εκπομπή από το τηλεφώνημα που είχατε από κάποιο κύριο που, που έλεγε ότι δεν ήταν πόρνη η Μαρία η Μαγδαληνή.
0: Ναι.
1: Και απόρρισα γιατί σκέφτηκα ότι η θεματική αφορά το ερώτημα αν ήταν πόρνη η Μαρία η Μαγδαληνή ή όχι.
0: Όχι, δεν είπα κανένα τέτοιο.
1: Επιτρέψτε μου για το
0: Βάμπη,
1: χιούμορ.
0: Όχι, δεν χρειάζεται χιούμορ για με αυτά τα πράγματα. Πάμε, δεν μου αρέσει αυτό το χιούμορ. Λοιπόν, έλα, πες μου, σε ακούω.
1: Λοιπόν, κύριε Μάνο, επιτρέψτε μου μία μικρή εισαγωγή. Είναι στη γειτονιά αυτή εδώ πέρα που μένω, έχω έρθει τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι σε ένα τετράγωνο οικοδομικό, τετράγωνο μεγάλο, όπου σχηματίζεται ένας πολύ μεγάλος ακάλυπτος, ο οποίος είναι κατάφυτος και έχει υψωμένους μαντρότυχους που χωρίζουν τα οικόπεδα. Mm. Σε αυτό το χώρο όλο περιφέρονται γάτες, πολλές ασθενικές, θηλυκές. Και όλα αυτά τα χρόνια παρατηρώ από το μπαλκόνι που έχω στον ακάλυπτο μια γατούλα η οποία γεννάει 3 με 4 φορές το χρόνο.
0: Ναι. Και αφού είναι αστήρωτο το πλάσμα.
1: Το, ναι, αστήρωτο είναι. Επί τούτου σκέφτομαι να την παγιδεύσω, ίσως να την απαλλάξω από αυτό το πράγμα, γιατί βιώνει συνεχώς το θάνατο των, των γατιών της, των, ναι, παιδιών,
0: των παιδιών της.
1: Της,
0: ναι.
1: Έτσι. Τη βλέπω, την παρακολουθώ, την έχω παρατηρήσει με τι αγώνα και με τι προσπάθεια προσπαθεί να τα κρύψει από το κρύο όταν έχει παγωνιά.
0: Ναι.
1: Από τη ζέστη ότι το καλοκαίρι να...
0: Τώρα αυτές τις
1: μέρες,
0: τώρα
1: που μιλούμε, ξαναγέννησε, γιατί το τελευταίο γατάκι της έπεσε από ένα μαντρότυχο σε έναν ακάλυπτο και σε μια αυλή και κινητοποιήθηκα το μάζεψα έπειτα από προσπάθεια 2 ημερών και το κράτησα και αμέσως πήγε και ξαναγέννησε, γονιμοποιήθηκε και ξαναξεκίνησε πάλι αυτός ο αγώνας για να διατηρήσει τα παιδιά της, να τα κρατήσει στη ζωή. Και εκεί ακριβώς βρίσκω, κύριε Μάνο, το νόημα της ζωής. Στην προσπάθεια, στο πείσμα που έχει η ζωή να αντιπαλεύει το θάνατο.
0: Ωραία.
1: Κάθε πράξη που προάγει τη ζωή και εναντιώνεται στο θάνατο πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής, γιατί η ζωή μας διδάσκει ότι πρέπει να διατηρείται. Είναι επιτακτικό, είναι ορμέμφυτο και μάλιστα το πιο ισχυρό ορμέμφυτο.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει για όλα τα πλάσματα, αλλά ο άνθρωπος το έχει μετουσιώσει αυτό. Το έχει σε κάτι υψηλότερο ακόμα. Θέλω να πω, δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνο για να γενοβολάμε ή μάλλον από αυτή την άποψη
0: χαλάρωσε λίγο.
1: Δημιουργός γίνεται δημιουργός ο άνθρωπος πραγμάτων που καθιστούν τροποτινά αθάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Το πνεύμα του, ας πούμε, δημιούργησε τις τέχνες και μέσα από τις τέχνες προσπαθεί να διατηρήσει ένα κομμάτι του εαυτού του ο καλλιτέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα η απλή γυναίκα, ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια για να διονύσουν. Έτσι, έχει λοιπόν μία σχέση.
0: Απλώς
1: με
0: πρέπει
1: την
0: να πάμε.
1: Έχεις
0: ένα λεπτό ακόμα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το νόημα λοιπόν για μένα περικλείεται σε κάθε πράξη που προάγει τη ζωή και εναντιώνεται στο θάνατο, σε κάθε είδους θάνατο. Σας άκουσα και σας πριν και κάποιους συνακροατές που μίλησαν για τους ανθρώπους που δεν βρίσκουν κανένα νόημα στη ζωή τους. Είναι γιατί είναι ήδη νεκροί.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου Μπάμπη, θα τα πούμε πάλι σε πρώτη ευκαιρία.
1: Έγινε, κύριε Μάνα.
0: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές.

0: Και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Κοντεύει 3 η ώρα.
4: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Και θα σας αποχαιρετήσουμε διαβάζοντας ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com που συνοψίζει τα όσα είπαμε σήμερα και έχει τίτλο «Το νόημα της ζωής είναι η ίδια η ζωή». Το χειρότερο που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος είναι η απόγνωση. Η απόγνωση είναι μισός θάνατος. Και ο μόνος τρόπος να τη θεραπεύσουμε είναι να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Ο Βίκτορ Φράγκλ ήταν νευρολόγος και ψυχίατρος, ιδρυτής της τρίτης σχολής ψυχοθεραπείας της Βιέννης. Οι άλλες δύο ήταν του Φρόιντ και του Άντλερ. Ο Φράγκλ ήταν Εβραίος. Οι συμπατριώτες του Αυστριακοί Ναζί τον έστειλαν στο Άουσβιτς. Στο βιβλίο του «Το νόημα της ζωής» ο Φράγκλ γράφει ότι οι πρώτοι που πέθαναν στα στρατόπεδα ήταν εκείνοι που έπεφταν σε απόγνωση, όσοι εγκαταλείπονταν δηλαδή. Η κατάθλιψη είναι συναισθηματική πτώση. Η απόγνωση είναι χειρότερη. Απόλυτη και γενική πτώση. Δεν μπορείς να βρεις ένα λόγο να συνεχίσεις να ζεις. Το φάρμακο για την απόγνωση είναι να βρεις ελπίδα και σκοπό. Δεν πρέπει να ρωτάμε ποιο είναι το νόημα της ζωής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή ζητάει από εμάς να της δώσουμε νόημα. Δεν ψάχνουμε για το νόημα της ζωής. Δίνουμε νόημα στη ζωή μας και αυτό μας βοηθάει να ζήσουμε. Αυτός που έχει ένα γιατί για να ζήσει μπορεί να υποφέρει σχεδόν το κάθε πώς, έγραψε ο Νίτσε, να το υπομείνει. Αν έχεις στόχο, σκοπό, νόημα, γιατί, τότε θα αντέξεις ακόμα και μέσα στο Auschwitz. Το γιατί είναι κάτι που αγαπάς, κάτι που έχεις ερωτευτεί, κάτι που σε κάνει να θες να συνεχίζεις να ζεις για να συνεχίσεις να το κάνεις. Το γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς και θες να συνεχίσεις να ζεις μαζί του. Το γιατί μπορεί να είναι η δημιουργικότητά σου, η τέχνη σου, η επιστήμη σου, ο κήπος σου, τα ταξίδια σου, η μαγειρική σου. Το γιατί μπορεί να είναι κάθε μικρή ομορφιά που σε κάνει να χαμογελάς. Ο Φράγκλ αναφέρει ότι πέρα από την αγάπη για τη γυναίκα του και για την επιστήμη του, κρατήθηκε ζωντανός μέσα στη φρίκη των στρατοπέδων εξόντωσης, δίνοντας σημασία σε μικρές ομορφιές. Ναι, παντού υπάρχει ομορφιά, ακόμα και στο Auschwitz, αρκεί να μπορείς να δεις. Από αυτές τις μικρές ομορφιές του Auschwitz κρατήθηκε για να μην χάσει το μυαλό του, για να μην χάσει το νόημα, για να μην χάσει το γιατί του, για να μην χάσει την ανθρωπιά του, για να μην χάσει την ελπίδα του. Γράφει ότι μια μέρα που έσκαβε το παγωμένο έδαφος, ένα μικρό πουλί πήγε και κούρνιασε στο χώμα που είχε βγάλει στην επιφάνεια, επειδή ήταν πιο ζεστό. Κάποια ηλιοβασιλέματα, οι κρατούμενοι κοιτούσαν τον ουρανό σαν να ήταν πίνακα ζωγραφικής και σχολιάζανε τα χρώματα της πινελίας του Θεού. Τους κράτησαν οι ιταλικές άριες που τραγουδούσε κάποιος συγκρατούμενος και το αυτοσχέδιο καμπαρέ στο στρατόπεδο. Λίγο ψωμί, ένα μεγάλο ψίχουλο που είχε κρυμμένο στην τσέπη του και επιπύλιζε όταν ένιωθε να χάνεται. Και το χιούμορ. Μέσα σε αυτή την απόλυτη μαυρίλα κατάφερναν να κάνουν αστεία για το πώς θα ζητάνε σούπα όταν θα βγουν από το στρατόπεδο, από τον πάτο της σουπιέρας παρακαλώ. Γελούσανε ανάμεσα στα κρεματόρια και τους θαλάμους αερίων και ίσως να φαίνεται απρεπές, αλλά αυτό τους κράτησε ζωντανούς. Η αφοσίωση σε κάτι που αγαπάμε μπορεί να μας βοηθήσει να αντέξουμε όλες τις αρνήσεις και όλα τα εμπόδια. ταυτόχρονα πρέπει να θυμόμαστε να αποδίδουμε τιμές στον Θεό των μικρών πραγμάτων, όπως είπε η Αρουντάτη Ρόη. Οι μικρές απολαύσεις, ένα βλέμμα, ένα τραγούδι που έχεις ακούσει 10.000 φορές, αλλά και πάλι δεν σου φτάνει, ένα ποτήρι κρασί με ένα φίλο ή και μόνος, ένα αστείο, μια νύχτα έρωτα μέχρι που να ξημερώσει, ένα κολοκυθάκι που φύτρωσε στον κήπο σου, το αναπάντεχο κελάιδημα ενός νυχτολούλουδου, η θάλασσα και τα τριζόνια, όλα αυτά που μας δίνουν καύσιμα για να συνεχίσουμε προς το γιατί μας, αντέχοντας το πώς. Ακόμη και οι δύσκολες στιγμές έχουν αξία. Πρέπει να τις αποδεχόμαστε και να συνεχίζουμε. Να αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια, όρθιοι, ακόμα και το πένθος και το θάνατο. Αν υπάρχει ένα νόημα στη ζωή εν γέννη, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένα νόημα και στην Οδύνη. Η Οδύνη, το Πάσχιν, είναι ανεκρίζωτο μέρος της ζωής, ακόμη και ως μοίρα και ως θάνατος. Οι υπαρξιστές ψυχοθεραπευτές έχουν πάρει πολλά στοιχεία από τη φιλοσοφία του Επίκουρου. Ο Επίκουρος δεν έψαχνε για το Θεό, έψαχνε για το μονοπάτι που θα βοηθούσε τον άνθρωπο να ζήσει μια γεμάτη ζωή. Είναι ο πρώτος υπαρξιστής ο Επίκουρος, πολύ πριν τον Κίρκεγκορ και τον Σάρτρ. Αυτός μίλησε πρώτη φορά για τη ζωή ως νόημα. Και για να γίνουμε ακόμα πιο επικούροι, ας θυμηθούμε ότι όλα είναι εφήμερα και ο θάνατος δεν είναι τίποτα. Μοιάζει με αυτό που δεν ζούσαμε πριν γεννηθούμε. Όπως θα μπορούσε να έχει πει και ο Επίκουρος. Κάνε ό,τι νιώθεις και αγαπάς, μείνε ζωντανός, απόλαυσέ το. Όλα τελειώνουν και περνάει τόσο γρήγορα η ζωή. Αγάπησέ την, δώσε της ένα νόημα. Μην την αφήσεις να πάει χαμένη. Από τη σελίδα antiklidi.com. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, η ώρα είναι παρά 10, περίπου, παρά 9. Θα τα πούμε πάλι στις 10 το βράδυ, πρώτα ο Θεός. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο έρχεται ο Βασίλης Κρυβάς, δεν είναι, ναι. Ο Βασίλης Κρυβάς με την εκπομπή του την ωραία και όπως είπαμε ραντεβού στις 10. 10 το βράδυ με 3 το πρωί. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
1: Ποιο?
4: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό.